0: να το πούμε έτσι, και μαλικό καθεστώς, πολλό δε μάλλον που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Τουρκία τίνει να μετατραπεί σε απειλή πρώτης γραμμής για το Ισραήλ. Επιπροσθέτως, το τουρκολιβικό μνημόνιο απειλεί σαφώς, είναι υπαρξιακή απειλή για την ίδια την έννοια, για την ίδια την έννοια της Ελλάδος ως χώρα. Θα μου πεις, ρε μεγάλε, μα τι λες τώρα, τι δουλειά έχει, δεν μας απειλούν, θα μας κατακτήσουν κτλ. Όταν όμως αντιμετωπίζουν, όχι απλώς το αντιμετωπίζουν θεωρητικώς, αλλά εν την πράξη δημιουργούν μια τεχνητή γεωγραφία θεωρώντας ότι η Κρήτη ολόκληρη, δεν μιλάμε τώρα τα υπόλοιπα νησιά, δεν υπάρχουν, αυτομάτως αυτό μετατρέπει την Ελλάδα σε μια χώρα. Δεν έχω άλλο τρόπο να το πω. Θα το πω σε μια μη χώρα. Δηλαδή, ναι. Που ένα μεγάλο κομμάτι της εδαφικής της επικράτειας, που μιλάμε για τα νησιά, δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα δεν υπάρχει. Ναι. Και επειδή μια χώρα είναι ένα και ενιαίο, ένα ενιαίο πράγμα, δεν διαφέρει η Άμφισσα από την Κάσο ή το Καρπενήσι από το Ρέθυμνο, είναι δεδομένο ότι η ενέργεια αυτής της Τουρκίας επιχειρεί να εξαλείψει, γιατί περί αυτού μιλάμε, την Ελλάδα ως φυσιολογική χώρα. Θα μου πεις και τι νοιάστηκαν τώρα οι Ισραηλινοί για αυτό το πράγμα. Νοιάστηκαν,
1: ναι.
0: Γιατί δημιουργείται μια εντελώς νέα γεωγραφική πλέον πραγματικότητα εδώ και η εξαφάνιση της Ελλάδος ουσιαστικά δημιουργεί μια υπερτουρκία η οποία τη μετατρέπει σε στρατηγική απειλή για το Ισραήλ. Άρα ανεξαρτήτως εάν αγαπάς το Ισραήλ ή το μισείς, εάν έχεις και καλά κάνεις και έχεις πολύ σοβαρές ανησυχίες ή και πολύ μεγάλη απέχθεια για τις Ισραηλινές πρακτικές στη Λωρίδα της Γάζας ή γενικότερα, ή άνθρωποι σαν και εμένα που θεωρούν ότι το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει εγκλωβιστεί σε μια εντελώς έτσι, αντιπαραγωγική, χρησιμοποιώ έναν πολύ ήπιο όρο, στρατηγική ακόμα για τον ίδιο του τον εαυτό, το γεγονός παραμένει ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ για δικούς του λόγους αντιμετωπίζει την Τουρκία ως υπαρξιακή απειλή και την επιβίωση της Ελλάδος ως πολύ πολύ σημαντικό θέμα γι' αυτό. Και φυσικά μιλάμε και για την Κύπρο. Τα λέμε Ελλάδα, εννοούμε το Ελλαδικό Κράτος, Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Προς επίρρωση αυτού που λες, επειδή δημιουργούνται πλέον όχι αντιπαλότητες χωρών στην περιοχή, αλλά αντιπαλότητες συστημάτων, αξώνων. Και τα συστήματα έχουν αλληλεξαρτήσεις. Μιλώντας με Ισραηλινό διπλωμάτη που τον ρωτούσα γι' αυτό, μου έλεγε το εξής απλό. Μου λέει: θεωρούμε την περιοχή ως ένα νέο σύστημα, όπου επειδή ακριβώς διαμορφώνονται άξονες, εάν ένα μέρος του ενός συστήματος έχει πρόβλημα, έχει όλο το σύστημα. Άρα μου λέει: αν η Ελλάδα έχει πρόβλημα, έχουμε και εμείς. Αν αποκτήσουμε εμείς πρόβλημα, θα έχετε και εσείς. Αν Ελλάδα και Κύπρος αύριο υποστούν μία πίεση στρατιωτική, θα την υποστούμε και εμείς. Αν εμείς την υποστούμε, θα έχετε ανάκλαση σε εσάς. Δηλαδή, το θεωρούν πλέον, βλέπουν την περιοχή ως σύστημα αλληλεξάρτησης που δεν μπορεί να λειτουργεί όπως λειτουργούσε ενδεχομένως μέχρι πριν κάποια χρόνια η Ελλάδα και προς ξεχωριστά του Ισραήλ μόνο του. Γιατί ακριβώς και απέναντι έχεις ένα σύστημα που απειλεί όλο το άλλο σύστημα το απέναντι εδώ.
0: Είναι, είπες Λάμπρο τη μαγική λέξη σύστημα και εδώ πέρα, δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε και τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, ωραία, είναι το Ισραήλ, Τουρκία και Ελλάδα. Το είδαμε αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτή. Είναι ας πούμε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος τι θα κάνει? Εάν η Τουρκία επιτύχει είτε de facto είτε δια κάποιου συμβιβασμού, ο Θεός να τον κάνει, να επικρατήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο, η Ελλάδα πετιέται απ' έξω ουσιαστικά από την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αίγυπτος, ναι, η Αίγυπτος έχει πολύ καλές σχέσεις με εμάς αυτή τη στιγμή και έχει και ένα modus vivendi με το Ισραήλ. Λοιπόν, αλλά η Αίγυπτος δεν είναι καθόλου σίγουρο τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Κατ' εμέ, το πιο πιθανόν είναι ότι θα προσπαθήσει και θα τα βρει με την Τουρκία, δεδομένου ότι η Ελλάδα θα είναι απ' έξω, θα κινηθεί και αυτή εναντίον μας, όχι ότι θα μας επιτεθεί, αλλά ώστε να αποκτήσει πρόσβαση κυριαρχική σε αυτό που είναι δυνητικά η ελληνική ΑΟΣ κλπ. Οπότε θα δημιουργηθεί αργά ή γρήγορα ή ενδέχεται να δημιουργηθεί ένας γενικότερος μουσουλμανικός άξονας στην περιοχή, που θα δούμε και τι θα γίνει και με τη Λιβύη στο μέλλον, και το Ισραήλ, αυτή η φυλακή που λέγαμε πριν, πλέον θα γίνει ασφικτική ακόμη και με στρατιωτικούς όρους. Yeah. Δηλαδή αν πέσει η Ελλάδα, δεν είπαμε, επαναλαμβάνω, να μας κατακτήσουν, αλλά αν διπλωματικά πεταχτούμε απ' έξω,
1: ναι. Αν απομειωθεί η ισχύς μας, ναι.
0: Ακριβώς, και προκύψει και μια υπερτουρκία με την οποία κατά ανάγκη η Αίγυπτος σταυρεί, προκύπτει μετά και ένας μουσουλμανικός άξονας πολύ μεγάλων στρατιωτικών δυνατοτήτων, δεδομένου ότι και τις τελευταίες δεκαετίες η Αίγυπτος από εκεί που ήταν μια χερσαία δύναμη έχει γίνει κυρίως αεροναυτική δύναμη. Όλη αυτή την πορεία το Ισραήλ δεν μπορεί να την αγνοήσει. Είναι μια πολύ πολύ πολύ επικίνδυνη δυνητική κατάσταση γι' αυτό. Πάρα πολύ πιο επικίνδυνη από ότι είναι η Χεσμπολάχ, η Χαμάς και δεν ξέρω και εγώ όλοι άλλοι στην περιοχή. Εν μέρει ακόμη και το Ιράν. Γιατί αν εξαιρέσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι όντως ένα τρομακτικό θέμα για το Ισραήλ, που την άλλη το Ιράν δεν μπορεί να καταστρέψει το Ισραήλ.
1: Έχεις δίκιο. Και αυτοί το βλέπουν ότι ο σουνητικός άξονας είναι η μείζον απειλή πλέον και όχι ο σιητικός που είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε αποδρομή. Και επίσης, αν το Ισραήλ χάσει πόλεμο, χάνεται στην κυριολεξία. Η Ελλάδα, αν ομιγέννητο υποστεί μια στρατιωτική πίεση ή οτιδήποτε, δεν χάνεται, ενώ δεν θα πρόκειται να εκλείψει. Το Ισραήλ θα εκλείψει.
0: Ακριβώς. Και επειδή πες για τον σουνητικό άξονα, να πούμε και κάτι άλλο. Ο κόσμος αλλάζει. Δεν έχουμε πάρει ακόμη χαμπάρι πόσο πολύ αλλάζει. Το φιάσκο το αμερικανικό στο Ιράν αποδόμησε εν πολλής την επιρροή των Αμερικανών στις πετρελομοναρχίες του κόλπου. Πρώτη και καλύτερη η Σαουδική Αραβία, αλλά και όλες οι υπόλοιπες. Οπότε αυτές πλέον αναζητούν εναλλακτικές δομές. Μπορεί να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την Κίνα, θα το δούμε. Αλλά το πιο πιθανόν ότι θα συσσωματωθούν, θα ενισχυθούν οι μεταξύ τους δεσμοί. Δηλαδή πλέον δημιουργείται ένας μηχανισμός αλληλεξάρτησης μεταξύ των σουνητικών χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε και την Τουρκία, το οποίο δεν είχε υπάρξει τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό είναι στρατηγική απειλή για το Ισραήλ. Και η χώρα που περισσότερο την απασχολεί δεν είναι φυσικά η Σαουδική Αραβία, είναι η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία ενδέχεται με βάση μια σειρά, μάλλον εξαιτίας μια σειράς δυνητικών εξελίξεων στην περιοχή, να καταστεί νούμερο ένα απειλή για το Ισραήλ. Άρα εξαντικειμένου λέω, ανεξαρτήτως τι πιστεύει κανένας για το Ισραήλ ή πόση εμπιστοσύνη μπορεί να του έχει, το Ισραήλ τίνει να μετατραπεί σε έναν πάρα πάρα πολύ σημαντικό σύμμαχο της Ελλάδος, εάν η Ελλάδα αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει, και όταν εγώ λέω Ελλάδα, ενώ την πλήρη Ελλάδα, δηλαδή το ελλαδικό κράτος και την Κύπρο, να αποφασίσει να ορθώσει ανάστημα έναντι αυτής της τουρκικής, του τουρκικού υβριδικού πολέμου.
1: Να κάνει αυτό που τσαναλογεί και να μην είναι παρατηρητής. Ευχαριστούμε, Κώστα, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κωνσταντίνος Γρήβας, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρός καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε εξελίξεις γενικά σε όλο το διεθνές σύστημα. Ένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα είναι ότι οι ιτημένοι πρωταγωνιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επανέρχονται στο νέο σύστημα, με την πλευρά βέβαια πλέον την ευρωατλαντική και όχι απέναντι, αλλά έχει σημασία ότι μοτίβα επαναλαμβάνονται και μιλάμε για δυνάμεις, έθνη τα οποία είναι στρατιωτικά, είναι μιλιτεραστικά, έχουν στρατιωτική ιστορία και ήταν θέμα χρόνου να ξαναπιάσουν το νήμα καθώς φθήνουν οι μεταπολεμικοί περιορισμοί. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Έχεις αναφερθεί πάρα πολλές φορές και έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί για την επανάκαμψη Γερμανών και Ιαπώνων, δύο στρατιωτικά έθνη και κράτη, τα οποία ξαναπιάνουν το νήμα από εκεί που το είχαν αφήσει μετά την ήττα του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεφορτώνονται σιγά σιγά τους μεταπολεμικούς περιορισμούς.
1: Ναι, και επί της ουσίας λόγω των τεκτονικών αλλαγών που έχουν συμβεί στο διεθνές σύστημα, αυτές οι χώρες επανακάμπτουν στη λογική των κανονικών δυνάμεων. Η Ιαπωνία αλλά και η Γερμανία πλέον αναδιατάσσουν τις υπηρεσίες πληροφοριών τους στο κομμάτι του εξωτερικού κινδύνου. Δηλαδή ασχολούνται πλέον με μια αναβάθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών στη λογική της εξάλειψης ενός εξωτερικού κινδύνου. Και αυτό σημαίνει και επιχειρήσεις στο εξωτερικό βέβαια. Οι μεν Γερμανοί πλέον έχουν ξεκάθαρο στόχο τη Ρωσία, οι δε Ιάπωνες την Κίνα. Και ειδικά για τους Ιάπωνες, Λαμπρό, η Τακάιτσι έχει συγκροτήσει ένα...
0: Η Πρωθυπουργός, ναι.
1: Έχει συγκροτήσει ένα πάνελ από μια δεξαμενή ειδικών συμβούλων για το κομμάτι των υπηρεσιών πληροφοριών και στη λογική που ότι οι Αμερικανοί με τους Κινέζους έχουν αναπτύξει μια εταιρική σχέση, μια σχέση μάλλον και εταίρου στον ειρηνικό αλλά και ανταγωνιστή, και οι Ιάπωνες δεν θέλουν να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από το intelligence που τους παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρούν ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεωρούν ότι χρειάζονται ένα πολύ σημαντικό βαθμό αυτονομίας τις πληροφορίες που λαμβάνουν.
0: Ναι, γιατί οι Αμερικανοί θα φιλτράρουν τις δικές τους πληροφορίες αναλόγως τις σχέσεις με την Κίνα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Οι Ιάπωνες φοβούνται πάρα πολύ τη διάβρωση που έχουν υποστεί αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών από τους ίδιους τους Κινέζους.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θεωρούν ότι οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι σκόπιμα διαστρεβλωμένες ή παραποιημένες από τους Αμερικανούς προς τους Ιάπωνες, αλλά μπορεί να μην είναι ακριβείς ή μπορεί να υποκλεπτούν, μπορεί να υποκλεπτούν από τους ίδιους τους Κινέζους. Αυτό σημαίνει ότι ο συσχετισμός ισχύος στον Ινδοειρηνικό μεταβάλλεται διαρκώς με διάφορους ποιοτικούς, σε βάση διαφόρων ποιοτικών δικτών, ένας εκ των οποίων είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης του λεγόμενου competitive edge, δηλαδή της επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτό το στοιχείο οι Ιάπωνες δεν το είχαν στο παρελθόν. Προσπάθησαν με τον Σίντζο Άμπε, αυτές είναι προσπάθειες του Σίντζο Άμπε, να αυτονομηθούν, αλλά φαίνεται ότι γίνονται πράξη από την αντίπαλό του, από την Τακάιτσι, η οποία έχει δανειστεί πάρα πολύ, έχει δανειστεί πολλά στοιχεία από την πολιτική του Σίντζο Άμπε. Δηλαδή είναι σαφές αυτό. Το στίγμα του Σίντζο Άμπε παραμένει πολύ ισχυρό στην
0: εξέφραζε την εποχή του, γι' αυτό εξέφραζε την αλλαγή νοοτροπίας, μάλλον την επανάκαμψη της ιαπωνικής κοινωνίας στις βασικές της ρυθμίσεις, έτσι.
1: Ναι, σαφώς. Μην ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία είναι ένα κράτος με πολύ μακρά ιστορία, πολύ μεγάλη στρατιωτική παράδοση, μιλιταριστική παράδοση στον 20ο αιώνα, και υπέστηκε ένα σοκ, τρομακτικό σοκ από τις δύο ατομικές βομβές. Είναι η μόνη χώρα που έχει υποστεί ατομικά πλήγματα. Δεν είναι μια χώρα τυχαία. Είναι μια χώρα που έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες και μπορεί και να αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες ακόμα και ατομικών όπλων. Αυτό σημαίνει Το κυριότερο όμως είναι το εξής, Λαμπρότη. Πλέον οι Αμερικανοί έχουν μπει σε μία διελκυστίνδα όπου αντιμετωπίζουν κατά αναλογία εταίρους και εχθρού και αντιπάλους με έναν τρόπο που αφήνει και τις δύο πλευρές ανικανοποίητες. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι των αντιπάλων που μπορεί οι Αμερικανοί εκεί που νομίζεις ότι είναι σε μία κατάσταση στην οποία τον ανταγωνισμό τον πάνε μέχρι το τέλος, δηλαδή υιοθετούν στρατηγικές αντιμετώπισης ενός επίδοξου ανταγωνιστή peer-to-peer όπως είναι η Κίνα, ταυτόχρονα όμως προσπαθούν, και αυτό είναι ένα κατάλοιπο του ψυχρού πολέμου, προσπαθούν να βρουν ένα modus vivendi με την Κίνα. Αυτό ενοχλεί την Ιαπωνία. Ναι.
0: Το κάνουν, το κάνουν με όλους τους συμμάχους.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο το μπλοκ αυτό.
0: Το κάνουν με όλους τους συμμάχους. Το κάνουν με εμάς, με την Τουρκία, με το Ισραήλ, με την Τουρκία, με τη Βρετανία, με όλους.
1: Με τη Γερμανία.
0: Με τη Γερμανία, με τη Ρουσία, με τη Ρωσία.
1: Το ζήτημα πλέον είναι το εξής, ότι παγιώνεται ένα μοτίβο στις συμμαχίες, στο κομμάτι των συμμαχιών, όπου η διαμερισματοποίηση επικρατεί. Και οι συμμαχίες λειτουργούν εν παραλλήλω με πολιτικές που είτε τις υπονομεύουν de facto, ναι, μέσω πρόθεσμα, μέσω μάκρο πρόθεσμα, είτε τις ενδυναμώνουν de facto μέσω μάκρο. Υπάρχουν αντιστατικές πολιτικές ως προς αυτό.
0: Δεν είναι διαχωρισμένα τα στρατόπεδα και
1: είναι διαχωρισμένα ακριβώς αυτό. Ναι. Τα στρατόπεδα ενώ φαίνονται ξεκάθαρα, δεν είναι ξεκάθαρα. Ναι. Υιοθετούνται πολιτικές που, και αυτό είναι σημαντικό, υιοθετούνται πολιτικές που τους κλασικούς ευρωατλαντικούς συμμάχους οι Ηνωμένες Πολιτείες τους αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση, ξενίζει πάρα πολύ με αυτό που συνέβαινε στο ψυχρό πόλεμο. Ναι.
0: Να μείνουμε λίγο.
1: Και προωθούν και την εδώ είναι το. Ακούγεται παράδοξο αυτό. Προωθούν με αυτόν τον τρόπο και την αυτονομία αυτών των εταίρων.
0: Ναι.
1: Τη δυνατότητα αυτονομίας. Μέχρι ενός σημείου βεβαίως.
0: Αυτό συμβαίνει με όλους. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εταίρος ή σύμμαχος των ΗΠΑ που να μην αναζητά διευρυμένο πεδίο αυτονομίας, ακριβώς επειδή δεν είναι βέβαιος πλέον ότι οι αμερικανικές εγγύσεις ισχύουν.
1: Αυτό δηλώνει μια πολύ χαρακτηριστική τάση των ΗΠΑ, η οποία έχει τις απαρχές της στα τέλη του 19ου αιώνα και πιο πριν. Mm-hmm. Αλλά επί της ουσίας εκεί σταματάει τον απομονωτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια ξεκάθαρη ροπή του αμερικανικού πολιτικού συστήματος προς τον απομονωτισμό. Δεν είναι δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το παραβλέψουμε, γιατί ακόμα και στον Ινδοειρηνικό προωθείται μια ατζέντα από τους Αμερικανούς που δεν είναι ξεκάθαρη εναντίον της Κίνας αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρα αφορά την ανάσχεση της Κίνας σε μέσω μακροπρόθεσμο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα επειδή δεν υπάρχει και ένας μηχανισμός ασφαλείας στον Ινδοειρηνικό, ταυτόχρονα προωθείται μια εξισορρόπηση και των υπολείπων ανταγωνιστών, δηλαδή ένα σύστημα εξισορρόπησης των πάντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και αυτό που φοβούνται οι Αμερικανοί, αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι, και αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές, δίνουν τέτοιου είδους προφορίες και στους Κινέζους, ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν να είναι οι βασικοί συνομιλητές των πάντων. Αυτοί να καθορίζουν την ατζέντα για να μην ξεφύγουν είτε οι επίδοξοι ανταγωνιστές που είναι η Κίνα, που είναι η Ιαπωνία ή η Κορέα ή οι Φιλιππίνες, παραδείγματος χάρη, να μην αποκτήσουν μια ατζέντα η οποία να είναι ολοκληρωτικά δική τους και να τεθούν πρωτοτελεσμένων γεγονότων, που σημαίνει ότι παράλληλα με την ανάσχεση της Κίνας λειτουργούν και με έναν τρόπο την ανάσχεση όλων των υπολείπων από το να υιοθετήσουν μία ατζέντα αναθεωρητική και αυτή.
0: Εξορροπούν όλους με όλους.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό κάνει. Αυτό είναι ευαίσθητη ισορροπία και δεν είναι εύκολα διατηρήσιμη έτσι, χωρίς την παρουσία. Προς επίρρωση αυτών που λέμε, βγήκε προχθές ο Μπαρζανί, ο αρχηγός των Κούρδων του Ιράκ, με πολύ σκληρή δήλωση κατά των Αμερικανών, επειδή αποχωρούν οι Αμερικανοί από το Ιράκ, έτσι αποχωρούν αύριο 30 του μηνός, φεύγουν μετά από 2 δεκαετίες, λέγοντας ότι μας δημιουργήσε ο Μπαρζανί τώρα, έτσι, που δεν το λες, ας πούμε, και δεν ήταν και από τους πολέμαρχους, ενώ δεν ήταν ούτε αντιαμερικανός, ούτε τίποτα. Ίσα, οι Αμερικανοί τους εξόπλισαν, τους εκπαίδευσαν κλπ. Τους εκπαίδευσαν και λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκίες. Κάνατε κοινωνούς σχεδίων, φτιάξατε τη μεγαλύτερη διπλωματική παρουσία, γιατί το προξενείο στο Ερμπίλ είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό κτίριο των Αμερικανών που υπάρχει, τεράστιο, έτσι, και τους έδωσε να καταλάβουν, παιδί μου, θα το κάνουν πρεσβεία, ότι πήγαινε για Κουρδιστάν εκεί, και τώρα λέει ξαφνικά φεύγεται και δεν μας αφήνεται ούτε τη στοιχειώδη προστασία σε οπλικά συστήματα. Πολύ σκληρός. Αυτό, ναι, το ότι μας δημιουργούνται προσδοκίες.
1: Είναι παντού αυτό, Λαύρο. Θα σου πω, ακόμα και στα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι φαινομενικά ο Τραμπ φαίνεται να ευνοεί τον Ερντογάν, χωρίς να του δίνει κάτι χειροπιαστό.
0: Τίποτα, μέχρι στιγμής.
1: Αυτό που και εκνευρίζει την Τουρκία αυτό. Ναι. Δηλαδή, αντιστοίχως, θα μπορούσε να εκνεύριζε και εμάς η διαρκής επίκληση του Ερντογάν προς τον, του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Λέγοντας τις γνωστές εκφράσεις, πόσο φίλος είναι, πόσο ισχυρός είναι.
0: Δεν το
1: είχε
0: δώσει μέχρι στιγμής, πάντως, και στη Συρία που τον έβαλε.
1: Όλο το πλαίσιο αυτό της εξισορρόπησης των πάντων εμπεριέχεται σε μια στρατηγική προσέγγιση, ναι, που την υιοθέτησε και έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο ο νυν σύμβουλος του Τραμπ, ο Έλμπριτς Κόλμπι, τη στρατηγική της άρνησης, το Strategy of Denial. Mm-hmm. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο αυτό από το Yale, το οποίο αναφέρει μέσα αυτού του τύπου τη στρατηγική. Βεβαίως, ο απότερος στόχος ποιος είναι? Ο απότερος στόχος, αρχικά τουλάχιστον, είναι να ελεγχθεί το δυτικό ημισφαίριο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Πρωτίστως είναι αυτό. Στη συνέχεια, ταυτόχρονα, υπάρχει μια επιλεγμένη εμπλοκή των Αμερικανών, λόγω χάρη στη Μέση Ανατολή, ή στη συνέχεια στον Ινδοειρηνικό, όπου επί της ουσίας εξισορροπούνται οι φιλοδοξίες της Κίνας. Αντίστοιχα στην Ουκρανία εξισορροπούνται οι φιλοδοξίες της Ρωσίας. Ναι. Με έναν τρόπο που ενοχλεί τόσο τους Ουκρανούς όσο και τους Ρώσους.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο το 9 και θα επανέλθουμε κυρίως στο θέμα των μυστικών υπηρεσιών, επειδή και η Γερμανία και η Ιαπωνία, δύο χώρες με στρατιωτική παράδοση, δίνουν πλέον μεγάλη έμφαση στις μυστικές υπηρεσίες ως βραχίωνα
1: της Ισραήλ. Τις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά εδώ μπαίνουν και στη λογική όταν αναβαθμίζεις τις υπηρεσίες πληροφοριών σε ένα πλήρες φάσμα επιχειρήσεων, σημαίνει δυνητικά και μαύρες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
0: εκτός συνόρων κλπ.
1: Εκτός συνόρων και όλο το πακέτο.
0: Το οποίο αυτό, επειδή έτσι λειτουργούν όλοι από εδώ και πέρα, καλό είναι να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
1: Να είσαι καλά, Λαμπρόπουλο.
0: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσκαλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για ένα παρασκήνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, που δείχνει οι καραμπόλες στην Μέση Ανατολή. Και επειδή μας αφορά το θέμα, να επιθυμίσουμε ότι με την Λιβύη βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση ΑΟΣ από το 2004. Δεν κατέληξαν ποτέ γιατί είχαν μεγάλες απαιτήσεις οι Λίβοι να κλείσουν τον κόλπο της Σύρτης κλπ. Μετά έρθε το τουρκολιβικό και μπλέξαμε χειρότερα. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια διαχείρισης να αποτραπεί η αναγνώριση, η κύρωση του τουρκολιβικού από την Ανατολική Λιβύη, έτσι, από τον Χάφτορ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη, την είπαμε νωρίτερα, πάμε να τη συζητήσουμε, που δείχνει ότι τα πράγματα μπορούν και να αντιστραφούν. Γιώργος Φίλης είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λαύρο μου. Καλησπέρα στις φίλες.
0: Λοιπόν, η πληροφορία είναι ότι όταν ο Νετανιάχου επισκέφθηκε εν κρυπτό προχθές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτημερών, μία μέρα πριν πάει ο Φιντάν, πήγαν τον προλάβει προφανώς για τους S400, έτσι, να μην πούν τα Εμμυράτα στη λογική να πάρουν τους S400. Είχαν πάει και άλλοι εκεί πέρα. Ήταν οι Σαουδάραβες, ήταν οι Ιορδανοί, ήταν το Μαρόκο, ήταν το Κατάρ, ο φίλος της Τουρκίας, και ήταν και ο ιός Χάφταρ από τη Δυτική Λιβύη, από την Ανατολική Λιβύη. Έτσι. Αυτό έχει σημασία για μας, ο Χάφταρ.
1: Ναι, ναι, βέβαια, φυσικά. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μία αναδιάταξη των συμμαχιών, ούτως ή αλλιώς οι συμμαχίες, έτσι όπως λειτουργεί ο πλανήτης αυτή τη στιγμή, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρες, φίλε Λαύρο. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο φυσικός, αν μπορώ να το πω έτσι, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, σύμμαχος με μια άλλη χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές λειτουργούμε τις διεθνείς σχέσεις σε ένα πλαίσιο αυτό που λέμε διαμερισματοποίησης, αυτό που λέμε frenemies. Είναι και αντίπαλοι, είναι και φίλοι ταυτοχρόνως και προσπαθείς να βρεις μια γενική ισορροπία. Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα, όπως το πες, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη συνάντηση δεν ήταν η κυβέρνηση της Τρίπολης, ήταν όμως ο εκπρόσωπος του στρατάρχη, όπως λέγεται, έτσι, Χάφταρ.
0: Ο γιος.
1: Εδώ λοιπόν, ο γιος, ακριβώς. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι είναι σημαντικός γεωπολιτικός παίχτης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, γιατί άμα, όπως πολύ σωστά είπες, έτσι όπως ήταν οι χώρες συγκεκριμένες, φαίνεται δυνητικός ότι θα είχαμε μία συνάντηση για το τεκτενόμενα στο Ορμούς, στην...
0: Αυτό προκύπτει. Γιατί όλη αυτή η σύνθεση, αν είναι εκεί πέρα, αν είναι Σαουδική, οι Σαουδάραβες, το Κατάρ, το πρόσφυγε το Κατάρ, ο κατεξοχήν σύμμαχος
1: του Κατάρ. Βέβαια, άρα λοιπόν εδώ είναι ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό ότι πώς ακριβώς κολλάει ο ιός Χάφταρ. Δηλαδή, ο στρατάρχης Χάφταρ υπερνιάζει στην όλη εξίσωση. Αυτό μπορεί μπορεί να εξηγηθεί με τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, η οποία τι μας λέει, όπως ο Ινδοειρηνικός έχει καταστεί ένα γεωπολιτικό θέατρο ενοποιημένο, δηλαδή και ο Ινδικός και ο Ειρηνικός, έτσι όπως το λέμε αυτό, Ινδο-Πασίφικ πλέον, και θεωρείται ως ένα κοινό θέατρο, έτσι λοιπόν έχει ενοποιηθεί στην πραγματικότητα ο γεωπολιτικός και γεωστρατηγικός και γεωοικονομικός χώρος του Ορμούς, της Ερυθράς Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν είναι ένας χώρος ο οποίος η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει, είναι ένας χώρος στον οποίο στρατηγικός πλέον δεν θεωρείται ανεξάρτητη η Ερυθρά Θάλασσα από το Ορμούς, όπως πολύ καταλαβαίνουμε πολύ καλά όλοι μας, αλλά δεν θεωρείται πλέον και η Ερυθρά Θάλασσα και το Ορμούς από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή υπαγορεύουν ότι θα πρέπει να συναντηθούν χώρες οι οποίες από τη μία μπορεί κάποιος να σκεφτεί, η μία είναι στην Κεντρική Ασία, η άλλη Κεντρική Ασία και Νότια Ασία, ενώ έτσι τις χώρες που είναι δηλαδή πλησίων του Ιράν. Άλλες μπορεί να τις πει στη Μέση Ανατολή, άλλες θα τις πει στη Βόρεια Αφρική. Άρα λοιπόν, επίσης είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη μας, για να καταλάβουμε λοιπόν και την κεντρική θέση της πατρίδος μας σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Γιατί εμείς από τη μία μπορούμε να πούμε ότι είμαστε η δυτικότερη πλευρά, η ανατολικότερη πλευρά της Δύσης σε σχέση με αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, αλλά μπορεί επίσης μέσω αυτής της το πώς θα δεις το χάρτη και θα το διαβάσεις σε γεωστρατηγικό επίπεδο, να αντιληφθεί κάποιος ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή της αυτής της περιοχής, η οποία δεν μπορεί κάποιος να της πει ότι έχει όνομα, έτσι δεν είναι ακόμα, δεν έχει ονομαστεί κάπως αυτό όλο το... αυτή όλη η περιοχή, όμως σε αυτή την περιοχή η Ελλάδα έχει ένα κεντρικότατο ρόλο. Και το απότατο άκρο αυτής της περιοχής είναι η Λιβύη. Δηλαδή είναι από την κεντρική Μεσόγειο έως και τα στενά του Ορμούς. Άρα λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα τη νέα, να το πω έτσι.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, κάτι ξέχασα. Ήταν και το Μαρόκο εκεί. Άρα αυτό το που περιγράφεις πιάνει από το Γιβραλτάρ, στην ουσία, έτσι, ήταν και το Μαρόκο, συγγνώμη το ξέχασα.
1: Αυτό λοιπόν, το ότι είναι και το Μαρόκο, εδώ δείχνει ότι όλη αυτή η περιοχή είναι η ευρύτερη περιοχή της, αυτό που λέμε Βορείου Αφρικής, Μέση Ανατολής και Βορείου Αφρικής, η Middle East and North Africa, αλλά όμως επειδή αυτή τη στιγμή αυτή δεν θεωρείται ως ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πραγματικότητα σε κεντρικό σημείο όλης αυτής της περιοχής. Επίσης, το ότι είναι το Μαρόκο είναι πολύ πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι λίγο πολύ αυτές οι χώρες οι οποίες συναντήθηκαν είναι χώρες οι οποίες έχουν μια θετική τοποθέτηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το συγκεκριμένο θέμα. Παρόλο που υπάρχει τεράστια εσωτερική αντιπαλότητα μεταξύ τους σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το ότι γεγονός το οποίο πολύ σωστά σχολίασες έχει να κάνει και με το Κατάρ, έτσι, το ότι είναι το Κατάρ εκεί, είναι παράτερο αν δεχτούμε το πώς κάποιοι σύμμαχοι Αμερικών κατηγορούν το Κατάρ.
0: Συγγνώμη, φαντάσου την έκπληξη του Φιντάν, γιατί ήταν την επομένη ο Φιντάν να πάει στα Εμμυράτα. Το πήγε. Φαντάσου ότι μαθαίνει ότι πριν πάει ο ίδιος στα Εμμυράτα, ήταν εκεί ο Νετανιάχου μαζί με όλους αυτούς.
1: Εκεί λοιπόν φαίνεται, δεν είναι εντυπωσιακό, ότι η Τουρκία δεν ήταν.
0: Προφανώς και δεν ήταν.
1: Αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν. Αυτοί όλοι, περισσότεροι, είναι δυνητικοί ή σύμμαχοι των πραγμάτων, πιο θετικά να το πω έτσι, διακείμενοι με την Ελλάδα, προς την Ελλάδα, ή πολύ στενοί πλέον σύμμαχοι, υπό την έννοια ότι τα συμφέροντά μας συμπίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι όπως είναι, δεν μην το συζητήσουμε για το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αμερικά Εμμυράτα. Η Τουρκία λοιπόν, η οποία κάποιοι εδώ πέρα την λιμανίζουν ως το παγκόσμιο παίχτη και ο απαραίτητος ενδιάμεσος για κάθε κρίση σε όλη την Ευρασία κτλ. Πολύ απλά δεν προσκαλέστηκε για να λάβει μέρος σε αυτού του τύπου διεργασίες. Λοιπόν, άρα, γιατί εμείς μπορεί να μην έχουμε προσκαλεστεί, διότι δεν είμαστε.
0: Συγγνώμη, δεν αφορά εμάς, ούτε θα μπορούσε. Αυτό το κανόνισε ο Νετανιάχου, τους κάλεσε. Δεν τους κάλεσε. Άρα πήγαν όλοι εκεί πέρα.
1: Δέχτηκαν όμως οι άλλοι να πάνε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Το δέχτηκαν για να είμαστε ακριβείς, τα Εμμυράτα τους προσκάλεσαν για λογαριασμό του Ισραήλ. Έτσι. Άρα βρέθηκαν εκεί, γιατί προφανώς ο Νετανιάχου δεν μπορούσε να προσκαλέσει απευθείας το Κατάρ. Τα Εμμυράτα όμως, που είναι ο μπρόκερ της υπόθεσης, τους παίρνουν όλους αυτούς. Πηγαίνουν να υπενθυμίσουν ότι το Μαρόκο έχει υπογράψει συμφωνία του Αβραάμ. Οι Σαουδάραβες, παρότι είναι σε κακή σχέση με το Εμμυράτα, πήγανε. Το Κατάρ, παρότι είναι αντίπαλος του Ισραήλ, πήγε. Άρα τα Εμμυράτα λειτουργήσαν ως μπρόκερ της περιοχής. Χωρίς την Τουρκία, χωρίς τη Συρία. Χωρίς τη Συρία.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία, ενώ το Κατάρ παρευρέθη σε αυτή τη συνάντηση, έστω και ως μπρόκερ να είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα μπορούσε με το ίδιο σχήμα να παραβρεθεί και η Τουρκία. Καλά, για τη Συρία είναι πολύ δύσκολο βέβαια, έτσι όπως είναι η κατάσταση, αλλά τουλάχιστον η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν δεν ήταν, όπως πολύ σωστά είπες, ούτε η Συρία ήταν, δηλαδή βλέπουμε ότι αυτές τις χώρες οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πλήρη αποσταθεροποίηση στην περιοχή, ειδικά την Τουρκία, δεν τη θέλουν οι άλλοι, ακόμα και αν είναι και σύμμαχοι των Αμερικανών ή λιγότεροι σύμμαχοι των Αμερικανών ή περισσότεροι σύμμαχοι με το Ισραήλ ή λιγότερο σύμμαχοι με τον Ισραήλ. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν θέλει την Τουρκία στην Ελλάδα. Κανείς δεν θέλει για τους δικούς λόγους. Οι Άραβες δεν τη θέλουν γιατί έχουν από πίσω όλη αυτή την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι Άραβες δεν ήταν ευχαριστημένοι. Όποιος ρωτήσει Άραβα θα καταλάβει. Οι Σαουδάραβες δεν τη θέλουν γιατί γνωρίζουν ότι θέλουν να τους πάρει την προπαθεντρία στον σουνιτικό μουσουλμανικό κόσμο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν τη θέλουν διότι αντιλαμβάνονται πως πέσουν σε διάφορα παιχνίδια με το Κατάρ. Οι Αιγύπτιοι, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν τους θέλουν και πάρα πολύ γιατί παίζουν με την μουσουλμανική αδεσπότητα. Άρα λοιπόν.
0: Το κρατάμε, συγγνώμη.
1: Εδώ φαίνεται η σημασία των εξελίξεων. Εδώ φαίνεται ότι δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα στην περιοχή, η οποία δυνητικώς, μια κρίσιμη, μάλλον δεν θα το πούμε συμμαχία, μια να το πούμε alignment στα ελληνικά.
0: Ευθυγράμμιση.
1: Εναντίον τουρκικών συμφερόντων. Και αυτό λοιπόν πρέπει η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί.
0: Θα μου κάνει εντύπωση αν όλοι αυτοί σε δεύτερο τρίτο χρόνο μπουν στη συμφωνία του Αβραάμ. Γιατί εγώ βλέπω στο μενού, από τη σύνθεση βλέπω στο μενού Τουρκία και Ιράν. Έγινε Γιώργο
1: Μιλάν. Είναι ξεκάθαρο, απλά να πω μόνο αυτό. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ζήτημα με το Ιράν.
0: Οι Αμερικανοί
1: δυσκολεύονται πάρα πολύ να του συγκύθουν την ασφάλειά του.
0: Γι' αυτό μαζί. Ευχαριστούμε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο θέμα του μεταναστευτικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάγκα θα υπήθονται. Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι θα υπάρξει στροφή επιτέλους. Θα δούμε, βέβαια, έτσι. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι με την Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ. Απόστολος Μπιστόλας, εκλογικός και πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται έτοιμη να εξετάσει την γενική, να εξετάζει και να εγκρίνει την γενική αναστολή χορηγήσεων ασύλου σε περιόδους κρίσης υβριδικών επιθέσεων. Ό,τι είχαμε πάθει εμείς στον Εύρο, έτσι.
4: Ναι, αλλά.
3: Εξετάζει και να εγκρίνει την γενική αναστολή χορηγήσεων ασύλου σε περιόδους κρίσης υβριδικών επιθέσεων. Ό,τι είχαμε πάθει εμείς στον Εύρο, έτσι.

0: να εξετάζεται το άσυλο όταν αυτοί ευρίσκονται σε κέντρα υποδοχής τα οποία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Αυτό θα προωθηθεί από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε εξελίξεις και υπάρχει πρόταση της Ελλάδος για αυτό, να το υπενθυμίσουμε, μαζί με τέσσερις άλλες χώρες. Φαίνεται ότι υιοθετείται. Για να δούμε.
0: Μόνο έτσι το λύνει το θέμα και όχι μόνο για τα έκτακτες περιπτώσεις, για όλα.
1: Σωστά. Γενική αναστολή ασύλου.
0: Γενική αναστολή ασύλου και το άσυλο εξετάζεται στα κέντρα υποδοχής που είναι σε περιοχές εκτός Ευρώπης.
1: Επειδή το επιμένω σε αυτό μέχρι την Παρασκευή, επειδή θα υπάρχει σύνοδος των υπουργών των αρμόδιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πίεση να γίνει δεκτή η πρόταση αυτή για εξωχώρια κέντρα κράτησης, δηλαδή στην Αφρική, και εκεί να εξετάζεται το αίτημα ασύλου. Αυτό θα είναι μια καλή αρχή.
0: Αυτό θα είναι μια εξαιρετική αρχή, έστω και αν είναι, αν θέλετε, είναι μόνο για αυτή την ειδική περίπτωση, γιατί ανοίγει τα εξωχώρια κέντρα υποδοχής από την ειδική να πάει στο γενικό μετά.
1: Ναι. Η Ελλάδα και η Λιβύη το θέλουν ως γενικό μέτρο, δηλαδή να σταματήσουν να εξετάζονται τα αιτήματα εντός Ευρωπαϊκής Επικράτειας.
0: Το κατανοώ και αυτό είναι το σωστό. Απλά εμείς το θέλουμε ως γενικό μέτρο, αλλά η Ευρώπη κινείται. Για την Ευρώπη νομίζω ότι είναι κάτι εξωπραγματικό αυτό το οποίο της έρχεται τώρα να κάνει.
1: Αυτό που θα της συμβεί, αν δεν το κάνει, θα της συμβούν άλλα εξωπραγματικά πράγματα. Έτσι.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Ελπίζω να το κάνει, έστω και αν έχουμε φτάσει στο αργά. Γιατί αυτό σταματάει τις ροές, γιατί οι ροές όταν έρχονται κατευθείαν φεύγουν. Και σου δίνει χρόνο να λύσεις το εσωτερικό πρόβλημα της εισαγόμενης εγκληματικότητας.
1: Να πούμε ένα άλλο θέμα που μου έκανε εντύπωση και επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί. Είδα μία δήλωση της Σαμπάνα Μαχμούτ, που είναι η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, η οποία βγήκε χθες ανακοίνωση και είπε ότι θα φέρουμε μετανάστες από όλο τον κόσμο που δεν είναι σε καλές συνθήκες, θα τους δεχτούμε εδώ στη Βρετανία για να τους δώσουμε μία νέα ευκαιρία. Και η Βρετανία βράζει και η συγκεκριμένη βγαίνει και λέει: θα πάρουμε από όλες τις δομές σε όλο τον κόσμο για να τους δώσουμε μία νέα ευκαιρία στη Βρετανία. Θα πάει για αιματοχυσία εκεί πέρα, έτσι.
0: Και λέει ότι το 25% θα είναι, ξέρω εγώ, έδωσε και ένα παράδειγμα, νομίζω, Αφγανές, μανάδες και παιδιά. Και το υπόλοιπο 75% τι θα είναι. Δηλαδή, αυτοί τι λένε, θα πάρουν λίγους από παντού. Γιατί θεωρούν ότι έτσι θα σταματήσουν οι ροές με τα μικρά καράβια που βγαίνουν. Ποιος τους το είπε αυτό? Δηλαδή, επειδή θα πάρεις νόμιμα κάποιου, οι παράνομοι που δεν εμπίπτουν μέσα στις κατηγορίες από αυτές που θα πάρεις, γιατί να συνεχίσουν να έρχονται? Γιατί να σταματήσουν να έρχονται, συγγνώμη. Νομίζω ότι θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
1: Προφανώς όταν βγαίνει και δεν έχει παγκόσμιο σήμα, του καλεί ότι θα πάρουμε από παντού κιόλα. Και λέει, δεν λέει ότι όσοι έρχονται, λέει, θα πάρουμε από δομές που δεν περνούν καλά, που υποφέρουν αυτό. Δηλαδή θα πάει και θα του φέρει μόνη τη. Δεν θα πάει, θα πηγαίνουν και να του δέχεται.
0: Πάρα πολύ ωραία να συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δώσουμε όμως τους θέλουν.
1: Αυτό είναι μια καλή αρχή. Ναι, διάβαζα τα σχόλια από κάτω, τα οποία είναι αυτά που φαντάζεστε και φανταζόμαστε όλοι και δεν μπορώ να τα μεταφέρω κιόλας. Αλλά δεν πτωούνται, παρότι η Βρετανία είναι στα πρόθυρα επαναλαμβάνω του εμφυλίου.
0: Πώς την λένε την κυρία, την Υπουργό Εσωτερικών?
1: Σαμπάνα Μαχμούτ.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνουν από την πίεση από κάτω ότι αυτό το πράγμα θα σκάσει και θα πάνε σε εσωτερική αναταραχή. Είναι προφανές θα γίνει.
0: Εν τω μεταξύ, οι εργατικοί ήταν σε μία περίοδο και είναι σε μία περίοδο στην οποία είχαν βγει από πάνω από το reform και έδειχνε ότι ενδεχομένως και να μπορούσαν να ισορροπήσουν το πράγμα και να κάνουν μία συγκυβέρνηση με κάποιον άλλον. Με αυτά που κάνουν, θα πέσει πάλι και ο Μπέρναμ.
1: Ναι.
0: Έχουν 3 χρόνια μπροστά τους, βέβαια, σχεδόν. Είναι πολύς χρόνος. Αλλά
1: αν σε αυτά τα 3 χρόνια κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα έχουν 3 χρόνια. Γιατί το πράγμα στη Βρετανία κάθε μέρα υπάρχουν 1, 2, 3, 4 περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας που έχουν να κάνουν με εκρήξεις λόγω μεταναστευτικού. Είτε επιθέσεις.
0: Έχουν 3 χρόνια, διότι πολύ απλά ακόμα και με το εκλογικό του σύστημα, ακόμα και με το 33% που πήρε η εργατική στο Στάρμερ στις εκλογές. Έχουν πολύ ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή. Οπότε θα τη βγάλει τη θητεία ο Μπέρναμ, εκτός αν έκανε πρόορες για αυτό που σας λέω. Αλλά φαίνεται ότι θα τη βγάλει. Το θέμα είναι πώς θα είναι η Βρετανία όταν τη βγάλει τη θητεία. Μην δεν τη βγάλει η Βρετανία μέχρι τότε.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την Παρασκευή και δεν το λέω τυχαία, επειδή θα σας έχουμε πρώτα.

Προχθές μια έκπληξη την Παρασκευή εδώ και θα έχουμε ένα πρωτογενές ρεπορτάζ για το μεταναστευτικό από Ευρώπη και θα έχει τελειώσει και η σύνοδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο στις 4 εδώ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβήθης.

0: εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη.
2: Όμως κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα παλώσουμε.
0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
3: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
4: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
3: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
4: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.
5: Ένα αρχίδι.
0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Στον προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
3: Με πόσο φουλάρατε?
6: Με 60 ευρώ.
3: Ενώ στην.
6: 90.
0: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι για θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
7: Γι' αυτό την κάνουν όλοι και πάνε στις άλλες χώρες, να γιορτάσουμε την καλύτερη εξαετία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ακούμε εδώ τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας του Άδων Γεωργιάδη, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και προέτρεψε με Έλληνες να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε σε άλλες χώρες να κάνουν το τεστ. Για να τεστάρουμε και να δούμε όλοι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Φεύγουν οι Έλληνες, είναι η αλήθεια, αλλά πάνε να βάλουν βενζίνη. Πάνε στις γειτονικές χώρες. Όλα τα σύνορα είναι γεμάτα. Έχουν ουρές. Από αυτούς που φεύγουν, πάνε, γεμίζουν και ξανάρχονται. Τέτοια ευτυχία και τέτοια επιτυχία όντως έχει να έρθει πάρα πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου φύγει. Πάνε να γεμίσουν στις φθηνές χώρες τα ρεζερουάρ. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία και νιώθουμε πολύ τυχεροί που είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας. Είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα, βγήκε ο Πρίτανης και το ανακοίνωσε, ότι δεν έρχονται εδώ να γραφτούν παρά το ότι πέρασαν 9 γιατροί και 20 μηχανολόγοι.
8: Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
9: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράφησαν στην ιατρική.
0: Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
10: Έτσι λένε!
0: Παντού!
9: Μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας. Και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
2: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε.
11: Μαλώνεσαι!
12: Μαλώνω ρε!
11: Μην με αφήνεις.
12: Ένα λεπτό κύριε Σωτήρη.
11: Μην ακούς πολύ αυτούς, ας πρέπει εσύ κράτα μου κόντρα.
13: Σε κρατάω.
2: Ρίβουμε ουρανούς μες στην καρδιά.
14: Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός.
15: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.

0: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λένε από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Όντως παντού, αυτό ακριβώς λένε, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τι είπε, ότι έχουμε 9 γιατρούς, δηλαδή 9 οικογένειες όλη την προηγούμενη χρονιά, δεν έκαναν τίποτα στα σπίτια τους, 9 μαθητές, υποψήφιοι φοιτητές, διάβαζαν, τα κατάφεραν, πέρασαν ιατρικοί και δεν πήγαν να γραφτούν. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, 20 μηχανολόγοι σε μια από τις καλύτερες σχολές που έχει εκεί το Πανεπιστήμιο και 400 συνολικά. Εντάξει, μέσα στους 400 μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά γιατροί και μηχανολόγοι και να μην πάνε στην Πάτρα, αυτό δείχνει πόσο τυχεροί πραγματικά είμαστε εδώ οι Έλληνες και είναι η καλύτερη εξαετία αυτή η τελευταία που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν νοσταλγούμε τους προηγούμενους.
1: Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο.
3: 5735 με την πρώτη.
1: Με κόστος επικοινωνιακό, αν θέλετε.
3: 6838.
1: Αλλά είναι αυστηρά κοστολογημένο.
3: 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.
1: Άλλωστε, όλοι καλά γνωρίζετε ότι εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
4: Αιωνία σου η μνήμη. Αξιομακάριστη και αείμνηστε, αδερφέ ημών.
1: Και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές το 2018.
4: Πότε πήγες, πότε ήρθες.
1: Τα βρήκε στρωμένα η σημερινή κυβέρνηση αυτά, δεδομένα.
5: Για τι θυμιά τη ζεις.
4: Είναι πρωτομηνιά με το κινέζικο ημερολόγιο.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Όχι, τι να ξεχνιόμαστε, αυτά τα θυμόμαστε. Είναι δυνατόν, λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον και πολύ καλά κάνει, ο Αλέξης Τσίπρας και μας θυμίζει ότι το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε το 2015, που μας έβαλε ο ίδιος, δεν θυμίζει πώς μπήκαμε, αλλά θυμίζει πώς βγήκαμε. Ωραίο είναι αυτό, ο καθένας διαλέγει την αισιόδοξη πλευρά, μισογεμάτο το ποτήρι και άλλα τέτοια. Και επειδή ακριβώς ο ίδιος ολοκλήρωσε το μνημόνιο, έρχεται σήμερα να μας το παρουσιάσει όλο αυτό ως κάτι πολύ επιτυχημένο που πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί είναι αυτός που μας έβγαλε από το μνημόνιο του. Που δεν θα ερχόταν κανένα μνημόνιο και καταψηφίσαμε τους προηγούμενους που είχαν φέρει δύο μνημόνια για να έρθει ένας τρίτος που να μην φέρει μνημόνιο, αλλά το έφερε και αυτός, που τελικά βγήκαμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι της παρούσης, γιατί μία λύση είναι ο Τσίπρας. Μάλλον μία λύση είναι ότι είναι η καλύτερη εξαετία της κυβέρνησης της χώρας να γίνει δεκαετία, δηλαδή να τσιμπήσουν άλλα 4 χρόνια, να τους εκλέξουμε. Μία επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή είναι ο Τσίπρας, που μας έβγαλε το 18. Η τρίτη επιλογή είναι αυτή που έρχεται.
6: Με ρώτησε ένας φίλος. Ωραία, μου λέει, ρε πρόεδρε. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Πώς θα κυβερνήσεις? Έτσι θα κυβερνήσω υπέρ λαού.
7: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
6: Υπέρ λαού.

0: θέλω 3-4 χρόνια για να οικοδομήσω μια πολιτική οικονομική. Δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά μια και μιλάμε για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τον υγιή ανταγωνισμό και την εσκοκέρδεια, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλεις να κάνεις ένα κράτος ισχυρό?
1: Ναι, είναι η απάντηση και θα ακούσουμε τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι συγκεκριμένες. Εδώ έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τώρα τον τρόπο που θα κυβερνήσει και έχει τρία παραδείγματα για τρία καυτά φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνικής ζωής.
0: Τι θα κάνω την πρώτη στιγμή ή τους πρώτους μήνες που ξεκινάω να γίνω πρωθυπουργός και να κυβερνήσω? Μία κεντρική κρατική τράπεζα που θα βρεις τα χρήματα. Το έχω πει κι άλλη φορά, τα χρήματα υπάρχουν. Το μαύρο χρήμα 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Στουρνάρας. Θα τα κάνω κρατική τράπεζα. Θα τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε το ως αποταμίευση κατάθεση στην τράπεζα αυτή. 10% θα πάρει το κράτος. Θα μείνουν τα λεφτά εκεί και δεν θα σας πει κανένας που τα βρήκατε. Θα μου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, γιατί γίνεται με τους Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, που ξέρω εγώ, Ρουμάνους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν τους ελέγχουν το πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν, κάνω μία μαγιά απευθείας. Αν θουν 20 δις, από τα 40 σας λέω εγώ, 10% είναι 2 δις το βασικό κεφάλαιο, και από εκεί πέρα οι καταθέσεις γίνονται 20 δις, 22 δις.
2: Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και τεκμηριωμένο μέτρο, γιατί υπολογίζει 40 με 45 στουρνάρας δισεκατομμύρια την μαύρη οικονομία. Θα έρθει ο Βελόπουλος ως πρωθυπουργός και θα πει, ελάτε φέρτε τα σε μια τράπεζα κρατική που θα έχει φτιάξει, και θα πάνε όλοι. Αν όχι όλοι, μισή. Περίπου η μισή, 20 δις. Είναι τεκμηριωμένο όλο αυτό, δεν είναι στο πόδι, σχεδιασμένο. Έχει υπολογίσει ότι μισή θα πάνε. Και θα το κάνουν άσπρο το μαύρο χρήμα. Και θα δεχτούν να μπουν όλοι αυτοί μέσα στην τράπεζα και να ξέρει η τράπεζα από πού βρέθηκαν τα λεφτά και ποιος είχε τόσο καιρό μαύρα και δεν τα δήλωνε και δεν και δεν. Όλο αυτό το θεωρεί πολύ φυσιολογικό, γιατί θα εγγυηθεί το τότε κράτος του Βελόπουλου. Δεν θα πειραχτούν όλοι αυτοί που ήταν απατεώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάναν ξεπλήματα, και θα γίνουν ισότιμοι. Από αυτά τα 20 δις θα γίνει η μόχλευση, η περίφημη, και θα τα απολαύσουμε όλοι εμείς. Πολύ ωραίο το ένα μέτρο. Σοβαρό, αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Ακούστε όμως, η κρατική τράπεζα θα αναγκάσει τις ιδιωτικές να σταματήσουν να κλέβουν τους Έλληνες. Είτε από προμήθειες, είτε από ποσοστά που παίρνουν στις μεταφορές χρημάτων, για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς χρήματα. Όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει, θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις, τι ακριβώς κάνουμε εκεί με τη μόχλευση και με όλα τα υπόλοιπα? Είναι μια απορία, γιατί στην τύχη είναι όλο αυτό, στον αέρα, αέρα, σκοπανιστός. Οπότε γίνονται υπολογισμοί, 40 μαύρο χρήμα μάλλον, 20 θα έρθουν μάλλον, ό,τι μείνει από εκεί θα μοχλευτεί και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε όμως το τρίτο που δεν μοιάζει με τα άλλα.
0: Δηληστήριο κρατικό. Έχουμε δύο ιδιωτικά, όπου οι ιδιώτες κοιτούν πώς θα εσχροκερδίσουν, είτε μέσω των εξαγωγών, είτε μέσω της δήλησης και των υποπροϊόντων που βγάζουν, κάνω ένα κρατικό για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία μου. Για να μπορώ ως κράτος να έχω και το όπλο μου για να νουθετήσω τα δύο, τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη, να μπουν στη σωστή ρότα. Κρατική ενέργεια. Κρατική ενέργεια. Έχω ιδιώτες παροχούς, δεν υπάρχει κρατικό ρεύμα. Όλα είναι ιδιωτικά δυστυχώς. Ανήκουν σε ομίλους. Άρα δημιουργώ και επαναφέρω μια κρατική δομή στο ρεύμα, ώστε να μπορώ να κάνω και εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος, χωρίς να ρωτάω κανέναν ιδιώτη. Και να αναγκάσω και τους ιδιώτες να μην παίρνουν την ανώτατη μισθοκριματιστήριο επίτηδες, για να έχουν παραπάνω τιμή μονάδος ρεύματος, να τους αναγκάσω να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία.
1: Θα γίνει της νουθέτησης το κάγκελο, όπως καταλάβατε, γιατί θα νουθετήσουμε και τα δηληστήρια. Μαζί με τα δύο ιδιωτικά μεγάλα που υπάρχουν, από τους επιχειρηματίες που τους ανέφερα, θα μπει και ένα τρίτο κρατικό. Αυτά γίνονται και εύκολα εντωμεταξύ. Αυτή είναι ένα δηληστήριο. Το φτιάχνεις αμέσως. Τη μακέτα να σας τη φτιάξω εγώ στο AI. Αν την παραγγείλουμε, την έχουμε αύριο. Έτοιμη τη μακέτα, τι θέλει μετά να φτιαχτεί. Μετά θα κλείσει τις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη θα τα κοιτάει όλα αυτά, αμέριμνη. Θα τα παρακολουθεί, γιατί δεν τα επιτρέπει όλα αυτά η Ευρώπη. Γι' αυτό φτιάχτηκε άλλωστε η Ευρώπη, για να μην γίνονται τέτοια και να μην λέγονται. Εδώ τα λέμε και τα κάνουμε. Θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος τώρα σε αυτά του Βελόπουλου, γιατί ακούγονται ωραία και αν κατάλαβα θα γίνει και κρατική ΔΕΗ. Βέβαια αυτό το έχει πει και ο Πολάκης ή κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κρατική τράπεζα, κρατικό δηληστήριο, το δικό μας δηληστήριο να μας πουλάει φθηνότερα για να νουθετιστούν οι άλλοι. Θα έχουμε και κρατικό ρεύμα. Τι άλλο θέλουμε, έχουμε και τα ψώνια και τα τρόφιμα.
0: Επανασύσταση και λειτουργία μιας κρατικής αεροπορικής εταιρείας όπου θα βάλει μυαλό σε αυτούς τους δύο που βγάζουν λεφτά από τεράστια ποσά. Δεν μπορεί με τη ίδια εταιρεία να πηγαίνω στο Λονδίνο με 250 ευρώ πηγενέλα και Αθήνα Θεσσαλονίκη με 370 ευρώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Άρα η κρατική εταιρεία θα τους αναγκάζεται να βάλουν χαλινάρι. Και η ρηξική ελεύθερη πρότασή μας, η οποία εφαρμόζεται κατ' ελάχιστον, αφού οι σούπερ μαρκετάδες κάνουν μαγκές, κάνουν μια κρατική βιομηχανία τροφίμων, προσεκτικά θέλει διαχείριση επιχειρήν, ή κάνω μικρά σούπερ μάρκετ κρατικά σούπερ μάρκετ για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά δεν θέλει management. Ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, οι άεργοι, ώστε να μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Διότι τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους προϊόντα, φακές, ρύζια κτλ. Με ονομασία του σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές δεν είναι ίδιες, ελάχιστα κάτω από τις τιμές των brand name είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Στα στρατιωτικά πρατήρια γίνεται. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρεφερές ως μικρά κρατικά σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής?
1: Είναι κεφάτι, γυρίζει από το Βελόπουλο, θα λέμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα έχουμε και την κρατική Ολυμπιακή ξανά μανά και θα έχουμε όμως και τα κρατικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο αυτά τα ιδιωτικά τα μεγάλα που πας εκεί και είναι φάκες, σου πιάνουν το χέρι, το πορτοφόλι, οτιδήποτε στα ταμεία. Θα έχουμε κρατική βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι κάτι. Δηληστήριο θα φτιάξουμε αμέσως. Ένα δηληστήριο είναι πανεύκολο. Κρατική βιομηχανία με τα παραρτήματα της εγκαταστάσεις ακόμη πιο εύκολο. Σούπερ μάρκετ στη γειτονιά, θα νοικιάσουμε και κάτι υπόγειο κτλ. Θα τα κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν θα τρέφεται ο πληθυσμός στους Βελόπουλους.
0: Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αφή Βελόπουλη. Τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Μακαρονικών, απορρυπαντικών, μαλακτικών, ταμπών, ζαμπών, μπεϊκών, κοτοπουλικών, αυγών, ματιών και γενικά πλήρες πρωινών για τα Χριστούγεννα μελομακαρονικών, κουραμπιεδικών, χριστουγεννιάτικο δεντρών και για το Πάσχα σοκολατένιων αυγών, κοκορετσιών, σπλιναντερών και για το χέσιμο καθαρτικών. Αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αδελφή Βελόπουλη και των επιστολών του Ιησού το γάλα.
1: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ είμαι στα όρια να ψηφίζω Βελόπουλο για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι πολύ ρεαλιστικές συγκροτημένες προτάσεις που δεν είναι ανοησίες όπως σε κάποιους ίσως έχουν φανεί.
0: Άρα λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν ξέρω αν υπάρχουν για να κάνεις ένα ισχυρό κράτος. Έτσι θα κυβερνήσω.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε.
5: Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται.
4: Κόβουμε στη μέση την πουκιά.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε.
0: Πώς θα κυβερνήσω? Έτσι θα κυβερνήσω. Σας είπα μερικούς άξονες. Ανάλυση υπάρχει στο πρόγραμμά μας και βλέπετε ότι εγώ βγαίνω και λέω τα στοιχεία για το πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Το πώς σχεδιάζουμε, έχουμε πρόγραμμα. Δεν λέμε ανοησίες.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Επιτέλους ένας ηγέτης πολιτικός εν ώψη και εκλογών που δεν λέει ανοησίες. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που μόνο ανοησίες λένε. Τα ακούσαμε εδώ, εμείς τα μεταδώσαμε. Νομίζω είμαστε και οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε. Μας αρέσουν σαν ιδέες, τις πουσάρουμε όπως μπορούμε. Και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε κυβέρνηση, Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όλων των Ελλήνων. Δεν το ξέρατε αυτό. Μας το λένε 2-3 στελέχη από χτες. Να ακούσουμε τον πρώτο.
7: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες. Σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
8: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
7: Αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται.
1: Πολύ θετικά όλα αυτά και πολύ αληθινά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας, απαντώντας ερώτηση για τον Θεοχάρη που είπε κακομύριδες όλους τους υπόλοιπους πλην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας που είναι νοικοκύριδες. Είναι μια χώρα κακομύριδων γιατί το 60% όσων ψήφισαν, άρα παραπάνω, 70-80 πόσο είναι, 75 νομίζω, είναι κακομύριδες. Και το 25% μόνο είναι οι καλοί νοικοκυρέ που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Την χαρακτήρισε ο Μαρινάκης, τη σύμπτωση του ίδιου και Ραμαίος.
9: Καταρχάς, ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε, εξήγησε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.
10: Όταν χρειάζεται να ανασκευάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάθος η δήλωση.
9: Ναι, και, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κύριος Θεοχάρης, να βγει και να εξηγήσει. Και να πει φάουλ. Ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση.
10: Δεν υπάρχει νοοτροπία τέτοια.
9: Προφανώς, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
11: Τι γλυκό!
9: Όλων των Ελλήνων.
12: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι.
13: Πάλι!
12: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
14: Βελώνα και κλωστή γρήγορα.
15: Βελώνα και κλωστή.

0: Σβήστε παρακαλώ. Τα φώτα. Ναι, αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ, λοιπόν, μας λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
2: Ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου την Αφροδίτη Λατινοπούλου που την είχε το πρωί εκεί, ότι η Ευρώπη, οι προτάσεις της Ευρώπης είναι πάρτε το kit, φτιάξτε ένα kit 72 ωρών γιατί θα γίνει πόλεμος και κουβέρτες, πολύ καλές κουβέρτες, όχι κάτι φλισάκια εκεί που δεν κάνουν τίποτα αυτά, που κάνουν δηλαδή, αλλά το άλλο είναι ωραίο που ντύνεις ολόκληρος και περιφέρεις σαν το φάντασμα μες στο σπίτι, κουτουλώντας σε τείχους, γωνίες, οπουδήποτε, δεν έχει βλύγει όλο αυτό, αλλά όμως δεν κρυώνεις. Αυτά περίπου τα λέει, τα ψελίζουν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι, θα γίνουν και επίσημη πολιτική, είμαι σίγουρος, στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς η κρίση με άλλους τρόπους. Δεν μειώνουν φόρους, συστήνουν στον κόσμο κουβέρτες και κάθεται ο κόσμος, τα εφαρμόζει όλα αυτά, ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι και πιο ευκολόπιστοι, αγοράζουν κουβέρτες, έχουν αγοράσει όλοι τα kit και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται. Τα ρωτάει αυτά όλα ο οικονόμος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και αυτή απαντάει ως εξής.
0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ, λοιπόν, μας λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
1: Ποιος σας είπε ότι οι ελίτ των Βρυξελών δεν είναι σοσιαλιστές? Λοιπόν, ποιος σας λέει ότι οι ελίτ των Βρυξελών και αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, η Φόντερ Λάιν και όλη η παρέα αυτή, δεν είναι σοσιαλιστές?
0: Στολίσατε κανονικά την Ούρσουλα
1: προχθές. Εννοείται τι έπρεπε να είναι.
3: Ρατσίστρια την είπατε.
1: Μα είναι. Αυτή η ομιλία έκανε ρεκόρ όλων των εποχών. Επικροτήθηκε από εκατομμύρια Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες. Η οποία, ναι, η οποία και ανέδειξε την Ελλάδα φυσικά και ανέδειξε αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν επιτέλους.
2: Η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρώπη προχθές που την κοίταζε και η Ούρσουλα από απέναντι και έλεγε εκεί η Λατινοπούλου τα δικά της και τώρα εδώ μας είπε ότι όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές, γι' αυτό εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις με τις κουβέρτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο τιμόνι της Ευρώπης βρίσκονται σοσιαλιστές, φαίνεται η Ούρσουλα είναι από τα παλιά. Στην εισαγγελία Νικοβέση που είναι του Τσαουσέσκου, όπως έλεγε η βούλτεψη. Κληρονόμος, έχει μεγαλώσει εκεί και μισεί όλους τους ανθρώπους. Οπότε, όντως, όλες τις μεγάλες θέσεις τις έχουν καταλάβει σοσιαλιστές. Είπαμε βούλτεψη. Η βούλτεψη τοποθετήθηκε για τη δήλωση Θεοχάρη, όπως τοποθετήθηκε λίγο πριν ακούσαμε το Μαρινάκι, την Κεραμέως. Περίπου όλοι λένε τα ίδια, ότι έχει ανασκευάσει και δεν είναι αυτό, δεν είμαστε αυτό που λέει ο Θεοχάρης, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η βούλτεψη όμως, επειδή ξεχωρίζει και δεν είναι κάτι τυχαίο όπως όλοι, διάλεξε έναν άλλον τρόπο να πει και να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα και μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση του νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
5: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Τα λέει, χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, έχει πάει εκεί με εξυπαστές, δώρο, ένα βερμούτ, κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον στο τηλέφωνο, εννοεί στο άλλο τηλέφωνο που το έχει μέσα και εδώ η βούλτεψη, λοιπόν, γι' αυτό ξεχωρίζει και είναι πρώτη, είπε ότι είναι όλων των Ελλήνων αυτό το κόμμα, αλλά το έδωσε με παράδειγμα. Δηλαδή, στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, στο ένα της αυτή, έχει τον Τάσο τον υδραυλικό από την Καλλιθέα, που της λέει χρόνια πολλά, Σοφία μου, και τι ωραία που περνάμε, και να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και από την άλλη, στο άλλο αυτή, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει το εύρος, τι μεσολαβεί, ο εγκέφαλος της Σοφίας Βούλτευση. Ο υδραυλικός, ο εγκέφαλος και ο Κυριάκος, όλοι αυτοί δείχνουν την γκάμα, το εύρος, τη βεντάλια που αναπτύσσεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς το είπε, τηλέφωνο με τον υδραυλικό.
5: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κυρία Σοφία. Ο Τάσος είμαι, ο υδραυλικός από Τζιτζιφιές.
5: Έλα Τάσο μου, τι κάνεις? Ήμουνα σίγουρη ότι θα έπαιρνες να μου ευχηθείς για τη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, έχετε γιορτή κυρία Σοφία. Δεν το ήξερα. Εγώ για το καζανάκι του σπιτιού σας πήρα που έχει χαλάσει. Έχω ένα κενό σήμερα στις 5 το απόγευμα.
5: Μισό λεπτό Τάσο μου. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Πρωθυπουργός να μου ευχηθεί. Σε βάζω στην αναμονή.
6: Κυρία Σοφία, όχι, βιάζομαι. Να κανονίσουμε το ραντεβουδάκι πρώτα. Μη κυρία Σοφία, μη. Βιάζομαι κυρά μου, σου είπα. Πόρε γαμότο. Κλείσε το μαλάκα να συνεννοηθούμε. Βιάζομαι, σου λέω. Πρέπει να πάω Πατήσια που βούλωσε η χέστρα μιας γριάς και έχει γεμίσει σκατά όλο το μπάνιο.
5: Να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω: χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Πάντως εγώ αν είχα στο ένα τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, και στο άλλο τον υδραυλικό θα επέλεγα. Δεν τον βρίσκεις εύκολα. Τον πρωθυπουργό κάπου θα του συναντήσεις, πάει σε μια συνέντευξη, κάτι θα του πεις. Και τι να σου λύσει κιόλας ο Μητσοτάκης και ο εκάστοτε πρωθυπουργός, καθόλου χρήσιμος. Μην πω άχρηστος, όχι ο συγκεκριμένος, όλοι και ο συγκεκριμένος μαζί. Ενώ ο υδραυλικός τον θες πάντα, δεν τον βρίσκεις, πνίγεται. Και όλους γενικά τους εργάτες. Οπότε πολύ καλά, πολύ άσχημα μάλλον έπραξε εδώ η κυρία Βούλτεψη που έκλεισε τον έναν, τον έβαλε στην αναμονή για να μιλήσει με τον πρωθυπουργό. Με αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα. Έτσι συμπεριφέρεται και έτσι μιλάει το πολιτικό προσωπικό. Και πήγε ο νους μας λίγο στα παλιά, γιατί πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο. Είναι περίπου 15 χρόνια πριν. Θα καταλάβετε γιατί το θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες.
3: Σε σαφάρι έχει εξελιχθεί για τους οδηγούς η αναζήτηση φθηνής βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές το 1 ευρώ το λίτρο.
7: Πριν από 2 ημέρες, στο συγκεκριμένο πρατήριο στην οδό Κλισθένου, στο Γέρα Κατοικής, η βενζίνη πολλούνταν προς 85,8 λεπτά το λίτρο. Σήμερα πωλείται προς 88,8 λεπτά το λίτρο και εξακολουθεί να είναι ένα από τα 2 πιο φθηνά πρατήρια της Αττικής.
8: Κι όμως θα τα βρούμε
9: πάλι!
8: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μπαλώσουμε.
10: Βελόνα και κλωστή γρήγορα.
8: Κι όμως στοιχήματα μπάλω.
11: Για μένα προσωπικά, η Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα.
8: Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε.
12: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη.
13: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.

0: Είχε πάει η βενζίνη 1 ευρώ και το κάνανε θέμα ρεπορτάζ. Εξελίσσεται καλά ο πλανήτης, εξελίσσεται καλά η χώρα και όντως αυτή η εξαετία είναι η καλύτερη εξαετία στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσω αποστόλης, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Χίρκος είναι εδώ, πατάει τα κουμπιά, φεύγει ο πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ήσουν εκπληκτικός το Σάββατο. Συγχαρητήρια για την παράστασή σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Προσπάθησα να έρθω να σε χαιρετήσω, αλλά εντάξει, ήταν αδύνατο.
2: Γιατί ήταν αδύνατο?
1: Ήταν αδύνατο γιατί ίσα που ιδρυθήκαμε και χαιρετηθήκαμε, αλλά μετά μου την κοπάνισε. Δεν σε πρόλαβα.
2: Τι την κοπάνισε, εκεί που να ξαναγύρισα μετά στον κόσμο, για λίγο πήγα να πιώνω νερό.
1: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσει κάποια παράσταση. Δώσε να σου πω κάτι.
2: Να δώσω spoiler.
1: Δώσε, δεν θα κάνει καμιά παράσταση τώρα.
2: Θα δώσω. 11 Νοεμβρίου πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Νέα παράσταση.
1: Ωραία.
2: Ρούφα, δεν το περίμενες.
1: Όχι, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και σε έπιασα σήμερα. Ο Άδωνης κάποτε σου είχε πει στη συνέντευξη που του είχε πάρει ότι δεν ήξερε τι είναι το χόρτο και ο μπάφος. Δεν ήξερε.
3: Μπάφο έχετε κάνει?
4: Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ.
3: Ξέρετε τι είναι?
4: Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει.
2: Από τότε έμαθε από ό,τι φάνηκε.
1: Α, από τότε έμαθε, εντάξει.
2: Η πολύ παρέα με τον Καρανίκα, ίσως τον βοήθησε, δεν ξέρω.
5: Όμως για την περίπτωση της φαρμακευτικής κάναβης, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά, η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική.
6: Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και το ευγείο μαζί μου.
1: Α, πηγαίνω μαζί και στα drag show που πηγαίνω.
2: Δεν ξέρω. Κάτι κλινικές για μπάφους, κάτι νομοποίηση, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, κοίταξε να δει.
2: Αλλά δεν είναι κακό να μαθαίνεις πράγματα.
1: Αν ήμουν παντρεμένος κι εγώ με τη σύζυγο του Άδων, ίσως και εγώ να είχα ξεκινήσει τα drag, όχι τα show, αλλά σίγουρα τα drag.
2: Δηλαδή σε αυτό το σπίτι η σύζυγος είναι το πρόβλημα, πιστεύεις?
1: Όχι, αλλά σίγουρα.
7: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν γείτονα του Άδωνη με αυτή τη φωνή που δεν το λένε ούτε Χιούι, ούτε Λιούι, ούτε Λιούι, να τον ακούω να κάνει έρωτα. Δηλαδή να ακούσω
2: τώρα
1: να...
2: Too much information. Έλα, πάμε παρακάτω.
8: Εμπρός.
2: Τη γη κολλασμένη.
8: Αυτό ακριβώς. Αποστόλη, μας είπανε φτωχάτζες, μας είπανε κακομύριδες.
9: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
10: Τα έδωσες ένα φτωχό.
8: Τι ντεκαντάνς, Θεέ μου.
2: Τώρα δεν πειράζει, θα ζήσουμε με αυτό.
8: Θα ζήσουμε και με αυτό, λες.
2: Αλλά προκειμένου να μην είσαι φτωχάτζα και κακομύρης, είσαι νοικοκύρης αυτής της κάστας που λένε.
8: Αχ, νοικοκυρέος δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς. Κακομύρης. Χίλιες φορές κακομύρης.
8: Έτσι. Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ. Βόηθα με φτωχέ μου να μην σου μοιάσω.
2: Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη.
8: Σωστό και αυτό.
2: Αυτά.
8: Αυτά εν ολίγης.
2: Και εμπολής. Λοιπόν, χάρηκα, γεια.
8: Σώσε με, βοήθεια, YouTube.
2: Τι, να σου δώσω να πιεις το δηλητήριο.

0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τσανούλα αυτό, αλλά δεν
1: πειράζει. Δεν είναι τσανούλα, αλλά είναι καρβέλα. Να εκτιμάμε.
0: Έτσι, με κυνηγάνε, με κατατρέχουν. Φρικιά και δαίμονες.
1: Φρικιά και δαίμονες. Φρικιά, ναι. Με κατατρέχουν, εξουσιάζουν. Φρικιά και δαίμονες. Πίσω μου τρέχουν και με
2: προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει δεν σε μονέ. Αποστόλη Φρέμ, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά στη ζωή μου. Ας πούμε, έχω ακούσει κάτι αχάριστο στους κομμουνιστές που τρώγανε φακί στα νησιά που κάνανε διακοπές και από τα 10 σπηλιά ήταν 8 πέτρες. Έχω ακούσει κάτι άλλο που τρώγανε κάτι παστίτσια στο Παρίσι, ταλαιπωρημένους. Αλλά αυτά ρε φίλε που ακούμε τις τελευταίες μέρες δεν τα χωράει το μυαλό μου.
1: Ήσως είναι το μυαλό μικρό.
2: Ναι, ίσως είναι και αυτό, αλλά η βούρτεψη να λέει ότι είναι το κόμμα της εργατίας και όπως διάλογο το έλεγε.
3: Έχει αποδειχθεί ότι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων. Είμαστε εμείς.
2: Τώρα σήμερα τον Άδωνη με όλες αυτές τις μαλακίες που λέει, αυτό το κάθαρμα, αυτό.
1: Εμείς βρίζετε, αυτό, κύριε.
2: Το απόβρασμα.
1: Το ίδιο χρήσε, χωρίς χαρακτηρισμούς.
2: Τι, πώς να το χαρακτηρίσω. Πες εσύ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το κάθαρμα.
1: Μα μόλις είπα χωρίς χαρακτηρισμούς. Άρα δεν θα το χαρακτηρίσεις.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση τους νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
3: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
9: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως ένα λαϊκό κόμμα έχει και πρωθυπουργό και υδραυλικό. Εκεί να καταλήξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλάβαμε, το είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι πιο χρήσιμος και πιο αναγκαίος στη δύσκολη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι να, τα μεγάλα λαϊκά κόμματα με απεύθυνση έχουν τα πάντα μέσα. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, δεν λέει μόνο αυτά βεβαίως, λέει και άλλα.
3: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα τα
8: τα μέτρα τώρα, τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε
3: το.
10: Κύριε Βούλτε, λοιπόν, ψηφίζουμε στο
9: 2023. Πού φτάνει.
3: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και το λένε το σώμα
8: επιθετικό.
3: Όχι, όχι, εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
8: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
3: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
8: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
9: Χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Έγινε αυτή η έκρηξη του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου που έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης, επειδή θα γινόντουσαν εκεί τα οι εξκαφές και όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Πώς χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία? Τι εννοεί εδώ η Σοφία Βούλτεψη όταν λέει εγώ ζω με το ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
8: Που ανακοινώνουμε.
3: Λέω λοιπόν να μας το εξής. Ακούστε.
9: Πότε χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
3: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την να μην
9: πάμε
3: πω
9: τώρα στο
8: 1800.
3: Όχι, η ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
8: Ρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
3: Άφησε με να μιλήσω.
8: Αφήνω, αλλά.
3: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
9: Μα έχεις τη Βούλτεψη. Είναι εκεί τρεις δημοσιογράφοι, τέσσερις. Ο Γιώργος, ο Πιέρος, ο Τάκης, εδώ πάλι γνώριμοι. Και λέει η Βούλτεψη, μιλώντας για το σήμερα, για την ακρίβεια του 2026, ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία στον πόλεμο του 1897. Και την αφήνεις και την κλείνεις. Τι να αφήνει, μιλήστε κυρία Βούλτεψη για το σήμερα, για την ακρίβεια του σήμερα και πώς αυτό το μυαλό συνέδεσε τον πόλεμο τότε που χάσαμε όντως και είχαν φτάσει μέχρι Θεσσαλία τότε, τη χάσαμε προσωρινά αλλά τη βρήκαμε μετά πάλι και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ το 2026. Ποιο μυαλό είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το συγκερασμό. Ένα μόνο, ένα. Που την παίρνει ο υδραυλικός και ο Μητσοτάκης από την άλλη. Αυτό λοιπόν το μυαλό το αφήνεις, δεν το περιορίζεις. Να μιλήσει μισή ώρα, μονόλογος. Τι καλύτερο. Απορώ δηλαδή εκεί πώς τις την πέσανε και ρωτάει ο Τάκης πώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται τα δύο, εννοείται μπλέκονται. Άστι να μας τα εξηγήσει, να δούμε πώς όλο αυτό και πού θα καταλήξει. Μείναμε με την περιέργεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
10: Καλησπέρα, Αποστολή.
11: Καλησπέρα.
10: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
11: Γεια σου, Φωτεινή.
10: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσεις. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνεις. Ειλικρινά σου μιλάω, η ενότητα εκείνη με το άσμα ασμάτων και τους Μετάλλικα και αυτό που είπε στο προσωπικό σου. Και λέω, τι παλικάρι είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, δεν μπορώ, επειδή πριν άκουγα όλα αυτά που έχουν υποθεί, ότι είμαστε κακομύριδες και όλα αυτά. Εσύ, αγόρι μου, είσαι το κάτι άλλο πραγματικά. Ειλικρινά σου μιλάω, μας συγκίνησες, κάθε φορά που σε βλέπουμε, είσαι όλο και καλύτερος. Αλήθεια.
11: Μα τα παραλέτε.
10: Όχι, Αποστολή, και μπορεί
11: να. Έτσι πλάκα. Το είπα για να πω κάτι, ξέρεις. Ξέρω και λίγα λέτε.
10: Να το, αυτός είναι ο Αποστόλης. Mm. Γιατί εμάς, βάζω και τις κόρες μου, μας συγκίνησες. Δεν μας έκανες απλώς να γελάσουμε. Μα συγκίνησες και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μας συγκινήσα απεριόριστα. Αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Αποστολή.
11: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
12: Καλό μεσημέρι.
11: Επίσης.
12: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΆΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτη κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
11: Εκεί τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
12: Τα τσοντοκάναλα.
11: Εκεί το περιμένεις, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμος. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
12: Τι
11: σκνέ είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε.
12: Δεν θα μιλάς εσύ.
11: Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
12: Τα τσοντοκάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
11: Ευτυχώς.
12: Και οι άλλοι.
11: Ευτυχώς.
12: Ναι, ευτυχώς.
11: Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ναι. Ευτυχώς που δεν είπανε.
12: Όχι, όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
11: Για τη Βύση να λένε. Ναι. Και να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
12: Ναι, πάντα.
11: Λιγότερο, πάντα. Όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
12: Πάντα λιγότερο.
11: Γιατί έχει και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει Μπογιόπουλος.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομο.
13: Αποστόλου, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
13: Πού είσαι τώρα για κατούριμα, έστεινα και δεν το σηκώνω αυτή την ώρα.
11: Λογαριασμό θα σου δώσω.
13: Ε, εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια ακροατή. Έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιτ, μαλακία.
11: Ναι, πες τι, άντε.
13: Πήρα να σου πω ότι ήρθαμε βεβαίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
11: Ναι.
13: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών, πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
11: Ωραίος.
13: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τα κάκαλα αυτών και να μα πείτε ποιο έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκε ότι η μαμά σου και ο μπαμπά σου ήταν Πασόκ και τέτοια. Εμένα η μαμά μου και ο μπαμπά μου ήταν και δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΝ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλο.
11: Ωραία.
13: Εγώ δεν έχω τέτοιε ρίδε. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για του διακόμφιση και Σαριανής, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσαν τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγγουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριο. Και έγραφε ένα πείμα, μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
11: Ούτε για μια στιγμή.
14: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Είτε για μια στιγμή.
13: Μη δώσω στην κακοκαιρία, λιγάει το κυπαρίσι.
14: Μη δώσω στην κακοκαιρία, λιγάει το κυπαρίσι.
13: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
14: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
13: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί τον σκοτώσανε. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα και είμαι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.
14: Φίγαλε.

0: Με την ευκαιρία και το τραγούδι από τον Μπακαλάκο, να μην το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ, όντως πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά συναισθήματα, ειδικά το σημείο εκεί με τις φωτογραφίες, το στήσιμό του, η ουρά για να μπει κάποιος εκεί, τα συναισθήματα, πώς έμπαινες, πώς έβγαινες, πώς ένιωθες απέναντί τους ακριβώς. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να τα ξαναπούμε και τα λέμε συνεχώς. Το θετικό, για να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο, όπως μας λέει το στέλεχος του κινήματος, η κυρία Αναστασίου.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
2: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη.
1: Το
2: πιστεύει κανείς σας αυτό.
1: Το πιστεύω.
2: Ότι θα είστε πρώτοι.
1: Θυμάστε το 23 που μας είχαν στα Τάρταρα. 7, 6, 5. Και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκη, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Όλοι περιμένουμε προφανώς. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάει για πρώτο. Με μία ψήφο δεν θα είναι δύο. Με μία ψήφο διαφορά θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτό παντού στην κοινωνία έξω. Όλοι αυτό δεν λένε. Αυτό ακριβώς. Ο Υδραυλικός πήρε τη βούλτευση. Αυτό της είπε μετά μόλις έκλεισε με το Μητσοτάκη. Η βούλτευση. Θα ακούσουμε άλλη μία βούλτευση. Φωνάζουν όλοι από πάνω. Έχουν, καλούν τη βούλτευση και τη διακόπτουν. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα. Πρέπει η ΕΣΥΑ κάτι να κάνει. Να το αφήσει ελεύθερο τη βούλτευση να μιλάει μόνη της και να κάνουν την ερώτηση να περιμένουν. Δύο λεπτά να ολοκληρώσει την άποψή της. Δεν ολοκληρώνει σε δύο. Θέλει 22. Αλλά στα δύο μπορεί να τη διακόψει. Αλλά άστην λίγο. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
3: Είχε βγει πριν λίγες μέρες, κυρία Βούλτευση, και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
4: Το διαβάσατε.
3: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν, ναι, τον έχουν επαναφέρει.
4: Επαναφέρει.
3: Μπράβο. Ναι. Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
4: Α, δεν ξέρω.
3: Και ξέρετε τι μου λέει. Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτευση,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει, τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία της κυρίας Βούλτευση, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή της, ότι με τη φωνή της δεν θα ακουστούμε.
4: Και δεν έχω μία διάψευση.
3: Εντάξει.
4: Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που
5: λοιπόν
4: παίρνει όλες τις βλακίες που γράφονται στο ίντερνετ.
3: Ωραία.
4: Και σας τη σερβίρει.
3: Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Βούλτευση.
4: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη, δεν χρειάζομαι τεχνητή. Είναι φυσική νοημοσύνη.
3: Η πρότασή μας είναι.
0: Αυτός μου λέει από πάνω, ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Παράκληση, αυτό τώρα εδώ υπήρχε μία σύγκρουση και μία σύγκριση της φυσικής νοημοσύνης της κυρίας Βούλτευση, όπως είπε η ίδια, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήνεις αυτό να ξεδιπλωθεί. Διψάμε όλοι, ανθρωπότητα, τώρα που καταστρέφεται. Δεν θέλει να έχει ως παρακαταθήκη το δρυμή κατηγορό της Σοφίας Βούλτευση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, κατά του AI. Βούλτευση, Σοφία, κατά AI, γίνεται για αναγραμματισμός με το IA. Άι. Οπότε αυτό θα γράψει πολύ ωραία σαν ταμπέλα. Την αφήνεις να τα πει. Έβαλε κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι την διέψευσε που δεν έχει διαψευστεί ποτέ στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας και την αδιαψεύσει άλλωστε. Οπότε πολύ κακός έπραξε εκεί το στέλεχος. Πολύ κακός και οι δημοσιογράφοι που δεν τον πάβανε για λίγο. Για να. Εκεί που πρέπει να λειτουργήσουν οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούν και αλλού και αλλού κάνουν. Εδώ είναι ιερό καθήκον όλων να αφήνουμε τη Σοφία Βούλτευση ελευθεριά. Στη Σοφία Βούλτευση να μιλάει και να ξεδιπλώνει την άποψή της, τα αφηγήματά της και την νόησή της. Έχουμε να κερδίσουμε μόνο όλοι από αυτό. Τελεία. Σε όλα αυτά, τέχνη τώρα, πολιτισμός. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, δηλαδή σήμερα κλείνει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι όπως τον βλέπουμε, αυτόν τον έφηβο που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τους βάζει όλους κάτω. Κλείνει 77 χρόνια. Έχει φτάσει 77 ετών. Να τον χαιρόμαστε, να τα υπερτριπλασιάσει με την ίδια ακμή φωνάρα, έτσι όπως είναι, δύναμη, πάθος. Και το πάθος δεν είναι μόνο στο τραγούδι, όπως θα ακούσουμε τώρα, αλλά και στις απόψεις.

Λόρκα, Μίκης Θοδωράκης και Γιώργος Νταλάρας από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά, κακά κορίτσια, γεια σας. Από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά, κακά κορίτσια, γεια σας.

0: Σε δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πνίγει το παράπονο. Τι. Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνά.
1: Κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνά. Ε, ναι, κακομύριδες. Όλο γκρίνια είμαστε και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο σύντροφος.
0: Μιζέρια, έλεγε μια κουβέντα.
1: Και δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτούς που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
0: Α, ναι, ναι, αυτό ήθελα να το πω κι εγώ.
1: Τους αγαπάω πολύ. Να λένε έτσι την αλήθεια. Εμείς είμαστε κακομύριδες και αυτή είναι η ελίτ.
0: Να πας στη Δύση να γίνεις άνθρωπος. Τέλειωνε. Γεια.
1: Πούστρε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Προχθές δεν με χαιρέτησες, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν σε χαιρέτησε πού στη συναυλία?
1: Την παράστασή σου.
0: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγαν από κάτω. Ναι, επίτηδες το έκανα.
1: Εμείς οι κακομύριδες, τρεις βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ. Με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά πράγματα και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσουμε. Και ήμασταν πάνω από 300.000.
0: Να κάνεις καταγγελία στο κουκουέ που βάζει τόσα πολλά πράγματα.
1: Θα κάνω καταγγελία, εννοείται. Θα πω δεν είναι δυνατόν. Να μην μπορούμε να δούμε όλα τα. Ήρθαμε σε σένα. Μείναμε πίσω-πίσω. Δεν μπορούσαμε καν να προχωρήσουμε από τον κόσμο. Πήγε συγχαρητήρια και για το τραγούδι. Φοβερό, μπράβο.
0: Ποιο τραγούδι, καλέ, πολλά είχε.
1: Ένα τραγούδι δεν είπε, βρε. Το τέλος.
0: Α, καλά. Ένα είδε.
1: Ένα είδε.
0: Α, πάρα πολύ ήρθε.
1: Όχι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι είδα. Άκουσα μάλλον. Όχι.
0: Για να άκουσε ένα τραγούδι σημαίνει ότι ήρθε 5 λεπτά μόνο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Όχι, καλή. Τύπο 5 λεπτά και εσύ. Πόση ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Πάνω από 20 λεπτά ήμασταν εκεί. 25. Τέλος πάντων. Να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην Κλέν και στο Κουκουέ για την άψη. Η οργάνωση που είχαν εκεί πέρα και ήμασταν όλοι χωρίς λιποθυμίες. Δεν πήγαμε εμείς με τους εμμύριδες, ήμασταν με τους κακομύριδες και περάσαμε τέλεια. Αύριο στη χωριστή έχει 81 χρόνια από τη σφαγή τη χωριστή από τους Βούλγαρους που σκότωσαν 167 συγχωριανούς μου. Μεταξύ αυτών ήταν ο παππούς μου, ο Ιωάννης Βουτσινάς και ο θείος του συντρόφου μου, ο πρωτεργάτης του κινήματος των Τριών Ημερών, ο Τανάσης ο Δρανόβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 25 λεπτό που απολαύσαμε με σένα.
0: Ποιο 25 λεπτό, Μαρή, είχε κι άλλο. Τόσο.
1: Έτσι, μέχρι να έρθουμε εκεί πέρα, πέρασε η ώρα. Τι να κάνουμε, ήμασταν πιο μπροστά στην ομιλία του Κουτσούπα.
0: Α, από ναι, ναι, και εγώ ήμουν καπάκι, σωστό, πού να προλάβει.
1: Μέχρι να έρθουμε από εκεί, πανικό δεν γινόταν. Άστο που ήθελα να κατουρίσω κιόλα, και δεν μπορούσα να κατουρίσω. Άστο κι αυτό.
0: Μη με σκά τώρα.
2: Έλα, ακούω αυτή τη ρουφιά να πάρει τη βούλτεψη τώρα.
0: Και τι θα γίνει, και δεν την ακούς.
2: Που λέει για την ενέργεια.
3: Στην Κύπρο γιατί πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60. Από εμάς ψωνίζει.
4: Δεν θέλω να σχολιάσω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
3: Γιατί.
4: Έτσι θέλω.
2: Και σκέφτομαι και λέω ηλίδιος εγώ, ένας λαουτζίκος. Λέω ότι έχουμε το λιγνί, έχουμε όλα αυτά. Δικό μας, πρωτογενές, καύσιμο. Και πάμε και ανατινάζουμε τον εξκαφέα. Για μην έχουμε, να μην μπορούμε να βγάλουμε το λιγνίτι. Να πούμε LSD, ποτέ και τα δύο μαλακία.
0: Όχι, δεν λέμε αυτό που έχει πάρει. Ναι, ναι, LNG.
2: Λοιπόν, και ο Ρώσος από πάνω μας έδινε πολύ φθηνό αέριο και πετρέλαιο. Τον έχουμε αποκλείσει.
0: Εσένα σε λίγο.
2: Όλη η Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εμείς με ποιους είμαστε εμείς.
0: Εγώ όχι με σένα πάντως. Τίποτα, κάτι δικά μου.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι, εδώ.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πρωινή αφετηρία, ξεκινάμε και σήμερα. Γλυκιά και όμορφη ημέρα. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Τραγουδάρα, Μητροπάνος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος.

Στο 2.11.10.80.880 εκεί βρίσκεται η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου και περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα όμορφα τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία.

0: Σαν να έβαλε λίγο κρυουλάκι σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 18 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 7 και 11 το απόγευμα. Είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών και η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Λοιπόν, σαν σήμερα είχαν γεννηθεί δύο κορυφαίοι Έλληνες ηθοποιοί, ο Ορέστης Μακρής και ο Νίκος Ρίζος. Πάμε να θυμηθούμε λίγο.
1: Εγώ χωρίς κότερο δεν μπορώ να ζήσω, σε παρακαλώ. Εγώ θέλω κότερο, κότερο να ταξιδεύω στις αφρισμένες θάλασσες. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς κότερο.
2: Κάτσε γιατί θα σε αποκεφαλίσω.
3: Τι τρέχει, κύριε Δήμαρχε, τι
4: έτσι. Πονάω, κυρία μαμή μου.
3: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου.
5: Μα νομίζετε, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η κυρία μαμή από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγενος. Καλή ελευθερία, κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι.
0: Αξέχαστε σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ηθοποιοί αυτοί με τις ερμηνείες τους άφησαν πολύ μεγάλη εποχή και ακόμη και σήμερα, αν τύχει ποτέ και ανοίξεις τη τηλεόραση και δεις κάποια από αυτές τις ελληνικές ταινίες, δεν γίνεται να μην καθίσεις έτσι να τις απολαύσεις με τις ατάκες αυτές που τόσα χρόνια μετά και επίκαιρες είναι και χιούμορ έχουν και βεβαίως σου δημιουργούν μια νοσταλγία για τα παλαιότερα. Η καλημέρα σας έχουν ήδη φτάσει. Καλημέρα με υγεία σε όλους τα φιλιά μου. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και στην αγαπημένη την Αλεξάνδρα. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, διότι έτσι σήμερα όσο να είναι, όσο να πεις θα αλλάξει ο καιρός. Σας τα είχαμε πει κιόλας ότι από την Τετάρτη αλλάζουν τα πράγματα. Βροχές στα Ανατολικά και το Αιγαίο, ισχυρή βοριάδες ως 7 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, βόρεια ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στην Κεντρική και Νότια από 15 έως 23. Στις Κυκλάδες 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα 21 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική περιμένουμε βροχές από το μεσημέρι και μετά, πιθανότατα να είναι και λίγο πιο ισχυρές από ό,τι έτσι θα θέλαμε. Από το μεσημέρι λοιπόν χρειάζεται μια προσοχή, όσοι βγείτε στο δρόμο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά αγριεύει ο καιρός και μάλιστα έρχεται μια βροχή που θα έχει και διάρκεια. Θα επικρατήσει λοιπόν μια αστάθεια εκεί και βεβαίως είναι και ο Βοριάς. Ο Βοριάς ο οποίος είναι ψυχρός και δυνατός και στο Αιγαίο μάλιστα μπορεί να φτάσει και 7-8 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν και την Πέμπτη. Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη ανάπαυλα την Παρασκευή και θα έρθει νέα επιδείνωση από το Σάββατο. Τα προγνωστικά μοντέλα του καιρού λένε ότι μέχρι τις 5-6 Οκτωβρίου ο καιρός θα μας πάει κάπως έτσι. Στη συνέχεια ίσως λένε ότι η εικόνα να είναι κάπως καλύτερη.

Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο. Έστειλε την κλασική φωτογραφία. Θανάση, βλέπεις, ε? Λοιπόν, το μενού έχει σήμερα. Καλημέρα, Έρη. Καλή τεταρτούλα. Με χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Κρουασάν, σοκολάτα και μπουγάτσες. Μούρλια, μούρλια. Καλημέρα και στο φίλο τον Μάνο από την Ηλία. Καλημέρα, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη τεταρτούλα.

Πριν από λίγη ώρα, πριν από μια μισή ώρα, άνοιξαν οι ασιατικές αγορές. Έχει σημασία τώρα αυτό, διότι επικρατούν μετά από πολύ καιρό σταθεροποιητικές τάσεις. Το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και έχει πολύ σημαντική. Έχει σημασία για το κόστος το ενεργειακό και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά. Είναι γύρω στα 96 με 97 δολάρια το βαρέλι. Έχει μια πτώση. Και βεβαίως αυτό είναι σημαντικό, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ό,τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές έχει άμεσο αντίκτυπο και εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένουμε και την ανακοίνωση των μέτρων. Είναι πάρα πολύ καιρό που σας λέμε για όλα αυτά τα μέτρα, με ό,τι πληροφορίες έχουμε και εμείς για από το κυβερνητικό επιτελείο και το οικονομικό επιτελείο. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να ανακοινωθούν τα μέτρα, να δούμε τι περιλαμβάνουν αυτά και για τα καύσιμα. Και σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε εικόνα και βεβαίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να ανοίξει εκεί γύρω στις 14-15 Οκτωβρίου, και μια μέρα πριν θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα, Έρη, από την ανεμοδαρμένη Ραφίνα. Ήρθε ο τέταρτος, βγήκε ο βδόμαδος, έλεγε ο Γιάννης Καλαμίτσης. Την αγάπη μου σε όλη την πρωινή παρέα. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο μου. Γιάννης Καλαμίτσης, μια ραδιοφωνική ιστορία από μόνος του.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Εδώ είμαι πάλι, λέει, μετά από 1,5 μήνα άνεργος, Μιχάλη, 1,5. Σε ποιο να το πω, λέει, όμως, ότι δουλεύουμε, λέει, για 3,5 ευρώ την ώρα, κι αν μας αρέσει. Τέλος πάντων, λέει, μην ξεκινάμε, λέει, με γκρινιά. Να είσαι καλά εσύ και η οικογένειά σου. Άραγε, λέει, τι κάνει η γειτόνισσα. Η γειτόνισσα έχει ανοίξει το φως, πρέπει να σου πω, Μιχάλη. Τώρα τελευταία τη βλέπω πολύ κοινή. Πολύ ζωηρούλα είναι η γειτόνισσα. Νωρίς. Αυτό όμως που βάζει στο τραπέζι, τα χαμηλά μεροκάματα, είναι πραγματικά ένα θέμα που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Και αυτό δεν συμβαίνει και στη δική σου τη δουλειά και στον τουρισμό, το είδαμε. Θυμάστε παλαιότερα που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν με τα χρήματα που εξοικονομούσαν από τη σκληρή δουλειά που έκαναν τους καλοκαιρινούς μήνες να μπορέσουν να τα καταφέρουν το χειμώνα. Λοιπόν, τώρα απλά βγάζουν το μήνα και τους περισσεύουν κάποια χρήματα, τους περισσεύουν, κάνουν οικονομία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μέχρι να έρθει το επίδομα ανεργίας. Που σε πολλές περιπτώσεις, όπως θυμάστε, στην περσινή σεζόν καθυστέρησε και πάρα πολύ. Νάτι και Ελενίτσα, καλημέρα Ερούλα και στη γλυκιά σου παρεούλα, καλή τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα. Ελενίτσα, είσαι μεγάλη ποιητεία. Ο Χάρης, καλημέρα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Κρίμα, λέει, που σας ακούμε μία ώρα, να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας, στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού και να έχουμε ακροατές από το φίλο το Χάρη που λέει ότι είναι φανατικός ακροατής, ιδιαίτερα λέει όταν μας πιάνουν τα αστεία, λέει, πεθαίνω. Να είσαι καλά, Χάρη μου, την καλημέρα μου, έτσι, να μας φτιάχνετε τη μέρα. Λοιπόν, πριν περάσουμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας, να σας πω κάτι που συνέβη χθες το βράδυ με ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παρέστηκε μια γυναίκα και μάλιστα έγκυο. Στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, στο ρεύμα προς Πατήσια, ένα πατίνι γύρω στις 11-11.30 το βράδυ παρέστηκε μια γυναίκα που σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι έγκυος. Η γυναίκα έπεσε στο κράσπεδο, τραυματίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και αναμένουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας. Αυτή η ιστορία με τα πατίνια είναι πραγματικά μεγάλη πληγή. Παίρνει ο καθένας ένα πατίνι, ξέρει δεν ξέρει κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συνήθως τα πατίνια, αν έχετε παρατηρήσει, τα κυκλοφορούν είτε νέα παιδιά, τα οποία πιθανότητα δεν μπορεί να μην έχουν δίπλωμα καν οδήγησης. Θα μου πείτε, δίτροχο, ναι, βέβαια. Ένα όχημα το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα, γιατί να μην έχει, να μην υπάρχει στον κώδικα, να μην προβλέπεται, να υπάρχει, να μην γνωρίζει τα σήματα κυκλοφορίας. Είναι δυνατόν να βλέπεις, να είσαι τώρα σε stop και να περνάει αέρα. Να υπάρχει, να είσαι σε σήμα που λέει παραχώρηση προτεραιότητας και να περνάει αέρα. Και να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Φανταστείτε τώρα εκεί, η γυναίκα έγκυος, πέρασε ο οδηγός, την παρέσυρε. Άντε να βρεις τώρα και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει και δυστυχήματα. Έχουν χαθεί παιδιά και μικρά παιδιά. Έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Ενώ τα πατίνια θα έπρεπε να λειτουργούν βοηθητικά για κάποιον που θέλει να κάνει μια μικρή απόσταση, το καταλαβαίνω, είναι ένα μέσο που σε βοηθά πολύ γρήγορα να φτάσεις κάπου. Δεν χρειάζεται όμως. Χαμηλή ταχύτητα, δεξιά στο δρόμο, συμμόρφωση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με τα φανάρια, με τα σήματα κτλ. Και όλα καλά. Αλλά αυτό το έχω δύο ρόδες και πάω και γίνομαι δολοφόνος, όχι.

Αδιαμφισβήτητα, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε εδώ στα παραπολιτικά χθες το μεσημέρι στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα και ερωτήθηκε από τους καλούς μου συναδέρφους για το θέμα του αρκαλοχωρίου, των σεισμοπλήκτων. Εκεί όπου πολλές οικογένειες, πολλοί άνθρωποι στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία που δεν είναι σχολεία, είναι κοντέινερ, είναι κουτιά. Ένα θέμα που έχουμε αναδείξει από αυτή την εκπομπή, το έχουμε πει πολλές φορές και μάλιστα την περασμένη Δευτέρα φιλοξενούσαμε επίσης τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων η Ελπίδα εκεί στο Αρκαλοχωρίο, όπως θα τον έχουμε και σήμερα. Αφού μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει, ότι 5 χρόνια μετά δεν υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημά τους, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μένουν σε κοντέινερ, τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, να κυκλοφορούν σε γειτονιές με γκρεμισμένα σπίτια, με μπάζα δεξιά-αριστερά. Ούτε καν οι εκκλησίες τους δεν έχουν φτιαχτεί, ούτε τα σπίτια τους πρώτα απ' όλα. Έτσι, τα σπίτια τους. Άνθρωποι, σπίτια έχουν χαθεί σε πληστηριασμούς. Δηλαδή να έχεις, ας πούμε, δάνειο σε ένα σπίτι το οποίο είναι γκρεμισμένο και να στο παίρνει και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μάλιστα. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, και είναι ένα θέμα γνωστό. Έτσι, είναι ένα θέμα γνωστό. Και λύση μέχρι κάθε τόσο ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, γιατί δεν βλέπουμε πρόοδο. Λοιπόν, ο υφυπουργός λοιπόν βγήκε εδώ στα παραπολιτικά και δήλωσε άγνοια για το θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές. Από χθες το βράδυ όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι βουλευτές της Κρήτης άρχισαν να βγάζουν ανακοινώσεις. Είναι εξοργισμένοι οι κάτοικοι με την άγνοια του υφυπουργού. Πώς γίνεται υφυπουργός παιδείας να μην γνωρίζει, να μην έχει σαφή εικόνα με το τι συμβαίνει στο Αρκαλοχώρι που είναι 700 μαθητές. Είναι 3 σχολεία. 3 σχολεία στεγάζονται σε κοντέινερ. Πώς γίνεται αυτό? Και αν εκείνος δεν γνωρίζει, γιατί τον έχουν ενημερώσει οι επιτελείς εκεί του γραφείου του? Πώς γίνεται?

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου εδώ στο σταθμό μας εχθές για το Αρκαλοχώρι.
1: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, για να είμαι, θέλω να είμαι
2: ποια είναι λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα νοσοκοντέινερ.
1: Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Αν δεν γνωρίζει ο Υφυπουργός για ποιο λόγο δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, ποιος πρέπει να γνωρίζει? Οι κάτοικοι, οι γονείς, τα παιδιά? Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν φοιτήσει καν σε κανονικό σχολείο. Έτσι. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ολόκληρες γειτονιές με γκρεμισμένα καταστήματα και σπίτια, στα οποία τα παιδιά έχουν βάλει χαρτόνια, τα οποία τα έχουν ζωγραφίσει, για να καλύψουν τις προσώψεις των γκρεμισμένων σπιτιών, για να μην βλέπουν αυτή την εικόνα 5 χρόνια. Όπως σας είπα, έχουν δημιουργηθεί έντονες αντιδράσεις. Επιστολές διαμαρτυρίας ήδη εστάλησαν χθες το βράδυ στο Υπουργείο Παιδείας από κατοίκους, από φορείς και από συλλόγους. Η κυρία Ελένη Βατσινά, βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τοποθετήθηκε χθες αργά το βράδυ. Να την ακούσουμε.
3: 5 χρόνια μετά το σεισμό και τα παιδιά στο Αρκαλοχώρι εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και σήμερα ακούσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας να μας λέει ότι το πρόβλημα έπρεπε να έχει λυθεί, αλλά δεν γνωρίζει γιατί δεν λύθηκε. Κύριε Υφυπουργέ, οι γονείς ξέρουν. Τα παιδιά το ζουν κάθε μέρα και η πολιτεία έχει ενημερωθεί ξανά και ξανά. Ως βουλευτής Ηρακλείου, ζητώ μια καθαρή απάντηση. Πότε θα επιστρέψουν αυτά τα παιδιά σε κανονικές σχολικές αίθουσες? Χρειάζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ένας υπεύθυνος που θα αναλάβει να δώσει μια λύση. 5 χρόνια αναμονής είναι ήδη πάρα πολλά.
0: Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Δεν είναι μόνο ότι έχουν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους, μια δύσκολη καθημερινότητα. Φανταστείτε δηλαδή για 5 χρόνια να σηκώνεις από το σπίτι σου, το οποίο μπορεί να είναι και κίτρινο, γιατί πολλοί μένουν σε κίτρινα σπίτια, πολλοί έχουν μετατρέψει τις αποθήκες σε σπίτια, πολλοί φιλοξενούνται στα παιδιά τους, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι ανήμποροι, αλλά και νέοι άνθρωποι που προσπάθησαν να φτιάξουν τη ζωή τους και ξαφνικά συνέβη ο σεισμός και καταστράφηκαν όλα. Να έχεις λοιπόν να αντιμετωπίσεις μια τέτοια καθημερινότητα, το παιδί σου να πηγαίνει σε ένα σχολείο που μοιάζει με κουτί, που μάλιστα θέλουν να τα συγχωνεύσουν και όλα στα τμήματα. Πια τώρα το 50 τετραγωνικό, τα 50 τετραγωνικά που είναι η αίθουσα ενός κοντέινερ, να συγχωνευτούν και όλα στα τμήματα. Γιατί πόσο θέλεις, Θανάση μου, ένα τετραγωνικό δεν θες να κινηθείς? Τι είσαι τώρα, παιδί είσαι? Ή να κάνεις, ας πούμε, αν δείτε τις φωτογραφίες, τα παιδιά προαυλίζονται σε ένα χώρο που μοιάζει πιο πολύ με φυλακή, έτσι, με προαύλιο φυλακής παρά με σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε και σήμερα, θα πούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Στείλτε μηνυματάκια και καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Μας κάνει εντύπωση όλη αυτή η μπουρδολογία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Ο ένας βγαίνει και λέει ότι τα Σαββατοκύριακα υπάρχει κίνηση στους δρόμους, κύριος Τσιάρας, και εντάξει, άρα υπάρχει μια υπερκατανάλωση. Τα αυτοκίνητα στους δρόμους μας δείχνουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει υπερκατανάλωση. Άλλος λέει, εντάξει, όποιος δεν έχει 10 ευρώ, να πάρει τα μέσα μεταφοράς. Άλλος λέει, τα κόμματα των κακομύριδων. Υπάρχουν κακομύριδες δηλαδή και νοικοκύριδες. Εδώ τώρα υπάρχει άγνοια. Γιατί? Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 θα πάμε together. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση. Με το φθινοπορεινό αυτό καιρό να είναι ιδανικός για μεγάλο χουχούλιασμα. Αλλά εδώ στις επάλξεις. Έτσι σιγά σιγά κι εσείς ετοιμαστείτε, όσοι είναι να πάτε στη δουλειά σας. Ετοιμαστείτε, ντυθείτε, γυαλιστείτε, μπείτε στο αυτοκίνητό σας και κατευθυνθείτε προς την εργασία σας με χαρά και κέφι. Πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα? Μπορούνε. Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ μεγάλος άλλος έχει δημιουργηθεί με αυτή την ιστορία με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου εκεί στα Άνω Λιώσια, η οποία σε πολύ αυστηρό τόνο, σε έξαλλη κατάσταση, καθήβριζε μικρά παιδάκια. Παραδέχεται τώρα ο πατέρας του παιδιού ότι την χτύπησε. Σας είχα πει χθες λοιπόν ότι η δασκάλα αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό και αφού ήρθε σε αψιμαχία λεκτική και με περαστικούς εκεί από την περιοχή, στη συνέχεια κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από γονέα μαθητή. Υπάρχει μάλιστα και ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο προβλήθηκε από την τηλεόραση του Α. Ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης, για να μπορέσουμε να το ακούσουμε.
1: Βίντεο έχω που σε κουτυπαράς, εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι αυτό.
2: Σου λέω αλήθεια,
1: δεν φτυπάω. Αυτό τι είναι, εσύ για τέσσερι.
2: Σε
1: χτυπήσανε. Εσύ γιατί να τους χτυπήσεις, ρε.
2: Βοήθεια.
1: Βοήθεια.
2: Πού
1: είσαι από εδώ.
2: Γιατί χτύπησε κανένα. Αυτό που πέθανε την έκανα, φωνάζει.
3: Τι τρόμαξε.
2: Ψέματα.
3: Τι τρόμαξε, τι έκανες λαχτάρα μεγάλη. Αυτή σου λέω εγώ εδώ στο βίντεο. Μη με κάνεις να σε πάρω τα μαλλιά. Μη με αναγκάσεις.
4: Φώναζε η κυρία πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Αυτή φώναζε, λέει μίλα, μίλα, μίλα, μίλα. Αλλά δεν μιλάει το παιδί γιατί φοβόταν. Και μου το ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε έριξε σφαλιάρα.
5: Να πάτε στο τμήμα και θα τα πείτε εκεί όλα, εντάξει. Μην λένε τίποτα. Λοιπόν, έλα.
3: Πάμε κυρία, πάμε να κάνουμε τα βίντεο.
2: Τα πράγματά μου, θα τα δείξουμε όλα, θα τα δείξουμε. Τον άντρα της που με χτύπησε.
6: Εμείς είμαστε δίπλα και τη στηρίζουμε και ηθικά και νομικά. Έχει την εξέλιξη. Τη ΕΔΕΜ και φυσικά και όπου αποδώσει ευθύνης ο κύριος εισαγγελέας.
0: Τραγικό, τραγικό, από την αρχή ως το τέλος. Και αυτή η ακραία αντίδραση του γονέα και αυτή επίσης η εξοργιστική κίνηση της διευθύντριας, όλο λάθος, όλο λάθος. Και μάλιστα τώρα μιλάμε, τώρα αυτό το περιστατικό και το ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο είναι σοκαριστικό, έτσι. Δηλαδή την ώρα που τη χτυπά και κάποιος καταγράφει τώρα το. Ναι, κάποιος καταγράφει. Όλο αυτό γίνεται στο σχολικό χώρο. Δηλαδή μπροστά στα παιδάκια. Όλο λάθος.

0: Λοιπόν, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα. Θα ακολουθήσει και το. Θα υπάρξει και Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν θα τεθούν όλα στο τραπέζι. Είναι ώρα ανακοινώσεων. Ώρα ανακοινώσεων με μια καθυστέρηση, θα έλεγε κανείς. Διότι τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περισσότερες από 10 μέρες η βενζίνη κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σε κάποιες περιοχές της χώρας, μάλιστα, έχει ξεπεράσει και την κανονικότητα. Θα μου πείτε ποια είναι η κανονικότητα. Πάντως στα νησιά, ότι έχει ξεπεράσει και το 2,60, δεν είναι κανονικό. Βάζεις βενζίνη 20 ευρώ και στο τέλος προχθές ήταν 8,5 λίτρα. 8,5 λίτρα, δηλαδή. Καμιά μέρα θα πάω στο βενζινάδικο, θα βάλω 20 ευρώ. Ένα λίτρο θα είναι. Ένα μπουκάλι νερό. 1,5 λίτρο, κάπου εκεί. Ναι. Και σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους, ιδίως που είναι επαγγελματίες, έτσι, που το καύσιμο είναι πολύ σημαντικό. Και τι πρόκειται αυτό να συμπαρασύρει, προϊόντα, υπηρεσίες κτλ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το καύσιμο το οποίο κινείται περισσότερο είναι το πετρέλαιο. Θυμάστε που στο παρελθόν υπήρχε αυτή η παρένεση να οδηγηθούμε σε πετρελοκίνητα κτλ. Διότι είναι πιο οικονομικό καύσιμο κτλ. Βλέπετε. Επίσης, ενθυμούμε στο παρελθόν που λέγανε όχι να φύγετε από τους καυστήρες πετρελαίου και να κατευθυνθείτε προς το φυσικό αέριο. Και μετά από ένα χρόνο το φυσικό αέριο ήταν δωρεάν τότε και μετά εκτινάχθηκε, ας πούμε, η τιμή ήταν διπλάσια. Λοιπόν, καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τεταρτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλο τον κόσμο. 30 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι περιμένετε να πληρωθείτε σήμερα αύριο. Οι συνταξιούχοι έχουν πάρει τα χρήματά τους εδώ και κάνα δύο μέρες και αρχίζει η οικονομία. Το άνοιγμα είναι συνήθως κάποιος όταν παίρνει το μισθό του, την σύνταξή του κτλ. Παλαιότερα υπήρχε ένα άνοιγμα, ρε παιδί μου, τις πρώτες 10 μέρες ήσουν λίγο large, έτσι. Τώρα αυτό το large μπορεί να κρατάει και μισή ώρα από το ATM μέχρι το σπίτι. Άντε θα πάρεις μια σοκοφρέτα. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολίτες που μίλησαν στο Open για τα καύσιμα.
1: Είναι λίγο δύσκολα, παιδιά. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Και όπως τα βλέπουμε, θα πάμε με ποδαράκια την επόμενη.
2: Ποδράμα δραματικά.
3: Δηλαδή,
2: δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται και μία κυβέρνηση να μην μπορεί να διορθώσει.
0: Πραγματικά, πώς γίνεται να συμβαίνει κάτι και τα αντανακλαστικά να είναι σε ρυθμούς χελώνας, αλλά τα δικά μας αντανακλαστικά όταν είναι να πληρώσουμε κάτι πρέπει να είναι άμεσα. Δηλαδή οι αγορές, ότι έρχονται οι διεθνείς αγορές και ανεβαίνει το Brent και ανεβαίνει το πετρέλαιο και η βενζίνη στην Αντλία, τα αντανακλαστικά του Έλληνα καταναλωτή πρέπει να είναι άμεσα. Έτσι. Αλλά τα μέτρα στήριξης θέλουν κάποιο χρόνο. Εντάξει. Όλο παράπονο είστε κι εσείς. Όλα τα θέλετε έτοιμα. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος. Υπάρχει σχεδιασμός. Υπάρχει σχεδιασμός, προσέξτε τώρα. Και για το θέμα των φοιτητών που αναδείχθηκε χθες, αυτό το θέμα με τους φοιτητές και το κόστος ζωής ενός φοιτητή και αυτό, διότι προσέξτε τώρα, βγήκε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου και είπε 400 άτομα δεν προχώρησαν σε εγγραφή, 400 επιτυχώντες σε πολυτεχνικές σχολές, σε ιατρικές. Μιλάμε για κατάσταση τραγική και αντί να φτιάξουμε εστίες, να δημιουργήσουμε εστίες, να δούμε ποιες από αυτές μπορούν να κρατηθούν και ποιες πρέπει να ανακατασκευαστούν, να οικοδομηθούν καινούργιες. Λέμε απλά μια παραδοχή. Ναι, είναι δύσκολα. Λες σε μια ελληνική οικογένεια που έχει πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά της σε φροντιστήρια και σε ιδιωτικά σχολεία και σε ιδιαίτερα για ένα χρόνο για να περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο, λες σε μια οικογένεια ότι ναι, κοστίζει 1.000 ευρώ, ας πούμε, το να είναι κάποιος φοιτητής στην επαρχία. Και το, αυτό περνάει έτσι, δηλαδή είναι απλά μια παραδοχή. Ναι, 1.000 ευρώ. Και κατά τα άλλα υπάρχει στήριξη στην οικογένεια και σου λένε μετά, μα γιατί δεν κάνετε για 3 και 4 παιδιά. Τι, σοβαρά. Και πώς θα σπουδάσουν αυτά τα παιδιά. Με τα ευχολόγια. Ήρθε και άνοιξε το στούντιο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λένε φοιτητές από την Πάτρα που μίλησαν στον Αντένα.
3: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξοδα, είναι δύσκολα οικονομικά, δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
4: Είναι όλα πολύ ακριβά, δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
5: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι... Δηλαδή ένα
6: εσείς από πού είστε?
5: Εγώ είμαι από το Χίο.
6: Στην ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν?
5: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
6: Είναι στενάχρονο.
5: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει, και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθείς πολύ.
4: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή, εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάμε μέχρι το πανεπιστήμιο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά μετράνε ακόμη και το ευρώ. 2 ευρώ τη μέρα για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι ένα ποσό. Και αντί να μετακινούνται δωρεάν οι φοιτητές, όπως σας το έλεγα και προχθές, θεωρώ ότι κάποιες κοινωνικές ομάδες θα έπρεπε να μετακινούνται δωρεάν. Οι φαντάροι, ας πούμε. Ναι, σου έρχεται το χαρτί να φύγει το παιδί σου και να πάει, ξέρω εγώ, κάπου. Στην Αλεξανδρούπολη, καλή ώρα. Οπουδήποτε, στην Κρήτη. Δικά σου έξοδα. Τι λες τώρα, αλήθεια? Γιατί? Μα για σας, για το κράτος πάει. Για την πατρίδα, για να υπηρετήσει. Γιατί λοιπόν τα παιδιά να μην υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθούν δωρεάν? Ούτε μειωμένα, ούτε αυτό, ούτε δωρεάν. Λόγω της κρίσης. Να βοηθηθεί η ελληνική οικογένεια. Να απαλλαχθούν οι γονείς από κάτι. Να ξέρουν ότι τα παιδιά τους βρίσκονται εκεί, σε μια εστία. Είναι ασφαλή. Δεν πληρώνουν για τα δίδακτρά τους, δεν πληρώνουν κάτι άλλο για τα συγγράμματα, οτιδήποτε κτλ. Είναι προσιλωμένα στο στόχο τους και όσοι μπορούν για το κάτι παραπάνω κάνουν μια δουλειά για να έχουν το χαρτζιλίκι τους. Απλά πράγματα. Ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, που ακούσαμε και νωρίτερα για το θέμα του Αρκαλοχωρίου, μίλησε και για τους 400 αυτούς επιτυχώντες που δεν πήγαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά, στη Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Φουσκίδη. Είπε πως πρέπει να μας προβληματίσει, λέει, το φαινόμενο.
7: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο οποίος πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν, δεν ενεγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές. Γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλει να μας πει ο υφυπουργός ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία πέτυχαν την ιατρική, αλλά άλλαξαν γνώμη στην πορεία. Δεν θέλανε. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Δεν είναι οικονομικό το θέμα και είναι θέμα επιλογής ότι δεν θέλω πια την ιατρική, που τα περισσότερα παιδιά την ιατρική την έχουν στόχο από το γυμνάσιο? Ένας αριστούχος μαθητής στοχεύει για αυτή τη σχολή από το γυμνάσιο ή το πολυτεχνείο, ας πούμε. Τι κάνει, λέει, η πολιτεία? Τι κάνει η πολιτεία? Μα εσείς είστε η πολιτεία. Εσείς είστε η πολιτεία. Εμείς είμαστε οι πολίτες. Και αναμένουμε φοιτητικό επίδομα, λέει, και εστίες. Πού είναι αυτά? Εγώ ξέρω ιστορίες ανθρώπων που έχουν πολύ σχοράφι για να σπουδάσουν παιδί. Ξέρω ιστορίες ανθρώπων που τα παιδιά δουλεύουν δύο και τρεις δουλειές, σε δουλειές καμία σχέση με αυτοί που σπουδάζουν. Έχουν γεμίσει καφετέρειες με φοιτητές. Ξέρω ανθρώπους που κάνανε δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη φοιτητική ζωή των παιδιών τους. Ξέρω επίσης άλλους οι οποίοι από τα μικρά χρόνια σκέφτονται «Ω, κι αν περάσει το παιδί κάπου και δεν έχω να το στείλω, βάλε στην άκρη το χαρτζιλίκι της γιαγιάς και του παππού». Καλά, παλιά που υπήρχε το χαρτζιλίκι, γιατί τώρα. Βάλε στην άκρη το χαρτζιλίκι, φτιάξε ένα λογαριασμό. Στο λογαριασμό αυτό να μπαίνουν τα χαρτζιλίκια μέσα για να τα βρει το παιδί όταν θα φτάσει στα 18. Να πληρωθούν τα φροντιστήριά του, τέλος πάντων και δύο προκαταβολές στα νίκια. Εγώ αυτές τις ιστορίες ξέρω. Αλλά μήπως ζω σε άλλο παράλληλο σύμπαν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νάτος ο Μιχάλης λέει: όταν η κόρη μου λέει σπούδαζε στο πανεπιστήμιο, ο καθηγητής τους υποχρέωνε να αγοράζουν τα δικά του βιβλία. Τα βλέπετε. Δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο τα νίκια. Είναι και όλα τα γύρω-γύρω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε και μια πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και επαναρχόμεθα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Και καλημέρα μου την αγάπη μου στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Στο μεταξύ πληθαίνουν οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική εκεί στη Θεσσαλονίκη. Άλλη τρομερή ιστορία με μια ολόκληρη κλινική που είχε μάλιστα και δεύτερο παράρτημα εκεί στη Θεσσαλονίκη και άλλο ένα επίσης στη Λάρισα. Και οι καταγγελίες που ακούγονται είναι απίστευτες. Αυτή η κλινική καταρχάς λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2021, 5 χρόνια. 5 χρόνια λειτουργεί μια κλινική, θησαυρίζουν, έτσι. Μιλάμε για κλινική στην οποία επισκέπτονται άνθρωποι ογκολογικοί ασθενείς, έτσι. Έκανε παράνομες χημοθεραπείες, ζητούσε απίστευτα ποσά, προσέξτε τώρα. Ζητούσε 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες. Εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο. Σε μια τέτοια ιδιωτική κλινική, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, τον κοιτούν κατάματα και τον παλεύουν, όταν δεν βρίσκουν άλλο δρόμο από τα δημόσια νοσοκομεία, όταν δεν μπορούν να βρουν ραντεβού, να κάνουν τις θεραπείες τους κτλ, στρέφονται σε ιδιωτικές κλινικές για να μπορέσουν να έχουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την υγεία τους. Κάποιοι με τις οικονομίες, κάποιοι δανείζονται, κάποιοι ξέρουμε τώρα. Αυτές είναι πραγματικές ιστορίες που συμβαίνουν γύρω μας, δίπλα μας, μέσα στην οικογένειά μας. Όλοι λίγο πολύ έχουμε μια τέτοια ιστορία ανθρώπου που δίνει τον αγώνα του. Και έρχονται κάτι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, απατεώνες που λειτουργούν χωρίς άδεια και ζητάνε υπέρογκα ποσά, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο, την αρρώστια, τη στεναχώρια, την ανέχεια, και δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός. Πώς λειτουργούσε αυτή η κλινική χωρίς άδεια? Πώς γίνεται? Εδώ, δηλαδή πραγματικά τρελαίνω μέρος ώρες. Εδώ ας πούμε είναι να πάρεις κάποιο επίδομα ή ας πούμε είναι να πάρεις κάτι, ένα ποσό, και σου ζητάνε ταυτοποιήσεις, οτιδήποτε. Τα taxis net, πως το λένε αυτό, τους κωδικούς της εφορίας, το πως λέγανε τη γιαγιά σου, τη θιά σου, το έτσι, το αλλιώς, χαρτιά, παραχαρτιά. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι τρομερή, ήταν, είναι και θα είναι. Τώρα λίγο με τον COVID έχει κάπως, αλλά και πάλι ταυτοποιήσεις γίνονται. Πως γίνεται λοιπόν την ώρα που είμαστε σε αυτή την ηλεκτρονική επανάσταση όσον αφορά τις ταυτοποιήσεις? Γιατί με το πάτημα ένας κουμπιού λέει προσωπικός αριθμός, οτιδήποτε κτλ. Γιατί όλα αυτά ισχύουν για τους πολίτες, τα φυσικά πρόσωπα? Και εδώ αυτοί πώς λειτουργούσαν χωρίς άδεια? Δεν έπρεπε, πώς κόβαν αποδείξεις? Δεν έπρεπε να περνάς καν στο επόμενο βήμα? Δεν έπρεπε να μπορείς να το ανοίγεις, ούτε το φως να ανάβεις? Γιατί και για το φως να το ανάψεις πρέπει να έχεις άδεια. Μπορώ εγώ να ανάψω το φως στο σπίτι μου, αν το σπίτι μου δεν είναι δηλωμένο? Μπορώ να πάρω ρεύμα? Πώς γίνεται λοιπόν όταν έχεις μια ολόκληρη κλινική να λειτουργεί κανονικά, να μην έχει μεθ, να ζητάνε υπέρογκα ποσά και να συμπεριφέρονται μάλιστα και πάρα πολύ άσχημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι στη συγκεκριμένη κλινική συμπεριφερόταν και άσχημα στους ασθενείς.

0: Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες, τι καταγγέλνουν οι πολίτες εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είχα τις φίλες μου, τη μαμά, τη στείλανε αδιάβαστη. Μέχρι ξύλο, παιδιά, μέχρι ξύλο. Τι άλλο να πω.
2: Φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε. Αυτό, παιδιά, με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί.
3: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά, με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
0: Καταλαβαίνετε. Και αυτά, και αυτή η κλινική λειτουργούσε κανονικά. Και έπεφτε μέχρι ξύλο στους ασθενείς. Επίσης, άλλη καταγγελία ασθενούς, του ζητούσαν 12.000 για χημοθεραπείες.
4: Τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό. Με ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν το γνώρισα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
0: Καταλάβατε, μπίζνα. Φάρμακα υψηλού κόστους στο όνομα κάποιου που μπορεί και να μην τα χρειαζόταν. Παίρνω τα φάρμακα, τα δίνω κάπου αλλού και παίρνω και τη μίζα και. Απίστευτες ιστορίες ελληνικής τρέλας. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 6 να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitika.gr 2 11 10 80 8 80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα. Κρυουλάκι σήμερα.
1: Σαν εχθές,
0: ναι, αλλά με το ζόρι θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Οπότε εσείς που ξεκινάτε τώρα έτσι από το σπίτι, ντύθετε λίγο καλύτερα. Όχι με το κοντομάνικο σε τον Παναγιώτη εδώ που είναι νιάτο.
2: Μπορεί να με κάνει να γελάω, να κλαίω, κι αυτό είναι καλό.
0: Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν ένα τετραήμερο κακοκαιρίας. Θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη και την Εύβοια, με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες. Και εδώ στην Αττική από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχόπτωση και πτώση της θερμοκρασίας. Βροχές θα έχουμε κυρίως στα βόρεια του νομού Αττικής. Αλλά η θερμοκρασία θα πέσει διότι είναι βοριάς, έτσι. Στην Κρήτη εντοπίζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άμα τραγουδάς όλο το βράδυ, Παναγιώτη, με αυτά παθαίνεις, έτσι. Λοιπόν, στην Κρήτη εντοπίζεται λοιπόν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί εκεί τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια. Δηλαδή, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε βροχές. Και μάλιστα μετεωρολόγοι υφιστούν την προσοχή στις ποσότητες βροχής που προβλέπεται να πέσουν στο νησί.

Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει εδώ στην Αττική 18 βαθμούς. Καλά είναι για 6 και 5 το πρωί. Γι' αυτό φορούσε κοντομάνικο, Παναγιώτης, έχει δίκιο, ναι. Στην Θεσσαλονίκη την αγαπημένη έχει 17 βαθμούς. 20-21 βαθμοί αυτή την ώρα στα νησιά του Ιωνίου. 19 βαθμοί σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Παρόμοιος καιρός και στην Κρήτη. Χαμηλή θερμοκρασία βλέπω μόνο αυτή την ώρα στα Σφακιά, έχει 14 βαθμούς. Στα κεντρικά της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας, στον ομό Αρκαδίας επίσης έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα. 10 βαθμοί στη Στεμνίτσα. Αυτή την ώρα τι φανταστική που είναι η Στεμνίτσα. Άσχετο, αλλά κολλάει παντού. Και φυσικά στα βόρεια της χώρας έχουμε μονοψήφια νούμερα και στην Καστοριά και στην Φλόρινα. Μονοψήφια, δηλαδή... Μπορώ να σας πω ότι στα χιονοδρομικά έχει τύπου 3-4 βαθμούς αυτή την ώρα.

0: Ναι, λέει εδώ ο Παναγιώτης ο Χαλάρης ότι τώρα αυτή η μέρα έτσι, που είναι έτσι φθινοπορεινή είναι για Γιουβέτσι. Αλλά το επεκτείνει το σχόλιο και λέει ναι, Γιουβέτσι τώρα και τα λοιπά με μοσχάρι, αυτό είναι καλύτερα να βάλεις χρυσαφικό στο φούρνο παρά μοσχαράκι. Εγώ είπα τα δώρα που θα παίξουν φέτος και θα είναι 1 κιλό μοσχάρι. Φέτα, πρόσεξε. Θα έρθω στα γενέθλιά σου, γιατί η γιορτή σου πέρασε. Θα έρθω στα γενέθλιά σου, θα σου φέρω μουσχάρι. Άλλο θα σου φέρει φέτα. Και ένα μπιτόνι βενζίνη. Μια χαρά. Να, να και η Ελένη Τάγκα λέει, α, αυτό είναι δώρο, να το. Καταλάβατε. Έτσι θα το πηγαίνουμε τώρα. Παλιά πηγαίναμε, ας πούμε, ρούχα, οτιδήποτε, μπλούζες, κάμισα κτλ. Προσωπικά είδη, έτσι και τα λοιπά, αρώματα και τα λοιπά. Όχι, τώρα θα πηγαίνουμε. Μπετονάκι. Φετούλα,
1: μοσχαράκι.
0: Εντάξει, και άμα δεν έχεις και πολύ μεγάλη υποχρέωση, θα πηγαίνεις 2 κιλά ντομάτες. Εντάξει. Καλά είναι και αυτό, μια χαρά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Κώστα στα Τρίκαλα, λέει αυτή την ώρα έχει 15 βαθμούς. Ας ήμασταν εμείς στα Τρίκαλα και ας είχε και 15, ας είχε και 10. Καλά δεν λέω Παναγιώτη. Ωραία τα Τρίκαλα, φανταστικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, στα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Αδόνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη, τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν ιαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στον θάνατο του Μαζονάκη. 40 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπανάκι στον Τραμπ για την AI. Τη συζήτησαν στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα ενίσχυση στο ντίζελ από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Ασπρόπυργο. Μέσα στο 27 το κέντρο επιστροφής Λάθρος στην Αφρική, επιβεβαίωση της εφημερίδας απογευματινή, ο Θάνος Πλεύρης μίλησε στο Πολίτικο για την πρωτοβουλία Δανίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Μακροχρόνια deals, 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες η Venture Global, εκτός από την Atlantic, Κινέζοι, Γερμανοί και μεγάλοι παίκτες δίνουν τα χέρια με την Αμερικανική εταιρεία.

Άλλος αν το κάνουν ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο και τα άλλα παιδιά. Μεγάλο διπλό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού με 93-91 επί της σκληροτράχυλης Αλγκύρης. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν και την κόπωση, καθώς έπαιξαν το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 6 μέρες. Εφημερίδα Καθημερινή. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα παράλληλο πεδίο σύγκρουσης για τους πολιτικούς αρχηγούς που εντείνουν την παρουσία τους εκεί, με δεδομένο ότι ένα αριθμητικά σημαντικό ακροατήριο ενημερώνεται σχεδόν αποκλειστικά από αυτά. Τα views, τα likes, οι ακόλουθοι στα social media και οι επιδόσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Η μαφία του Χαλκού, ακούστε τώρα να δείτε, η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αφαιρέθηκαν εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών σε πολλά σχολεία, αχρηστεύοντας όλο τον εξοπλισμό. Αποφασισμένος να τοποθετήσει κάμερες στα σχολεία του Δήμου, δηλώνει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Εφημερίδα Τα Νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τη σχέση με τη Νίκη, με τη Λύση και με την Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμάρα. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για την μοναστική πολιτεία. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο Εδόλιο. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες, ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνα του χειμώνα. Συγκριτικές τιμές μεταξύ του 2025 και του φετινού χειμώνα 2026. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις και νέα εβδομαδιαία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, 3 ωφέλη για ασθενείς και γιατρούς. Ελλάδα-Βουλγαρία, συμφωνία για αμοιβαίο επαναπατρισμό κοιμηλίων. Και Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν όψη του χειμώνα. Εφημερίδα των Συντακτών, έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή Γκάλοπ της Ίντερβιου, καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο Εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη Υπουργείου Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Αλέξη Τσίπρας, 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, αν όχι εμείς, τότε ποιοι. Έχουμε λύσεις και σχέδιο, τόνισε από την Ηλία και το Ολύμπια Φόρουμ ο πρώην πρωθυπουργός. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος στο χιόνι, οι υποσχέσεις Μητσοτάκη. Και η Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Αναστολή των εξώσεων αποφάσισε η κυβέρνηση. Η επόμενη μάχη στη Βουλή. Ο συγκλονιστικός αγώνας των Ισπανών πολιτών κάθε βράδυ εκεί στην Ισπανία, διαμαρτυρώμενη για τη στεγαστική κρίση, με αφορμή την ιστορία της 87χρονης γυναίκας η οποία δέχθηκε την έξωση από το σπίτι της, ανακλήθηκε φυσικά και ανάγκασε την κυβέρνηση του Σάντσεθ να προχωρήσει σε ρυθμίσεις. Ένα φαντ είχε αγοράσει το σπίτι της και τη ζητούσε να δίνει ενίκιο 1.600 ευρώ την ώρα που η γυναίκα αυτή παίρνει σύνταξη 1.300. Αλλά οι Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διεκδίκησαν και κατάφεραν στη συγκεκριμένη περίπτωση να δίνει ενίκιο η γυναίκα αυτή το 30% του εισοδήματός της και βεβαίως να αλλάξει τελείως το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την κατοικία. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις, βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο από εγκεφαλικό. Μείζον ζήτημα βιοειθικής, ερώτημα και για τη στάση της Εκκλησίας, τι ισχύει για άλλες χώρες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φορτώνει τον λαό στις πολεμικές ανατιμήσεις και τους αγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φορολαιλασία των λαϊκών στρωμάτων.

και ο τύπος Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, προκατακτική εξέταση ζήτησε ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης Λουκέτο σε δύο ιδιωτικές κλινικές για σοβαρές παραβιάσεις του νομικού πλαισίου. Άδωνης Γεωργιάδης στο MedWatch έβαλε φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης μεταξύ 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Τετράωρη στάση στην οποία προβαίνουν σήμερα εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας στην άδικη και εκδικητική απόλυση σταθμάρχη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ολόκληρο το καλοκαίρι είχαμε τρελαθεί με τους λαγοκέφαλους. Τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους και έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες. Και μάλιστα ήταν τέλη του Ιούνιου, γύρω στις 25 Ιουνίου, όταν ανακοινώθηκε ότι επικυρίσεται ο λαγοκέφαλος. Και μάλιστα είχε οριστεί μια τιμή 5,33 το κιλό. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκεί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηριχθούν οι επαγγελματίες αλής. Έτσι, για να περιορίσουν εκείνοι το λαγοκέφαλο. Τι να έχει γίνει άραγε? Θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Ηρακλείου στην Κρήτη. Καλημέρα σας, κύριε Ανδρουλάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι έχει γίνει τώρα με το λαγοκέφαλο? Αυτά τα χρήματα που είχαν οριστεί ότι θα δίδονταν σε εσάς τους αλείς, 5,33 το κιλό, για να περιορίσετε το λαγοκέφαλο. Τι έχει συμβεί, για εξηγήστε μας.
1: Έχει παγώσει το θέμα από το ίδιο το Υπουργείο. Διότι τον Ιούνιο απέστειλε την πρόσκληση προς εμάς για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, πλην όμως έστειλε και στην περιφέρεια ένα άλλο έγγραφο το οποίο λέει εσείς σαν περιφέρεια Κρήτης και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διότι σε αυτές τις δύο περιφέρειες μόνο βγήκε το πρόγραμμα το πιλωτικό, δεν βγήκε για όλη την Ελλάδα.
0: Γιατί εκεί ήταν και η μεγαλύτερη εξάπλωση θεωρητικά.
1: Σε ορισμένα μέρη όπως στην Πελοπόννησο έχει εξάπλωση. Έχει εξάπλωση και σε άλλα μέρη. Εν πάση περιπτώσει, και είπε λοιπόν μετά την πρόσκληση, ζήτησε και από την περιφέρεια, κύριε κάντε τις προτάσεις σας. Είπε ο κύριος Μαργαρίτης Σοσκινάς. Εν συνεχεία, ο κύριος Μαργαρίτης Σοσκινάς από τον Ιούνιο, σήμερα λήγει η προθεσμία καταθέσεων των προτάσεων, σήμερα. Τους έδωσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιφέρεια να καταθέσει τις προτάσεις. Και του λέει μέχρι 30 του Σεπτέμβρη τελευταία προθεσμία κατάθεση των προτάσεων.
0: Κατέθεσαν προτάσεις.
1: Βεβαίως. Από τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τζεβάκη. Βεβαίως. Γιατί έχουμε έρθει.
0: Εσείς τώρα έχετε αποζημιωθεί. Είχατε προχωρήσει στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Τι συνέβη όλο αυτό το διάστημα?
1: Έχουν δώσει τη διέστηση του κόσμου ότι αποζημιώνεται ο Αλιέας 5,33, πολύ καλά είπατε. Δεν αποζημιώνεται ούτε ένα ευρώ. Τα πιάνουμε τα λαγοκέφαλα, τα σκοτώνουμε, τα ξαναπετάμε στη θάλασσα. Δεν αποζημιώνεται, δεν έχει ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα, δεν έχει υποδομές. Δεν έχει τίποτα. Όταν λέμε υποδομές, για να καταλάβει ο ακροατής σας, ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δεν έχουν ρευματοδότηση στο σημείο που θέλουν να βάλουν τους κάδους. Δεν έχουν πει ποιος θα παραλαμβάνει, ποιος θα κόβει τα παραστατικά. Δεν έχουν πει στον Αλία θα πληρώνω σε παράδειγμα 5,33 κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες. Διότι αντιλαμβάνεστε, ένα σκάφος για να πάει στη δουλειά θέλει τουλάχιστον, για να πάει την ημέρα στη δουλειά θέλει τουλάχιστον 200 ευρώ πετρέλαιο με τις τιμές που σημαίνονται τώρα στα καύσιμα.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε ότι ολόκληρο το καλοκαίρι, παρότι είχε γίνει τόσο μεγάλος δώρος γύρω από το λαγοκέφαλο και το κυνήγι αυτού, τελικά δεν έγινε τίποτα. Εσείς λειτουργούσατε όπως λειτουργούσατε όλα τα χρόνια, δηλαδή όπου βρίσκατε τέτοια ψάρια προχωρούσατε στην εξολόθρευση αυτών, αλλά τίποτα άλλο στη συνέχεια.
1: Τίποτε άλλο, ακριβώς όπως το είπατε, τίποτα άλλο. Ούτε καν ακούστε να τα λέμε τα πράγματα
0: ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα. Αυτό ήταν μία φούσκα, επειδή σε γίνανε 2, 3, 5 συμβάντα το καλοκαίρι δαγκώματα από λαγοκέφαλους. Και ήταν μία φούσκα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία την αφήνει και ξεφουσκώνει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και θεωρώ...
0: Θεωρείτε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι είναι ήταν κοροϊδία όλο αυτό?
1: Είναι όλη κοροϊδία. Και θα το τραβήξουν μέχρι και το καλοκαίρι που θα έρθει να ξαναγίνει άλλο κρούσμα. Θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία. Εδώ φωνάζομαι από το 2005 όπου εισήλθανε αυτά από τη διόρυγα του Σουέζ. Από το 2005 και έχουμε 2026.
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι η αδιαφορία του κράτους? Γιατί η αδιαφορία αυτή? Και θα μας πείτε, μάλλον θα σας πω κάτι. Ο αλιέας είναι ο πιο αδικημένος κλάδος. Ουδέποτε τον έχουν επιδοτήσει. Ουδέποτε του έχουν συμπαρασταθεί. Στα προβλήματα, στα τεράστια προβλήματα που έχει ο αλιέας. Που παλεύει μέσα στις θάλασσες. Δεν παλεύουμε εμείς, ταιριά. Με τη σωματική μας ακεραιότητα παλεύουμε. Και δεν έχει βοηθηθεί καθόλου από το κράτος.
0: Ναι. Υποθέτω δε ότι και φέρνετε, υπάρχουν περιπτώσεις ας πούμε που φέρνετε ψάρια στη στεριά και αυτά με το ζόρι πηγαίνουν στα μαγαζιά, με το ζόρι υπάρχει κατανάλωση, ή λόγω του τουρισμού, τουλάχιστον εκεί στα μέρη τα δικά σας, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα? Γιατί σε άλλες περιοχές η αλήθεια είναι ότι οι ψαράδες πιέζονται πάρα πολύ να βγάλουν ακόμη και το μεροκάματο. Σε εσάς ποια είναι η εικόνα?
1: Εμείς εδώ έχουμε να πούμε, καταρχάς μας έχει καταστρέψει το λαγόψαρο. Γιατί μας έχει, πρώτον, δεν βγάλουμε και πολλά ψάρια. Διότι το γόνο, το αυγό, το βρόσινο ψάρι, το τρώει το λαγοκέφαλο. Να. Και έχουμε στο οικοσύστημα της θάλασσας μεγάλη ζημιά υποστεί. Μεγάλη ζημιά. Αλλά και τα ελάχιστα ψάρια που βγάλουμε, και αυτά ο κόσμος δεν έχει να τα αγοράσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει να τα αγοράσει. Υπάρχει μια κρίση στο οικονομική, στην κοινωνία, στον κόσμο.
0: Ναι. Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις είδος πολυτελείας.
1: Βεβαίως.
0: Το ψάρι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρουλάκη, για αυτήν την επικοινωνία. Μας δώσετε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει, για ένα θέμα που μας απασχολούσε τρεις ολόκληρους μήνες το καλοκαίρι, που είχαμε μείνει με την αίσθηση ότι θα αποζημιωθούν οι ψαράδες και τελικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ήταν μόνο στα λόγια. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Να καλά, καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου. Αυτό είναι που λέμε συνέπεια. Συνέπεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα σχολείο στον Ασπρόπυργο, το 4ο γυμνάσιο, το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια από τα κοντέινερ πέρασε σε ένα κανονικό κτίριο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκεί από τον Ασπρόπυργο και θα σας εξηγήσω μετά.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
0: Χρειάστηκαν λοιπόν 27 χρόνια για να πάνε σε ένα κανονικό σχολείο τα παιδιά εκεί στον Ασπρόπυργο. Και αναρωτιόμαστε αν και στο Αρκαλοχώρι θα χρειαστούν 27 χρόνια για να πάνε σε ένα κανονικό σχολείο. Και επιμένουμε με το Αρκαλοχώρι. Ένα θέμα που έχουμε αναδείξει πολύ καιρό εδώ στα παραπολιτικά και επιμένουμε στο θέμα αυτό, διότι για περισσότερα από 5 χρόνια παιδιά στηβάζονται σε κοντέινερ. Οικογένειες μένουν σε οικίσκους. Μένουν, είναι φιλοξενούμενοι. Άλλοι μένουν σε αποθήκες που τις έχουν μετατρέψει σε σπίτια. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είμαστε στο 2026, έχουν περάσει 5 χρόνια και οι άνθρωποι αυτοί, για αυτούς τους ανθρώπους, ο χρόνος έχει σταματήσει. Τη Δευτέρα λοιπόν είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Η Ελπίδα από το Αρκαλοχώρι. Και εχθές, εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τους καλούς μου συναδέλφους, τη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη, ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, για το θέμα του Αρκαλοχωρίου. Θέλω να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, για να είμαι, θέλω να είμαι
3: ποια είναι η λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα νοσοκοντέινερ τα παιδιά.
2: Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω, πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζει λοιπόν ο Υφυπουργός Παιδείας ότι τα παιδιά βρίσκονται σε κοντέινερ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, η Ελπίδα. Καλημέρα σας, κύριε Γκαντάτσιο. Πώς τα ακούσατε, πώς τα ακούσαν οι κάτοικοι αυτή τη δήλωση?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
4: κύριε Πανέγω. Από συχνή ακροατέ θα γίνουν και συχνοί συνομιλητέ.
0: Ναι.
4: Κάτοικοι είναι εξοργισμένοι. Ήδη υπάρχουν ψηφίσματα που θα δημοσιευθούν σήμερα από συλλόγου και από διάφορου φορεί. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει. Και βέβαια δεν νοείται και δεν είναι δικαιολογία η άγνοια ενός υπουργού που έχει στα χέρια του ένα τα τιμόνια του Υπουργείου Παιδείας, τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, να μην γνωρίζει ότι 5 χρόνια οι μαθητές μας κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Γι' αυτό και εμείς τον καλούμε να δει η διεισόμαση. Δεν μας νοιάζει, κοιτάξτε λίγο, εμείς κάναμε χθες μια ανακοίνωση και δεν μας νοιάζει ποιος. Δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών. Ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα αυτά. Στην ανακοίνωσή μας ούτε μια συγγνώμη μας φτάνει. Αυτά είμαστε ξεκάθαροι. Ζητήσαμε δύο πράγματα στην ανακοίνωσή μας. Θέλουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχολικών συγκροτημάτων μας και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το ποιος στέει, το τι έγινε μέχρι τώρα, το γιατί δεν έγινε, δεν μας ενδιαφέρει. Η κοινωνία είναι σε βρασμό. Ο κ. Υφυπουργός, ως πρώην πρίτανης και νομίζω άκουσα ότι είναι και ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, γνωρίζει πολύ καλά ότι από το σεισμό του 1978 τα σχολεία της Θεσσαλονίκης συγχωνεύτηκαν μετά από 28 χρόνια σε διπλανά όμορα σχολεία. Δεν θέλουμε και δεν θα αφήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο στο Αρκαλοχώρι.
0: Σας ζητάνε και συγχωνεύσεις τιμημάτων, κύριε Κατάτσικη.
4: Πολύ καλά το είπατε. Πολύ καλά το είπατε. Μέσα στα αιτήματα των μαθητών του γυμνασίου, εκτός από τα κοντέινερ, εκτός το ότι υπάρχουν άθλιες συνθήκες, όταν βρέχει δηλαδή τα παιδιά μπάζουν νερά. Θυμάμαι καθηγήτρες που λέγανε ότι βγάζουν φωτοτυπίες το βράδυ για να δώσουν εργασίες στους μαθητές και το πρωί δεν έχει ρεύμα στο κοντέινερ του γυμνασίου. Έτσι, δεν μπορεί το χειμώνα να βρέχονται και να μουσκεύουν και να μουλιάζουν και το καλοκαίρι να βράζουν μέσα σε κοντέινερ. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ναι, ζητάνε και συγχωνεύσεις. Δηλαδή, σε 48 τετραγωνικά ενός κτηρίου να στεγάσουν 26 άτομα που ούτε φυλακισμένος με βάση την Ευρωπαϊκή Οδική που δικαιούνται 7 τετραγωνικά, δίνουν στους μαθητές 2 τετραγωνικά χώρο στον κάθε μαθητή στο γυμνάσιο. 5 χρόνια μετά σε κοντέινερ. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός χθες, είναι συγκυριακό. Και μπράβο που φύγαν 270 μαθητές από τα κοντέινερ του Ασπροπύργου και μπήκαν σε φυσικό σχολείο. Εμείς δηλαδή θα περιμένουμε 23-27 χρόνια να. Δεν είναι αισιόδοξη αυτή η προοπτική που έδωσε ο κ. Πρωθυπουργός. Και δεν θέλουμε ούτε κατά διάνοια να εφαρμοστεί και σε εμάς. Με νύχια και με δόντια θα το παλέψουμε. Θα το πω ομά. Θα αφήσουμε στην άκρη τα σπίτια μας να φτιάξουμε τα σχολεία μας. Αλλά θα τα φτιάξουμε τα σχολεία μας. Με νύχια και με δόντια. Και θα πω και στον κύριο Υφυπουργό κάτι. Θα ήθελα να ενημερωθεί ότι και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, σεισμόπληκτα και μη, υπάρχουν εκατοντάδες μαθητές που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Είτε αυτό λέγεται Γάλλιο, είτε αυτό λέγεται Σάμος. Θα τον προειδοποιούσα να ρίξει μια ματιά και για το καλό και των άλλων κοινωνιών, γιατί χτες σπάσαν τα τηλέφωνα των μελών του Συλλόγου και από άλλες περιοχές. Ότι καλά κάνουν και αγωνιζόμαστε και ότι είναι μαζί μας και από άλλες περιοχές. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν.
0: Στο μεταξύ, χθες το βράδυ, κύριε Κατάτσικη, υπήρξε και ανακοίνωση και από τον κύριο Παρασύρη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και από την κυρία Βατσινά. Και οι δύο.
4: Μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και βεβαίως υπήρξαν, από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζονται και επιστολές διαμαρτυρίες. Εσείς την επιστολή τη στείλατε και στο Υπουργείο Παιδείας?
4: Βεβαίως, και στο Υπουργείο Παιδείας και στον Υφυπουργό, τον κύριο Υφυπουργό. Και μέσα στην επιστολή μας ζητάμε ξεκάθαρα πράγματα και θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Δεν θέλουμε να μας κάνει ένα ιστορικό τι έγινε και τι δεν έγινε. Αυτά για μας είναι στο παρελθόν. Πάμε από εδώ και πέρα να εφαρμόσουμε αυτά που ζητάμε. Σαφή χρονοδιάγραμμα. Πότε θα μπούμε στα σχολεία, σε φυσικά σχολεία, αυτό να το απαντήσει στους μαθητές. Έτσι. Και δεύτερον, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είχαμε επισκεφτεί μια μεγάλη εταιρεία που διατυμπανίζει στο διαδίκτυο και στις διαφημίσεις της δεξιάς όλα τα μέσα ότι έχει κοινωνική προσφορά 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι κοντά στην κοινωνία. Όταν τη ζητήσαμε να φτιάξει κάτι ανάλογο στα Αρκαλοχώρια, όπως έφτιαξε στις άλλες περιοχές της Ελλάδας πληγήσεις, ξέρετε τι μας είπε? Στην αρχή μας είπαν ναι, θα το κάνουμε, θα το δούμε. Οι γονείς είμαστε και εμείς, το πονάμε. Όταν έφτασαν σε ένα σημείο, άσε που δεν σήκωναν τα τηλέφωνα, μας απάντησαν μήπως θέλετε να σας φτιάξουμε ένα πάρκο τσέπης. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, θα πω κάποια άλλη στιγμή για το όνομα της εταιρείας, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, σας είπα, τα σπίτια μας να μην γίνουν, τα σχολεία όμως εδώ και τόσο καιρό θα τα φτιάξουμε. Θα αγωνιστούμε με νύχια και μαδόντια, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Οι μαθητές, μας είπατε για τους γονείς, για τους καθηγητές. Οι μαθητές, πώς τα ακούν όλα αυτά? Κάνουν κινητοποιήσεις, θέλουν να διαμαρτυρηθούν, θέλουν να ακουστεί η φωνή τους? Τι λένε οι μαθητές?
4: Κοιτάξτε, οι μαθητές όταν άκουσαν τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Υπουργού, βγήκαν στα κάγκελα πραγματικά. Κάνουν τρίτη μέρα κατάληψη. Βέβαια, οι καταλήψεις είναι συμβολικές. Δεν είναι οι μαθητές που δεν θέλουν να κάνουν μάθημα, δεν είναι οι μαθητές που δεν θέλουν να μάθουν και να διαβάσουν και είναι οι τεμπέληδες και με τα γελία αιτήματα. Σας είπα τι αιτήματα έχουν. Σαφή, βαθιά, ουσιαστικά αιτήματα. Και μάλιστα είναι μια πρόσκληση και πρόκληση και πρόταση να έρθει ο Υπουργός κάτω να δει οι δύο σώμα που πάνε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
4: Τα τρία σχολικά συγκροτήματα δεν μας νοιάζει. Βέβαια, δεν θα λύσει το πρόβλημα ούτε μία συγγνώμη, ούτε μία επίσκεψη. Αλλά θα ανοίξει τα μάτια αυτών που κρατάνε το τιμόνι του Υπουργείου στα χέρια τους. Δίπλα ήρθε η κυρία Ζαχαράκη δύο φορές. επισκέφθηκε ονάσια σχολεία, επισκέφθηκε νέα σχολεία, εγκαινίασε νέες στέγες, ωραίες κορδέλες. Εντάξει, να γίνουν και αυτά. Συμφωνούμε. Όμως υπάρχει μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή πονάει. Υπάρχει μια κοινωνία που δέχτηκε υποσχέσεις 5 χρόνια ότι θα αλλάξουν από τα σπίτια, από τις επιχειρήσεις, από τα σχολεία, από τους ναούς
0: ναι.
4: που ακόμα κάνουν, να μην πω, κάνουν όλες τις ακολουθίες και γάμους και κηδείες μέσα σε σχολικές, σε αίθουσες πολιτιστικών συλλόγων. Να μην τα πούμε αυτά. Θα μείνουμε στα σχολεία. Θα ξεκινήσουμε από τα σχολεία, γιατί η ρίζα του καλού και του κακού ξεκινάει από εκεί. Να λυθεί το σχολικό πρόβλημα, να σπουδάσουν οι μαθητές μας σε φυσικό κτίριο και να μην περιμένουν αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός 23-27 χρόνια ή αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη από το σεισμό του 1978. Συγχωνεύτηκαν σχολεία μέσα σε όμορα σχολεία γειτονικά δημοτικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκαντάτση, για αυτή την επικοινωνία. Όπως ξέρετε πολύ καλά, από αυτήν την εκπομπή το θέμα θα το παρακολουθούμε. Και ελπίζουμε να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη για όλους αυτούς τους 700 μαθητές που βρίσκονται εκεί. Μιλάμε για 3 σχολεία τα οποία στεγάζονται στα κοντέινερ.
4: Έτσι ακριβώς. Κυρία Πανάγου, αγωνιζόμαστε μόνοι μας και αυτό το αποδεικνύει η κοινωνία. Την Κυριακή έχουμε τον ημιμαραθώνιο Κρήτης, 6.000 δρομείς από 52 χώρες θα δουν αυτά τα χάλια. Αυτό σας λέω και μόνο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, να πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Γλυκοχαράζει, γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Και πολλούς από εσάς σας βρίσκει στους δρόμους. Ήδη έχει αυξημένη κίνηση.
1: Ανά! Γλυκοχαράζει!
0: Κάτι για την κίνηση έχεις. Ναι. Διότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στο κέντρο της Αθήνας σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων κατά διαστήματα και Κατεχάκι. Και στον Καρέα, εκεί στη Λεωφόρο Καρέα. Από την Ηλιούπολη μάλιστα. Και αν η κίνηση, παρότι δεν έχει γλυκοχαράξει ακόμα, και πάλι όμως η κίνηση είναι εμφανής. Είναι και που αρχίζει και χαλάει ο καιρός, θα έχουμε και βροχές και σιγά σιγά όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Και sorry κιόλας, γιατί έτσι είναι και πώς είχε πει ο κύριος Τσιάρας ότι υπάρχουν, λέει, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, λέει, τα Σαββατοκύριακα, οπότε υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχει μια άνεση, υπάρχει μια υπερκατανάλωση. Αυτό που κρίνουμε την οικονομία της χώρας από το γέμισμα της ταβέρνας ή την κυκλοφορία στους δρόμους. 5 εκατομμύρια είμαστε εδώ. 5 εκατομμύρια πολίτες. Η μισή χώρα ζει στην Αθήνα. Αν υποθέσουμε ότι τα 2 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι, υπάρχει και ένα ποσοστό, 1 εκατομμύριο που έχει χρήματα. Εντάξει. Δεν είναι δείγμα ότι γεμίζουν οι ταβέρνες ή γεμίζουν οι δρόμοι, δείγμα υπερκατανάλωσης και οικονομικής ευμάρειας.
2: Άιτε ρε ζωτοβολό, προχώρα! Κλείσατε τον δρόμο! Έχουμε και meeting, τελείωνε!
0: Έχουμε και meeting! Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Χρειάζεται προσοχή εκεί στους δρόμους εκεί έξω, διότι από το μεσημέρι και μετά που θα αρχίσει και να βρέχει, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νομού, αλλά και πιθανότητα και εδώ στο κέντρο να ρίξει μια βροχή, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και γενικά χρειάζεται προσοχή, διότι σας είπα, χθες το βράδυ έγινε ένα σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου με ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παρέσυρε μια έγκυο κοπέλα, μια έγκυο γυναίκα. Την τραυμάτισε και η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο. Τι θα γίνει με αυτά τα πατίνια επιτέλους δηλαδή? Επιτέλους όμως κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε δυστυχήματα, έχουμε παρασύρσεις, έχουμε ατυχήματα, έχουμε ανθρώπους που τα καβαλάνε που δεν έχουν ιδέα. Πήρανε δύο ρόδες και βγαίνουν στο δρόμο και το παίζουν οδηγοί φόρμουλα, χωρίς να γνωρίζουν βασικά το βασικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και είσαι με το άγχος, μη σου πεταχτεί κανένας νεαρός ή ακόμη και μεγαλύτερος, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, είναι θέμα οδηγικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια και σήμερα. Από εμένα την Έρη Πανάγω ευχές για μια όμορφη γλυκιά τεταρτούλα. Σας ευχαριστώ για

σας ημέρα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο, κίνηση. Σήμερα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Θα ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου, οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές ενδείξεις για την αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Με τους 57 νεκρούς, διαπίστωσαν οι δικαστές που παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλοτε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη πολιτικά πρόσωπα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κύριος Τριαντόπουλος, που είναι αντιμέτωπος για παράβαση καθήκοντος, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία, ενώ αμηχανία επικρατεί στην κυβέρνηση. Την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς θεωρεί ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών εκθέτει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Επιπλέον φόρο, 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών στο τέλος του έτους. Κάθε φορολογούμενος οφείλει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδήματος. Το αργότερο αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν όψη του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ στις 7 Οκτωβρίου. Θα συζητηθούν άμυνα και ασφάλεια, το εμπόριο, η επενδύση, η ενέργεια, ενώ η ελληνική πλευρά θα θέσει και το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας. Εξοργισμένοι οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Είπε πως η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα φυσικά σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα αποφορής. Χθες ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 ότι δεν γνωρίζει τι έχει γίνει αυτά τα 5 χρόνια στο Αρκαλοχώρι και περιορίστηκε να πει ότι προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Χθες στην κατάθεσή της στον ανακριτή, νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο αποκάλυψε ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Τροχαίο ατύχημα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Ηλεκτρονικό πατίνι παρέστηρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στη διεθνή ενημέρωση, εκρήξεις στο Κίεβο μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Άλλες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ανησυχία στη Λίβερπουλ για τον τραυματισμό του Αλεξάντερ Ίσακ στον αγώνα της Σουηδίας με τη Ρουμανία για την πρεμιέρα του Nations League. Ο καιρός. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Τετάρτη 30 έχει ο Σεπτέμβρη. Τον αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη για να έρθει ο Οκτώβρη και αυτό σιγά σιγά. Τον αποχαιρετούμε φθινοπορεινά. Όπως θα έχετε πάρει πρέφα όσοι έχετε κοιτάξει έξω από το παράθυρο. Αλλάζει ο καιρός σιγά σιγά. Έχετε το νου σας. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 19, δύση του ηλίου στις 7 και 10 χάνουμε από κάνα δύο λεπτά την ημέρα έτσι πως πηγαίνει για να έρθει σιγά σιγά η νύχτα να κολλήσει με τη νύχτα, κάπως έτσι γίνεται το πράγμα. Θα φεύγουμε από τη... Καλά, εντάξει, εγώ φεύγω νύχτα πρωί βράδυ, τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, για τους κανονικούς ανθρώπους λέμε, όπου φεύγουν εκεί το μεσημεροαπόγευμα από την δουλειά που την άνοιξη και το καλοκαίρι είναι μέρα και φεύγεις νύχτα. Έχει και το καλό του αυτό, διότι θες λίγο το χουζούρι και τα λοιπά. Πού το έχει το καλό, τι θες να μου πεις τώρα. Είναι από πού το βλέπεις, Παναγιώτη, το πράγμα. Δηλαδή, να πας λίγο να χουζουρέψεις, να κάνεις, να ράνεις, να ανάψεις το καλοριφέρ στο φουλ. Λέγαμε παλιά, παλιά λέγαμε. Γιατί τώρα δεν το λέμε πια. Τώρα λέμε ή θα θερμαίνεστε ή θα τρώτε. Λέει, και τα δύο μαζί δεν μπορείτε να τα κάνετε. Μην είστε και πλεονέκτες που έχετε γίνει και 300 κιλά ιδία που έλεγε ο Άδωνης. Αυτό σου λέει ή θα χανόσαστε ή θα θερμαινόσαστε ή θα τρώτε. Θα χανόσαστε έτσι κι αλλιώς. Χαμένοι για χαμένοι είμαστε από όλες τις πλευρές. Σήμερα είναι και η σταθερή γιορτή του Αγίου Ένφια, βοήθειά μας. Μεγάλη χάρη του. Κάθε μήνα έρχεται ο Άγιος, εμφανίζεται στους φορολογούμενους, προστατεύει τα σπίτια μας ο Άγιος Ένφια. Γι' αυτό δηλαδή μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του. Πηγαίνουμε, πληρώνουμε κάθε μήνα τον οβολό μας. Δίνουμε τέλος πάντων ό,τι πρέπει να δώσει ο καθένας. Όσοι έχετε σπίτια, ιδιόκτητα δηλαδή. Αλλά το δίνουν γιατί είναι ο πιο δίκαιος φόρος, όπως είχε υποθεί όταν βγήκε. Και ασφάλιστρο. Ασφάλιστρο ιδιοκτησία, ασφάλιστρο κατοικία. Δηλαδή είχε βγει, θεωρητικά θα έδινε αυτό για να διασφαλίσεις ότι θα υπάρχει πάντα η περιουσία. Και προσωρινός. Η καλή φόρη είναι πάντα προσωρινή. Μετά καταλαβαίνεις ότι είναι καλός φόρος και τον κρατάς για πάντα. Γιατί η απόλαυση δεν πρέπει να κρατάει μόνο για μερικές μέρες, πρέπει να κρατάει για πάντα. Και τρέχει κανονικά. Δηλαδή πηγαίνει. Είναι και ο φόρος που πληρώνεται καλύτερα από όλους. Δηλαδή πηγαίνουν κανονικά και τον πληρώνουν. Να μου πεις, σου λέει όλες, τι θα χάσω το σπίτι μου. Πέρασε από τους λογαριασμούς του ρεύματος, πέρασε από διάφορα δόντια χρυσά μας βγάζαν. Όχι, εντάξει, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αλλά. Που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, για τον Ένφια θα σκότωναν κάποιοι υπουργοί οικονομικών για να τον εισπράξουν. Έτσι κι αλλιώς και οι δανειστές που ήταν φίλοι μας, Γερούν Γερά και τα λοιπά, και Βάστα Σόιμπλε, ήταν πολύ ευχαριστημένοι με την ιδέα που είχαμε τότε να βάλουμε τον Ένφια ετιδέ, πώς τον λέγανε, κάπως έτσι λεγόταν τότε, και μετά έγινε Ένφια και τα λοιπά, τον βαφτίσαμε, τον κρατήσαμε και τον πληρώνουμε κανονικά κάθε μήνα. Παράπονο δεν έχουμε. Έχει γίνει και 12 μήνες πια. Δηλαδή έχει σπάσει σε 12 κομμάτια. Σου λέω, γι' αυτό είναι το Αγίου Ένφια, βοήθειά μας. Και φόρος, όχι φόρος προστασίας, ξέρεις, και φόρος εισοδήματος πληρώνουμε σήμερα και δόσεις και τα λοιπά και ότι είναι γιατί τελειώνει ο μήνας, αλλά ο Ένφια είναι πάντα μια ειδική χαρά, ρε παιδί μου, δηλαδή με ξεχωριστή χαρά πληρώνεις τον Ένφια γιατί νιώθεις ότι διασφαλίζει την περιουσία σου. Επειδή το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι που λέει η παροιμία, 5,5 ώρα το πρωί ο Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου πληρώνω τον Ένφια. Σου λέει πρωί-πρωί να τον πάρουν φρέσκο. Πώς το λένε, χαλάσει τίποτα και δεν είναι φρέσκος. Και εσείς πληρώσατε τον Ένφια. Φρέσκος λουκουμάς, τι.
1: Είναι ένα μικρό ντόνατ.
0: Ήρθε ο Βασίλης Κρυμπάς. Και φέρνει μπουκίτσες ντόνατ στον Παναγιώτη Χάλαρη να τον γλυκάνει διότι πλήρωσε τον Ένφια πρωί-πρωί. Καλημέρα, κύριε Κρυμπά μας.
1: Και κλείνουν πλέον τα μεγάλα τώρα.
0: Γιατί? Δεν παίρνουν το μεγάλο λουκουμά. Γιατί?
1: Δεν... Όσο έχει παιδί μου ένα.
0: Α, είναι ακριβώς εννοείς.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Υπολογίζεις και την τρύπα στη μέση, υπολογίζει ο Ζήκος.
1: Τώρα τα φτιάχνουν μασί, χωρίς τρύπα.
0: Μην αυταπατάστε, υπολογίζετε και τις τρύπες που έχει.
1: Το τυράκι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γκρουμπά. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο και τον αποχωριζόμαστε, θα έλεγε κανείς, διότι οι καλοκαιράκιδες πια δεν μπορεί να λένε 68 του Αυγούστου που λένε, όπως Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου που έχει έρθει με κοντομάνικο, βερμούδα όχι, αλλά ένα κοντομάνικο έτσι για το καλό, για το καλοκαίρι, παιδί μου, γιατί μετά θα πάει να ρίξει μια βουτιά για την αντίσταση. Για την αντίσταση στο κρύο. Σου λέει, να, λέει ο Γιόνγκερσεν ότι θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να θερμανθούν, τώρα θα είναι περισσότεροι. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τη θέρμανση. Συζητάνε για τηλεργασία κτλ. Σου λέει, να, πώς θα αντιμετωπίσω εγώ το κρύο. Θα κάνω ότι δεν υπάρχει κρύο. Κρύο δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα, δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, που φώναζαν οι παοκτζίδες σε έναν αγώνα που παίζουν στη Ρωσία έξω, που έχει μείον 20 και είναι γυμνοί και τραγουδάνε και τέτοια, και κάνει πάρα πολύ κρύο. Και κάποια στιγμή φωνάζουν ένα σύνθημα, θα πω από τη μέση και μετά, γιατί το πρώτο δεν μπορώ να το πω. Γιατί μάνα του κρύου, κάτι λέγανε αυτό δηλαδή. Κάπως έτσι. Θα βγαίνουμε στα μπαλκόνια να βρίζουμε το κρύο. Μπας και φιλοτιμηθεί και φύγει. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις νίκες στην Ευρωλίγκα με τον Φουρνιέ να κάνει μεγάλο αγώνα χθες. Ένα μεγάλο διπλό για τον Ολυμπιακό. Νίκησαν την Κόπωση, γιατί είναι και τα παιχνίδια απάνωτα τώρα και είναι αρχή ακόμα της σεζόν. Το τέταρτο παιχνίδι σε 6 μέρες που έπαιξαν, κέρδισαν και προχωρούν. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρωλίγκα εδώ εντός, για να υποδεχθούν για ακόμα μια φορά τον Ζότς ή ο παδί του. Νομίζω ότι θα χαίρονται για πολύ καιρό που έχει γυρίσει πίσω ο καλός τους προπονητής. Και ένα αναμονή του αυριανού παιχνιδιού με την Εθνική, τρέλα με τα εισιτήρια. Παίζουμε με την Ολλανδία του Τσάβη, όπου και η Ολλανδία ψάχνει τα πατήματά της και το χαρακτήρα της, προφανώς. Εντάξει, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά, ψυχραιμία, γιατί είμαστε κι εμείς λίγο του πάνω και του κάτω πάρα πολύ έντονα. Άμα έρθει κανένα στραβό αποτέλεσμα, μην αρχίσουμε και λέμε τα παλιόπαιδα που πήραν τα αυτά και δεν μπορούσαν και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Τα παιδιά είναι, είπαμε, μια πολύ καλή γενιά, θέλουν στήριξη και από τους φιλάθλους και από την Ομοσπονδία και από το προπονητικό team και από τις ομάδες τους και από παντού. Έχουν στόφα μεγάλων παικτών, οι περισσότεροι από αυτούς. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε προφανώς για την ακρίβεια, και κυρίως την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα. Αυτό είναι που θα συζητήσει και σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο για τα καύσιμα, και θα περιμένουμε αν θα ακουστεί κάτι παραπάνω από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τα καύσιμα, γενικότερα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κάποια πράγματα παραπάνω να πει ο Πρωθυπουργός και θα τα ακούσουμε. Μετά θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τα μέτρα. Όχι εξειδίκευση, θυμάστε, απλά για να μην κάνουμε ότι ξεχνάμε. Ο Πρωθυπουργός πριν από 15 μέρες είχε βγει στην ΕΡΤ και είχε ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Είχε πει Δευτέρα-Τρίτη θα γίνει και εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο, από το Οικονομικό Επιτελείο. Εξειδίκευση των μέτρων δεν έγινε ποτέ. Ούτε ανακοίνωση βγήκε ποτέ, ούτε βγήκε το Οικονομικό Επιτελείο ποτέ να ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Μετά από 15 μέρες ανακοινώνουμε παράταση των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή εκεί θα πάμε, άντε με λίγο πιο υψηλό, λίγο πιο υψηλή την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μάλλον από τα 15 λεπτά του ευρώ που είναι τώρα η επιδότηση στην Αντλία θα πάει στα 20 λεπτά του ευρώ, άρα δηλαδή θα παραμείνει στα επίπεδα που είναι, άντε από το 2,20 που είναι τώρα να πάει στο 2,15, 2,16, κάπου εκεί θα πάει το πετρέλαιο κίνησης. Δεν θα μειωθεί 15 λεπτά από αυτό που είναι τώρα, γιατί και τώρα υπάρχει επιδότηση. Θα παραμείνει στο επίπεδο που είναι, άντε να μειωθεί και λίγο παρακάτω. Το ερώτημα είναι για την αμόλυβδη. Η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή έχει μια επιδότηση 10 λεπτών που έρχεται από τα δηληστήρια και αυτή είναι γύρω στο 2,20. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση από τα δηληστήρια ή θα πάψει. Αυτό σημαίνει ότι θα στείλει την αμόλυβδη κατευθείαν στο 2,30. αν σταματήσει αυτή η επιδότηση τις επόμενες μέρες με τις νέες παραλαβές. Σε 15 μέρες θα ξαναδούμε τα μέτρα για τα καύσιμα και θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει γύρω στο 1,65 με 1,60 η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τα 2 ευρώ που θα ήταν αν γινόταν σήμερα. Άρα σημαίνει ότι ψάχνει περίπου 35 με 40 λεπτά στο λίτρο να επιδοτήσει, μισό-μισό μαζί με τα δηληστήρια, εκτός εάν τα δηληστήρια δώσουν κάτι παραπάνω, δώσει και η κυβέρνηση κάτι παραπάνω, για να είναι ακόμα μεγαλύτερη η επιδότηση. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ νωρίς, διότι γι' αυτό κερδίζει χρόνο η κυβέρνηση, γι' αυτό θέλει 15 μέρες μπροστά, για να δει πρώτα απ' όλα πώς θα πάει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μπας και υποχωρήσει λίγο η τιμή του πετρελαίου και δούμε άσπρη μέρα όλοι μας. Η εκτίμηση των αγορών είναι ότι προς ώρας, μέχρι και δηλαδή να γίνουν στις αρχές του Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές, δεν πρόκειται να δούμε μεγάλες αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Δεκεμβρίου διαπραγματεύονται ήδη κάτω τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό προσδοκούν και στο οικονομικό επιτελείο, δηλαδή κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα, να πέσουν οι τιμές προκειμένου να υποχωρήσουν οι τιμές και στην Αγγλία από μόνες τους, και λίγο τα επιδόματα και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, να πάρουν ανάσα οι καταναλωτές που ήδη καλούνται να πληρώσουν κανένα κατοστάρικο το μήνα παραπάνω την βενζίνη και βάλε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Είπαμε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα απλά το διαπιστώνει και μάλιστα κάνει και διάφορες τρομολαγνικές δηλώσεις για την πορεία των πραγμάτων, δηλαδή ότι θα βρεθεί πάρα πολλοί κόσμος που δεν θα μπορεί να έχει θέρμανση, θα πρέπει να επιλέξει εκατομμύρια κόσμος, που θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της θέρμανσης ή της τροφής. Και αυτά τα λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί και αποφασίζουν και δεν ντρέπονται, δεν παρετούνται, ξέρω εγώ, δεν φεύγουν, δεν λένε συγγνώμη παιδιά. Αν φτάσαμε στο σημείο να λέω εγώ ο Χαρτογιακάς από τα ωραία σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι κάποιος κόσμος θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της τροφής και της θέρμανσης, κάτι δεν έχουμε κάνει, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστό, να είστε καλά, πάω σπίτι μου. Όχι, δεν πάνε σπίτια τους, κάθονται εκεί, λένε όλα αυτά τα ωραία και λένε και εξαιρετικές ιδέες να σβήσουμε τα φώτα, να σβήσουμε τη θέρμανση, να δουλεύουμε με τηλεργασία κτλ, κτλ, για να μην βάλουν το χέρι τσέπη και χάσει κανένα ευρώ αυτός που το έχει παραπάνω. Οι βιομηχανίες μεγάλες ή τέλος πάντων όλοι αυτοί που καταγράφουν τα τελευταία 4-5 χρόνια υπερκέρδη από τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις. Τα ευάλωτα νοικοκυριά εδώ όπως και να είναι είναι πολλά και τα ευάλωτα νοικοκυριά στην ενέργεια είναι αυτά που δεν μπορούν να θωρακίσουν ενεργειακά το σπίτι τους, δηλαδή σπίτια που έχουν καταγράφουν εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες εξαιτίας της κακής μόνωσης ή της κακής θέρμανσης ή της αδυναμίας τέλος πάντων να θερμάνουν σωστά το σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε για σπίτια τώρα που το 2026 έχουν μέσα θερμοκρασίες που είναι κάτω ξέρω από τους 16, 15, 14 βαθμούς Κελσίου, 13 βαθμούς Κελσίου μέσα στο χειμώνα. Είναι εξαιρετικά προβληματικό. Να μου πεις τόσα προγράμματα, τόσα εξοικονομώ, τόσα από εδώ, τόσα από εκεί, γιατί δεν κάνουν τίποτα, διότι τα εξοικονομώ και όλα αυτά θέλουν και λεφτά να έχεις στην άκρη, δεν στα δίνει όλα το κράτος και λεφτά για αυτά τα νοικοκυριά, για τα περισσότερα νοικοκυριά δεν υπάρχουν στην άκρη. Σήμερα οι ερωτοποιοί έχουν κινητοποιήσεις για το εξαιρετικά αυξημένο κόστος ενέργειας και παραγωγής που έχουν, με αποτέλεσμα από την κρίση της Ουκρανίας και μετά να έχουν κλείσει πάρα πολλοί φούρνοι. Δίνουν μάχη, όπως λένε οι ίδιοι, για να μην περάσουν αυτή την αύξηση του κόστους στο ψωμί και στα υπόλοιπα προϊόντα, αλλά όπως λένε έχει τερματίσει πια το ζήτημα. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και ηλεκτρική ενέργεια. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις των εταιριών τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα πάει ο Οκτώβριος, για τα κειμενόμενα τουλάχιστον, τιμολόγια. Και εκεί υπάρχουν πολλά πάνω κάτω στις τιμές του Οκτωβρίου. Και εδώ υπάρχει και μια συζήτηση εντός της χώρας για την αποθήκευση, ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερες επενδύσεις και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα υπόλοιπα χρήματα σε αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Βουλγαρία έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και καλύπτει τις ανάγκες της με φτηνό ή εντελώς τσάμπα ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς πολλές φορές έχουμε παραπάνω ρεύμα από αυτό που χρειαζόμαστε, παράγουμε παραπάνω ρεύμα από αυτό που χρειαζόμαστε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το εξάγουμε, γιατί δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Στην υπόθεση των Τεμπών είχαμε την απόφαση για το ειδικό δικαστήριο όπου παραπέμπεται ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Τριαντόπουλος, μαζί με τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, και ακόμα τέσσερα άτομα. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου τους στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελλάδας, ο κύριος Χαρακόπουλος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της πυροσβεστικής. Εδώ βλέπουν πλημελήματα και αυλεψίες σε σχέση με το λεγόμενο μπάζωμα, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δικαστικού Συμβουλίου όλη αυτή η πρακτική οδήγησε στο να χαθούν στοιχεία. Τώρα ξεκινάει, όπως καταλαβαίνετε, μια πολιτική κόντρα, με την αντιπολίτευση να λέει ότι η δικαιοσύνη έρχεται στα λόγια της αντιπολίτευσης και του κόσμου, του πολλού κόσμου, πολύ κόσμου που έβγαινε και στους δρόμους και μιλούσε για μπάζωμα και για κακές πρακτικές τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μάλιστα ζητάει και την παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη, όπου είχε πει αυτό το περίφημο αξιομνημόνευτο: όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, που στην αρχή όλοι καταλάβαμε ότι μιλούσε για όλους μας, μετά έλεγε δεν μιλάω για όλους σας, μιλάω μόνο για τους πολιτικούς. Λες και αλλάζει κάτι στην ουσία του πράγματος. Εδώ η δικαιοσύνη θέλει να εξετάσει το ενδεχόμενο ότι υπήρξε μπάζωμα. Δεν λέει ότι δεν υπήρξε και τέλος, λέει ότι εγώ έχω στοιχεία ότι υπήρξε μπάζωμα και κάτι δεν πήγε καλά. Και γι' αυτό παραπέμπει τους έξι στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει μια μηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς, και προσπαθεί να πει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, και ότι να που αν εμείς που είμαστε οι πρώτοι που στέλνουμε δικό μας υπουργό και όχι άλλον υπουργό και τέτοια, δηλαδή πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που οι υπουργοί της κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνησης, πηγαίνουν στο ειδικό δικαστήριο. Κάπως έτσι πρέπει να νιώθουμε, δηλαδή, και ευτυχισμένοι που γίνονται πράγματα, που στέλνουν τους υπουργούς και τους υπουργούς στα ειδικά δικαστήρια. Και ακόμα πιο ευτυχισμένοι, γιατί τους στέλνει η κυβέρνηση. Τώρα, μεταξύ μας, στους κόλπους της κυβέρνησης, συζητούν ότι κάνανε λάθος, ότι έπρεπε να ακολουθήσουν την τακτική που ακολούθησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τέμπη. Δηλαδή, να μην παραπέμψουν στο δικαστικό συμβούλιο κανέναν, όπως έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μην υπάρξει ειδικό δικαστήριο. Τώρα έκαναν σε εισαγωγικά το λάθος να παραπέμψουν στο δικαστικό συμβούλιο τον κύριο Τριαντόπουλο, απέφυγαν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά τον παρέπεψαν στο δικαστικό συμβούλιο και το δικαστικό συμβούλιο το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο. Σου λέει, έπρεπε να κάνουμε ό,τι και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τους βγάλουμε όλους λάδι και να τους στείλουμε σπίτι τους, για να μην έχει να συζητάει κανένας τίποτα. Διότι εμείς κρίνουμε, εμείς αποφασίζουμε τι να την κάνει στη δικαιοσύνη. Και μιλάμε για μια διαδικασία τώρα για την τραγωδία των Τεμπών, όπου τόσα χρόνια μετά, εχθές το δικαστήριο στη Λάρισα αποφάσισε, κρατηθείτε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, κρατηθείτε λίγο, αποφάσισε την άρση απορρίτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Παιδιά, χθες το αποφάσισε το δικαστήριο, διότι ο ανακριτής δεν το είχε κάνει τόσο καιρό και το αποφάσισε το δικαστήριο. Την άρση απορρίτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη θα έπρεπε να έχει γίνει το πρώτο λεπτό. από την πρώτη στιγμή που κατάλαβαν ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, θα έπρεπε να μπουν στο τηλέφωνο και στα mail και στα περιστέρια και δεν ξέρω πού αλλού και να δουν με ποιον μίλησε και τι είπε ο σταθμάρχης τα τελευταία λεπτά. Αν μίλησε με τους μηχανοδηγούς, αν έχει μιλήσει με κάποιον άλλον, αν έχει μιλήσει με κάποιον προϊστάμενο, αν έχει μιλήσει με κάποιον πολίτη, πολιτικό, εξωγήινο, δεν ξέρω με ποιον μπορεί να έχει μιλήσει. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια μετά να αποφασίζει εχθές την άρση. Κοίτα να δεις τώρα που θα σκάσει καμιά εταιρεία κινητής, όπως είχε γίνει στις υποκλοπές, και θα πει: παιδιά, συγγνώμη, δεν τα έχω αυτά τα αρχεία πια, γιατί τα σβήνω αυτά τα αρχεία. Κατάλαβες, και τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα αρχεία. Κρίμα, πάπαλα αρχεία. Και θα έρθουν τα άλλοι και θα σου πούνε: εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διελευκανθεί η υπόθεση. Ό,τι δικαιοσύνη, τα έτσι, τα αλλιώς, τα λιώτικα. Κοροϊδευόμαστε χοντρά. Χοντρά, πολύ χοντρά μεταξύ μας. Ακόμα και στα σοβαρότερα πράγματα. Βλέπε για παράδειγμα την υπόθεση του Μαζονάκη. Βγαίνει ο υπουργός τώρα κατόπιν. Πήγα να πω. Δολοφονίας, αλλά ας αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι έχει γίνει. Οι άνθρωποι μέχρι αποδείξεως του εναντίον έχουν το δικαίωμα να λένε ότι είναι αθώοι. Αλλά κατόπιν θανάτου να ελέγξει όλα αυτά τα όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που λένε ότι μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Και λέει περήφανος ο υπουργός ότι το 91% κατά 91% μειώθηκαν οι διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις. Άρα, αν εγώ είμαι νόμιμος, δεν με νοιάζει, θα συνεχίσω να διαφημίζω την δουλειά μου. Για να τη μειώνω, ή φοβάμαι ότι θα μπλέξω, ή φοβάμαι ότι κάτι δεν κάνω καλά και σταματάω την διαφήμιση. Και έρχεται κατόπιν εορτής να το πανηγυρίσει κιόλας. Ότι κοίτα να δεις που κάναμε συστηματάρα, που τους ελέγχουμε. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν γυαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Εχθές τα είπε ο υπουργός σε συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του MedWatch, αφού έφυγε ο Μαζονάκης. Αφού είχαμε αφήσει ανεξέλεγκτη την αγορά, αφού για κάποιες μέρες λέγαμε δεν μπορούμε, δεν μπορεί κανείς να ελέγξει την αγορά, και να ενάπινε. Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, δεν βάλαμε περισσότερο κόσμο να ελέγχει. Ενάπου, απλά κάνει διασταυρώσεις. Ένας μηχανισμός που κάνει διασταυρώσεις. Και παρόλα αυτά δεν έχει παραιτηθεί πάλι κανένας. Όχι, παραίτηση δεν είναι η λύση για τα πάντα. Αλλά ρε παιδί μου, πώς το λέγει ο Κωνσταντάρας, να υπάρχει φιλότιμο, ρε αδερφέ, να υπάρχει φιλότιμο σε αυτόν τον τόπο. Στέλνει και ο υπουργός στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον κύριο Πατούλη για να ελεγχθούν όλες αυτές τις καταγγελίες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Με πόνο ψυχής, λέει, τον στέλνει, γιατί είναι φίλος του κτλ. Το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Πατούλης, να δούμε τι θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Να, εδώ για παράδειγμα έχουμε άρση απορρίτου στις τηλεφωνικές συνομιλίες των 6 εμπλεκομένων στην υπόθεση και πάλι με καθυστέρηση, αλλά έχουμε. Μέσα σε μερικές ημέρες, οι δύο γιατροί, οι δύο γραμματείς, η μία νοσηλεύτρια και το τηλέφωνο του Μαζονάκη. Έχουμε. Όχι 33 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Όταν γυρίσουμε θα δούμε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τα δικαιώματα των ενοικιαστών. Μπορεί να έχουμε αντίστοιχες ιστορίες με αυτή που βλέπουμε στην Ισπανία, με αυτή που είδαμε στην Ισπανία, που εκεί αποφασίστηκε το πάγωμα των εξώσεων για όσους έχουν ανάγκη, όχι για όλο τον κόσμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο λευκό οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι το άλμπουμ μέσα από τις φωνές των φίλων, όπου οι Pixlax είχαν καλέσει Κόσμο και Κοσμάκη να τραγουδήσουν τις μεγάλες επιτυχίες. Εδώ είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγουδάει το «Όλο μ' αφήνεις». Λέγαμε λοιπόν πριν πάμε σε διαφημίσεις για την υπόθεση στην Ισπανία, όπου το κίνημα, ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι γείτονες και όχι μόνο οι γείτονες, αυτά έχει μεγαλύτερη σημασία, ξεστικώθηκαν, μαζεύτηκαν, αντιστάθηκαν ζητώντας ένα πολύ απλό αίτημα είχαν, να μην ξεσπιτωθεί μια γυναίκα που έμενε στο σπίτι της 70 χρόνια επειδή ο ιδιοκτήτης πούλησε σε ένα φαντ και το φαντ ξύπνησε μια μέρα και είπε πάρα πολύ ωραία, τι πληρώνατε μέχρι τώρα, ξέρω εγώ 500 ευρώ, ωραία, από αύριο θα πληρώνετε 2.500 ευρώ, να είστε καλά αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, φύγετε, σε μια εποχή που το φύγετε δεν είναι άντε φεύγω και βρήκα ένα άλλο σπίτι, ξέρω εγώ, στα ίδια λεφτά με τα προηγούμενα. Είναι και στην Ισπανία είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εκεί λείπουν 700.000 κατοικίες, εκτιμάται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα σπίτι. Αποφάσισε η κυβέρνηση το πάγωμα των εξώσεων για τις κατηγορίες των ανθρώπων που είναι σε ανάγκη. Όχι συνολικά, διότι είναι προφανές ότι συνολικό πάγωμα εξώσεων δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι θα επωφεληθούν και όσοι είναι απλά απατεώνες και εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Άγγελο Σκιαδά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ενοικιαστών, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση που υπάρχει εδώ με αφορμή το τι γίνεται στην Ισπανία. Καλημέρα κύριε Σκιαδά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα η υπόθεση της κυρίας εκεί στην Μαδρίτη, γιατί έχουμε δει δυστυχώς και εδώ στην Ελλάδα αντίστοιχα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε δει ιστορίες να τραβολογάνε ανθρώπους που είναι σε δύσκολη κατάσταση από το σπίτι τους, να τους βγάλουν με το ζόρι. Ένας άνθρωπος που ζούσε δεκαετίες στο ίδιο σπίτι, πλήρωνε κανονικά το ενοίκιο του, το ακίνητο πωλήθηκε και τον πέταξαν έξω. Στην Ελλάδα μπορεί ένας ιδιοκτήτης να πει φεύγεις ή από τον επόμενο μήνα το ενοίκιο διπλασιάζεται.
1: Είναι μια κλασική περίπτωση. Αυτή ήταν μια ακραία περίπτωση και γι' αυτό έγινε όλος αυτός ο θόρυβος. Mm. Αλλά είναι πραγματικά μια καθημερινή περίπτωση που την αντιμετωπίζουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στην Ελλάδα. Mm. Και δυστυχώς σε αυτή την περίοδο, αυτή την μεγάλη κρίση την στεγαστική, ήρθε η κυβέρνηση και ψήφισε μια διαδικασία, αυτή που λέμε απλά η fast track εξώσεις, mm-hmm. η διαταγή απόδοση μισθού, όπου μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως ο νοικιαστής μόνο και μόνο επειδή έληξε το μισθωτήριό του. Ναι. Ούτε διότι δεν πήρε στο νοικιό ούτε τίποτα.
0: Αν λήξει δηλαδή το μισθωτήριο, τι αλλάζει τώρα, αν το μισθωτήριο είναι σε ισχύ. Αν έχει λήξει ο ενοικιαστής, συνεχίζει να μένει και να πληρώνει. Είναι αυτή η διάκριση που συχνά δεν γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι. Όσο έχει συμβατικό χρόνο, όταν έχει λήξει το μισθωτήριο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή που λύγει το μισθωτήριο, mm-hmm. ανεξάρτητα αν συνεχίζει να πληρώνει, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να του κάνει έξωση μόνο και μόνο επειδή έλειξε το μισθωτήριο, χωρίς καμία αιτιολογία. Mm-hmm. Και με την καινούργια διαδικασία μπορεί να τον βγάλει μέσα σε 2 μήνες. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και φοβάμαι ότι αντίστοιχα φαινόμενα που είχαμε στην Ισπανία θα έχουμε και στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή θα ακουστούν και θα γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να λάβει κάποια μέτρα. Το έχει πει κατ' επανάληψη. Απλά με κάποια επιστροφή ενοικίου, με κάποια επιδοματική πολιτική προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αν μια οικογένεια, ένας ενοικιαστής που έχει ένα συμβόλαιο τριετίας και λήξει αυτό το συμβόλαιο, ο οποίος ήταν συνεπής, δεν είχε κανένα δικαίωμα, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, δεν καθυστερούσε τα χρήματα κτλ. Μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο. Θα λήξει, θα το διαπραγματευτεί από την αρχή.
1: Ναι, δεν ανανεώνεται αυτόματα. Λύγει το συμβόλαιο και πρέπει ή να διαπραγματευτεί με τον ιδιοκτήτη, mm-hmm. και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυτά τα φαινόμενα που είχαμε και στην Ισπανία.
0: Από το μηδέν.
1: Από το μηδέν, από το μηδέν ακριβώς.
0: Δηλαδή, χωρίς αν έδινε εγώ ενίκιο 400 ευρώ, μπορεί να μου ζητήσει ο ιδιοκτήτης 1500.
1: 1500, βέβαιως. Και όχι μπορεί να σα το ζητήσει, θα σα το ζητήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ενίκια των 500 ευρώ που γίνονται ξαφνικά 1500 και 2000. Ναι. Και με την έννοια ότι ή μου τα δίνει ή φεύγει. Δεν έχει εναλλακτική λύση. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ένα άνθρωπο, παραδείγματο χάρη, έχει παιδιά τα οποία σε 5 μήνες δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν καταστάσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όλοι αυτοί γίνονται θύμα εκβιασμού πλέον.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, και κανένα πρόβλημα να μην έχεις. Όταν έχεις προϋπολογίσει ότι το ενίκιο σου είναι τόσα ευρώ, λες, και ξαφνικά έρθει κάποιος και σου πει επί τρία τα τόσα ευρώ που έγινε μέχρι τώρα, προφανώς ναι, δεν είσαι κρίσος. Αν είσαι κρίσος, θα έμενε σε καμιά βίλα, ξέρω εγώ, σε κανένα.
1: Δεν θα πλήρωνε ενίκιο.
0: Μου έχει έρθει ήδη ένα μήνυμα. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο άνθρωπος που έχει κάνει το συμβόλαιο πεθάνει και το συμβόλαιό του είναι στο μισθωτήριο. Η σύζυγος ή τα παιδιά του μπορούν να συνεχίσουν να μένουν, να κατοικούν στο σπίτι?
1: Ναι, βεβαίως. Εφόσον δεν έχει λήξει το μισθωτήριο, η μίσθωση κληρονομείται. Η σύζυγος, τα παιδιά του, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τη μίσθωση. Πάντα εφόσον δεν έχει λήξει το μισθωτήριο. Έτσι, το πρόβλημα ξεκινάει από όταν λύγει το μισθωτήριο. Ναι. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Και εκεί έχουμε πει εμείς ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, να περιοριστούν αυτές οι αυξήσεις πλέον. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάς 100 και 150% αύξηση. Ναι. Να μπει ένα όριο στις αυξήσεις. Αυτό είναι δηλαδή εκ των νου κάνει.
0: Η απάντηση
1: πρέπει κάποια στιγμή να το σκεφτεί
0: η κυβέρνηση. Ότι η ελεύθερη αγορά ρυθμίζει τα ποσά και όπως ανέβηκαν, κάπως έτσι θα κατέβουν και κάτι τέτοια περίεργα. Αλλά μόνο να ανεβαίνουν, βλέπουμε τις τιμές.
1: Έχουμε τώρα μία δεκαετία που ανεβαίνουν συνέχεια. Και αν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ελεύθερη αγορά σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και προσφορά. Όταν δεν υπάρχει προσφορά, πάβει να είναι ελεύθερη η αγορά. Ναι. Γίνεται πλέον εκβιαστική η αγορά. Όταν θα υπάρξει επαρκής προσφορά, τότε να μιλήσουμε για ελεύθερη αγορά.
0: Από τη στιγμή που θα επιδοθεί ένα εξώδικο για την έξωση του ενοικιαστή, πέρα από το να το διαπραγματευτεί με τον ιδιοκτήτη, υπάρχει κάτι άλλο να κάνει ή απλά έχει τελειώσει για τον ενοικιαστή?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει. Μέχρι σήμερα είχε δικαίωμα ο ενοικιαστής να πάει στο δικαστήριο, να εκθέσει τις απόψεις του, να πει τους λόγους για τους οποίους δεν θέλει να φύγει άμεσα και να πάρει μια παράταση. Τώρα με το καινούριο σύστημα δεν υπάρχει.
0: Ακόμα και αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, δηλαδή ξέρω εγώ άνθρωποι με πολύ μεγάλη ηλικία, ασθενείς, αμαία ή τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πάει να κάνει ανακοπή, αλλά είναι πλέον τόσα τα έξοδα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι. Είναι πολλά τα έξοδα, πρέπει να κάνει δηλαδή τρία δικαστήρια. Πρέπει να κάνει ανακοπή, πρέπει να κάνει εξανστολή, προσωρινή διαταγή. Είναι πολλά τα έξοδα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στις περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις πραγματικά με ανθρώπους, ασθενείς, καρκινοπαθείς, οι οποίοι ζήτησαν μια προθεσμία ακόμη και για να τελειώσουν τη χημειοθεραπεία και δεν του δόθηκε. Έχουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι μόνο που έχουν και άλλες δυσκολίες, αλλά που του ζητείται αύξηση του ενοικίου, απλά αλλάζουν σπίτι, φεύγουν.
1: Αλλάζουν σπίτι, αλλά είναι τόσο ακριβά το ενίκιο που και να αλλάξει σπίτι δεν βρίσκει πλέον. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι. Ο κατώτερος μισθός είναι 800 ευρώ, ναι, και ένα μέσο ενίκιο, δηλαδή για ένα απλό σπίτι, είναι 500-600 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν, ο κόσμος αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα επιβίωσης.
0: Σωστά, σωστά. Επειδή τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε και μια συζήτηση για τους φοιτητές, με αφορμή τα όσα είπε ο Πρίτανης της Πάτρας, ναι, ότι 400 πρωτοετής δεν πήγαν να εγγραφούν. Προφανώς και 400 δεν είναι για οικονομικούς λόγους, είναι και για άλλους λόγους, γιατί μπορεί να έχουν μπει σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό ή γιατί τελικά αποφάσισαν να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή να ξαναδώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι είναι
1: το
0: για
1: οικονομικούς λόγους.
0: Το μεγαλύτερο
1: ποσοστό είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Ναι. Έρχονται σε εσάς τέτοιου είδους πληροφορίες ότι ψάχνουν οικογένειες σπίτια και δεν βρίσκουν ή είναι πάρα πολύ ακριβά?
1: Σε καθημερινή βάση, σε καθημερινή βάση. Έχουμε δηλαδή, έρχονται και φοιτητές και γενικά και οικογενειάρχες, βρίσκονται σε απόγνωση άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή και ο φοιτητής όταν πάει να βρει ένα απλό, μια γκαρσονιέρα και του ζητάνε 450 ευρώ, πώς να τα απεξέλθει, 450 και 500 ευρώ, πώς να τα απεξέλθει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς να τα απεξέλθει, πώς να το ζήσει αυτή η οικογένεια, δεν είναι όλη κρίση όπως είπατε και πριν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πράγματι πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν, προτιμάνε να πάνε σε μια δεύτερη σχολή κοντά στο σπίτι τους, παρά να πάνε στη σχολή που θέλανε σε μια άλλη πόλη. Ναι. Δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν.
0: Έχω την αίσθηση λίγο ότι η αγορά έχει γίνει ό,τι να είναι, όπως να είναι. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει.
1: Έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει εκβιαστική. Ναι. Όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, όταν είναι τελείως ανεξέλεγκτη, είναι εκβιασμός πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λες ότι, ξέρεις, ή από 500 θα μου δώσει 1500 ή σε δύο μήνες έχω πετάξει έξω, τι ναι. είναι. Αν δεν το πούμε εκβιασμό, τι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελεύθερη αγορά είναι αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Άγγελος Κιαδάς, πρόεδρος... συγγνώμη, μια και μου ήρθε ένα ερώτημα μόλις τώρα.
1: Ναι.
0: Και τοποθέτηση. Τη διώχνουν το Μάη... και το κάνουν Airbnb, ενοικιάστρια, ναι. πάνω στην εξεταστική της σχολής, ενοικιάστρια φοιτήτρια. Εδώ δεν υπάρχει κάτι να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όχι, ούτε καν εκεί. Έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη να ληφθούν κάποια μέτρα. Ούτε καν εκεί. Και αυτό το πρόβλημα που λέει η ακροάτριά σας είναι γενικότερο. Είναι γενικά με όλα τα παιδιά που σπουδάζουν σε τουριστικές περιοχές, mm-hmm. όπου τους νοικιάζουν το σπίτι από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα παιδιά έχουν Σεπτέμβριο και Ιούνιο εξεταστική. Ναι. Και Οκτώβριο και το Μάιο είναι έξω. Και του λέει, έλα πάλι τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το καλοκαίρι το νοικιάζουν Airbnb.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι επειδή τόσο πολύ λέμε ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά, για τις σπουδές, για τα πανεπιστήμια, για όλα αυτά, το να μην υπάρχει μια πρόνοια αυτά τα παιδιά να μην ξεσπιτώνονται κάθε φορά και να διαβάζουν στο σπίτι τους τη μία πόλη και να ταξιδεύουν για να πάνε να δώσουν και να κλείνουν ξενοδοχεία και όλα αυτά. Εδώ θα υπάρχει.
1: Δυστυχώς πλέον ενδιαφερόμαστε για την τσέπη μας μόνο. Ναι. Δεν ενδιαφερόμαστε ούτε για τα παιδιά, ούτε για το μέλλον της χώρας, ούτε για την νεολαία.
0: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: για την συζήτηση, Άγγελος Κιαδάς, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ενοικιαστών, με αφορμή την υπόθεση στην Ισπανία, αλλά βλέπω ότι και εδώ τα πράγματα δύσκολα είναι.

other one. Αυτός είναι ο μεγάλος Tony Bennett. Στα 95 του το 2001 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ μαζί με την Lady Gaga με τίτλο Love for Sale, καθιστώντας τον, σύμφωνα με το ρεκόρ Guinness τότε, τον γυρεότερο άνθρωπο που κυκλοφόρησε άλμπουμ με νέο υλικό. Ένας πολύ ωραίος δίσκος. Αναζητήστε τον, ταιριάζει πολύ και με την εποχή τώρα που έρχεται. Night and day. Απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται όπως πρέπει σε εσάς όπου και από όπου και αν μας ακούτε, όπως και από όπου και αν μας ακούτε, δηλαδή είτε παραδοσιακά με ραδιόφωνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, είτε μέσω διαδικτύου, διότι είναι εύκολο πια, βρίσκεις ένα app ή μπαίνεις στο site του σταθμού και μπορείς να μας ακούσεις από όλες τις πλευρές αυτής της γης, σε κάθε γωνιά μπορείς να ακούσεις παραπολιτικά. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, στη μουσική επιμέλεια διαλέγει τραγούδια για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, ήδη έχουν έρθει μηνύματα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητή. Η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων.

0: Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.

τι να σκεφτόταν άραγε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος όταν ως πρωθυπουργός, πολύ μακριά, το 1876, μια μέρα σαν σήμερα, ιδρύει το χρηματιστήριο Αθηνών. Σίγουρα δεν σκεφτόταν ό,τι σκεφτόταν και ο Κώστας Βίρβος, που φαντάστηκε πολύ μετά, 100 χρόνια μετά, το 1976, από την ίδρυση του χρηματιστήριου, 100 χρόνια μετά, πώς θα είναι ο κόσμος το έτος 4000. Έφτιαξαν την ουτοπία μαζί με τον Μίμη Πλέσσα, ένα μουσικό έργο που διαδραματίζεται σε μια κοινωνία του μακρινού μέλλοντος, όπου τα σύνορα έχουν καταργηθεί, η τεχνολογία ρυθμίζει τα

0: πάντα και το καλύτερο, δεν υπάρχουν πια χρήματα. Μόνο που κάποια στιγμή οι ήρωες αποκαλύπτουν πως λειτουργούσε ο δικός μας κόσμος και κάπου εκεί εμφανίζεται και το χρηματιστήριο Μουσική Μιμή Πλέσα, στίχη Κώστα Βίργου, σε ένα έργο του 76 που πήγε μπροστά, το 4.000.
1: Την τιμή την ακούς τις ειδήσεις. Αγοράζω, πουλάω ανθρώπους, τους προστάζω να πας σαν τους τόπους. Αγοράζω, πουλάω συνειδήσεις.
0: Πόσα έχουμε ακόμα, 1974 χρόνια έχουμε για να καταργήσουμε το χρήμα. Εντάξει, καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Για όποιον δεν το κατάλαβε, χθες ήταν τα γενέθλια του Νταλάρα. Επειδή μου λένε στους διαδρόμους εδώ πέρα, μήπως είχε γενέθλια Γιώργου Νταλάρας. Χθες ήταν τα γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα. Μια μέρα μετά τα 34 γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα, γιατί πάντα υπάρχει μια αφορμή για να πει τα γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας ανεβαίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς έκανε η Βύση, Βασίλη μου, τις προάλλες. Ανέβηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο, μάζεψε 80.000 κόσμου τότε που τα πράγματα ήταν δύσκολα, όχι τώρα.
2: Σήμερα είναι απλά,
0: σήμερα είναι απλά. Τώρα δούλευε το μετρό 24 ώρες για να πάνε 90.000 στη Βύση. Φέραμε πούλμαν από το εξωτερικό για να γεμίσουμε το. Όχι σαν αυτού.
2: Πρόσεχε τι λες. Και σε ποιον τα λες.
0: Πολλοί κόσμος λέω μαζεμένος και τα λοιπά και τα λοιπά. Τραγουδάει μαζί με την Χαρούλα. Τραγουδούν το «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις» και το «Αυτή η νύχτα μένει». Φεύγει η Αλεξίου, κατεβαίνει από την σκηνή. Πάει να τραγουδήσει ο Νταλάρα στο επόμενο τραγούδι και φωνάζει ο κόσμος Χαρούλα, να γυρίσει πίσω. Οπότε ο Νταλάρα, μην μπορούσε να κάνει αλλιώς, σταματά το ξημερώνει που ξεκίνησε τραγουδάει. Και ξεκινάει, ξανακαλεί την Χαρούλα και ξεκινούν αυτό που λένε φωνή λαού. Ξαναφώναξε την Χαρούλα στην σκηνή ο Δερβίσης και η Άννα. Με αυτό θα πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα στις 8, μόλις τις ειδήσεις. Σε πολύ λίγο, εδώ πάλι πίσω στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πονοκέφαλος στα νοικοκυριά προκαλεί το ενεργειακό κόστος, καθώς η άνοδος των τιμών στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης πιέζει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ντίζελ, καθώς η τιμή του επηρεάζει οδηγούς, μεταφορές, εμπόριο και βιομηχανία. Η αύξηση του κόστου του μπορεί να μεταφερθεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων. Η ενεργειακή ακρίβεια θα κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικυρωποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μηνύματα εντός και εκτός κυβέρνησης θα στείλει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, καθώς φέρεται ενοχλημένος από την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση από τις δηλώσεις τελεχών της. Σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του PowerGame.gr, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση στην ανάγκη να προβληθεί το κυβερνητικό έργο και θα ζητήσει πιο στενή συνεργασία με την ομάδα και προσωπικά με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί και ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα, καθώς η παραπομπή Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μπορεί να αποτελέσει ιονή δεδικασμένο για τον πρώην υπουργό, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Την ίδια ώρα, ισχυρές ενδείξεις για την αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς διαπίστωσαν οι δικαστές που παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλοτε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κ. Τριαντόπουλος, που είναι αντιμέτωπος για παράβαση καθήκοντος, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία. Την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς θεωρεί ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών εκθέτει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Οργή στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου μετά την παραδοχή του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊάννου ότι δεν γνωρίζει ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα αποφορής. Το αργότερο αύριο αναμένεται να κλειδώσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν ώψη του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ στις 7 Οκτωβρίου. Θα συζητηθούν άμυνα και ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, ενέργεια, ενώ η ελληνική πλευρά θα θέσει και το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ένας 28χρονος μετά από πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός. Επιπλέον φόρο, 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών στο τέλος του έτους. Κάθε φορολογούμενος οφείλει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδηματός του. Εκ νέου, σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών στην κορυφή της ιεραρχίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα ανακοινώσει ο Υπουργός Πολέμου. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση 9 και 5 το βράδυ Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

κόψτε την κυρία σας παρακαλώ. Ποιες μέρες του φωτός τώρα. Εδώ πέρα λέμε να σβήσουμε τα φώτα και τις θερμάνσεις και τα τέτοια και βγαίνουν. Γιατί και... Κομμουνίστρια δεν είναι κομμουνίστρια. Η Υποφίλιο δεν λέει ότι είναι κομμουνίστρια. Αυτά είναι. Κάνει ό,τι μπορεί για να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι γνωστό. Δηλαδή, εγώ είμαι με τον Γιόγκερσεν, κυρίες και κύριοι. Σβήστε τα φώτα και τα καλοριφέρ. Δεν πειράζει. Ή θα φάτε ή θα θερμανθείτε. Μπορεί να μπορείτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν πειράζει. Να είναι καλά εκεί στις Βρυξέλλες που περνάνε καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1. Μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 7 λεπτά μετά τις 8, αυτή την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Τον αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη με φθινοπορεινή διάθεση, διότι ο καιρός έχει γκριζάρει εντελώς. Θα είναι άστατος με βροχές και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας, είναι η αλήθεια. Οπότε πάρτε καμιά ομπρελίτσα, βάλτε παπούτσια που να μην βρέχονται πάρα πολύ εύκολα. 14 με 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι ακόμα χαμηλότερες οι τιμές θερμοκρασίας, 9 με 20. Στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα 15 με 23 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα 16 με 26 βαθμούς Κελσίου.

τι συζητάμε σήμερα. Συζητάμε ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα υπάρχουν στα καύσιμα. Στην πραγματικότητα η παράταση των υφιστάμενων μέτρων που θα τσιμπήσουν και λίγο παραπάνω, μάλλον δηλαδή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα φτάσει κοντά στα 20 από τα 15 λεπτά. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την αμόλυβ 2, που μέχρι τώρα έχει μόνο επιδότηση από μείωση τιμής, δηλαδή από τα δηληστήρια, αν θα συνεχιστεί ή όχι. Μάλλον θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση, αλλά θα το δούμε σε λίγη ώρα. Προφανώς και παραμένουν πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Φίκα, να βρω το μήνυμα, το φίλο του Δημήτρη, που λέει ότι... Όχι, δεν είναι ο φίλος του Δημήτρη, είναι ο φίλος του Βαγγέλης, που λέει ότι χτες για πρώτη φορά διπλασίασα τα χρήματα που βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο, να μην διπλασίασω και εγώ τις τιμές μου. Σωστός, ο Δημήτρης σου λέει, ανεβαίνει το δικό μου κόστος, από κάπου δεν πρέπει να το βγάλω αυτό το κόστος. Μέχρι πότε θα απορροφώ τις αυξήσεις όλων των προϊόντων? Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Εάν δεν υπάρξει πρόνοια να περιοριστεί το κόστος, θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Η Ρίτα λέει ότι αν η πολιτεία δεν μεριμνήσει να ενισχύσει το πρόγραμμα συγκατοίκηση για υγιείς ηλικιωμένους, όπως κάνουν όλες οι χώρες για να ελευθερωθούν τα διαμερίσματα που κρατούν, δεν θα βρούμε λύση. Ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο για να ελευθερωθούν τα διαμερίσματα. Η συγκατοίκηση των μεγαλύτερων ανθρώπων βοηθάει και στην κοινωνικοποίησή τους και στην παρέα, και στο να υπάρχει ένας άνθρωπος να έχει την έννοια τους, γιατί μπορεί να μην μένουν κοντά με τους δικούς τους ανθρώπους ή να μην έχουν δικούς τους ανθρώπους. Προφανώς είναι εντάξει, μειώνει και τα σπίτια, μάλλον αυξάνει τα σπίτια που βγαίνουν στην αγορά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε. Επιστρέφουν οι άνθρωποι που στέλνουν διαρκώς σε όλα τα ραδιόφωνα για τους φοιτητές στοιχείο για την κάρτα περιορισμένων διαδρομών, 25 ευρώ και 2 ευρώ εισιτήριο με ελάχιστο δρομολόγιο στην Αθήνα, αντίστοιχα 13,50 και 0,50 για όλα τα μέσα. Πώς να πάει ο φοιτητής στην περιφέρεια να σπουδάσει, λέει ο Κυριάκος. Έχεις δίκιο. Αντί να του κάνουμε ευκολότερο να πάει στην περιφέρεια να σπουδάσει, του κάνουμε όλο και δυσκολότερο. Παναγιώτης, καλημέρα. Αλέξανδρε, χώρες, τραπεζικοί λογαριασμοί, κυβερνήσεις, διαχειρίσεις χρημάτων και κοινωνίες τυχοδιοκτών. 50 φεύγα είμαι, ζω στο Όσλο και διακρίνω ένα μοτίβο που δεν μπορώ να αναγνωρίσω πώς δημιουργήθηκε. Φοβάμαι πως η επόμενη σελίδα θα είναι ακόμα πιο σκοτεινή. Ναι, δεν έχει άδικο ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει λίγο και δυσκολεύουν και πρέπει τώρα να τα προλάβουμε. Ο κύριος Γιόγκερσεν, το λέω και το ξαναλέω γιατί έχει κάνει αίσθηση όλο αυτό που είπε, πέρα από αυτό το δίλημα, θέρμανση ή τρόφιμα, είπε και κάτι άλλο, ότι αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα η ακροδεξιά θα πάρει κεφάλι, οπότε το βλέπουν το πρόβλημα, απλά δεν κάνουν κάτι για να το λύσουν.

0: Αυτό είναι το Tracks of My Tears. Ο Marv Tarplin ήταν ο κιθαρίστας των Miracles και ο άνθρωπος πίσω από την περίφημη εισαγωγή του The Tracks of My Tears. Είχαν τη μουσική, δεν είχαν τους στίχους. Σκέφτηκαν έναν άνθρωπο που έχει κλάψει τόσο πολύ, ώστε τα δάκρυά του έχουν αφήσει ίχνη στο πρόσωπό του. Κάπως έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Μια μέρα σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 11 στα 70 του, πέθανε ο Tarplin. Και αυτή είναι Simply Red στο Fairground. Σημείωσαν το πρώτο τους single στο Ηνωμένο Βασίλειο που έφτασε το νούμερο 1 το 1995. Ξεκίνησα μια πορεία στην κορυφή των charts. Ήταν η 15η επιτυχία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο που έφτανε στο top 40, αλλά ήταν η πρώτη φορά που πατούσαν κορυφή. Συζητάμε για πρόληψη και για διάφορα τέτοια ζητήματα. Η υπόθεση που έχει αναδειχθεί εδώ από τα παραπολιτικά, γιατί η Έρη Πανάγου προχθές έβγαλε τους ανθρώπους από το Αρκαλοχώρι να πούν ότι 5 χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Θυμάστε, το Αρκαλοχώρι είναι το χωριό στην Κρήτη όπου ο σεισμός το γκρέμισε. Οι άνθρωποι περιμένουν να κάνουν κάτι με τα γκρεμισμένα σπίτια τους, με τα σχολεία, ζουν σε κοντέινερ, κάποιοι δεν έχουν σπίτι. Κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες και όλα αυτά. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγήκε χθες εδώ ο κ. Παπαϊωάννου, ο Υπουργός Παιδείας, στην Στέλλα και στον Θανάση, και είπε ότι δεν έχω ιδέα για την υπόθεση του Αρκαλοχωρίου. Ο Υπουργός Παιδείας. Δεν έχω ιδέα γιατί δεν έχουν σχολείο να πάνε τα παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Προφανώς και ο κ. Παπαϊωάννου δεν ήταν τότε. Όταν έγινε η ζημιά, ούτε αυτός είχε τάξει τότε ότι θα υπάρχουν σχολεία. Αλλά το να βγαίνει ο υπουργός και να πει για ένα ζήτημα που είναι τόσο δύσκολο, ότι δεν έχει ιδέα, την ημέρα μάλιστα που ο πρωθυπουργός εχθές εγκαινίαζε σχολείο στον Ασπρόπυργο που είχε καταστραφεί από το σεισμό 27 χρόνια μετά και είπε να που εμείς αυτά και τα λοιπά, και δεν έχουν ιδέα ότι τα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εγώ αυτό έχω να πω, και δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, είναι κοινωνικό το σχόλιο. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, με την ελπίδα ότι θα συγκρατηθεί, τέλος πάντων, η τιμή, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, άρα να μην αυξηθούν και οι τιμές των προϊόντων, οι τιμές παραγωγής και μετά οι τιμές των προϊόντων στα ράφια, γιατί δεν αυξάνονται μαγικά οι τιμές των προϊόντων στα ράφια. Υπάρχει μια λυσίδα που αυξάνεται η τιμή σιγά σιγά και κάπως έτσι φτάνουμε και στην αύξηση των τιμών στο ράφι. Στο σούπερ μάρκετ ήδη έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη συμφωνίας για μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Είναι ένα ερώτημα αν έχει αποδώσει το μέτρο ή όχι. Θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Μαναρβάλη από το Power Game. Καλημέρα Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε. Κοίταξε, είναι σημαντικό το ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζεται μείωση της κατανάλωσης καυσίμων 1-2%.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό πρέπει να εξεταστεί. Οφείλεται στην πολύ ακριβή βενζίνη, στα πολύ ακριβές τιμές των καυσίμων, ή οφείλεται στο γεγονός ότι ανανεώνεται ο στόλος των αυτοκινήτων και
0: καταναλώνουν λιγότερο
1: αυτοκίνητα καινούργια.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχουν και ηλεκτροκίνητα σε όλα αυτά. Υπάρχουν και αυτοκίνητα με χαμηλότερη κατανάλωση στο χιλιόμετρο. Προφανώς, ναι, παίζει ρόλο και αυτό.
1: Ναι. Πάνω στο δεδομένο είναι ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι σε ιστορικό υψηλό. Δηλαδή έχει ξεπεράσει, όχι σήμερα, πριν λίγες ημέρες, είχε ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό που είχε κάνει τον Ιούνιο του 2022.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι, η τιμή του είχε φτάσει, η πραγματική του τιμή ήταν 2,37. Είχε φτάσει 2,22, αλλά λόγω της επιδότησης, είχε φτάσει 2,37, αλλά λόγω της επιδότησης πουλιόταν 2,22.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Υπάρχει ένα ακόμα, υπάρχει ψυχολογία. Μπορεί να μην είσαι σε τόσο δύσκολη κατάσταση για να βάλεις βενζίνη, αλλά βλέποντας αυτή την τιμή, λες, άστο, δεν πειράζει, να περιορίσω γιατί δεν ξέρω τι μου έρχεται στην συνέχεια. Να κάνω λίγο κράτη, λίγο άμυνα να παίξω.
1: Σαφώς. Είσαι έμπειρος στο οικονομικό ρεπορτάζ. καταλαβαίνεις ότι το κύμα ακρίβειας το οποίο προκάλεσε όλη αυτή η κρίση από την 1η Μαρτίου και μετά δεν έχει φτάσει ακόμη στο ράφι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή νιώθουμε μόνο στο πετσί μας, μόνο τη βενζίνη και ίσως και το μεταφορικό κόστος. Στο ράφι δεν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή αυτή η κρίση. Γιατί? Πρώτον, γιατί κάποιοι είχαν αποθέματα. Δεύτερον, γιατί κάποιοι άλλοι είχαν παράξει πολλά προϊόντα και είχαν στις αποθήκες τους προϊόντα τα οποία τα πουλάνε με μια παλιά τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό το κύμα ακρίβειας όλοι λένε ότι θα έρθει στο τέταρτο τρίμηνο του έτους και στο πρώτο τρίμηνο του 2027.
0: Mm-hmm.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο δείκτης FAO, ο οποίος δείχνει τις τιμές των πρώτων υλών των τροφίμων, έχει αυξηθεί από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα περίπου 6-7%. Μιλάμε για δημητριακά, μιλάμε για ζάχαρη, μιλάμε για έλαια, λίπη, μιλάμε για τα βασικά όμως. Είναι οι διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων διεθνώς.
0: Ναι.
1: Αυτή η ακρίβεια σιγά σιγά θα φτάσει στο ράφι. Δεν έχει φτάσει ακόμη στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Η χώρα μας αντιμετωπίζει διαφόρων ειδών προκλήσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, το πρόβλημα της φέτας και των γαλακτοκομικών.
0: Ναι.
1: Είχαμε πρόβλημα με την παραγωγή γάλακτος. Το πρόβλημα που λύνεται με το λάδι. Το λάδι μάλλον θα είναι υψηλή παραγωγή φέτος. Η τιμή του αναμένεται ευνοϊκή. Και θέλω να πω ότι η κάθε αγορά έχει και τα δικά της. Αλλά γενικά έρχεται ένα κύμα ακρίβειας. Δεν ξέρω ακόμη αν είναι αντίστοιχο με εκείνο του 2022. Το οποίο όμως δεν το έχουμε βιώσει στο πετσί μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι αυτόν τον χειμώνα για όλα τα ενδεχόμενα και αυτό που λες το ψυχολογικό, Αλέξανδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο κόσμος, το βλέπω, το καταλαβαίνω, είναι μαζεμένος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι της Λιανικής, αλλά και οι Χονδρέμποροι, το λέγανε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι παιδιά, του χρόνου το φθινόπωρο θα το δείτε. Δηλαδή, το φθινόπωρο μας έρχεται. Θα δείτε τις δυσκολίες αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και βλέπουμε τις πρώτες επιπτώσεις, ήρθε του χρόνου το φθινόπωρο και κάποιοι λένε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε χτίσει τύχη άμυνας τέτοια ώστε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Δηλαδή, προφανώς, πολύ καλή κίνηση η 1740 κωδική, η χίλιοι τόσοι πως είναι στα σούπερ μάρκετ, να μπουν, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα, ούτε συμφωνίες κυρίων μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.
1: Αλέξανδρε, αυτό είναι, έχεις μια πυρκαγιά στο δάσος και παίρνεις ένα κουβά, άντε ένα λάστιχο για να σβήσεις τη φωτιά. Δηλαδή, δεν σβήνεται με τέτοιους τρόπους η φωτιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να έχεις ένα πληθωρισμό, ξέρω εγώ, 2,5% και να τον πας στο 2%.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η λύση, δεν είναι. Όταν έρχεται όμως ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας, όπου έχουν ανατιμηθεί τα κάψιμα 40 και 50%, 35% αν δεν κάνω λάθος, η βενζίνη είναι γύρω στο 30% και το πετρέλαιο κινείς γύρω στο 50% σε πραγματικές τιμές. Αυτό είναι τσουνάμι. Δεν αντιμετωπίζεται με ένα τυχάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με πλήνθους και με τέτοια. Δεν γίνει σκόνη και θρύψα, αλλά δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, έχεις ένα πληθωρισμό που έρχεται στο 7-10% και εσύ κάνεις κινήσεις οι οποίες θα ρίξουν τον πληθωρισμό 0,5%. Αυτό κάνουμε.
0: Υπάρχουν όμως όπλα, υπάρχουν εργαλεία, γιατί σου λέει η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατάω άμυνες, να έχω λεφτά, γιατί αυτό το πράγμα μάλλον θα κρατήσει πολύ, οπότε δεν μπορώ να τα δώσω όλα έμπροστο βαρός και μετά να μην έχω τίποτα. Δεύτερον, το κύμα ανανεώνεται, δηλαδή έρχεται σκάι και έρχεται επόμενο και έρχεται επόμενο και έρχεται επόμενο, οπότε είναι δύσκολο να το ελέγξω. Και τρίτον και κυριότερον, υπάρχουν διάφορα εργαλεία που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, για παράδειγμα μείωση έμεσων φόρων, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα πέρασουν ποτέ στην αγορά.
1: Ναι, και καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν νιώθουν αυτό το κύμα ακρίβειας και το πρώτο και το δεύτερο που έρχεται τώρα, όπως το νιώθουμε εμείς, γιατί εμείς μεσολάβησε μια κρίση οικονομική 10 χρόνων, η οποία μείωσε το εθνικό εισόδημα κατά 25%.
0: Βέβαια.
1: Και ίσως και περισσότερο το ατομικό εισόδημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα η κρίση για μας είναι μια παρατεταμένη κρίση η οποία συνεχίζει 15 χρόνια. Κοίταξε, τα εργαλεία υπάρχουν, Αλέξανδρε. Το θέμα είναι ότι αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν, αυτό που λέγανε, πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το βασικό εργαλείο είναι η αύξηση
0: του διαθέσιμου εισοδήματος.
1: Ναι. Αυτό είναι το βασικό εργαλείο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν μπορείς να το πετύχεις από τη μία μέρα στην άλλη. Δυστυχώς, η αύξηση του εισοδήματος μας ήταν τέτοια, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας. Ξεκινήσαμε από χαμηλή βάση, όντως. Αυξήσαμε τους μισθούς, όντως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το πράγμα. Πρέπει να μεσολαβήσουν πολλά χρόνια για να καταφέρει να έχουμε ένα εισόδημα ικανοποιητικό σε να απαντάει σε αυτά τα κύματα ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι.
0: Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί ναι. η αγορά περνάει δύσκολα, αλλά δεν ξέρω άμα η ακρίβεια είναι αυτό που μας δονεί. Έχει γίνει ένα σεισμός πριν από λίγο, το παρακολουθούμε, έχει γίνει σεισμός στην Αττική. Μόλις βγήκε η πρώτη ενημέρωση, περιμένουμε να δούμε τώρα την ένταση του σεισμού και το επίκεντρο. Συγγνώμη για την διακοπή, απλά επειδή φαντάζομαι πολλοί κόσμος μπορεί να ένιωσε κάτι έγινε. Ναι, όντως, έχει γίνει. Θα το δούμε σε πολύ λίγο κι εμείς αναλυτικά. Συγγνώμη για τη διακοπή, Βαγγέλη.
1: Ναι. Πρέπει να έχει μια συνεκτική πολιτική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Δυστυχώς η δική μας αγορά είναι πάρα πολύ ρηχή. Mm-hmm. Επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα από μία-δύο κινήσεις που κάνουν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Το υπομένουμε αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Κατά ψέματα, δεν μπορεί να αντέξει πολλές εταιρείες αυτή η εθνική αγορά. Το μόνο που μπορεί να αντέξει είναι μεγάλους παίκτες οι οποίοι πουλάνε στο εξωτερικό, πουλάνε και στην Ελλάδα. Και δεν εξαρτώνται από την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τέτοιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ελεγχόμενοι άμεσα από την, ας το πούμε, από τις αρχές που ελέγχουν την αγορά. Αυτό όμως είναι ένα εργαλείο το οποίο δουλεύει μακροχρόνια. Δεν μπορεί να δουλέψει δηλαδή αυτή τη στιγμή να πας σε μια εταιρεία και να τη πει να τη διατάξει να κατεβάζει.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ξαφνικά δεν μπορεί να ξυπνήσει και να πει έλα τώρα εδώ να αλλάξουμε το πώς λειτουργεί η αγορά ολόκληρη από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Εξάλλου η πολιτική για αυτή η μεγάλη παίκτη της αγοράς είναι, όπως ξέρεις καλά και εσύ, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δεν είναι.
0: Σωστό. Είναι αυτό που βλέπουμε, ότι στο τέλος της αλυσίδας λένε παιδιά, εγώ λειτουργώ με ένα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και έχω απορροφήσει ό,τι έχω απορροφήσει, και κάπου στη μέση αλυσίδας το κέρδος είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτή η μέση της αλυσίδας ενώνεται με μια γραμμή, με το τέλος της αλυσίδας, επιχειρηματική γραμμή εννοώ, και κάπου εκεί χάνεται η όλη η ιστορία. Αλλά...
1: Βέβαια, αυτό το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό συνήθως, όχι μόνο ο ελληνικός λαός, και οι άλλοι λαοί, και οι οποίοι τιμωρούν τις κυβερνήσεις οι οποίες είτε δεν είναι αρκούντως επιθετικές απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, είτε είναι κάνουν στραβά μάτια, ας πούμε, στο μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναι. Να δούμε. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί τώρα πια θα τη βλέπουμε την ακρίβεια. Δεν θα είναι μόνο μια αίσθηση ότι έρχεται ακρίβεια. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να ληφθούν πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις.
1: Ναι, και κοίταξε τώρα, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, με βάση το φυσικό κλείσιμο, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει στο 1995.
0: Ναι.
1: Το 1995, ακόμη και 30 λεπτά να δώσεις επιδότηση, είναι 1,65.
0: Πάρα πολύ ακριβό.
1: Δηλαδή το 2022 ξεκινούσε στο 1,60 και τελικά με τις επιδοτήσεις και με τις επιδοτήσεις που κάνουν ακόμη και τα δηληστήρια ξεκινούσε στο 1,33.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για μια τιμή η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή, και τώρα μιλάμε για περιοχές οι οποίες ήδη έχουν ανάψει τζάκι και σώμα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αυτό και η αγορά λέει ότι παιδιά με 1,60 και στο 1,60 να το φτάσετε δεν πρόκειται να βάλει κανένας πετρέλαιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί...
1: Είναι άδειες οι δεξαμενές, γιατί όλοι περιμένανε, νομίζανε ότι ο πόλεμος θα είναι, η κρίση μάλλον θα είναι περιορισμένη διάρκεια, και λένε να βάλω τον Οκτώβριο πετρέλαιο, να πούμε που θα έχει πέσει η τιμή, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο 1,70-1,75 και κανένα δεν έχει.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας πρώτον, και δεύτερον ότι μέσα στο Νοέμβριο μετά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ κάτι θα γίνει να σταματήσει εκεί, αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Εκεί νομίζω ότι είναι η πηγή του κακού.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι.
1: Ότι η υπόλοιπη, δηλαδή η Ευρώπη και λοιπά, δεν κάνει σπάλματα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Εκεί είναι όμως η πηγή του κακού. Ναι.
0: Εννοείται. Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και σήμερα. Καλημέρα. Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος, ο εμπειρότατος οικονομικός συντάκτης, ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά. Από το Power Game, ο σεισμός 4,2 νοτιοανατολικά από την Θήβα, 4,2 ρίχτερ νοτιοανατολικά από την Θήβα. Η πρώτη εκτίμηση είναι αυτό. Βάθος 2 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τη Θήβα είναι το επίκεντρο. Το παρακολουθούμε.

0: Αυτή είναι η Σίσι Χιούστον. Είναι η μητέρα της Whitney Houston. Είχε να πάρει η Whitney Houston. Είχε κάνει και αυτή μια καλή καριέρα. Όχι προφανώς σαν την καριέρα της κόρης της. Είχε γράψει ένα βιβλίο, My Story of, of Love, Loss and the Night the Music Stopped, μετά τον θάνατο της κόρης της. Είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα το 1933, έφυγε από τη ζωή το 2024 με τον βαρύ καημό να έχει χάσει την κόρη της. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ συζητάμε τι γίνεται στην Ευρώπη και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, και στην Μεγάλη Βρετανία συζητούν ότι το Brexit δεν τους έχει πάει καλά και πώς πρέπει να ξαναεπιστρέψουν στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνω, διότι πραγματικά το Brexit δεν τους έχει πάει καλά. Ο νέος πρωθυπουργός συζητάει πώς θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να διορθώσουν τα λάθη του Brexit και όλα αυτά. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην Αγγλία που συζητάει ότι μήπως πρέπει σιγά σιγά να το δούμε. Θυμάστε ότι συζητάγαμε ότι πολλές χώρες της Μεγάλης Βρετανίας, Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία κτλ. Έχουν αρχίσει και αυτοί και συζητάνε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ή θα επιστρέψουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη ή θα φύγουμε εμείς από την Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπέρναμ προφανώς προσπαθεί να λύσει το ζήτημα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και η Ευρώπη στα καλύτερά της, εδώ που τα λέμε. Πέφτει η κατανάλωση από το σκοτσέζικο ουίσκι. Πάρα πολλά, λέει, πάρα πολλές περιοχές εκεί που παράγουν σκοτσέζικο ουίσκι και έχουν αποστακτήρια και όλα αυτά έχουν μείνει έρημα, γιατί δεν προτιμούν, λέει, πολύ το σκοτσέζικο ουίσκι και έχει υποχωρήσει στα πολύ χαμηλά η κατανάλωση. Πρόβλημα. Πάμε στον σεισμολόγο τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο να δούμε τα πρώτα στοιχεία από τον σεισμό που έγινε στός και στην Αττική. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ένας σεισμός με μέγεθος που προκαταρκτικά έχει υπολογιστεί στο 4. Προκαταρκτικά σημαίνει ότι έχει προκύψει το υπολογισμός του μέγεθος από ένα αυτόματο σύστημα. Λίγη ώρα θα το επεξεργαστεί και ο σεισμολόγος και θα έχουμε το τελικό μέγεθος, αλλά δεν θα είναι πολύ διαφορετικό το 4 που ήδη υπολογίστηκε. Mm-hmm. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα από τη Θήβα και, όπως είπατε και εσείς, έγινε προς και στην Αττική και εγώ προσωπικά τον κατάλαβα και πολύ. Αυτό είναι. Ναι. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο το μέγεθος. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις. Θα δούμε τη συνέχεια και αν χρειαστεί θα επανέλθω.
0: Είναι περιοχή που δίνει σεισμούς.
1: Δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα
0: που δεν δίνει σεισμούς. Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι, αλήθεια. Πριν από μερικά χρόνια, θυμίζω, μας είχε εντός εισαγωγικών ταλαιπωρήσει η Θήβα με πάρα πολλούς. Με σχετικό μικρά μεγέθη,
0: ναι,
1: στο σωστά. Ιστορικό παρελθόν έχει κάνει και πολύ μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να
0: κάνουμε
1: περισσότερο.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις μάντες, να κάνουμε τις μαντεψιές. Εσείς ξεκινάτε τη δουλειά σας και θα τα πούμε ξανά στην συνέχεια όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το τι έχει γίνει εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ καλημέρα.
0: Κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον σεισμό στη Θήβα. 4 βαθμοί δεν είναι μεγάλος ο σεισμός. Βλέπουμε και αν υπάρχουν ζητήματα ή όχι εκεί στην περιοχή. Ελπίζουμε πως όχι. Με Pat Bone, ο James Dean σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 24 ετών. Πεθαίνει περίπου την ίδια εποχή που η rock and roll ζωντανεύει. Το τραγούδι νούμερο 1 την ημέρα που πεθαίνει ο James Dean στις 31 του 1955 είναι η διασκευή του Pat Bone στο End That Shame. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

0: δικιά σου.
1: Ναι, ρε, καλά σε λέει. Είσαι αλήτης και παλιού κερατά, πέλεγε ο Παπαδόπουλο στου απαράδεκτου, όταν έχει μπει μέσα ο Χαλακαντεβάκη και το χαϊδεύει η Παπαδοπούλου, λέγοντα αλήτη απόψε, η βραδιά σου αλήτη απόψε, κάνε μου ό,τι θε. Τη γουρνότριχα είναι αυτή η καλέ μου και του πιάνει εκείνη την ώρα ο Παπαδόπουλο και λέει: Είσαι αλήτης και παλιού κερατά. Όχι, μάλλον παλιοκερατά είμαι εγώ. Του λέει: Δεν είσαι εσύ. Η Δούκησα ξεκίνησε ως χορεύτρια, πέρασε στον κινηματογράφο και τελικά βρήκε τη μεγάλη της θέση στο λαϊκό τραγούδι. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε η μεγάλη συνεργασία της με τον Τάκη Μουσαφίρη και ακολουθεί μια ολόκληρη σειρά από λαϊκές επιτυχίες. Ανάμεσά τους και το Αλήτη μου το 1984, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2010 η μεγάλη Δούκησα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ γεμάτη, πάρα πολλά θέματα τρέχουν, πάρα πολλά θέματα μας απασχολούν, πάρα πολλά θέματα δείχνουν να δημιουργούν το κλίμα των ημερών στο δρόμο και προς τις εκλογές όπως και να έχει. Νομίζω όμως ότι ένα από τα βασικότερα θέματα που δεν πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε και δεν πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε να δούμε τι έγινε εκείνη την βραδιά της τραγωδίας του προδιαγραμμένου εγκλήματος των Τεμπών είναι σίγουρα οι ευθύνες και οι ευθύνες που έρχονται και ξανάρχονται και επανέρχονται και τις βλέπουμε και οι ευθύνες που μας οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών αλλά και ευθύνες που υπάρχουν μετά στην αναζήτηση της αλήθειας για τα Τέμπη. Μία νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών, μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, όπως έχουμε πει, παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και ακόμη τρία πρόσωπα για την υπόθεση των παρεμβάσεων στον τόπο της τραγωδίας, το λεγόμενο μπάζωμα, που κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Η κατηγορία είναι παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να φωτίσει αυτή η δίκη και τι μένει ακόμη αναπάντητο για τις οικογένειες. Μαζί μας ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος. Καλημέρα κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα για τους συγγενείς, για τους ανθρώπους των θυμάτων των Τεμπών η εξέλιξη αυτή?
1: Όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι κάτι το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε, οι συγγενείς ξεκινήσαμε τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και τη διανόμαστε. Mm-hmm. Αύγουστο, αρχές Αυγούστου του 2023, κατατέθηκε από 19 συγγενείς μητήρια αναφορά για ακριβώς συγκεκριμένο ζήτημα, για την υπόθεση του μπαζόματος.
0: Mm-hmm.
1: Και το κάναμε αυτό διότι υπήρχε μια προθυμία από την πλευρά των αρμοδίων τοπικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να το πράξουν αυτεπαγγέλτος. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε, mm-hmm. διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι εμείς έχουμε υποκαταστήσει συγγενείς, και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, και σε πάρα πολλές και σε άλλες περιπτώσεις, η δικαιοσύνη που έπρεπε να ενεργήσει αυτεπαγγέλτως. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο, μετά από επιστήμηση και χρόνια από το χρονικό σημείο που έγινε το μπάζωμα, και τρία χρόνια περίπου και λίγο παραπάνω από το χρονικό σημείο που κατατέθηκε η μηνυτήρια αναφορά, η οποία είχε αυτή την κατάληξη. Επιβεβαιωνόμαστε. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, επιβεβαιωθήκανε όλα αυτά που έχουμε καταθέσει, όχι μόνο τότε οι συγγενείς που καταθέσαμε την πρώτη μήνυση, αλλά και άλλοι συγγενείς που στην πορεία δηλώσανε υποστήριξη της κατηγορίας σε οποιαδήποτε φάση ήταν δεκόταν αυτή η ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά έχει γίνει δεκτό, έχουν γίνει δεκτά τόσο από την πρώτη, με την πρώτη εισαγγελέα, όσο και από το Συμβούλιο, αυτά που έχουμε αναφέρει και έχουμε πολλές φορές και δημοσίως. Στην κάλυψη. Το μπάζωμα είναι στην κάλυψη. Mm-hmm. Η κάλυψη των αιτιών θανάτου πάρα πολλών ανθρώπων.
0: Ναι. Ουσιαστικό το βήμα, αλλά το εύρος της κατηγορίας αφήνει έξω κάποιο από τα κρίσιμα κομμάτια της υπόθεσης.
1: Αν αφήνει κάποιο έξω του μπαζώματος.
0: Ναι, ναι, του μπαζώματος.
1: Υπάρχει η δυνατότητα πάντως, σε κάθε περίπτωση, να ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι από την εξέλιξη, την εκδίκαση της υπόθεσης, θα ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα. Γιατί όχι και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Απέθατα θα ελεγχθεί η δυνατότητα αναβάθμισης κατηγοριών.
0: Ναι. Mm-hmm. Γιατί εδώ μιλάμε για πλημελήματα πια.
1: Έτσι, αυτή ήταν η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου που έκανε αποδεχτεί την εισαγγελική πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Και αρκετοί εξημώνοι είχαμε δηλώστε ότι πιθανότητα να έχουν τελεστεί αδικήματα κακουργηματικής τύχης.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό, με αυτό πορευόμαστε και ναι. Όταν θα ξεκινήσει η δίκη.
0: Τι θα κληθεί να κρίνει το ειδικό δικαστήριο, ποιος έδωσε την εντολή, ποια είναι η ευθύνη των συγκεκριμένων προσώπων, τι έγινε με τον μπάζωμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα του μπαζώματος, τι θα κληθεί να κρίνει?
1: Όλα αυτά που λέτε και mm-hmm. γιατί. Γιατί θα πρέπει να δικαιολογήσουν. Πράγμα το οποίο βέβαια επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και δεν έγινε με επιτυχία από τους υπετίους, γιατί κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Mm-hmm. Αν ήταν αναγκαίες αυτές τις παρεμβάσεις, που δεν έπεισαν φυσικά.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν πείθουν κανέναν ότι ήταν αναγκαίες. Ποιος ήταν ο σκοπός Ο σκοπός περιγράφεται μέσα στην, στο βούλευμα mm-hmm. και στην εισαγγελική πρόταση. Όλα αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν, θα αναλυθούν και θα αναδειχθούν ακόμη περισσότερο. Σαφέστατα πιστεύω ότι θα προκύψουν ευθύνες και άλλων προσώπων.
0: Ναι. Ο κ. Θεοδόπουλος λέει ότι δεν έλαβε επίσης αποφάσεις ο ίδιος. Ο κ. Αγοραστός λέει ότι η περιφέρεια είχε μόνο υποστηρικτικό ρόλο στην όλη ιστορία. Η δικογραφία αποτυπώνει, κατά τη γνώμη σας, την αλυσίδα των εντολών, των αποφάσεων, των ευθυνών εκείνων των ημερών.
1: Η δικογραφία λέει, ουσιαστικά λέει ότι την εντολή την έλαβε ο παράτοπος υπουργός, τότε υπουργός, mm-hmm. μέσω του Πρωθυπουργικού Γραφείου, δια του τότε διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κλήθηκε όμως ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου να δηλώσει οτιδήποτε mm-hmm. και φυσικά δεν διερευνήθηκε προς τα πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Η όλη διαδικασία. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι ελλειμματικό.
0: Ναι.
1: Με υπόθεση.
0: Έχει επανέλθει με αφορμή την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό στο ειδικό δικαστήριο. Έχει επανέλθει αυτή η συζήτηση μετά την αναφορά που είχε κάνει ο κύριος Φλωρίδης από το βήμα της Βουλής, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Μετά από αυτή την εξέλιξη έχετε κάτι να απαντήσετε σε όλο αυτό?
1: Είχαμε απαντήσει από τότε. Ο κύριος Φλωρίδης, εγώ το έχω δηλώσει κατηγορηματικά πάρα πολλές φορές, ήταν και συνεχίζει να είναι αντίδικος των συγγενών. Όπως σας το λέω, αντίδικος. Ναι. Με τις δηλώσεις του, όχι μόνο επί τούτου, επί αυτού του θέματος, και σε άλλα ζητήματα. Αντί για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως υπουργός δικαιοσύνης, πρέσβευε, θα πρέπει μάλλον να δώσει και αυτός εξηγήσει, ή πρέσβευε να μας το εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θα το πω ευθέως, έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τέτοιο θράσος μιλάμε περίγραπτο. Ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει και αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει το μέλλον. Ναι. Και σας επαναλαμβάνω, ο κ. Φλωρίδης για τους συγγενείς, για τη συντηρητική πλειοψηφία, αν όχι για όλους τους συγγενείς, ήταν αντίδικος, στάθηκε απέναντί μας, όχι δίπλα μας, όχι να διελευκαθεί η υπόθεση.
0: Ναι. Χθες στην κύρια δίκη που εξελίσσεται για τα Τέμπη, το δικαστήριο αποφάσισε άρση απορρίτου, δηλαδή το λέω από χθες, το λέω από το πρωί, άρση απορρίτου για το κινητό του σταθμάρχη. Τόσα χρόνια μετά, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, το δικαστήριο αποφάσισε να αρθεί το απόρριτο του κινητού του σταθμάρχη που θα έπρεπε να έχει γίνει από το πρώτο λεπτό.
1: Όπως τα λέτε, είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα της ανεπαρκούς ανάκρισης.
0: Ναι.
1: Εδώ είχε υποβληθεί το αίτημα και είχε αρνηθεί η ανάκριση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το αίτημα, είναι μια σειρά πολλών άλλων αιτημάτων. Αυτό εμείς ζητούμε. Όλοι οι συγγενείς που ανεβαίνουν και καταθέτουν, αυτό ζητάνε από την έδρα του δικαστηρίου.
0: Ναι.
1: Να εισακουστούμε και να υλοποιηθούν όποια αιτήματα δεν είχαν υλοποιηθεί κατά το στάδιο της ανάκρισης αδίκως.
0: Ναι. Επειδή το έχουμε δει πολλές φορές σε αυτά τα χρόνια που δυστυχώς έχει γίνει η τραγωδία των Τεμπών πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν αυτά τα στοιχεία πλέον, να έχουν διαγραφεί για παράδειγμα μετά από τόσο καιρό, να πούν οι εταιρείες ότι παιδιά εγώ έχω διαγράψει τα στοιχεία από τις συνομιλίες του σταθμάρχη?
1: Δεν είναι θέμα εταιριών, είναι θέμα ότι τι υπάρχει μέσα στην κάρτα και στο κινητό ενός κινητού τηλεφώνου.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και αν υπάρχει διαγραφή, μπορεί να γίνει ανάκτηση. Το ζητάμε αυτό και το διέταξε το δικαστήριο.
0: Ναι. Άρα δεν μπορούμε να δούμε αυτό που είδαμε για παράδειγμα από τις κάμερες του σταθμού, ότι τα σβήσαμε γιατί γράφουμε άλλα από πάνω?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό, ό,τι έχει μέσα η συσκευή, θα ελεγχθεί, θα ανακτηθεί. Ακόμα και αν έχει γίνει διαγραφή. Και μάλιστα θα μάθουμε και πότε, αν έχει γίνει και διαγραφή, πότε έγιναν και αυτές οι διαγραφές.
0: Τον Απρίλιο, μιλώντας στην εκπομπή εδώ μαζί, είχατε αναφερθεί σε φωτογραφίες και βίντεο από τον εργολάβο των εργασιών και μας είχατε πει ότι δεν βρίσκονταν ούτε στη δικογραφία της κυρίας Δίκης, ούτε σε εκείνη για το μπάζωμα. Έχει αλλάξει κάτι από τότε?
1: Πλέον υπάρχουν στην δικογραφία του μπάζωματος αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έδειχναν μέρα προς μέρα την εκτέλεση του μπάζωματος και τις παρέμβασεις που γινόταν. Και φυσικά θα κατατεθούν όταν έρθει η ώρα και στο δικαστήριο της βασικής δίκης.
0: Ναι. Μαθαίνω από τη βασική δίκη ότι οι πραγματογνώμονες, των ιδιώτες πραγματογνώμονες που έχουν βάλει οικογένειες, δείχνουν στοιχεία όπου είναι, όπως μαθαίνω, πολύ σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία δεν είχαν εξεταστεί από κανέναν, δεν είχε ζητηθεί από κανέναν να δουν όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά τα στοιχεία τα έχουν συνδράμει σε όλη τη διάρκεια της ανάξης, mm-hmm. διάφοροι τεχνικοί σύμβουλοι. Το θέμα είναι όμως, ότι καταλαβαίνετε και εσείς, ότι άλλος το αποφασίζει, άλλος κρίνει την χρησιμότητα αυτών.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή ακριβώς υπάρχουν δεδομένα παράπονα και διατυπωμένα παράπονα από τη συνδική ψηφία των συγγενών για την τρόπο στηρισμού της ανάκρισης, πολλά από αυτά τα στοιχεία θα ξανακουστούν στο ακροατήριο, θα αναδειχθούν, θα τονιστούν και αν τυχόν έχουν προκύψει και επιπλέον στοιχεία, αυτά εννοείται θα εκφερθούν στη δίκη.
0: Ναι. Κλείνοντας, σας άκουσα χθες να λέτε ότι η δίκη πρέπει να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές στο ειδικό δικαστήριο.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, θέλω να, θα ήθελα να δω αν θα ξεκινήσει πριν ή μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Παίζει ρόλο κάτι στην εξέλιξη της υπόθεσης, ο χρόνος, ή εννοείται αν θα τραβήξει τόσο πολύ, αν θα αργήσει τόσο πολύ?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Διότι κατά ψέματα εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό πρόσωπο,
0: mm-hmm.
1: Το οποίο οδηγείται στο ένα ειδικό δικαστήριο. Γι' αυτό άλλο οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας βουλευτής, ο οποίος είναι στην κυβερνητική παράταξη και τα πέθατα όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Ναι. Αυτός ο κατακαιρματισμός της υπόθεσης, δηλαδή ένα δικαστήριο εδώ, ένα δικαστήριο εκεί, ένα ειδικό δικαστήριο, ένα δικαστήριο για τα βίντεο, ένα δικαστήριο για την κεντρική υπόθεση, σας τρομάζει ότι μπορεί να δυσκολέψει την ενιαία εικόνα για την τραγωδία?
1: Ειλικρινά σας μιλάω, εμείς οι συγγενείς δεν τρομάζουμε πλέον από τίποτα.
0: Mm.
1: Συνεπώς, όσοι κατακαιρματισμούς δεν γίνουν, όσες μεθοδίες θα γίνουν, εμείς θα είμαστε παρόντες.
0: Mm.
1: Σίγουρα δεν βοηθάει, απέναντίας δυσκολεύει και ρένει την ανάδειξη των ευθυνών των υπαιτίων. Το πώς θα ήταν προτιμότερο όλα αυτά να ελέγχονταν και να κρίνονταν από ενιαία από μια δίκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και σήμερα. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, που ξέρει από την πρώτη στιγμή, δυστυχώς, και ασχολείται από την πρώτη στιγμή με την τραγωδία, με το προδιαγραμμένο έγκλημα των τεμπών.

Αυτή είναι η Foo Fighters στο Pretender. 30 Σεπτεμβρίου του 2007 ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του βρετανικού chart με το album Echo Silence, Patty and St. Grace, το έκτο studio album τους. Το album προτάθηκε για 5 βραβεία Grammy και δίδοντας το καλύτερο rock album, και βραβεύτηκε επίσης με το βραβείο Bright για το καλύτερο διεθνές album. Μια μέρα σαν σήμερα το 2007. Έπιασε κορυφή διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής.

0: Παράδο των αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η μεγάλη Νινή Ζαχά, τραγουδάει για το τέλος του Σεπτέμβρη, γιατί φεύγει ο Σεπτέμβρης και έρχεται Οκτώβρης που θεωρητικά θα φέρει και φθινόπωρο, αν και λέω, βλέπω έξω βγάζει έτσι, σαν να τσιμπάει λίγο ήλιος, αλλά έχει σύννεφα, είπαμε, σήμερα και τις επόμενες μέρες θα είναι λίγο πιο φθινοπωρινό το σκηνικό, δύσκολα τα πράγματα, αρκετά έως πολύ. Στους δρόμους, ο Κηφισός στην άνοδο από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λένορμαν, η έξοδος Αθηνών προς το Σκαραμαγκά αρκετά δύσκολη, γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση, η Μικράς Ασίας βλέπω ότι ήδη είναι φορτωμένη από την Εθνάρχου Μαρκαρίου στην είσοδο για τον Πειραιά. Κίνηση βλέπω ότι έχει αρκετή στην παραλιακή από την Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχει αρκετή κίνηση εκεί στο ύψος της Γλυφάδας δηλαδή, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Κίνηση έχει και στον περιφερειακό, στον Καρέα. Κίνηση έχει και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρη σχεδόν. Όπως επίσης η Συγκρού έχει φορτώσει από την Αγία Φωτεινή και πάνω, και η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, δύσκολα, μάλλον όχι δύσκολα, όπως ξεκινάει κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας, καλός ή κακός. Και για να αποχαιρετήσουμε τον Σεπτέμβρη και να υποδεχθούμε τον Οκτώβρη, μια Λέγα Κανελίδου κοντά στο Τζάκι. Η πρώτη εκτέλεση είναι από την Νινή Ζαχά που ακούσαμε πριν, αλλά εδώ το ακούμε από την μοναδική Λέγα Κανελίδου που μίλησε το Σάββατο στον Γιώργο Λαμπύρη στην εκπομπή του.

0: Στέλνουμε και μηνύματα. Επειδή θερμοκρασία θα είναι δύσκολη και το να ζεστάνε στο σπίτι θα είναι επίσης δύσκολο. Ανάψτε κανένα τζάκι αν μπορείτε. Αγκαλιαστείτε να ζεσταθούν τα πράγματα. Κατάλαβε τώρα που έχει πάει. Μπαίνει μέσα Βασίλη Ντέτσικη για να πει το δελτίο ειδήσεων, ανάβει όλα τα φώτα. Δηλαδή θα φτάσει ο λογαριασμός να τον πληρώσουμε χρυσάφι, επειδή ο Βασίλη Ντέτσικη σβήσει τα φώτα. Σβήστε τα φώτα.
1: Δεν βλέπουμε, μανίτσα μου.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπετε. Πείτε τα από το μυαλό σας. Δηλαδή,
1: στην ηλικία αυτή.
0: Κλείστε για τους υπολογιστές, άμα μπορείτε, σας παρακαλώ. Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής. Εμείς αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ, με το πρώτο πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί και ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα, καθώς η παραπομπή Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μπορεί να αποτελέσει αιωνίδε δικασμένο για τον πρώην υπουργό, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Την ίδια ώρα, ισχυρές ενδείξεις για την αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς διαπίστωσαν οι δικαστές που παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλοτε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κ. Τριαντόπουλος, που είναι αντιμέτωπος για παράβαση καθήκοντος, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία. Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης του μπαζώματος. Υπήρχε απροθυμία από τις αγγελικές και ανακριτικές αρχές να το πράξουν αυτεπαγγέλτως, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης. Επέκρινε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ότι έχει το θράσος να κατέβει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως, όπως είπε, για να έχει βουλευτική ασυλία. Έναν δύσκολο πολιτικά χειμώνα για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου προμηνύουν η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η ανωδική πορεία των τιμών των καυσίμων που εντείνουν την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που υπάρχουν, εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα και την οικονομία, σεβόμενη τα δημοσιονομικά περιθώρια. Σήμερα θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, μηνύματα εντός και εκτός κυβέρνησης θα στείλει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, καθώς φέρεται ενοχλημένος από την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση από τις δηλώσεις τελεχών. Σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση στην ανάγκη να προβληθεί το κυβερνητικό έργο και θα ζητήσει πιο στενή συνεργασία με την ομάδα και προσωπικά με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Οργής στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου μετά την παραδοχή του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου ότι δεν γνωρίζει ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, Κώστας Γκανάτσιος, ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα αποφορής. Στα Σεπόλια, γιοταχή παρέσυρε έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ένας 28χρονος μετά από πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Θήβας και σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότερα από 400 άτομα στην πλειοψηφία τους ανήλικοι προσήχθησαν κατά τη διάρκεια μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις καθηγητών και τις υπεράριθμες τάξεις. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το Eurocup, στην ίδια διοργάνωση, στις 9.30 το βράδυ, Μπουρκ Τσετεβίτα Ολύμπια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
1: Μετά το πουλάκι, ε.
0: Αμέσως όπως πάμε θα το δεις και το πουλάκι. Εδώ, ε. Ένα, δύο, τρία.
2: Τη θυμάμαι την ταινία. Καλημέρα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Βασίλης Κουρίς.
3: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Και ο κύριος Χαλαρής ο Πάνος είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, Χαλαρή, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. 2-11-10-80-8-80. Τι κέφια λέγεται πρωί-πρωί, μπράβο, καλημέρες. Ο μουσικός επιμελητής και εδώ, ηχολήπτης και επί της κονσόλας και όλα τα υπόλοιπα. Πάνω στις
3: Εμείς είμαστε. Κι αν γελάω είναι ψέμα που λέω.
2: Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω τα κέφια, αλλά... πώς το λένε, δεν μπορείς κάθε μέρα το ίδιο, όλες μέρες είναι το ίδιο. Λοιπόν, η κυρία Κατρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ξέχασα τίποτα.
3: Το τηλεφωνικό μας κέντρο, την Ελένη Τάγκα.
2: 2-11-10-80-8-80, Ελένη Τάγκα. Γεια σου, Ελένη Τάγκα. Για τηλεφωνή με τα παρατηρήσεις, σχόλια και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θες να δούμε και λίγο την κινησούλα πώς έχει. Σε λίγο δεν θα έχει κινησούλα πια έτσι όπως πάει η βενζίνη, αλλά εντάξει πια έχει γίνει κλισέ το ανέκδοτο, οπότε δεν το λέμε πια. Μισό λεπτό να ρίξω μια ματιά γρήγορη. Δεν ανοίγει κανένας. Λοιπόν, άνοιξε. Ο Κηφισός, για 9 και 10 λεπτά καθημερινής δεν είναι άσχημα. Από τη λεωφόρο Αθηναίων η άνοδος μέχρι και πιο κάτω από τη Νέα Φιλαδέλφια όλη από την κίνηση, εντάξει, καλά είναι. Στην κάθοδο από ψηλά Νέα Φιλαδέλφια μέχρι μετά τη Λένδρομαν, μέχρι περίπου τη λεωφόρο Αθηνών και εκεί. Εδώ η άνοδος της Συγκρού έχει αρκετή κίνηση που ξεκινάει αραιά-αραιά από λίγο μετά την Νέα Σμύρνη και εδώ στον Νέο Κόσμο πυκνώνει. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει πολύ κίνηση, μέχρι και πολύ ψηλά νομίζω. Και στην κάθοδο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από το ψυχικό και κάτω. Πυκνώνει, η Μεσογείον καλή είναι στην άνοδό της. Στην κάθοδο έχει κομμάτια-κομμάτια από το Χαλάνδρη και μετά που έχει κίνηση πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας βέβαια εντάξει. Χαμούλης γίνεται, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνου, ο Βασιλής Σοφίας. Άρα είναι η ώρα τέτοια. Και Παλαιακή. Τι έγινε στην Παλαιακή, παιδιά. Βλέπω μέχρι τη Γλυφάδα. Πολύ κάτω από την πρώτη, πρώτη ακτή της Γλυφάδας, σχεδόν μέχρι την πλατεία που είναι Άγιος Κωνσταντίνος, στο ρεύμα που φεύγει προς την, στο Σούνιο, ας πούμε, από το Καλαμάκι μέχρι και η κίνηση. Δεν μπορεί, κάτι έχει συμβεί στην Γλυφάδα, διότι αυτή η κίνηση είναι ανεξήγητη από τη μία πλευρά. Από την άλλη, τα πράγματα είναι πολύ πιο νορμάλ, καμία σχέση. Να το δούμε τι έγινε εκεί, γιατί κάτι σίγουρα έχει γίνει. Εκτός αν κάνουν τίποτα έργα. Χθες κόβανε φοίνικες εκεί στην φύλλα από φοίνικες στην παραλιακή και είχαν κόψει μια μισή λωρίδα σχεδόν. Είχε μείνει μια μισή λωρίδα στη διάθεση του κόσμου. Αυτά από την κίνηση.
3: Αναμένοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, στις 11 η ώρα, Υπουργικό Συμβούλιο και θα μάθουμε τα μέτρα, όχι όλα, τα πιο πολλά μέτρα όμως. Τα οποία θα αφορούν τα ενεργειακά βασικά, έτσι δεν είναι. Τα οποία ενεργειακά όμως περικυκλώνουν και τα υπόλοιπα πράγματα.
3: Και θα εξειδικευτούν αμέσως μετά με δύο γραπτές ανακοινώσεις, φαντάζομαι, από το Υπουργείο Ενέργειας.
2: Γραπτές θα είναι.
3: Γραπτές, ναι.
2: Δεν θα είναι τίποτα εντυπωσιακά μέτρα, με είναι γραπτές ανακοινώσεις.
3: Κοίτα, πώς το βγάζει. Λοιπόν,
2: έτσι, νομίζω ότι.
3: Υπάρχουν δύο πληροφορίες. Μία πληροφορία είναι ότι δεν θα είναι τίποτα εντυπωσιακό σήμερα για να ελεγχθούν όλα τα λεφτά στις 14 Οκτωβρίου στη μείωση του πετρελαίου θέρμανση, το οποίο μπορεί να είναι και κάτω από 1,60, αν ισχύει αυτό το σενάριο. Και το άλλο που λέει ότι θα έχει ενδιαφέρον και η σημερινή εξαγγελία δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα δούμε ποιο έχει επικρατήσει.
2: Κρατάω για το επίδομα θέρμανση, το οποίο δεν παίρνω και δεν είχα πάρει και ποτέ μου δηλαδή, αλλά λέω ότι κρατάω το ότι ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη είχε πει πολύ κάτω από το 1,75. Το 1,70 δεν είναι πολύ κάτω, ούτε το 1,65 είναι πολύ κάτω. Το 1,60 αρχίζει και γίνεται πολύ κάτω. Αρκετά κάτω, εν πάση
3: περιπτώσει. Το είχε πει λίγο μετά τη δέθμη, μπερδέψει με τον κόσμο, σε συνέντευξη που είχε δώσει στην ΕΡΤ.
2: Ναι, πολύ κάτω. Εντάξει, δεν θυμάμαι τόση ακριβή τι να κάνω. Καλά κάνει και με διορθώνει συνεχώς, γιατί όταν κάνω λάθη να με διορθώνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό περιμένουμε να πάει να ακούσουμε τα μέτρα αυτά. Στο μεταξύ έχει δροσίσει αρκετά ο καιρός, πρέπει να πω. Ναι. Φθινόπωρο μπήκε, τελειώνει και ο Σεπτέμβριος αύριο. Αύριο τελειώνει, ναι, αύριο τελειώνει. Ή σήμερα τελειώνει, σήμερα τελειώνει, αύριο είναι ο Οκτώβριος σιγά σιγά. Και όπως μας είπε η κυρία Αρίγου χθες και θα μας πει και σήμερα ο μετεωρολόγος, εντάξει, μπαίνουμε σε φθινοπωρινές θερμοκρασίες. Φαντάζομαι στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ζόρικα.
3: Να ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει, παιδιά, γιατί μετά το μεσημέρι σήμερα μπορεί να βρέξει στην πόλη. Ισχύει. Οπότε θα ξέρουμε ακριβώς, θα έχουμε μάλλον την κυρία Ρίγου λίγο αργότερα, στη δεύτερη ώρα θα το κουβεντιάσουμε. Mm. Χαμός με τη δήλωση του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου, του Υφυπουργού Παιδείας, χθες εδώ στην Καντώνα και στο Φωσκίδι, στο Φωσκίδι και στην Καντώνα. Έτσι ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει στο Γαλαγροχώρο, γιατί 5 χρόνια ακόμα είναι σε κοντέινερ οι μαθητές.
2: Το 19 νομίζω.
3: 5 χρόνια. Λοιπόν.
2: Ναι.
3: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα κάνουν τώρα που το έμαθε ο υφυπουργός.
2: Ναι.
3: Να δούμε τι θα κάνει γι' αυτό. Χθες πήγε ο πρωθυπουργός ο ίδιος στο σχολείο, στο Ασπρόπυργο νομίζω ήταν. Γι' αυτό. Ας πάει και στο Αρκολοχώρι κάπως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2: Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι πως. 5 χρόνια είναι πολλά. Ξέρετε είναι τα παιδιά. Φαντάζομαι τα παιδιά που μπήκαν πρώτη δημοτικού είναι 5.
3: Τελειώνουν.
2: Πέμπτη δημοτικού, 6 δημοτικού πάνε και τελειώνουν και δεν έχουν μάθει πως είναι οι σχολικές αίθουσες. Είναι μέσα σε. Ναι, ας μάθει. Καλό είναι για τον Υπουργό να γνωρίζει, γιατί ποιος ξέρει. Είναι και υποψήφιος βουλευτής. Θα πει δεν είναι εκεί βουλευτής. Οπότε... στη Θεσσαλονίκη είναι, αλλά καλό είναι να ξέρει γιατί η σχολεία και εκεί στην περιφέρειά του.
3: Οι βουλευτές της Κρήτης πώς έχουν αντιδράσει ως τώρα.
2: Τι πράγμα.
3: Πώς έχουν αντιδράσει γι' αυτό οι βουλευτές της Κρήτης. Όλων των κομμάτων.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Ουσιαστικά για να μην το μάθουμε.
2: Ναι, δεν έχω ιδέα. Καλημέρα και Δημήτρη μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γλυκά σας λόγια με το επίθετό σας. Δεν το διαβάζω το επίθετο γιατί δεν μας το έχετε διευκρινίσει αν πρέπει. Τι λέει σιγάρε άντρες, πώς πάμε λέγεται η εκπομπή. Τι χρωμάλογο να πάρουμε γυναίκα. Άκουσε το θα ζήσω ελεύθερο πουλί ο Γιαννάκης μας. Και ξετσουτσούμιασε, κατάλαβες, βγήκε έξω. Δεν ακούει γυναίκα στο ραδιόφωνο φαίνεται, κατάλαβες. Αυτό θα φτύει. Λοιπόν, τι άλλο, έχει ένα εντυπωσιακό πρώτο θέμα η απογευματινή που το μάθαμε χθες και αφορά αυτές τις έρευνες που έχουν γίνει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ασχολείται με τα θέματα της υγείας και έχει πράγματα και θάματα τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Εγώ έχω ας πούμε...
3: Και το τι γίνεται στον χώρο της υγείας.
2: Έχω πάθει ένα μικρό σοκ ακούγοντας ότι κάνανε χημειοθεραπεία σε άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καρκίνο και του κάνανε χημειοθεραπεία. Χώρια όλα τα υπόλοιπα, πώς το λέμε, μεταμοσχεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου, βλαστοκύτταρα, χρήση βλαστοκυτάρων σε χώρους τους οποίους δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να γίνει.
3: Σε 10 μέρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
2: Του MedWatch. Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα που έχει γίνει αυτό έχουν μειωθεί 90% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Οι οποίες παύλα, θα πω τη λέξη, απάτες προφανώς ήταν για να εξαφανίσει την από το διαδίκτυο για διάφορες ιατρικές πράξεις. Όποιος αποσύρει διαφήμιση βλέποντας ότι θα γίνει έλεγχος, προφανώς η διαφήμιση ήταν απάτη.
3: Παραπλανητική.
2: Παραπλανητική.
3: Σίγουρα απάτη επίσης.
2: Εγώ λέω απάτη. Εσύ είπες παραπλανητική. Εγώ λέω απάτη. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν γυαλουρονικά και μπότοξ. Πήγαινες δηλαδή να σου κάνουν σφράγισμα και μπορούσε να κάνεις και ένα μποτοξάκι. Σου λέγανε όπως βλέπω το σφράγισμα πίσω, βλέπω ότι εδώ στο χείλος πάνω μπορείς να το σηκώσεις λιγάκι. Οπότε σου κάνει και μια ένεση μπότοξ. Και 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Ελπίζω πως θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Έχω ένα ερώτημα μόνο. Αν δεν έσκαγε αυτή η ιστορία του Μαζονάκη, όλα αυτά θα τα μαθαίναμε.
3: Όχι.
2: Αυτό.
3: Ρητορικό φαντάζομαι είναι,
2: Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης όπως πέθανε. Τις συνθήκες θα τις μάθουμε στη διάρκεια της, στην πορεία αυτής της ιστορίας. Ήδη ανοίξανε. Άλλο ερώτημα. Ανοίγουν λέει τα κινητά τηλέφωνα των 6 εμπλεκόμενων στην υπόθεση αυτή. Που είναι 2 γιατροί, 4 γραμματείς και φαντάζομαι πρωτιστής. Δεν ξέρω, υπονιστής είναι κατηγορούμενος. Τώρα ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή είναι 20 μέρες που ήταν την υπόθεση αυτή. Δεν έπρεπε να ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα.
3: Το μεγάλο ερώτημα για μένα, Σωτήρη, είναι γιατί. 6, 7, 10, 20, 30, 50 χρόνια το τελευταίο κυρίως διάστημα γιατί κανείς δεν τα είδε όλα αυτά. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς που κάναν τον έλεγχο σε αυτά και δεν ήταν ούτε ένα από αυτά. Πρόσεχε να δεις, δεν μιλάμε δηλαδή για 2, 3, 5 εξαιρέσεις. Μιλάμε ίσως και για τον κανόνα που υπήρχαν. Αυτή δεν υπάρχει καμία ευθύνη κανενός. Θα παραιτηθεί κάποιος γι' αυτά. Θα διωχθεί κάποιος γι' αυτά.
2: Ναι, επίσης διαβάζω.
3: Στον κύριο Πατούλη να είχε παραπομπή.
2: Ο κύριος Πατούλης, επειδή έχει δύο εταιρείες, λέει, οι οποίες είναι μέρος αυτών των εταιριών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, και θα πάει και αυτός να. Και βγήκε και έκανε μια δήλωση θέση και λέει να ελεγχθώ βεβαίως κλπ. Εγώ είμαι ισονόμιμος και δεν ξέρω τι ακριβώς.
3: Παραπέμπεται στην. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Φάκελος, ναι, για τις καταγγελίες κατά Πατούλη.
2: Ναι, σωστό. Και ο ίδιος έκανε μια δήλωση αμέσως και άλλες ψευδείς. Ναι, βεβαίως. Πώς το είπε, δεν θυμάμαι το ακριβώς τη δήλωση. Και αλίμονο. Όλοι αυτοί που ξέρουν ότι θα ελεγχθούν, τι θα πούνε, ότι είναι ευπρόσδεκτος ο έλεγχος. Επειδή όχι, εγώ δεν θέλω να με ελέγξετε. Λοιπόν, αλλά όπως μου σωστά μου επισημαίνει και ο φίλος εδώ πάνω Χάλαδης, ανοίγει το τηλέφωνο του μοιραίου σταθμάχη του Δεμπόν. Αυτό δεν είχε ανοίξει. Ναι. Ναι, λέω για τις 20 μέρες του Μαζονάκη, αλλά τώρα βλέπω και αυτό εδώ. Επίσης παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο. Θα τα πούμε την Ιωάννα Μάντρο.
3: Θα πάμε σε λίγο, θα ελεγχθούν και τα σήματα καπνού. Πώς τα λέω παλιά.
2: Ναι.
3: Δεν το προλάβαμε χθες. Όταν τέλειωσε η εκπομπή, ήταν η απόφαση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Έχουμε μετά την κυρία Μάντρο. Να κουβεντιάσουμε, να μας τα πει ο Άννα αμέσως μετά το διάφημα.
2: Βλέπετε το διαδικαστικό κλπ. Πάρτε την απογευματινή σήμερα να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε κι εμείς λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Και η ώρα πλησιάζει. Εντάξει, νομίζω έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Τα μέτρα είπαμε στις 11. Ναι, αυτό είχα σημειώσει εδώ πέρα. Το πετρέλαιο θέρμανση θα το μάθουμε στις 14 του μηνός. Μία μέρα πριν αρχίσει η διακίνηση του πετρέλαιο θέρμανση δηλαδή. Και ευχαριστούμε Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας που έχουν αρχίσει να έρχονται ασταμάτητα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μια κουβέντα για την ιστορία με την υπηαγωγό, τη Διεθνή Υπηαγωγή, στα Λιώσια δεν έγινε αυτό που έγινε στα Λιώσια. Τα πράγματα είναι λίγο συγκεκριμένα, γιατί ο καθένας δίνει την εκδοχή του. Το βέβαιο είναι ότι η διευθύντρια του νηπιαγωγείου είναι στο νοσοκομείο, έτσι. Το βέβαιο είναι επίσης ότι ο πατέρας ενός από τα παιδιά τη χτύπησε. Θόλωσε κι αυτός. Θυμάμαι τον ποιος είπε θόλωσε, ο 27χρονος που σκότωσε την 25χρονη, είχε θόλωσε και εκείνος. Θόλωσε, δεν και τη σκότωσε. Βρήκαμε τώρα ο καθένας και λέει θόλωσε και έκανα θόλωσε εδώ. Λοιπόν, είδαμε ένα βίντεο, αν δεν ξέρω αν το είδες, που την διευθύντρια την πιαγωγή να φωνάζει στα 4χρονα, τα 5χρονα παιδιά. Να φωνάζει υπερβολικά, θα έλεγα εγώ, ναι, για 4χρονα, 5χρονα παιδιά. Από την άλλη, διαβάζουμε ότι κατέφθασαν οι γονείς, Ρωμά οι γονείς, έτσι, και κάποιος από αυτούς χειροδίκησε στην εκπαιδευτικό, το οποίο όχι είναι άθλιο, απαράδεκτο και όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι,
2: τη χτύπησε άσχημα, πιθανόν να έχει κρανιογευαλικές κακώσεις. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν πάνε. Μίλησα με εκπαιδευτικό χθες φίλη και μου είπε ότι δεν θέλει να πάει κανείς σε αυτά τα σχολεία, γιατί γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος αυτός από κακούς γονείς υπάρχει παντού, έτσι. Αλλά εκεί είναι αυξημένος σίγουρα ο κίνδυνος, έτσι, γιατί η παραβατικότητα στους Ρωμά είναι πολύ μεγαλύτερη από την παραβατικότητα στο μέσο όρο της υπόλοιπης κοινωνίας. Αρέσει δεν αρέσει, σε όποιους δεν τους αρέσει, έτσι είναι όμως. Λοιπόν, είναι η παραβατικότητα πολύ μεγαλύτερη. Τα κοινωνικά αίτια κλπ. Είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως η απάντηση είναι αυτή. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και αν θα βρεθεί κάποιος και κερατάς και δαρμένος στο τέλος στην ιστορία αυτή, όπως πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα ζητήσει κανείς εξηγήσεις από 4χρονα, 5χρονα παιδιά, φυσικά, έτσι, δεν το συζητάω. Αλλά από τους γονείς μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις για το τι κάνουν 4χρονα, 5χρονα παιδιά και αν διαλύουν ένα σχολείο, για παράδειγμα. Δεν θα ζητήσει κανείς εξηγήσεις για τα παιδιά, ξαναλέω, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Είναι 4χρονα παιδιά, είναι πολύ μικρά δηλαδή. Δεν είναι 10χρονα, 15χρονα, 20χρονα, λίμωνα προς Θεού. Αλλά και από τον πατέρα, ο οποίος θόλωσε και πηγαίνει και χτυπάει τη δασκάλα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι. Δεν πειράζει. Αν όντως έχει συμβεί έτσι, ας κάτσει λίγο μέσα να δει τι ωραία που είναι. Να μην ξαναθολώσει τόσο εύκολα. Αυτά.
3: Αλέξης Τσίπρας στην Κυψέλη. Θα ακούσουμε μαχητικό μας το έστειλε τώρα η Κατερίνα Πλατή αργότερα. Πήγε για τους κατοίκους εκεί στις πολυκατοικίες. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όπου θέλετε να πάμε, κύριε Διευθυντά μου. Λοιπόν, πάμε. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνίων παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ Αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε τρεις, κάθε έναν ή τρεις μήνες, καθορίζει το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάση στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβών κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Αυτά ερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
9: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρες πολλές. Γεια σας κύριε Βασίλη μας. Τι λέει? Δεν κατάλαβα τι μας λες κύριε Βασίλη μας, αλλά θα μείνεις ικανοποιημένος από τη σημερινή μας εκπομπή νομίζω, ξέρεις εσύ. Γεια σου Θέμη. Καλημέρα τώρα που είπες Ελένη Τάκα. Τι κουκλάρα είναι αυτή, τη γνώρισα όταν μου έδωσε τα ειστήρια που είχα κερδίσει, να είναι πάντα καλά. Κυρία Τάγκα.
1: Είναι παντρεμένη.
0: Ναι, ναι. Κυρία Τάγκα, εγώ πρέπει να μεταφέρω τη φιλοφρόνη. Είναι η δεύτερη που εισπράττω, γιατί και άκουσα και δεύτερη μέσα στη.
1: Ακούει.
2: Ναι, ακούει.
0: Λοιπόν, την έχουμε νομίζω ότι. Α, πες.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να καλημερίσουμε την συνάδελφο την, και φίλη μας την Ιωάννα Μάνδρου. Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς μας στα τα ειδικά δικαστήρια.
3: Καλώς τα δεν λες τίποτα. Τα είκαμε.
2: Εμείς οι αυτοί που είναι εκεί.
0: Και εκείνοι που τα καλύπτουν, ρε εσύ, γιατί ξέρεις δεν είναι σαν τα άλλα.
3: Το ειδικό δικαστήριο είναι μεγάλη φασαρία.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό θα κρατήσει και καιρό.
0: Ναι. Καιρό όταν λες.
2: Για πάμε να δούμε πότε ξεκινάει και πότε αρχίζει καταρχήν.
3: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έχει συγκεκριμένες προθεσμίες. Μέσα σε 10 μέρες από χτες που το βούλευμα δημοσιεύθηκε στις 3 το μεσημέρι, ελπίζω σήμερα να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στο σκεπτικό του. Αλλά
2: δεν έχουμε ακόμα το παραπεμπτικό βούλευμα.
3: Όχι, αλλά έχουμε πληροφορίες, τι λέει.
2: Ναι.
3: Σε 10 μέρες αποστέλλεται στον πρόεδρο της Βουλής. Mm. Δρομολογείται η κλήρωση των δικαστών. 13 ανώτατοι. 7 από τον Άριο Πάγο, 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Ναι.
3: Και εισαγγελέας. Όλοι με κλήρωση.
2: Και βγαίνει η έδρα.
3: Και τώρα, βγαίνει η έδρα, τελειώνουμε.
2: Ναι.
3: Μέσα σε 60 μέρες, εκτός αν υπάρχει κάποιο ανυπέρβλητο πρόβλημα, που εδώ θα σας πω τι μπορεί να είναι το ανυπέρβλητο, η δίκη πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή τέλος του χρόνου. Χοντρικά μιλάμε.
2: Ναι.
3: Ποιο μπορεί να είναι το ανυπέρβλητο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση που να πάει τη δίκη αυτή αργότερα? Η αίθουσα. Γιατί? Διότι στην υπόθεση αυτή του Τριαντόπουλου που παραπέμπεται με τους άλλους 4 έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος τους το σύνολο των θυμάτων, των συγγενών. Που αυτή είναι πάρα πολύ. Εάν τυχόν αυτοί παραμείνουν στην αίθουσα και το δικαστήριο δεν πει ότι σε περιορίζω, δεν σου επιτρέπω, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να το κάνει, να τους πει βγες από τη διαδικασία. Η αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που γίνονται πάντα από εποχής Κοσκοτά. Τα ειδικά δικαστήρια δεν χωράει ούτε για ζήτο.
0: Το θυμάμαι, ήταν ένας πάνω στον άλλον όταν ήταν και στις ειδικές.
3: Δεν χωράει με τίποτα σε αυτή την περίπτωση.
2: Αυτό λογικά πρέπει να είναι στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό δεν γίνεται παρά μόνο να είναι στην Αθήνα, διότι ανώτατοι δικαστές αυτοί έχουν και άλλα καθήκοντα. Τα ειδικά δικαστήρια δικάζουν μόνο απόγευμα, γιατί το πρωί δουλεύουν στα δικαστήρια το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολλοί, δεν είναι λίγοι. Αν σκεφτούμε 10 από τον Άριο Πάγο, είναι μεγάλος αριθμός.
2: Ναι.
3: Οπότε εδώ θα ξεκινήσει από σήμερα η ανέβρεση αίθουσας.
2: Ναι.
3: Ποια μπορεί να είναι αυτή η αίθουσα? Εγώ δεν βλέπω κάποια αυτή τη στιγμή η οποία να είναι κατάλληλη. Αυτό θα απασχολήσει τον Άριο Πάγο ήδη από σήμερα.
2: Ναι.
3: Διότι αν δεν βρεθεί η αίθουσα, αυτή η προθεσμία που σας είπα μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ξεκινήσει δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
2: Ναι.
3: Άρα το πρόβλημα του πότε ξεκινάει η δίκη συναρτάται με το πότε θα βρουν αίθουσα και ποια.
0: Μάλιστα. Άντε λοιπόν και βρέθηκε η αίθουσα
2: και ξεκινάει
0: η δίκη.
2: Έχει χρόνο μετά, έχει όριο χρονικό?
3: Χρονικό όριο δεν έχει. Αυτή η δίκη είναι με κατηγορούμενους, όχι πολλούς αλλά ούτε και λίγους. Ναι. Αριθμός 5. Τριαντόπουλος 1, αγοραστός 2 και 3. Υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών πυροσβεστικής αστυνομίας.
0: Συνδικάζονται, και γίνεται παράλληλα η δίκη μαζί.
3: Όχι, για όλους μία.
0: Μία δίκη, αυτό λέω. Ναι, γίνεται μία δίκη για όλους. Δηλαδή είναι δικηγόροι του κάθε πλευράς. Ναι, αυτό θέλω
3: είναι
0: να πω.
3: Είναι αυτοί οι λεγόμενοι που τους λένε στα νομικά οι συμμέτοχοι.
0: Οι συμμέτοχοι, μάλιστα.
3: Δηλαδή ο πολιτικός και τα μη πολιτικά πρόσωπα που είναι μαζί στην κατηγορία. Κλειμένημα το αδίκημα, αυτό δεν έχει καμία σημασία.
2: Ναι.
3: Πρέπει να το πω αυτό, διότι είτε πλημέλημα είτε κακούργημα, όταν υπάρχει παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, η πολιτική σημασία του γεγονότος είναι πέραν του αδικήματος.
2: Ναι, είναι και η προηγούμενη καταδίκη, η τελευταία που είχαμε, του Νίκου Παπά, για πλημέλημα ήταν.
3: Ναι, αλλά όταν πας κατηγορούμενο
2: ναι, ναι, είναι αλλιώς πράγμα. Ναι, ναι, σωστό.
3: Και είναι σοβαρό γεγονός, δεν είναι απλό.
0: Ναι.
3: Τώρα, γιατί κατηγορείται ο Τριαντόπουλος.
2: Σωστό.
3: Κατηγορείται όχι για πράξη ότι έδωσε την εντολή για να αλλοιωθεί ο χώρος, αλλά ότι δεν απέτρεψε την αλλοίωση του χώρου. Δηλαδή μετήχε στις συσκέψεις, ήταν κυβερνητικός τέλεχος, ήταν παρά τον Πρωθυπουργό, είχε αρμοδιότητα την πολιτική προστασία, γιατί ήταν και στην πολιτική προστασία, και όφιλε κατά το βούλευμα να πει stop, το οποίο δεν είπε.
0: Ναι.
3: Ο ίδιος βέβαια αρνείται.
0: Να ρωτήσω γιατί... κάτι, συγγνώμη, εμβόλυμα, ναι. Συγγνώμη. Επειδή θυμάμαι ότι είχαν κάνει μια παρέμβαση συγγενείς, είχαν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
3: Ναι, αυτό τελείωσε. Δεν έγινε αναβάθμιση αυτό.
0: Ναι, αυτό μπορεί να γίνει στην πορεία του αδεισδίκηση ή τελείωσε αυτή η ιστορία.
3: Στη φάση αυτή που βρισκόμαστε έχει τελειώσει οριστικά, διότι τα βουλεύματα αυτά είναι αμετάκλητα, δεν αλλάζουν με τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, μπορεί το δικαστήριο να πει ότι ξέρεις, εδώ που ήρθες για πλημέλημα, εγώ σε βλέπω για κακούργημα.
0: Ναι,
3: μπορεί να το πει.
0: Μπορεί να το πει. Έτσι.
3: Είναι πιθανόν.
0: Ναι.
2: Όχι.
3: Όχι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Για ποιο λόγο δεν είναι πιθανό? Γιατί όταν έχει υπάρξει αυτή η παραπομπή από ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν 5 και ένας ο εισαγγελέας 6.
0: Μάλιστα.
3: Είναι δύσκολο αυτή η δικαστική κρίση να ανατραπεί.
0: Ναι, mm-hmm. Μάλιστα.
3: Άρα πάνε για πλημέλημα.
2: Το όφιλε να το πει ο κύριος Τριαντόπουλος. Ποιος την έκανε τελικά αυτό το μπάζωμα? Δηλαδή ποιος έχει την ευθύνη, θέλω να πω, κατά τη δικαιοσύνη, ή δεν υπάρχει υπεύθυνος?
3: Όχι, ευθύνη αποδίδεται σε αυτούς τους 5.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή στην πυροσβεστική, συγκεκριμένο άτομο, στην αστυνομία, συγκεκριμένο άτομο, στην πολιτική προστασία, συγκεκριμένο άτομο, και στην περιφέρεια. Και στον υπουργό, τον mm-hmm. υφυπουργό. Αυτούς θεωρεί η δικαιοσύνη υπεύθυνος ότι κάνανε αυτή. Ξεκινάει από το σκεπτικό ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος είναι παράνομη.
0: Ναι.
3: Γιατί τη λέει παράνομη? Γιατί το σκεπτικό έχει δύο σκέλη. Ένα, ότι τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά και τα δικά μας τα πρωτόκολλα δεν επιτρέπεται να βάζεις χέρι στο χώρο ενός δυστυχήματος, μιας έκρηξης, οτιδήποτε. Γιατί πρέπει να γίνουν έρευνες. Το δεύτερο που λέει είναι ότι δεν υπήρχε εντολή και άδεια για να την κάνουν αυτή τη δουλειά των ανακριτικών αρχών, οι οποίες ήδη είχαν παρέμβει. Γιατί είχε μπει η δικαιοσύνη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Από την πρώτη στιγμή τη διερεύνηση, την πρώτη μέρα. Οπότε σου λέει, πήρες άδεια εσύ από τον ανακριτή και από τον εισαγγελέα να πας και να κάνεις αυτή την κίνηση? Όχι. Σου δώσε άδεια? Όχι. Άρα παράνομα ενήργησες. Δεν αναφέρεται στο βούλευμα, θα δούμε σήμερα πώς θα διευκρινιστεί και αν αυτή η πράξη της παράνομης αλλίωσης είχε ως αποτέλεσμα το να χαθούν στοιχεία κατά το στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο.
0: Μάλιστα.
3: Αν αλλίωσες για να κρύψεις, είναι άλλο πράγμα ότι αλλίωσες διότι δεν έπρεπε να το κάνεις.
0: Μάλιστα. Τώρα για το χρονικό ορίζοντα μου στέλνουν εδώ πέρα ότι για τον Παπαγγελόπουλο και τον κύριο Παπαγγελόπουλο, συγγνώμη, το χρονικό διάστημα από την ημέρα που ξεκίνησε η δίκη ως την απόφαση ήταν 5 μήνες και 15 μέρες.
3: Ναι.
0: 19 Σεπτεμβρίου 2022 με 4.
3: Ναι. Ναι.
0: Για τον Νίκο Παπά ήταν πιο λίγο, ήταν 3 μήνες και 6 μέρες, 18 Νοεμβρίου του 2022 με 24 Δευτέρα του 2023.
3: Ναι.
0: Και ήταν και ένας χρόνος ρεκόρ για τον Παπακοσταντίνου, μόλις 27 ημέρες, λιγότερο από ένα μήνα κράτησε, 25 Δευτέρα 2015 με 24 Τρίτου 2015. Για τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Αυτές είναι οι τρεις πιο τελευταίες υποθέσεις. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή η μάξη ήταν ο κύριος Παπαγγελόπουλος που ήταν 5 μήνες και από την ημέρα που άρχισε η δίκη όμως, έτσι. Όχι και τα προηγούμενα μαζί που λέμε τώρα που συζητάμε.
3: Εδώ με αυτή την πρόβλεψη,
0: ναι.
3: Χρόνο και βάλε.
0: Χρόνο και βάλε, λες, επειδή είναι 5 ενδεχομένως.
3: Όχι μόνο επειδή είναι 5.
0: Ναι.
3: Επειδή εδώ, εάν επιτραπεί το σύνολο των θυμάτων να παρίστανται στην κατηγορία, αυτοί είναι δεκάδες δικηγόροι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Άρα είναι σίγουρα μετά τις εκλογές, έτσι.
3: Σίγουρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
0: Ναι, και η λήξη του,
3: λέω, αν γίνουν οι εκλογές,
0: ναι,
3: όπως πάμε.
0: Αν γίνουν μέχρι τον Μάιο, Ιούνιο, ξέρω εγώ. Ναι.
2: Θα γίνει πριν, λέτε, αν είναι το Μάιο οι εκλογές. Η απόφαση.
0: Αν λέει χρόνο και βάλε, είναι μετά. Είναι μετά, δεν είναι πριν. Αν είναι χρόνο και βάλε.
2: Για αυτό λέω. Βάλε, ναι. Θα γίνει μετά.
3: Αλλά θα πέσει απάνω στην προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι σίγουρο.
2: Υπόθεση, ναι, ναι. Η υπόθεση Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που επίσης είναι σε
3: διακρισμότητα.
2: Αυτό, ναι, ναι. Τι έχουμε για αυτή η Ιωάννα.
3: Βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχουμε πολλά πράγματα. Γιατί οι ανακρίσεις αυτές δεν είναι όπως ήταν στα Τέμπη πάνω στη Λάρισα. Είναι με απόλυτη μυστικότητα γίνονται, όπως έγινε και στον Τριαντόπουλο βέβαια. Δεν φαίνεται μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει τελειώσει η ανάκριση, να έχουμε εισαγγελική πρόταση και βούλευμα.
0: Άρα,
3: δεν ξέρω αν θα πέσει μέσα στην προεκλογική περίοδο αυτή η διαδικασία. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η περίπτωση Καραμαλή και σε σχέση με την περίπτωση Τριαντόπουλου,
0: ναι,
3: είναι πολύ διαφορετικές οι υποθέσεις. Μάλιστα. Διότι ο Τριαντόπουλος κατηγορείται για μια στάση την επομένη του δυστυχήματος,
0: ναι, ναι,
3: που συνδέθηκε με προσπάθειες συγκάλυψης, ενώ ο Κώστας Καραμαλής ελέγχεται για την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι αν είχε κάνει τα κατάλληλα μέτρα ως υπουργός και αν είχε λάβει τις κατάλληλες κινήσεις, αν τις είχε κάνει, ναι, ώστε το δυστύχημα αυτό να αποτραπεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο με το θέμα, επειδή έχει ξεχαστεί λίγο. Αυτοί οι περίφημες δικογραφίες που θα ερχόντουσαν δεκάδες, εικοσάδες, τριαντάδες για άλλους βουλευτές κλπ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα τύπου ΠΚΠ κλπ. Έχει κάποια εξέλιξη αυτό ή τελειώσαμε? Αυτό ήταν. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε προαναγγελία και για πολλές ακόμα περιπτώσεις που θα ερχόντουσαν.
3: Κοίτα, υπάρχει ένα δεδομένο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
3: Τελειώνει η θητεία της Λάουρα Κοβέτσι.
0: Α, ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι.
3: Τελειώνει δηλαδή πρώτη, τέλος του μήνα παραδίδει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: έρχεται ο Γερμανός που λέγεται Αντρές Ρίτερ. Αυτός έχει ήδη αναλάβει.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό το μεταβατικό στάδιο επηρεάζει όλα τα εθνικά κλιμάκια. Πάμε
0: λογικό
3: στο δικό μας όμως, το οποίο, ναι, έχει δικά του θέματα.
0: Ναι.
3: Ποια είναι τα δικά του? Μία από τις πολύ σοβαρές παρουσίες αυτού του εθνικού κλιμακίου,
0: mm-hmm,
3: η κυρία Ευγενία Κιβέλου,
0: mm-hmm,
3: έχει υποβάλει αίτημα και θέλει να πάει στον Άριο Πάγο.
0: Ναι.
3: Γιατί ήρθε η σειρά της και δεν θέλει να χάσει την προαγωγή της.
0: Ναι.
3: Πολύ λογικό. Ναι. Αυτό κρίνεται μέσα στον Οκτώβρη. Άρα έχουμε και εσωτερικές αλλαγές. Τρεις καινούργοι που μπήκανε,
0: ναι,
3: δεν υπάρχει κονδύλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους βάλουν από τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Και έχουν πει ότι θα τους βάλουν από την 1η του Γενάρη.
0: Μάλιστα. Άρα καθυστερεί όλη αυτή, αν υπάρχει τέτοια διαδικασία, καθυστερεί, έτσι.
3: Καθυστερεί,
0: ναι, ναι,
3: ναι, και προσωπικά νομίζω,
0: ναι,
3: ότι δεν θα έχουμε την ένταση των προηγουμένων μηνών.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ.
3: Όχι ότι δεν υπάρχουν έρευνες ανοιχτές.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά λες ότι θα είναι σε μικρότερη ένταση για λόγους που έχουν να κάνουν και με το τυπικό της διαδικασίας.
3: Με το τυπικό, με τις, ναι, αλλαγές,
0: ναι,
3: οι οποίες,
0: ναι, ναι,
3: δεν είναι λίγες, γιατί αλλάζει ο
0: επικεφαλής. Είναι πολλές. Και μία πολύ σημαντική. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, ο Αναμάνδρου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σέβη, λέει, το ειδικό δικαστήριο της Νέας Δημοκρατίας. Δουλευόμαστε, λέει. Okay.
2: Λοιπόν,
0: σου θυμίσω ότι η ειδικό, ναι, δικαστήριο της ότι ειδικό δικαστήριο της Νέας Δημοκρατίας αθώωσε τον Ανδρέα Παπανδρέου, θέλω να πω, αν τα ειδικά δικαστήρια είναι των κομμάτων. Έτσι σου θυμίζω, ίσως είσαι μικρή και δεν το θυμάσαι.
2: Παρότι, ναι, τότε υπήρχε μια δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που έλεγε: αν κούναγα το μικρό μου δαχτυλάκι,
0: ναι,
2: ο κόκκινος τον Ανδρέα θα τον έβαζε φυλακή.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά είναι πολύ πιθανό να συνέβαινε όντως.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Τη δήλωση δεν τη θυμάμαι. Θυμάμαι όμως, ναι, ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα, πολύ πιθανό να συνέβαινε.
2: Λέω
0: αυτό,
2: να πάμε, ναι, στο τύρι αυτό, να με συγχωρήσει,
0: ναι, ναι, ναι,
2: σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Φλωρίδη που πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά.
0: Να δούμε αν έγινε μπάζωμα ή όχι.
2: Όχι αυτό, να δούμε και Τσίπρα ζητάει την παραίτησή του.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να τον ρωτήσω αν θέλει να πει κάτι για το.
2: Ναι, γιατί δεν μα εκείνη, βέβαια, σωστά.
0: Για τον μπάζο.
2: Εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί αυτό του κουνάνε τώρα στο κεφάλι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: κεφάλι,
2: ναι, ναι.
0: Του κουνάνε το χαρτί με αυτή τη δήλωση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στην συνηθισμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media να ζητώντας Telekom GR. Επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός Ιρέης. Η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Χόλιγουντ για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός Ιρέης, δεύτερος χρόνος, κείμενο Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου, στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή και περιμένει και του ζητούμε και συγγνώμη γιατί τον βλέπω ώρα που περιμένει. Τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ.
13: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με την με απόφαση, την ανακοίνωση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου. Και από χθες, φαντάζομαι, τα ακούτε, το διαβάζετε. Έρχεται ξανά στην επικαιρότητα εκείνη η δήλωση που είχατε κάνει περί μπαζώματος, ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζωμα, και σας ζητάνε, πέρα από αυτά που ζητάει ο κ. Τσίπρας και θα τα πούμε μετά,
2: απευθύνεται σε εσάς. Τα νιώσατε, ήταν λάθος.
0: Ναι, ναι,
2: ήταν...
0: αυτό. Τι να μ' ακούσουμε.
13: Όχι, η εσείς. Πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει είναι αυτή, όχι όπως την είπατε όμως, γιατί δεν είναι η φράση αυτή.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
13: Η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το... από τους πολιτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Λοιπόν, σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Λοιπόν, και τότε επειδή αυτό συνεχιζόταν στη Βουλή και τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, και εμφανιζόταν διάφοροι εκεί από την αντιπολίτευση για να λένε αυτή τη φράση όχι όμως σωστά, ενώ μιλούσα για τους πολιτικούς, πρέπει να σας πω, σηκώθηκε ο κύριος Βελόπουλος και είπε σε αυτούς όλους, λέει τι διαμαρτύρεστε εσείς, αφού για μένα το είπε ο Φλωρίδης αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρακτικά και είναι και τα βίντεο, ξέρετε, έτσι.
0: Ναι.
13: Άρα λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, η υπόθεση, η φράση ήταν ακριβώς αυτή. Προσέξτε όμως τώρα.
0: Ναι.
13: Αυτή η φράση...
2: Η Υπουργέ, και... μισό μόνο λεπτό... Μία έκτακτη είδηση, με συγχωρείτε πολύ.
0: Συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε για αεροπειρατεία.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Είναι έκτακτη είδηση, κυκλοφόρησε μόλις τώρα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Είπαμε,
2: θα προσπαθήσουμε αμέσως μετά να έχουμε ρεπορτάζ. Μα συγχωρείτε για τη διακοπή που
13: είναι. Είναι σοβαρή είδηση. Σωστά έγινε διακοπή. Λοιπόν, τώρα να θυμίσω ότι το μπάζωμα, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Λοιπόν, τι ήταν αυτά, ποια είναι τα κεφάλαια αυτής της συνωμοσίας, ήτανε οι χαμένοι επιβάτες, τα χαμένα βαγόνια, η μεταφορά, η λαθρεμπορική μεταφορά ξυλολίου, το λαθρεμπόριο, το μπάζωμα για να συγκαλύψει όλα αυτά και η φράση, η λέξη συγκάλυψη. Άρα λοιπόν, όλο αυτό, αν το απομονώσει κανένας, σου λέει τώρα, όπα, εδώ έχουμε μια παραποπή για το μπάζωμα.
0: Ναι.
13: Το πολιτικό ζήτημα στο οποίο αντιπαρατέθηκα εγώ σκληρά τότε, είναι αλήθεια αυτό, ήταν ότι εξυφάνθηκε μια συνωμοσία με όλα αυτά που σας περιέγραψα, τα οποία οδήγησαν εκατομμύρια Έλληνες στον δρόμο, οι οποίοι πίστεψαν ότι εδώ, σε αυτή την εθνική τραγωδία, υπάρχει κάτι φοβερό που έκανε η κυβέρνηση.
0: Πάντως, δηλαδή, για κάτι, ότι... για κάτι παραπέμπεται και ο Στριατόπουλος.
2: Γι' αυτό, ο υπουργός της κυβέρνησης παραπέμπεται γι' αυτό.
13: Μάλιστα, πάμε να δω. Όχι, δεν παραπέμπεται γι' αυτό.
2: Για ποιο?
13: Η παραπομπή γίνεται, διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων.
2: Γι' αυτό το μπάζουμε το λεγόμενο.
13: Μάλιστα, αυτό είναι το μπάζουμε.
2: Με αυτό.
13: Λοιπόν, ωραία. Αυτά όμως, τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία, τα οποία υποτίθεται θα μπορούσαν να χαθούν επειδή έγινε αυτό, γιατί υποθετική είναι η απόβαση παραπομπής, θα μπορούσαν να χαθούν. Η απάντηση που διερευνήθηκε από την ανάκριση, από την δίκη που διεξάγεται, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα σας το πω τώρα αυτό, λοιπόν, λέει ότι τίποτα, κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Κανένα. Όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανακρίσεως, όλα αξιολογήθηκαν και οδηγήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο με 35 κατηγορούμενους.
2: Και τότε γιατί παραπέμπεται ο κύριος Στριατόπουλος?
13: Ναι,
2: θα έπρεπε, αφού υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία...
13: Προσέξτε, λέει, παραπέμπεται, διότι λέει, θα το κρίνει το δικαστήριο βέβαια αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Έτσι,
13: θα μπορούσε να κάνει κάποιες ενέργειες, ώστε να μην γινόταν η επέμβαση στο χώρο με τον τρόπο που έγινε, για να μην κινδυνεύσουν να χαθούν στοιχεία. Αυτό. Λοιπόν, εγώ πάω κατευθείαν σε αυτά που έχουν κριθεί ήδη από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει κρίνει και παραλαμβάνω το τελευταίο στοιχείο που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερεύνησε και αυτή για τους λόγους που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη φορολογία, γιατί εκεί επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν είχαμε μεταφορά παράνομου φορτίου. Λοιπόν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Κατά συνέπεια, αυτή η φοβερή κατηγορία ότι το μπάζωμα έγινε για να συγκαλυφθεί ευθύνη της κυβέρνησης για λαθρεμπόρια και στοιχεία, αυτό έχει καταρριφθεί παντελώς.
0: Ναι.
13: Για να συνεννοούμε τώρα.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτό που είχατε πει τότε για τους πολιτικούς είχατε διευκρινίσει ότι,
13: ναι,
0: ότι είναι για τα μπάζα όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα,
13: ναι,
0: στα τέμπη. Βρήκα ακριβώς τη φράση. Δεν είχατε πει αρχικά για τους πολιτικούς, είχατε πει είναι για τα μπάζα όσοι κάνουν σπέκουλα και διευκρινίσατε μετά ότι αφορούσε την πολιτική αντιπαράθεση αυτή η ιστορία.
13: Όχι, σπέκουλα για μπαζώματα στα τέμπη. Είναι κατευθείαν για τους πολιτικούς.
0: Ναι.
2: Είπατε ότι είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
0: Λέτε ότι είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Αυτό ήθελα να καταλήξω.
13: Η πιο δικαιωμένη φράση με βάση αυτά που σας λέω.
0: Ναι.
13: Η κατηγορία προς την κυβέρνηση ήταν ότι έγινε το μπάζα.
0: Για να κρύψει στοιχεία.
13: Ακριβώς. Γι' αυτό τους είπα ότι είστε για τα μπάζα που τα λέτε αυτά. Διότι αυτά που λέτε ήταν ψέματα όλα. Και χαμένοι επιβάτες δεν υπήρχαν.
2: Ο κύριος Τσίπρας χθες ευθέως ζήτησε την παράτησή σας. Ή αλλιώς την αποπομπή σας από τον Πρωθυπουργό.
13: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, πού κολλάει ο Φλωρίδης στην υπόθεση αυτή? Γιατί ο Φλωρίδης είναι...
2: Για τη δήλωση. Αυτό ήταν.
13: Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η δήλωση αυτή, με βάση αυτά που σας είπα, είναι η απολύτως δικαιωμένη δήλωση.
2: Άρα δεν υπάρχει λόγος να παραιτηθείτε, λέτε.
13: Λέω το εξής τώρα. Τι δεν μου συγχωρεί ο κύριος Τσίπρας και όλοι τις αντιπολίτες. Με μη δήλωση.
2: Άρα δεν υπάρχει λόγος να παραιτηθείτε, λέτε.
13: Λέω το εξής τώρα. Τι δεν μου συγχωρεί ο κύριος Τσίπρας και όλοι

0: μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα. Αυτό θέλω να του πω.
1: Και αυτό τελευταίο, άρα λοιπόν θέμα παρέτησης δεν υπάρχει φαντάζομαι για εσάς, δεν είναι στο τραπέζι.
0: Για ποιο λόγο? Για μια φράση που επαναλαμβάνω ότι έχει δικαιωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει τη φράση αυτή, γιατί έτσι ήταν εκείνη την ημέρα η συζήτηση στη Βουλή, είχε να κάνει με όλη αυτή τη συνωμοσία. Όπου εξηγούσαμε, γιατί είχε αποδειχτεί πια ότι ούτε χαμένοι επιβάτες υπήρχαν, ούτε χαμένα βαγόνια υπήρχαν, ούτε ξυλόλιο υπήρχε, ούτε λαθρεμπόριο έγινε, και το περίφημο μπάζωμα που έγινε σε ένα σημείο του δυστυχήματος ήταν να μπορέσουν να φύγουν τα χώματα τα οποία είχαν γίνει λάσπη από τους τόνους νερού που έριξε η πυροσβεστική για να σβήσει τις φωτιές στα βαγόνια, για να πατήσουν οι μεγάλοι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, να δούμε μήπως υπάρχει κανένας άνθρωπος να σωθεί εκεί κάτω. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το μπάζωμα.
2: Να σας ρωτήσω ένα κάτι πολύ γρήγορα. Είναι από, επειδή το έχω στείλει δύο-τρεις ακροατές, τέσσερις μπορεί και παραπάνω. Ότι μετά θέλουν, λέει, να διαβάζω, να πιστέψουμε ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Εδώ ο Υπουργός έχει ήδη αποφανθεί, λέει, για την υπόθεση. Αυτό λέει.
0: Και
2: λέει
0: και φορά, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ο κόσμος, ίσως δικαιολογημένα κιόλας με αυτά τα οποία δέχεται ως ρημαγδό, να μπερδεύει δύο πράγματα. Είναι η πολιτική αντιπαράθεση στην οποία συμμετείχα εγώ. Προκειμένου και συγκρούστηκα να αποκαλυφθεί όλη αυτή η συνωμοσία που στήθηκε με όλα αυτά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό έχει δικαιωθεί στη ζωή. Έχει δικαιωθεί από τα πανεπιστήμια, από τις πραγματογνωμοσύνες, από τους πάντες. Και είναι άλλο ζήτημα τα στοιχεία που τα κρίνει η δικαιοσύνη, εάν η επέμβαση στον χώρο έγινε με το σωστό τρόπο, εάν τηρήθηκαν κτλ. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Άρα δεν είναι παρέμβαση τη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλωρίδη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε δύο ειδήσεων.
1: Συναντάμε τον Βασίλη Ντέτσι.
2: Θεωρεί ότι είναι απολύτως δικαιωμένος με τις δηλώσεις που έκανε τότε και απαντάει στον κύριο Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Ρημαγδός ήρθε τώρα.
1: Αμέσως μετά.
2: Μετά. Πάμε να δούμε ένα τραγουδάκι. Βασίλης Ντέτσικας, επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση της Flutby με 180 επιβάτες από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος εξέπεψε σήμα κινδύνου, απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Δικαιωμένη φράση μου, όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζομαι, είναι για τα μπάζα, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είπε πως το μπάζομαι δεν μπορεί να αποκοπεί και είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης. Διευκρίνησε ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται καθώς οι επεμβάσεις στο χώρο ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ξεκαθάρισε πως κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανάκρισης και αξιοποιήθηκαν. Σε ό,τι αφορά το αίτημα Τσίπρα για παραίτησή του, απάντησε πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, αν υπέρβλη το πρόβλημα αποτελεί η αίθουσα, καθώς στη συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγγενών των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του Υπουργού. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα, η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί και ο Κώστας Καραμαλής, καθώς η παραπομπή Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μπορεί να αποτελέσει ιονή δεδικασμένο για τον πρώην Υπουργό. Ένα δύσκολο πολιτικά χειμώνα για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου προμηνύουν η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η ανωδική πορεία των τιμών των καυσίμων που εντείνουν την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που υπάρχουν, εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα και την οικονομία, σεβόμενη τα δημοσιονομικά περιθώρια. Σήμερα θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οργή στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου μετά την παραδοχή του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου ότι δεν γνωρίζει ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιο ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα από φορείς. Συνελήφθη δικηγόρος μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλημμυλματικές πράξεις και με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Στα Σεπόλια, γιοταχή παρέσυρε έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ένας 28χρονος μετά από πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Ιράν εκτέλεσε σήμερα δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για το ρόλο του στο φόνο τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας στη διάρκεια των διαδηλώσεων τον περασμένο Ιανουάριο στη βορειοανατολική πόλη Μασχάτ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση 9 και 5 το βράδυ Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να με πάτε στο μπαρμπέρι!
3: Μπαρμπέρι!

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Λοιπόν, και εντάξει, ένα θέμα το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου πια, έτσι, είναι αυτή ο συναγερμός για αεροπειρατεία σε πτήση από το Ντουμπάι για Τελαβίβ. Απογειώθηκαν μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, είναι της Fly Dubai η εταιρεία. Εκτελούσε πτήση αυτή που σας είπαμε, εξέπνευσε τον κωδικό 7500, λέει αυτός, λέει ο κωδικός, για να δηλώσει αεροπειρατεία ή άλλη μορφή παράνομης παρέμβασης στα ρουσικά. Αυτά αεροπειρατεία, ξέρεις, έτσι όπως έχουν πάρει τα μέτρα αυτά που έχουν πάρει, που κλείνουν οι πόρτες, σφραγίζουν οι πόρτες στο πιλωτήριο κλπ. Αλλά και πώς περνάνε και όπλα, γιατί για την αεροπειρατεία χρειάζεται κάποια όπλα, έτσι. Κάνουν πολύ αυστηρούς ελέγχους, γι' αυτό και δεν ακούμε πια συχνά για αεροπειρατείες όπως ακούγαμε παλιότερα. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Επίσης, σας πούμε ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έκανε επίσκεψη πριν από λίγη ώρα στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Αυτές που έχουν τα προβλήματα για τα οποία έχουμε μιλήσει. Και μίλησαμε και με τον Δήμαρχο της πόλης χθες και προχθές. Πιο πολύ για να μιλήσει με τον κόσμο, να πάρει μια εικόνα κλπ. Θα δείτε πλάνα, φαντάζομαι.
1: Νομίζω ότι έχουμε ένα ηχητικό.
0: Έχουμε. Αν μας στείλανε.
1: Όχι, όχι, λοιπόν, πάμε. Να μου επιτρέψεις μόνο μια αναφορά. Μου στείλε μήνυμα η αδερφή μου και η νηψιά μου. Τους ευχαριστούμε που μας ακούν για πρώτη φορά. Μακριά. Βρήκε τρόπο να ακούσει, λοιπόν.
0: Την καλημέρα μου στην αδερφή και στην νηψιά και στις δύο. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Έχει έρθει εδώ πέρα μια ντουζίνα μηνύματα. Έχουν έρθει από το φίλο μας τον Δημήτρη, από το φίλο μας τον Γιάννη, από το φίλο μας τον Παντελή, από τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, ένα από τα πιο ήπια, ας πούμε, γιατί δεν πάντα διαβάσω τα πιο πολλά. Καλημέρα σε άλλη μια φορά διαπιστώνω πως έχει χαθεί παντελώς η ντροπή. Πέθαναν οι άνθρωποι στη διάρκεια της διακυβέρνησης σας, εννοεί προφανώς του υπουργού που μιλούσε προηγουμένως. Γιατί Λένα, τα είπαμε, μετέφερα το όνομά σου, το μήνυμά σου, Λένα μου, σχεδόν ολόκληρο όπως το είπες. Άλλος φίλος Δημήτρης εδώ πέρα. Η παραπομπή λέει είναι για το μπάζωμα. Λέει επίσης, ακόμα περιμένουμε να μάθουμε ποιος έκανε μοντάζ στα ηχητικά σε χρόνο ρεκόρ και διάφορα άλλα που λέει. Γενικά προκάλεσε, όπως καταλαβαίνεις, και νομίζω θα προκαλέσει και συζητήσεις έτσι κι αλλιώς δήλωση. Αλλά θα μιλήσουμε μετά για αυτό. Γιατί ναι. Έχουμε τη Χριστίνα Ρίγου, την μετρολόγο του ΜΕΚΑ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Ρίγου.
1: Μας ενημερώνει και ομορφαίνει την εκπομπή επίσης.
0: Γεια σας, κυρία Ρίγου.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έστω και με φθινοπορεινό τρόπο. Τι να κάνουμε, για τέλη Σεπτέμβρη έχουν έρθει πρόωρα και οι βροχές και η ψύχρα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι και με τίποτα κι εμείς.
2: Δεν είμαστε, η αλήθεια είναι. Τι να κάνουμε.
0: Πάντα θέλουμε αυτό που δεν έχουμε.
2: Να σας πω ότι σήμερα η χώρα και τις επόμενες, βασικά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο. Δηλαδή, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε ήλιο και υψηλότερες θερμοκρασίες, μέχρι 25-26 βαθμούς. Στα Ανατολικά και Νότια, δηλαδή από τη Μαγνησία, όχι ολόκληρη η Θεσσαλία, από τη Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος, Κυκλάδες, κυρίως Δυτικές Κυκλάδες σήμερα, Νότιες Κυκλάδες αύριο και Νότιο Αιγαίο, περιμένουμε βροχές. Είναι ένα μοτίβο περίπου πάνω κάτω που θα κυλήσει, με το οποίο θα κυλήσει όλη εβδομάδα. Βροχές όχι επικίνδυνες στις περισσότερες περιοχές, όχι δυνατές. Για παράδειγμα εδώ στην Αθήνα και σήμερα οι βροχές περιμένουμε θα είναι ασθενούς ως και μέτριες έντασης μέχρι το απόγευμα νωρίς, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα, σύμπλην μια ώρα. Βορειοανατολική Αττική ίσως να έχουμε κάποιες καταιγίδες, αλλά αυτό που θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ξεκινώντας από σήμερα το απόγευμα, η Κρήτη φαίνεται να δέχεται μεγάλο όγκο νερού. Θα έχουμε δηλαδή 4 μέρες μπροστά μας, όπου τα φαινόμενα, οι καταιγίδες που θα σημειώνονται θα είναι ισχυρές στο νησί, αρχικά στο νομό Χανίων και στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια στη ανατολικότερα. Και ο όγκος του νερού που περιμένουμε θα είναι αρκετά μεγάλος, πιθανόν να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω σαν μετεωρολόγος είναι μακάρι να μην απαλλαγιαστούν τα νούμερα που βλέπουμε για αθρηστική βροχόπτωση μέχρι την Κυριακή στην Κρήτη.
1: Κυρία Ρίγο, θα μας δώσετε μισό λεπτό, γιατί έχουμε λήξη συναγερμού για την αεροπειρατεία που είπαμε πριν. Σπύρος Αρμπέτης εδώ στο στούντιο μαζί μας. Δώστε μας μισό λεπτό, σας παρακαλούμε πολύ και μας συγχωρείτε, αλλά γιατί προηγείτε. το θέμα, Σπύρο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, όπως αναφέρουν τώρα τα Ισραηλινά μέσα, δεν υπήρχε τελικά αεροπειρατεία. Έγινε καυγάς μεταξύ των πιλότων στο αεροσκάφος. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για πτήση της Fly Dubai. Στο αεροσκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 150 επιβάτες στην πλειονότητα του Ισραηλινοί. Σύμφωνα, όπως είπαμε, με τις αναφορές, το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε έπειτα από καυγά μέσα στο αεροπλάνο. Ενώ, όπως υπόθηκε και πριν, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραηλινού στρατού είχαν απογειωθεί προς την περιοχή. Το αεροσκάφος αναμένεται να απογειωθεί μέσα στα επόμενα λεπτά σε Σαουδική Αραβία.
1: Ευχαριστούμε Μάλιστα, πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Σπύρο, να είσαι καλά.
1: Για δύο πιλότους δηλαδή είναι όλη αυτή η φασαρία. Σκέψτε το τσακωμό θα έκαναν παρεπιπτόντως.
0: Συμβαίνουν αυτά στον αέρα.
1: Κύριε Αλίγου, μας συγχωρείτε.
0: Και στον άλλο αέρα έχουμε στο δικό μας. Ναι. Λοιπόν, είπατε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Είπατε ότι, και επειδή εσείς προσέχετε πάρα πολύ τις διατυπώσεις σας, λέτε ότι ελπίζω και εύχομαι να μην επιβεβαιωθούν κάποια από τα στοιχεία τα οποία βλέπετε για την Κρήτη.
2: Που πάει για να πει την ότι... Κρήτη και μόνο στην Κρήτη φαίνεται ότι η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και την Κυριακή, δίνοντας κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Πρώτα στα Χανιά και μετά στο Ρέθυμνο, σε ολόκληρο το νόμο, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο κομμάτι, όχι τόσο στα νότια Χανιά. Πάντως, γενικά, μέχρι και την Κυριακή, στις περιοχές που σας είπα που θα βρέχει, στα ανατολικά και νότια, έστω και μέτριες έντασης, προβλέπονται και θυελώδεις βοριάδες, 8, ίσως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, και εδώ στην Αθήνα δηλαδή θα δούμε σιγά σιγά από το απόγευμα να ενισχύονται οι άνεμοι. Και θα έχει και λίγο η χαμηλότερη θερμοκρασία συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή, η θερμοκρασία, για παράδειγμα, στην Αθήνα θα κυμαίνεται το μεσημέρι γύρω στους 22 βαθμούς. Χαμηλές για την εποχή, αρκετά, και κάτι το οποίο δεν προβλέπεται να αλλάξει μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δηλαδή, έτσι αυτή η σχετική ψύχρα θα μας ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Βροχούλα λοιπόν σήμερα και στην Αττική, όχι πολλά πράγματα. Μέχρι
2: και μια ομπρελίτσα την έχουμε μαζί μας όλη την εβδομάδα.
0: Και στην Κρήτη μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να υπάρχουν
1: σήμερα
0: φαινόμενα.
1: Τι ώρα αυτές οι βροχούλες εδώ?
0: Απόγευμα, είπε.
2: Σήμερα εδώ στην Αθήνα. Κοιτάξτε, θα είναι τοπικές. Δηλαδή, ήδη έχει συννεφιάσει τώρα στο λεκανοπέδιο. Μπορεί να ψυχαλίσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 είναι το χρονικό διάστημα που δίνουμε τη βροχή στο λεκανοπέδιο. Και εκεί μετά το μεσημέρι, μετά τις 3 δηλαδή, να σημειωθούν και κάποιες καταιγίδες στην βόρειο-ανατολική Αττική. Μετά πάντως ο καιρός θα ανοίξει τις βραδινές ώρες στο λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Η κυρία Χριστίνα Ρίγου, μετεωρολόγος του Μέγκα.
0: Να πω μια καλημέρα στην φίλη μου την Ευγενία Τζένι, αλλιώς πανταζή, γιατρός είναι. Η οποία μας παρακολουθεί, μας κάνει κάποιες φορές και επισημάνεται και υποδείξει. Και από ό,τι μαθαίνω, θα είναι και υποψήφια βουλευτής στην Ηλία. Νομίζω με το
1: κόμμα. Και το κόμμα.
0: Το πω. Με το καινούριο κόμμα, νομίζω. Αλλά...
1: Καινούριο κόμμα.
0: Ποιο περιμένουμε, ρε, εσύ, ένα ακόμα περιμένουμε.
1: Ακόμα και καινούριότερο.
0: Ναι, αλλά κάτσε να το είναι αυτό για να μην λέω πράγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει εξουσιωτήσει να τα πω, γιατί τα μιλάω και εγώ καμιά φορά. Ξέρεις, μα κάνεις τι κακό αν δεν κάνεις καλό σε έναν άνθρωπο.
1: Το ακούσαμε το τελευταίο καινούριο κόμμα.
0: Το ηχητικό του κυρίου Τσίπρα από την επίσκεψη που πήγαν στην Κυψέλη. Και ένα παλιό βουλευτή εκεί, ένα πολύ γλυκό άνθρωπο που ήταν βουλευτή, έβγαινε στι Κυκλάδες, νομίζω, που ήταν με το Μουσάκι.
1: Δεν τον είδα.
0: Θα το θυμάμαι, ήταν δίπλα
1: κοντά
0: του.
1: Ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Α, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης μαζί του.
1: Φαντάζομαι ως επικεφαλής της ανοιχτής πόλης
0: αδερφικών.
1: Αλλά όμως εκ των πραγμάτων
0: υποψήφιο στο βόρειο τομέα κατά πάσα πιθανότητα της Β' Αθηνών ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, και ας μας βρήσει που το λέμε. Δεν μας βρήσει, λέει ο λόγος δηλαδή. Ας μας πει ότι αυτά τα αποφασίζει ο πρόεδρος.
1: Όχι, θα βρίζει μένα, αλλά από μέσα θα λέει τι καλά που το λένε. Έτσι είναι όλοι υποψήφιοι.
0: Για να ακούσουμε τον κ. Τσίπρα.
4: Ο Υπουργός ενημερώθηκε για το 15 με 17 Ιουνίου. Καλά, δεν λέω, μετά από ένα μισή μήνα. Δεν ήξερα για να
5: πάρει. Από το Δήμο.
4: Ακριβώς. Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσαμε τα τραγικά προβλήματα που έχουμε στις πολυκατοικίες μας.
6: Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους...
5: Από το Μάρτιο. Είστε στην πρώτη πολυκατοικία.
6: Δηλαδή, εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάου, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες. Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, εκτός από πολιτικός αθλητικός, είναι και πολιτικός μηχανικός, έτσι. Δηλαδή, έχει και μια κουβέντα παραπάνω, ας πούμε, να ξέρει για τα θέματα αυτά.
1: Και σύμφωνα με τη δέσμευσή του, θα τον έχουμε εδώ την επόμενη εβδομάδα.
0: Και επίσης είναι και της περιοχής, της Κυψέλης.
1: Ναι,
0: της Κυψέλης δεν είναι. Θέλω να πω ότι κάτοικος Κυψέλης. Άρα έχει και ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Λοιπόν, τον ακούσαμε, πήγε εκεί, καλά έκανε. Είδε τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όταν του λέει ο αρμόδιος υπουργός, εγώ δεν θα έμενα εκεί.
1: Δεν θα νίκιασε, είπαμε.
0: Δεν θα
1: νίκιασε.
0: Θα αγόραζε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αν θα έμενε εκεί πέρα ο άνθρωπος. Δηλαδή με αυτά που ακούς δεν μένεις. Καλημέρα σε. Πόσοι δημητήτες μας ακούνε σήμερα, πολύ. Παιδιά, θα ρίξω ένα λεπίθετο για να σας ξεχωρίζω. Με συγχωρείτε, επειδή διαβάζω όλα τα μηνύματα, προσπαθώ. Πού είναι τα χρόνια, λέει ο Νίκος, όταν οι σφαλιάρες, ενηπιαγωγεία και δημοτικά έπεφταν σύννεφο και φτιάχναμε χαρακτήρα. Τώρα λέει κομιλφό και γονείς τραμπούκι. Εντάξει, παιδί μου, να μην πάμε από το ένα κρυστάλλο. Δηλαδή, έπεφτε σφαλιάρες, δεν τρώγαμε. Κάτι φαπίτσες τρώγαμε, να σου πω. Και κυρίως βιτσιές τρώγαμε, θυμάμαι. Εγώ με τη βίτσα. Έπεφτε βιτσιά σύννεφο, γινόταν το χέρι κατά κόκκινο από τη βίτσα. Α, και ο φαβορίτη δεν είχα, αλλά τραβάγανε τα αυτή, ρε. Στο κάναν κόκκινο, κατά κόκκινο, λένε το αυτή. Και μετά όταν πήγαινε σπίτι και έλεγες μου τράβηξε τα αυτή, σου τράβηγε αυτή και η μάνα, γιατί σου τράβηξε τα αυτή η δασκάλα. Κατάλαβε, έτσι δεν γινόταν, Βασίλη μου, έτσι γινόταν. Α, μην πάμε τώρα σε αυτό. Εντάξει, προοδεύουν, αλλάζουν οι κυρία Αντωνάκη μου. Δεν είμαστε σε αυτές τις εποχές. Αλλά βέβαια.
1: Πώς δεν είμαστε.
0: Ούτε να τρομοκρατούν
1: εκεί οι δασκαλοι. Κυρία Λατινοπούλου, είπε τις ποδιές.
0: Εντάξει, γιατί δεν είναι κακό πράγμα.
1: Ναι, και ποδιές. Ναι, και ποδιές. Ναι.
0: Και στις ποδιές, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, αν θυμάσαι, γιατί τις έχουμε ζήσει τις ποδιές. Ναι. Εμείς φοράγαμε και στο δημοτικό ποδιά. Δεν ξέρω αν εσείς φοράγατε. Εμείς φοράγαμε. Επειδή εσείς ήσουν. Ναι, άντρακλες, δεν το βλέπω. όχι, δεν έχω καμία αμφιβολία. το αντίθετο. Λέω όμως ότι ήταν ίσως επειδή ήταν χωριό, πιο μικρή περιοχή, ναι. Ας πούμε, δεν υπήρχε έλεγχος. Εμάς, επειδή ήταν εδώ στην Αθήνα και ήταν μεγάλες τάξεις, 40 παιδιά, 50 παιδιά, φοράγαμε στολές κανονικές. Κρεμότσε και καμιά φορά, άμα φοράγαμε κοντοπαντέλωνο, ήταν και σαν να φοράγαμε φούστα. γιατί οι ποδιές ήταν μακριές. Τις θυμάσαι, Μίτσο. ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και τότε είχαν ταξικό τέτοιο πρόσημο και οι ποδιές. Δηλαδή, να πω τη μάρκα, δεν πειράζει. Τσεκλένης, ας πούμε, έτσι. Τσεκλένης. Ήταν μια ακριβή ποδιά. Ενώ ήταν και τη σειρά. Λάουρα θυμάμαι.
1: Αυτό ήταν,
0: Λάουρα,
1: αυτό ποδιά, αυτό ήταν το επιχείρημα. Επί Ανδρέα δεν είχα βγει στολές, καταργήθηκαν.
0: Ποδιές, ναι.
1: Αυτοί που ήταν εναντίον λέγανε το εξής. Μα και αυτό η άλλη θα φοράει και θα ντρέπεται. Θα φοράει μία στολή που δεν έχει φτιάξει στη ράφτρα. Και η άλλη θα φοράει να τα ταξικά που είναι στο σχολείο.
0: Όταν τις κατήργησε, η λογική ήταν ότι το παιδί το οποίο έχει πολύ καλά ρούχα, ας πούμε, γιατί είναι μια πλούσια οικογένεια, θα μπορεί να ντύνεται πολύ καλύτερα από το παιδί που δεν έχει. Στη δικιά μας γενιά, το θυμάσαι πολύ καλά, τα πράγματα είναι πιο προσβάσιμα και πιο προστά, ακόμα και στα παιδιά που δεν είναι πλούσιες οικογένειες. Ακριβά παπούτσια αθλητικά, για παράδειγμα. Να πω μάρκες, τα All Star, ας πούμε, τότε. Ήταν πανάκριβα παπούτσια. Τώρα είναι τα σταράκια που τα αγοράζεις ο καθένας. Μη μάρκες αθλητικές, τώρα λέω στον αέρα. Αντίντα, ας πούμε, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε στην οικογένειά μου. Δεν ήταν απλησίαστο. Τώρα είναι πιο, ναι, strike, ναι, αυτό σου λέω. Ζήτα Ελλάς εμείς, ναι, Sportex και αλυσίδα.
1: Όταν παρεμπιπτόντως έλεγα προχθές για τη δημοσκόπηση της interview, δεν ξέρω αν έχει σηκωθεί τόσο θόρυβος, έτσι.
0: Τι ακριβώς έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει, μπορείς να μου πεις, γιατί δεν το πιες ακριβώς.
1: Η έρευνα κατάλαβα ότι έγινε στις 28, αυτό είναι η προσφυγή που έχει γίνει, ενώ τα αποτελέσματα είχαν δημοσιοποιηθεί από τις 27.
0: Μου έστειλε ένα email χθες, κάποιος δικηγόρος το έχει στείλει, δεν ξέρω αν είναι εκτείνος εκπροσωπώντας ποιον, τον εαυτό του ίσως, αλλά και κάποιος άλλος ενδεχομένως.
1: Των πραγμάτων τον εαυτό του, δεν έχει τίποτα άλλο
0: πάνω. Ναι, την πήρες και εσύ προφανώς. Αλλά δεν κάτσα να τη διαβάσω, ήταν αργά το βράδυ, ήμουν πολύ κουρασμένος και δεν κάτσα να τη διαβάσω.
1: Από το μεσημέρι χθες.
0: Ναι. Ότι τι δηλαδή, ότι δημοσιεύθηκε, ας πούμε, η δημοσκόπηση ενώ γινόταν κατά
1: τα αποτελέσματα είχαν βγει πριν τη λήξη, λέει.
0: Πριν τη λήξη που έγραφε πάνω δημοσκόπηση. Μπράβο. Γι' αυτό.
1: Και μάλιστα, εγώ για τα αποτελέσματα εδώ και είπα να τα δούμε αύριο, αν είναι έτσι, θυμάσαι ότι.
0: Ναι, τα διαβάσαμε.
1: Προχθές νομίζω. Προχθές και χθες είπαμε ότι είναι, αυτά ήταν ακριβώς.
0: Ναι. Το οποίο όντως είναι ένα θέμα. Καλημέρα σας, κύριε Δούκα. Είστε εντάξει, όλα καλά. κύριε Οικονομάκη, εσείς καλά.
1: Όχι, ο αντίπαρχος ο άλλος.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη. Ο κύριος Βασίλης είναι. Ο Βασίλης ο Δούκας. Ναι. Ο οποίος περιμένει για την προβατίνα 3-4 χρόνια. Θα έχει γίνει προβατίνα τώρα. Καλημέρα, μορφόπεδα. Λέει αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε εκπομπή σα από Κανάρα σε Κανάρα και θα χτίσω 20 φωλιές, μήπως έχει υπερβολικό έμφυα, λέει. Εδώ μια φωλίτσα έχουμε και θα χρησιμοποιώνουμε. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Για τα οικονομικά, σε λίγο με τον Προκόπη Χατζηνικολάου. Λοιπόν, πάμε σε Πάμε. Σε διάφορα μυστικό διάφορα. Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσους από σας μπαίνετε στον κόπο και μας στέλνετε μηνύματα. Μας δίνουν χαρά να το βλέπουμε αυτό. Ξέρω ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που δεν στέλνουν και μας ακούνε. Και επίσης δεν στέλνουμε ποτέ μηνύματα όταν οδηγούμε. Χθες έγινε ένα τροχαίο με 4 αυτοκίνητα στο Κυφισό. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο τραυματισμό. Που από ό,τι έμαθα έγινε από. Ξέρεις, κάποιος κοιτούσε το κινητό.
1: Φίλε μου, η Vivian στέλνει ένα μήνυμα.
0: Και εμένα, φίλε μου, δεν μου οδηγεί.
1: Μπράβο. Και οι ποδιές και οι ξυλιές φτιάχνουν ανθρώπους. Σήμερα δυστυχώς μεγαλώνουν τερατάκια σύντοτα.
0: Vivian, μαζί σου, εγώ στηρίζω.
1: Vivian, να σου πω. Στηρίζω. Έτσι λένε, ρίξε και ένα ξύλο στη γυναίκα μετά.
0: Όχι, ρε.
1: Σύνταξε, γιατί στα παιδιά μόνο. Ρίξε και ένα ξύλο στη γυναίκα μετά. Δεν το, δεν είναι το ίδιο. Στείλε μετά και ένα ο δυνατός στον αδύνατο άντρα και να αναλύνουμε τις διαφορές μας με ξύλο.
0: Όχι, δεν το ίδιο.
1: Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά και έτσι γίνεται, λέει. Λένε για τις γυναίκες. Για τις γυναίκες που λέγανε ότι δίρτης και ας μην ξέρεις το λόγο, ξέρουν αυτές αυτό, δεν μας λέγανε.
0: Όχι,
1: να πάμε εκεί, ρε παιδιά.
0: Όχι, ρε.
1: Πάμε εκεί, πάμε.
0: Όχι, να μην πάμε εκεί, αλλά η αλήθεια είναι πως θέλουμε να πάμε. Εμείς που μεγαλώσαμε. Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ενδιάμεσες αποχρώσεις όλων αυτών.
1: Ναι.
0: Ο δάσκαλος, ο οποίος φοβάται να μιλήσει στο μαθητή του, κάτι το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Ναι. Εγώ έχω φίλο, φιλόλογο, η οποία διδάσκει κάπου εκεί στα Πατήσια και η οποία μου λέει ότι φοβόμαστε να μιλήσουμε, γιατί φοβόμαστε μην τις φάμε από τους μαθητές μας. Με συγχωρείς, αλλά είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό δεν υπήρχε.
0: Όχι, Βασίλη μου, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Αυτό
1: σημαίνει.
0: Και ότι χρειάζεται να υπάρχει περισσότερο έλεγχο και αν χρειάζεται και περισσότερη σφυρότητα. Άλλο αυτό και άλλο. Κακοποιώ με μπούλινγκ παιδιά 4-5 χρόνια.
1: Συμφωνούμε απολύτως. Γιατί με μια έννοια και έξω υπάρχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Είναι σημείο των καιρών.
0: Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια περισσότερη αυστηρότητα μέσα στα σχολεία με κάποιο τρόπο. Εγώ δεν λέω να πλακώνουμε στο ξύλο τα παιδιά, αλλήμον προ Θεού. Έτσι. Ούτε η Vivian αυτό λέει. Μέσα στην υπερβολή χρησιμοποιεί αυτό που λέει. Είμαι βέβαιος ότι το λέει. Σου λέει δεν πάθαμε και τίποτα με τις βιτσιές. Ναι, δεν πάθαμε τις βιτσιές.
1: Ούτε για να
0: Ποιες.
1: Από τους 49.
0: Εντάξει, εγώ δεν γνωρίζω στον περίγυρό μου να συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Σε αυτόν που μεγάλωσε τουλάχιστον. Τώρα στα χωριά τι γινόταν και αν πλάκωνα στο ξέρω.
1: Προφανώς στην Αθήνα δεν γινόταν στα χωριά μόνο.
0: Εγώ σου λέω στον περίγυρό δεν γνώρισα στον περίγυρό μου. Σου λέω η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Είναι προφανέστατο αυτό. Και είναι πολλοί λόγοι. Μην του ανοίξουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν ανοίξουμε του κοινωνικού λόγου, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, να τους ανοίξουμε λόγια αυτούς τώρα, δεν πρέπει
1: να
0: κάνουμε.
1: Αυτό εννοώ.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ωραίες ήταν οι υποδιές, ήταν άσχημες. Αμερικά μετά ήταν και λίγο κοντές. Για τις γυναικείες ομιλώ, έτσι.
1: Πιο όμορφη στιγμή ήταν όταν τα παιδιά και τα βάζαμε μπροστά στο στήθος. Μέσα στην εικόνα τα κορέα έτσι, αυτά στα βρωμένα χέρια. Πολύ όμορφη. Πολύ ερωτική σκηνή.
0: Κάποτε μια εποχή έλεγα δεν ξαναγύριζα σχολικά χρόνια με τίποτα. Τώρα ξαναγύριζα μια χαρά. Καλημέρα στη Φωτεινή, να πούμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Βαγγέλη, οδηγός ταξί, ο φίλος μας. Καλημέρα. Ξεχνάω δύο μέρες τώρα, αλλά δεν ανοίγω το Messenger γιατί έχει πάει σε κάποια θέση του. Σε κινητό που δεν μπορώ να το βρω. Το κερατό μου μέσα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάνα. Καλημέρα στην Τόνα. Στο Φίβο. Και στην Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία. Στην κυρία Μπούκορα, η καλημέρα μας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε. Φύγαμε, ξεφύγαμε.
7: Το νου σας ρε μάλλα, το νου σας καλά ρε μάλλα.
8: Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
19: Και εδώ και εκεί.
18: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
19: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
20: Μα το σημάδι.
21: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
20: Πόσο σ' αγαπώ.
21: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
20: Μοιάζει με ένα ψέμα.
21: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
22: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τώρα ένας φίλος μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι άκουγε την εκπομπή, άκουσε τον κύριο Φλωρίδη, εκνευρίστηκε, άλλαξε σταθμό, αλλά μετά από λίγο άκουσε στο σταθμό εκείνον που άλλαξε
11: τον
0: κύριο Φλωρίδη, οπότε ξαναγύρισαν σε εσάς. Λέει, καλό για σας αυτό, ευχαριστούμε πολύ. Μια είδηση που τη βλέπω τώρα στο Action 24 ο Κώστας Μπακογιάννης, στον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου, λέει, διαβάζω τον τίτλο έτσι, δεν τον έχω ακούσει, λέει, δεν έχω πάρει απόφαση για το αν θα ξανακατεύω δήμαρχος, η Αθήνα είναι δύσκολη. Το κρατάμε αυτό, γιατί, εντάξει, απέχουν ακόμα οι δημοτικές εκλογές.
11: Πολύ, μακριά.
0: Έχουν πολύ μακριά, απλώς το λέω γιατί...
11: Το ίδιο φαντάζομαι εσύ για τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Δεν νομίζω ότι, παρότι λέει θα είναι υποψήφιος, νομίζω ότι οριστική απόφαση δεν πρέπει να έχει πάρθει. Να μου επιτρέψεις μόνο μια προσωπική κρίση, έτσι το λέω απολύτως. Προσωπική, θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι λάθος η απόφαση να μείνει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, είναι ψυχή, κατά τη γνώμη μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό του κυβερνώντος κόμματος και μια πολύ σπουδαία πολιτικός. Ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή?
0: Είναι ο Βασίλης Βενιζέλος.
11: Το φίλο μας.
0: Τον κορυφαίο έτσι, συντάκτη των θεμάτων των ιατρικών και φίλο μας. Καλημέρα, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
23: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στο όλο το στούντιο και στους ακροατές μας.
0: Σου τηλεφωνήσαμε, όπως ξέρεις, για αυτή την ιστορία του. Πώς λέγεται αυτό, ρε? Λέγεται. Συγγνώμη.
2: MedWatch.
0: MedWatch, για το MedWatch, ναι, και τα λαβράκια που βγήκαν από το MedWatch. Βγήκαν σημεία και τέρατα, τα οποία βέβαια εγώ η απορία μου είναι αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης, πότε θα τα μαθαίναμε και αν θα τα μαθαίναμε. Αλλά θα μας το πεις μετά, άμα θες. Θέλω να πω ότι να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα και τι έχει προκύψει. Ναι.
2: Έχει παραδεχτεί ο Υπουργός Υγείας Αδόντης Γεωργιάδης ότι η τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη, ναι, έκανε και τον ίδιο να αναθεωρήσει πολλά πράγματα και να δει ότι στον χώρο της ιδιωτικής άσκησης της ιατρικής και τα κέντρα ιδιωτικής μη ιατρική υπάρχει ένα ερώτημα, ναι, με, ναι, τους ελέγχους.
0: Ναι. Συγγνώμη, ένα μόνο και με ποιους ελέγχους, δεν θα πιάσει κανένα.
2: Ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι. Δεν έχουν πιάσει κανένα μέχρι τώρα. Εδώ μιλάμε για ασυδοσία απόλυτη. Αν ισχύουν, εγώ δεν λέω, ναι, όλα. Ναι. Το 1 τρίτο να ισχύει από αυτά που διαβάσαμε. Είναι απόλυτη ασυδοσία που έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές όμως. Δεν είναι ασυδοσία σε κάτι που λες. Θα πάρεις ένα παντελόνι, θα σου σκιστεί, θα το πετάξεις.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι και μόνο που λειτουργεί το MedWatch, ναι, αυτό το ψηφιακό προέλεγχο που γίνεται, ναι, από τις 10 Σεπτεμβρίου που είχαμε 141 καμπάνιες διαφημιστικές στα social media, από τις 141 πέσαμε χθες στις 13. Δηλαδή κάποιοι τα κατεβάσανε αμέσως. Το 91% τα κατέβασε αμέσως, γιατί θεώρησε ότι μπορεί κάτι να είναι παραβατικό και να τον πιάσει το MedWatch.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο, πώς να σας πω, βάζει ένα θέμα ευθυνών για όσους δεν το κάνανε έως τώρα αυτό.
2: Εννοείται.
0: Αυτό το λέω. Εγώ είπα νωρίς το πρωί ότι αυτοί οι οποίοι τις μαζέψανε, προφανώς, δεν θα την πω τη λέξη, δεν πειράζει, είναι απατεώνες. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι διαφημίζανε πράγματα τα οποία ή δεν ήταν νόμιμα ή δεν ήταν πραγματικά αληθινά. Έτσι δεν είναι? Ναι,
2: δεν αποδεικνύεται, αλλά το υποπτευόμαστε βασίμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να σου πω τώρα, να σου πω παιδιά, τι έχει βγάλει ως κόκκινο το MedWatch. 119 οροδιατρία που κάναν γυαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ παρανόμως.
0: Στάσου εσύ, Βασίλη,
2: σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Σε οδοντιατρίο μέσα. Επειδή έχουμε μπει όλοι και μπαίνουμε, τι να κάνουμε τακτικά σε οδοντιατρίο.
2: Μπότοξ.
0: Πώς κάνεις μπότοξ, δηλαδή θέλω να πω. Μπότοξ. Δηλαδή του πήγαινε ο άλλος για σφράγισμα και του έλεγε να σου πάρω και λίγο το χείλος εδώ πέρα.
2: Όχι, είναι το κύκλωμα από το στόμα σε στόμα που λέει ότι
0: είναι καλός οδοντίατρος, αλλά κάνει και ωραίο. Να σου φτιάξει τα χείλη μαζί. Ναι, ναι, ναι, μαζί με τα δόντια.
2: 468 μη γιατροί κάναν διάφορες ιατρικές πράξεις, το διανοείστε, 468 μη γιατροί, χωρίς πτυχίο ιατρικής, που κάναν ιατρικές πράξεις. 911 αναφορές στα social media με περιεχόμενο μπότοξ και αγωγών αδυνατίσματος. 5 χώροι χωρίς βεβαίως ικανή λειτουργία στην άδεια που λέμε, εκ των οποίων τα 3 φυσικοθεραπευτήρια. Όπως καταλαβαίνετε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, όλα αυτά είναι κάτω από το 1% του συνόλου των ιατρών και των κέντρων ασθενικής και ευεξίας και όλα αυτά, είναι πολύ, γιατί αφορά ανθρώπινες ζωές και μπορεί να έχουμε ανά πάσα στιγμή, βλέπουμε κλινική στη Θεσσαλονίκη που τώρα βγαίνουν οι καταγγελίες, ανά πάσα στιγμή θάνατο.
0: Και χωρίς θάνατο μπορεί να έχουμε επιδείνωση της υγείας ενός ανθρώπου, σε άλλα πράγματα.
2: Είτε γιατί θα πάρει λανθασμένη αγωγή, ματζούνι, είτε γιατί δεν θα πάρει τίποτα, θα πάρει δηλαδή αέρα, ενώ έχει κάτι σοβαρό.
0: Ναι, φαντάζεσαι να πας σε δερματολόγο να κάνεις μπότοξ. Γιατί κάνουν οι δερματολόγοι, τις κάνουν αυτές τις δουλειές, και ας πει σου κάνω και ένα σφραγισματάκι εδώ πέρα, έτσι, εδώ πέρα, γιατί βλέπω ότι έχεις κάτι, μια κουφαλίτσα μεγάλη. Έχω
2: οδοντιατρία, κάνουν μπότοξ.
0: Ναι. Τι γίνεται με αυτούς τους συγκεκριμένους?
2: Είπε ο Υπουργός Υγείας ότι θα πούνε το MedWatch, θα μπει και στα οδοντιατρία και στα φυσικοθεραπευτήρια, και θα δίνει όλα τα στοιχεία στους ιατρικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης να ξεκινήσουν ελέγχους. Τώρα, πότε θα ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι, είναι ένα ερώτημα.
11: Σαν τους ελέγχους που κάνουν έως τώρα. Η ιατρική σύλλογη.
2: Πώς είπες, Βασίλη?
11: Λέω, σαν τους ελέγχους που κάνουν έως τώρα η ιατρική σύλλογη. Θέλω να πω, τώρα... λένε ότι πήγανε πολλές φορές, για παράδειγμα, στην Καρνάδο. Ναι, και δεν τα είδαν τα μηχανήματα. Μπορεί, λένε, να τα είχαν βγάλει στο μπαλκόνι.
2: Ο Γιώργος Πατούνης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχει πει ότι έχει 17 άτομα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είπε ο Υπουργός Υγείας ότι θα διευκολύνει τους ελέγχους. Πώς? Πρέπει στα κλιμάκια τα ελεγκτικά να υπάρχει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
11: Ναι.
2: Αυτό που καταλαβαίνετε δεν μπορεί κάθε μέρα και σε όλους τους ελέγχους να είναι.
11: Αυτό θα γίνουν ποτέ.
3: Υπάρχει και κάτι άλλο, Βασίλη μου.
11: Θα γίνουν ποτέ.
3: Θα το πω ότι γιατροί ελέγχουν γιατρούς, όσο και να είναι δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει.
2: Υπάρχει
3: ένα ερώτημα και γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν λέω να μην ελέγχουν για τους γιατρούς και δεν το κάνουν καλά. Και εμείς έχουμε πειθαρχικά συμβούλια στο.
2: Αλλά με μια νομοθετική πρωτοβουλία να κάνει τον Οργανισμό Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία, Διασφάλιση Ποιότητας στην Υγεία, τον ΟΔΙΠΗ, έναν ελεκτικό βραχίωνα του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος με αυξημένες αρμοδιότητες και ελευθερία για ευθυνδιαστικούς ελέγχους θα αντικαταστήσει εκείνο το παλιό το ΣΕΙΠ που λέγαμε.
3: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Πατούλης που ενεπλάκει το όνομά του χθες στη συζήτηση αυτή και έβγαλε και μια ανακοίνωση. Τι ακριβώς είναι αυτό το θέμα, πες μας στις δύο κουβέντες.
2: Είναι όλες. Είναι ο φάκελος που έδωσε η κυρία Πνατίνα Παγώνη, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στον Υπουργό Υγείας, και αφορά όλες τις δημόσιες καταγγελίες που έχουν γίνει δημόσια για τον Γιώργο Πατούλη στα social media, είτε επώνυμες είτε ανώνυμες.
3: Έχει δύο εταιρείες, έχει συμμετοχή σε δύο εταιρείες.
2: Όλα αυτά που ισχυρισμοί θα πήγαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα ελεγχθεί κανονικά όπως ελέγχονται όλοι οι υπερυπουργοί.
3: Μάλιστα.
2: Και ο δε Γιώργος Πατούλης έβγαλε μία ανακοίνωση μετά, με την οποία λέει ότι εκείνος ζήτησε τον έλεγχό του, γιατί θα θέλει να συνδράμει το έργο των ελεκτικών αρχών.
11: Βασίλη, είπες πριν ότι στα κλιμάκια που θα πηγαίνουν να ελέγχουν θα υπάρχει και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων.
2: Θέλει να το αλλάξει τώρα ο Υπουργός, για να διευκολύνει τους ελέγχους.
3: Ναι, κάποιον που να μην είναι.
11: Να μην είναι, γιατί αν είναι αυτοί δεν πάει, δεν γίνεται ποτέ.
3: Είπαμε ότι οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς και όσο και να είναι ο γνωστός του γνωστού, ο γνωστέ κλπ.
11: Δεν προλαβαίνει να είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ.
3: Πέρα από αυτό, υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Τα ψήματα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Θα μας απασχολήσει. Λέγαμε από την πρώτη μέρα εδώ πέρα ότι η υπόθεση Μαζονάκη θα απασχολήσει πολύ. Ούτε εγώ φανταζόμουν ότι θα άνοιγε τόσο πολλά θέματα ταυτόχρονα.
2: Όχι, γιατί βγαίνει η φασούλη συνεχώς.
3: Αυτό λέω. Τώρα ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα. Με καθυστέρηση λέω. Αλλά ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα των έξι εμπλεκόμενων. Να δούμε τι θα προκύψει από τα κινητά τηλέφωνα. Τι συνεννοήσεις κάνανε μεταξύ τους. Γιατί προφανώς κάνανε κάποιες συνεννοήσεις μετά για να δούνε τι θα πούνε.
2: Θα εμπλέκονται επί της ουσίας της υπόθεσης και άλλα πρόσωπα.
3: Και πόσοι ακόμα θα εμπλέκονται. Ναι, γιατί όντως θα ανοίξει και σε άλλα πρόσωπα. Λέει και η αστυνομία το λέει. Είναι πολύ πιθανό να ανοίξει και για άλλα πρόσωπα η έρευνα. Λοιπόν, Βασίλη, θες κάτι άλλο, Βασίλη?
11: Όχι, νομίζω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: Καλή σου μέρα, Βασίλη
11: Βενιζέλο.
3: Κορυφαίο ιατρικό συντάκτη.
11: Και διαβάστε σήμερα στην απογευματινή το βασικό τη θέμα: νηστέρη στα παράσταρα τη υγεία. Να δείτε εκεί τι πραγματικά έχει συμβεί, όπως μας τα είπε και ο Βασίλη.
3: Λοιπόν. Τη Λεωνίκος Απαδάκης στέλνει και το επιθετό του, λέει: η προσέγγιση είναι λανθασμένη, δεν πήρατε υπόψη τις δυνατότητες της φύσης και του γηγενούς πληθυσμού να αντέξει στήφη τουριστών χωρίς να τεραχθούν τα πάντα. Λύση αλλαγής εθνικής οικονομικής πολιτικής ανάπτυξης, πρωτογενούς τομέα, αύξηση τιμών φιλοξενίας για να ελαττωθεί ο τουρισμός. Αυτό όμως που κολλάει. Φυσικά αυτό προϋποθέτει μια ελληνική πατριωτική κυβέρνηση. Είπαμε κάτι εμείς που να σχετίζεται με το.
11: Όχι.
3: Δεν νομίζω. Δεν το διαβάζω πάντως για τον φίλο εδώ. Που το στέλνει και με το επίθετό του, γι' αυτό το διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάντα γιατί τα θέλουμε τα μηνύματά σας. Παίρνουμε και αφορμές για θέματα.
11: Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ένα θέμα είπα να σου πω, για να σου δίνω ένα παράδειγμα τώρα με αυτά που έγινε στην Πλάκα, τι έβλεπα. Ένας κάτοικος, 198 τουρίστες τη μέρα.
3: Ναι.
11: Καλά είναι το πρόβλημα, δεν είναι ευκολάκι.
3: Ναι, είναι ευκολάκι. Ναι, τη μία έχει τα έσοδα τα πάρα πολλά, από την άλλη όντως είναι μαζεύεται πάρα
11: πολύ. Πριν από 50 χρόνια, για παράδειγμα, επίσης στην περιοχή δεν μπορούσες να κάνεις ξενοδοχείο, να γίνουν οτιδήποτε. Τώρα όλα τα σπίτια νοικιάζονται.
3: Πλατφόρμες νοικίας, γιατί λέμε συνέχεια αυτή, η οποία είναι συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όπως σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στη γειτονία θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet
0: το Magenta Pay, ενώ στην Express θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Νίκησε χθες ο Ολυμπιακός με δύο πόντους στην, πώς τη λέγανε, τη Ζαλγίρης, νομίζω. Ρε, έβλεπα αυτό το Βαλανσιούνας. Πώς είναι έτσι αυτός, τέρας. Το είναι.
1: Θηρίο,
0: ρε, εσύ. 2,20, 150 κιλά, πόσα είναι. Αλλά τον φύλακε ένας δικός σας, ο οποίος και αυτός είναι τερατάκι, δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Δεν είναι εκεί, ξέρεις, αυτοί οι πολύ ψηλοί με έναν τρόπο αντιμετωπίζονται όταν, όταν κάνουν άμυνα. Όχι, ξύλο, το ακριβώς αντίθετο, με ταχύτητα.
0: Με ταχύτητα.
1: Στα πόδια.
0: Στα πόδια.
1: Δεν μπορεί να τρέξουν το ίδιο.
0: Α, μέσα. Είχατε ένα καλό έτσι, δεν ήταν 2,20, αλλά ήταν.
1: Το Τζόνς, δηλαδή το χάνει.
0: Το δεύτερο, ναι, μάλλον αυτό.
1: Χάνει, ναι,
0: πάμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
22: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
25: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
26: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
27: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
26: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: Η Ελληνικών Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Η Ελληνικών. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ επιστρέψαμε, παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα Μορφόπεδα. Μας λέει, μας κρατάτε όμορφη συντροφιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Μορφόπεδα και για τη συντροφιά και για όλα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τυχείο, το είπαμε, αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Προκόπη Χατζηνικολάου, τον καλό μας φίλο και συνάδελφο, που
1: γιατί
0: πάντα έχει...
1: τώρα έτσι μαζεύεται αποδείξεις.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, έχουμε ένα τρίμηνο για να μαζέψουμε αποδείξεις, ηλεκτρονικές αποδείξεις.
0: Ναι.
2: Και ουσιαστικά πρέπει να ανέλθουν στο 30% του εισοδήματός μας.
0: Ναι, αυτή ισχύει αρκετά χρόνια, είναι καινούριο έτσι.
2: Ισχύει αρκετά χρόνια. Απλά εδώ βγαίνει το ΚΕΙΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών να το υπενθυμίσουν, γιατί κάθε χρόνο εντοπίζουν πάρα πολλές περιπτώσεις φορολογούμενων οι οποίοι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες υποδείξεις. Παρά το γεγονός ότι πλέον πληρώνουμε όλο ένα και περισσότερο με κάρτες.
1: Ναι. Αλλά και υπάρχει... τι παθαίνεις τότε?
2: Τότε, στην περίπτωση λοιπόν που δεν μαζέψει το 30% του εισοδήματος, η διαφορά φορολογείται με 22%. Να το δώσουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν έχεις εισόδημα 20.000 ευρώ, πρέπει να έχεις ηλεκτρονικές αποδείξεις 6.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Εάν εσύ μάζεψες 5.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ λιγότερες, αυτά τα 1.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 22% και θα πρέπει να πληρώσεις φορό 220 ευρώ.
0: Ναι.
2: Κάθε χρόνο, αντί να μειώνεται το ποσοστό των φορολογούμενων που τους επιβάλλεται πρόστιμο, αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε περισσότερες κάρτες. Και αυτό οφείλεται σε κάποιες κατηγορίες που φαίνεται ότι έχουν πολλά μετρητά και πρέπει να τα ξοδέψουν και δεν καταφέρουν τέλος πάντων να συγκεντρώσουν το ποσό που χρειάζεται, που προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή,
0: αυτό να πούμε για όσους έχουν app και πληρώνουν με κάρτες κλπ. Το βλέπουν, μπορούν να το δουν εύκολα στο app το οποίο έχουν και με το οποίο κάνουν τις πληρωμές. Γιατί φαίνεται από μέσα και φαίνεται το ποσό των δαπανών και μπορούν να έχουν μια εικόνα. Βέβαια, αυτό δεν το έχουν. Μόνο όσοι χρησιμοποιούν app και κάνουν τις πληρωμές τους από το κινητό τηλέφωνο έχουν αυτή τη δυνατότητα ή από τον υπολογιστή μπορούν να το δουν.
2: Από τον υπολογιστή μπορούν να δουν σε κάθε τράπεζα που έχουν λογαριασμό έχουν πάει για την συμπλήρωση.
0: Και μάλιστα το έχουν φτιαγμένο έτσι ακόμα για εμάς τους χαζούς που λένε, που λέει εδώ πέρα συχνά ο φίλος μου ο Βασίλης.
1: Με χρώματα.
0: Και ξεχωρίζουν τις δαπάνες και σου λέει ότι οι δαπάνες είναι τόσο αυτές κλπ. Και βλέπεις ποιο είναι το κενό που μπορείς να έχεις και πρέπει να το συμπληρώσεις με πλαστικό χρήμα ουσιαστικά.
2: Υπάρχουν και εφαρμογές οι οποίες συγκεντρώνουν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και μπορείς να τα δεις όλα μαζεμένα.
0: Α, ναι, αυτό δεν το ήξερα. Να μου το δείξει αυτό. Είναι κάτι καινούργιο.
2: Αυτό που ήθελα να σας πω και έχει ενδιαφέρον ότι πριν από λίγο τα δηληστήρια, συγγνώμη αλλάζω θέμα, ανακοίνωσαν την παράταση της επιδότησης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε την αρχή από τα δηληστήρια που λένε ότι εμείς συνεχίζουμε την παράταση, δηλαδή την επιδότηση η οποία θα είναι μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Είναι σε ανοιχτή γραμμή λοιπόν με την κυβέρνηση, γιατί και η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου την παράταση της επιδότησης.
0: Η επιδότηση γιατί είναι αυτή, είναι για τον ντίζελ.
2: Για τον ντίζελ είναι και για την αμόλυβδη τα δηληστήρια.
0: Που είναι 10 λεπτά είναι αυτή.
2: 10 λεπτά είναι στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στον ντίζελ από τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
0: Ότι αν αυτή σταματούσε σήμερα, ας πούμε, αύριο θα αγοράζαμε 2,30 ας πούμε την αμόλυβδη εδώ στην Αττική. Έτσι δεν είναι, όσοι έχουμε...
2: Παραπάνω την αμόλυβδη, ναι, 2,30. 2,30. Ακριβώς. Και το ντίζελ θα το αγοράζαμε γύρω στα 2,35-2,36.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι εκεί θα είναι τελικά, ας πούμε, το ένα μέτρο θα είναι αυτό ή μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο.
2: Περιμένουμε και την επιδότηση της κυβέρνησης, που η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει για το ντίζελ. Μέχρι στιγμής το Σεπτέμβριο, δηλαδή μέχρι και σήμερα, επιδοτεί με 10 λεπτά το ντίζελ και συν 5 από τα δηληστήρια είναι 15, να το κάνει ενδεχομένως το 10 να γίνει 15 και 5 τα δηληστήρια, δηλαδή να είναι 20 λεπτά στο ντίζελ.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο σήμερα είναι στη μέση τιμή, είναι στα 2,22.
0: Το οποίο είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη, έτσι, τη μέση τιμή, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη.
0: Εδώ και λίγο καιρό δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ στο παρελθόν, εκτός αν είχε συμβεί, γιατί το θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ούτε και στην κρίση του 2022. Αλλά τις μεγάλες ανακοινώσεις περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα δούμε το επίδομα θέρμανση. Όπου αυτή τη στιγμή τα σενάρια που εξετάζονται λένε ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και μείωση 50 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή
0: να φτάσει.
2: Ωραία. να φτάσει το 1,50, ενδεχομένως και το 1,40, αναλόγως ποια θα είναι η διεθνή τιμή στον καυσίμο.
0: Από το 1,95. Τώρα βλέπω την τιμή πετρελαίου Brent, τώρα που μιλάμε, είναι 95 και
2: 70.
0: Όχι, τώρα που 102, μήπως κοιτάω λάθος, γιατί βλέπω 95-83 εγώ μπροστά μου, μήπως κάνω λάθος όμως. Μπορεί να κάνω λάθος.
2: Μάλλον, γιατί εγώ πριν
0: το βλέπα ήταν εσύ κοιτάς το σωστό και εγώ κοιτάω το λάθος, είναι απόλυτα βέβαιο αυτό, διότι είναι και δουλειά σου.
2: Ναι, 102,5 είναι.
0: 102,5,
2: είναι πτωτικά, κινείται πτωτικά αυτή τη στιγμή το Brent.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα δημοσιεύματα στους Financial Times που λένε ότι ο πρόεδρος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές.
0: Ναι.
2: Το οποίο αυτό θα απογειώσει την τιμή του Brent, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Και βέβαια υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αύξηση της ροής του πετρελαίου, δηλαδή από τα στενά, από τον κόλπο.
0: Ναι.
2: Το οποίο είναι καλό γιατί αυτό θα ρίξει σημαντικά τις τιμές.
0: Ναι.
2: Είναι αυτά τα δύο αντίθετες ειδήσεις αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην αγορά και περιμένουμε να δούμε. Εάν συνεχιστεί αυτές οι μεγάλες ροές, σίγουρα θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και ελπίζουμε ο Τραμπ να μην προχωρήσει στην απόφαση να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου.
0: No.
2: Βέβαια και η Ισπανία σήμερα ανακοίνωσε νέα μέτρα, με επιδοτήσεις και αυτή, και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη.
0: Στην Ισπανία είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ανακοίνωσε χθες μέτρα, πολύ σημαντικά μέτρα, από αυτά που διάβασα τουλάχιστον, με αφορμή την ιστορία αυτής της 87χρονης γυναίκας. Γιατί βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, έκανε διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας και άρον-άρον σπεύσαν να νομοθετήσουν.
1: Μαρικάρμεν.
0: Ναι, 87 ετών.
1: Ναι.
0: Και σπεύσαν να νομοθετήσουν για να πιο θετικά μέτρα για τη στέγη, γιατί και εκεί το στεγαστικό είναι
1: προστασία
0: της στέγης. Ναι, 87 ετών.
1: Ναι.
0: Και σπεύσαν να νομοθετήσουν για να πιο θετικά μέτρα για τη στέγη.

0: διάταγμα Μαρή Κάρμεν.
1: Περί το όνομα τη κυρία.
0: Όχι, δεν το λέει η κυβέρνηση, το λέει ο κόσμο.
1: Ναι, το λέει ο κόσμο.
0: Γιατί το επέβαλε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ήταν 500 ευρώ όντω και τη ζητούσαν 2.650 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το φαντ που πήρε μετά το.
1: Το σπίτι.
0: Το σπίτι. Έτσι, και έμεινε μέσα σε αυτό 71 χρόνια.
1: Από τα 87 τη. Από 16 χρόνια έπρεπε.
0: Από 16 χρόνια έμεινε μέσα σε αυτό το σπίτι. Και βγήκε στο. Ήταν και στις διαδηλώσεις που γίνανε στις πλατείες. Και σηκώθηκε ο κόσμος, οπότε.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή και εγώ το διαβάζω και δεν το πιστεύω, αλλά λέτε ότι είναι αλήθεια, πριν το διαβάσω στον αέρα, θέλω να το κοιτάξω λιγάκι, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα άμεσα. Είμαι ένας από σαν και εσάς, φαντάζομαι, που μεγάλωσαν στον Άγιο Κοσμά, στις εγκαταστάσεις εκεί που τώρα γίνονται όλα αυτά τα έργα. Και που χρησιμοποιούσα τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ο Βασίλης το ξέρει. Mm-hmm. Έχω φωτογραφίες από πιτσιρικάκι μέχρι πριν από πρόσφατα που δουλεύανε. Θα το κοιτάξω και θα το δω, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, αν ισχύει αυτό το οποίο μας λέτε. Αλλά αφήστε με να το κοιτάξω πρώτα. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα, το δίωρο πέρασε και έρχεται η ώρα του δελτίου ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Και τη Στέλλα με το Θανάση. Στέλλα Γκαντώνα, Θανάση Φουσκίδη.
0: Υπουργικό Συμβούλιο, Πρωθυπουργό, ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα, οι πρώτοι δέσμοι μέτρων.
1: Να κρατήσουμε τη σημερινή εκπομπή τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίο είπε ότι η απόφαση, πώ το λένε, ότι όχι μόνο δεν μετανιώνει για αυτό που είχε πει για το Μπάζου, εξηγώντα τι είχε πει, έτσι.
0: Είναι πιο δικαιωμένη φράση.
1: Αλλά θεωρεί ότι είναι απόλυτα δικαιωμένη η φράση, η οποία τότε χρησιμοποίησε και αφορούσε του πολιτικού και όχι του πολίτε.
0: Λοιπόν, θα έχουμε και παραενέσει του Πρωθυπουργού προ του υπουργού.
1: Θα του βάλει χέρι.
0: Θα του βάλει χέρι, λέει. Θα στείλει αυστηρό μήνυμα.
1: Αυστηρό μήνυμα θα στείλει. Αυστηρό μήνυμα. Παιδιά, όχι πολύ αυστηρό, γιατί. Ανατσουτσούγιασα.
0: Αν μην είναι κακομύριδες και οι εμμύριδες.
1: Ανατσουτσούγιασα. Λοιπόν, θα τα πούμε πρώτα, θες αύριο.
2: Τι έκανε.
3: Εντάξει, κύριε Κρεβαντή.
2: Πήγε στην τράπεζα.
3: Πήγα.
2: Στην εφορία.
3: Πήγα.
2: Στο Τελωνίο.
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη.
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο.
3: Πήγα.
2: Στο Παπασίση.
3: Πήγα.
2: Στο Γεωργιάδη.
3: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
2: Δεν πήγε. Και τι έκανε όλο το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Δικαιωμένη φράση μου όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί και είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης. Διευκρίνησε ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται καθώς οι επεμβάσεις στο χώρο ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ξεκαθάρισε πως κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανάκρισης και αξιοποιήθηκαν. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανυπέρβλητο πρόβλημα αποτελεί η αίθουσα, καθώς στη συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγγενών των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Ένα δύσκολα πολιτικά χειμώνα για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου προμηνύουν η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η ανωδική πορεία των τιμών των καυσίμων που εντείνουν την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που υπάρχουν, εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα και την οικονομία, σεβόμενη τα δημοσιονομικά περιθώρια. Σήμερα θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικυρωποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στις 14 Οκτωβρίου ή παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με την ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε διαμερίσματα πολυκατοικιών που εμφάνισαν αρρωγμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ελλάς. Στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας προσγειώθηκε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης για παράνομη παρέμβαση. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το σήμα έκτακτης ανάγκης εστάλη μετά από διαπληκτισμό που σημειώθηκε μεταξύ των πιλότων εντός του αεροσκάφους. Συνελήφθη δικηγόρος μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλημμυρματικές πράξεις και με προφορική εισαγγελική εντολή εφέθηκε ελεύθερος. Στα Σεπόλια, γιοταχή παρέσυρε έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στην Πάτρα, δικογραφία σχηματίστηκε κατά ενός 16χρονου για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανήλικου. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν ιατροδικαστική εξέταση στον 15χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί έκταση των τραυμάτων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένα παιδί νεκρό και τουλάχιστον 5 τραυματίες από Ρωσική Αεροπορική Επιδρομή στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το Eurocup, στην ίδια διοργάνωση 9.30 το βράδυ, Μπουρκ Τσεντεβίτα Ολύμπια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,67% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακοινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή Τετάρτη να έχουμε σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας βρισκόμαστε. Αμήν. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Βουσκίδη.
1: Τι κυρία Στέλλα Γκαντώνα εδώ, στους 90,1 στον Παραπολιτικά FM και βεβαίως στο ακριβώς μεσοβδόμαδα.
0: Εκείνη
1: και εγώ της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα ακριβώς.
0: Είμαστε και στο τέλος του μήνα. Με το καλό θα πούμε καλή πρωτομηνιά αύριο. Σε ένα άκρος φθινοπορεινό σκηνικό. Ξεκινήσαμε με ωραίο ήλιο το πρωί. Έτσι κάπως είχε λίγο μια μουντάδα. Τώρα πάμε για συννεφιά. Χθες δρόσησε κάποια στιγμή. Όσοι μας ακούτε από το λεκανοπέδιο τουλάχιστον. Τώρα, αν μας ακούτε και από αλλού, ακόμα καλύτερα να μας στείλετε στο radio@parapolitika.gr. Την εμπειρία σας, τι καιρό κάνει εκεί που είστε.
1: Δεν πάμε για συννεφιά.
0: Και μετά θα ρωτήσουμε για την βενζίνη.
1: Έχουν ήδη αρχίσει εδώ, στα νότια τουλάχιστον, να πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες.
0: Okay.
1: Είπανε οι μετεωρολόγοι ότι από σήμερα και μετά θα χρειαστούμε αυτές τις μέρες το μπουφανάκι μας.
0: Είναι κανονικό φθινόπωρο, παιδιά. Κανονικό φθινόπωρο.
1: Και λίγο πιο κάτω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, άκουγα να λένε το Γιάννη τον Καλιάνο και τους υπόλοιπους συναδέλφους του τις προηγούμενες ημέρες. Άρα, μπουφανάκι.
0: Ζακέτα να πάρετε.
1: Αντιανεμικό.
0: Βάλτε κανένα. Πώς το λένε στο σπίτι.
1: Αδιάβροχο.
0: Καμιά κουβερτούλα έτσι λεπτή. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο άνθρωπός μας εδώ. Παντός καιρού και περιστάσεως ο Δημήτρης μας. Όλγα Καλατζή, ο έτερος άνθρωπός μας. Επίσης και εκείνη. Παντός καιρού και περιστάσεως. Καλείτε στο 211-1080-880. Κυρία Ελένη Τάγκα, περιμένει να της πείτε με τι τιμή έχετε βάλει αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς. Σήμερα έκανα μια στάση ακριβώς πριν έρθω για να γεμίσω το αυτοκίνητο. Πέρυσι τέτοιο καιρό, αυτό ήθελα να πω μονάχα, 30 λίτρα βενζίνης γέμιζε με 52 ευρώ περίπου, 53 κάπου εκεί. Σήμερα ένα χρόνο μετά ακριβώς 30 λίτρα βενζίνης γεμίζει με 67 ευρώ. Κατόπιν τούτων μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 10 με 15 ευρώ μεσοσταθμικά. Το γέμισμα. Οπότε το μήνα δεν θα πας δύο φορές. Τουλάχιστον είναι 30 ευρώ πλάς. Κάνω εγώ μια μπακαλίστικη τώρα, ένα μπακαλίστικο υπολογισμό, γιατί περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη σε λίγα λεπτά. Θα συνδεθούμε αμέσως να ανοίξει τις εργασίες του Υπουργικού Συμβούλου, να ανακοινώσει τα μέτρα που περιμένουμε.
1: Ακριβώς,
0: για το καύσιμο.
1: Για το καύσιμο και να κάνει και την γενικότερη σύγχυση του. Κατά τα άλλα, φίλοι μου, ζούμε σε μια χώρα η οποία πια μπορεί να λέγεται ευρωπαϊκή. Μέχρι χθες. Σύμφωνα με τα όσα έλεγαν οι αντιπολιτευόμενοι, κάποιοι συμπολιτευόμενοι, κάποιοι από δεξιά, κάποιοι από αριστερά, κάποιοι από παραπέρα, ήμασταν κάτι μεταξύ Κολομβίας, Γιουγκοσλαβίας παλιάς, επιτήτω. Και ο Παπαχλημίτσος παρένθεση μας λέει ότι ψυχαλίζει και στο Κολονάκι, ναι, εδώ σε συγκρού ψυχάλισε.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, επιτήτω, ποια άλλη χώρα μπορείς να βρεις έτσι ως παράδειγμα? Τουρκία στα χειρότερά της και ούτω καθεξής. Αλλά εχθές, μετά την απόφαση, όπως έκρανε η αρμόδια λειτουργία της δικαιοσύνης για την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο ρόλος του οποίου θα πρέπει να εχνηλατηθεί σε επίπεδο ακροαματικής διαδικασίας, όπως διαβάσαμε για λόγους παραλήψεών του στην υπόθεση της επιχωμάτωσης, στην υπόθεση της διαχείρισης, στην επομένη των τεμπών, όπως πρώτη σας αποκαλύψαμε εδώ εχθές, ταυτόχρονα με το παραπολιτικά.gr που πρώτο έβγαλε την είδηση. Μπορούν όλοι να κοιμούνται οι αντιπολιτευόμενοι, επαναλαμβάνω, ήσυχοι. Θα πρέπει όμως να μας απαντήσουν εάν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα εν τέλει κάνουν καλά τη δουλειά τους ή δεν την κάνουν καλά. Γιατί και τα δύο, ή αλακάρτ, δεν μπορούν να συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, Στέλλα.
0: Και μιας και θα πρέπει να μας απαντήσουν, όπως λέει η εκπρόσωπη της αντιπολίτευσης.
1: Όχι, δεν πρέπει να μας απαντήσει κανείς. Πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και οι πολιτικοί να κάνουν τη δική τους. Να πω τώρα πέρα από την πλάκα. Και οι πολιτικοί να κάνουν τη δική τους. Και να μην αμφισβητούν.
0: Όχι, θα σου πω, ρε παιδί μου.
1: Και να μην. Και επειδή βρισκόμαστε στο 2026, να μην συζητάμε πράγματα, ας πούμε, τα οποία θεσμικά θα μπορούσαν και να εκθέτουν τη χώρα. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω σε ποια θεσμικά αναφέρεσαι που εκθέτουν τη χώρα. Να πω μονάχα ότι για όσους δεν ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη στους γείτονες εδώ, στους ξενάκηδες και στους σκουρίδες. Για άλλη μια φορά είπε ότι δεν παίρνει πίσω αυτά που είχε πει περί μπάζων για τους συναδέλφους του στην αντιπολίτευση, μιας και διάγουμε και μέρες που λέμε για τα καλαμοκαβαλικέματα. Θεώρησε ο υπουργός ότι είναι κομπλέ η φρασιολογία αυτή.
1: Λάθος η δήλωση εκείνη, λάθος.
0: Μπορούμε
1: και
0: να το ακούσουμε.
1: Λάθος
0: μπορούμε,
1: και
0: Δημήτρη μου,
1: για
0: μπορούμε.
2: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει, η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το. Από τους πολιτικούς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, ναι, είναι για τα μπάζα.
3: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε λέει ο χώρος. Μπαζώθηκε ο χώρος, για φαντάσου. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Να πω μονάχα ότι η δουλειά της δικαιοσύνης τώρα, με αφορμή τον πρώτο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας που θα περάσει από το ειδικό δικαστήριο, είναι να ερευνήσει τι συνέβη ή τι δεν συνέβη σε ό,τι αφορά στα μπάζα. Να πω τι συνέβη ή τι δεν συνέβη, τι ακολουθήθηκε ή τι δεν ακολουθήθηκε για τα μπάζα. Έτσι, ξαναλέω.
4: Σε ό,τι αφορά τον
0: μπάζωμα.
4: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τριαντόπουλο, η διερεύνηση, αυτό που θα εχνηλατηθεί στο κομμάτι της ακροματικής διαδικασίας, έχει να κάνει με το αν με παραλήψεις του δεν εμπόδισε τα λάθη στα οποία θα ελεγχθούν αν προχώρησαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, έτσι.
0: Μιλάμε όμως για τη διαδικασία που συνέβη εκείνη στον τόπο του ατυχήματος, για το τι συνέβη τις επόμενες ώρες. Αυτό δεν λέμε τώρα.
4: Μετακίνησαν,
0: τι δεν μετακίνησαν. Το λέω έτσι κάπως λαϊκά αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβουμε όλοι.
4: Ποια ήταν η διαχείριση στον χώρο?
0: Υπάρχουν
4: δηλαδή στοιχεία, η δικαιοσύνη κρίνει. Η δικαιοσύνη, αλλά και ευθύς εξ αρχής, να πούμε. Ευθύς εξ αρχής εκείνοι που είχαν τον συγκεκριμένο φάκελο στα χέρια τους, έκριναν ότι θα έπρεπε να ελεγχθεί περαιτέρω η διαχείριση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τα συνεργεία που βρέθηκαν εκεί του χώρου μετά την τραγωδία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και καιρό το έχουν πει οι άνθρωποι ότι θα πρέπει, και γι' αυτό θα πρέπει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να είναι πιο προσεκτικός, δηλώσεις του, ότι θα πρέπει να ελεγχθεί το τι ακριβώς συνέβη. Απλώς επειδή πάμε σε ένα δικαστήριο πια, γι' αυτό και είπα εγώ το ακριβές περιεχόμενο του κατηγορητηρίου σε ό,τι αφορά τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Από εκεί και πέρα εγώ επιμένω. Όπως βλέπετε, η δικαιοσύνη κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Όσο λοιπόν εκτίθενται εκείνοι που σπέβδουν να την προκαταλάβουν, άλλο τόσο.
0: Ποιος έσπευσε να την προκαταλάβει τη δικαιοσύνη?
4: Λέω όσο εκτίθενται εκείνοι που σπέβδουν να την προκαταλάβουν, άλλο τόσο εκτίθενται εκείνοι που εξακολουθούν να βλέπουν συνωμοσίες και παρασκηνιακές εργασίες. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα?
0: 17 με 18 λίτρα βενζίνη, 40 ευρώ, λέει ο Παναγιώτης. Όλα πάνε καλά στη χώρα. Ζούμε στην καλύτερη χώρα με την καλύτερη κυβέρνηση. Είστε, παιδιά, πολύ ζωηροί σήμερα. Τι λέει? Όταν δούμε τον υπουργό που κουνούσε το δάχτυλο στη Βουλή και έλεγε ότι διασφαλίζει την ασφαλεία να οδηγείται στη δικαιοσύνη, τότε θα την πιστέψουμε. Εντάξει, παιδιά, μην κρίνουμε όμως με δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι.
4: Μα αυτό
0: γιατί τώρα
4: είναι.
0: Θα γίνει δικαστήριο και θα δούμε τέλος πάντων που θα.
4: Εγώ μιλάω για την αντιπολίτευση, η οποία ανάλογα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη καθοδηγείται ή δεν καθοδηγείται. Δεν συνεβαίνει το ίδιο τώρα και παλιότερα συνέβαινε το ίδιο με άλλες κυβερνήσεις και με άλλες αντιπολιτεύσεις. Αλλά λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία εδώ στη χώρα.
0: Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, το τέλος πάντων το λέω έτσι γιατί όλοι κρινόμαστε, παιδιά, και από αυτά που λέμε και από τις συμπεριφορές μας και η αντιπολίτευση, πολλό δε μάλλον η κυβέρνηση. Για το αμιγώς δικαστικό κομμάτι θα πάμε στη συνάδελφό μας, τη Βάσο Παλαιού, για να δούμε με τη βοήθεια της Βάσος εάν αυτή η διαδικασία τώρα που θα ακολουθηθεί για τον κύριο Τριαντόπουλο, εάν μπορεί να αποτελέσει και δεδικασμένο για τον κύριο Καραμαλή.
4: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα από τη Βάσο Παλαιού, θα μας εξηγήσει.
0: Γεια σου, Βάσο.
4: Και προχωράμε.
5: Καλημέρα. Να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.
0: Mm-hmm. Να το εξηγήσουμε έτσι.
5: Και διαφορετικές υποθέσεις, δηλαδή η χθεσινή απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αφορά τις καταγγελίες που είχαν γίνει για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Η υπόθεση του κυρίου Καραμαλή αφορά τις ενέργειές του ως Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και κατά πόσο είχε παρενέβει το καθήκον του, γιατί δεν γίναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Οπότε είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα, δύο ξεχωριστές διαδικασίες δικαστικές. Δεν θεωρώ ότι μία θα επηρεάσει την άλλη, γιατί η υπόθεση αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος είναι πολύ συγκεκριμένη δικογραφία που αφορά περιστατικά που έγιναν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ενώ η δικογραφία για τον κύριο Καραμαλή αφορά ουσιαστικά ό,τι έγινε πριν. Θα δούμε αν το επόμενο διάστημα ο κύριος Καραμαλής, που θα πρέπει να κλείσει πρώτα σε απολογία, θα έχει την ίδια τύχη με τον κύριο Τριαντόπουλο. Θεωρώ ότι η υπόθεση του κυρίου Καραμαλή θα καθυστερήσει λίγο, γιατί είναι πιο δύσκολη η ανακρίση. Είναι πιο ευτενές το και μεγάλο το χρονικό διάστημα που πρέπει να καλύψει ο ανακριτής. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες και θεωρώ ότι θα κρατήσει ακόμα αρκετά η ανακριση.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας και τα νεότερα και από το μέτωπο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι ακριβώς, ποια είναι τα τελευταία νέα, γιατί το παρακολουθείς πολύ το θέμα όλες αυτές τις μέρες, Βάσο μου. Τι ακριβώς θα μπορούσαμε να σημειώσουμε?
5: Είναι σε εξέλιξη η ανάκριση. Τις τελευταίες μέρες περνάνε από το γραφείο του ανακριτή εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Είναι πρόσωπα που βρισκόντουσαν εκεί, που έχουν αντίληψη δηλαδή του τι είχε συμβεί και δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την απόφαση χθες στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, ένα USB και ένα σκληρό δίσκο, γιατί και μάλιστα για ένα διάστημα 2 μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο μέχρι και την επόμενη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί από εκεί θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τις επικοινωνίες όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Και φυσικά βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους. Δηλαδή, παραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της 56χρονης, ανέλαβε νέος δικηγόρος.
0: Ο σύζυγός
5: της παραμένει με τους παλιούς τους συνηγόρους, οπότε θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να δούμε και μια εντελώς διαφορετική περιοχή.
4: Και έχει πολύ σημασία, Βάσο, το γεγονός ότι και οι υπόλοιποι που βρίσκονταν εκεί, οι υπόλοιπες εργαζόμενες, οι νοσηλεύτρες που ήταν εκεί στο ιατρείο, λένε πολύ διαφορετικά πράγματα από όσα λέει η ίδια γιατρός. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό.
5: Ναι, λένε διαφορετικά πράγματα, περιγράφουν διαφορετικά τα γεγονότα και ουσιαστικά αναιρούν και ότι είχαν πει προανεκριτικά όσες είχαν καταθέσει. Και λένε ότι υπήρξε και μια προσπάθεια από την 56χρονη να τους πει τι θα πούν για την ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή. Οπότε
0: περιμένουμε, Βάσο, να δούμε τι θα προκύψει, τι δηλώσεις θα γίνουν και από τον κύριο Αλεξανδρίου όταν διαβάσει τη δικογραφία υπό άνθρωπος χθες, γιατί έχει αναλάβει τώρα έτσι πρόσφατα. Ευχαριστούμε πολύ, σε χαιρετούμε.
4: Σε ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, Κώστας Παπαχλημίτζος, Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα. Έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και τα μέτρα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της νέας ενεργειακής κρίσης. Για πάμε να τον ακούσουμε, τον κυβερνητικό μας συντάκτη και φίλο. Για πες, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι έχουμε?
2: Έχουμε και μία έκπληξη, όπως το είχαμε προανακοίνηση από το ραδιοσταθμό μας. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη τώρα η μιλία του Πρωθυπουργού. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε το Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα μιλάει για τα υπόλοιπα τα νομοσχέδια παρουσιάζονται. Πάμε όμως κατευθείαν να δούμε τις παρεμβάσεις. Οι δύο έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανση κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανση είπε θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι με βάση σημερινές τιμές, που αν σήμερα ξεκινούν σε διάθεση θα ήταν στα 2 ευρώ, σημαίνει ότι θα πάει μια επιδότηση τουλάχιστον των 25 λεπτών. Ξαναλέω, αυτό είναι οριζόντιο, είναι για όλους. Πέρα από το ποσό της επιδότησης, έτσι, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι για όλους τους καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Για το σύνολο των καταναλωτών, έτσι. Δεν υπάρχουν κριτήρια προς αυτό το μέτρο που μας λες τώρα.
2: Ναι, όχι. Αυτό το σύνολο. Τα κριτήρια
1: για όποιον δικαιούται.
0: Για όποιον δικαιούται. Ναι. Προφανώς.
1: Ανάλογα και με τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεσαι.
0: Okay.
2: Για πετρέλαιο κίνησης, αυτό λοιπόν το πώς θα κατευθεί και πόσο ακριβώς θα είναι επιδότηση, το μάθουμε λοιπόν 14 Οκτωβρίου. Σήμερα αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι στο πετρέλαιο κίνησης, diesel δηλαδή, η επιδότηση στην αυλή αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια, είπε, προβαίνουν σε δικές προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Άρα, σήμερα λοιπόν που μιλάμε είναι η έκπτωση στα 10 λεπτά, από αύριο θα είναι στα 20 λεπτά. Να το πούμε δηλαδή στους ακροατές μας, αν τώρα αυτή τη στιγμή σταματήσουν ένα βενζινάδικο και βάλουν δίζελ με 2,10, 2 ευρώ κατά 10 λεπτά, αύριο θα πρέπει να βάλουν με 2 ευρώ να ισχύσει η επιδότηση αυτή. Τώρα, πάμε στις ανακοινώσεις λοιπόν τις άλλες δύο που είναι έκπτωση, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τα καύσιμα. Είναι διεύρυνση ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός. Το καθεστώς των 72 δόσεων. Αυτό αφορά, το ξέρουν ποιοι τους αφορά.
1: Μα πολύ σημαντικό μαχρέ, αυτό. Το είχαμε τον Ιούνιο το μέτρο αυτό, είχε ανοίξει.
2: Ναι, πάει από 72 δόσεις σε 120. Αυτό πρέπει να σου πω είναι κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε, κανείς δεν το έχει προβλέψει. Συζητούνταν προφανώς υπό άκρα μυστικότητα.
1: Και ήταν και αίτημα της αγοράς αυτό, Κώστα, να πούμε έτσι. Ναι. Όλοι οι φορείς και οι επαγγελματίες έλεγαν: παιδιά, ανοίξτε τη ρύθμιση για να μπορέσουμε να μπούμε. Γιατί μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις που έχουν χρέη, που μπορεί η δόση μηνιαίως να είναι και 5.000 ευρώ τώρα. Ναι. Λέω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Είναι η απάντηση στη δυσαρέσκεια του κόσμου της αγοράς που δεν άκουσε αυτό που περίμενε η ΔΕΘ, προφανώς.
2: Αυτό νομίζω που λέει Θανάση είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πολύ πιθανό να εκπορεύεται από αυτό. Τώρα, αυτό θυμίσουμε, αυτή η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα δούμε αν αλλάζει κάτι. Προς το παρόν ξέρουμε αυτό. Αυτό που είναι για 72 πάει σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής πάλι τα 30 ευρώ. Η δεύτερη ανακοίνωση έχει να κάνει με τους δανειολήπτες. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, το διαβάζω όπως το μαθαίνω από την ομιλία του, ότι τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη, το λέω γιατί κάθε λέξη νομίζω που ζητήσουμε έχει τη σημασία της, από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που πριν από λίγο ξαναλέμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο στον σέρβισερ έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
1: Τέσσερις
2: ανακοινώσεις.
1: Λοιπόν, οι δύο οι τελευταίες είναι έκπληξη. Εγώ κρατάω την ρύθμιση για τις 120, για την 120, γιατί το 2019 που είχε ανοίξει αυτή η ρύθμιση τότε, πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να μπει και κάποιοι την κράτησαν, κάποιοι δυσκολεύτηκαν να την κρατήσουν. Οπότε από το 19 μέχρι σήμερα νομίζω ήταν παλαϊκό αίτημα να
0: είναι σίγουρα μια ανάσα.
1: Απλώς να θυμίσω ότι η κυβέρνηση μέχρι πρώτη νους έλεγε ότι δεν βοηθάει την κουλτούρα πληρωμών. Για να το πούμε και αυτό. Χαίρομαι που τουλάχιστον μπορέσαμε και πήραμε το πράσινο φως να την ανοίξουμε για μια μερίδα συμπολιτών μας.
0: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά τα νέα μας μετέφερες. Άμεση
1: πολύ.
0: Ανταπόκριση και άμεση πληροφόρηση. Σχεδόν ταυτόχρονα με το Μητσοτάκη. Τα ακούσατε κι εσείς. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματά σας για τη δικαιοσύνη. Θα τα σχολιάσουμε. Θα πούμε εδώ και την άποψή μας και η Στέλλα κυρίως, γιατί εγώ πάνω κάτω τοποθετήθηκα για αυτό το κομμάτι. Να πάμε σε αυτό το ωραίο τραγουδάκι σε διαφημίσεις.
1: Προτείνω, ναι, να φύγουμε για διαφημίσεις.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με Chill Out Vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο λευκό οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό βγήκε το 1980 σε στίχους και μουσική του ίδιου του Κώστα Τουρνά. Αυτή είναι βεβαίως μια πολύ μεταγενέστερη διασκευή που ακούμε με τη Σοφία Αρβανίτη. Τι ωραία τραγουδίστρια η Σοφία Αρβανίτη, συμφωνείς, Στέλλα?
1: Συμφωνώ. Αυτό το τραγούδι βγαίνει σαν να γράφτηκε χθες για κάποιο λόγο, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τεράστιο
0: πολύ ωραία.
1: Hit.
0: Τεράστιο hit και εξαιρετική και οι δύο οι καλλιτέχνες από τα παλιά. Πάμε σε κάποια από τα μηνύματά σας. Θα το μάθουμε, φίλε. Προς το παρόν βάλεσαι λίγο ίντερνετ και θα σου πούμε εμείς από που μπορεί να μας ακούσει η Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, κάντε ένα θέμα, λέει ο Κωστής, για τη δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και γενικότερα για αυτό το τέρας ψηφιακής γραφειοκρατίας και των ψηφιακών διαδικασιών. Δεν το ακουμπάει κανένα μέσο ενημέρωσης. Φοβούμενοι θα τους πούνε ότι χαϊδεύουν τη φοροδιαφυγή. Βεβαίως και θα το αγγίξουμε το θέμα, φίλε, αφού το θέλεις.
1: Αυτό, λέει, που έρχεται για τις επιχειρήσεις και τη διακίνηση εμπορευμάτων είναι πρωτόγνωρο. Γιατί, ρε παιδιά, το λέτε αυτό για το ψηφιακό δελτίο αποστολής? Ψηφιακά δεν είναι αυτά πια τώρα όλα?
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέει ότι είναι ψηφιακή η γραφειοκρατία αυτή.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά όμως θα το ανοίξουμε το θέμα, ναι, βεβαίως.
1: Και Κώστα, αν έχεις τίποτα, καμιά άλλη πληροφορία, για πες μας λίγο, γιατί εγώ δεν το έχω ακόμα εμπεδώσει.
0: Σχετικά, λέει, με δικαιοσύνη, λέει ο Αργύρης, θα ήθελα μια έρευνα για τα μη πολιτικά πρόσωπα σε μερτζίδου, λέει, ξυλούρες, φραπές, μαγειρίας και τόσους άλλους. Αλλά και πολιτικά, λέει, πρόσωπα που σχετίζονται με τον ΟΠΚΙΠΕ. Πώς να έχουμε εμπιστοσύνη όταν ο Φραπές, ας πούμε, που είπε ότι βγάζοντας την κυρία Τιχιοροπούλα από τη μέση θα έχει αφαιθεί ελεύθερος με 50.000 ευρώ και που απειλήσει η ζωή Κωνσταντοπούλου κυκλοφορεί ελεύθερος. Η δικαιοσύνη, θέλω να σας πω, ανεξαρτήτως του κατά πόσο έγιναν έτσι ακριβώς ή με παραλλαγές αυτά που λες, φίλε, δεν έχει ούτε τους χρόνους που έχουμε εμείς, ούτε μπορεί να λειτουργεί με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, θέλω να σου πω, διότι έτσι είμαστε αλλιώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ενέργειες.
1: Αλλιώς στείναμε λαϊκά δικαστήρια.
0: Με τον Τριαντόπουλο τώρα οδηγήθηκε κάπου το θέμα μετά από καιρό. Λοιπόν, και το τελευταίο μήνυμα, γιατί έχουμε πάλι στην άλλη άκρη τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Αν μετά τη μετακίνηση των βαγωνίων βρίσκανε παγιδευμένα άτομα νεκρά ή ζωντανά μέσα από τις εργασίες συλλογής στοιχείων ή από τη δικαιοσύνη, όσοι σήμερα μιλούν για μπάζωμα, θα μιλούσαν για αδράνεια? Φίλε, θα τα βρει όλα η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη θα διερευνήσει τόσο τι έγινε υπηρεσιακά εκείνη τη νύχτα, όσο βεβαίως, όπως σας είπαμε, και το κατά πόσο παρέλειψε να φρενάρει τα όποια λάθη λόγω της. Γιατί γι' αυτό κατηγορεί το Τριαντόπουλος, λόγω της υπηρεσιακής του εμπλοκής, ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κωστή, σε ακούμε.
1: Γεια σου, Κώστα, και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μια διευκρίνηση για την ακρίβεια επεξήγηση του μέτρου κατά τις 120 δόσεις που νομίζω αυτό και αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι το μέτρο έκπληξη που λέγαμε πριν. Θυμίζουμε αυτό που είπαμε πριν από λίγα λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις από 72 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Ποιους αφορά λοιπόν τώρα αυτό? Αυτό τώρα έγινε γνωστό.
0: Μία άνω τελεία, σε περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Περίμενε σε γραμμή.
3: Ποιότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστράφειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να αναρκωθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση.
1: Πήραμε μια γεύση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε, παιδιά, ότι κάθε 15 μέρες θα ανανεώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης, ανάλογα και με τις τιμές βεβαίως στις οποίες κυμαίνεται το πετρέλαιο.
0: Δηλαδή, τι σου λέει, θα ανεβαίνει το πετρέλαιο, θα πρέπει να προσαρμόζεται και η κυβέρνηση και οι παρεμβάσεις της στο κομμάτι αυτό. Θα δούμε και θα κρυθούμε από την αποτελεσματικότητά τους.
1: Γιατί τον αφήσαμε στο πιο σημαντικό. Πάμε, Κώστα. Και ποιες από εσάς θα μπορέσετε να μπείτε στην 120 ρύθμιση.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. 120 δόσεις για ποιους? Οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως 31 12 του 24. Το υπογραμμίζει το 24 γιατί
1: οι προηγούμενες που
2: αναφέραμε. Ναι, ακριβώς. Με 72 δόσεις ήταν έως 31 12 του 23. Παράλληλα, αυτές οι οφειλές δεν πρέπει να έχουν μπει σε κάποιο καθεστώς ρύθμισης ποτέ μέχρι σήμερα. Ενώ η προηγούμενη ήταν μέχρι 20 Απριλίου του 26. Αυτές είναι οι δύο πρώτες αλλαγές. Η άλλη, ότι η αίτηση ένταξη στη νέα αυτή ρύθμιση με τις 120 δόσεις με τη λήξη πρόθεσης, όπως είπα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 24, μπορεί να υποβληθεί έως 30 Ιουνίου του 27.
1: Άφρονος
2: χρόνος λοιπόν μπροστά, το απλώνει.
1: Αρκεί να μην έχετε ρυθμίσει, παιδιά, όμως, όπως είπε ο Κώστας. Να μην έχετε πάει σε κάποια άλλη ρύθμιση.
2: Να μην έχετε κάποιο καθεστώς ρύθμιση.
1: Γιατί δεν μπορείτε να βγείτε από εκεί.
2: Προσοχή τώρα. Πολίτες όμως, λέει η διευκρίνηση που μας έχουν δώσει από το Μέγαρο Μαξίμου, πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ζητήσουν να πάνε σε 72 σε 120.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κώστα. Πολύ σημαντικό τώρα.
2: Δεν είναι απαγορευτικό αυτό, δηλαδή. Δύο ταχυτήτων.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι.
1: Το σχόλιο που έκανα εγώ πριν.
0: Αυτό είναι επειδή το συζητούσαμε.
1: Ρώτησε η κυβέρνηση.
0: Το συζητούσαμε
1: στις
0: διαφημίσεις.
1: Σου λέει, μη φανεί αυτός χαζός που μπήκε στην 72 ρύθμιση και ότι δεν μπορεί.
0: Άρα
1: να πάει.
0: Άρα μας λες ότι ακόμη και κάποιος που είναι σε 72 δόσεις, η ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορεί να περάσει στην 120, άρα, σωστά?
2: Ναι, μπορεί να το ζητήσει και να περάσει.
0: Και επανάλαβε μας. Επανέλαβα μας
2: Μέχρι απλά να πω ότι αυτό είναι σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι για τράπεζα ή για κάτι άλλο.
0: Όχι, σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, μην μπερδευόμαστε αυτό. Και μας λες μέχρι πότε οι σχετικές αιτήσεις.
1: Ού, έχεις χρόνο μπροστά.
2: Είναι μέχρι 30 Ιουνίου του
0: 27. Δηλαδή θα έχουν γίνει και εκλογές και θα συνεχίσετε να μπαίνετε μέσα.
1: Το μέχρι το 27. Και γάμοι μπορεί να έχουν γίνει, Κώστα, συμφωνείς? Δεν ξέρεις τώρα, είναι πολύ καιρό. Λοιπόν,
0: αρκεί να μην είσαι με την Κυριακή των εκλογών. Εκεί θα υπάρχει μια ακαδημία. Εκεί θα υπάρχει μια ακαδημία. Γιατί δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε.
1: Αγάπη μου, δεν μπόρεσα τελικά. Του χρόνου.
0: Δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε τώρα κιόλας. Καταλαβές. Είναι εύκολο δυστρέφεια του αραβώνα σε αυτό. Μα δεν βλέπεις, έρχονται εκλογές. Έχουμε κρίση στον κόλπο. Πώς αποτρεφτούμε τώρα? Να τελειώσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και βλέπουμε. Κατάλαβες.
2: Θέλω, εγώ βλέπω έχει ήδη έτοιμο το επιχείρημα για τον χρόνο και τον εαυτό.
1: Άστο, σου λέω. Άστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Κώστα, πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
1: Χαιρετούμε.
0: Γεια σου.

0: Για πολλά χρόνια ο Μάικλ Τζάκσον ξεκινούσε τις θρυλικές εμφανίσεις του Άννα την Ιφίλιο με αυτό το κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, σε πολλά,
1: ευτυχώς,
0: πολλά
1: παιδιά,
0: tour που λέει και μια φίλη μου.
1: Οι μουσικές έτσι βοηθάνε η κατάσταση να το παίρνουμε κάπως πιο μαλακά το θέμα, γιατί έχουμε μπει πολύ βαριά στην επικαιρότητα. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, για την υπόθεση που αφορά στο νηπιαγωγείο με την διευθύντρια, την επίθεση που δέχτηκε, αυτά που είχαν προηγηθεί, να πούμε μια κουβέντα μόνο για την κατάσταση στο Αρκαλοχώρι. Χθες, επειδή φιλοξενήσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, και όταν τον ρωτήσαμε τον άνθρωπο, είπε ότι δεν γνωρίζω να σας πω για ποιο λόγο δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες του να πάψουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ μετά από 5 χρόνια από το που έγινε ο σεισμός. Αυτή η τοποθέτηση πυροδότησε αρκετές αντιδράσεις.
0: Από τους τοπικούς φορείς.
1: Από τους τοπικούς φορείς.
0: Κεντρικά,
1: από τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, τον κύριο Γκαντάτσιο, που βγήκε στην Έρη Πανάγου, από βουλευτές τοπικούς. Όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά η δικιά μας είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στους εκάστοτε κυβερνώντες, και η δουλειά των κυβερνώντων είναι να εξασφαλίζουν και να διασφαλίζουν συνθήκες στοιχειώδεις, τέλος πάντων, για να μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει σε ένα σχολείο. Με αφορμή τα εγγένεια που έκανε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στα σχολεία, αυτά στον Ασπρόπυργο, μετά από 20 χρόνια, δεν ξέρω κι εγώ, μην περιμένουμε να περάσει άλλη μια 20ετία για να μπορέσουν τα παιδιά να επανέλθουν σε κανονικό σχολείο.
0: Και να πω και κάτι.
1: Και να πάψουν να είναι στο κοντέινερ.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Επειδή τώρα για σχολεία θα πούμε πάλι.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν ειλικρινής ο υφυπουργός, ότι δεν γνώριζε. Αλλά το ότι δεν γνωρίζεις δεν είναι επαρκές όταν είσαι σε αυτή τη θέση. Έστω και αν είσαι για μία μέρα. Έστω και αν επί ημερό. Αν ήταν ακόμα πρίτανης, αν δεν κάνω λάθος, όταν έγινε ο σεισμός πράγματι ο κύριος υφυπουργός. Αλλά πια είναι εδώ και καιρό στο χαρτοφυλάκιό του. Κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε. Αναγνωρίζουμε και την ειλικρινιά του. Δεν είναι επαρκής όμως. Και ιδιαίτερα δεν είναι επαρκής για τους ανθρώπους αυτούς εκεί κάτω τώρα.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Αναστασόπουλο. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αναμονή. Είναι ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής. Αν λέω σωστά τον τίτλο, διαφορετικά διορθώστε με, κύριε Αναστασόπουλε. Γεια σας, καλημέρα.
2: Γεια σας. Κανένα πρόβλημα με τους τίτλους, μόνο με την ουσία.
1: Όχι, αλίμονο.
2: Είμαστε εδώ για να δώσουμε μια λίστα.
1: Αλίμονο.
2: Οι τίτλοι είναι δανεικοί και οι θέσεις δανεικές. Η αγάπη για το λειτουργήμα.
1: Έχετε
2: είναι
1: δίκιο.
2: Αυτό που
1: αλλά το λέω για τον κόσμο που πρέπει και αυτός να ξέρει με ποιον συνομιλούμε.
2: Είμαι ο περιφερειακός Αττικής.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η αφορμή για αυτή την επικοινωνία ήταν αυτή η είδηση που πραγματικά μας έχει σοκάρει χθες. Την έχει παρακολουθήσει, την έχει ακούσει όλος ο κόσμος. Με την νηπιαγωγό, τη διευθύντρια που μίλησε με ενάρμοστο τρόπο στα παιδάκια και ακολούθησε μετά επίθεση από γονέα. Καταρχάς θέλουμε να μας πείτε αν ξέρετε πώς είναι η υγεία της, έχετε πληροφορηθεί?
2: Η κατάσταση δυστυχώς εκπαιδευτικού είναι σοβαρή, δεν μιλάμε για ελαφρές φανικές, αλλά για μια σοβαρή βλάβη. Γνωρίζω ότι μέχρι χθες νοσηλευόταν τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε την εξέλιξη και εμείς με μεγάλο ενδιαφέρον και ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση.
1: Ωραία. Ερώτηση. Το περιστατικό με τον τρόπο που μίλησε στα παιδιά, έχει ξανασυμβεί? Έχετε γνώση του τι ακριβώς?
2: Πραγματικά και εμάς μας εξέπληξε, γιατί δεν είχαμε δεχτεί κάποια καταγγελία. Συνήθως, αν κάποιος δημόσιος λειτουργός εκπαιδευτικός δει παραφέρεται, δεχόμαστε καταγγελία από γονείς, από συναδέλφους, και έχουμε όλο αυτό, όλη αυτή το νομικό καθεστώς για να τον επαναφέρουμε.
1: Οι συνάδελφοι
2: αυτό
1: δηλαδή της εν λόγω. Είναι αυτό που λέμε, ήταν τύπος και υπογραμμός, θέλω να πω, σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής της εμπειρίας.
2: Δεν είχε κανένα πειθαρχικό την προϊστορία της. Δεν είχε φτάσει καμία καταγγελία σε εμάς. Και σίγουρα το βίντεο το γνωρίζετε πολύ καλά. Θα ανέκριτη δημοσιογράφος σε ένα τόσο σοβαρό σταθμό όπως είναι το Μέγκα, ότι είναι κάτι το απρόσμενο.
0: Κύριε Αναστασόπουλε, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μια καθηγήτρια, όταν μια εκπαιδευτικό, σε πάση περιπτώσει, μια νηπιαγωγός στην προκειμένη περίπτωση, μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Και η συμπεριφορά αυτή εντοπίζεται, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και πολλές που δεν εντοπίζονται και εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις?
2: Σε περίπτωση να αντιμετωπίσουμε μια συμπεριφορά εκπαιδευτικού που παραφέρεται απέναντι σε παιδιά, δηλαδή ο γονιός στέλνει ότι πιο πολύτιμο έχει στο σχολείο, εμπιστεύεται στο σχολείο το παιδί
0: αυτό
2: του, ο εκπαιδευτικός άμεσα απομακρύνεται. Ωραία, δίνεται.
0: Απομακρύνεται και τι, πηγαίνει σε άλλο σχολείο ή...
2: Μπορεί να μπει και σε δυνητική διαθεσιμότητα. Δίνεται ένορκη διοικητική εξέταση για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, που επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο παραστατικό, αλλά σε κάποιον ο οποίος παραθετεί, ξεφύγει από τα όρια. Γιατί ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ήρεμος, να έχει αυτοσυγκράτηση. Είναι εκπαιδευμένος με πάμπολες επιμορφώσεις, όχι μόνο με το βασικό πτυχίο του, όχι με ένα μεταπτυχιακό που έχει το σύνολο των εκπαιδευτικών, αλλά και επιμορφώσεις που κάνουν διευθύνσεις και η περιφέρεια.
1: Ναι, εδώ τι δεν πήγε καλά κατά τη γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά σαν δημοσιογράφος ότι έχουμε ένα αποσπασματικό βίντεο. Δεν έχουμε ούτε το πριν, ούτε το μετά.
1: Σύμφωνοι. Απλώς να πω κάτι. Έχουμε μια γυναίκα η οποία... Συγγνώμη, Θανάση, να το πω όλο. Ναι. Έχουμε μια γυναίκα που ξέρει ότι έχει μπροστά της νήπια. Όχι παιδιά του λυκείου, ούτε παιδιά του γυμνασίου. Θέλω να πω εκ των πραγμάτων, δηλαδή, παιδάκια. Που και ζημιές θα κάνουν και θα φωνάξουν και θα είναι άτακτα...
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Το παιδί είναι πάντα παιδί.
1: Όχι, ενώ δεν είναι παιδί 15 ετών, 17 ετών, ναι, να του πει κάτι.
2: Το παιδί,
1: και...
2: το νήπιο είναι πάντα ένα παιδί. Βρίσκεται στο στάδιο ταυτοποίησης του χαρακτήρα του και ολοκλήρωσης της προσωπικότητάς του μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, σε περίπτωση που ολοκληρωθούν όλα τα προβλεπόμενα, η κυρία αυτή μπορεί να ξαναείναι διευθύντρια, θα πω εγώ, όχι, φαντάζομαι η ιδιότητα της νηπιαγωγού δεν φεύγει, μπορεί να είναι διευθύντρια σε κάποιον άλλο παιδικό σταθμό?
2: Σας απαντώ άμεσα. Σαν πειθαρχικός προϊστάμενος με αυτή τη θεσμική μου ιδιότητα, έδωσα λοιπόν εντολή για ένορκη διοικητική εξέταση. Το χειρίζεται το θέμα από τη δική μου πλευρά και με ενημέρωση ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί συνέβη αυτό το γεγονός μέσα σε μια σχολική μονάδα. Άρα θα έχω τρία πορίσματα, τα οποία προφανώς θα συγκλίνουν μεταξύ τους. Όταν έχουμε λοιπόν τα πορίσματα αυτά, θα αποφανθούμε για τις ευθύνες του καθενός.
1: Εκτίμηση δεν μπορείτε να κάνετε, κύριε Αναστασόπουλε.
2: Δεν μπορώ ακόμα, γιατί δεν είναι σωστό. Είναι σαν να ζητάτε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών. Πείτε μας πώς πάει η υπόθεση.
1: Κάτι τελευταίο θέλω εγώ να ρωτήσω. Κεφάλαιο γονείς. Αυτό τώρα τι καινούριο τρένο είναι να απαντάμε με βία στην λεκτική βία? Γιατί και το ένα λεκτική βία ήταν και το άλλο βία σωματική.
2: Δυστυχώς οι γονείς ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή ποια είναι? Η εγγύηση ασφάλειας. Η εγγύηση ασφάλειας ότι μέσα στο σχολικό συγκρότημα κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δεν θα δεχτεί σωματική βία. Κανένας δεν θα τον ξυλοκοπήσει. Και φυσικά τα παιδιά μέσα του δημόσιου σχολείου δεν θα δουν το δάσκαλό τους, τον καθηγητή τους να ξυλοκοπείται. Ωραία. Η δικαιοσύνη κρίνει τον πειθαρχικό έλεγχο όποιου εκπαιδευτικού παραβεί τα όρια. Η αστυνομία, θα γνωρίζουν όλοι, θα αναλάβει τη σύλληψη των δραστών οποιασδήποτε επίθεση και εμείς προστατεύουμε τα παιδιά. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, αλλά και εγώ προσωπικά δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν τα σχολεία σε ρωμαϊκές αρένες.
1: Τι να πούμε, πραγματικά ελπίζουμε να είναι το τελευταίο περιστατικό είναι... αυτό που είδαμε.
0: Και μάλιστα
1: και
0: ήταν διπλό το κακό.
1: Να
0: ήταν διπλό το κακό.
1: Θα πω εγώ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Διευθυντά.
2: Για το τελευταίο μέτρο για να
0: το πείτε, να το πείτε.
2: Και την κοινότητα των γονιών, ότι εμείς δώσαμε άμεση ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή κλιμάκιο εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, εκπαίδευση βρίσκονται στο σχολείο ή στο οποιοδήποτε σχολείο προκειμένου.
0: Καλό, βεβαίως θα είναι.
2: Να στηρίξει και τους μαθητές και να αποκαταστήσει το αίσθημα.
0: Καλό θα είναι, βεβαίως.
2: Επειδή
0: δεν ξέρεις τι κρύβει μέσα του κάθε άνθρωπος, να υπάρχουν αντίστοιχα κλιμάκια και για τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή να πηγαίνουν να τους ελέγχουν, γιατί πράγματι μπορεί να τη συνέβη κάτι της γυναίκας στην προσωπική της ζωή, το οποίο να τη φόρτισε. Αλλά είναι διαφορετικό, δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, να οδηγείς ταξί ή να είσαι στο ραδιόφωνο όπως καλή ώρα είμαστε εμείς, και άλλο να έχεις να κάνεις με παιδιά. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Αυτό δεν είναι τώρα απάντηση.
0: Όχι, και δεν λέω ότι είναι και δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι να ελέγχουν και τους ανθρώπους αυτούς, που μπορεί να μην είναι σε καλά τους μια περίοδο.
2: Αν προκύψει όμως, επειδή προφανώς ακόμα η πολιτεία δεν έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα, οποιοδήποτε περιστατικό είναι και συνάδελφοί τους μέσα, οι οποίοι ελέγχουν τις συμπεριφορές. Υπάρχει ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης, υπάρχουν οι μέντορες, υπάρχουν οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, ο ψυχολόγος του σχολείου, ο κοινωνιολόγος. Δηλαδή, κάθε περιστατικό που μπορεί εντός εισαγωγικών να σκάθει, έχουμε έτοιμο το μηχανισμό αντιμετώπισης.
1: Το θέμα είναι να μην γίνει το περιστατικό. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Αναστασόπουλε. Να μην φτάνουμε εκεί.
2: Μπορώ να το παρομοιώσω με ένα πιλότο που διαβάσαμε πριν πολλά χρόνια ότι έριξε το αεροσκάφο σε ένα βουνό που περνούσε ψυχομετρικά κάθε γράμμα.
0: Ναι, μην φτάσουμε σε τέτοια ζητήματα. Όμως,
2: λοιπόν, ακριβώς. Γιατί και ο Έλληνας εξαιρετικός θα σας πω ότι καθημερινά δίνει την ψυχή του.
0: Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Δεν το αμφισβητούμε αυτό.
2: Αλλά στο σχολείο έχουμε εκπαιδευτικού.
0: Αλλά πόσα τέτοια υπάρχουν και δεν έχουν αναδειχθεί, κύριε
1: Ανασασόπουλε. Για να μην σας πω ότι μιλάτε με δύο δυνάμει εκπαιδευτικών.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Με μεγάλη χαρά να σας έχουμε κοντά μας και παράλληλα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Μας κέρδισε σε άλλη χώρο.
0: Όλα τα καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ για την έγκριτη δημοσιογραφία και το πολιτικό.
1: Γεια σας, κύριε Αναστασόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Έχουμε και ένωση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για βόμβα, να το πούμε και αυτό. Ο Γιώργος λέει: δουλειά των δημοσιογράφων πάνω σε αυτό που είσαι, αλλά δεν είναι να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, αλλά ενημέρωση των πολιτών για τα καλά και τα κακά της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είναι ο έλεγχος στην εξουσία που έχει αντιπολιτευτικό περιεχόμενο μέσα, μοιραία. Έτσι το πιστεύω, κατάλαβες. Δεν είπε θα κάνουμε εμείς τον Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Μακριά και από εμάς κιόλα, βέβαια, βρίσκει του ανθρώπου. Πολύ χρόνο σήμερα
1: ημών. Σίγουρα η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι χαϊδεύει αυτάκια.
0: Ναι, είναι να κάνει έλεγχο της εξουσίας. Αυτό είναι το σωστό και περαιώσαμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μόνικα Μπελούτσι που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Μπράβο στη Μόνικα, να τη χαιρόμαστε.
0: Και σας σήμερα, πρόσεξε, σας σήμερα το 1983, μιας και έχουμε τη συναυλία της Άννας Βύση ακόμα και τη συζητάμε, έγινε η πρώτη πολύ μεγάλη συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη στο ΆΚΑ. Ήτανε του Γιώργου Νταλάρα Στέλλα, σαν σήμερα, με Χαρούλα Αλεξίου τότε, αν δεν κάνω λάθος ήτανε και ο Γιάννης Πάριος. Η Χαρούλα Αλεξίου σίγουρα ήταν ένα τρομερό event τότε, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, που έγινε θέμα και στο Rolling Stone, το διεθνούς φήμης μουσικό περιοδικό.
1: Σε εποχές που δεν υπήρχαν βέβαια social media και όλος αυτός ο ρημαγδός που υπάρχει τώρα.
0: Είπαμε κάτι πιο χαρούμενο και κάτι πιο ευχάριστο, γιατί μια ευχάριστη είδηση θα μας μεταφέρει
1: αισιόδοξη.
0: Και από το ιατρικό ρεπορτάζ ο καλός φίλος ο Βασίλης Βενιζέλος. Έλα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Γεια σας παιδιά, γεια σας Θανάση, γεια σας Στέλλα, γεια σας ακροατές μας. Έχουμε ευχάριστα νέα για τον συνάδελφό μας, τον αθλητικογράφο Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος νοσηλεύεται από τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο, στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, διασωληνωμένος εξαιτίας λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Χθες για πρώτη φορά, μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, οι γιατροί διαπίστωσαν μια σχετική βελτίωση της κατάστασής του, είχε μια μικρή επικοινωνία, μπορεί να είναι λεπτομέρειες αυτά, αλλά σε σχέση με την κατάσταση που ήταν μέχρι τώρα στην εντατική, είναι τεράστιο το άλμα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Και ευχόμαστε να βαίνει η βελτιωμένη η πορεία της υγείας του.
3: Βεβαίως. Ναι. Παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά έχει κάνει ένα άλμα η κατάσταση της υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ
1: χαιρετούμε.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε με μια συζήτηση.
1: Άκου τώρα. Ρομπότ κάνει σκούπισμα σπουγγάρισμα και το σπίτι λαμπίκο με $30 την ώρα. Αμερική, έχω φύγει. Έχω φύγει.
0: Αντί να κάνεις και μια δουλειά εσύ στο σπίτι.
1: Έχω φύγει.
0: Ρομπότ και εγώ και για μένα σκούπισμα. Το λέω.
1: Αντί να κάνουμε σφουγγάρισμα και το σπίτι
0: λαμπίκο. Αντί να κάνουμε καμιά δουλειά εμείς στο σπίτι, να
1: με
0: πούμε.
1: Με $30 την ώρα.
0: Σκέφτεσαι τα ρομπότ εσύ.
1: Αφού τα βλέπω, να μην καθαρίζει την αρχή, τι κοιτά τι καλό είναι.
0: Επειδή την προηγούμενη φορά συζητούσαμε για το τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό. Επειδή το βλέπω και αυτό και έχει τη σημασία του.
1: Λες να έχει γίνει ο Τσίπρας συντηρητικός.
0: Ένας από τους πιο προοδευτικούς, αν και με το πρόσημο του, του κλασικού ας πούμε δεξιού, πολιτεύθηκε και έφυγε από τη ζωή ο Μιλτιάδης Εύερτ, έκανε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικές ανατροπές κατά τη διάρκεια της ηττίας ως δημάρχου της Αθήνας. Θέλω να σου υπενθυμίζω ότι ήταν εκείνος που δρομολόγησε τον Αθήνα 1984 και ήταν εκείνος που σαν σήμερα εγκαινίασε τον Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο γνωστών, σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικό φάρο που έχει να κάνει με ολόκληρη την χώρα και όχι μόνο με το Λεκανοπέδιο Αττικής. Εξού και η συζήτηση για το τι είναι προοδευτικό και το τι είναι συντηρητικό σε αυτή τη ζωή. Με το πρόσημο του συντηρητικού πολιτεύτηκε, του παλαιοκαραμαλικού Μιλτιάδη Σέβερτ.
1: Δεν μπορώ να το αρνηθώ, δεν μας παίρνει και η ώρα άλλωστε. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου και η Ελληνοφρένια στη Μία. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11. Να προσέχετε, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Μπράβο Στέλλα!
5: Μπράβο Στέλλα!
4: Μπράβο Στέλλα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 15 λεπτά επιδότηση στον ντίζελ κίνησης, κάτω από το 1,75 ευρώ θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Έρχεται διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και φρένος στους σέρβισερς. Οι επιστολές στους προέδρους Κομισιόν και Eurogroup και τα αυστηρά μηνύματα στους υπουργούς. Στα τέλη του έτους αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Κανένα στοιχείο δεν χάθηκε, δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στο σταθμό μας και επέμεινε ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συνομίλησα με κατοίκους των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις. Άμεση μετεγκατάσταση με δαπάνη της πολιτείας ζήτησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θρίλερ στον αέρα στο Ντουμπάι, ένας από τους δύο πιλότους αεροσκάφους της Fly Dubai φέρεται να επιχείρησε να το ρίξει και τον εμπόδισαν επιβάτες. Προηγήθηκε μάλιστα και καυγάς με τον έτερο πιλότο. Οργισμένοι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια του Υφυπουργού Παιδείας για τα σχολεία σε κοντέινερ. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει, λένε στα παραπολιτικά 90,1. Αντιδράσεις και από τους βουλευτές Ηρακλείου και του Πασόκ, Παρασύρη και Βατσινά. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του κατά τη διάρκεια live στο TikTok. Αφέθηκε ελεύθερος και έκανε λόγο για hackers. Νέα υπόθεση ρύπανσης του Κηφισού από βιομηχανικά απόβλητα εντόπισαν οι αρχές. Διαπιστώθηκε διαρροή υγρών χημικών τσιμέντο βιομηχανίας που κατέληγαν στην κήτη του ποταμού. Στις Βρυξέλλες έφτασε το θέμα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο μετά από ερώτηση του Παναγιώτη Δουδονή. Υπήρχε η δυνατότητα εμβολιασμών, απάντησε η Κομισιόν. Αναστάτωση εξακολουθεί να υπάρχει στα Ανολιώσια μετά το περιστατικό με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Θόλωσα και τη χτύπησα, παραδέχτηκε γονέας μετά το βίντεο με την στιγμή της επίθεσης. Συντάσσομαι με την έρευνα, απαντά ο Γιώργος Πατούλης μετά την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο μικροσκόπιο Υπηρεσίες Υγείας και Ευεξίας. Και είναι τα ενίκια στις φοιτητουπόλεις. Ξεπερνά το βασικό μισθό το μίσθιο μαζί με τους λογαριασμούς. Έρευνα του Παραπολιτικά 90,1. Τελευταία μέρα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Σήμερα οι διορθώσεις για το επίδομα ενοικίου. Επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάνω από 400 προσαγωγές ανηλίκων και τραυματισμοί αστυνομικών. Έδειξε χαρακτήρα Ολυμπιακός και επικράτησε εκτός έδρας της Αλγκύρης με 93-91. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας στο επικέντρο Εύβοια και Κρήτη. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Πριν πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου για το αναλυτικό ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα πόσα δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρελαίο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Μάρη Χριστοδούλα, ακούσαμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι ακούσαμε πολλά περισσότερα από όσα περιμέναμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, άνοιξε τη σημερινή συνεδρίαση, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Και με βάση πάνω σε αυτό το μήνυμα, στηρίχθηκαν και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ΕΡΗ. Mm-hmm. Όπως πρώτον, όπως ακούσαμε, την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15 του Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα δηληστήρια προχωρήσουν σε δικές προσφορές, αναβάζονταν τη συνολική ελάφρυνση για τον δίζελ στα 20 λεπτά το λίτρο. Και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση προαναγγέλει παρέμβαση πριν από τις 15 Οκτωβρίου, με στόχο η τιμή του να παραμείνει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί διπλή στήριξη τόσο μέσω της τιμής στην Αγγλία, όσο και μέσω οριζόντιας ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης. Το νέο στοιχείο, βέβαια, είναι ότι η κατάσταση πλέον θα επανεξετάζεται ανά δεκαμεθήμερο, ναι, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να αναπροσαρμόζει τις παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Σήμερα, πάντως, έλεγα να πούμε ότι το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Βρίσκεται στα 97 δολάρια.
1: Έτσι, από το πρωί, από τα ξημερώματα, άνοιξαν οι ασιατικές αγορές με 96 δολάρια, μια τιμή που είχαμε πολύ καιρό να τη δούμε.
3: Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε. Τώρα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε και ευρωπαϊκό μέτωπο για τον υλικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι έχει αποστείλει επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας έκτακτη ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, ζήτησε μια ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση δηλαδή συνδέει μια ευρύτερη παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με ευρωπαϊκή απόφαση και όχι με μονομερή κίνηση της Ελλάδας. Να πούμε, Έρη, σε αυτό το σημείο ότι σήμερα ο ειδικό φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση βρίσκεται στα 41 λεπτά το λίτρο. Ναι. Από τις 15 Οκτωβρίου, που μπαίνει σε εφαρμογή μειωμένη τιμή, ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης υποχωρεί στα 28 λεπτά το λίτρο. Γεγονός που από μόνο του μειώνει την τελική τιμή κατά 13 λεπτά ή 13 με 15 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Εφόσον ανάψει πράσινο φως, που το λέγαμε τόσο καιρό, από τις Βρυξέλλες, ναι, τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέα μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να τα ρίξουμε την τιμή κατά 7 λεπτά μόνο. Δηλαδή, χωρίς να παραβιαστεί το επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο των 21 λεπτών. Άρα από τα 28 λεπτά μπορούμε να πετύχουμε μια περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 7 λεπτά, εφόσον η Ευρώπη ανάψει το πράσινο φως.
1: Έστειλε επιστολές λοιπόν και στην πρόεδρο της, και σε πρόεδρο Κομισιόν και σε πρόεδρο Eurogroup για το θέμα αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα σε σχέση με αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, από όσα είπε ο Πρωθυπουργός, και επανερχόμαστε για ένα κομμάτι που αφορά τις ρυθμίσεις, τις δόσεις. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε ότι θα ανακοινωθεί σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό απόσπασμα για τις Βρυξέλλες και τις επιστολές του Πρωθυπουργού.
2: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
1: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε και για το καθεστώς των 72 δόσεων που γίνονται 120 και μάλιστα προανήκειλε ένα φρένο επί της ουσίας στους σέρβισερς. Τι ακριβώς είπε?
3: Λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο μπήκε στο τραπέζι και το ζήτημα των χρεών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος των 92 δόσεων σε 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Πρέπει να πούμε, Έρη, ότι η ρύθμιση των 72, ότι πρέπει να πούμε ότι τις 120 δόσεις τη ζητούσε η αγορά. Το είχαμε πει πολλές φορές, το είχαμε πει στο ραδιόφωνο. Βέβαια όμως η ρύθμιση των 92 δόσεων που άνοιξε τον Ιούλιο για παλιά χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν φαίνεται να τραβάει το ενδιαφέρον που περίμενε η κυβέρνηση. Ναι. Παρά το γεγονός ότι το μέτρο αφορά ένα τεράστιο απόθυμο παλαιών οφειλών, περίπου 95 δισεκατομμύρια, η συμμετοχή μέχρι τώρα χαρακτηρίζεται περιορισμένη. Δηλαδή η ρύθμιση κινείται σε χαμηλά νερά. Και αυτό μάλλον εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή κυβερνητική κίνηση, Έρη, να αυξηθούν οι δόσεις από τις 72 σε 120 και να μπει μια ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός παράλληλα ανακοίνωσε αυστηρές κανόνες για τους σέρβιστες, με στόχο να προστατεύεται ο συνεπής οφειλέτης που τηρεί τη ρύθμισή του. Σε περίπτωση παραβίασης συμφωνημένης ρύθμισης από σέρβιστερ, προβλέπεται ακύρωση της πράξης, πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, βαριά καμπάνα, και πίστοση 5 δόσεων στον πολίτη. Αυτά τα μετανακοίνωση σήμερα ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα απόσπασμα από όσα είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις 120 δόσεις.
2: Προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120. Με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.
1: Τώρα, πέρα από την ανακοίνωση των μέτρων, ο Πρωθυπουργός έστειλε και αυστηρά μηνύματα προς τους υπουργούς, προς τους βουλευτές. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι λοιπόν η ομιλία πέρα από αυτά τα 4 μέτρα τα οποία εξηγήσετε πριν από λίγο. Και ο Πρωθυπουργός, αφού επιτέθηκε πρώτα και έσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μαγικές λύσεις, υπευθύνθηκε και προς το Υπουργικό Συμβούλιο και προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι μετρημένος και ακριβής. Είπε συγκεκριμένα ότι ο δημόσιος διάλογος τελεπών πρέπει να είναι σοβαρός για να είναι η κοινωνία ενωμένη και σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από την προπαγάνδα. Είπε ότι το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι όριμο να υπηρετεί στις απαιτήσεις των ημερών με πρώτα τα στελέχη της κυβέρνησης. Πρέπει να συνεργαστούν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη ακριβώ συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Είναι νομίζω απόλυτο σαφές αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ότι είναι ενοχλημένος από τοποθετήσεις τελεχών, το οποίο πήρε και διαστάσεις στη συνέχεια. Θυμίζουμε
1: των τελευταίων ημερών, βέβαια. Του κυρίου Θεοχάρη.
4: Ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Τσιάρας και άλλα στελέχη κυβερνητικά και κομματικά που ξέφυγαν στη δηλώσεις και στη συνέχεια είτε είπαν ότι έγινε εκπαραδρομής, είτε απέτρεψαν δευτερεύοντα τα λεγόμενά του. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ζημιά επικοινωνιακά είχε γίνει. Είπε ο Πρωθυπουργός στα στελέχη του και στους υπουργούς ότι πρέπει να εξηγούμε θάρρος και αυτοποίηση. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι της ιστορικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Και είπε ότι σε αυτό που συμπλήρωσε, σε αυτό που λέγαμε πριν, σε αυτό που ανέφερε πριν, ότι δημόσια την παράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος οφείλει να είναι πιστικός και να είναι και μετρημένος. Και να πούμε ότι μετά την παρουσίαση των μέτρων και πριν ξεκινήσει τώρα που είναι σε εξέλιξη την ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο η παρουσίαση των νομοσχεδίων, που είναι προς έγκριση, ο Πρωθυπουργός ευθύνθηκε πάλι στους υπουργούς και τους ζήτησε, τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν, εννοεί στους τηλεοπτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Δεν είναι λέει, δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
1: Αυτά τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε το κυβερνητικό επιτελείο. Τώρα, από την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας δεν βγήκε λευκός καπνός. Από την άλλη βέβαια πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ προχώρησε σε απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα και κάλεσε και την Ευρώπη να πράξει το ίδιο. Πάμε να μας πει η Λαλέλα Χρυσανδοπούλου τώρα όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την άτυπη σύνοδο που επί της ουσίας, όπως είχε πει και η Λαλέλα, επιβεβαιώνεσαι η Λαλέλα, ότι δεν είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες και γι' αυτό και δεν έχουμε σαφή αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Σε αυτές τις προσδοκίες δεν είχαμε. Θα περιμέναμε όμως τουλάχιστον η κρίση των τιμών να συζητηθεί, να είναι τουλάχιστον στο μπροστά στην ημερήσια διάταξη στην ατζέντα αυτής της συνάντησης. Ούτε αυτό δεν συνέβη, όπως μάθαμε. Η εκτίμηση με το κλίμα, όπως μας μετέφεραν άτομα τα οποία γνώριζαν τι συνέβη στις κλειστές πόρτες στο κάστρο του Δουβλίνου, ήταν ότι η συζήτηση ήταν να μην υπήρχε καν ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.
1: Ναι.
5: Ήταν να είναι ένα σενάριο και όχι κάτι το οποίο είναι ήδη εδώ. Δηλαδή,
1: ασκήσεις επί χάρτου.
5: Ασκήσεις επί χάρτου, συζητήσεις περί διαγραμμάτου, θα λέγαμε, για τον εξελεκτρισμό. Πόσο σημαντικό είναι να αγοράσουμε ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα ή να πάρουμε απλή θερμότητα και να αντικαταστήσουμε τους λεύτες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τίποτα όμως το οποίο να λύνει το πρόβλημα, να απαντάει στο τηλεογραφισμό της κρίσης από το ξέσπασε η ένταση στον κόλπο τον Μάρτιο. Έχει φτάσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το είπε ο ίδιος ο επίτροπος, ο κ. Γιώργενσεν. Αλλά το πώς αυτό το βάρος θα ελαφρυνθεί, το οποίο έχει ήδη περάσει στις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα, δεν μας είπε.
1: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή η κάθε χώρα κινείται μόνη της. Η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα από το πρώτο πακέτο μέτρων χθες. Αυτό το στίγμα το έδωσε, θα λέγαμε, και ο προεδρεύων της Συνόδου, ο Ιρλανδός Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η ικανότητα του μπλοκ να αντιμετωπίσει την τρέχουσα ανάγκη των τιμών είναι περιορισμένη. Και όπως είπε, υπάρχουν ευελιξίες που μπορεί να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά στη φορολογία και θα δούμε αν αυτή θα επεκταθεί, όπως ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη που μπορεί να προστατεύσει πλήρως τους πολίτες της από την άνοδο των τιμών ενέργειας. Το ίδιο μήκος κύματος, θα λέγαμε, κινήθηκε και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιώργενσεν, που είχε στείλει και αυτή την φοβερή επιστολή τις προηγούμενες μέρες. Την έχουμε συζητήσει.
1: Ναι, σωστά.
5: Με συστάσεις του τύπου σβήστε τα φώτα, μειώστε την κατανάλωση, οι οποίες όμως και πάλι πετάνε τον μπαλάκι προς τις κυβερνήσεις, η κάθε μία να κάνει ό,τι νομίζει εκείνη καλύτερο. Όπως είπε και μία πηγή που ήταν μέσα στην Σύνοδο, εμείς περιμέναμε από την Κομισιόν κάποιες κεντρικές κατευθύνσεις και μία ενία, θα λέγαμε, συντονισμένη απάντηση στην κρίση.
1: Ναι.
5: Αυτή δεν βγήκε από αυτή τη συνάντηση.
1: Θα δούμε λοιπόν τώρα από τις επιστολές που έστειλε τώρα ο Πρωθυπουργός σε πρόεδρο Eurogroup και βεβαίως και στην Κομισιόν, να δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανδοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, στα τέλη του έτους, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων για τη διαχείριση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Εδώ, στα παραπολιτικά, μίλησε ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, είναι δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, στον Αλέξανδρο Κλώσσα, πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε σχετικά με το θέμα αυτό και μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τη Βάσο Παλαιού.
6: Είναι κάτι το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε, οι συγγενείς ξεκινήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης και επιβεβαιωνόμαστε. Και το κάναμε αυτό διότι δεν υπήρχε μια προθυμία από την πλευρά των αρμοδίων τοπικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να το πράξουν αυτεπαγγέλτως. Mm-hmm. Με λίγα λόγια επιβεβαιωθήκαν όλα αυτά που έχουμε καταθέσει. Το μπάζωμα είναι στην κάλυπτη. Mm-hmm. Στην κάλυπτη των αιτιών θανάτου πάρα πολλών ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι από την εξέλιξη, την εκδίκαση της υπόθεσης θα ευθύνουν και άλλα πρόσωπα. Γιατί όχι και πολιτικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση.
7: Mm-hmm.
6: Και απέθατα θα ελεγχθεί η δυνατότητα αναβάθμισης κατηγοριών. Ο κύριος Κουτορίδης, εγώ το έχω δηλώσει κατηγορηματικά πάρα πολλές φορές, ήταν και συνηθίζει να είναι αντίδικος των συγγενών. Και μάλιστα θα το πω ευθέως, έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, για τέτοιο θράσος μιλάμε περίγραπτο.
1: Καλό μεσημέρι, Βάσο Παλαιού.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι μετά την έκδοση του βουλεύματος παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα προσώπων, πλέον μετράει ο χρόνος αντίστροφα για τον προσδιορισμό έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας. Θα πρέπει πρώτα η Βουλή να κληρώσει τα 13 μέλη του ειδικού δικαστηρίου, τα οποία θα προέρχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άριο Πάγο, και στη συνέχεια να τρέχει τρέξουν οι διαδικασίες προκειμένου να προσδιοριστεί πότε θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Εκτιμήσεις δικαστικών αρχών επισημαίνουν ότι το πιθανότερο είναι να αρχίσει στις αρχές του 2027. Δεν αποκλείεται ωστόσο, αν τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, να ξεκινήσει και στα τέλη του 2026 μέσα στο Δεκέμβριο. Να σου πω, Έρη, ότι πλέον αναμένουμε και την ολοκλήρωση της ανάκρισης για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του Κώστα Καραμαλή. Να υπενθυμίσουμε ότι διενεργείται έρευνα από τον αεροπαγήτη Ηλία Γιαρένη για την υπόθεση, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και εξετάζονται και τυχόν ποινικές ευθύνες 7 ακόμη προσώπων που είχαν διατελέσει Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023. Δεν αποκλείεται λοιπόν ότι να έχουμε και ένα ακόμα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών που θα αφορά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του κυρίου Καραμαλή. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες από το σκεπτικό του βουλεύματος παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου, πρέπει να σου πω ότι οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι οι παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος είχαν ως αποτέλεσμα να δυσκεραθεί το ανακριτικό έργο. Αυτό είναι το βασικό που τονίζεται στο σκεπτικό του βουλεύματος, το οποίο πρέπει να σου πω ότι απαριθμεί 204 σελίδες και είναι πάρα πολύ αναλυτικό σχετικά με το τι αποδίδει σε κάθε κατηγορούμενο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς.
7: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια, βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις, οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα τέλη.
1: Τώρα, πριν από λίγο, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή απέναντι η μικρόφωνα του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Είπε ότι κανένα στοιχείο από τον περιβάλλοντα χώρο εκεί, στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν χάθηκε. Και μάλιστα επέμεινε ότι όσο από τους πολιτικούς μιλούν για ένα θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Για να ακούσουμε τι είπε.
9: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει, η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το, από τους πολιτικούς, έτσι, σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Τώρα, να θυμίσω ότι το μπάζωμα, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκουπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Τώρα, να ζητάει ο Τσίπρας την παρέτηση για μια δήλωση που έκανα, που επαναλαμβάνω έχει δικαιωθεί. Την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι σφιχτά, έπαιζε εκείνο το θέατρο πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε, μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα.
1: Τώρα στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συνομίλησε με κατοίκους των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις. Μάλιστα, ζήτησε την άμεση μετεγκατάσταση με δαπάνη της πολιτείας. Ο καλός μου συνάδελφος Αντώνης Θελόπουλος από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Ελλάς, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε με κατοίκους της Κυψέλης, όπου ζήτησε ουσιαστικά, αφού εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση και έκανε λόγο για σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, ζήτησε να γίνουν γνωστά όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε σχέση με την στατικότητα των πολυκατοιών, και ζήτησε από την κυβέρνηση να παράσει όσο το δυνατόν συντομότερα οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζονται οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Οι κάτοικοι εκεί του μετέφεραν την αγωνία τους και του είπαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μάλιστα ρώτησε ο πρώην Πρωθυπουργός για πόσο καιρό υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή από πότε ξεκίνησαν και τα παράπονα επί της ουσίας.
10: Μάλιστα. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκανε λόγο για κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος είχε κάνει μια δήλωση ότι ο ίδιος δεν θα έβαζε την οικογένειά του σε αυτές τις πολυκατοικίες. Ουσιαστικά κατηγόρησε για αμέλεια την κυβέρνηση, εγκληματική αμέλεια, και πίεσε προς την κατεύθυνση να δοθούν απαντήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός που βρέθηκε με κατοίκους εκεί στην Κυψέλη.
11: Ο Υπουργός ενημερώθηκε για το 15 με 17 Ιουνίου, αλλά δεν λέω, μετά από ένα μισή μήνα. Δεν ήξερα για να
12: πάρει. Από το Δήμο.
11: Ακριβώς. Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσαμε τα τραγικά προβλήματα που έχουμε στις πολυκατοικίες μας.
13: Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους...
12: Από το Μάρτιο. Είστε στην πρώτη πολυκατοικία.
13: Δηλαδή, εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάου, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα στις πολυκατοικίες. Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, τη διπλωματική μας συντάκτρια, διότι υπάρχει μια αυστηρή προειδοποίηση του Μάρκο Ρούμπιο προς την Κούβα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έρχεται τις επόμενες ημέρες και στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας από εδώ από τα παραπολιτικά. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται 6 με 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Πρέπει να σου πω ότι θα είναι 3 μέρες με το πηγενέλα η επίσκεψή του, που σημαίνει μια μισή καθαρή, αν θες, εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, θα συναντήσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη, Υπουργείο Εξωτερικών, για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου που εστιάζει έτσι σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Δεν θα έρθει μόνος, θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του State Department και δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και η ατζέντα των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση θα περιλαμβάνει θέματα διπλωματίας, άμυνας, ενέργειας, μετανάστευσης, εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας, ενώ θα συζητηθεί ακόμα και το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ένα απίστευτο θρίλερ εξελίχθηκε στον αέρα του Ντουμπάι. Ένας από τους πιλότους αεροσκάφους της Fly Dubai φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το ίδιο το αεροσκάφος. Να τον εμπόδισαν μάλιστα ακόμη και οι επιβάτες. Ενώ φαίνεται να προηγήθηκε και καυγάς στο πιλωτήριο με τον έτερο πιλότο. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει εδώ στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
1: Κανένας δεν θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτό το αεροσκάφος.
15: Κανένας δεν θα ήθελε ακριβώς να βρίσκεται σε αυτό το αεροσκάφος. Αρχικά να πούμε ότι είχε εκπέμψει κωδικός για αεροπειρατεία. Από εκεί ξεκίνησε και όλη η αναφορά όπου είχαμε στα διεθνή και στα εγχώρια μέσα περί πιθανής αεροπειρατείας, φέρνοντας μνήμες για ένα άλλο, για άλλα περιστατικά που ήταν κάποτε σε άλλες εποχές. Πλέον όμως αυτό δεν ισχύει. Σύμφωνα με αναφορές όπου μεταδίδονται από τα Ισραηλινά ΜΜΕ, είχαμε έναν πάρα πολύ έντονο καυγά μεταξύ των πιλότων και πλέον οι αναφορές κάνουν λόγο για μαχαίρωμα. Πρέπει να χρησιμοποιήθηκε και μαχαίρι στο πιλωτήριο, καθώς ο ένας πιλότος επιχειρούσε, σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες αναφορές, να ρίξει το αεροσκάφος και ο έτερος ο συγκυβερνήτης του να τον εμπόδισε για να μην συμβεί αυτό. Από εκεί πέρα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, να πούμε, έρι στο διαδίκτυο και ορισμένες εικόνες με επιβάτες να φαίνεται να έχουν και αυτοί αίματα στα ρούχα τους, κάτι που δείχνει, νομίζω, ανάγλυφα το τι ακριβώς συνέβη στην εν λόγω πτήση, η οποία, να πούμε, εμπήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και τελικά προσγειώθηκε η Σαουδική Αραβία. Εξαιτίας του συναγερμού υψώθηκαν και οι μαχητικά αεροσκάφη. Είχαμε αναφορά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς συγκλήθηκε βέβαια και σύσκεψη, όπου πλέον αναφέρεται ότι όλα είναι υπό έλεγχο και ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή συναγερμός. Αλλά ακριβώς καταλαβαίνουμε την αγωνία, τις σκηνές πανικού,
1: προφανώς,
15: οι οποίες επικράτησαν στο συγκεκριμένο αεροπλάνο, το οποίο, να πούμε χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα λεπτό από τα 34.000 πόδια που πετούσε έφτασε να πέσει 17.000 πόδια κάτω. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πόσο απότομη ήταν αυτή η βουτιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχουμε αναδείξει εμείς εδώ από τα προπολιτικά από τους 90,1. Είναι πραγματικά οργισμένοι οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια που δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας εδώ στο σταθμό μας για τα σχολεία στα κοντέινερ. Λένε μάλιστα οι ίδιοι ότι έχουν αγανακτήσει. Η κοινωνία εκεί στο Αρκαλοχώρι έχει αγανακτήσει. Περιμένουν να δουν τι πρόκειται να γίνει, διότι 5 χρόνια τα παιδιά κάνουν μάθημα σε ένα κοντέινερ. Και μιλάμε για 3 σχολεία που έχουν 700 μαθητές. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας δώσει όλη την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλέον το Αρκαλοχώρι, να πούμε ότι έχει γίνει ένα χωριό φάντασμα. Έτσι, καθώς 5 χρόνια μετά την καταστροφικό σεισμό του 2021, η αγανάκτηση ξεχυλίζει. Οι μαθητές, όπως είπες, εξακολουθούν να κάνουν μάθημα ακόμη σε κοντέινερ, οικογένειες να μένουν σε οικισμούς, να μην έχουν γυρίσει ακόμη στα σπίτια τους. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, μιλάει χθες στα παραπολιτικά 90,1 και αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και γιατί το πρόβλημα με τα σχολεία δεν έχει αποκατασταθεί. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον κόσμο, ο οποίος περιμένει να ξαναμπεί στην κανονική του ζωή, η οποία δεν φαίνεται ότι δεν έχει και φως στο τούνελ.
1: Υπάρχουν παιδιά, Μάνο, που δεν έχουν πάει καν σε κανονικό σχολείο. Γιατί αυτή η ιστορία υπάρχει εδώ και 5 χρόνια, 5 με 6 χρόνια, και δεν υπάρχει, έτσι, ακόμα, δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καταρχάς, να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Παπαϊωάννου εδώ στο σταθμό μας εχθές, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
17: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, για να είμαι, θέλω να είμαι
18: ποια είναι η λύση, θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα
17: θέλω να είμαι, επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις του Υφυπουργού προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των κατοίκων, Μάνου.
16: Έρη, η τοπική κοινωνία αυτή τη στιγμή ζητά πλέον όχι άλλες υποσχέσεις, αλλά συγκεκριμένες απαντήσεις.
1: Είσαι και από τα μέρη αυτά, νομίζω,
16: ναι,
1: πάνω σωστά.
16: Είναι από Μωρό Δήμο. Είμαι πολύ κοντά στο Αρκαλοχώριο, το χωριό καταγωγής μου, και μπορώ να επιβεβαιώσω όλα όσα αναφέρουν και που βρέθηκα το καλοκαίρι εκεί.
1: Χωριό φάντασμα, δηλαδή οι γειτονιές των παιδιών είναι έτσι στα χαλάσματα, με τα σχολεία κατεστραμμένα, με τις εκκλησίες διαλυμένες.
16: Είναι στα χαλάσματα, με τις εκκλησίες κατεστραμμένες όπως αναφέρεις. Και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να είμαστε δηλαδή ειλικρινείς σε αυτό και να αποτυπώνουμε την εικόνα όπως πραγματικά έχει. Εξού λοιπόν και ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα, χθες με επιστολή που έστειλε, ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των παιδιών σε κανονικές σχολικές αίθουσες, αλλά φυσικά και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν τα έργα. Χθες εδώ, στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, περιέγραψε μια κοινωνία που έχει κουραστεί να ακούει υποσχέσεις. Ανέφερε βέβαια ότι δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα θα. Ναι. Αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι 5 χρόνια μετά το προσωρινό έχει μετατραπεί σε κάτι που είναι μόνιμο.
1: Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, φορείς, όλοι αντέδρασαν σε αυτές τις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γκαντάτσιος εδώ στο σταθμό μας.
19: Κάτι είναι εξοργισμένοι. Ήδη υπάρχουν ψηφίσματα που θα δημοσιευτούν σήμερα από συλλόγους και από διάφορους φορείς. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει και βέβαια δεν νοείται και δεν είναι δικαιολογία η άγνοια ενός υπουργού που έχει στα χέρια του ένα τα τιμόνια του Υπουργείου Παιδείας, τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, να μην γνωρίζει ότι 5 χρόνια μαθητές μας κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Γι' αυτό και εμείς τον καλούμε να δει τη διεισόμαση. Εμείς κάναμε χθες μια ανακοίνωση και δεν μας νοιάζει ποιος. Δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα αυτά. Ούτε μια συγγνώμη μας κάνει. Ζητήσαμε δύο πράγματα στην ανακοίνωσή μας. Θέλουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχολικών συγκροτημάτων μας και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η κοινωνία είναι σε βρασμό, εκτός το ότι υπάρχουν άθλιες συνθήκες, όταν βρέχει δηλαδή τα παιδιά μπάζουν νερά, δεν μπορεί το χειμώνα να βρέχονται και να μουσκεύουν και να μιλιάζουν και το καλοκαίρι να φράζουν μέσα σε κοντέινερ.
1: Τώρα, πέραν από τους κατοίκους που αντιδρούν, έντονες αντιδράσεις έχουμε και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του νομού Ηρακλείου.
16: Ακριβώς, η Ελένη Βατσινάκη και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, μιλώντας και στα παραπολιτικά GR, άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο πρώτος, μάλιστα, υποστήριξε ότι τα χωριά του Ηρακλείου δεν χρειάζονται υπουργούς που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά αποφάσεις και έργα. Και η Ελένη Βατσινά ζήτησε συγκεκριμένο σχέδιο, χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι λοιπόν πλέον και το κεντρικό αίτημα που έρχεται από το Αρκαλοχώριο, όχι άλλη μετάθεση ευθυνών και όχι άλλες προσωρινές λύσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αναστάτωση εξακολουθεί να επικρατεί στα Ανολιώσια μετά το περιστατικό με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Θόλωσα και τη χτύπησα, παραδέχθηκε ο γονέας, μετά από ένα βίντεο όμως που κυκλοφορεί και δείχνει μάλιστα τη στιγμή της επίθεσης. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η συγκεκριμένη υπόθεση που διαδραματίστηκε στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων έχει προκαλέσει όντως έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες. Από τη μία, έχουμε τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να φωνάζει και να απευθύνεται με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από την άλλη, έχουμε τον πατέρα, έναν πατέρα παιδιού, να επιτίθεται στην καθηγήτρια, να της κάνει σωματική επίθεση ουσιαστικά.
1: Ναι,
20: και όπως είπες και εσύ, παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που τη χτύπησε. Είχα χθολώσει, είπε, τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και τη χτύπησα, της έριξα δύο χαστούκια, είπε.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο ντοκουμέντο αυτό κατά τη διάρκεια της επίθεσης του γονέα προς τη δασκάλα.
21: Βίντεο έχω που τη βαράς, εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι αυτό.
22: Το λέω αλήθεια,
21: αυτό τι είναι, εσύ για τέτοιρη.
22: Σε
21: χτυπήσανε. Εσύ γιατί να τους χτυπήσεις, ρε.
22: Βοήθεια.
21: Βοήθεια.
22: Τι κύριε.
21: Πούσα από το
22: κύριε, δεν χτύπησα κανένα.
23: Αυτό που... Κανένα. Τι έκανα, φωνάζει.
24: Τι τρόμαξε.
23: Ψέματα.
24: Τι τρόμαξε, τι έκανες λαχτάρα μεγάλη. Αυτή σου λέω εγώ εδώ στο βίντεο. Μη με κάνεις να σε πάρω τα μαλλιά. Μη με αναγκάσεις.
25: Φώναζε η κύριε πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Αυτή φώναζε, λέει μίλα. Αλλά δεν μιλάει το παιδί γιατί φοβόταν. Και μου το ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε έριξε σφαλιάρα.
26: Να πάτε στο τμήμα και θα τα πείτε εκεί όλα, εντάξει. Μη λένε τίποτα. Λοιπόν, έλα.
27: Πάμε κυρία, πάμε να δείξουμε τα βίντεο
23: τα πράγματά μου.
1: Λοιπόν, όλο λάθος, Άννα Εμέη. Αυτό που ακούσαμε και αυτό που είδαμε προχθές από τη δασκάλα προς τα παιδιά και αυτό που ακούσαμε τώρα από τους γονείς προς την δασκάλα είναι όλο λάθος.
20: Είναι όλων. Το πρώτο σκέλος της υπόθεσης ουσιαστικά είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media με τη δασκάλα να φωνάζει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τους μιλούσε με έναν πολύ έντονο τρόπο.
1: Ναι.
20: Και το δεύτερο είναι αυτό, ότι οι γονείς επιτέθηκαν στη δασκάλα και μάλιστα η δασκάλα αυτή τη στιγμή, να πούμε, ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ναι, με κρανιογεφαλικές κακώσεις, με κάταγμα στη μύτη. Είναι σοβαρά δηλαδή. Και να πούμε ότι υπάρχουν και. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ένορκη, ναι, διοικητική εξέταση για το περιστατικό. Να διερευνηθεί δηλαδή τι συνέβη από τη μεριά της δασκάλας. Και παράλληλα έχουμε και το ποινικό κομμάτι ουσιαστικά.
1: Σωστά.
20: Γιατί συνελήφθη ο πατέρας που άσκησε σωματική βία στη δασκάλα.
1: Τελικά η δασκάλα θα μετακινηθεί από το σχολείο αυτό ή.
20: Αυτό θα αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση.
1: Η οποία υποθέτω θα πάρει.
20: Αρχικά να γίνει καλά η δασκάλα, ναι, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι, να βγει από το νοσοκομείο και μετά να θα ακολουθήσει η ένορκη διοικητική εξέταση.
1: Λοιπόν, Άννα, μείνε μαζί μας, διότι έχουμε άλλο, ακόμη ένα ρεπορτάζ που αφορά στον Κηφισό αυτή τη φορά. Θυμάστε το περιστατικό με την απόρριψη λιμάτων εκεί στην Κήτη του Κηφισού από ένα βιτιοφόρο όχημα. Είχαμε και άλλο κρούσμα.
20: Είχαμε νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού,
1: ναι,
20: μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων μέσω πρατηρίου καυσίμου στο Εγάλεο. Να πούμε τώρα, αυτή τη φορά έγινε έλεγχος από τις αρχές εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμους κυροδέματος.
1: Ναι.
20: Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, μαζί με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν τον συγκεκριμένο έλεγχο το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου. Εκεί διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις εταιρείας και κοντά στην όχθη του Κηφισού. Και το πιο σημαντικό έβριμα προέκυψε κατά την αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης. Οι ελεγκτές δηλαδή διαπίστωσαν συνεχή ροή αποβλήτων, τα οποία είχαν βγει εκτός του χώρου της εταιρείας και είχαν σχηματίσει ένα μικρό ριάκι πάνω στο έδαφος και κατευθυνόνταν προς τον Κηφισό. Έχουμε μία σύλληψη ενός 55χρονου και να υπενθυμίσουμε ότι και στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε δύο συλλήψεις και είχε σχηματιστεί και δικογραφία σε βάρος δύο ακόμα προσώπων.
1: Απίστευτο αυτό. Και βεβαίως όλα όσα αυτά που βγαίνουν για τον Κηφισό, ότι είναι μέσα στη ρήπανση, ότι όλα αυτά καταλήγουν στο Σαρωνικό, ότι ρυπαίνεται και ο θαλάσσιος ορίζοντας.
20: Και σε εμάς καταλήγουν.
1: Και βεβαίως και στο πιάτο μας. Μείνε μαζί μας, διότι, Άννα, είχαμε ένα περιστατικό τα ξημερώματα που αφορά ένα δικηγόρο.
20: Ναι.
1: Ένας δικηγόρος ο οποίος συνελήφθη. Γιατί ακριβώς, τι έγινε?
20: Συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Είναι γνωστός δικηγόρος, ο οποίος έχει έντονη τηλεοπτική παρουσία. Έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο μέσα από πολύκροτες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου στην Πάτρα και εκείνη στη Σκηβωτού του Κόσμου. Μπορούμε να πούμε και το όνομά του, γιατί έχει βγει και ο ίδιος και έχει μιλήσει. Είναι πολύ γνωστός, όπως είπαμε. Στη διάρκεια λοιπόν ζωντανής μετάδοσης στο TikTok που έκανε, ακούστηκε να μιλάει πολύ άσχημα στο παιδί του, στο γιο του, και να ακούγονται κάποια χτυπήματα.
1: Ναι.
20: Δεν γνωρίζουμε τώρα ακριβώς τι συνέβη. Ωστόσο, εστάλει μία ανώνυμη καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα αλλήλου και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλλήμου, μαζί με συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό, αυτό που ουσιαστικά ήταν το live στο TikTok, και από εκείνη τη στιγμή οι αρχές κινήθηκαν αυτεπαγγέλτως, σχηματίστηκε δικογραφία και ξεκίνησε η αναζήτηση για τον εντοπισμό του δικηγόρου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του στη Βούλα. Στην αρχή δεν φέρεται να μην τους άνοιγε.
1: Παρενέβη
20: εισαγγελέας ακριβώς. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
1: Τι ισχυρίζεται ο ίδιος?
20: Και λόγω της ιδιότητάς του. Ο ίδιος αρνείται φυσικά ότι συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Λέει ότι είναι αποτέλεσμα AI, τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ότι ήρθαν hackers δηλαδή και χάκαραν τον λογαριασμό.
20: Και κάνει λόγο για προηγούμενη αντιδικία, δηλαδή φωτογραφίζει ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο.
1: Μάλιστα.
20: Για αυτό το περιστατικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για όλα. Για όλα τα ρεπορτάζ. Πάμε στο Μάριο Χριστοδούλου. Σήμερα είναι 30 Σεπτεμβρίου και λίγη η προθεσμία για την επιδότηση του προγράμματος Ανακαινίζω. Μάριο, καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι. Μέχρι σήμερα έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες κατοικιών να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το πρόγραμμα που έχει να βγάλει στην αγορά κλειστά σπίτια, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών να κάνουν εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης με πολύ υψηλή επιδότηση. Το ποσό της επιχορήγησης φτάνει έως 36.000 ευρώ για κάθε κατοικία, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Έτσι τώρα, ποια σπίτια μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα? Μιλάμε για κατοικίες που είναι νόμιμες, δεν έχουν χαρακτηριστεί καταργητές και διαθέτουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Πρέπει επίσης να βρίσκονται στην ενεργή κατηγορία Γ ή και χαμηλότερη. Επίσης, η επιφάνεια των κυρίων χώρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεθνες και πολύτιμες οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 150 τετραγωνικά, χωρίς όμως αυξάνεται το ανώτερο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ. Για τις κλειστές κατοικίες υπάρχει και ένας βασικός όρος. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή να διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση και η χρήση αυτή να διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια. Ειδικά στην περίπτωση της μακροχρόνιας μίσθωσης προβλέπεται σταθερό μίσθωμα τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια. Τώρα, οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026 δεν είναι επιλέξιμες, καθώς το ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί από τον ετούντα στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Έτσι, να εφιστήσουμε λίγο την προσοχή ότι η βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν σημαίνει ότι έχει εγκριθεί η επιδότηση, είναι το πρώτο βήμα. Η οριστική ένταξη και η χρηματοδότηση ακολουθούν στο δεύτερο στάδιο με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να αποβάλει αίτηση για έως μία κλειστή κατοικία και έως μία ανοιχτή κατοικία. Έρη.
1: Ναι. Ολοκλήρωσε.
0: Ναι. Κλείνοντας, να πούμε ότι το ενδιαφέρον είναι μέχρι στιγμής πάρα πολύ μεγάλο και ήδη έχουν εκδοθεί περίπου 92.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές και κλειστές κατοικίες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα, αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τους 400 επιτυχώντες που δεν μπορούσαν να εγγραφούν για οικονομικούς λόγους, ακόμα και σε σχολές ιατρικής και πολυτεχνικές σχολές, ένα θέμα που ανέδειξαν και τα παραπολιτικά 90,1, φέρνει στο φως όλη αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει στις φοιτητουπόλεις. Εκεί που πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά και αντιμετωπίζουν πολύ ακριβά ενίκια, πολύ αυξημένο κόστος ζωής, και πολλά από αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν επιλέγουν την επαρχία και επιλέγουν να περάσουν στην Αθήνα για να είναι στο πατρικό τους και να σπουδάζουν εδώ στο πατρικό τους. Ο Γιώργος Λαμπύρης, ο καλός μου συνάδελφος, έχει κάνει ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα ενίκια που υπάρχουν στις φοιτητουπόλεις. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
2: Γεια σου, Έρη. Είναι πολύ χαρακτηριστική πλέον εικόνα που αποτυπώνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος κανείς να αμφισβητήσει μια πραγματικότητα. Εδώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει και μια αύξηση τον Αύγουστο που μας πέρασε 5,5% στις τιμές σε όλη την Ελλάδα, στη μέση τιμή για φοιτητικές κατοικίες μέσα σε ένα χρόνο. Και αναφέρω ειδικά τον Αύγουστο, διότι είναι ο μήνας που παραδοσιακά οι περισσότερες οικογένειες και φοιτητές αναζητούν μια κατοικία εν ώψη της ακαδημαϊκής περίοδου που βρίσκεται μπροστά τους. Να σου πω τώρα εδώ ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα από το Σπιτόγατο, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας,
1: ναι,
2: και ουσιαστικά δεν θέλω βεβαίως να πάμε σε πολύ υψηλής αξίας περιοχές όπως είναι το Κολωνάκι και ο Λυκαβητός προφανώς,
1: ναι,
2: αλλά θέλω να σου πω για το Βουδί, ας πούμε,
1: ναι,
2: το οποίο βρίσκεται Ζωγράφου, πολύ κοντά στην Πανεπιστημίου πολύ Ζωγράφου.
1: Είναι από τις πρώτες περιοχές που αναζητά κάποιος φοιτητής ερχόμενος στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, για ένα μικρό σπίτι φοιτητικό στα επίπεδα καρσονιέρας προς Διάρη, ουσιαστικά αυτό λέμε τώρα, είναι η τιμή αναζήτησης 616 ευρώ. Και στο Παγκράτη είναι, ναι, 596 ευρώ. Αν πάμε τώρα στους Αμπελόκηπους, είναι στα 586 ευρώ και στα Ηλίσια στα 576 ευρώ. Η εικόνα όμως δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα και δεν θέλω να μείνουμε μόνο στην Αθήνα.
1: Προφανώς.
2: Γιατί ακριβώς με αφορμή αυτή την περίπτωση της Πάτρας και ακούσαμε χθες και τον Μπρίτανη, ο οποίος βγήκε στους κυρίους Σπουρή και Ξενάκη να καταδεικνύει όλη τη διάσταση του προβλήματος, θα σε πάω και λίγο στην περιφέρεια για να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, εάν κάποιος τύχει να μπει στο Ρέθυμνο, θα την πληρώσει όχι για φοιτητική κατοικία, αλλά για τουριστική κατοικία με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Είναι από τις πιο ακριβές πόλεις τα Χανιά και το Ρέθυμνο, σωστά.
2: Ακριβώς. Είναι τα Χανιά στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό,
1: ναι,
2: και το Ρέθυμνο στα 13. Και αμέσως μετά η τρίτη ακριβότερη είναι η Κέρκυρα. Εάν όμως πάμε τώρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Στην Πάτρα, υπάρχει, ας πούμε, ή στα Γιάννενα.
2: Ναι, όπου υπάρχει και εκεί εικόνα χαρακτηριστική. Είναι στα 10 ευρώ, ας πούμε, για την Πάτρα το τετραγωνικό. Ναι. Και στα Γιάννενα είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Απλά στα Γιάννενα μιλάμε, χρειάζεσαι και πολλά χρήματα για τη θέρμανση εκεί. Γιατί ο χειμώνας είναι πολύ βαρύ στα Γιάννενα. Γνωρίζω πολύ καλά τι θερμοκρασίες κυκλοφορούν εκεί.
2: Και να στο δώσω, επειδή μιλήσαμε για τετραγωνικά, να το δώσουμε και σε αξία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, Χανιά 515 ευρώ για ένα μικρό σπίτι σε επίπεδα γκαρσονιέρα, 515 στα Χανιά, 469 στο Ρέθυμνο,
1: mm-hmm,
2: στο Ηράκλειο 431, στα Γιάννενα 415, στην Αλεξανδρούπολη 400 ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
2: και στην Πάτρα 398 ευρώ. Δηλαδή κάτω από 400 δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει τρενίκιο για ένα φοιτητικό σπίτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Και βεβαίως πάντα μιλάμε για μέσες τιμές, έτσι.
2: Είναι μέσες τιμές. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή...
1: Και για ένα μικρό σπίτι, όχι απλά, όχι για κάτι μεγαλύτερο κτλ. Για μια μικρή γκαρσονιέρα, όπως όταν ήμασταν όλοι φοιτητές. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Λαμπύρη, για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα στις Βρυξέλλες μεταφέρθηκε το θέμα του αυτόδου πειρατού από την Λέσβο. Το θέμα έφερε ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Πολίτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς είπε ο βουλευτής, ο κύριος Δουδονής, και βεβαίως τι του απάντησε η Κομισιόν. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες Τρίτη ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, πραγματοποιώντας συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο με την επικεφαλής του Γραφείου του Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφ Χάνσεν. Και στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η κρίση του αυτόδους πυρετού, που πλήττει τη Λέσβο, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην κτηνοτροφική βάση, αλλά και στη συνολική οικονομία του νησιού του Βορείου Αιγαίου. Ο κ. Δουδονής μετέφερε την απόγνωση των τοπικών παραγωγών και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει η τοπική κοινωνία, ενώ από την πλευρά του το γραφείο του Επιτρόπου Χάνσεν επιβεβαίωσε ότι σύμφωνα με την απάντηση που είχε δώσει η Επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, υπήρχε και υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου με ανάληψη του κόστου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων, ενώ το γραφείο του Επιτρόπου επιβεβαίωσε επίσης ότι και σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης που επλήγησαν από τον αφόδη πυρετό, όπως είναι η Σλοβακία, η Κύπρος και η Ουγγαρία, ακολούθησε και διαφορετική αντιμετώπιση και το θέμα της επιλογής του τρόπου αντιμετώπισης της επιζωωτίας αποτελεί ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Πράγμα που αναιρεί, όπως είπε, την κυβερνητική γραμμή ότι οι σφαγές αποτελούσαν μονόδρομο που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο κ. Δουδονής απέφθινε πρόσκληση στον Επίτροπο να επισκεφθεί το νησί του Βορείου Αιγαίου, ώστε να σχηματίσει ήδη αντίληψη για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, Γιάννη, το γεγονός ότι η Κομισιόν απαντά ότι υπήρχε τρόπος εμβολιασμού, αλλά εδώ επιχειρήθηκε και τελικά έγινε μόνο ο σφαγιασμός των ζώων. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μεταφερθούμε τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη στη Γαλλία, εκεί όπου έχουμε πολύ μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, έχουμε πάρα πολλές προσαγωγές ανήλικων παιδιών και βεβαίως σε τραυματισμούς αστυνομικών. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί τα παιδιά εκεί στη Γαλλία κατεβαίνουν στους δρόμους, θα μας τα εξηγήσει και πάλι ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr.
4: Γεια σου και πάλι, Έρη. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπες πολύ σωστά, βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας έχουν ξεκινήσει μεγάλες μαθητικές κινητοποίησεις. Οι αρχές προχώρησαν σε 440 προσαγωγές. Όπως είπες σωστά, στην πλειονότητά τους οι προσαχθέντες ήταν ανήλικοι. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, αλλά και για τα εξαντλητικά, όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά προγράμματα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, περίπου 400 είναι τα σχολεία τα οποία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις. Επεισόδια χαρακτηριστικά καταγράφηκαν από το Παρίσι ως τη Λίλ, τον Μπορντό, τη Ρέν, την Άντι και τη Μασαλία, δηλαδή σε όλες τις γαλλικές μεγαλοπόλεις και βέβαια στην πρωτεύουσα. Στη Λίλ, μαθητές, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, έβαλαν φωτιά σε κάδους και πέταξαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι από την πλευρά τους απάντησαν με δακρυγόνα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λωράν Νουνέζ, συνολικά 48 ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, ενώ η ένταση προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετώπισε και χειρίστηκε τις μαθητικές κινητοποίησεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και πριν περάσουμε στα αθλητικά, να σας πούμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Μάλιστα, θα έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως στην Κρήτη και στην Εύβοια. Εκεί εντοπίζεται το θέμα. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη να μας δώσει όλη την εικόνα των αθλητικών διοργανώσεων. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός στη Euroleague. Πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Ζάλγκυρης, δύσκολη νίκη με 93-91, με το Φουρνιά να βάζει πολύ μεγάλα σουτ. Έχει, αλήθεια είναι, Έρη, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας δοκιμασίες, τις πρώτες του αγωνιστικές στη EuroLeague, όπως και την προηγούμενη αυτή και την επόμενη που θα δοκιμαστεί στην έδρα της Virtus Bologna. τη σκητάλη σήμερα θα πάρει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ναι, ο οποίος έχει εντός έδρας μάτς, υποδέχεται στις 9 και 4 την Βιλερμπάν. Θέλει και ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2. Παρόλα αυτά θα έχει απουσίες, ναι, καθώς πέρα από τους Κέντρικ Νάν, Χέις Ντέιβιτς, Λούκα και Φαλ που παραμένουν εκτός δράσης, ενώ κάτω από το απόψινό παιχνίδι θα είναι και ο Χουάντσο Ναργκόμενς, ο οποίος έχει υποστεί έναν μυϊκό σπασμό και έχει ξεκινήσει θεραπεία. Μάλιστα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι' αυτό, ναι, όπως τόνισε. Πρεμιέρα έχουμε και για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στην Ευρώπη. Στις 7.30 ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι απέναντι στην Μανρέσα. Θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια στο EuroCup, όπου στοχεύει πολύ ψηλά.
1: Τώρα, Σοφία, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάνει το γύρο του διαδικτύου μία, ναι, είδηση για την δολοφονία του ιδιοκτήτη της βουλγαρικής ομάδας Μπότεφ Μπλότιφ.
5: Σωστά, του Ιλιάν Φιλίποφ. Είναι πρώτο θέμα, να πούμε, στην Βουλγαρία και είναι, ναι, σοκαρισμένη τόσο η ποδοσφαιρική όσο και η επιχειρηματική κοινότητα της Βουλγαρίας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός και οι αρχές κάνουν λόγο για πυροβολισμό στο κεφάλι. Ερευνάται φυσικά. Είναι... Εντοπίστηκε νεκρός και οι αρχές κάνουν λόγο για πυροβολισμό στο κεφάλι. Ερευνά...

Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ήταν ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό μεσημέρι, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90.

Είμαι η Μαρία Θεοδωρή, η μάνα του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στο Τέμπι. Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

0: Φανταστείτε ότι οι γονείς μου έψαχναν για μήνες στα χωράφια της Λάρισας και είναι αυτοί που εντόπισαν τα δεύτερα χώματα στο οικόπεδο του παντρεμένου, τα βρήκαν οι γονείς μου. Δεν μας έλεγαν που είναι. Ξέραμε ότι είχαν πεταχτεί.
1: Και πώς τα βρήκανε?
0: Κάναμε συντονισμένη προσπάθεια. Εγώ έψαχνα από Google Earth, από απόσταση, γιατί μένω στην Αργεντινή. Έψαχνα, συγκρίνοντας τις φωτογραφίες τις ιστορικές πριν και μετά, τα διάφορα μορυχεία στην περιοχή, να δούμε αν πριν και μετά υπάρχει κάποια διαφορά. Μόλις εντοπίζαμε ένα μορυχείο το οποίο πριν φαινόταν να μην έχει χώματα και μετά από τα Τέμπη, γιατί στο Google έχει ιστορικές φωτογραφίες, έφευγαν οι γονείς μου και πήγαιναν εκεί την επόμενη μέρα. Και έτσι, μετά από 3-4 προσπάθειες, εντοπίσαμε το σημείο αυτό, το υποδείξαμε στον εφέτη ανακριτή και πήγαν εκεί, κοσκινήθηκαν τα πάντα και βρέθηκε όχι μόνο βιολογικό υλικό, αλλά και πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά επί 1,5 χρόνο δεν μας έλεγαν που είναι αυτά τα χώματα.
2: Ακούμε διηγήσεις των συγγενών για το τι ακριβώς έχουν περάσει από την στιγμή που τα δύο τρένα συγκρούστηκαν.

0: που πήγαιναν στην ίδια ράγα για 12 χιλιόμετρα. Και ακούμε εδώ ότι προσπαθούσαν να βρουν, αφού έγινε το δυστύχημα και η σύγκρουση, να βρουν κομμάτια από τους ανθρώπους τους. Και ακούσαμε την δήλωση της κυρίας Θεοδωρή. Είναι χθεσινή δήλωση, αφού έμαθα ότι ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται τελικά στο ειδικό δικαστήριο. Και τον Βλάχος εδώ, που λέει πως τροφοδοτούσε τους γονείς του με υλικό από μακριά για να πάνε να ψάξουν στα χωράφια του Θεσσαλικού κάμπου. Αυτό και μόνο, ας αγνοήσουμε όλα τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο δείχνει με ποιους έχουμε να κάνουμε, ποια κυβέρνηση υπάρχει, τι ακριβώς νιώθει για τους νεκρούς, για τους ζωντανούς, για το ρόλο της, για την κοινωνία, για την θεσμική λειτουργία, για τα μέσα μεταφοράς, για την ευθύνη που έχει απέναντι στους επιβάτες, στο κοινό δηλαδή, στους ψηφοφόρους της, γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι και τέτοιοι. Αυτό και μόνο φτάνει για να δώσει την απάντηση για τα Τέμπη. Και αντί να σκύβουν το κεφάλι, όχι να σκύβουν το κεφάλι, να το χώσουν μες στην άμμο και να μην μιλήσουν ξανά ποτέ, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, αρχηγοί πυροσβεστικής αστυνομίας, να το βουλώσουν και να μην λένε τίποτα απολύτως, κομπάζουν από τότε, κουνάνε το χέρι στην κοινωνία και λένε ότι όλο αυτό είναι μια συνωμοσία. Μια συνωμοσία, θα το ακούσουμε από τον Πολύ Φλωρίδη, που βγήκε σήμερα και έλεγε τέτοια. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αντί λοιπόν να σταματήσουν και να σκύψουν πάνω σε όλα αυτά, γιατί δεν νοείται σε καμία οργανωμένη χώρα, οι ίδιοι οι συγγενείς να έχουν χάσει το παιδί τους και μετά να ξεκινήσουν να Γολγοθάς να ψάχνουν χωράφι το χωράφι να βρουν κόκαλο του παιδιού τους. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ακόμη και στην Κολομβία, στη νούμερο ένα μαφιόζικη χώρα, δεν έχει γίνει. Τους ξεπεράσαμε με διάφορους τρόπους και τώρα με αφορμή την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όλα αυτά ξανάρχονται πάλι στην επιφάνεια.
1: Ελάτε στη θέση και δικιά μας. Χθες δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Ήταν στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το υπόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα, τα 25 φορτηγά. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Σοβαρά σας μιλάω. Μια τρίχα να βρεθεί. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλήτες.
2: Γιατί πετάξατε τα οστά των παιδιών μου 13 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έγινε η σύγκρουση? Γιατί, τι φοβόσασταν? Και αυτό είναι πλημέλημα? Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβηλώναν τους νεκρούς στο εκτελιστικό απόσπασμα, στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, όπως λέει ο Φλουρίδης, 3 χιλιόμετρα τα πετάξαμε. Πού τα πετάξαμε? Ντροπή. Εγώ τα οστά των παιδιών μου δεν θέλω, όχι να τα κουμπίσουν, ούτε τρίχα από τα παιδιά μου να κουμπίσουν. Κι όμως τα βρήκαμε 13 χιλιόμετρα μακριά. Λες και ήταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας.

0: πράγμα το οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία σε εισαγωγικά το μπάζωμα ήταν η επιχωμάτωση με τα φερτά υλικά που λέει ο πυροσβέστης για να πατήσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα δαγόνια και να βρουν τυχόν επιζώδες και τα πτώματα. Ναι. Αυτό είναι το δίθεν μπάζωμα.
1: Πόσα ψέματα, πόση απάτη, με τι ευκολία την Ελένα. Ακούσαμε δύο γονείς, τον Ασλανίδη και τον Πλακιά, να περιγράφουν παλιές δηλώσεις και αυτές. Επειδή παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για το μπάζωμα. Το οποίο δεν υπάρχει και όποιος έλεγε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι είναι, όλη η δικαιοσύνη τώρα και ο Άρης Πάγκος είναι για τα μπάζα, σύμφωνα με τη λογική του Υπουργού Δικαιοσύνης που πάντα προδικάζει και έχει μια απόφαση πριν εκδοθεί για το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έχουμε ελπίδες και στο ειδικό δικαστήριο, αλλά τουλάχιστον κάποιοι δικαστές φύγανε από τη γραμμή την κυβερνητική και το προχωράνε προς τα εκεί. Δεν μπορούσαν προφανώς να κάνουν αλλιώς, γιατί είναι τόσο οφθαλμοφανή όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί, που τα βλέπαμε όλοι σε live σύνδεση να πετάνε τα. Να βάζουν οι φαγάνες από τις μπουλντόζες, να παίρνουν χώματα και ό,τι άλλο είχε εκεί και στοιχεία αποδεικτικά, να αλλοιώνουν το χώρο και να μεταφέρουν μαζί με αυτά τα κόκαλα των ανθρώπων προς άγνωστη κατεύθυνση, λίγο παραπέρα, όπως είχε πει ο Φλωρίδης.
0: Μία σύντομα απάντηση για το μπάζωμα θα μας δώσετε. Εάν έγινε, δεν έγινε, πώς έγινε, τι έγινε εκεί. Έχει απαντηθεί.
2: Επειδή
0: επανέρχεται.
2: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν ένα χρόνο, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα.
0: Σωστά.
2: Και τι είπαμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί πια. Είναι ότι κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί. Ναι. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα.

0: κάναν τώρα. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Ξέρετε για ποιο λόγο μπλέξαν τον Τριαντόπουλο? Γιατί πήρε το Μητσοτάκη. Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στον Ιστικό? Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στον Ιστικό? Ο Τριαντόπουλος είναι υφυπουργός πάνω από τον Πρωθυπουργό. Αυτές είναι αποφάσεις πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας.
1: Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος με το συντονιστικό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι φρέσκον. Παλιά και αυτή η δήλωση για να προστατεύσει τον Τριαντόπουλο. Και στόχος όλων είναι ο Πρωθυπουργός, που ποτέ ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να δώσει εντολή, συγκαλύψτε, να κάνει όλα αυτά. Και πήγε και ο Τριαντόπουλος χωρίς να ενημερώνει τον προϊστάμενο του, γιατί ήταν τότε ακριβώς στο Μέγαρο Μαξίμου ανευχαρτοφυλακίου, ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και γιατί βρέθηκε εκεί το ίδιο το Μαξίμου, εκπροσώπησε το Μαξίμου, το Μέγαρο Μαξίμου, δεν πήγε επειδή ήθελε ο ίδιος. Και λίγο πριν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος λέει δεν χάθηκαν, δεν εξαφανίστηκε τίποτα, πήγαν παραπέρα. Αυτό όποιος το ακούσει, φοιτητής νομικής, πρωτοετής, τι πρωτοετής, όταν ετοιμάζεται να δώσει, τι να δώσει, μαθητής λυκείου, ας το ξεκινήσουμε από εκεί, αστυνομικός πριν μπει στη σχολή, παιδί του νηπιαγωγείου σε αυτόν τον τόπο και κάποιος που βλέπει ταινίες. Όλοι αυτοί, αν ακούσουν τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης της χώρας, ότι δεν εξαφανίστηκαν τα στοιχεία, τα πήραμε μπουλντόζος και τα πήγαν παραπέρα. Ότι πήγαν πιο εκεί. Ότι δεν έχουν αλλοιωθεί στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Όταν βλέπεις να γίνεται το όποιο τροχαίο, το πιο χαλαρό τροχαίο, αμέσως η περιοχή περιφράσεται μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να δουν τι ακριβώς γίνεται. Και εδώ, με 57 νεκρούς, με σύγκρουση δύο τρένων, να καλυφθούν την επόμενη μέρα αμέσως, να μεταφερθούν τα υλικά, να πάνε παραπέρα. Όλα αυτά τα πολύ παλαβά λοιπόν, και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ακούσαμε να λέει τι δουλειά έχει εκεί ο Τριαντόπουλος.
2: Δυστυχώς το τραγικό αυτό, και λέω δυστυχώς γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
1: Εδώ ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, επίσης παλιά δήλωση, που έλεγε ότι με εντολή του Πρωθυπουργού, τις πρώτες μέρες είναι αυτή η δήλωση, γιατί μετά τα άλλαζε. Με εντολή Πρωθυπουργού βρέθηκε εκεί τις πρώτες ώρες, μέρες, για να συντονίσουν τι ακριβώς θα ακούσουμε τώρα. Και χρησιμοποιεί πάντα ο κύριος Τριαντόπουλος όταν μιλάει πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του έξω από όλη αυτή την ιστορία. Ναι, εκεί υπήρχαν οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι, πυροσβεστική, αστυνομία, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, περιφέρεια, αγοραστός κλπ. Αλλά όμως ο κύριος Τριαντόπουλος ως αρχηγός, εκπρόσωπος του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή του Πρωθυπουργού της χώρας και του γραφείου εκεί, χρησιμοποιεί πληθυντικό γιατί έτσι προφανώς, και το καταλαβαίνει ο καθένας, το ένιωθε.
3: Από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πεδίο, το επιχειρησιακό που τράξαμε εκείνες τις ημέρες να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογικής και αποκατάστασης της περιοχής. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο, να μεταφέρουμε τα στερήματα και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο που φυλάσσονται. Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα. Φορείς ήμασταν εκεί μαζί, έτσι, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή.
4: Από την Πέμπτη το κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο είχα την ευθύνη βρεθήκαμε στο πεδίο. Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινότανε, και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
1: Ακούσαμε εδώ τι ωραία που τα λέει. Φαντάζομαι αυτά θα πει και στο ειδικό δικαστήριο. Θα χρησιμοποιήσει πρώτο πληθυντικό. Δεν θα πει εγώ δεν έχω σχέση. Ήταν εκεί η επιχειρησιακή υπεύθυνη και αυτοί έκαναν τη δουλειά. Γιατί εδώ πρώτο πληθυντικό σε άπειρες. Σε αρκετές, εν πάση περιπτώσει, φράσεις. Το έλεγε, ήταν πάλι τις πρώτες μέρες. Δεν ήξερε τι ακριβώς θα ακολουθήσει και τι θα συμβεί. Οπότε έχουν μείνει αυτοί οι πληθυντικοί και εκεί συντόνισαν ή δεν συντόνισαν το έργο.
5: Η παρουσία μου στην περιοχή ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή με ενημερώσεις και συνεντεύξεις. Είναι γνωστό επίσης πως η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου έγινε μετά τις πρώτες ημέρες του δυστυχήματος. Συνεπώς, αυτό δεν είχε και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
4: Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινόταν. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
5: Και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
4: Μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.

0: Πάμε να κλείσουμε στο μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει.
1: Να ακουστεί και κάτι αληθινό. Εμείς εδώ που τα παραποιούμε όλα, ο κύριος Τριαντόπουλος εδώ, τις πρώτες μέρες σε τηλεφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο να λέει ότι πήγαμε εκεί να συντονίσουμε και μετά στη Βουλή, κατάλαβε τι ακριβώς έχει παίξει, ήταν μια επιχείρηση που δεν είχαμε σχέση με το συντονισμό. Και είχε και δεν είχε, ανάλογα πότε θα το έχεις ακούσει, πόσες μέρες έχουν περάσει και πότε διαπίστωσαν εξαιτίας των συγγενών, γιατί αυτοί επέμειναν και κατάλαβαν τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπαμε και εμείς από την δεύτερη μέρα να στείνονται εκεί γερανοί, να φεύγουν μπουλντόζες, να βαθαίνει το μέρος, φτάσανε σχεδόν στον αγωγό, στον αγωγό φυσικού αερίου, περνάει από κάτω, όπως έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και βγαίνει και ο αγοραστός, ο οποίος έχει προκύψει ότι όλα τα μηχανήματα εκεί πληρώθηκαν από την περιφέρεια για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Γερανοί, μπουλντόζες και λοιποί εργολάβοι, να κάνουν τη μεταφορά για να τα πάνε παραπέρα, που λέει ο Φλωρίδης. Βγαίνει ο αγοραστός χτες, επειδή εμπλέκεται και το όνομά του τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και λέει:
2: είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
1: Ποιος πλήρωνε, ποιος τους πλήρωσε όλους αυτούς? Με εντολή ποιου? Ωραίο θα είναι αυτό. Αν αξίζει το ειδικό δικαστήριο, θα αξίζει για τα όσα πει ή δεν πει ο αγοραστός. Εκεί δεν θα έχει το δικαίωμα της αφωνίας, όπως είχε πει στην προηγούμενη εξεταστική. Εκεί θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε και σε σχέση με τον Τριαντόπουλο και μια κατά την παράσταση, θα έχει ένα ενδιαφέρον έτσι, διαδικασία να δούμε ποιος ήταν εκεί, ποιος έδινε εντολές, ποιος πλήρωνε, από ποια κονδύλια και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό. Για να κλείσουμε το θέμα Τέμπη και ειδικό δικαστήριο με Τριαντόπουλο που το ξαναέφερε στην επιφάνεια και πολύ καλά έκανε και το έφερε στην επιφάνεια, ένα μάζεμα το τι έλεγαν οι κυβερνητικοί για το μπάζωμα που τελικά δεν ήταν μπάζωμα.
0: Πάμε τώρα στο μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή έφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Υποστηρίζονται πράγματα τα οποία συσκοτίζουν την υπόθεση. Όπως δηλαδή, ότι στο χώρο του ατυχήματος επιχειρήθηκε εκεί να συγκαλυφθούν στοιχεία.
5: Το μπάζομαι.
4: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη αηδία από αυτό.
6: Οι αλήτες.
7: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς, στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
8: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
7: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
6: Οι αλήτες.
9: Καταρχάς, τα περί μπαζώματος είναι χυδαία fake news. Οι εργασίες αυτές έγιναν μετά από αποφάσεις υπηρεσιακών. Ήταν απαραίτητες εργασίες για να μπορούν να σηκωθούν τα βαγόνια. Μήπως βρεθούν κάποιοι, όσο προλάβαιναν χρονικά, άνθρωποι εν ζωή.
0: Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι.
6: Οι αλήτες.
10: Γιατί υπήρξε μπάζωμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει καθαρό ότι αν δεν υπήρχαν εργασίες εκείνη την περίοδο για να μπορέσει να ξαναυπάρξει γραμμή, να ξαναμπούν ράγες, να ξαναλειτουργήσει το τρένο, πώς θα γινόταν ακριβώς αυτό σε ένα κρατήρα?
11: Έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές. Δεν ήταν θέμα εντολών, ήταν θέμα πρωτοκόλλου και ήταν θέμα, κυρία Αναστασοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ανθρώπινων ζωών.
6: Οι αλήτες.
9: Αλλά το ξαναλέω, πέραν του ότι δεν δόθηκε εντολή άνωθεν, ακόμα και αυτοί που το κάναν δεν παρανόμησαν. Έκαναν μια απαραίτητη ενέργεια για να βρούνε αν υπήρχαν κι άλλοι νεκροί ή κι άλλοι εν ζωή τις πρώτες ώρες.
6: Οι αλήτες.
3: Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί, να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς.
6: Οι αλήτες.
12: Και ακόμα και το μπάζωμα εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους τους σκηνοθέτες του.
13: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
6: Οι αλήτες.
1: Ο Ασλανίδης τα λέει αυτά, ο πατέρας. Τους χαρακτηρίζει έτσι, το πήραμε από ένα άλλο ηχητικό. Το βάλαμε εδώ, νομίζω ταιριάζει απόλυτα, διότι μέσα σε όλα αυτά τις διαψεύσεις που λέγανε για το μπάζωμα, ότι δεν ήταν μπάζωμα, τόλμησαν να πούνε ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί ο χώρος, άρα να πάνε μπουλντόζες να σκάψουν και να πάρουν όλα αυτά τα υλικά, γιατί είχε φωνές από κάτω, υπήρχαν ζωντανοί δηλαδή, υπήρχαν οι μογιές στο Ποάδωνης, φωνές υπό Μακάριος Λαζαρίδης και ο Μαρινάκης επίσης, αυτοί οι τρεις που παίξαν με αυτό, ότι υπήρχαν άνθρωποι ζωντανοί και έπρεπε να στηθούν εκεί γερανοί για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Άνθρωποι ζωντανοί, είχε λήξει ότι υπήρχαν, είχαν βγει όλοι το πρώτο δίωρο, τρίωρο μετά τη σύγκρουση. Δηλαδή έγινε 11.30 το βράδυ, στις 2 τα ξημερώματα δεν υπήρχε κανένα ζωντανό μέσα εκεί. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Το ξέρουν όλα αυτά. Ούτε οι μογιές ακουγόντουσαν, ούτε τίποτα απολύτως. Λένε χοντρά ψέματα, δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους, ποσός μας ενδιαφέρει, δεν σέβονται ούτε και μια κοινή γνώμη που ήταν διψούσε τότε για να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί και προσπαθούσε από την υπεύθυνη κυβέρνησή του να ακούσει σοβαρά λόγια. Γιατί αν σε αυτό το θέμα κάποιος συνειδητοποιεί ότι αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι πολύ επικίνδυνη κυβέρνηση. Πάρα πολύ επικίνδυνη για όλα τα θέματα. Τελεία σε αυτά, γιατί έρχεται ο Τσίπρας και όλα αυτά, όπως ξέρουμε, θα αλλάξουν.
5: Αν όχι εμείς, ποιοι είναι η απάντηση? Οι ευχάριστες συζητήσεις γεννάνε ωραίες ατάκες. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τέλμα στην πολιτική ζωή.
14: Και τώρα δεν μπορούμε να τη βγάλουμε έξω. Δεν βγαίνει.
5: Και ιδιαίτερα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
14: Αυτό το μπουρδελάδικο εδώ πέρα.
15: Γιατί βγαίνουμε νυχτικές, πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε.
5: Αν όχι εμείς, ποιοι?
15: Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας.
5: Όπου δεν κατάφερε κανένας από τους υφιστάμενους σχηματισμούς να αποτελέσει το ουσιαστικό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε επίπεδο αντιπολίτευσης και σε επίπεδο διεκδίκησης της κυβερνητικής προοπτικής.
1: Τι να αποτελέσει, βρε Αλέξη μου, διεκδίκηση και κυβερνητική προοπτική? Την τελευταία φορά έχασες 22 μονάδες. Την πρώτη φορά που αναμετρήθηκες με τον Μητσοτάκη έχασες 10. Ξεκίνησε με 10 και το πήγες 22. Ενώ ήσουν αντιπολίτευση. Ο άλλος έμενε στο 40. Δηλαδή, ποια κυβερνητική προοπτική? Ποιος θα μιλήσει για όλα αυτά? Και γιατί τώρα να τα καταφέρει? Αλλά αυτά είναι του παρελθόντος. Ας κάνουμε την προσημείωση και την εικόνα πώς θα ήταν η χώρα τώρα αν στο τιμόνι της βρίσκονταν ο Αλέξης.
5: Κοιτάξτε, αν ήμουν στο τιμόνι της χώρας, πιστεύω ότι θα είχα κάνει πολύ πιο πριν κινήσεις για να μην φτάσουμε σε εδώ. Διότι την περσινή χρονιά η χώρα μας είχε σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες να μην μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουμε από την Eurostat, είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
1: Θέλουμε Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία για να την πούμε στο Μονακό. Βέβαια, τώρα τι λέμε στο Μονακό, γιατί έχουμε πιο ακριβή βενζίνη εμείς, σύμφωνα με αυτά που είπε ο ίδιος στο πάνελ που βρέθηκε. Αλλά τιμή μας και καμάρι μας και μπράβο μας. Η Ελλάδα, λόγω ΕΑΜ, δεν έγινε Μονακό. Έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και μας κάνει Μονακό και πιο πάνω. Γιατί πληρώνουμε περισσότερο. 4 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό έχει στο Μονακό. Σιγά. Εμείς εδώ ακόμη το έχουμε φθηνό το νερό. Αλλά ακόμα. Αλλά πηγαίνει όμως πολύ πάνω η βενζίνη μας. Και μπορούμε και έχουμε. Τι θα μας πούνε τώρα εκεί οι κάτοικοι του Πριγκιπάτου? Εδώ είναι Πριγκιπάτο όλη η χώρα. Ζούμε τόσο καλά, τόσο άνετα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την εικόνα ότι αν ήταν στο τιμόνι της χώρας θα ήταν όλα πολύ καλύτερα και εγκαίρως, γιατί αν για κάτι φημίζεται είναι για την προνοητικότητά του, την οργανωτικότητά του, τη μεθοδικότητά του. Έχει πλάν A, B, C. Το ζήσαμε, το καταλάβαμε όλοι, τα πήγε πολύ καλά εκεί, άρα θα τα πάει πολύ καλά και τώρα, ώστε να μας ρίξει κάτω από το Μονακό.
16: Αν τελικά όμως ο λαός, γιατί ο λαός αποφασίζει, σας δώσει εντολή να συγκυβερνήσετε, πει, βρείτε τα, συγκυβερνήστε, με ποιον θα το κάνετε?
5: Επειδή το ερώτημά σας ενέχει μια παγίδα, θα σας απαντήσω ευθέως σε καμία περίπτωση με τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μπράβο!
5: Γεννηθήκαμε ακριβώς για να αποτελέσουμε την εναλλακτική απέναντι στη δεξιά. Να είμαστε ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη δεξιά. Από εκεί και πέρα έχω ξαναπεί με πολύ μεγάλη ευθύτητα, εάν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει και μας δώσει την πρώτη εντολή, θα διεκδικήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα έχει ως βάση ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής για τη χώρα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι καταστροφή και άλλες φορές έχει γίνει, ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός με την τελική του ετυπηγορία.

0: Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αίσθηση συμπαράταξης ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
1: Αυτό το μπουρδελάδικο εδώ πέρα.
2: Μπουρδελάδικο, ο προοδευτικός χώρος. Πολύ ωραία τα περιγράφει η κυρία εδώ. Είναι αυτή που λέει ζούμαστε. Όχι, είναι μια άλλη που είναι μαζί με την κυρία που λέει εδώ ζούμαστε. Δεν είμαστε Τούρκοι και λέει και τον εθνικό ύμνο, Τσάτρα Πάτρα, όπως τον λέει. Βάζουμε και εδώ τελεία. Αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε και άλλες εναλλακτικές. Θα πάμε τώρα σε μια εναλλακτική τέτοια. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης και είναι πολύ συγκεκριμένος στις θέσεις του.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε, νομίζω, μία γαλατιέρα και...
4: Και ζαχαριέρα, είναι σωστά.
3: Ζαχαριέρα.
4: Ναι, ναι, είναι για ζάχαρη και για γάλα.
5: Του οίκου.
4: Είναι του οίκου Mapping and Web. Και Στέφανε, αυτός είναι πάρα πολύ γνωστός οίκος. Δεν ξέρω να τον γνωρίζεις.
3: Όχι, δεν τον γνωρίζω. Τα Κριστόφ τα γνωρίζω, αλλά που είναι δίπλα.
5: Τι είναι αυτά, Στέφανε μου?
3: Αυτά νομίζω είναι για κρασί.
4: Ναι, είναι και για κρασί
5: και σαμπάνια.
3: Και σαμπάνια.
2: Δεν αλλάξαμε τελείως. Από Μονακό έχουμε πάει στις σαμπάνιες. Έχουμε πάει στους οίκους των ακριβών. Πήγε σε μια εκπομπή για φιλανθρωπικούς λόγους, όπως είπε ο Στέφανος Κασελάκης, με τη Δέσποινα Μοιραράκη.
5: Σήμερα έχω κοντά μας έναν καλεσμένο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός, πριν από μερικά χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα, τάραξε τα νερά της ελληνικής πολιτικής και όχι μόνο. Κοντά μας ο Στέφανος Κασελάκης. Σας καλωσορίζω.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Εγώ είπα στο πρόλογό μου ότι τάραξες τα νερά. Θυμάμαι λοιπόν ότι πριν από λίγα χρόνια, εν έτη 2023, ξαφνικά παρουσιάζεσαι και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μιλούν οι πάντες για σένα και λένε πως αυτός τα κατάφερε να γίνει τόσο γνωστός και να αναλάβει την προεδρία ενός κόμματος.
3: Πολύ απλό, με φύτεψε η CIA.

0: Αλήθεια, το επιβεβαιώνεις. Να λοιπόν μια επιβεβαίωση σήμερα στην εκπομπή μας. Εγώ σε θαυμάζω γι' αυτό. Με τον δικό σου ερχομό πραγματικά τάραξε τα δεδομένα της πολιτικής. Έγινε ένα επικοινωνιακό μπουμ.
1: Πως κάνεις σακούλα από τα πατατάκια όταν τα έχουμε φάει και κάνει ένα μπαφ. Μπουμ το άκουσε η Μυραράκη, μπαφ το άκουσα εγώ. Τελικά δεν υπάρχει ούτε σακούλα, ούτε πατατάκια, πακοτίνια, όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν με τη Μυραράκη πουλούσαν ζαχαριέρες και γαλατιέρες και ποτήρια σαμπάνιας για να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Πολλοί τρόποι υπάρχουν να γίνει αυτό, αλλά διαλέξαν αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Να γυρίσουμε λίγο στα Τέμπη, γιατί σήμερα το πρωί ο Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε όλο αυτό που έχει γίνει από την κοινωνία, το αίτημα για δικαιοσύνη, για οξυγόνο, τα θυμόμαστε όλοι, ως συνωμοσία.
2: Η συνωμοσία που οργανώθηκε προκειμένου να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση αυτής της εθνικής τραγωδίας, του δυστυχήματος των Τεμπών, είχε 6 τίτλους. Ο πρώτος τίτλος είναι «Χαμένοι επιβάτες», ο δεύτερος είναι «Χαμένα βαγόνια», ο τρίτος είναι «Ξυλόλιο», ο τέταρτος είναι «Λαθρεμπόριο», ο πέμπτος είναι «Μπάζωμα» και ο έκτος και φοβερότερος είναι «Συγκάλυψη». Πάνω σε αυτά στήθηκε η συνωμοσία των Τεμπών. Η συνωμοσία δηλαδή της πολιτικής εκμετάλλευσης αυτής της εθνικής τραγωδίας, η οποία επιχειρήθηκε, οργανώθηκε, βοηθήθηκε και από κέντρα του εξωτερικού και βεβαίως το πρώην κόμμα τότε του κυρίου Τσίπρα, που ήταν και εκεί γι' αυτός, πρωταγωνιστούσε σε όλη αυτή την υπόθεση αυτής της φοβερής συνωμοσίας που έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο. Αυτά όλα που σας είπα νωρίτερα κατέρευσαν με πάταγο.
1: Τώρα δεν έχει καταρρεύσει τίποτα από όλα αυτά, ή αν έχει καταρρεύσει 1-2 από τα 6 όπως τα αρρύθμισε, αλλά όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στην επικαιρότητα. Και εδώ βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι έχουν καταρρεύσει όλα αυτά, όμως το ειδικό δικαστήριο θα διερευνήσει αναγκαστικά όλα αυτά. Μόλις ακούσαμε μια δίκη, μια απόφαση δικαστηρίου, του ίδιου του Υπουργού, χωρίς να έχει γίνει το δικαστήριο. Προδικάζει από πριν, το κάνει σε όλες τις φάσεις, σε πολλές υποθέσεις. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς στη χώρα, οπότε καλά κάνει ο Υπουργός και βγαίνει και υποκαθιστά και λέει τα δικά του.
2: Η παραπομπή συνδέεται με το ότι πιθανότατα να μην τηρήθηκαν τα απαιτούμενα πρωτόκολλα προκειμένου να γίνει η επέμβαση στο χώρο. Και θυμίζω, η επέμβαση στο χώρο έγινε αφού είχε προηγηθεί η πυροσβεστική που έριξε τόνους νερού προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές στα βαγόνια και στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί το χώμα, η λάσπη, προκειμένου να έρθουν αυτοί οι γιγαντιαίοι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια που ήταν 150 τόνους το ένα, έτσι ώστε να δούμε μήπως υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί.
1: Άντε πάλι, το ίδιο αφήγημα, φρέσκο σημερινό. Εν τω μεταξύ, οι γερανοί έχουν στηθεί την επόμενη μέρα το πρωί. Δηλαδή πάτησαν, βρήκαν να πατήσουν. Το σκάψιμο και το ξεμπάζωμα έγινε τις επόμενες μέρες. Αφού είχαν στηθεί οι γερανοί, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Φαντάζομαι το ειδικό δικαστήριο θα έχει τα κέφια και την άνεση να τα αναλύσει όλα αυτά και να τα καταγράψει και να ρωτήσει τους υπεύθυνους και να δούμε και εμείς εκεί, να έχει και κάμερες, τα μούτρα τους όταν λένε τέτοια. Και πρέπει εκεί να πάνε και οι υπουργοί, ειδικά ο συγκεκριμένος εδώ ο Φλωρίδης, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι εκεί γύρω από το δικαστήριο. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα εδώ της εκπομπής είναι η σιγουριά του για το μπάζωμα.
2: Η κυβέρνηση επί 2 χρόνια βομβαρδίζονταν από μια φοβερή κατηγορία ότι διέταξε να γίνει το μπάζωμα προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχοποιητικά στοιχεία για την κυβέρνηση.
3: Ναι, ναι.
2: Η οποία συγκάλυπτε, υποτίθεται, ένα παράνομο λαθρεμπόριο. Αυτό λοιπόν κατέρευσε. Ήταν ένα

Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το ψέμα που στήθηκε.

0: η Μίλβα. Τραγουδάει εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Παραπολιτικά. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί, ποιος σας απαντάει και παίζει γενικώς μαζί σας και εσείς με αυτόν. Μας ακούτε και στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Μπορείτε να μπείτε εκεί να ακούσετε την εκπομπή ζωντανά ή μετά όποτε θέλετε. Και έπρεπε να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές, δεν πληρώνετε κάτι. Και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Υπάρχει ένα chat από κάτω κατά τη διάρκεια της εκπομπής που λέτε τα δικά σας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λόγο, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Γεια σου, Λινό.
2: Γεια σου, λέει.
1: Κάτσε να το κλείσω. Η Ελληνοφρένεια μου, να του κλείσω. Άκουε, τόλι να δει. Έψαχνα να βρω. Έχω να πάρω πολύ καιρό και δεν ήξερα που έχω γραμμένο το τηλέφωνο. Πήρα προστασία του πολίτη. Λέω, δεν ξέρετε τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Αποστόλη. Χρόνια, λέω, είναι στην υπηρεσία σα. Όχι, δεν σα παρακαλώ, μου έχετε πάρει λάθο. Δεν έχω πάρει λάθο, σου λέω, τίποτα. Πήρα Sky, ξεσκάει, Real, κανένα δεν το δίνει το τηλέφωνο. Α δώσω και ο υπεύθυνο εντολή, άμα πάρει κανένα άλλο παρακατιανό να το δίνουν κανένα τηλέφωνο αλλού σταθμού.
2: Δεν κάνω τέτοια.
1: Καλή επιτυχία σου έχουμε στι 11 να είναι από τι πιο ωραίες πάσεις που έχει περάσει.
2: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Ναι, και άκου να δεις τώρα. Το πρωί πήρα την πυροσβεστική, 199.
2: Όλους πήρες σήμερα, είχες δουλίτσα.
1: Είμαι σε μανία, δεν καταλαβαίνεις. Είμαι στον πόλο της μανίας τώρα. Τους λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Λέω η αστυνομία, η υγεία έχουν διαλυθεί τα πάντα, λέω. Άκου να δεις τώρα για τον Άδωνη. 22 Αυγούστου παθαίνει ένας φίλος μου πνιγμό από τροφή. 30 λεπτά, 22 Αυγούστου έκανε το ασθενοφόρο να τον παραλάβει και έδινε εντολές ο υπεύθυνος στον ερφόντι για τον κάνει καλά. 22 Αυγούστου που είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Ο είχα πάρει πριν λίγες μέρες το 166. Πόση ώρα έκανε το σηκώσει? Την πιο άσχετη ώρα, ε. Τους λέω ένα λεπτό έκανε να σηκώσει το ασθενοφόρο. Ναι, το 166 πεθαίνω εγώ είμαι στο δρόμο. Ένα λεπτό αναμονή. Λες και είναι δηλαδή το 100 που το παίρνει Σάββατο ξημερώματα, ξέρω που γίνεται χαμός. Τα έχουν διαλύσει όλα, ρε φίλε. Τι γίνεται? Αυτό δεν ήξερα να συμβεί ποτέ.
2: Τώρα δεν ξέρω, να πιστέψω εσένα ή τον Άδωνη που λέει ότι πάνε ρολόι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε, αυτό μας αξίζει. Τα λέει καλύτερα από όλους το Θήμιο στο φίλο του. Απλά να λέει το τηλέφωνο πιο νωρίς, μην βασανιζόμαστε, μωρέ.
2: Σωστό.
4: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Καλά.
4: Ενοχλώ, γιατί έχω μισή ώρα που παίρνω τηλέφωνο.
2: Ό, τώρα δεν ενοχλείς. Πριν ήμουν στο μπάνιο. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Σκουπίστηκα. Ήμουν με τα νερά, καταλαβαίνεις.
4: Ναι. 23 Οκτωβρίου, Ali G, Who is I? Το alter ego σου. Προχωράει.
2: Ο Ali G.
4: Ακόμα γιατί δεν έχει. Ναι, κάνει μόνο στο σινεμά ταινία. Εσύ έχεις αργήσει. Δεν έχεις μεταφέρει να μπεις μέσα να πάρεις φρύσεις στα κυκλώματα των δεξιών και των.
2: Σιγά-σιγά.
4: Και των χουντικών. Πρέπει. Πρέπει να κάνετε κάτι, να κάνετε μια ομαδούλα. Να ανεβάζετε βίντεο στο YouTube, να κάνετε λίγο μοντάζ, να μπαίνετε λίγο undercover στους κύκλους των χουντικών και των ναζιστών, να τους κάνετε λίγο ρόμπα. Και επίσης ήθελα να πω ότι εδώ πέρα στη Γαλλία βγαίνει ο Μακρόν και λέει ότι δεν μπορώ να κατεβάσω το ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω, λέει, να κατεβάσω την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Λες και έχουν εδώ πέρα ντόπια πετρέλαια και βενζίνες. Τα ίδια λένε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Από Στοκχόλμη σε παίρνω. Τι κάνεις? Καλό χειμώνα.
2: Την καθαρισμένη ή την ακαθάριστη?
5: Την καθαρισμένη.
2: Α, μάλιστα.
6: Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη.
5: Αποστόλη, μια ανακοίνωση θέλω να κάνω.
2: Για πες.
5: Πέρα από το ότι σε περιμένουμε και σένα να έρθεις κάποια στιγμή. Τα έχουμε πει και λίγο μέσω mail και.
2: Πρέπει να με καλέσετε για να έρθω.
5: Ναι, αυτό. Να σε καλέσουμε. Πρέπει να τα βρούμε. Να βρούμε μια φόρμα πώς θα έρθεις.
2: Ωραία, να το βρούμε σιγά.
5: Μέχρι τότε έχουμε τώρα αυτό το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο στην παράσταση Stand Up Άντεχα με καινούργιες ταυτότητες. Στις 6 τώρα το Σάββατο στον χώρο της ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμη στην Ίντουνγκάταν 4. Ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές γιατί ξέρω ότι σας ακούνε πολύ από τη Στοκχόλμη.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, παιδιά, ο Νταλάρας καλά είναι αυτά που είπατε, αλλά τη φωνή του την έχει χάσει. Έχει χάσει το τέμπρο.
2: Έχω ακούσει μαλακίες και μαλακίες. Τώρα να πούμε και για τη φωνή του Νταλάρα.
7: Ό,τι έκανε η Χαρούλα. Να σταματήσει.
2: Να σταματήσει και ο Νταλάρας.
7: Ναι, αφού.
2: Να σταματήσει και ο Πάριος και ο Βασίλης.
7: Την έχασε.
2: Θα σας πούμε εσάς δηλαδή. Πρέπει να ρωτήσουμε. Βρε, δεν μας παρατάς.
7: Αυτό σου λέω. Άμα βάζει playback, βέβαια.
2: Βρε, δεν μας παρατάς.
7: Άντε.
2: Δεν καταλαβαίνετε, Χριστό.
7: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1. Στο Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άρα θέμα παρετήσεως δική σας δεν τίθετε.
1: Ναι, εγώ που κολλάω στην υπόθεση. Εγώ που κολλάω στην υπόθεση.
0: Εγώ σας λένε ότι πριν αποφανθεί
2: σας λένε ότι δεν υπάρχει κατηγορία ενώ το δικαστικό συμβούλιο έκρινε αλλιώς.
0: Αυτό σας λένε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ έδωσα με ελάχιστους ακόμα συναδέλφους μου, το τονίζω, ελάχιστους, μία πολιτική μάχη απέναντι στη συνωμοσία. Και τη μάχη αυτή την κερδίσαμε.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Φλωρίδης είναι και δεν βλέπει καμία σχέση με το ειδικό δικαστήριο. Γιατί λέει: εγώ που κολλάω σε αυτό, πολύ σωστά, αθώος, στις καρδιές μας πάνω απ' όλα, ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης. Με αυτά και με αυτά, με τον Τριαντόπουλο και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε αφήσει πίσω τα άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Πώς γινόντουσαν επεμβάσεις, εγχειρήσεις, χημειοθεραπείες σε κτίρια που δεν ήταν καθόλου νοσοκομεία, δεν θα έπρεπε να γινόντουσαν. Όλο αυτό το πολύ ωραίο που μάθαμε, πληροφορηθήκαμε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πως γίνεται πάντα σε αυτόν τον τόπο. Όταν συμβεί κάτι τραγικό, αμέσως μετά αποκαλύπτεται ένας ζόφος από κάτω, με στόχο το κέρδος πάντα, που τελικά στοιχίζει και σε ανθρώπινες ζωές.
4: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς, και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει, το αδιανόητο, να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση? Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε, τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
5: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο, και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Έτσι πρέπει. Πολύ σωστά. Τον βρήκαν εδώ τον κύριο, του είπε εκεί ο γιατρός, ο γνωστός. Ο γιατρός, η γιατρίνα, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που είναι μέσα τώρα. Ότι εντοπίζω θηλυκότητα. Και άρα πρέπει να κάνουμε πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση είναι για κάθε νόσο. Και γενικότερα, όπως καταλαβαίνουμε. Και γιατί λέει πρέπει να το σώσουμε, το κακό. Πρέπει να σωθείς από το κακό. Και όταν ο πελάτης εδώ, ασθενής, του λέει ότι όχι, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας, λέει, μπορεί να σε αρέσουν οι άντρες. Οπότε αυτό θα το παίξουμε και αύριο το ηχητικό, γιατί πρέπει να είναι και ο Αποστόλης εδώ. Θα τα πακετάρουμε, γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα ιατρικά, τα επιστημονικά θέματα, γιατί είναι για τον δόκτορα Αποστόλη, που είναι αρμόδιος για τέτοια θέματα. Οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε τον λαό.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Εσύ από του κακομύριδε ή από του νοικοκύριδε, ρε.
7: Κακομύριδε.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμω και νοικοκύριδε. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδε.
7: Άμα αυτοί είναι οι νοικοκύριδε, είμαι οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που είναι αυτοί.
6: Καλά, τι είναι τούτη, ρε. Δηλαδή, πού έχουν φτάσει, α πούμε. Μα λένε στα μούτρα μα ότι είμαστε κακομύριδε. Είμαστε το χάτζο. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μα λέει η βούρτεψη ότι φροντίζει μόνο για του φτωχού.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμεί.
6: Κατά τα άλλα, τα κέρδη των δηληστηρίων εκτοξεύονται, έτσι. 143 έκανε το βαρύλι το δολάριο το 2008 και είχε ένα 20 η βενζίνη, και τώρα με 100 έχει 2,5. Τι να πω, ρε πούστη μου.
7: Δεν εκτιμάται. Τσάμπα πράγμα μας δίνουν και δεν το εκτιμάται.
6: Σωστά. Ναι. Το διάλογο τα συχάματα.
9: Καλημέρα σας. Είμαι εκ μέρους του Αχιλλέα.
7: Από το Κάιρο.
10: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
9: Ορίστε.
7: Από το Κάιρο.
9: Ξέρω εγώ μάλλον. Ένα ραντεβού ήθελα για οριλά.
7: Ναι, ναι, εδώ.
9: Ναι.
7: Εσείς δεν ακούτε καλά.
9: Μα το πρωί συνέχεια, παιδιά.
7: Ή δεν μυρίζετε.
9: Δεν μ' ανοίγει η γραμμή, τι συνέχεια. Από το πρωί από την 11 η ώρα παίρνω.
7: Α, και θέλει οριλά γι' αυτό.
9: Θέλω οριλά, ναι.
7: Είχα κόσμο πολύ, γι' αυτό μάλλον.
9: Να κλείσω ένα ραντεβού.
7: Να κλείσουμε. Για πότε θέλετε, τι θέλετε να σας εξετάσω.
9: Ορίστε.
7: Τι έχετε για εξέταση.
9: Είναι.
7: Τι θα δούμε. Τα αυτιά, κατάλαβα. Στο μη μου απαντήσεις, τα αυτιά.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μ' ακούσεις, δεν μπορείς. Έλα, έλα, να ξεβουλώσουμε.
9: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα παλικάρι 26 χρόνια στο κρεβάτι. Και από το παλιό νοσοκομείο κάθε τόσο και το αλλάζουμε ραχιοστομία. Δηλαδή, τελευταία υπόθεση, αλλά δεν διέσαι ραντεβού. Μα είπα πρέπει να.
7: Α, εσύ πει για σοβαρό θέμα. Τι βλακές λέμε τόση ώρα. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Ποιος σας έστειλε εδώ.
9: Ο Αχιλλέας μου είπε να πάρω αυτό το τηλέφωνο.
7: Ψυχούλα ο Αχιλλέας.
9: Ψυχούλα, τι να κάνω. Εγώ είμαι πιο ψυχούλα γιατί το έχω το παλικάρι 26 χρόνια.
7: Εσύ τι να κάνεις τώρα, ο Αχιλλέας είναι ο κάφος.
9: Και είμαι πατριός του, αλλά είμαι, σας λέω, από το παλιό νοσοκομείο ακόμα τον κουβαλάκι, έρχομαι, ας ξέρονται θεοί όλοι.
7: Δεν σας ακούω καλά. Καλό κουράγιο πάντως. Δεν έχετε πάρει σωστά, έχετε πάρει λάθος.
9: Πού να καλέσω?
7: Δεν ξέρω, εδώ έχετε πάρει λάθος τηλέφωνο. Κάτι σας έδωσε ο Αχιλλέας κάτι άλλο.
9: Δεν το σηκώνει κανείς.
7: Και εδώ που το σηκώσαν δεν είναι το κατάλληλο για το πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πείτε στον Αχιλλέα να σας δώσει κάτι άλλο.
9: Μάλιστα.
7: Εντάξει, να είστε καλά. Καλό κουράγιο.
9: Ευχαριστώ.
11: Έλα. Λοιπόν, είμαι Βορειοελλαδίτης και θα ήθελα να πω κάτι για τους βλάχιους πατριώτες μου, τους Βορειοελλαδίτες, κάτι αγρότες, κάτι τέτοιο. Ψηφίζανε δεξιά οι μαλάκες, τους γαμάει δεξιά, και επειδή είναι και πανέξυπνοι, πού στρέφονται τώρα αυτοί που είχαν απογοητευμένοι από τη δεξιά, στον Τελοπόλ, στον μαλάκα τον άλλονα. Να δεις πόσο ζώα είναι. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε Αποστολή. Μιλάμε για λαό.
7: Ίσως ευτυχώς, να το συζητήσουμε κι αυτό.
11: Με κιού, ραδικιού που λέει και η αλληγόμενα σε ένα τέτοιο. Τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία. Είμαστε βλάκες, έχουμε τις παπαδιές αυτές τις πουτάνες που ψωνίζονται με τα τεκνά και παίρνουν τα λεφτά. Και εντάξει, τα μουνόπανα σαν τον Άδωνη και κάτι βλάκες που τρέχουν και τους ψηφίζουν. Ας αναρωτηθεί ο βλάκας ο δεξιός τι σχέση έχει με αυτόν που είναι υποπληστής ή που είναι εργοστασιάρχης και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
7: Μπορεί να μην έχει σχέση, αλλά άμα ψηφίσει σιγά σιγά μπορεί να γίνει και αυτό τέτοιο. Γιατί, για χαζό τον έχει.
11: Δεν είμαστε πολιτικό άλλο ο μαλάκας που βγήκε να μα πήγε τη Φάρλη ο άλλος ο Βλάκας.
7: Α, μας πήρες και τα σκυλάκια τώρα.
9: Φάρλη!
11: Ναι, και να άκου κάτι ωραίο που θυμήθηκα τώρα που είχε πει ο Χριστιανόπουλος. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Ο οποίος ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ ο φιλόφιλος και ο άλλος, αλλά δεν πάει να πει ότι έχουμε κάτι κοινό. Επειδή είμαστε σε αυτό το ταλαβέρι. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Μεγάλη κουβέντα, έτσι.
6: Να σου πω, ξεμπάρκαρα σπίτι.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Σε θυμόταν η γυναίκα σου?
6: Με θυμόταν, ναι. Ο γιος μου λίγο δυσκολεύτηκε, αλλά.
7: Ο γιος σου πώς είναι τώρα?
6: 15 κοντεύει.
7: Εντάξει, άντε δες μήπως κάτσει λίγο τώρα, σε έχει ανάγκη. Που δεν θα κάτσει, θα λέμε τώρα, εντάξει.
6: Καλύψετε.
7: Αλλά μην ανησυχείς, άμα λείπεις είμαι εγώ στο πόδι σου.
3: Έχουν αυτό το μόνιμο με τον ναυτικό εδώ που είναι πια στη στεριά για τι ακριβώς γίνεται στο σπίτι. Είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται. Εδώ και χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει χρόνια. Όσο είναι και αλαζονία της κυβερνήσεως, αν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για Νέα Δημοκρατία, και αλαζονία δεν έχουμε και στοιχεία. Δεν έχει πει κανείς τίποτα, ειδικά τις τελευταίες 20 μέρες. Δεν έχει ανοίξει το στόμα του κανένας να μας πει πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και είναι ό,τι καλύτερο στον πλανήτη και είμαστε καλύτερη χώρα. Και καλπάζουμε και η καλύτερη εξαετία που έχει ζήσει αυτός ο τόπος και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε από ξεσαλωμένους υπουργούς που έχουν πάθει αμόκ και παραλήρημα, δεν εξηγείται αλλιώς. Του γιατρού είναι όλοι αυτοί. Μήπως επειδή έκλεισε το γιατρείο στο Κολωνάκι, τους έχουν ξαμολύσει και δεν έχουν τη θεραπεία που πρέπει, γι' αυτό λένε αυτά που λένε. Τέλος πάντων, ρώτησαν τον Ανιψιό Μπακογιάννη, επιτυχημένο δήμαρχο Αθηναίων, για την αλαζονία.
12: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
13: Κάτω. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με ενάντια της εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο, λέει ο Ανιψιός, και όλοι κρυφό καμάρι, πολύ λένε την παροιμία. Δεν το διέψευσε, δεν το αρνήθηκε, αλλά δεν υπερασπίστηκε κιόλας την κυβέρνηση του θείου, την παράταξη γενικότερα, έριξε και αυτό στο δικό του το νερό με φοβερή ευκολία και με άνεση. Γιόλο, δεν τρέχει τίποτα. Όλο αυτό εισπράτεται από κυβερνητικά στελέχη όταν βγουν στον δρόμο, όχι όταν πάνε στα παράθυρα και στα κανάλια. Εκεί είναι όλα πάρα πολύ ωραία, άντε να γίνει και κανένας καυγάς. Αλλά όταν όμως πάνε οι υπουργοί στον δρόμο, όπως πήγε ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, ο κύριος Καβαδάς, πάνω στον Εύρο και έχει απέναντί του τους εξαγριωμένους και με το δίκιο τους αγρότες, αλλάζει το σκηνικό.
14: Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
15: Σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει δύο χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή, από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια, ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι. το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυθόδητο γλιτώσαμε, αποτύχει γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό γιατί φοβάστε μη χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουμε τα μαντριά μας.
3: Δεν είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος. Όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο που έχει δίκιο, είναι και ο ρυθμός, είναι και η ένταση της φωνής, είναι και η οργή που βγαίνει από αυτά που λέει και κάθεται σούζα και έτσι πρέπει απέναντί του ο κύριος Καβαδάς, ο υφυπουργός, και ακούει, πήγε εκεί για να πει τα δικά του, αλλά έπεσε στο γνωστό τείχος αξιοπρέπειας και ανθρώπων που παλεύουν κόντρα και στην κυβέρνησή τους και στις αποφάσεις της κυβέρνησης να ορθοποδήσουν και να ζήσουν όπως πραγματικά θέλουν. Με απλό τρόπο. Αγρότες είναι, κτηνοτρόφοι είναι, δεν ζητάνε κάτι παραπάνω, όπως όλα τα λαμόγια εδώ πέριξ του κοινοβουλίου και του κολονακίου γενικότερα. Με τίμιο τρόπο προσπαθούν να ζήσουν όπως μπορούν. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το ξέσπασμα του αγρότη από πάνω, με τον καθαρό αέρα που μας έφερε, το θρακιώτικο. Και πάμε, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά και τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
16: Ξεκινάνε,
17: πάνε μακριά.
16: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.
18: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
17: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
16: Σ' άλλες χώρες, σαν γνωστά νερά.
18: Δεν ξεκινάνε με τον Αϊνστάιν, ξεκινάνε με την ύπνωση. Τόσα του έχει πει τώρα.
17: Δεν ξέρουν, παιδί μου, δεν ξέρουν όταν τα έλεγε εσύ. Τέλος πάντων τώρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Γεια.
19: Έλα, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
19: Διάβασα κάτι ωραίο. Λέει, πώς κάνουμε το 1 ευρώ 10. Μπαίνω μέσα λοιπόν και βλέπω τον Πελετίδη, τον καλύτερο δήμαρχο. Έχει πάρει και έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Πώς το έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Έχει χρησιμοποιήσει ό,τι μέσο υπάρχει δημόσιο. Δηλαδή, ήθελε να κάνει ηλεκτρολογικά, ήθελε να κάνει υδραυλικά. Πήρε τους υδραυλικούς του Δήμου, πήρε τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, έκανε φωτισμό, όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει αυτό. Καταλαβες. Όταν του λέω για τον Πελετίδη, μου λέει, ναι, μου λέει και που τα μαθαίνεις εσύ αυτά. Πώς το λέει, τώρα έχουν αρχίσει και δίνουν. Είναι ψίχουλα στον πεινασμένο το λαό. Ψιχουλάκια.
17: Ενώ παλιά τη δίνανε, τέλος πάντων, ναι.
19: Πάντα ψίχουλα δίνουνε, ρε.
17: Στεναχωριέσαι.
19: Όταν είσαι πολύ πεινασμένος, το ψίχουλο σου φαίνεται καρβέλι. Γιατί πεινάς. Πρέπει να φας κάθε μέρα κάτι για να μην φας. Δεν τρως το πρωί, κάτι τρως.
17: Κάτι τρως.
19: Το μεσημέρι, θα φας κάτι πάλι.
17: Κάτι τρως.
19: Το βράδυ πάλι δεν καταφάς. Το πρωί
17: θα φάω όταν πεινάς.
19: Μπράβο, έτσι λοιπόν. Ψιχουλάκια τώρα και νομίζουν ότι είναι καρβέλια. Και νομίζουν ότι θα γίνουν σαν αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Πρέπει μαλάκα είσαι αναλώσιμο. Είσαι ο τελευταίος δεξιός. Είσαι ένας φτωχός. Ψηφίζει δεξιά των πλουσίων. Σωστά.
17: Ο αγάπη μου γλυκιά μπορεί να το θέλει. Μπορεί γι' αυτό να είναι. Δεν είστε όλοι άξιοι.
19: Τι.
17: Τυρί.
19: Τι. Ο άνθρωπος είναι ηλίδιος. Είναι εργάτης και πάει και
17: ψηφίζει. Δεν συζητάμε αυτό. Άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
20: Ό,τι καλύτερο έχω ζήσει, πρόσεξε, το έχω ζήσει. Όχι σαν το ζήσω ή περιμένω να το ζήσει. Ήτανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Εγώ, εντάξει.
17: Ναι.
20: Παραφράζω αυτό. Να σου πω ρε εσύ, αυτός ο Καλαμούκης τι έχει πάθει, μισογυνισμό.
17: Γιατί
20: ρε φίλε, με την Καρισιανού τα έχει, με την Κωνσταντοπούλου τα έχει, με την, πώς λένε αυτή, τη Λατινοπούλου τα έχει. Τώρα τα βάλε και με τη Βύση.
17: Την μια πιο σοβαρή ρε, την άλλη μου βάζεις. Η πιο σοβαρή από αυτές είναι η Βύση.
20: Ρε εσύ Καλαμούκη, άκουσε να δεις αγόρι μου. Όταν είσαι καψούρης, δεν μπορείς να βάλεις Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε. Βάλε λίγο την εισαγωγή, πολύ ωραίο.

Δεν γίνεται, ρε φιλαράκο, να καβλώσει τώρα με Χωσέ Καρέρα. Καταπληκτικό. Δεν διαφωνούμε. Βάλε την εισαγωγή, το ξαναλέω. Του Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε.

0: τώρα δεν γίνεται, ρε φυλάκα. Συγκεντρώσου λιγάκι, συγκεντρώσου. Εντάξει.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Ναι, εδώ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα.

0: Κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, η επιδότηση θα ισχύσει το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, ενώ οι ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνει το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με το ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ. Επίσης, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα στους υπουργούς έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Τους κάλεσε να έχουν μετρημένο και πιστικό λόγο και να εξηγούν στους πολίτες τα μέτρα που λαμβάνονται. Απάντησε έμεσα στα όσα έχει υποστηρίξει τώρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Ενέργειες που δυσχέρανε το έργο της ανάκρισης κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες στο σημείο της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχειών αποδίδει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου στον Χρήστο Τριαντόπουλο και σε ακόμα 4 πρόσωπα που παραπέμπονται σε δίκη. Το βούλευμα ως προς τον κύριο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό επισημαίνει μεταξύ των άλλων ότι κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση και έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανυπέρβλητο πρόβλημα αποτελεί η αίθουσα, καθώς στην συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγγενών των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή, του Αχιλέα, η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Δικαιωμένη η φράση μου: όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σημείωσε πως το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί και είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης. Διευκρίνησε ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται καθώς οι επεμβάσεις στο χώρο ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ξεκαθάρισε πως κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανάκρισης και αξιοποιήθηκαν. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θυελλώδης άνεμιος 9 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε διαμερίσματα πολυκατοικιών που

0: εμφάνισαν ροχμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική «πάμε και όπου βγει» δεν μπορεί να είναι ανεκτή από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ελλάς. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί τα σχολεία, στα σχολεία να μετατραπούν σε ρωμανικές αρένες, έστειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής Διονύσιος Αναστασόπουλος, με αφορμή το περιστατικό με την εκπαιδευτικό που απευθύνθηκε με αυστηρό ύφος στα παιδιά και δέχτηκε επίθεση από γονείς. Ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας εκπαιδευτικού είναι σοβαρή και ως χθες νοσηλευόταν. Σημείωσε πως δεν υπήρχε στο παρελθόν κάτι πειθαρχικό εναντίον της, ενώ είπε πως οι γονείς ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή. Συνελήφθη δικηγόρος μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κατά του ανήλικου γιού του σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για πλημεληματικές πράξεις και με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Στα Σεπόλια για το έχει παρέσει έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στην Πάτρα, δικογραφία σχηματίστηκε κατά ενός 16χρονου για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν ιατροδικαστική εξέταση στο 15χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων. Στο 7,4% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι άνεργοι περιορίστηκαν στους 350.800, καταγράφοντας μείωση 16,1% σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 25.656 άτομα, ποσοστό 6,8%. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές για το επεισόδιο που δημιουργήθηκε στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και ξέπεψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με την συνδρομή επιβατών. Στη διεθνή ενημέρωση, η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαίου στην Κίνα εμφανίζει σημάδια κόπωσης, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η περιορισμένη προσφορά από το Ιράν διατηρούν τις τιμές του αργού σε επίπεδα που θεωρούνται υπερβολικά υψηλά για τα ιδιωτικά δηληστήρια της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Στην ίδια διοργάνωση, στις 9 και 5 το βράδυ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπεσίκτας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,03% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Επιπλέον φόρο 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών έως το τέλος του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ενώ εγώ. Και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Το απόγευμα, και τι απόγευμα, βροχερό,
5: ωραία,
2: ρομαντικό,
5: μυθιστορηματικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Νιώθω σαν την Άννα Καρένινα χωρίς το τουρανό.
2: Περίμενε. Τώρα που έχεις έρθει εδώ με το σνίκερ το πάνω, θα σου πω εγώ. Με τια παππούτσια πανίνα.
5: Είμαι παρκαρισμένη πάρα πολύ κοντά. Όταν λέμε κοντά σε ένα λεπτό, κανένα ουόπ και μπήκα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι. Αν έχει πολύ βροχή και πρέπει
5: να παίρνει
2: δρόμο και δρομάκι
5: θα
2: και πει να είναι από τα μάτια.
5: Τέλος, μωρέ μου. Αχ, τη μέρα μας ξημέρωσε σήμερα, Παναγία μου, χώρισε ο σκίζας με την κοπέλα του.
2: Αυτές και αν είναι ειδήσεις.
5: Και δεν μπορώ, δηλαδή λέω γιατί τόσα δραματικά γεγονότα να συμβαίνουν στην Show Beach.
2: Να σου πει. Τελείω Show Beach. Λοιπόν, μιλούμε σιγά σιγά, μπαίνω δυνατά στην τεχνολογία.
5: Δηλαδή τι είσαι,
2: βάζω αυτό με τους ιούς, διώχνω τους ιούς, τα σαρώνω όλα, μιλάμε.
5: Δηλαδή
2: σε λίγο θα
5: αντιβίωση,
2: γίνω.
5: Αντιβίωση.
2: Ακριβώς. Δίνω αντιβίωση στο κομπιούτερ μου, στο τηλέφωνό μου, σε ό,τι κινείται και έχει τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Και σε λίγο θα με παίρνετε να σας συμβουλεύω για τεχνητή νοημοσύνη. Και αν έχετε κανένα πρόβλημα στο σπίτι σας, ο ναι.
5: Αν θέλω να φτάσω αυτό το σημείο να σε πάρω να σε συμβουλευτώ για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Γιατί δεν αρχεί.
5: πίστευε. Κάνει τα χειρισμά τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μόνη μου.
5: Όχι, αυτοδιδακτή.
2: Ναι,
5: μπαίνω στο. Θα φύγει το ρομπότ μόνο του. Θα τα βάλει στα πόδια.
2: Στο ChatGPT και ρωτώ πράγματα. Και έχουμε και κάτω τις τεχνικούλιδες και είναι ένας τεχνικούλης ο οποίος είναι σαν στρουφάκι έτσι μικροκαμωμένος αλλά πολύ wild κλπ. Έχει τατού στα χέρια του, νομίζω ότι είναι rockstar pocket size.
5: Για τεχνική νοημοσύνη πήγες τώρα εσύ για να κάνεις καμάκι?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το παιδάκι είναι πάρα πολύ. Του λέω κοίταξε να δεις. Λόλα, να ένα μήλο. Ξεκινάμε από τα βασικά. Μου λέει σε βλέπω, έχεις μια πρόοδο. Ξεκινάμε από τα βασικά, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα δημοσιογραφία, μου λέει: ξέρω, έγραφε στην γραφομηχανή. Αν δεν του λέω.
5: Στο χαρτί, μπακαλόχαρτο.
2: Μπακαλόχαρτο. Παιδιά, είχε ένα ψηλό χαρτί.
5: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι το τηρίζουν. Είναι σαν αυτό που βάζουν τα σουβλάκια.
2: Τελείω. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσα το σουβλάκι. Το οποίο. Τι ταλαιπωρία. Να κάνει λάθο τώρα και να το ξαναγράψει από την αρχή και επίση στην γραφομηχανή το ίδιο.
5: Μετά, μωρέ, τα δαχτυλογραφούσανε.
2: Όχι καλέ, στην αρχή δεν τα δαχτυλογραφούσαμε, τα δίναμε.
5: Το δίνανε και το δαχτυλογραφούσανε, λέω.
2: Εγώ δεν το δίνανε το δαχτυλογραφείο σου κατευθείαν πήγαινε.
5: Και πώς τον τυπώνανε έτσι όπως ήταν.
2: Στην διόρθωση και το. Μετά το περνούσανε.
5: Αυτό λέω, δαχτυλογραφώντας όμως το περνούσανε. Ναι. Πώς το περνούσανε, του κάνανε screenshot το.
2: Στο, όχι, ωραία. Δεν θυμάμαι τότε πώς το πήγαινε η τυπογραφία.
5: Ναι. Το γραφούσανε.
2: Μετά τα δίναμε γραφή. Ξεκίνησες από το χαρτί ή ήσουν γραφομηχανή κατευθείαν.
5: Χαρτί. Αλλά υπήρχαν κοπέλες οι οποίες κάνανε αυτή τη δουλειά. Δαχτυλογραφούσαν δηλαδή τα κείμενα.
2: Σε κρατέρ. Σε κρατέρ.
5: Η Κατερίνα και τον Λου δεν πάνε καλά τα νούμερα τη. Γιατί δεν βγαίνει τη μία να μα πει για την Αγία Ζώνη τη Παναγία που την έχει στην κοιλιά τη και δεν θέλει να την βγάλει και να την αποχωριστεί. Τώρα μα λέει κατά κοιλά τη εγκυμοσύνη, η πίσω τη πλευρά δεν είναι κολακευτική. Εντάξει, ασχολήσουμε τίποτα άλλο γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε προβλήματα, θέλουμε κάτι άλλο.
2: Τώρα πα ο Παρασκευάτη ναι. Και σήμερα βρε ο πρωθυπουργό.
5: Ωρε παραγία μου, διαμάντι βρε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμεί έχουμε ένα διαμάντι.
2: Με τα σακάκια του τα τρέσαλαμό.
5: Τις γραβατούρες του, τις πικέ, τις πουά, τις αυτές με τα μπρεμόνια.
2: Φρεσκοξυρισμένος του είχε βάλει κυμαρέβα όντε του αλέρτ.
5: Και με κολύριο έτσι αυτό το γουρλωτό το μάτι γυάλιζε, γυάλιζε. Σαν
2: προσφορά
5: τώρα, σαν τη γυαλιστερή στο πιάτο.
2: Γυάλιζε κοινωνική προσφορά. Λοιπόν, άπλωσε το χέρι σου, το έχω πει μέρες. Άπλωσε το χέρι σου γιατί θα βρέξει ψυχουλάκια.
5: Για ψυχουλάκια.
2: Άμα το απλώνεις πολύ ούτε, μπορεί να πέσει δύο ψυχουλάκια.
5: Ούτε ψυχάλα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή σήμερα.
2: Έρχεται
5: το χείλα. Το χείλα μην έρχεται, το χείλα.
2: Έρχεται λέει. Θα μας δίνουνε. Θα μας δίνουν λίγο πετρελαιάκι. Θα πηγαίνεις εσύ με τον κουβαδάκι σου.
5: Με κουμπόνια θα είμαστε.
2: Και θα σου λέει έλα εδώ. Τι είσαι? Ένα κορμί. Πάρε. Τριστάλες πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, αυτό που το κολλήριο βάζουμε στο μάτι, ναι. Βάζουμε τέτοιο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εντάξει, θα το βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε.
2: Μέρα
5: το,
2: με τη μέρα
5: θα
2: πάμε.
5: Εγώ θα κάψω.
2: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν.
5: Έχω κάτι καρέκλες κάτω ακόμα, έχουν μείνει ένα τραπεζάκι.
2: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν, είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
5: Γιατί?
2: Παιδιά, γιατί.
5: Πέντε μήνες είναι μόνο. Τι νομίζεις ότι είναι το κρύο? Σιγά το κρύο καταρχήν.
2: Δεν
5: κάνει κρύο στην Ελλάδα.
2: Δεν είναι μόνο το κρύο.
5: Αλλά τι
2: είναι το κρύο.
5: Ναι.
2: Είναι οι γρήπες που έρχονται.
5: Ναι.
2: Είναι να πάμε να τσιμπηθούμε να κάνουμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Άρχισαν με τα μυξωμάντιλα, βύχει ο ένας, παίρνει το άλλο. Πάρα πολλές διάρειες ακούω αυτό, το νερό δεν ξέρω τι. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο.
5: Σόπα, μωρή, καμπάνιος το αντιράκι, κάνεις. Πώς το λένε αυτό που κάνει ο άλλος, βάζει το στον στο που έκανε ο άλλος, υδροθεραπεία.
2: Ναι, δεν θέλω.
5: Την κάνεις από, τον, από άλλη τρύπα. Πίνεις το νερό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και σε πάει καράτα την παραπαραπαπερομπερομ.
2: Δεν άκουσες ότι η γνωστή βιομηχανία με μπισκότα άδειασε τα απόβλητά τη μέσα στο αυτό που στα όμβρια υδατά.
5: Μια χαρά, θα έχουν και λίγο μπισκοτάκι μέσα.
2: Τι μπισκοτάκι.
5: Θα είναι ωραίο μπισκότο. Με γεύση. Είχε με γεύση ωραίες. Αυτό ήταν μια χαρά.
2: Ναι, ναι, όταν
5: με
2: θα
5: κανέλα,
2: πάρεις,
5: με αυτό. Με...
2: Όταν θα πάρει σαρδέλα, θα φας και θα λίγο θα δεις.
5: Ευτυχώς δεν παίρνω σαρδέλα.
2: Και το
5: δεν
2: πιο
5: παίρνω ψάρια.
2: Γιατί είναι το πιο φθηνό ψαράκι.
5: Και αυτό ακριβό είναι, παιδιά. Και αυτό ακριβό είναι.
2: 10 ευρουλίνια το κιλό.
5: Τίποτα. Ανοίγω του κάτω την κατατροφή που είναι τόνος. Κάνω. Και παίρνω μια τζούρα έτσι.
2: Καλά, δεν τρώω καθόλου ψάρι.
5: Τίποτα.
2: Έλα.
5: Έχω να φάω ψάρι, δεν θυμάμαι από πότε.
2: Ναι.
5: Ναι. Δεν πειράζει.
2: Όχι, πρέπει να τρως που και που για να θυμάσαι τη γεύση του.
5: Όχι, παίρνω ωμέγα 3 που έχει αυτά τα.
2: Σε χαπάκι.
5: Όχι, σε χαπάκι. Δεν μπορώ να χάπι. Τα πιο έχω και άλλα θέματα. Να καταπίνω τα χάπια.
2: Δεν μπορεί να καταπιεί το χάπι. Δεν μπορεί να σου φτιάχνουν το μαλί. Σε πειράζει να σου κοιτάνε τον ήχη. Δεν μπορείς να πας σε οδοντίατρο.
5: Τι να κάνω, έχω τα θέματα μου.
2: Λίγο...
5: Έχω τα θέματα μου να αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ, χάπι, γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Είναι
2: βγάζεις το όκο.
5: Όχι, παιδί μου, είναι με το κουταλάκι.
2: Παλιά δεν τα κάνανε στο τέτοιο, πώς το λένε αυτό.
5: Α, στο χουδί.
2: Στο χουδί.
5: Μα υπάρχει υγρό ωμέγα 3. Παίρνω λοιπόν το υγρό και τελειώνω. Το παίρνω, δεν πίνεται αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχω πρόβλημα.
2: Μυρίζει
5: τώρα.
2: Ψαρίλα.
5: Μυρίζει ψαρίλα, κάνω μια κουβού, πίνω και λίγο νερό, τελειώσαμε. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Και για παιδιά και για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν να καταπιούν.
2: Τα παιδικά παίρνει.
5: Όχι,
2: υπάρχει ενήλικες.
5: Όχι, υπάρχει για ενήλικες που δεν μπορούν να καταπιούν, υπάρχει σε σιρόπι, σου λέω.
2: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Έρε, τι γίνεται με τη γιατρίνα. Τι ριμπάι λέει παραγγέλνει του κορυδαλού το μάγκα τα καλύτερα παιδιά. Τι φιλέτα Σολομού. Τι πατάτες ντοφινουά λέει, όλη η ψηλή γαστρονομία.
5: Αφού αυτή επιτρέπεται στιγμή, και έχει χρήμα.
2: Πέσετε στο... Έλα, άκου. Για τα επίσημα είναι ότι τις βρήκαν και καλά.
5: Καλά τα επίσημα.
2: Φορολογική δήλωση, δηλαδή 500.000 ευρώ. Γελάω.
5: Το χρόνο.
2: Γελάω.
5: Το χρόνο.
2: Ναι.
5: Εντάξει, πάλι καλά. Μπορούσαν να είναι και χειρότερα.
2: 500.000 ευρώ.
5: Να δηλώνει 10.000.
2: Περίμενε. Πόσο έκανε η πλασμα αφαίρεση?
5: Κάνε 6.000 και τις κάνανε 2-2 στα δύο δωμάτια, λέει, αργοπεθένα. Τέλος πάντων. Κινδύνευε ο κόσμος, να το πω έτσι.
2: 12.000, αυτά που ξέρουμε τη συγκεκριμένη
5: μέρα. Ναι, καλά, τα κάναμε μόνο αυτό.
2: Πες τρεις.
5: Όχι, εγώ θα σου βάλω, βάλε δύο, βρε. Και μόνο την πλασμα αφαίρεση.
2: Πόσο έβγαλε?
5: 12.000 το μήνα.
2: Επί πέντε μέρες.
5: Επί πέντε μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, λέει.
2: Τι?
5: Και Σάββατο.
2: Έλα, κουραζόταν η γυναίκα.
5: Αλλά εγώ θα σου βάλω πέντε. Είναι 50.000.
2: Τη βδομάδα. Παραπάνω,
5: ναι, παραπάνω.
2: Τη βδομάδα.
5: Τη βδομάδα.
2: Ναι.
5: Άρα είναι 200.000 το μήνα. Μόνο η πλασμαφαίρεση.
2: 200.000 και είχε 500. Και ο γιατρούλης, βρε το γιατρούλη. Διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, διαφορετικά πώς. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, έτσι.
5: Εντάξει, δεν θέλω να τα μπλέξουν, ξέρω εγώ.
2: 90.000 δηλώνει ο γιατρός. Που έπαιρνε επίσκεψη 300 ευρώ.
5: Είπε η Γάκα και του τέτοιου, πρότεινε, λέει, και του θεραπευτή, του υπνοθεραπευτή, να του κάνει πλασμαφαίρεση και είπε. Πριτς!
2: Ακριβά είναι. Κάτσε να στείλω κανέναν άλλο. Να πάρω το κάτι τίθ μου.
5: Η δικολογία ήταν ότι δεν μου φτάνουν, είναι πολλά τα λεφτά. Η πραγματική τέτοια είναι, άσε ψοχοραγίσω εγώ στο δικό σου το τσαρδί. Το γιατρικό τσαρδί. Λοιπόν, υπάρχει μία που κυκλοφορεί που είναι υπνοτιστής και κρατάει το ρολόι αυτό και δίπλα του είναι ο Ανδρουλάκης με κλειστά μάτια.
2: Έλα βρε, μπράβο που το λες, εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ?
5: Το ένα είναι αυτό. Μετά, άλλο που γέλασα πολύ είναι που είναι ένας Ρωμά που κουβαλάει μια τεράστια τηλεόραση και λέει πλάσμα, γιατί είναι, και λέει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση σωστή.
2: Αν μη τι άλλο, ως λαός έχουμε χιούμορ.
5: Να ναι.
6: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
14: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, ένα παιδάκι που πήγε για πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού, κοινός πρωτάκι,
5: ναι,
2: είπε στη γιαγιά του: «Δεν μπορώ να καταλάβω να έχουμε μόνο Σαββατοκύριακα και να μην έχουμε και ένα ρεπό».
5: Μπράβο το καλό μου.
2: Και λέει η γιαγιά: «Βρε χρυσό μου, το ρεπό του σχολείου είναι το Σαββατοκύριακο».
5: Ναι.
2: «Όχι γιαγιά, εσύ που δουλεύεις δεν έχεις και ρεπό». Ορίστε.
5: Ορίστε.
2: Να τα μικρά.
5: Μια χαρά. Λοιπόν, στη ληστική μονομαχία βασίλισσας Λετήθια και Μπριζίτη Μακρόν και οι δύο με, με αυτοκρατορικό στυλ που είχαν, φάγανε στον παλάτι Ζαρζουέλα.
2: Ζαρζουέλα, τι φάγανε, μια σαρδέλα. Στη Ζαρζουέλα.
5: Στην Ισπανία πήγανε, λέει, και βγήκε η Λετήθια με αυτό, φόρεσε ένα... Πώς το λένε στο κεφάλι. Ωραία ήταν, αλλά λίγο.
2: Ένα καλάθι στο
5: όχι,
2: κεφάλι.
5: Όχι, όχι, ένα.
2: Είναι μερικές φοράνε κάτι.
5: Ένα
2: καπέλα.
5: Στέμα σαν δαφνοστεφανωμένη. Ήταν, είχε την κορδέλα αυτή την κόκκινη. Αυτή η κορδέλα είναι ότι με βασίλισσα, ας πούμε.
2: Ναι.
5: Και είναι κόκκινη.
2: Καλύτερα έχουμε εμείς τα καλύτερα.
5: Γιατί είναι κόκκινη, είναι γιατί πίνουν το αίμα του λαού. Ας πούμε, ποιο είναι το συμβολισμό, να ξέρω. Λοιπόν, έχουν την κόκκινη κορδέλα, φόρεσε ένα φόρεμα. Το οποίο ήταν...
2: Λίγο το τσουλούφι σου χαλάει το γύρισμα, λέει.
5: Α,
2: πάμε.
5: Είναι εδώ, περιμένετε.
2: Ναι, ναι, ναι. Για βγάλε θέλ... γυαλί.
5: Λίγο
2: φτιάξε το τσουλούφι. Α, θέλει και. Θέλει να είναι και το μαλλί φρουφρούτικο. Εδώ λέμε ότι ενοχλεί το τσουλούφι. Έβαλε και από την άλλη το τσουλούφι.
5: Τι να κάνω, δεν πειράζει. Καλύτερα
2: είσαι τσουλουφωτή.
5: Να πηγαίνει το μάλι στο τσουλούφι, κατάλαβε.
2: Α.
5: Λοιπόν, αυτή φόρεσε ένα πράγμα, πώ να το πω τώρα. Καφτάνει να το πω σαν τη Ζανζουμπίρου εκεί πέρα τη σκεφτή.
2: Μάθε να τη λε. Μουζούγκου είστε.
5: Ωραία, σαν τη μουζούγκου. Και τη μία σύστερ. Όμως η άλλη πρέπει να κοιμότανε. Φόρεγε λοιπόν ένα αυτό, το μανίκι ήταν ανοιχτό. Εντάξει, καλή είναι. Και πάνω εδώ είχε μία δαντέλα και μετά είχε μία διαφάνεια. Και πάνω στη διαφάνεια είχε. Σαν να είχε πάθει ευλογιά η κοπέλα, να σου το πω έτσι. Κάτι μυρμητσίλια.
2: Να σε ρωτήσω,
5: ναι.
2: Μυρμητσίλια.
5: Δεν ήταν
2: τώρα,
5: δηλαδή.
2: Τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι.
5: Δεν είσαι... ήταν. Δεν... Από μένα είναι όχι. Δηλαδή, αν πάρει είσαι... το Καβαλά τηλέφωνο, θα σου πει όχι, αγάπη.
2: Καλά, ο Καβαλάς. Έχει βγει σε όλα τα κανάλια, έχει πάρει παραμάσκαλα για την Βύση, σχολιάζει τη μία, σχολιάζει την άλλη.
5: Έχει
2: σχολιάζει...
5: την Βύση ότι με έχει αποκλείσει από τη ζωή της, είναι επιλογή της, τι να κάνω. Πες να έγιξω και εγώ τη δική μου. Καλά, είναι τέλειο στο πέστο, στο
2: next
5: model. Το χαζεύω.
2: Λοιπόν, η Λετήσια τρώει τίποτα, παιδιά. Και η Μακρόν επίσης.
5: Τρώει τα νερά τη.
2: Με τη Βασίλισσα Σοφία σίγουρα τρώει τα νερά τη.
5: Ναι, ναι, ναι. Άλλη...
2: Καλός άνθρωπος, πρέπει να είναι ψυχούλα. Ψυχούλα, καλή, ψυχούλα.
5: Η άλλη δε, η Μακρόν, αυτή τη φορά δεν τα πήγε πολύ καλά.
2: Τι έγινε?
5: Φοράει ένα φόρεμα. Εντάξει, το φόρεμα είναι συμπαθητικό.
2: Πάλι αρνώ με τη χορηγία του ισχυρού άντρα τη γαλλική μόδα.
5: Κοίτα, το φοράει ένα φόρεμα άστρο που έχει ασημή δεξιά-αριστερά. Εντάξει, μαυτική, πήγε πια στο μαλλί τη ακότσο. Δεν τρελάθηκα. Ο Μακρόν πάλι ήταν σαν ανατιέρα. Δεν το φαίνεις.
2: Δηλαδή τι περιμένεις αυτή την ηλικία, ότι θα ψηλώσει?
5: Όχι, είναι σαν παιδάκι εδώ πέρα.
2: Αχ, του έχουν βάλει και ένα.
5: Είναι μπεμπέ λιλί.
2: Έχει βάλει και μια κορδέλα. Τι θες?
5: Του τη βάλανε.
2: 20 πόντους είναι η κορδέλα, τόσο πιάνει.
5: Του τη βάλανε.
2: Από τον έναν ώμο στον άλλο.
5: Ναι, δεν.
2: Δεν σ' αρέσει, ε.
5: Δεν. Ήταν πάρα. Η Θεία καλή είναι.
2: Είναι σαν να βγει και η Μακρόν με το εικονάκι τη. Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Παέγια ο Φελίπε.
2: Σαν να βγει και η Μακρόν με το εγγονάκι της, ναι, από την παιδική χαρά. Συμφωνώ. Το πήρε για να το πάει σε καλό πάρτι, ναι, και τόντισε.
5: Και πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό πρέπει να το πήγε.
2: Μπαμπίνο, ντύνεται.
5: Ναι, δεν.
2: Κουστούμάκια για.
5: Εγώ το λατρεύω αυτόν εδώ πέρα στη Μακρινή. Τώρα είναι ο Φελίπε εδώ μεταξύ.
2: Για να το δω. Για να το...
5: Είναι,
2: πάει
5: τώρα
2: και δίπλα στο Φελίπε.
5: Δεν είναι δίπλα στο Φελίπε.
2: Πού πας ρε κανακάρι μου?
5: Ναι,
2: πού πας ρε καλό παιδό? Πού πας?
5: Είναι ο Φελίπε τώρα ρε παιδί μου σαν την Μητρόπολη. Και είναι ο άλλος τώρα σαν ένα κλεισάκι εκεί πέρα παρατημένο. Δεν είναι.
2: Λες
5: παρόλα
2: αυτό,
5: αυτά,
2: να είναι πονεμένο
5: αυτά, από το σκύβω το βλέμμα μου εγώ πάνω του.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, λες να είναι πονεμένο από την παιδική του ηλικία?
5: Δεν είναι το καημένο
2: που... ήταν σαν τον Κοντορεβιθούλη και μπορεί τα άλλα παιδάκια ας πούμε να το θεωρούσαν μικρούλικο και να μην του δίναν πολύ σημασία και η δασκάλα να έπεσε πάνω από το πρόβλημα το ψυχικό του και να του συμπαραστάθηκα και να του έλεγε είσαι, μη κοιτάς το ύψος σου, είσαι ένας γίγαντας της μόρφωσης.
5: Μπορεί να γίνει και αυτό.
2: Ναι.
5: Εγώ που το βλέπω στις φωτογραφίες, όταν έρχεται το κοντινό του, τον ξαναθέλω. Στο μακρινό είναι που δεν τον θέλω καθόλου.
2: Άσε.
5: Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός.
2: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
5: Ναι.
2: Είναι σαν το βασιλιά του καρναβαλιού του Ρίο.
5: Όχι. Θέλω να μάθω όμως το πρωτοκόλλο. Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός τώρα? Η άλλη φορά με κόκκινη, είπαμε γιατί.
2: Τους είχε πιάσει η κοιλιά του στο.
5: Δεν ξέρω.
2: Στα ηλίσια παιδεία.
5: Γλυκούλα είναι αυτή η μωρέ καημένη. Είναι σαν να έχει βάλει τη νυχτικιά της να πάει να.
2: Αυτή και είναι.
5: Πρόσεξε. Ένα σκουφί και να πάει να κοιμηθεί.
2: Άκου. Έλα. Αυτή είναι. Πήρε το χάπι για την οστεοπόρωση πριν βγει έξω.
5: Για την πίεση.
2: Για την πίεση. Δεν ήπια πολλά νερά γιατί μετά από κάποια ηλικία κατουργέσαι και συνέχεια. Και τώρα στο δείπνο πώς να κατεβάζει εκεί πέρα τα καλσόν και τα τέτοια. Εντάξει. Και είναι μια κουρασμένη γυναίκα από τα βάρη της ζωής και του πιτσιρίκου που τον σέρνει μια ζωή στην πλάτη της.
5: Πιτσιρίκο και εσύ τώρα.
2: Και αυτή δεν είναι πιτσιρίκος? Τι διαφορά ηλικίας έχουνε? Αυτή είναι 70 something και αυτός είναι 40 something.
5: Είναι 40 μόνο.
2: Ναι, νομίζω, κοντά στα 50. Πόσο είναι, ρε παιδιά, Μακρόν, για να το δω.
5: 40 μόνο. Αν είναι 40 μόνο, τον ξαναθέλω.
2: Πόσο είναι,
5: περίμενε, νομίζω... Περίμενε, σου πω.
2: 50 άρισε.
5: Το 77. 40 τόσο είναι.
2: Ναι. Και αυτή πόσο είναι?
5: 70 φεύγα.
2: Ναι. Κατάλαβες.
5: Ναι.
2: Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δηλαδή.
5: Τώρα φαίνεται πάντως, τώρα που βαραίνει αυτή.
2: Δηλαδή είναι σαν να τον παίρνει και να πηγαίνουν σε ένα παιδικό πάρτι που απλά γίνεται ή στα ηλίσια παιδεία ή σε ένα παλάτι.
5: Εντάξει, την
2: τον πηγαίνει να παίξει, να μιλήσουν για διεθνή θέματα. Ξέρεις, τα πάρτι έχουν και θεματολογία.
5: Βέβαια, και εκείνη πρέπει να το έχει γράψει και από πριν τις συζητήσεις.
2: Πάντως λένε ότι αυτός μυαλό είναι. Όσο μπορεί του λείπει.
5: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο τίποτα, ρε παιδί μου, αλλά και αυτή τον συμβουλεύει πολύ.
2: Να.
5: Η
2: και τον
5: δέρνει
2: όταν δεν ακούει.
5: Ναι, αυτό το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια.
2: Αυτό
5: παιδιά ήταν. Δηλαδή, σου λέω, αν το βλέπουμε σε ταινία, θα λέγαμε εντάξει, το παρακάνανε.
2: Όντως.
5: Εκεί με το αεροπλάνο που του πιάσει και, το μούτρο και το κάνει έτσι.
2: Ναι, ναι. Είναι σαν να πιάνει το μούτρο σε ένα σκυλάκι.
5: Μην πιάσει το μούτρο και το κάνει. Τι το κάνει, γάτα το παιδί.
2: Τι να του πει.
5: Μην πιάσει το μούτρο και το κάνει. Τι.
2: Τώρα τον πρόεδρο της Γαλλίας. Του πει τι
5: είναι.
2: Τι τσουτσού.
5: Δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας να τον βαρέσουμε, αλλά να μην του κάνουμε.
2: Και μετά λέμε ότι θα πάει καλά η Ευρώπη.
5: Καλά και εσύ τώρα περιμένεις να πάει καλά η Ευρώπη. Πάει αυτό. Αυτό το τρένο το χάσαμε.
2: Ναι.
5: Δεν βγήκε ένα εκεί πέρα επιστήμονα και είπε αυτό με την ότι σε 50 χρόνια λέει δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα.
2: Γιατί?
5: Ένα που είναι. Όχι πρώην.
2: Τι θα υπάρχει, μόνο τεχνητή.
5: Θα μα φάει νοημοσύνη, λέει λάχανο.
2: Πώ θα μα φάει, μου λύνεται αυτή την απορία. Πώ θα μα φάει η νοημοσύνη, λέει λάχανο.
5: Θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμά και μετά θα μα αποδεκατσίασουν.
2: Θα είμαστε δουλάκια.
5: Δουλάκια δεν νομίζω θα είμαστε.
2: Τι,
5: δεν θα μα θέλουν πια. Θα του είμαστε περιττοί. Θα καταλάβουν.
2: Και τι θα γίνει,
5: σαν την ταινία. Θα καταλάβουν τον πλανήτη και εμεί θα τρέχουμε να κρυφτούμε στα λαγούμια.
2: Περίμενε. Αχ, θα είναι και άντρε εκεί στα λαγούμια.
5: Άσε μα και εσύ τώρα. Αυτό θα σκέφτεσαι ή που να σωθεί.
2: Όχι, θα σκέφτομαι την αναπαραγωγή μου.
5: Έσω τι και... δες, να αφήσει τέτοιο να περάσει να κάνει τι το καημένο, ποιο θα είναι.
2: Γιατί άμα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μα λέει πώ μπορούμε να γονιμοποιηθούμε μέχρι τα βαθιά μα γεράματα. Λέω εγώ.
5: Κάτι γονιμοποιήθηκε στην Περκάτη.
2: Να σε ρωτήσω
5: άντε
2: κάτι.
5: Και γονιμοποιηθήκαμε.
2: Το άλλο το ζωικό βασίλειο, ας πούμε η Μίγα.
5: Ναι.
2: Έχει ηλικία γονιμοποίησης ή γονιμοποιείται μέχρι το.
5: Έχουν ηλικία αυτά, τι έτσι.
2: Γιατί που ξέρεις.
5: Το ξέρω, το έχω διαβάσει.
2: Αυτό
5: έχουν ηλικία, βέβαια, βέβαια.
2: Γεωγράφη.
5: Βέβαια. Και ζουν και πάρα πολύ λίγο αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, η πεταλούδα ή ένα.
2: Καλά,
5: το
2: η πεταλούδα.
5: Μια σεζόν ζει το κουνούπι, μην τρελαίνεσαι.
2: Και πολύ του είναι.
5: Δεν ζουν πολύ.
2: Με
5: δηλαδή.
2: Το χαρακτήρα που έχει.
5: Δεν ζουν πολύ αυτά.
2: Αν ζούσε πολύ, φαντάσου τι θα μας είχε ρουφήξει.
5: Ναι, δεν ζουν πολύ. Αυτά. Να, 10 πόσο κάτσε λίγο.
2: 10
5: μέρε. Το τελικά είναι 15, μπυρι-μπύρι. Όχι. Δεν θέλω να μάθω πώς θα διώξει. 15 έως 30 μέρε ζει, Μίγα.
2: Η Μίγα.
5: Ναι.
2: Μόνο 15.
5: Ναι, ένα μήνα.
2: Όλες αυτές οι μύγες που κυκλοφορούν.
5: Γεννάνε άλλες και αφήνουν στη θέση τους. 30 μέρες λέει ζουνε. Τίποτα.
2: Μόνο. Ναι. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Μόνο 30
5: δεν
2: μέρες.
5: Δεν μπορεί τώρα. Σου λέω ότι το τέτοιο.
2: Ποιο τέτοιο.
5: Είναι επειδή μου του λένε οι επιστήμονες. Πόσο ζει το κάθε αιών. Και το τέτοιο. Πώς το.
2: Άντε πάλι το
5: κουνούπι. Το κουνούπι 42 με 56 μέρες το φιλικό. Και 10 μέρες το αρσενικό. Τίποτα το αρσενικό είναι για κατανάλωση.
2: Μ' αρέσει αυτό. Πω.
5: Τι ωραίο είναι μου αρέσει. Μην ανάγκη έχει ένα κόσμο χωρίς. Βέβαια, με ένα κόσμο χωρίς άντρες. Όσο το σκέφτομαι τόσο καλύτερα μου φαίνεται βέβαια. Όχι μόνο εγώ παρέα. Γιατί χρειάζεται.
2: Παιδιά, εγώ που πηγαίνω. Κάνεις
5: κάτι δεν σε παιδεύει.
2: Να σου πω κάτι. Δεν σε βλέπω καλά αυτό το χειμώνα.
5: Μια χαρά είμαι.
2: Παίρνεις πολλά ωμέγα 3.
5: Ο επιστήμονας δεν είπε σε 5 χρόνια, είπε σε 10. Σε 50 είπε, βρε Σύνικο μου. Ο επιστήμονας ότι, ότι με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Άρα θα είμαστε κι εμείς σε ακουνούπια και τσιμίγες που έχουν 10 και 20 μέρες.
5: Όχι, ρε παιδί μου, είπε ότι γενικά σε 50 χρόνια αμφιβάλλει αν θα υπάρχει ανθρωπότητα. Είπε ο επιστήμονας.
2: Γιατί όλα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ.
5: Να σου πω τώρα, θέλεις να στο αναλύσω.
2: Ναι, θέλω.
5: Τι μας νοιάζει, μας φαγίνει σε 50 χρόνια.
2: Εγώ θέλω να μου πεις η Μίγα μέχρι ποια μέρα μπορεί να γονιμοποιήσει.
5: Δεν ξέρω, δεν έχω.
2: Γιατί αν ας πούμε
5: κάθε
2: μέρα της ζωής της είναι ας πούμε ένας χρόνος. Θέλω να δω μέχρι ποιο χρόνο πριν πεθάνει.
5: Δεν ξέρω, θα το ψάξω άλλη φορά θα σου πω.
2: Ναι.
5: Αλλά και η πεταλούδα ζει πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι,
5: πάρα πολύ
2: γιατί
5: λίγο.
2: Ξεκινάει από σκουλίκι, ναι, και έχει κάνει τον κύκλο της.
5: 4 εβδομάδες και αυτή, ένα μήνα. Στα καλά της αρήνα, είναι με τα ντουζένια της, από 2 έως 4. Και μερικά είδη λέει πεταλουδών ζουν μόνο λίγες μέρες. Πω δεν την ξανασκοτώνω πεταλούδα. Καλά δεν έχω σκοτώσει. Αλλά είναι κάτι της νύχτας που δεν τις μπορώ.
2: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε.
5: Καμπάρι. Καμπάρι. Θα έτσι. Θα σε κεράσουμε κάτι.
2: Ένα καμπάρι.
5: Αχ, βγήκε. Ποια είναι η Κάθριν Εμπειρίκου.
2: Α, σε παρακαλώ.
5: Βγήκε η Κάθριν Εμπειρίκου.
2: Είναι
5: και
2: πολύ
5: είπε,
2: γνωστή οικογένεια.
5: Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι έχασα τη συναυλία τη βία στο ΟΑΚ. Σκεφτείτε να ταξιδέψω στην Αθήνα για να πάω στη συναυλία της. Αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Καλέ, να σου πω. Ναι. Είναι με τα καλά.
2: Έλα, μωρέ, γιατί η κοπέλα.
5: Δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι δεν πήγε στην συναυλία της Βύση.
2: Ναι.
5: Άκου τώρα πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει,
2: ναι,
5: αυτή.
2: Ο καθένας έχει το πρόβλημα της κοινωνικής του τάξης. Τι θέλει.
5: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Να πας σε ένα ψυχολόγο, όπως την είπαμε την μικρό της.
2: Κάθριν Εμπειρίκο.
5: Βρε Κάθριν, πήγαινε σε ένα psychologist, ένα ψυχή. Να στο λύσει το πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει, που δεν μπορούσε να πας να ακούσει τη μίση και να πάρει ένα βραχιολάκι.
2: Ζει στο Νέα Υόρκη. Ήταν όνειρο το ΙΕΦ.
5: Σχεδία τώρα ταξιδέψω, λέει και ουά. Είπε ο γόνα είναι τη ευρωκριτική αποκλειστική οικογένεια. Εμπειρίκου μέσα Instagram και μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο drone από τη συναυλία που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και είπε, αχ, γιατί να μην είμαι κι εγώ να κουνήσω το βραχιόλι μου. Σχεδίστε.
2: Ντρούμπου.
5: Η ζωή είχε άλλα σχέδια. Είχε άλλα σχέδια η ζωή, φαντάζομαι.
2: Ήταν σε καλά και σε τέτοια.
5: Θα τη ακύρωνε το κομμωτήριο, το ραντεβού για τα πετσάκια, η νυχού, για το μασάζ, για την πλάτη, τέτοια. Είχε υποχρεώσει, λέει, στο.
2: Στη Νέα Υόρκη. Κάτι. Στη Νέα Υόρκη. Παρέμεινε
5: από το κύριο Κωνσταντινού λόγω υποχρεώσεων με αποτέλεσμα. Είχε υποχρεώσει. Είχε να κόψει καμιά κορδέλα, να πάει σε καμιά κορδελιά, δεν ξέρω. Η οποία λέει είναι κυβερνητικό μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Young Patrons του Μουσείου Κυκλαμικής Τέχνης. Που τους χώνουν όλους, πάντως έχει πολύ πλάκα.
2: Αφού είναι γυναίκα, είναι συλλέκτρια.
5: Του Syncladic Art Foundation.
2: Μα είναι συλλέκτρια. Ο παππούς της υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης.
5: Και εκείνη έχει κληρονομήσει του παππού,
2: ναι,
5: τα συλλεκτικά.
2: Είχε πουλήσει το έργο Χαρτοπαίχτες που είχε πουληθεί στο Κατάρ.
5: Α.
2: ένα αστρονομικό ποσό.
5: Τι ήταν αυτό, ήταν κάποιοι που παίζανε χαριά.
2: Να σου πω κάτι.
5: Το έργο.
2: Από τα
5: το
2: μεγαλύτερα
5: έργο.
2: Ιστορικά έργα
5: θέλω
2: είναι.
5: Να το δω το έργο. Θέλω να το δω το έργο. Ποιανού είναι το έργο, ξέρουμε.
2: Είναι, ναι, πολύ γνωστό.
5: Περίμενε. Μα λες ιστορικό και δεν μάθε ποιο το έκανε. Θα το μάθουμε
2: Έλληνας,
5: τώρα. Ο GPT θα μα τα πει όλα.
2: Πες το.
5: Le Joueur de Carte. Είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών που φιλοτέχνησε ο Γάλλος μεταεμπρυσιανιστής Πολ Σεζάν.
2: Α, ναι, ο Σεζάν.
5: Αυτό πρέπει να είναι.
2: Όχι αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι.
5: Μα λέει είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών.
2: Καλά, είναι
5: στο
2: ιστορικό.
5: Ένα θα μοιράζει, στο άλλο θα βγαίνει. Στο άλλο θα λέει.
2: Πέσουνε. Να σου πω κάτι. Κρέμασε μία αφίσα στο σπίτι σου και πολύ σου είναι.
5: Λέω ρε παιδί μου, για να κάνουμε ένα
2: τραπέζι. Πάρε του χαρτοπέκτε.
5: Να το βλέπω. Άσχημο έργο πάντως.
2: Τι λες, παιδί μου.
5: Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν με εμπνέει.
2: Είναι σαν να λες, δεν μ' αρέσει η ζωγραφική του Πικάσο αυτή τη στιγμή.
5: Όχι, μπορώ να. Ρε παιδί μου.
2: Ο Σεζάν είναι από του μεγαλύτερου.
5: Μεγαλύτερη είναι εδώ πέρα σκοτεινιά στο μάτι μου. Είναι...
2: Ήταν η εποχή
5: δεν
2: τέτοια.
5: Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι έχει αξία καλλιτεχνική, αλλά μπορεί ένα έργο να είναι το αριστούργημα και να το βλέπω εγώ και να μην το θέλω στο σαλόνι μου. Να
2: καλά,
5: θέλω κάποιο άλλο.
2: Δεν το δίνουμε και δεν το βάζει.
5: Στο πω ότι είναι η μεγάλη σειρά, στη μία μοιράζει. Καλά τα πα. Στην άλλη
2: γιατί
5: βγαίνει.
2: Του Άντι Βόρχολ, α πούμε, θα έβαζε το Μεγαλέξανδρο κίτρινο στο σαλόνι.
5: Ούτε καν. Δεν μ' αρέσει. Αλλά άλλο συλλέγω γιατί θέλω να έχω κάτι.
2: Μα του αρέσουν
5: για τα γεροντάματά μου.
2: Ποια γεροντάματα.
5: Λέμε ρε παιδί μου, για μια δύσκολη στιγμή να δω στον πίνακα να έχω μια γυναίκα να με προσέχει.
2: Τι είναι εδώ στον πίνακα.
5: Πρέπει να του συνταξεί. Ούτε, με τη σύνταξη τίποτα. Θα παίρνω κανένα κοκαραμπιζέλι από το.
2: Από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι. Ούτε καν.
5: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω. Δεν θα μπορώ να το μασίσω, καταλαβαίνεις. Θα το κάνω
2: τα
5: και
2: ούλα. Λοιπόν, άκου. Έχω δει κάποιες γιαγιάδες που δεν έχουν δόντια και έχουν σκληρύνει τα ούλα τους, παιδιά.
5: Όπως η πατούσα που γίνεται δεύτερο πόδι. Έτσι είναι και τα ούλα.
2: Και λειτουργεί. Και λειτουργεί σαν να έχεις δόντια.
5: Αμέ.
2: Αλλά δεν μπορείς να φας κρέας, νομίζω.
5: Εντάξει και εσύ, θα τους το αλέθουν. Όπως τα μωρά.
2: Ναι.
5: Αχ. Τι. Να είναι καλά η εμπειρία που γελάσαμε και απόψε.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το Ritz's Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 10 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.

0: Λοιπόν, η Αφροδίτη Λινάτινοπούλου ζητάει να επανέλθουν οι ποδιές στα σχολεία.
1: Ω, χάσε μας και με αυτή πια, έχει πάει στο 1940.
0: Δηλαδή, να σου πω, πόσα απλήττουν την ελληνική κοινωνία μόνο από τον
1: εαυτό
0: του. Αυτή
1: μαζεύει ψυχοφαλάκια τώρα από απογοητευμένους τέτοιους, λίγο ακροδεξιούλα, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Εντάξει. Και είναι και πολλοί που τους δίνουν και δίγρανε μπράβο, πες τα Αφροδίτη και τέτοια.
0: Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις τάρελας ή μίσερας, να δηλώσεις τώρα συμμετοχή.
1: Το είπα, αυτό δεν πάω.
0: Συνεχίζονται οι συμμετοχές.
1: Και...
0: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Και έχουμε και νικήτρια στο από αυτό. Μία καλονία από το Χαϊδάρι που
0: αφού
1: βγει.
0: Ακόμη μαζεύουν.
1: Είναι άλλα αυτά καλυστία. Δεν είναι μόνο ένα το καλυστίο, είναι πολλά.
0: Α.
1: Έχουμε μια νικήτρια από το Χαϊδάρι.
0: Τι είναι τα καλυστία Χαϊδαριού? Η αρχιχαϊδάρα.
1: Όχι, παιδί. Χαϊδάρα, λες και λες γαϊδάρα την κοπέλα.
0: Εγώ δεν είπα,
1: είναι
0: εγώ
1: δυνατόν.
0: Είπα το πονίμιο, το πονίμιο.
1: Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία τη λένε Ειρήνη, με ρωτήσει προς το επίθετο και βγει και λέει τώρα και να, στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς.
0: GS Ελλάς,
1: ναι.
0: Τι καλυστία είναι
1: η
0: αυτά?
1: Η τριανταφυλιά κάλτσα, κάλτσου.
0: Α, ήταν sponsoring by Intimissimi.
1: Κάλτσου. Η όμορφη χαϊδαριώτησα που ξεχώρισε στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς Miss Universe Greece κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο Runner Up Miss GS Ελλάς 2026.
0: Τι διοργάνωση είναι αυτή, είναι που έγινε μία... στο Χαϊδάρι?
1: Στο Χαϊδάρι έγινε,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν έγινε στο Χαϊδάρι, απλά είναι από το Χαϊδάρι η κοπέλα.
0: Α.
1: Και θα μας εκπροσωπήσει
0: η βασίλισσα του Χαϊδαρίου.
1: Γιατί μωρέ?
0: Πού θα μας εκπροσωπήσει?
1: Στο εξωτερικό σε μία ανάλογη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ανάλογο διαγωνισμό.
0: Υποτίθεται ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ομορφιάς, αλλά παιδιά το Star Ελλάς, Miss Ελλάς είναι που πάνε στο Miss Universe. Sorry, δεν είναι σαν την μαντάμα του Χαϊδάρι.
1: Δηλαδή δεν θα πάει να πει, τι θα μας εκπροσωπήσει?
0: Όχι,
1: αυτή.
0: Δεν είναι κανονικό καλυστείο αυτό, είναι υποκαλυστείο.
1: Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Τι είναι το GS, δεν είναι το GS Ελλάς?
0: GS.
1: Δεν, first runner up Miss GS Ελλάς δεν είναι κάτι?
0: Ναι, είναι.
1: Ένα
0: είναι
1: τίτλο.
0: Ότι ψάχνει κάποιος να κάνει μια διοργάνωση και να βρει καμιά γκόμενα.
1: Πολύ
0: με έτσι.
1: Πολύ με στεναχώρησε τώρα.
0: Πάνε κάτι κριτικές επιτροπές, κάτι ότι... παππούδια με κάτι κυλούμπες.
1: Καταρχήν έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Ναι, έλατε. Και τους δίνουν για βραβείο, τι να σου πω.
1: Τι?
0: Μία, ένα επιλέιντι, ένα μανικιούρ με την κιούρ
1: μαζαπλέι
0: και κάνα μαγιο
1: τζαμπουίτα.
0: Ε, τι νομίζεις? Ότι θα φύγουν εδώ πέρα με τα μπόα και τα. Και τις αυτοκινητάρες που έχει το Star Ελλάς, Miss Ελλάς.
1: Τους δίνουν
0: και...
1: ακόμα αυτοκίνητο ή τους δίνουν ένα μπιτόρι βενζίνη?
0: Τώρα νομίζω και πολύ λες μπιτόνι.
1: Με τα μπιτονάκια είναι τώρα, το βάζουν και έτσι το...
0: Τώρα θα πάμε όλες στο διαγωνισμό για να πάρουμε κανένα μπιτονάκι.
1: Έλατε.
0: Βενζίνη.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ τώρα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών του Σαν Φραντζίσκο με τη Ταού Ρομπότικς να προσφέρει την υπηρεσία έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
0: Και δεν παίρνω μια γυναίκα με 30 δολάρια.
1: Άμα βρεις εσύ γυναίκα που παίρνει μόνο 30 ευρώ την ώρα να μου
0: την
1: δείξει.
0: Την ώρα. Τι λες παιδί μου εδώ πέρα.
1: Είναι στα νότια προάστια σου λέει 90 ευρώ για 5 ώρες και άμα θέλει.
0: Όχι, συγγνώμη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 7 και το πολύ 10 ευρώ, 11.
1: Εγώ παραπάνω. Σε εμάς.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ποιον,
0: συγγνώμη, δηλαδή.
1: 17 την ώρα παίρνει. Γιατί μιλάει και γαλλικά στα τζάμια, φαντάζομαι.
0: Συγγνώμη.
1: Αμή.
0: Η γνώση γαλλικών σε τι χρησιμεύει.
1: Δεν ξέρω, που καθαρίζει καλύτερα το τζάμι.
0: Πάρε μια φορά που ξέρει ξένε γλώσσε.
1: Εγώ θα έπαιρνα το ρομπότ.
0: 30 ευρώ την
1: ούτε
0: ώρα.
1: Ούτε θα μου κουτσομπούλα πάει αλλού να πει αν ήμουν καλή, δεν ήμουν
0: πληρώνες...
1: καλή, αν ήμουν βρωμιάρα ή αν δεν ήμουν.
0: Πόσες ώρες θα δουλεύει το ρομπότ?
1: Δεν θα θέλει να κατουρίσει, βασικό. Δεν θα θέλει να του κάνω καφέ το πρωί. Δεν θα θέλει να φάει. Δεν θα είναι στεναχωρημένο γιατί το παράτησε ο γκόμενος. Λυπημένο γιατί της κακομίλησε η κόρη του. Στεναχωρημένο γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα έρχεται μέσα στην τρελή χαρά, θα μου κάνει 3 ώρες. Εγώ δεν το θέλω παραπάνω, 3 ώρες στο τέλο.
0: Και αν,
1: μου...
0: προλαβε... αν είναι, έχει πέσει η μπαταρία του και η απόδοσή του και
1: είναι.
0: Έχει από τα πολλά
1: σου
0: σπίτια. Είναι
1: φορτισμένο. Και, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει επιφάνειες και τουαλέτες, ενώ με τη βοήθεια τηλεχειριστή αναλαμβάνει ακόμα και το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των πιάτων.
0: Ναι, αλλά άμα σου λέει τηλεχειριστής, εσύ πρέπει να τα κάνεις.
1: Εγώ δεν θέλω στρώσιμο κρεβατιού. Εγώ θέλω να μου κάνει τζάμια, να μου γλύψει το σπίτι. Παιδιά, τι σκόνη είναι αυτή?
0: Δεν
1: τι
0: υπάρχει.
1: Τι σκόνη είναι αυτή
0: και
1: όλη
0: μαλλιά,
1: μέρα.
0: Μαλλιά,
1: η μέρη παρεκοταρά. Όλη μέρα. Και μαθάω το με αυτό, είπε. Μαλλιά, μαθάω το μεταξύ. Δεν μου έχει πει να μου έχει μείνει. Θα μείνω με μια τρίχα σαν τα μωρά, βάλω και ένα φιόγκο. Μαθάω.
0: Και εσύ και γάτα. Και εσύ και γάτα.
1: Και εγώ και ο γάτα. Όλη μέρα μαζεύω τρίχες. Έχω κουραστεί. Θέλω να πάω να πάρω την άλλη σκούπα τουλάχιστον.
0: Όλο είναι... παίρνει σκούπες. Τι τα κάνει.
1: Δεν πήρα.
0: Συλλογή σκουπών.
1: Κοιτάζω.
0: Κάνε ένα δεν μουσείο σκούπα.
1: Δεν έχω πάρει.
0: Ένα μουσείο καθαρισμού σπιτιών.
1: Δεν έχω πάρει καμία σκούπα. Μία ξέστη. Έχω την παλιά. Και έχει χοντό καλώδιο. Όλη μέρα είμαι. Βγάλω αυτό πήγαινε πιο πέρα.
0: Βάλε μία μπαλαντέζα.
1: Όχι, θα πάω... Α, σε με κάνει. Θα πάω να πάρω τη σκούπα αυτή που είναι με το stick. Που είναι stick, την παίρνει αυτή. Είναι, είναι φορτισμένη και πηγαίνει και κάνει. Θα δοκιμάσω αυτή. Έχει και Τέσλα τέτοια λέει.
0: Ναι, όλα δεν... τα έχουμε η Τέσλα μα λέει.
1: Αν κάτι μπορεί αυτή να πηγαίνει μόνη τη, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, αν είναι σαν το αφεντικό, άστο που θα πηγαίνει.
1: Μπορεί και να, να παίρνετε κιόλα τη σκούπα, ξέρω.
0: Βρωμήλο μου φαίνεται ο αφεντικό.
1: Τι με νοιάζει τη σκούπα, η σκούπα θα πάρω. Θα δω. Θα δω.
0: Παιδιά, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα τα Τέσλα δεν είναι υπερεκτιμημένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Με τις τιμές που έχουν. Είναι τιμές αυτές που έχουν.
1: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στην αρχή, όταν το είχα πρώτο δει.
0: Σ' είχε εντυπωσιάσει. Τώρα τα βαρεθήκαμε. Ναι. Έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα έτσι με πολύ design μούρι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
13: Πόσο σ' αγαπώ.
14: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
13: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Το θυμάσαι το Γιάννη Πάριο όταν ήταν τα μάγουλα μέσα, πάρα πολύ αδύνατος, μικροκαμωμένος κλπ. Ναι. Και μετά πήγε και τρομπαρίστηκε και είναι... Και έγινε ένα μαγουλήθρα.
1: Δεν σου αγαπητό, ότι εγώ τον θυμάμαι παιδί που τουρογούμισε. Δεν ήταν ακόμα τόσο γνωστό σε αναψυκτήριο και είχα πάει με σχολή.
0: Έλα καλέ.
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν ήταν τόσο γνωστό.
1: Τότε είναι σοβαρό. Φορούσε εγώ, κάτι. Πολύ μικρό παιδάκι, πάρα πολύ μικρό.
0: Φορούσε κάτι καμπάνες παντελόνια.
1: Καμπράβο, καμπάνες και τέτοια.
0: Ήταν η μόδα βέβαια τέτοια.
1: Καμπάνες φαβορίτες.
0: Τι τραγούδι θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι έπαιζα σε κάτι χαλίκια.
0: Α, ωραία. Να σου πω, θυμάσαι το πεδίο του Άρεος με τον Οικονομίδη. Πηγαίνατε.
1: Πηγαίναμε.
0: Παιδιά, τι ωραία.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Και θυμάμαι την τυρόπιτα που τρώγαμε. Είχε και τραπεζάκια.
1: Και τέτοια δεν είχε, εγώ θυμάμαι. Όχι.
0: Τι μάλλη τη γκριά, μόνο το Λούνα Πάρκ. Έχει μπλέξει το Λούνα Πάρκ με τον Οικονομίδη.
1: Κάπου πηγαίναμε.
0: Σου φέρνανε σε κάτι μεταλλικά πιατάκια.
1: Α, πίτσα.
0: Τι πίτσα, μωρέ. Τυρόπιτα φέρνανε.
1: Γιατί μόνο τυρόπιτα είχαν, δεν είχαν τίποτα.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είχε πίτσα. Πίτσα θυμάμαι στη Φωκίωνος Νέγρη στον Παεζάνο.
1: Ναι.
0: Και μακαρόνια περίεργα. Αλλά που τενέστηκα.
1: Ναι.
0: Μακαρόνια στον Παεζάνο.
1: Στον Παεζάνο, το Παεζάνο τέλειο.
0: Ναι, στη Φωκίωνος Νέγρη που είχε και τη μαϊμού μέσα.
1: Και πηγαίναμε εκεί συχνά και είχε κάτι κούνιες παρακάτω και με έκανε κούνια η μαμά μου και με μετάιζε και πίτσα.
0: Γιατί δεν έτρωγε, ήσουν.
1: Όχι, αλλά μου την έδινε έτσι, ρε παιδί μου, με κούναγε και μου έδινε και ένα κομμάτι πίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Τόμ Κρούζ είναι έτσι ενθουσιασμένο, λέει, από την Κέιτ Μίτλετον και είπε. Γιατί είχαν πάει στην πρεμιέρα του κλπ. Που την κοίταζε καλά-καλά και είπε έξυπνη επιλογή από τον Βίλιαμ η Κέιτ Μίτλετον.
0: Όπα!
1: Αυτό είναι πολύ κομμενιάρη, παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι, και η πριγκίψα τι είπε.
1: Τίποτα, τι να πει.
0: Έχει μια γοητεία πάντως.
1: Ποιος τώρα?
0: Ο Τόμ Κρούζ. Ναι, μπορεί να έχει μια τρέλα, μπορεί να είναι κοντός, μπορεί να δεν ξέρω τι. Έχει κάτι πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι. Και είπε ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπω το βασιλικό ζεύγος, τον πριγκιπικό μάλλον, δεν είναι βασιλιάδες ακόμα, να παρακολουθούν την ταινία. Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, αφοσιωμένοι στη χώρα του. Πυρι-πυρι-πυρι-πυρι, έγλειψε. Τους έκανε λουστρίνη, γυαλίσανε. Πέρασε.
0: Κάτσε τώρα, ήταν γεγονός ότι πήγε το πριγκιπικό ζεύγος στη Λαπχαμιέα.
1: Και είπε, έχει εξαιρετική αίσθηση, όσο για την πριγκίπισσα Τσιουαλίες, είπε, έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, είναι πολύ έξυπνη, ευχάριστη, κοψή, όσο για το φόρεμά της.
0: Πάρτε και ένα...
1: Εκπληκτικό, ο Βίλιαμ τα κατάφερε καλά, μπράβο του, έξυπνη επιλογή.
0: Γλιστράω στα σάλια.
1: Πρέπει να το αναγνωρίσω.
0: Γλιστράω στα σάλια του PPR.
1: Του άρεσε η.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει μαζέψει τέτοια. Όχι από την Κέιτ, έχει μαζέψει τόση χιλόπιτα τα τελευταία
0: χρόνια. Να σου πω κάτι, δεν κατάλαβε.
1: Γιατί ξέρουν όλα τα χούγια του και τα ζώρια. Εννοώ, ρε παιδί μου, είναι δεν ξέρω.
0: Βγήκε ένα ξένο περιοδικό και δείχνει τα φλερ του. Παιδιά, στα χέρια του μεγάλωσαν και. Έχει
1: τον παράτσα, τι να το κάνει.
0: 30-35 γνωστές γκόμενες.
1: Ναι, να τον παρατήσανε. Δεν τον αντέξανε, παιδιά. Έχει παραξενιές, πάρα πολλές παραξενιές. Εδώ δεν μιλάω στο παιδί, τι να συζητάμε τώρα. Έφυγε η άλλη Kate Holmes τρέχοντας. Ακόμα τρέχει.
0: Η οποία είναι με ένα πιτσιρικά, ε.
1: Η Kate Holmes.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν με έναν μαύρο.
0: Με ένα πιτσιρικά είναι, ο οποίος είναι, λες και τον πήρε από τη Ζιμπάβα που λέει η μάνα μου.
1: Από τι?
0: Από τα σκουπίδια.
1: Γιατί μόνο το καλό.
0: Δες, όχι, θέλω να το δεις. Τι είναι αυτός, τραγουδιστής είναι, δεν ξέρω. Απλά τον χορηγεί, δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, φαντάσου πόσο καμένη είναι η γυναίκα που βρήκε όποιον να είναι.
1: Έλα, μωρέ, μπορεί να κάτι να είναι αυτό το καλό.
0: Ο υπάλληλος του μήνα.
1: Λοιπόν, ο τριαντάκ καλλιτέχνης Jason Bardet Yarmrocks.
0: Ναι, τι είναι αυτός.
1: Είναι ζωγράφος και καλλιτέχνης και τέτοια.
0: Τον ταΐζει.
1: Κάτσε να
0: αυτό
1: δω.
0: Είναι.
1: Περίμενα εδώ. Να το δώσω να δω τη μούρη του.
0: Για δεις τη μούρη του. Είτε βλέπεις τη μούρη του, είτε τον πισινό σου.
1: Δεν
0: το ίδιο.
1: Δεν μ' αρέσει. Ο πισινός μου είναι πεθαρά, βαλέματα. Λοιπόν, εντάξει, συμπαθητικός είναι.
0: Τι καλό... συμπαθητικός, καλέ.
1: Έλα, μωρέ μου, γιατί.
0: Αυτός είναι μόνο για τις δύσκολες νύχτες του χειμώνα, για τίποτα άλλο. Και είναι αυτοί πάρα πολύ ερωτευμένοι μαζί του και φιλούνται δημόσια και άλλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Η κόρη του έγινε πολύ ωραίο παιδάκι και μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα. Τώρα μην μου πεις ότι η μάνα δεν έχει, παίξει, δεν έχει ρίξει στο φαρμάκι της.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μάθει ο πατέρα δεν σε βλέπει ποτέ.
0: Τι γλυκό παιδάκι που ήταν μικρό αυτό.
1: Δεν ξέρω
0: θυμάσαι.
1: Τι κάνει αυτό, δηλαδή που έχει κάνει εκθέσει, θα του κάνει τώρα η Kate, αν δεν έχει κάνει ήδη. Jason Bardet Yarmrocks. Από πού είναι αυτό?
0: Μωρή, τι σε νοιάζει από πού
1: α,
0: είναι.
1: Α, με ενδιαφέρει.
0: Το θέμα είναι
1: της
0: ότι.
1: Kate Holmes, πώ.
0: Τον έχει δει πω είναι εντυμένο.
1: Εντάξει, ένα ζυβάκο φοράει εδώ και ένα μαύρο που παντελώνει.
0: Α, εγώ τον είδα σαν κλωσάρ.
1: Σιγά μα που τον μπερδεύει, να χαρά είναι. Σαν κλωσάρ δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό. Μήπως τον μπερδεύεις με κανέναν άλλον?
0: Όχι, είδα δημοσιεύματα με τον νεαρό σύντροφό της. Είναι αρκετά, λέει, χρόνια μικρότερός της. Ναι, εδώ
1: δεν είναι
0: καλά
1: σαν κλωσάρο, ωραίο, είναι περιποιημένος, ξυρισμένος.
0: Πέτυχες μία φορά.
1: Έχει βάλει και το άκουα βέλβα του.
0: Σαν πατημένο, σε...
1: Τι θες,
0: μωρή,
1: τι να το κάνεις, αυτή ακόμα τρέχει από τον κόσμο που την έβαζε να λέει συγγνώμη στα πόμολα.
0: Α, τέτοια, τσέκανε.
1: Βέβαια, στα παιδιά, αυτό, άμα χτυπήσει το παιδί, με τις αντολογίες και τέτοια. Μες στη μούρλα ήτανε.
0: Τα ξεπέρασε αυτό, συμπά.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν του έχει κάτσει καμία. Δηλαδή, όποιο του κάθεται, φεύγει. Μια γνωστή ηθοποιός που τα φτιάξανε, που αυτή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, κούκλα, που είχε υποδηθεί και την Μέρλιν Μονρόε. Και είπα, τι δουλειά έχει αυτή, πώς τη λένε, θα τη βρω. Τι δουλειά λέει αυτή η κοπελίτσα με αυτόν τον μουρλό. Έξι μήνες και μετά χαιρέτησε η κοπέλα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν νομίζω ότι λένε και γεια.
0: Οχ. Τόσο άσχημες σχέσεις.
1: Ναι, δηλαδή δεν θες μετά με ο άλλος σου έχει φερθεί έτσι να τον βλέπεις ούτε ζωγραφιστό. Δεν κράτησαν δηλαδή φιλική σχέση, μετά δεν τους έχουμε δει πουθενά.
0: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr, να επαναλάβω. Ότι ακολουθεί διαφήμιση στο Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 το καζίνο της Πάρνηθας προσφέρει ωραίο φαγητό, ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ το άτομο.
1: Η Άναντε Άρμας, για την κουβανή Άναντε Άρμας, λέω, που έφτιαξε κανένα σχέση μαζί του και στο... μπορεί να μην είναι και εξάμεινο, τετράμινο. Έφυγε.
0: Τρέχοντας.
1: Από το παράθυρο πρέπει να φύγει αυτή.
0: Πού πήγε, Χαβάνα, βέβαια.
1: Δεν ξέρω. Κάτι είναι... έμεινε πάρα πολύ κουβανή μαζί του πάντως.
0: Έλα μου το
1: κούκλα αυτή το μεταξύ. Το
0: γλυκούλι μου και είναι τόσο ταλαντούχος. Τόσο εργασιομανής, τόσο τελειομανής.
1: Αυτά τα μανείς που μου λες, πολύ μανία πέφτει. Άστο.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση θα ισχύσει το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ, ενώ οι ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με το ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ. Επίσης, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα στους υπουργούς έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Τους κάλεσε να έχουν μετρημένο και πιστικό λόγο και να εξηγούν στους πολίτες τα μέτρα που λαμβάνονται. Απάντησε έμεσα στα όσα είχε υποστηρίξει τώρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Ενέργειες που δυσχέραναν το έργο της ανάκρισης κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες, στο σημείο της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχειών, αποδίδει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου στον Χρήστο Τριαντόπουλο και σε ακόμα 4 πρόσωπα που παραπέμπονται σε δίκη. Το βούλευμα ως προς τον κύριο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό επισημαίνει μεταξύ των άλλων ότι κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση και έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Αν υπέρβει το πρόβλημα, αποτελεί η αίθουσα, καθώς στην συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγγενών των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα, η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Δικαιωμένη η φράση μου, όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα στα Τέμπη, είναι για τα μπάζα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σημείωσε πως το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί και είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης. Διευκρίνησε ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται καθώς οι επεμβάσεις στο χώρο ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ξεκαθάρισε πως κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανάκρισης και αξιοποιήθηκαν. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θυελλώδεις άνεμοι ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε διαμερίσματα πολυκατοικιών που εμφάνισαν ροχμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, προσέθεσε ο επικεφαλής της Ελλάς. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί τα σχολεία να μετατραπούν σε ρωμαϊκές αρένες, έστειλε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, με αφορμή το περιστατικό με την εκπαιδευτικό που απευθύνθηκε με αυστηρό ύφος στα παιδιά και δέχθηκε επίθεση από γονείς. Ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας εκπαιδευτικού είναι σοβαρή και ως χθες νοσηλευόταν. Σημείωσε πως δεν υπήρχε στο παρελθόν κάτι πειθαρχικό εναντίον της, ενώ είπε πως οι γονείς ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή. Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ο δικηγόρος που είχε καταγγελθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κατά του ανήλικου γιού του σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για πλημελιματικές πράξεις και αναμένεται να δικαστεί από το Τριμελές.

0: δελτίο. Στα Σεπόλια και το έχει παρέσει έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Παίδων. Πέθανε η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλίου, πολύ η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη. Εκπαιδευτικός κατέρευσε μετά τον κρότο ενός κεραυνού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να την επαναφέρει με κάρπα. Νοσηλευόταν διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε. Στην Πάτρα, δικογραφία σχηματίστηκε κατά ενός 16χρονου για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν ιατροδικαστική εξέταση στον 15χρονο προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων. Στο 7,4% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελστάτ. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές για το περιστατικό που συνέβη σήμερα σε πτήση της Fly Dubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ, η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Η ίδια η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει περιγράψει το συμβάν απλώς ως περιστατικό. Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης, ο οποίος σε ορισμένα δημοσιεύματα ταυτοποιείται ως υπή Κοζωμάν, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος προτού ακινητοποιηθεί από επιβάτες. Εν τω μεταξύ, πληροφορίες στέλνουν και δεύτερη προγραμματισμένη πτήση της Fly Dubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Ισραήλ να εκτρέπεται εν πτήση και να επιστρέφει στο Ντουμπάι. Επίσης, η Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεφ ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κρατικός φορέας εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ προσέφερε στους αγοραστές συμβατικές ποσότητες αργού για τον Οκτώβριο με εκπτώσεις που έφταναν ενός και τα 37 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το Euro Cup, στην ίδια διοργάνωση στις 9.30 το βράδυ, Μπουργκ Τσεντεβίτα Ολύμπια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,94% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Επιπλέον φόρο 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών έως το τέλος του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Την Παναγιωτίτσα μας, έχουμε την Παναγιωτίτσα μας εδώ.
6: Καλέ καιρό είχαμε να έχουμε το Παναγιωτάκι μας στη δική μας ώρα.
5: Ναι.
6: Την ηχολήπτριά μας λέμε.
5: Η οποία είναι αφράτη,
6: είναι σαν
5: μυρωδάτη.
6: Σαν αυτά. Πίνακα του Μποτιτσέλη.
5: Ναι, ακριβώς.
6: Έχει ωραίο έτσι χρώματα, είναι αναγεννησιακό το κορίτσι.
5: Ναι, και το τσαντάκι της, το οποίο είναι πάντα εκδρομικό, έχει μέσα κουλουράκια, φρουτάκια,
6: ναι.
5: Καλούδια.
6: Πάντα. Λοιπόν, η Τούνη.
5: Η Τούνη, γιατί το κλείσε το.
6: Δεν το κλείσε τελείως. Το κλείσε για λίγες μέρες. Θέλει να κάνει κάποιες διορθώσεις, φαντάζομαι.
5: Φαντάζεσαι, τα κρουασάν βγήκαν λίγο στραβοχημένα.
6: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι. Μόνη μου τώρα αυτό, έτσι το βγάζω το συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κάτι με το χώρο.
5: Τι. Κάτι,
6: δηλαδή, είδε πώς δουλεύει.
5: Το interior.
6: Μπορεί να είναι κάτι πρακτικό, δηλαδή άρχισε να δουλεύει αυτό. Πήγαινε καλά πάντως. Είχε κόσμο. Άρχισε να δουλεύει και μπορεί να θέλουν να διορθώσουν κάτι σημαντικό για να. Που εμπόδιζε, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν νομίζω πάντως ότι δεν ήταν καλά τα κρουασάν.
5: Κρουασαντερί.
6: Κρουασαντερί με καφέ και κάνεις το κρουασάν, το κάνεις όπως θέλεις εσύ.
5: Τι εννοείς?
6: Δηλαδή,
5: κρουασάν φτιάξεις το άνοιγε την κοιλιά.
6: Ναι, του βάζεις ό,τι γέμιση θέλεις. Του,
5: α, ωραία.
6: Ναι, του βάζεις πραλίνες, πράγματα, θάματα.
5: Αν δούμε τις,
6: μπεμπελάκια από πάνω.
5: Φαρδοκάπλες στις Γαλλίδες, θα ξέρουμε πώς.
6: Γιατί
5: την
6: λέει ότι πήγε στη Γαλλία και δοκίμασε κρουασάν που ήταν. Την πρώτη φορά που πήγε στο Παρίσι, ήθελε να φάει πάρα πολύ κρουασάν. Γιατί το γαλλικό κρουασάν και λοιπά και λέει, δεν ήταν αυτό λέει, που περίμενα.
5: Τι
6: και,
5: περίμενε, δηλαδή.
6: Και έφαγα, ρε, και εγώ,
5: συγγνώμη, τι περίμενε, τα τρίγωνα παρανοράματο, δεν είχε μια γεύση.
6: Όχι, περίμενα και εγώ ότι το γαλλικό κρουασάν.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα φάω κάτι και θα φάω μια δαγκόνια. Θα δαγκώσω και θα πω Παναγία μου, πρέπει να ξαναβάλω το πράγμα. Ούτε καν είναι πιο ωραία τα δικά μα κρουασάν εδώ πέρα.
5: Άκου.
6: Για πες.
5: Αναλόγως τι μνήμες έχει ο καθένα.
6: Ναι.
5: Το κρουασάν το γαλλικό είναι ωραίο γιατί βάζουν βουτυράκι και είναι αυτό, παιδιά. Δεν είναι η γέμιση να βάζει σοκολάτα.
6: Όχι, βουτύρου το.
5: Να βάλει σε
6: αμύγδαλα. Μα βουτύρου πήρα, επίτηδες. Βουτύρου δοκίμασα.
5: Μπορεί να έτυχε να μην είναι.
6: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το βουτύρου που έχω φάει εδώ. Στην Ελλάδα εννοώ. Ήταν ένα πολύ ωραίο κρουασάν, βουτύρου, τελειώσαμε. Όπως η πίτσα που έφαγα στην Ιταλία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πίτσα με λεπτιζήμι που μου αρέσει με ένα με λεπτιζήμι. Όπως έχω φάει εδώ σε καλή, πολύ καλή πιτσαρία με λεπτιζήμι. Δεν έκανε κάτι άλλο. Ούτε ο καφές τους. Εδώ έχουν πιο ωραίο καφέ. Καταρχήν.
5: Δηλαδή, περίμενε. Τι περιμένεις κάτι
6: ωραία
5: παραπάνω.
6: Κρασιά,
5: η συνταγή, είτε έχουν κάνει την ίδια συνταγή αυτό, και σε άλλα μέρη.
6: Ναι, ρε παιδί, απλά νομίζω ότι επειδή είσαι στο μέρος όπου έχει γεννηθεί αυτό το πράγμα.
5: Δηλαδή, αν
6: βέβαια, το κρουασάν ήταν τουρκικό.
5: Σουβλάκι, ας πούμε, στο Λονδίνο.
6: Όχι, αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω φάει.
5: Ωραία, το ίδιο ωραίο με το δικό μας.
6: Ναι.
5: Δηλαδή, το σουβλάκι το δικό μας πρέπει να είναι πιο ωραίο γιατί είναι στην Ελλάδα.
6: Όχι, αλλά έξερε, παιδί μου, την ψευδέ σου όταν πας έξω και θα φάει. Πώς έφαγα, ας πούμε, το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου στην Ιταλία. Το φάγα. Το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου το φάγα εκεί. Αλλά δεν έφαγα εκεί την πιο ωραία πίτσα. Τέτοιο τυραμισού δεν έχω ξαναφάει, δεν υπήρχε.
5: Μπορεί όμως άλλο μαγαζί.
6: Σαν κουλούρι με σοκολάτα και μέσα το έσπαγες και βγαίνει το τυραμισού. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
5: Ναι, μπορεί να το φτιάχνουν και ένα μαγαζί στην Ελλάδα εδώ. Μπορεί. Πολύ ωραίο. Παιδιά, πλέον είναι διεθνείς οι κουζίνες. Δηλαδή όλοι φτιάχνουν όλα.
6: Ναι, ισχύει.
5: Τα πάντα. Η αλήθεια είναι. Και έχει να κάνει με την πρώτη ύλη. Πόσο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έφαγα χθες φιλέτο που δεν είμαι φίλος του φιλέτου. Και ήταν τόσο εύγευστο, τόσο καλή η πρώτη ύλη που πραγματικά μπορούσε να φας σκέτο κρέας που εγώ το θεωρώ πολύ στεγνό κρέας.
6: Ναι,
5: το φιλέτο
6: ισχύει,
5: και δεν
6: ναι,
5: μ' αρέσει.
6: Ναι, ναι.
5: Αν και έβαλα εκεί τη σώση αυτή με τα βούτυρα, λέω τι ωραία, δεν με πήραξε το φαγητό.
6: Γύρισε σπίτι,
5: κατά τις 3 τη νύχτα.
6: Έκανε τη...
5: Άρχισε
6: η τρελή.
5: Αυτή η σώση μπερνά, πώς λέγεται. Βγαίνανε τα βούτυρα από τα αυτιά. Λέω Χολυστερίνη, welcome. Έκανα έτσι το στόμα μου εδώ. Λέω για να δω, μου είχε έρθει.
6: Χαμομηλάκι θέλει. Άκου. Όταν το ξεβρίσκει αυτό, θέλει ή χαμομηλάκι. Ή με το άμα πιει δυόσμο.
5: Είχα πιει δύο σόδες.
6: Τίποτα. Άμα πιει δυόσμο.
5: Ναι.
6: Μετά από καμιά ώρα πα στο ψυγείο.
5: Καταρχά κατουργέσαι.
6: Καλά, αυτό εντάξει. Πα στο ψυγείο και ξανατρώ.
5: Όχι, δεν το θέλω.
6: Εγώ
5: αυτό.
6: Με το δυόσμο πεινάω μετά.
5: Ναι.
6: Μου πέφτει και η πίεση βέβαια, οπότε το έχω κόψει και πίνω κανένα χαμόμελι.
5: Σιγά μωρέ που σου πει, τι πήγες για...
6: Όταν πιω δυόσμο μου πέφτει η πίεση. Μου ρίχνει την πίεση το δυόσμο. Νομίζω ότι είναι και για τέτοιο πράγμα όμως.
5: Εγώ ξέρω ότι είναι διουρητικό.
6: Όχι
5: αυτό...
6: μόνο, όχι μόνο.
5: Από αυτό μήπως σου πέφτει η πίεση, όχι.
6: Όχι. Λοιπόν, βγήκε η Γαλήφα και είπε και αυτή τη γνώμη της για τη Βύση και είπε ότι τα ρούχα που φόρεσε η Βύση δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Περίμενε κάτι πιο iconic, με τόσο πανάκριβη παραγωγή. Λέει, τι ήταν αυτό.
5: Πάει
6: και αυτό.
5: Στις διαγραμμένες φίλες και οι...
6: Κανένα θα μείνει άνθρωπος δίπλα.
5: Κάθε τώρα.
6: Δεν μοιράζει, είναι η κούστα η οποία κάνει για 25.
5: Περίμενε.
6: Και οικονομικός. Και ψυχολογικό.
5: Κάτσε, ρε παιδί μου, ας πάρουν το σύνολο τώρα. Κάθε και λένε το παπούτσι ήταν έτσι και το μακιγιάζ της ήταν γιουβέτσι και το άλλο της τουπέτσι.
6: Κοίτα, ήταν πάρα πολύ.
5: Δηλαδή, θα πάει στη Σελίν Ντιόν και αυτό που θα κοιτάξει είναι τη τουαλέτα που φοράει.
6: Δεν συγκρίνεται τώρα η Σελίν Ντιόν. Αυτά που φοράει η Σελίν Ντιόν μένει ξερό. Έχουν κάτι μια μεγαλοπρέπεια. Αυτή εδώ πέρα από την πολύ ροκιά, καταρχήν να σου πω κάτι εγώ τώρα. Αυτό τώρα εδώ πέρα.
5: Ναι.
6: Με τον ανάποδο φιόγκο στη μέση. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα το τέτοιο.
5: Εντάξει,
6: το έχω το παντελονό να με τη τύριτα. Τα ταριτάριτα τα ταριτά τίτα. Ποιο το λέει αυτό. Έχω το παντελονό.
5: Δεν έχουμε καταλάβει την προσπάθηση να τραγουδήσουν. Α πούμε, είναι ένα θέμα αυτό.
6: Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα.
5: Τώρα πήγε σε άλλο τραγουδάκι.
6: Το ίδιο είναι. Αυτό το βάλουμε πρέπει. Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά.
5: Τα χέρια σου, γιατί τα κάνεις παρακάτω.
6: Έτσι τα έκανε αυτός.
5: Σαν να θες να πετάξεις.
6: Έτσι τα έκανε.
5: Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα και κουνούσε τα χέρια
6: έτσι,
5: σαν να ήταν πελεκάνο.
6: Ναι.
5: Έλαξε.
6: Ακριβώς έτσι. Κινούσεις. Όλοι θα ζητούμε, όλοι θα ζητούμε. Και εσείς με τα πολλά και εγώ
5: κάτι.
6: Με τα λίγα.
5: Ο φαρμακοποιός που έδωσε το ωμέγα 3 σε σταγόνες, είσαι σίγουρη ότι δεν έχει μέσα και τίποτα άλλο?
6: Ο παιδί μου σου λέω.
5: Μήπως από την κυρία Γάκα πήρες καμία συνταγή έτσι περίεργη?
6: Τα παιδιά τα φιλαράκια τα καλά. Λοιπόν, τα παιδιά, όλοι θα ζήσουμε και εσύ με τα πολλά και εμείς με τα λίγα. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ είχες το ρίγα. Μεγαλοπιάστηκες και χάθηκες από την πιάτσα. Δεν ξαναφάνηκες από τα στέκια τα παλιά. Κάτσε γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις εδώ πέρα να με αυτοσύνοψη και δεν μπορώ να δω παρακάτω. Αποδοχή όλων, ναι. Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά. Με τον έξι τον κινούς που τραγουδούσε. Που έκανε τα χέρια του έτσι.
5: Δεν τα θυμάμαι τα χέρια που τα έκανε.
6: Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πάρα πολύ γέλιο.
5: Το έχουμε, το Γιώργο Κινούση.
6: Για βάλει Γιώργο Κινούση και θα σου. Ποια, πώς τα λένε.
7: Αμερική και όλοι θα ζήσουμε.
6: Αυτό. Ναι, με πάμε.
5: Όπου μιλάμε άσμα, έτσι.
6: Ρε καλέ.

0: σημασία.
1: Τότε οι άντρες και είναι φαβορίτες.
2: Ναι,
1: και φορούσαν σαν πίτσα. Ναι, ναι, ναι. Τα πουκάμισα.
2: Τα πουκάμισα, ναι. Ανοιχτό το στέρνο.
1: Πω, μου με τρίχα.
2: Τρίχα μέσα και κρεμότανε και ένα σκούλια.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. In the
5: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
10: Μεγαλώσει με μόδα Παρθένη και βέβαια.
11: Έχουμε φορέσει Παρθένη καταρχήν.
10: Βέβαια, και να πούμε ότι στο τιμόνι της επιχείρησης της συγκεκριμένης βρίσκεται εδώ και χρόνια η υπερταλαντούχα φίλη Ορσαλία Παρθένη. Καλησπέρα!
11: Καλησπέρα!
12: Καλησπέρα!
10: Λοιπόν,
12: αλλά μην ακούω παρελθόν, έχουμε φορέσει, να ακούω φοράμε.
11: Και φοράμε, βέβαια φοράμε. Αλλά είναι, όντως είναι συνυφασμένο με τα ρούχα σας, με τα εφηβικά μας χρόνια, ναι.
10: Είναι δηλαδή ένας ιστορικός οίκος από αυτή την άποψη το λέμε.
12: Ναι, πάντα. Δεν παρεξηγούμε, αλλά θέλω να το θυμίζω ότι καλό είναι να τα φοράμε και τώρα.
11: Βεβαίως.
10: Λοιπόν, είναι υπερταλαντούχα, Έχει περάσει τον Νίκο στη νέα εποχή και είναι η πρόεδρος των Ελλήνων Σχεδιαστών. Λοιπόν, χθες έκλειψες την παράσταση. Τι διοργάνωση ήταν αυτή?
12: Δεν την έκανα εγώ. Την κάνανε δύο εκπληκτικές φίλες και θεωρώ ότι ήταν και πολύ σημαντικός σκοπός.
10: Red.
11: All her
12: dress.
11: Red dress.
10: Ναι. Όπου διάφορα.
12: Ο θεσμός είναι έχει ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη πριν πολλά χρόνια και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Λοιπόν, και είναι για γυναίκες που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους.
12: Δεν είναι για γυναίκες που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους, είναι για τις γυναίκες στην καρδιολογία και ουσιαστικά είναι μια ενέργεια ευαισθητοποίησης των γυναικών να προσέχουν την καρδιά τους.
10: Να πούμε, παιδιά, ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι η καρδιά, τα νοσήματα της καρδιάς αφορούν μόνο τους άντρες. Δεν ισχύει πια αυτό στην εποχή μας.
12: Νομίζω ότι δεν ίσχυε ποτέ μόνο για τους άντρες και θεωρούμε εμείς οι μόνες μας οι γυναίκες φταίμε γι' αυτό, γιατί θέλουμε να περνάμε πάντα για άτρωτες καλύτερες και τα καταφέρουμε.
11: Superwoman, superwoman
12: ναι,
11: γι' αυτό.
12: Ναι, ναι.
11: Και γι' αυτό πολλές φορές φαντάζομαστε ότι αμελούμε και να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις σε σχέση με την καρδιά μας.
12: Εννοείται.
10: Λοιπόν, μοιράστηκες μια ιστορία χθες και συγκίνησες. Να πούμε τι είπες ακριβώς.
12: Αυτό που μοιράστηκα εγώ ήταν ουσιαστικά μια προτροπή για την πρόληψη. Γιατί δυστυχώς πάσχω και εγώ από υπέρταση εδώ και σχεδόν κοντά 10 χρόνια και ήμουν από τους άτυχους τυχερούς, μια και έχασα μια γιαγιά στα 63 της χρόνια και μια θεία στα 56. Άρα είχα ένα καμπανάκι που ήξερα ότι πρέπει να το ελέγξω. Όμως υπάρχουν γυναίκες που αυτό το καμπανάκι δεν το έχουν και ενδεχομένως δεν το έχουν ψάξει και ποτέ. Και στα πλαίσια της δικής μου ιστορίας, που δεν θα σου πω από αυτή την ασθένεια, αλλά την ελέγχω και είναι κάτι που με ένα φάρμακο είσαι μια χαρά, αλλά αν δεν το παίρνεις μπορεί να μείνεις στον δρόμο όπως έμεινε η γιαγιά μου και η θεία μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες και οι άντρες, αλλά τώρα μιλάμε κυρίως για τις γυναίκες, να ελέγχονται.
11: Και αυτά τα καρδιακά νοσήματα φανταζόμαστε ότι είναι κληρονομικά κάποια, σωστά?
12: Σε κάποιους είναι κληρονομικά, σε κάποιους είναι θέμα και διατροφή, όλα παίζουν ρόλο. Ο γιατρός μου, ο καρδιολόγος, κάθε φορά που με βλέπει μου λέει φάσε 5 κιλά. Γιατί όσο πιο χαμηλά κιλά είστε, επηρεάζεται η καρδιά θετικά. Αν έχεις υψηλή χοληστερίνη, επίσης είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά τα καρδιαγγειακά, όλα πρέπει να τα προσέχεις. Και οι γυναίκες επηρεάζονται κυρίως γιατί οι ορμονικές διαταραχές μεγαλώνοντας επηρεάζουν πολύ.
11: Ναι, ειδικά και μετά την εμμηνόπαυση. Και ειδικά μετά την εμμηνόπαυση, έτσι δεν είναι? Που δεν είναι τόσο θωρακισμένος ο οργανισμός.
12: Ανεβαίνει η χοληστερίνη πρώτα απ' όλα
11: έτσι,
12: την εμμηνόπαυση.
11: Έτσι.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ωραίο όταν οι σχεδιαστές συμπράττουν και κάνουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
11: Και εμπιστευτοποιούν τον κόσμο.
10: Βέβαια.
12: Ναι, νομίζω γιατί η μόδα έχει αυτό το μαγικό που τραβάει τα βλέμματα, όπως είπε και η φίλη μου η Βίκη χθες. Όταν έχει κάτι που τραβάει τα βλέμματα και προκαλεί το ενδιαφέρον, προκαλεί και το ενδιαφέρον και στα πιο σημαντικά. Και για μένα γενικά είναι στάση ζωής, γενικά με τη δουλειά μας και μέσα από την Ένωση, ότι η μόδα πρέπει να συμπράττει με τον πολιτισμό, με το τώρα, με τους σημαντικούς σκοπούς. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο του που έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά.
10: Σαφώς. Και περνάει πιο εύκολα κάποια κοινωνικά μηνύματα.
12: Εννοείται.
10: Να ρωτήσουμε κάτι. Πώς σου έχουν φανεί οι τελευταίες εβδομάδες μόδες που έγιναν στην Ευρώπη? Μιλάνο, ας πούμε, τώρα γίνεται Παρίσι. Πώς βλέπεις τις στάσεις της μόδας? Ο κόσμος έχει λίγο γυρίσει την πλάτη στα υπερπολιτελή μπραντ και ψάχνει κάτι πιο
11: προσιτό,
10: προσιτό και χρηστικό.
12: Νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά ψάχνει γενικά πιο πολλά ουσιαστικά πράγματα στη ζωή του. Ψάχνει πιο πολύ για την εμπειρία και όχι για το υλικό χαθό. Τον ενδιαφέρει πιο πολύ το ταξίδι, το ωραίο φαγητό, να περνάει ώρα με τους φίλους του, να ακούει καλή μουσική. Δηλαδή ψάχνει την εμπειρία. Και ναι, αυτό πάει λίγο μερικές φορές ενάντια στη δουλειά μου, γιατί η δουλειά μου μένει να πουλάω ρούχα. Όμως ως άνθρωπος συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και εξού και τη δουλειά που κάνω το πρεσβεύω. Προσπαθώ να κάνω διαχρονικά ρούχα ώστε οι άνθρωποι να τα ευχαριστούνται και να είναι μέρος της ζωής τους. Όχι να τα φοράνε μια φορά, Άρα νομίζω ότι τα brands που το καταλάβουν αυτό θα έχουν και μια υπεραξία.
10: Και...
11: όντως έτσι είναι τα, έτσι, πάντα ήταν τα ρούχα και είναι έτσι τα παρθένης ρούχα.
10: Ναι, είναι διαχρονικά.
12: Πρώτα είναι ο άνθρωπος και μετά είναι το ρούχο έτσι. Το ρούχο πρέπει να εξυπηρετεί ένα σκοπό. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σε μεταφιέζει για να πας στη μία εκδήλωση μία φορά και μετά να το πετάς στα σκουπίδια.
10: Ποιο μότο ζωής έχεις κληρονομήσει από τον πατέρα σου? Ποιες αρχές?
12: Ότι σίγουρα είναι το less is more, δηλαδή ότι η υπερβολή μόνο βλάπτει σε όλα τα επίπεδα. Ότι απ' την άλλη ότι ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον να είναι κάτι διαφορετικό. Άρα εξού και τα ρούχα αυτά σε αφήνουν να εκφράσεις αυτή την προσωπικότητα. Και είναι και unisex και για άντρες και για γυναίκες. Ή για ό,τι θέλει να είναι ο καθένας. Να τα πούμε και αυτά. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε τον άνθρωπο. Και αυτή είναι η πιο σημαντική αρχή μέσα σε όλα αυτά. Το less is more έχει να κάνει και είναι ανθρωποκεντρικό.
10: Πάντως στις παγκόσμιες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί, νομίζω ότι δίνονται μεγάλες ευκαιρίες στην ελληνική μόδα. Διότι αυτό που λες ισχύει, ότι πάμε πια στην εμπειρία και όχι τόσο στο brand που μπορεί να συνδέεται με ένα πολυτελή τρόπο διαβίωσης. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια έρχονται δηλαδή τουρίστες και λένε πείτε μας τι ελληνική δημιουργικότητα υπάρχει, εγώ θέλω να επισκεφθώ τέτοιες μπουτίκ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Και είναι ένα ταξίδι που έχει να κάνει γενικά με τη γνωριμία με τον πολιτισμό μας. Δηλαδή τους ενδιαφέρει να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα σίγουρα και πάντα δυστυχώς λόγω του ότι η Ελλάδα ήταν πάντα πολύ με το hospitality, κάνανε πολύ focus στο τι θα φάμε και στο τι θα πιούμε και ερχόταν σε δεύτερη μοίρα το τι θα φορέσουμε, το τι πράγματα θα βάλουμε στο σπίτι μας, γιατί είναι και το design που έχει να κάνει με τους χώρους. Και αυτό σιγά σιγά, επειδή και ο τουρισμός έχει αρχίσει να γίνεται μια συνολική εμπειρία, νομίζω έχει εμπεριέχει και όλους εμάς επιτέλους και δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το φαγητό και το ποτό.
10: Ορσαλία μου, σε ευχαριστούμε.
11: Καλό απόγευμα.
12: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
10: Γεια.

0: Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πριν καιρό και στην Ταϊλάνδη και ήταν ένας τύπος που είχε βάλει λουρί σε ένα γουρουνάκι μικρό, πολύ γλυκούλικο βέβαια, και το είχε για πέτη, ναι, το είχε πολύ, στο σπίτι.
1: Πάρα πολλοί έχουν πέτη γουρουνάκια.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Αχ, είναι, πανέξυπνα.
0: Είναι πανέξυπνα.
1: Και είναι πεντακάθαρα σε
0: πληροφορώ. Και δαγκώνουνε.
1: Δεν δαγκώνουνε, μόνο δαγκώνουνε.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Ξέρεις άμα δώσεις για πέτη, δεν σε δαγκώνει.
0: Ναι, γιατί θα απαρνηθεί τη φύση του. Γιατί
1: σαραπάει. Και οι γάτες γρατζουνάνε, αλλά γρατζουνάνε τον γρατζουνάνε σένα, είναι μόνο αν παίζεις μαζί τους.
0: Πάντως τα γουρούνια, αν μπεις μέσα σε τέτοιο εκεί που είναι οι λάσπες και τέτοια, υπάρχει περίπτωση αν πέσει κάτω λέει να σε φάει.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Τι άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό άμα πέσει εκεί που είναι οι λάσπες και είναι τα γουρούνια. Άμα το έχεις πίσω και το έχεις μεγαλώσει, είναι τέλειο. Είναι πολύ όμορφα, με τις μπιτούλες.
0: Είναι πολύ γλυκά.
1: Αλλά δεν θα το φας μετά, άμα το ζεις δεν μπορεί να φας.
0: Πόσο να το μεγαλώσεις.
1: Όχι, θα το μεγαλώσει, θα το φας μετά. Έχει τρελαθεί τελείω.
0: Τι, θα το πάει
1: τι
0: μέχρι,
1: αυτή,
0: τα...
1: ρε,
0: μέχρι
1: τι
0: τα
1: είναι
0: μάτια...
1: αυτή η ανθρωποφάγα, βρε παιδί μου.
0: Στο σουβλάκι δεν τρως χοιρινό.
1: Ναι, αλλά όχι, άμα ρε παιδί μου.
0: Να μην το ξέρει.
1: Άμα μεγαλώσει το ζώο, δεν μπορεί να το φας. Είτε είναι γουρούνι, είτε είναι πάπια, είτε είναι κατσίκι.
0: Αυτό του έχει κάνει και καροτσάκι και το πάει βόλτα του γουρουνάκι.
1: Εγώ δεν είχαμε στα Κύθρα μία κατσικούλα. Όταν ένα παιδί, λέω τώρα, που είχε δύο κατσικάκια. Δύο γλύκες. Και κάποια στιγμή όταν το φέρανε με ζέκα, η μαμά μου είπε στη γειτόνισσα: πάρτο, δεν μπορώ να το φάω. Το χαϊδεύαμε, παίζαμε μαζί του. Καλά, εμένα δεν μου το έπανε, μου το έπανε μετά. Και έλεγα: πού είναι το κατσικάκι και πού είναι το κατσικάκι, μου λέγανε αρρώστησε. Και στο νοσοκομείο μου λέγανε.
0: Και
1: το είχαν φάει δίπλα.
0: Εμείς.
1: Άντε,
0: και εμείς είχαμε, μα είχε πάρει ο μπαμπάς μου ένα παπάκι και το πήγαμε στην Κάριστο.
1: Ναι,
0: και το ψάχναμε την επόμενη χρονιά.
1: Θα μπορούσε να το φας το παπάκι αυτό που το έχει μεγαλώσει. Που
0: το κάνανε, να.
1: Άστα, τα κουνέλια. Η κουνέλη.
0: Απαπαπαπα.
1: Και είναι και νόστιμα τα άτοιμα.
0: Δεν θέλω τη γνωριμία με τα ζώα. Γιατί αυτό.
1: Ένα στεναχωριέσαι μετά, δεν ένεσαι με το ζώο.
0: Ενώ με τα φυτά δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
1: Όχι, αλλά.
0: Δηλαδή, βάζει μια ντοματιά. Δεν μιλά στην ντομάτα, κατάλαβε.
1: Μιλά στην ντομάτα, μεγαλώνει, αλλά η ντομάτα δεν πεθαίνει άμα τη κόψει τι ντομάτε.
0: Γιατί?
1: Δεν πεθαίνει τίποτα. Είσαι που τα φυτάρε, παιδί μου, που κάνουν τα δέντρα που κάνουν καρπού, ξαλαφρώνουν να μακόβει τον καπνό. Αλλιώ. Τον καπνό. Εγώ θέλω να καπνίσω. το καρπό. Δεν βλέπει αλλιώ που σαπίζει και πέφτει στο έδαφο.
0: Εντάξει, αλλά άμα βγάζει την πατάτα από το έδαφο, όταν παίρνει τα μπρόκολα. Έτσι, δεν τα ξεριζώνει.
1: Α, σε μα κάλε κι εσύ. Λοιπόν, λέει ο Νίκος από Παπάγου, κορίτσια, έχουν έρθει και στην Ελλάδα κινέζικες μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Δείτε μέσα, είναι σαν πιλωτήριο, πιο εντυπωσιακά από τα Τέσλα και έχουν πολύ καλές εφαρμογές ασφαλείας και υποβοήθηση του οδηγού.
0: Παιδιά, συμφωνώ απόλυτα. Προχθές πήγα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε, λέει, κινέζικο, έτσι, 50.000. Ξεκινούσε από 50, κάτι τζιπάρες. Μιλάμε super duper. Έχουν κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα περίμενε.
1: Επίσης ο Σπύρος λέει: Τσούπρες, καλησπέρα. Μην μπερδεύεστε. Η Τέσλα με τις οικιακές συσκευές είναι κινέζικη και ούτε μία σχέση έχει με τον Έλλον, νομίζω. Ναι, δεν είναι. Είναι μια άλλη εταιρεία. Δεν ξέρω αν είναι κινέζικη.
0: Και τη λένε Τέσλα.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί.
0: Δεν
1: είναι μια άλλη, ναι, είναι η εταιρεία, λέει, είναι η εταιρεία Comtrade Distribution. Και βγάζει τηλεοράσεις, κλιματιστικά, πλυντήρια κλπ. Ψυγεία, κουζίνα,
0: εδώ. Α, το έχω δει,
1: με το όνομα, με την ονομασία Τέσλα.
0: Παιδιά, πώς μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα,
1: γιατί το ένα
0: δηλαδή
1: είναι αυτοκίνητα και το άλλο είναι τέτοιο.
0: Και τι, δεν έχει κάνει κατοχήρωση ονόματος.
1: Ο μάλλον δεν έχει κάνει, κοροδοπιάστη.
0: Μου, λοιπόν. Παλιό τσιγκούνης.
1: Και είναι αυτή η εταιρεία, ναι. Α, δεν ξέρω τι εταιρεία είναι.
0: Α, εγώ νομίζω ότι είναι τα air condition τα Τέσλα, ότι είναι δικά του.
1: Όχι, έχει... τα αυτοκίνητα είναι μόνο.
0: Και κάτι δεν βγάζει και διαστημόπλια, δεν ξέρω.
1: Άλλο διαστημόπλιο. Θα συγκρίνω το διαστημόπλιο με τη σκούπα.
0: Ναι, μα υποτίθεται ότι το όνομα είναι μια μπράντα γενικότερα.
1: Όχι,
0: όταν ακούς Τέσλα διαστημόπλιο, καταλαβαίνεις ότι είναι δικό του.
1: Ναι, νομίζω είναι SpaceX 6 εταιρεία που, με τα διαστημόπλια και με αυτά όλα που βγάζει ο Μουρλός. Μουρλός, ξεμουρλός, εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Θέλει να πάμε και σε άλλο πλανήτη να το καταστρέψουμε.
0: Αυτός να πάει και να μας αφήσει ήσυχους, θα έλεγα. Βλέπω τη μητέρα του, η οποία αυτά βγαίνει παντού, δίνει ομιλίες και αυτά, η οποία είναι θεάρα βέβαια.
1: Πολύ τυπού.
0: Παλιό μοντέλο, αλλά τώρα...
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει κάτι γιόντς. Τώρα έβγαλε και αυτή ένα γιο, ο οποίος είναι 3 εκατομμυριούχος, τον ξέρει όλος ο πλανήτης και παίζει με τα παιχνίδια του, γιατί αυτό κάνει.
0: Να.
1: Λοιπόν, βγήκε ο πρώην ατζέντης της Μέγαν Μάρκλ, με τον οποίο συνεργάστηκε πάρα πολύ στενά, και αυτός είναι, λέει, από τους κορυφαίους ατζέντιδες του Χόλιγουντ. Σε μια συνέντευξη, λοιπόν, του είπαν μεταξύ άλλων ότι του είπαν: ρε παιδί μου, πώς είναι η σχέση σου, λέει, πώς ήταν τα πράγματα με την Μέγαν Μάρκλ, και αυτός απάντησε: το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να το σκέφτομαι αυτό. και δεν είπε τίποτα άλλο.
0: Oh.
1: Πάρα πολύ ωραία, πρέπει να πέρασε.
0: Εγώ θέλω να δω το βιβλίο που έβγαλε ο Σπένσερ.
1: Το έβγαλε ή να το βγάλει
0: το
1: τώρα.
0: Έβγαλε. Στο Λονδίνο βγήκε.
1: Α, okay.
0: Εδώ δεν ξέρω ποιο εκδοτικό θα το πάρει. Αλλά μην μου πει τώρα αυτό το κουτσομπολίκι δεν θα πουλήσει τρελά. Με το Σπένσερ.
1: Εγώ το διάβαζα.
0: Ναι. Γιατί λέει διάφορα και για τον Κάρλο και για την Καριολίνα στην κυριολεξία, την Καμίλα κλπ. Κοίτα εδώ. Το παζάρι λέει στην Ταϊλάνδη και στην Κίνα. Ακρίδα τηγανητή. Καραμελωμένη, δηλαδή θες γλυκό και πας στον κύριο κάτω και λες πιάσε μου 5 μυρμήγκια και 2 αράχνες καραμελωμένες. Πρέπει να είναι πολύ ωραία. Δεν μπορεί. Εκατομμύρια Κινέζοι δεν μπορεί να κάνουν λάθος.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σε βλέπω να σφίγγεσαι.
1: Α, θα το δοκίμαζα αν δεν ξέρω ότι είναι ακρίδα.
0: Ναι.
1: Γιατί... Να μου πεις και το χταπόδι, συχαμένο είναι άμα το βλέπεις.
0: Άντε πάλι με το χταπόδι. Ό,τι και να λες, εγώ το χταπόδι το αγαπάω. Και το καλαμάρι το τηγανιτό το τρώω. Και ναι. Την γαρίδα τη μικρή την και τρώω.
1: Και εγώ, είναι επειδή τα έχουμε συνηθίσει, γιατί οπτικά. Πες ότι πρώτη φορά στη ζωή σου βλέπεις χταπόδι στη θάλασσα. Ναι. Θα λέγεις φίλε, αυτό εγώ δεν το τρώω το πράγμα που είναι σαν alien. Δεν το έχουμε συνηθίσει και η ακρίδα, επειδή είναι τα χαλιά της τα μαύρα. Αλλά δεν ήταν ποτέ στη διατροφή μας. Δεν την έχουμε συνηθίσει. Άμα. Είναι νεόστιμη. Θα το κάνω το ψυχικό να τη φάω καραμελωμένη. Ωραία θα είναι. Και τα σκουλικάκια μπορεί να είναι τσιγαριστά, να είναι ωραία, να είναι στα τσίπς.
0: Παιδιά εκεί στην Ασία, στα παζάρια, το τι τέτοια πράγματα έχουν.
1: Ναι. Και μύγες και αυτά. Και, γιατί τον
0: παγκολίνο. Όχι, μύγες δεν έχουν. Δεν έχω πετύχει μύγα.
1: Όχι ακόμα.
0: Ζει και λίγο.
1: Θα φτάσουμε και εκεί. Πού να προλάβει να την πιάσει και αυτή. Λοιπόν, η ζωή του Ντίντι είναι σαν τη γάκα, λέει στη φυλακή. Μασάζ, ποτά. Εντάξει, δεν έχει μασάζ η γάκα. Ποτά, λέει, υπηρέτες. Έχει γίνει
0: εγώ
1: πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δεν πιστεύω ότι θα τον φάνε αυτόν κάποια στιγμή.
1: Δεν ξέρω. Πάντως έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο, λέει, σκάνδαλο με αυτόν. Γιατί το μόνο η διαφορά από την εξωή του είναι ότι είναι φυλακισμένος. Όλα τα άλλα, λέει, τάχει. Έρχονται στο. Του φέρνουν φοβερά φαγητά, του κάνουν μασάζ, του κάνουν.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Γιόγεσμο. Γιατί όμως
0: κάνει τέτοια έσχη.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ. Και στην Αμερική αυτά που έχουν γίνει, να επειδή έχουν καλούς δικηγόρους και πατάνε σε κάτι νομικά παραθυράκια και επειδή έχουν τρομερές διασυνδέσεις να βγαίνουν ζάχαροι. Παιδιά, ο κόσμος έχει αγανακτήσει.
1: Φαντάζομαι ότι λέει εδώ που διαβάζω το ρεπορτάζ ότι ακόμα λέει και οι άλλοι κρατούμενοι που είναι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τους κοινόχρους τους χώρους πριν τους χρησιμοποιήσει αυτός.
0: Και έχουν, έχει γίνει, κάνει τουλάκια, λέει, δηλαδή.
1: Και έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες που δεν νομίζω ότι θα γίνει και τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
0: Τι να πω. Εδώ περιμένουμε πάντως να δούμε τι θα γίνει. Που θα κάτσει η μπίλια.
1: Εντάξει, τώρα έχει πάρει τον δικηγόρο Τσιμουρτζούκου η γάκα, να δούμε τι θα γίνει.
0: Και τώρα θα ξέρεις, ο ένας γιατρός θα τα ρίξει το.
2: Πολύ άγρια.
1: Τίποτα, δεν είναι σημασία, ναι.
0: Πολύ μιλάμε άντρας και κολόνα του σπιτιού ο Θεοδωρόπουλος. Έτσι, κατευθείαν με το καλημέρα τα ρίξε στη γυναίκα του. Μετά είπε πόσο ερωτευμένος είμαι μαζί της. Και τώρα είπε ενίπτωτα σχήρας μου.
1: Μα ναι, δεν μιλούμε, λέει, δεν προαυλίζονται πλέον μαζί, ενώ μπορούν, έχουν το δικαίωμα να προαυλιστούν μαζί ένα μισάωρο, δεν το επιλέγουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται επίτηδες, διότι θέλει ο ένας να πέσει τα μαλακά, να κρατήσει την άδεια του ιατρείου του και να συνεχίζει να δραστηριοποιείται. Σου λέει μην καούμε και οι δύο μαζί,
1: ναι,
0: ο ένας τουλάχιστον να την πληρώσει. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
3: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Γκλάιντμπορ, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τι έκανε πάλι η Βικτόρια Μπέκαμ, πες μου!
11: Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε, λέει, γυμναστική με ψιλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα.
10: Ωραία.
11: Εντάξει, καλά τώρα δεν είναι τέτοιο, ναι.
10: Θέλει να μονοπολεί τα βλάς.
11: Εντάξει. Έχει...
10: Παιδιά, έχει τρελός followers.
11: Ναι,
10: ε?
11: Ναι.
10: Γιατί λένε κάντο όπως η Μπέκαμ, επειδή όλο το έκανε πακετάρισμα marketing, πολύ ωραία, πούλησε την οικογένεια.
11: Συμφωνώ.
10: Και ήταν αυτή ο ηθινονούς, αυτός μου φαίνεται και λίγο βλάκας.
11: Όχι, μια χαρά δεν είναι, δεν είναι βλάκας.
10: Ναι, τι είναι.
11: Δεν νομίζω ότι είναι βλάκας.
10: Πρέπει να του ρίχνει παντόφλα.
11: Δεν ξέρω πια. Πρέπει να τα έχουν βρει σαν δύο ήσυχα προματάκια τώρα αυτή. Με μια υγεία και μετά.
10: Αυτοί οι δύο, ναι, τα έχουν βρει σαν.
11: Απλά έχουν τον καημό τώρα με το γιο του που δεν του μιλάει.
10: Καλά τώρα, τι να κάνει.
11: Τα έκανε όμως εκείνη η μαντάρα με την πεθερά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, ο Τραμπ αποκοιμήθηκε εν μέσω δημόσια εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Υπάρχει φωτογραφία έτσι που είναι έχει κάνει και φρόνο και τα χέρια.
10: Είχε
11: του.
10: Φάει.
11: Έτσι δεν είχε φάει.
10: Ε, είχε φάει κανένα ναι. παϊδάκι και του κάτσε.
11: Ναι, και.
10: Παιδιά, μετά από μια ηλικία, μόλις τρως, σου έρχεται, θέλει μια.
11: Εντάξει.
10: Σου έρχεται μια χλάπα.
11: Το σκουντάγανε, τον κάνανε κανένα. Τι έγινε. Αυτό που κάνει, άμα σε ξυπνάνε απότομα. Και μετά ξανακοιμότανε.
10: Δεν σου έχει τύχει αυτό.
11: Ού, ναι, λάβω εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι ο Τραμπ όμως εγώ να πρέπει να είμαι με το μάτι. Τέλειο θα πρέπει να είχε πάει να πιει κάτι. Να ανοίξει το μάτι του. Δεν είναι ωραία πράγμα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Και μετά λέγαμε για τον Biden που κοιμόταν όρθιος.
10: Καλά, αυτός ο κακομοίρης δεν ήξερε τι μέρα είναι, τι μήνα είναι και ποια χρονιά.
11: Προς τα εκεί, ελπίζω να οδεύει αυτός. Πραγματικά να ησυχάσουμε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ετοιμάζονται να βγουν νέες γενετικά επεξεργασμένες μπανάνες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
10: Οι οποίες
11: τι θα έχουν διαφορετικό από τις άλλες. Δεν θα χάνουν με τίποτα το κίτρινο χρώμα, το χρώμα τους μετά το ξεφλούδισμα και το κόψιμο. Ρε παιδί μου, ξέρεις όταν βάζεις τις μπανάνες που παίρνεις το τσαμπί. Λένε ότι άμα βάλεις εκεί που ενώνεται το τσαμπί αλουμινόχαρτο, κίτρινοι μαραίνονται, μαυρίζουν αργότερα. Δεν μου έχει τύχει. Άλλοι μου έχουν πει να βάζω δίπλα, λέει, ένα μήλο. Δεν έχει δουλέψει.
10: Συγγνώμη, ας παίρνουμε λίγες μπανάνες και τις τρώμε σιγά σιγά.
11: Λίγες, μόνο θα πάρω ένα τσαμπί και θα έχει μέσα πέντε.
10: Ωραία, πέντε. Θα τις φας πέντε συνεχόμενες μέρες.
11: Θα τρώω κάθε μέρα, τι είμαι, μαϊμούκα, τρώω κάθε μέρα μπανάνα. Θέλω να φάω μία τη Δευτέρα και μία την Πέμπτη.
10: Φάε μία τη Δευτέρα, θα είναι λίγο πιο μαλακιά την Πέμπτη.
11: Την Πέμπτη, οι άλλες που έχουν μείνει πίσω έχουν πάθει, έχουν αβαβρέσει το κακό τους.
10: Έλα,
11: νέες λοιπόν μπανάνες λέει.
10: Άμα παίρνεις και είναι πράσινες. 10 μέρες
11: δεν θέλω να πάρω πράσινη να τρώω αγγούρι μετά.
10: Πάρε τρεις τότε.
11: Όχι, παίρνω το. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Θα τα παίρνω τώρα τις καινούργιες.
10: Απαπα.
11: Τσιγά μου ρε, τους αφαιρούν ένα τέτοιο που έχουν και δεν μαυρίζουνε. Οι ίδιες θα είναι, δεν παθαίνουν τίποτα.
10: Μεταλλαγμένα.
11: Πιο ακριβές, δεν είναι μεταλλαγμένοι.
10: Τι είναι.
11: Δεν είναι μεταλλαγμένοι. Τους αφαιρούν μια ουσία που τη μαυρίζει. Δεν είναι μεταλλαγμένοι αυτοί.
10: Άρα τι είναι. Δεν έχουν κάνει παρενόχληση οι επιστήμονες.
11: Είναι μια μπανάνα σε καλύτερη έκδοση. Εγώ θα ήθελα και μία να κάνει τριπτή μόνη τη, να ξεφλουδίζεται και όσο τελειώνουμε.
10: Να σημασίσει κιόλα.
11: Δεν θα με χαρά.
10: Μπανάνα, παιδιά, είναι φουλ. Και μετά από μία ηλικία πρέπει να τρώμε, λέει, μπανάνες.
11: Θυμάσαι.
10: Για τις κράμπες.
11: Ναι, ισχύει. Έχει και το κάλιο. Θυμάσαι τι είχε γίνει όταν. Πού να θυμάται η Παναγιώτα, δεν είχε γεννηθεί. Τι είχε γίνει όταν είχαν πρώτο έρθει μπανάνες στην Ελλάδα.
10: Συγγνώμη, το 1800 μιλάς. Γιατί από τα παιδικά μας χρόνια έρχονται μπανάνες.
11: Όταν είχαν έρθει στα παιδικά μας χρόνια πριν, δεν τις ξέραμε. Δεν τις είχαμε βρει σε φωτογραφία τις μπανάνες. Και είχαν έρθει πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα πότε θα το βρω. Και ήταν παιδιά, όλοι παίρναμε μπανάνες. Ήταν εξωτικό φρούτο, ρε παιδί μου, για μας τότε αυτό.
10: Ναι.
11: Πάτε, πότε ήρθαν οι μπανάνες στην Ελλάδα.
10: Ότι θες να βάλεις το ChatGPT.
11: Τα ξέρει όλα το αγόρι μου, αυτό το μαθαίνει πράγματα.
10: Πότε έρχεται, ήρθε η μπανάνα στην Ελλάδα.
11: Η Iron Maiden λέει.
10: Είναι που εμπιστεύεσαι την τεχνολογία.
11: Δεν είχα βάλει τη λέξη μπανάνες. Την ψάχνονταν μόνο του αυτό. Τίποτα.
10: Το πότε είχαν έρθει στην Ελλάδα.
11: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εισαγωγές.
10: Πού να ξέρει τώρα.
11: Η πρώτη της απελευθέρωσης της αγοράς έγινε το 1989. Μα το θυμάμαι ότι ήμουν μικρή. Και ήτανε, μιλάμε το εξωτικό φούρνο.
10: Γιατί πέραμε... απελευθερώθηκαν, δηλαδή είπαν φτούξε ελευθεριά.
11: Ναι, μωρή, ήταν τέτοιο
10: τώρα, κάτι. Τώρα πάντως έχουμε μπανάνες και στην Κρήτη και είναι πάρα πολύ νόστιμες.
11: Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, οι εισαγωγές ξένων μπανανών απαγορευόντουσαν επειδή ζόντουσαν αυστηρά για την προστασία της εγχώριας παραγωγής.
10: Και μετά τι έγινε.
11: Μετά λέει, έγινε η απελευθέρωση.
10: Μάλιστα.
11: Το...
10: ελευθεριά στις μπανάνες.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5.
11: Όπα, 2 με 4.
10: Σωστό. Ευτυχώς που έκανε την απελευθέρωση ουραρίου. Λοιπόν, 2 με 4, μη λείψει κανείς γιατί το γνωστό.
11: Θα βάλουμε απουσίες.
10: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι σε επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους services με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας και θα ισχύσει από την 1η έως 15 Οκτωβρίου, ενώ στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής θα συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση τιμή θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανακοινωθεί έως 14 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα. Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα στους υπουργούς έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Τους κάλεσε να έχουν μετρημένο και πιστικό λόγο και να εξηγούν στους πολίτες τα μέτρα που λαμβάνονται. Απάντησε έμεσα στα όσα έχει υποστηρίξει τώρα ο Μπακογιάννη, τονίζοντας πως είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων, σχολιάζοντας ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία από τα ίδια και ότι πλέον είναι και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωσης, λέλατοντας το εισόδημα των πολιτών. Ενέργειες που δυσχέρωναν το έργο της ανάκρισης κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες στο σημείο της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχειών αποδίδει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου στον Χρήστο Τριαντόπουλο και σε ακόμα 4 πρόσωπα που παραπέμπονται σε δίκη. Το βούλευμα ως προς τον κύριο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση και έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανυπέρβλητο πρόβλημα αποτελεί η αίθουσα, καθώς στην συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγκεκριμένων των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θυελώδης άνεμος εν έμπω φως στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε διαμερίσματα πολυκατοικιών που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να ανανεχθεί από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ελλάς. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί τα σχολεία να μετατραπούν σε ρωμαϊκές αρένες, έστειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής Διονύσος Αναστασόπουλος, με αφορμή το περιστατικό με την εκπαιδευτικό που απευθύνθηκε με αυστηρό ύφος στα παιδιά και δέχτηκε επίθεση από γονείς. Ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας εκπαιδευτικού είναι σοβαρή και ως χθες νοσηλευόταν. Σημείωσε πως δεν υπήρχε στο παρελθόν κάτι πειθαρχικό εναντίον της, ενώ είπε πως οι γονείς ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή. Πέθανε η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη. Εκπαιδευτικός κατέρευσε μετά τον κρότο ενός κεραυνού, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να την επαναφέρει με κάρπα. Νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.

0: 7,4% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Αλιστάτ. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές για το περιστατικό που συνέβη σήμερα σε πτήση της Fly Dubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Ισραήλ, η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Η ίδια εταιρεία έχει μέχρι στιγμής περιγράψει το συμβάν απλώς ως περιστατικό. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκυβερνήτης της πτήσης, ο οποίος σε ορισμένα δημοσιεύματα ταυτοποιείται ως υπήκοος Ομάν, μαχαίρεσε το κυβερνήτη και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος προτού ακινητοποιηθεί από επιβάτες. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κρατικός φορέας εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ προσέφερε στους αγοραστές συμβατικές ποσότητες αργού για τον Οκτώβριο με εκπτώσεις που έφταναν ενός και τα $37 το βαρέλι, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Στην ίδια διοργάνωση, στις 9 και 5 το βράδυ, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,96% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Επιπλέον φόρο 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών έως το τέλος του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Μαζί μέχρι τις 6.30 Έλληνες. Καλώς ήρθατε. Όπως κάθε μέρα έχουμε παρασκήνιο, πληροφορίες και ανάλυση. Έχουμε και πτυχές για την αεροπειρατεία, την απόπειρα που έγινε και την προσπάθεια να ρίξει ο ένας εκ των δύο πιλότων του αεροσκάφους στο Τελ Αβίβ. Εκεί θα το έριχνε. Θα τις πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, γιατί υπάρχει πολύ παρασκήνιο και θα έρθουμε και στα υπόλοιπα. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος εν αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγκιόζη, σας και στους ακροατές μας.
0: Στη Μέση Ανατολή έχουν πυκνώσει εξελίξεις. Βγήκε η πλήρη σύνθεση, την είχαμε πει εδώ πρώτη, τη συνάντηση που έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα 10 κρατών. Η Τουρκία δεν ήταν. Ήταν πολλά αραβικά κράτη. Ήταν ο γιος Χάφταρ, ήταν το Ομάν, ήταν το Μαρόκο, ήταν η Αίγυπτος, ήταν η Σαουδική Αραβία, ήταν το Μπαχρέιν, ήταν το Κουβέιτ, Αμερικανοί και Ισραηλινοί. Προφανώς αυτό δείχνει Ιράν. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ξεκίνησε η όλη ιστορία, γιατί ξέρετε πως στην ανάλυση που είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς. Από το Ισραηλινό Channel 14, αυτό έβγαλε στην αρχή την είδηση.
0: Σωστά.
1: Και το πρώτο που το αναμετέδωσε ήταν το Ανατολού. Για να τονίσει το Ανατολού ότι καμία από τις χώρες δεν έχει βεβαιώσει την συνάντηση. Άρα λοιπόν κρατάμε πάντα ερωτηματικό, μάλλον αποσιοποιητικά, κατά πόσον ήταν αυτή η σύνθεση και αυτή η πληροφορία. Για την συζήτησή μας όμως, γιατί θα πάμε στο επόμενο βήμα, θα θεωρήσουμε ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Υπάρχει περίπτωση, για να δώσω και μια πτυχή, να ήταν και άλλες δύο χώρες οι οποίες δεν θέλησαν να συμπεριληφθούν. Ναι, υπάρχουν άλλες δύο χώρες οι οποίες ήταν εκεί και δεν θέλουν οι ίδιες να συμπεριληφθούν για ευνοϊκούς λόγους. Εμείς είχαμε αναφέρει. Η μία ήταν το Κατάρ.
1: Ναι, κοιτάξτε, σωστό. Το Κατάρ σίγουρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε από τη σύνθεση, παρά το γεγονός ότι το Channel 14 έδωσε και ατζέντα, τη συζητήθηκε, βλέπουμε μια ετερόκλητη σύνθεση. Εγώ θα έλεγα ότι η Αίγυπτος, το Ομάν και η Λιβύη είναι αυτές οι οποίες δεν κολλάνε αν μιλάμε μόνο για Ιράν.
0: Σωστά.
1: Αλλά προφανώς η συζήτηση επεκτάστηκε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η Ιρανική απειλή που οπωσδήποτε είναι η συζήτηση και η αρχιτεκτονική ασφαλεία στη Μέση Ανατολή εν γέννη μαζί με το Ιράκ, τη Συρία. Έτσι. Ήταν η Χούθης οπωσδήποτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι και το σημείο στο οποίο το Ισραήλ συγκλίνει με τη Σαουδική Αραβία δίνοντας πληροφορίες και ενδεχομένως να ξεκινήσει κάποια κινέτικα και κάποια επιχείρηση εκεί, ήταν οπωσδήποτε η συνεργασία στο επίπεδο πληροφοριών με το Ισραήλ, των κρατών αυτών και βασικά η υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας από όλους τους υπόλοιπους. Στην εν λόγω συνάντηση, ξαναλέω, εφόσον θεωρήσουμε ότι όλα αυτά ισχύουν, δεν υπήρχε Πακιστάν, δεν υπήρχε Τουρκία, άρα οι δύο από τις τρεις της ΜΕΚΑ λείπανε και μάλιστα δεν υπήρχε Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου έχει νόημα, διότι θα ήταν πολύ δύσκολο να διαρρεύσει ότι στο ίδιο τραπέζι ήταν το Ισραήλ με την Τουρκία. Άρα λοιπόν την επομένη βέβαια ο Φιντάν πήγε εκεί. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, συνεχεία. Το άλλο που συζητήθηκε σίγουρα είναι ο τρόπος της μεταφοράς πετρελαίου. Για να παρακάμπτω τα στενά του Ορμούζ οριστικά. Άρα, βλέποντας τη σύνθεση, η ΜΕΝ Αίγυπτος γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θέλει καμία εμπλοκή με το Ιράν. Άλλωστε, ο λόγος που δεν μπήκε τη συμφωνία της ΜΕΚΑ ήταν ακριβώς αυτός, για να έχει ανοιχτά όλες οι επιλογές. Το Ομάν ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ο πιο κοντινός στο Ιράν ως συνομιλητής, ως διαμεσολαβητής. Και η Λιβύη βλέπουμε ότι μπαίνει σε ένα παιχνίδι, στο οποίο δεν έμπαινε μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη δήλωση του Ισραήλ ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο αποτελεί κίνδυνο και για την ασφάλεια του Ισραήλ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο ιός Χάφταρ πράγματι έχει μια τάση να προσεδρεθεί το Ισραήλ. Συνεπώς, εφόσον έγινε και αυτή η μυστική συνάντηση που φρυλείται Σαντάμ Χαφτάρ με τον Νετανιάχου, μεταξύ Σαντάμ και Χαλίφα είναι ο μπαμπάς. Είναι μη επιβεβαιωμένη, αλλά οπωσδήποτε έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, ειδικά για μας, εάν αυτό ισχύει. Τώρα, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι δημιουργείται στην ουσία ένα σύστημα περισσότερο απέναντι σε Χούθη και λιγότερο απέναντι σε Ιράν. Σας είπα ότι το Ιράν, όπως είναι τώρα η κατάσταση και ιδίως κατά την εκτίμησή μου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, παρά το γεγονός ότι πολύ θα ήθελε ο Νετανιάχου μέχρι τις 27 και ο Τραμπ μέχρι τις 3 να έχει γίνει κάτι στο Ιράν πιο δυναμικό από ό,τι ισχύει τώρα, θυμίζω ότι στο Ιράν πρώτον έχει γίνει κανονικοποίηση των ροών από τον Νότιο Διάδρομο κοντά στο Ομάν. Όταν λέω κανονικοποίηση, όχι σε αριθμούς προ-πολέμου, αλλά οι διελεύσεις γίνονται σχεδόν κανονικά. έχει επαναλειτουργήσει ο όγκος Ανατολικής Σαουδικής Αραβίας και συνεπώς μένει η απόλυτη ασφυκτική πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών οικονομικά και στρατιωτικά στο Ιράν, με την ελπίδα το Ιράν να έχει εσωτερικά προβλήματα. Δεν το ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα και ποιος θα είναι ο τρόπος που θα πιεστεί περισσότερο. Όμως, πολύ πιο κοντά, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια ενδεχόμενη επίθεση κινέτικ στους Χούθη.
0: Ναι, επειδή οι Χούθη ως πρόξεις του Ιράν κλείνουν και τον άλλο διάβλο στην Ερυθρά Θάλασσα, οπότε μία από τις δύο θα πρέπει τουλάχιστον να κανονικοποιηθεί ή να χαλαρώσει.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θυμίζω όμως τη δέσμευση των Χούθης ότι δεν χτυπάμε τίποτα άλλο παρά Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αν αυτό μεταβληθεί, θεωρώ ότι την επιμένει το πρωί θα έχουμε κινέτικ, θα έχουμε επιχείρηση κατά των Χούθης. Mm-hmm. Δεν πρόκειται όμως να μεταβληθεί. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας την παράμετρο ότι οι Χούθης είναι πρόξη, όχι όμως απόλυτα ενεργούμενο.
0: Σωστά. Έχουν μεγάλο βαθμό αυτόνομο. Σωστά. Έχετε
1: απόλυτα. Είναι πολύ αυτόνομοι για να ελέγχονται. Διότι πλέον σκεφτείτε ότι η ενίσχυσή τους οπλικά και με τεχνογνωσία από το Ιράν είναι σαφώς περιορισμένη, και ο Ιράν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πόσο μάλλον να βοηθήσει και έναν πρόξη.
0: Σωστά. Έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας, δεν είναι Χεσμπολάχ, δεν είναι οι σιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ. Από την άλλη, ναι, είπαν ότι θα χτυπούν μόνο σαουδαραβικά και Ισραηλινά, και αυτό το ψηλό το θόλωσαν, αλλά και μόνο η απειλή δεν δημιουργεί συνθήκες κανονικότητας. Είναι ρίσκο, συνεχίζει να υπάρχει ρίσκο να περάσει κάποιο εκεί, παρά τις διαβεβαιώσεις, ότι σε αυτή την περιοχή οι διαβεβαιώσεις είναι σχετικές. Αλλά γενικά φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν μια κινητικότητα που οδηγεί σε δράση, θα οδηγήσει κάποια πράξη, διότι και αυτή η ασαφή συγκρίζα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν δεν αποδώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ο αποκλεισμός, ο ναυτικός αποκλεισμός και η οικονομική ασφυξία, θα εξεταστεί προφανώς και το στρατιωτικό πλήγμα. Εξάλλου υπάρχει καταγράφεται μια έξοδος αμερικανικών οπλικών συστημάτων και μεταφορά στην περιοχή, που είναι τα ίδια, είναι το ίδιο μοτίβο που είχε προηγηθεί πριν από τον βομβαρδισμό του Ιράν από τους Αμερικάνους την προηγούμενη φορά.
1: Σωστό αυτό που λέτε, δεν διαφωνώ καθόλου. Αυτές οι μετακινήσεις έχουν σκοπούν σε δύο στόχους. Το πρώτο είναι να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο του Plan C, και ο δεύτερος να επιβάλλουμε μεγαλύτερη πίεση, να κάνουμε μεγαλύτερο coercive, να πιέσουμε περισσότερο δηλαδή το Ιράν να καθίσει σε ένα τραπέζι ως ηττημένος που είναι στην ουσία. Όμως κοιτάξτε. Θεωρώ ότι το Ιράν όσο αντέχει, τονίζω δεν ξέρω πόσο ακόμα, και δεν ξέρω τι εφεδρίες υπάρχουν εντός του Ιράν από την εντός εισαγωγικών πολύ μεγάλη αντιπολίτευση, διότι η αντιπολίτευση στην ουσία διαλύθηκε με τον Ιανουάριο του 26 με πόσες σφαγές χιλιάδων ανθρώπων. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο ακόμα αντέχει. Εάν αντέξει τόσο ώστε να επανεξεταστεί ενδεχόμενο ισχυρής νέας επίθεσης, πάντα όμως, προσέξτε, πάντα όμως στην ίδια λογική και στο ίδιο μοτίβο. Αποκλείω ακόμα και τώρα οποιασδήποτε μορφής χερσαία επιχείρηση στην ενδοχώρα του Ιράν. Ναι, ναι. Αν θα είναι κάτι εντυπωσιακό, αν θα είναι κάποιοι ενισχυμένοι βομβαρδισμοί, αν θα μπουν και τύπης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, τη θυμίζω, και η μία χώρα και η άλλη, έχει κάνει επιχειρήσεις, απλά δεν το έχει δημοσιεύσει κατά του Ιράν, κατά το δάφος του Ιράν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε, να βλέπουμε πώς είναι, και μιλάω πολύ σοβαρά, πώς πηγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και στο Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή ο κεντροδεξιός σχηματισμός φαίνεται να επικρατεί, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ήττα στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι δεδομένη για τον Τραμπ και πολεμάει, δίνει τα αρέστα του εντός εισαγωγικών να κρατήσει τουλάχιστον τη Γερουσία για να μην χάσει όλο το κόμπερσο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Θα επανέλθουμε, γιατί ειδικά η διάσταση με την Λιβύη και τον Χάφταρ και τη σχέση του με το Ισραήλ μας αφορά μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευστάθιος Κυριακίδης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
12: DJ's Απορούμενος Μίξ.
0: Παραπολιτικά 90,1. Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που είναι εκκρεμότητα, παραμένει εκκρεμότητα για την Ελλάδα. Αναφέρομαι στην Ιερά Μονή Αγίας Κατερίνης στο Σινά, όπου μετά και την πρόσφατη σύνοδο συνάντηση κορυφής, την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, υπήρξαν κάποιες αναφορές, αλλά δεν είναι σαφές ακόμα το πλαίσιο τι έχει γίνει. Έχουμε και εκεί παρασκήνιο, θα τα πούμε μόλις καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας από τις Βρυξέλλες όπου έχω έρθει. Έχοντας
0: διαμείνει για δύο από Σινά, έτσι.
13: Από Σινά, για δύο μέρες μέσα στη Μονή και μετά την περασμένη Κυριακή στο Κάιρο σε συναντήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου. Παρασκευή και Σάββατο, πέμπτη γλυκοχάραμα, έφτασα στο Κάιρο. Ο δικός μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. 6 ώρες ο δικός, παρακαλώ.
0: Την έχω κάνει διαδρομή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα η διαδρομή. Και εντυπωσιακή. Μόλις φτάσει εκεί που βλέπεις τις σημαίες της Βυζαντινής και της Ελληνικής, την Ελληνική και τη Βυζαντινή να ανεμίζουν στο Καστρομονάστιμο.
13: Ακριβώς. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η αίσθηση να φτάνεις μπροστά στα τείχη του Ιουστινιανού από τον έκτο. Τείχη που οικοδόμησε ο Ιουστινιανός για την Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Ένα μέρος ιερό όχι μόνο για μας, για τη χριστιανοσύνη, για την Ορθοδοξία, κυβωτός της πίστης μας, αλλά ιερό και για τους μουσουλμάνους Ιουδαίους. Μην ξεχνάμε ότι κατά την Ιουδαϊκή παράδοση εκεί παρέλαβε ο Μωυσής τις 10 εντολές, η φλεγόμενη Βάτος και βεβαίως υπάρχει η εναπόθεση της παλάμης του ίδιου του Μωάμεθ στον περίφημο Αχτιναμέτου, το διάταγμα για την προστασία της Μονής, διότι ήδη από εκείνη την εποχή, από τα χρόνια του Μωάμεθ, το καστρομονάστερο αυτό μέσα στην έρημο του Σινά, στο πλέον γεωπολιτικό σημείο της Μέσης Ανατολής και σήμερα, ακόμα και σήμερα, τη χάνει της προστασίας ακόμα και αυτού. Βρέθηκα λοιπόν εκεί, ακριβώς όπως είπατε στην εισαγωγή σας, διότι δυστυχώς παραμένει ακόμα μία σημαντική εκκρεμότητα, την οποία την είδαμε για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν είχαμε απόφαση Αιγυπτιακού δικαστηρίου, που ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ αμφισβητούσε την κυριότητα των ακινήτων της Μονής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς που είναι εκεί για 1600 χρόνια. Έκτοτε υπάρχουν κάποιου είδους διαπραγματεύσεις, συζητήσεις. Πήρα κάποιες πρωτοβουλίες, έστειλα επιστολή στην UNESCO, κινητοποιηθήκαμε στο Κογκρέσο. Έγινε πριν από ένα χρόνο η μερίδα ακόμα και στο Καπιτόλιο για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ουάσιγκτον. Έχουμε φέρει το θέμα στις Βρυξέλλες. Έχουμε συνδέσει τη μεγάλη χρηματοδότηση της φίλης και συμμάχου Αιγύπτου, που θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε φιλικές και εταιρικές και συμμαχικές σχέσεις και ως χώρα, και ως Ελλάδα, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ταυτόχρονα ζητάμε σεβασμό πλήρη της θρησκευτικής ελευθερίας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής. Και με αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου μετέβηνε εκεί, όπου είχα συζητήσεις με τη μοναχή.
0: Τι σας είπαν οι μοναχοί, σας είπαν για την κατάσταση, την γεωπολιτική, για τη γεωπολιτικό το θέμα. Αυτά που λένε οι Αιγύπτιοι, ότι επειδή θα γίνει τουριστικό θέατρο και θέατρο κλπ, είναι προσχήματα. Στην ουσία θέλουν να αλλάξουν το καθεστώς της Μονής και της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι η περιοχή του Σινά διέπεται από τις συνθήκες του Καμπ Ντέιβιντ με διαφορετικό καθεστώς στάτους αναζώνη. Γιατί είναι τέσσερις ζώνες. Οι Αιγύπτιοι θέλουν να μεταβάλουν το καθεστώς και έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Μονή. Δεν είναι τουριστικό το θέμα. Γεωπολιτικό είναι.
13: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η γεωπολιτική διάσταση συνήθως υποτιμάται. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, διότι σχετικά πρόσφατα η Χερσόνησος του Σινά άλλαξε δύο φορές σχέδια, έτσι. Πέρασε στους Αιγυπτίους, μετά τον πόλεμο στους Ισραηλινούς και μετά τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ στους Αιγυπτίους και πάλι. Και αν κάποιος δει το χάρτη, είναι η τομή, είναι το σημείο εκεί που συναντιέται η Αφρική με την Ασία, στον μυχό της Ερυθράς Θάλασσας, εκεί που κυοφορούνται εξελίξεις και μια γεωπολιτικής σημασίας θέση τεράστια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βρίσκεται ένα μοναστήρι στο οποίο κυματίζει η ελληνική σημαία.
0: Τι σας είπαν οι μοναχοί για την κατάσταση?
13: Οι μοναχοί θεωρούν ότι αυτοί καταρχάς έχουν την ανασφάλεια της παρατεταμένης εκκρεμότητας. Δηλαδή δεν γνωρίζουν εάν θα είναι την επόμενη μέρα φιλοξενούμενοι στο μοναστήρι τους, στον τόπο τους. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν εκεί για να πεθάνουν εκεί. Δεν πήγαν εκεί για τουρισμό, δεν πήγαν εκεί να κάτσουν 2-3 χρόνια και αν τους αρέσει να σηκώθουν να φύγουν. Πήγαν εκεί αποφασισμένοι στο βάθος της μέσα στο Σινά. 6 ώρες οδικός, παλιότερα γίνονταν με καμήλες, τώρα πάει και δρόμος με το αυτοκίνητο. Πήγαν εκεί για να αφιερωθούν, για να πεθάνουν, να αφήσουν τα κόκαλά τους. Λοιπόν, δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα είναι φιλοξενούμενοι στον τόπο τους, διότι κυοφορούνται διάφορα σενάρια του τύπου να παραχωρηθεί η χρήση λατρευτική, αλλά όχι η κυριότητα και διάφορα άλλα τέτοια. Μετέβην, μετά από αυτές τις συνομιλίες που είχα, σε πάρα πολύ κατανοητικό κλίμα, έτσι, δηλαδή αξίζει κάποιος, εσείς το έχετε γευθεί αυτό το συνέστημα, αν κάποιοι από τους ακροατές μας επιζητούν να γνωρίσουν από κοντά τι εστί κυβωτός της χριστιανοσύνης για 1600 χρόνια, αξίζει τον κόπο να επισκεφθούν τη Μόνη Σινά. Είναι ένα φιλόξενο μοναστήρι με ανοιχτές τις πόρτες του στον κόσμο, που μιλούν ελληνικά, που σκέφτονται ελληνοπρεπώς, που αγαπάν τους ανθρώπους, που βρίσκουν στέγη ακόμα και αλόθρησκοι. Οι Βεδουίνοι που είναι εκεί και προστατεύουν τη Μονή είναι άνθρωποι που αγαπάν την Αγία Κατερίνα και τη Μονή. Έρχονται και σειραίουν, όπως είπαμε πριν, από διαφορετικά δόγματα και θρησκείες, οι Ιουδαίοι, οι Μουσουλμάνοι. Είναι ένα ιερό σημείο, στο οποίο βεβαίως δεσπόζει ο ελληνοορθόδοξος χαρακτήρας. Όμως, ταυτόχρονα, μετά από αυτές τις συζητήσεις, τις εκβαθέων συζητήσεις που αντανακλούν την αγωνία και την ανησυχία για την επόμενη μέρα, μετέβην στο Κάιρο. Και εκεί, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια μέρα που συναντιόταν ο πρωθυπουργός μας με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση και τον πρόεδρο της Κύπρου Χριστοδουλίδη στο El Alamein, την ίδια μέρα ζήτησε να με δει ο πρέσβης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάναμε μια συνάντηση στο γραφείο μου που κάθισε δύο ώρες, παρακαλώ. Της Αιγύπτου, με συγχωρείτε, της Αιγύπτου. Και μου απέθυνε πρόσκληση να επισκεφθώ και επισήμως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαμε συζητήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και τους επανέλαβα την ευρέα πεποίθηση ότι οι ευρωαιγυπτιακές σχέσεις αξίζει να ενισχυθούν και η Αίγυπτος να τροχιοδρομηθεί σε μία τροχιά ευρωπαϊκή, με projects μεγάλα που μας συνδέουν, με γεωπολιτικές ανακατατάξεις κρίσιμες, με συμμαχίες και εταιρική σχέση, ταυτόχρονα όμως και με πλήρη σεβασμό της σκεπτικής ελευθερίας και της μακραίωνης παρουσίας του ΣΥΝΑ. Για μένα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προφανώς συνδέω τις χρηματοδοτήσεις και όλη τη στήριξη που γενναιόδωρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει και θέλει να δώσει, και εμείς ως Έλληνες ακόμη περισσότερο, με μια ταυτόχρονη, αν θέλετε, προστασία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μονής.
0: Είναι σημαντική πτυχή και μπράβο. Αυτό πρέπει να επιμείνετε και εσείς και οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές, ότι οποιαδήποτε σχέση, χρηματοδότηση, θεσμική και άλλη βοήθεια στην Αίγυπτο θα πρέπει να συνδέεται μεταξύ άλλων, έτσι γιατί είναι και άλλα τα θέματα, και με την διατήρηση του καθεστώτος της μονής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε σε επαφή, κύριε Φαραντούρη.
13: Να είστε καλά που αναδεικνύετε το σημαντικό αυτό θέμα, κύριε Κλαρίδη.
0: Και εσείς που το κάνετε και που το προωθείτε στις Βρυξέλλες. Νικόλας Φαραντούρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μείζον θέμα, είναι μία κυβωτός Ελληνοορθοδοξίας 1600 χρόνια. Δεν μπορεί, επειδή οι Αιγύπτιοι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, και σας είπα ποια είναι τα πράγματα που στο μυαλό τους, η αλλαγή του στάτους της περιοχής.

0: Συνεχίζουμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, επειδή επίκειται η έκδοση εκτός απρόβλητου φαντάζομαι της Ναύτεξ για το καλώδιο, να δούμε τι αναμένουμε και αν υπάρχουν κάποιες προσαρμογές ή αν υπάρχει κάποιο πιο σαφές χρονοδιάγραμμα. Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Αλφαθήνων Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχετε εικόνα για το χρονοδιάγραμμα?
1: Όχι, αλλά καλό είναι να μην το ξέρουμε γενικώς.
0: Ναι.
1: Πάντως... θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Okay. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να παραταθεί επί μακρόν, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή...
1: Να το πω διαφορετικά, η εκτίμηση είναι ότι θα γίνει πολύ σύντομα φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ναι, ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε, δεν χρειάζεται να το ξέρουμε.
0: Ωραία.
1: Για να το ξέρουμε μόνο εμείς, δηλαδή.
0: Επειδή έχει υπάρξει μεγάλη συζήτηση, είδα ότι το διέψευσε, διέψευσε τη σχετική πτυχή και ο Υπουργός Εξωτερικών για το αν υπάρχουν κάποιες προσαρμογές στην όδευση. Έχετε εικόνα γι' αυτό?
1: Βεβαίως. Mm.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει καμία προσαρμογή στην όδευση. Η όδευση ήταν εξ αρχής πολύ νοτιότερα. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι στο σημείο εκείνο στο οποίο εφάπτεται η ελληνική υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής ΑΟΣ βάσει της μέσης γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι 80-90 μίλια νοτιότερα του παρανόμου θαλασσίου πάρκου της Τουρκίας. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πολύ μακριά, είναι άλλη περιοχή.
0: Ναι. Στον χάρτη...
1: επειδή διάβασα και ένα άλλο δημοσίευμα, όταν είδαμε ότι δεν έβγαινε αυτό με το θαλάσσιο πάρκο, διάβασα, αλλάζουν νόδευση για να μην περάσει μέσα στην περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου. Το Τουρκολιβικό Μνημόνιο παίρνει κάθετα την περιοχή. Για να μην περάσει την περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου πρέπει να πάει ένα αερίος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Διότι ή θα περάσει η περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας παράνομης βάσης του Τουρκολιβικού Μνημονίου, είτε λιβικής υφαλοκρηπίδας πάλι παράνομης. Δηλαδή είτε από το ένα είτε από το άλλο θα περάσει από περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας που διεκδικούν παρανόμως η Τουρκία και η Λιβύη βάσης του Τουρκολιβικού Μνημονίου. Δεν υπάρχει τρόπος να κατευθυνθεί στην περιοχή μέσα από τη θάλασσα αν δεν περάσει από περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου και γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπογράψαμε κι εμείς τη συμφωνία με την Αίγυπτο τον Αύγουστο του 2020 που υπερκαλύψαμε την περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου αποκαθιστώντας και την νομιμότητα, θέλει.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι το Ισραήλ επισήμως πλέον μέσω της Jerusalem Post αλλά και με βάση πληροφορίες που υπάρχουν θέτει στο στόχαστρό του το τουρκολιβικό μνημόνιο, περιγράφοντάς το ως απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Μοσάντ, οι υπηρεσίες πληροφοριών του στρατού, ο ίδιος ο στρατός πλέον το θεωρούν και θα το διαχειριστούν ως απειλή. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη με φόντο και τη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον ιό Χάφταρ, έτσι, τον Σαντάμ Χάφταρ, που είναι γερουργός του στρατού στην Ανατολική Λιβύη.
1: Στο Ισραήλ είναι περίοδος προεκλογική. Θα δούμε τι θα γίνει μετά, τι θα λένε μετά τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Μην βιαζόμαστε.
0: Ναι, δεν βιαζόμαστε, αλλά επειδή εκεί οι διάφοροι θεσμοί λειτουργούν ούτως ή άλλως σε θέματα ασφαλείας, σωστό αυτό, αν θα είναι ο Νετανιάχου, αν θα είναι ο Άιζεκον, ποιος θα είναι, αλλά επειδή αυτό το θέμα δεν εμφανίστηκε να το σηκώνει ο Νετανιάχου, αλλά οι υπηρεσίες του, στρατός, μυστικές υπηρεσίες κλπ. Έχει μια αξία για μας. Γιατί να το προσπεράσουμε?
1: Το σημειώνουμε, αλλά θα το δούμε μετά τις εκλογές. Τι σημασία έχει?
0: Λέτε ότι μπορεί να είναι προεκλογικό?
1: Όχι. Λέω, θα δούμε μετά τις εκλογές τι αντίληψη θα επικρατούν.
0: Ανάλογα ποιος θα είναι στο τιμόνι.
1: Γενικότερα θα δούμε τι αντίληψη θα επικρατούν. Θεωρώ ότι το Ισραήλ είναι αυτή τη φάση ένα μετέχνιο ασχέτως των εκλογών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γιατί... το Ισραήλ έχει πετύχει μεγάλους στρατηγικούς στόχους τα τελευταία τρία χρόνια, πολύ σημαντικούς στρατηγικούς στόχους. Έχει καταστεί με διαφορά η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει εκαθαρίσει στρατιωτικά το βασικό του αντίπαλο, το Ιράν και τις παραφιάδες του, Χαμάς, Χεσμπολάχ, Συρία, οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές.
0: Στο Ιράκ.
1: Αλλά έχει χάσει σε διεθνή υποστήριξη. Είναι ένα σημείο που θεωρώ ότι το Ισραήλ μπορεί να το ενδιαφέρει πρωτίστως η ασφαλεία του, αλλά συνδέεται με την ασφαλεία του. Οπότε θεωρώ ότι είναι σε αμετέχνη.
0: Πάντως, προχθές έγινε μια συνάντηση 10 κρατών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία, ΙΟΣ, Χάφταρ, Μπαχρέιν, Κουβέιντ, Ομπάν, Εμμυράτα ως οικοδεσπότης, Μαρόκο, Αίγυπτος, για θέματα της περιοχής, που σημαίνει ότι και εκεί κυοφορούνται κάποιες εξελίξεις. Χωρίς την Τουρκία, έτσι.
1: Κύριε Καλαρίδη, θα πω κάτι για τις σχέσεις του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες. Και πριν τις συμφωνίες του Αβραάμ, με τις οποίες αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Ισραήλ με το Μαρόκο, με τα Εμμυράτα, με το Σουδάν, οι σχέσεις του Ισραήλ με αυτές τις χώρες, με τις κυβερνήσεις τους, ήταν απολύτως λειτουργικές.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ο λόγος που δεν προχωρούσε το θέμα, ιδίως με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και με τις άλλες χώρες σε μεγάλο βαθμό, ήταν φοβόντουσαν τις αντιδράσεις των αραβικών λαών. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως, μπορεί να γίνονται αυτές οι συναντήσεις, να υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά όσο θα συνεχίζεται η έκρηθμη κατάσταση με τη Λωρίδα της Γάζας και τον Νότιο Λίβανο, τα αραβικά κράτη θα είναι κουμπωμένα έναντι του Ισραήλ.
0: Υπάρχει πάντως η πληροφορία και η αίσθηση ότι το επόμενο κράτος ως προπομπός που θα προχωρήσει, θα προσχωρήσει στη συμφωνία του Αβραάμ, θα είναι το Κουβέιτ, ως προπομπός της Σαουδικής Αραβίας. Για το Κουβέιτ είναι, θα το πω λίγο ομά, η ουρά της Σαουδικής Αραβίας. Και οι πληροφορίες λένε ότι επειδή η Σαουδική Αραβία ζήτησε στήριξη από το Ισραήλ απέναντι στους Χούθη, κυρίως επίπεδο πληροφοριών και ό,τι άλλο, το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο να αναγνωριστεί από το Κουβέιτ. Και φαίνεται ότι υπάρχουν διεργασίες επ' αυτού.
1: Να πω κάτι και για το θέμα της ασφάλειας της Σαουδικής Αραβίας, μια που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το 1972 η Αμερική διάκοψε το χρυσό κανόνα. Mm. Δηλαδή ως τότε, αν κάποιος πήγαινε 1.000 δολάρια στην τράπεζα, θα έπαιρνε το αντίτιμό του σε χρυσό. Το 1972 η Αμερική διάκοψε το χρυσό κανόνα λόγω των διαφόρων κρίσεων οικονομικών που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Για να το αντισταθμίσει αυτό η Αμερική, επί Νίξον και συνέχεια επί Φόρντ, προχώρησε σε μια σειρά συμφωνιών με τη Σαουδική Αραβία, βάσει των οποίων η Σαουδαραβία ανέλαβε να αγοράζει ομόλογα του Αμερικανικού κράτους και να επενδύει στην Αμερική με αντάλλαγμα την ασφάλειά της, την παροχή ασφαλείας. Αυτή η συμφωνία του 1974-75 αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα με όσα συμβαίνουν γύρω από τη Σαουδική Αραβία, που έχει γίνει στόχος λόγω ακριβώς των Αμερικανικών βάσεων. Συν το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι συμφώνησε με τους αντάρτες Χούθη να μην χτυπούν αμερικανικά πλοία και αρνήθηκε στους Σαουδάραβες παροχή βοήθειας για να αντιμετωπίσει τους αντάρτες Χούθη που προελάβουν στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ δηλαδή ότι και η Σαουδική Αραβία είναι σε ένα μετέχνιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Όλη η περιοχή είναι σε μετάβαση και δεν ξέρω και πώς θα είναι και τα σύνορα την επόμενη ημέρα. Για όλους στην περιοχή, ούτε το Ιράκ, κάτι γνώμη μας, θα παραμείνει ενιαίο και ίδιο, ούτε η Συρία, αλλά αυτό μείνει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα στα δικά μας, σε σχέση και με το καλώδιο, αλλά και ευρύτερα με την Τουρκία, επειδή υπάρχει η συζήτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, εκεί τι βλέπετε?
1: Γνωρίζω ότι έχει γίνει ένας σχεδιασμός. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα κρίνει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει, να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση. Για μένα αυτή τη στιγμή εκείνο που προέχει είναι το καλώδιο, για να μην σημαίνει.
0: Η κίνηση για επέκταση των χωρικών υδάτων, εφόσον γίνει σε συγκεκριμένες περιοχές, για την Κρήτη ακούγεται, δεν θα πρέπει να συνοδευτεί και με το κλείσιμο των κόλπων και τις ευθείες γραμμές βάσης αλλού στη χώρα?
1: Θεωρώ ότι αυτό είναι θέμα ευρύτερη στρατηγική για το πώς θα επιβάλλει στις διατάξεις του διεθνούς δικαίου την περιοχή του Αιγαίου, χωρίς να ανοίξει μύτη. Δεν είναι κάτι απλό και εύκολο, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το αναλάβουμε ως στόχο για τα επόμενα χρόνια.
0: Συγγνώμη, για να κλείσουμε τους κόλπους, δεν είναι εύκολο, δηλαδή η χώρα δεν
1: μπορεί. Μόνο οι κόλπους, όχι.
0: Δεν μπορεί να κλείσουν τους κόλπους και δεν τους έχουμε κλείσει.
1: Επιτρέψτε μου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είπα ούτε για χωρικά ύδατα, ούτε για κόλπους. Είπα πώς θα επιβάλλει τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο Αιγαίο. Αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση κατά τη γνώμη μου, προέχει το θέμα του καλωδίου, που το θεωρώ στρατηγική σημασία, αλλά για άλλους λόγους.
0: Ναι.
1: Σχετίζεται με το ότι το μέλλον στην ενέργεια είναι στα καλώδια τα οποία θα μεταφέρουν το ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φθηνό, προς τις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Ελλάδα, Ιταλία, αυτή είναι κυρίως η Αφρική η περιοχή που θα παράγεται φθηνό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω της Σαχάρας κυρίως. Τρεις χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, για γεωγραφικούς λόγους έχουν πλεονέκτημα. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκλείσει αυτό το πλεονέκτημα από τη χώρα μας. Γι' αυτό είναι στρατηγική σημασία το καλώδιο. Πέραν τη σημασία τη διασυνδέσεως με την Κύπρο και συνέχεια με το Ισραήλ.
0: Πάντως πέραν αυτού, ωραία, έστω ότι αυτό προχωρά, έχει κακοφορμήσει η υπόθεση της επέκτασης χωρικών υδάτων, του κλεισίματος των κόλπων.
1: Πάνω πολλά χρόνια, αν μου επιτρέπετε.
0: Σωστά. Και... κάποια στιγμή θα πει, γιατί υπό το πρόσχημα μιας στρατηγικής, η οποία όμως δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα, παραπέμπεται διαρκώς σε ελληνικές καλένδες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βάζει μόνη της αστερίσκο. Είμαστε η μοναδική χώρα που επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και δεν το εφαρμόζουμε.
1: Κύριε Καλαρίτη, δύο πράγματα. Πρώτον, η παρούσα κυβέρνηση είναι η πρώτη που άρχισε να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, προχωρώντας σε επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος και κλείνοντας κατ' ουσίαν την διαμάχη που υπάρχει με την Αλβανία, η οποία ενώ υπέγραψε δεν έχει κυρώσει τη σχετική συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Κατ' ουσίαν το θέμα με την Αλβανία μετά την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων έχει περιοριστεί πάρα πολύ σε σημείο που είναι στα όρια του αδιάφορου. Άρα εφήρμος το διεθνές δίκαιο, όπως και το εφήρμος κλείνοντας βάσεις και χαράζοντας ευθείες γραμμές βάσεων και κλείνοντας κόλπους στο Ιόνιο Πέλαγος, και προχώρησε και σε δύο συμφωνίες με Ιταλία και με Αίγυπτο και θέσπισε και ΑΟΣ. Αυτά δεν είχαν ξαναγίνει μέχρι το 2019. Τα συζητάγαμε μεταξύ μας, αλλά απήχαμε. Λέω όμως κάτι διαφορετικό.
0: Συγγνώμη, αλλά ακόμα τώρα... και η οριοθέτηση με την Αίγυπτο έγινε υπό το βάρος και τη σκιά των τελεσμένων του τουρκολιβικού. Και πάλι μερικώς.
1: Σωστά. Αλλά έγινε. Ενώ τότε δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα. Είχαμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, είχαμε παρατήσει. Πάω τώρα στο επόμενο σημείο. Προσέξτε, δεν μίλησα για αύξηση των χωρικών υδάτων, γενικώς και ορίστος. Ναι. Μίλησα για στρατηγική για το θέμα. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Εάν αύριο το πρωί κλείσουμε όλο το Αιγαίο, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να δημιουργηθούν διεθνή στενά, με την έννοια που το λέει το δίκαιο της θάλασσας, και να μας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουμε σήμερα, διότι στα διεθνή στενά έχει δικαίωμα το υποβρύχιο να περνάει βυθισμένο και να υπερίπτονται αεροπλάνα, ακόμη και μαχητικά, χωρίς άδεια από το παράκτιο κράτος. Δεν είναι κάτι απλό, θέλει σωστή στρατηγική, τι θα κάνεις, πού θα το κάνεις. Έχουμε κάνει μια ερμηνευτική δήλωση εμείς και το 82 και το 1994 για το θέμα των διεθνών στενών. Δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτή από άλλα κράτη. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι απλό όχι μόνο από πλευράς απειλής Τουρκίας. Δεν είναι κάτι απλό αντικειμενικά, διότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν μπορεί να πάει κάνεις ελαφρά την καρδία.
0: Ελαφρά την καρδία δεν είπε κανείς ότι θα το κάνουμε.
1: Προσέξτε, θα περνάει ο άλλος ανάμεσα στις Κυκλάδες και θα λέει είναι διεθνή στενά, το στενό Άνδρου Τίνου. Γιατί, διότι έχει κλείσει όλη η ευρύτερη περιοχή και από εδώ θεωρώ ότι είναι διεθνή στενό. Πρέπει λοιπόν, υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά, δεν είναι θέμα βεβαίως να το συζητήσουμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική για αυτό το θέμα. Εγώ μίλησα για στρατηγική, δεν είπα γενικός και ορίστος να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα.
0: Θα το συζητήσουμε σε σειρά εκπομπών.
1: Να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα και να κάνουμε και τα άλλα που λέτε, θέλει στρατηγική. Παραδείγματι, εάν κλείσεις με ευθείες γραμμές βάσεως στις Κυκλάδες, δεν μπορούν να υπάρξουν διεθνείς στενά στις Κυκλάδες. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο χρειάζεται σωστή στρατηγική.
0: Μάλιστα. Θα συζητήσουμε σε σειρά εκπομπών. Εξάλλου θυμάμαι και τους χάρτες που είχατε δημοσιεύσει με την επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με την πρόνοια για δύο διαδρόμους. Λοιπόν, να ευχηθούμε.
1: Και επίσης, ναι, κλείσιμο με ευθείες γραμμές βάσεων μεγάλου τμήματος των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Έχει τεράστια σημασία για τα διεθνή στενά. Διότι όταν τα κλείνεις με ευθείες γραμμές βάσεων, γίνονται εσωτερικά ύδατα και δεν μπορούν να γίνουν διεθνή στενά. Χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική.
0: Ωραία, λοιπόν, και πάλι καλωρίζω το βιβλίο. Χαρήκαμε που είδαμε πολύ κόσμο στην παρουσίαση. Που σημαίνει, χαρήκαμε για δύο λόγους, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται. Αφενός, αφετέρου, επειδή υπήρχε ενδιαφέρον και για εσάς για το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Πολλοί κόσμος ήταν στην αίθουσα του Παρνασσού και χαρήκαμε γι' αυτό. Καλό τάξη εδώ και πάλι.
1: Ευχαριστώ
0: τα λέμε
1: συμπορία. Να πω κάτι. Ναι. Εκείνο που με ικανοποιήσει πάρα πολύ είναι ότι δεν έφυγε κανένας μέχρι το τέλος.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα πολύ κόσμο.
1: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα από όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήθελα να ακούσουν.
0: Ναι, όχι, ναι, γι' αυτό ήταν αυθεντικό. Το είδα γιατί υπήρχε αυθεντικό ενδιαφέρον. Δεν ήρθαν τυπικά. Ναι. Μείνανε.
1: Όχι, ήρθαν να ακούσουν.
0: Και έγιναν και πηγαδάκια μετά στο τέλος. Τα συζητούσαν.
1: Ναι. Και ήταν και πολλοί νέοι άνθρωποι, πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε
0: Άγγελο Συρίγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
14: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
15: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
16: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Βρετανία, γιατί είχαμε μία δήλωση που έχει σημασία κατά την γνώμη μας. Ιωάννης Χουντής, σύμβολος πολιτικής στην Βουλή των Λόρδων. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είδαμε τη δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Άντι Μπέρναμ, που λέει ότι η επιλογή της επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτό μία επιλογή. Και ότι το Brexit δημιούργησε περισσότερα αρνητικά από ό,τι ωφέλει. Πώς το εξηγείτε αυτό και τι τον ανάγκασε, τι τον οδήγησε να κάνει αυτή τη δήλωση?
1: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ δεν έχει κρύψει ποτέ το γεγονός ότι θέλει να δει την επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της δικής του ζωής. Ήταν φυσικά ένας ένθερμος υποστηρικτής παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δημοψήφισμα του 2016. Με όλα τα αυτά, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την εκλογή του στην αρχηγία του Εργατικού Κόμματος, είχε αναφέρει πως δεν θέλει να ξανά στην πραγματικότητα φέρει στο προσκήνιο τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του Brexit. Φυσικά αυτό το είπε στο πλαίσιο μιας εκλογικής αναμέτρησης στο Makerfield, που είναι μια εκλογική περιφέρεια στην οποία το 65% των ψηφοφόρων είχε ψηφίσει Brexit το 2016. Οπότε ίσως να έχει και κάποια σύνδεση αυτό με την ανάγκη εκλογής του Burnham στην βουλευτική αυτή έδρα. Πάντως όλα αυτά βρίσκονται στο παρελθόν, διότι χθες σε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Συνέδεσε φυσικά τις οποιαδήποτε κινήσεις προκύψουν στο επίπεδο των ευρωπαϊκών σχέσεων με την επερχόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα λάβει χώρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες μεταξύ Βρυξελών και Λονδίνου. Και σήμερα φυσικά ήρθε με μια πιο αναλυτική δήλωση να πει ότι ναι, η επιστροφή μέσω φυσικά δημοψηφίσματος και εκλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Άρα επιμένει. Δεν ήταν απλά μια δήλωση πυροτέχνημα να το πει, να τα ακούσουν. Δηλαδή θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθεί ως πολιτικό θέμα επανεξέτασης.
1: Ο Άντι Μπέρναμ έθεσε στην πραγματικότητα τον Brexit στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αφηγήματος στη χθεσινή του ομιλία, η οποία πρέπει να πούμε ότι ακόμα και στο δεξιόστροφο τύπο έχει προκαλέσει αρκετά θετικά σχόλια, όχι μόνο λόγω της προφανώς αρκετά σημαντικής του ικανότητας να παραδίδει ομιλίες με έναν πιστικό τρόπο. Κάποιοι τον έχουν ονομάσει τον νέο Κλίντον ή τον νέο Τόνι Μπλερ στον τρόπο με τον οποίο δίνει πολιτικές ομιλίες. Εμένα σίγουρα ήμουν στο Λίβερπουλ, μου θύμισε ομιλίες του Τόνι Μπλερ και του Ντέιβιντ Κάμερον πριν από λίγα χρόνια. Είναι σίγουρα εξαιρετικός στην επικοινωνία. Το θέμα του περιεχομένου είναι διαφορετικό φυσικά από την επικοινωνία. Θεωρείς ότι το Brexit είναι μια από τις κινήσεις αυτές οι οποίες στην πραγματικότητα αντί να φέρει πίσω τον έλεγχο στη Μεγάλη Βρετανία, στο ζήτημα της μετανάστευσης για παράδειγμα, στέρισε τον έλεγχο από την Μεγάλη Βρετανία? Δεν έχει άδικο σε αυτό ως προς το γεγονός ότι η μετανάστευση από χώρες του τρίτου κόσμου και όχι από την Πολωνία, την Ελλάδα ή τη Γαλλία αυξήθηκε δραματικά μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, κάποιοι έχουν ονομάσει τον Brexit στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο, αν θέλετε, πείραμα ανοιχτών συνόρων στην ιστορία της Βρετανίας, το λεγόμενο Boris Wave, και αυτά τα 5 εκατομμύρια ανθρώπων από τη Βόρεια Αφρική και από την Ινδική υποήπειρο που έφτασαν στην Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Επομένως, νομίζω ότι θα βρει υποστηρικτές προς αυτό. Ταυτόχρονα, φυσικά, παίρνει ψηφοφόρους από τα αριστερά του, παίρνει ψηφοφόρους από τους φιλελεύθερους δημοκράτες, παίρνει ψηφοφόρους από τους πράσινους. Δεν χάνει ιδιαίτερα πολλούς ψηφοφόρους από τους ήδη υπάρχοντες εργατικούς, οι οποίοι έχουν φύγει στον Νάιτζελ Φαράζ και τους συντηρητικούς έτσι κι αλλιώς. Οπότε, πολιτικά, αν θέλετε, είναι μια έξυπνη κίνηση.
0: Βέβαια, αυτό θα προϋπέθεται θεσμικά. Είπατε ότι χρειάζεται δημοψήφισμα και εκλογές. Εάν υποθέσουμε ότι όντως τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα,
1: θέλουμε πρώτα εκλογές και μετά δημοψήφισμα. Δηλαδή, θα πρέπει να πάει σε εκλογές το 29 ο Μπέρναμ, λέγοντας ότι αν επανεκλεγεί το Εργατικό Κόμμα στην κυβέρνηση, θα διεξάγει ένα δημοψήφισμα και μετά να διεξαχθεί και το δημοψήφισμα.
0: Αν διεξαγόταν τώρα ένα δημοψήφισμα, το κλίμα ποιο είναι? Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που να δείχνουν τάση?
1: Ναι, έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια, οι οποίες δίνουν την επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 60-65%. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το αποτέλεσμα πριν μια δεκαετία ήταν οριακό. Έκτοτε έχουν, θα το πούμε πραγματικά, πεθάνει πάρα πολλοί ψηφοφόροι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ψήφισαν το Brexit. Επομένως, έχει μια δικαιολόγηση το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα 60-65% να λέει ναι. Φυσικά αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι το Brexit σε μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε, στο ζήτημα της μετανάστευσης αλλά και αλλού, έχει αποτύχει για τον έναν ή τον άλλο λόγο, μπορεί να συζητήσουμε γι' αυτό, να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία υποσχέθηκαν οι πολιτικοί που το πρότειναν το 2016. Επομένως, αν γινόταν αύριο ένα δημοψήφισμα, με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε, αν και αυτές μπορεί να πέφτουν έξω, θα είχαμε την επιστροφή της Βρετανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά, εδώ υπάρχει μια ιστορία ότι υπολογίζουμε και χωρίς ξενοδόχο, διότι δεν έχουμε καμία ένδειξη της Βρυξέλλας
0: κατά πόσο θέλουν
1: την Βρετανία πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, με προλάβατε, με καλύψατε. Επειδή αναφερθήκατε στην μετανάστευση, γιατί συνδέεται το Brexit? Εδώ έχουμε μια πολιτική κεντρική της Βρετανίας οργανωμένη που είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Είδα και τη δήλωση προχθές της Υπουργού Εσωτερικών, της Αμπάνα Μαχμούτ, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι θα φωνάξουμε και άλλους ανθρώπους από όλους τους χώρους, τα κάμψη που υπάρχουν στον πλανήτη που δεν παίρνουν καλά, να έρθουν εδώ για μια νέα ευκαιρία. Η Βρετανία το προκαλεί, δεν το προκαλεί στο Brexit.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι το 2016 η Βρετανία βρισκόταν στην ζώνη Schengen. Αυτή η ζώνη προφανώς από τη μία πλευρά φέρνει την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο προς τις Βρετανικές νήσους. Από την άλλη όμως η συνθήκη Schengen απαγόρευε κινήσεις όπως αυτή που μόλις περιγράψατε και κινήσεις μονομερούς σημασίας, για παράδειγμα να φέρει τη μισή Ινδία ή το μισό Πακιστάν στην Βρετανία. Σας θυμίζω δε ότι πάρα πολλοί βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, οι οποίοι εκπροσωπούν αυτές τις κοινότητες διασποράς στη Βρετανία, ήταν υπέρ του Brexit. Και αν διαβάσετε τα προεκλογικά φυλάδια τους το 2016, αυτά είναι σε δημόσια σφαίρα, δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας, ένα από τα επιχειρήματα που έδιναν στους ψηφοφόρους τους υπέρ του Brexit είναι ότι αποχώρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιτρέψει μάλλον στη χώρα, όπως το έλεγαν τότε αυτοί, να προσκαλέσουν τους δικούς τους ανθρώπους από την Ινδία, το Πακιστάν, την Αφρική. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, οι μεταναστευτικές ροές από αυτές τις χώρες έχουν αυξηθεί εκθετικά και δραματικά από το 2021 και εντεύθεν. Ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι η αποχώρηση από τη Σέγγεν, ναι μεν μπορεί να έλυσε το, αν θέλετε, εισαγωγικά τρομερό πρόβλημα της μετανάστευσης Γερμανών και Γάλλων στο Λονδίνο, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι προκαλούσαν πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα και έφεραν μέσα τον αναπτυσσόμενο κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννης Κουντής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το 5 λεπτό για το αυτοκίνητο, μικρό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με την είδηση της παράσυρσης ενός 12χρονου μαθητή στα Σεπόλια από αυτοκίνητο. Ένα περιστατικό που φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ασφάλεια των πεζών στους ελληνικούς δρόμους. Ένα πεδίο, ένα ζήτημα στο οποίο το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς κάνει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ζήτησα λοιπόν σήμερα από την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, την πρόεδρο του Ινστιτούτου, να είναι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να τη ρωτήσω πώς βλέπει τα πράγματα και κυρίως τι είναι αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό που δεν το έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Κυρία Μιλωνά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα κυρία Κιούση, εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Παρά τη βελτίωση των δικτών για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, που κι εσείς προβάλλετε από χρόνο σε χρόνο, οι παρασύρσεις πεζών παραμένουν εξαιρετικά συχνές. Εσείς πού αποδίδετε το πρόβλημα, κυρία Μιλωνά?
3: Κυρία Κιούση, βασικά αίτια για αυτές τις παρασύρσεις πεζών, που δυστυχώς ήταν πολύ συχνές, μπορούμε να πούμε ότι είναι καταρχήν η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά που έχει να κάνει με την ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου. Mm-hmm. Άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό που επηρεάζει τις συμπεριφορές των χρηστών του οδικού δικτύου σε μεγάλο βαθμό επίσης και με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων και το σχεδιασμό των οδικών υποδομών. Ο σχεδιασμός των οδικών υποδομών, οι υποδομές, είναι μια άλλη πολύ σημαντική αιτία πρόκλησης αυτών των παρασύρσεων. Και το τελευταίο που θα έλεγα είναι επίσης το θέμα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για το πώς πρέπει να κυκλοφορούμε στον δρόμο. Είτε είμαστε πεζοί, είτε οδηγοί, είτε εποχούμενοι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, που είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ποδηλάτες, οι δικυκλιστές. Και να πούμε ότι αιτίες όπως η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η κόπωση του οδηγού, οι γενικότερα παραβατικές συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε μια παράσυρση ενός πεζού. Mm-hmm. Και είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά, ή την απόσπαση της προσοχής. Το άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό της ασφάλειας των υποδομών. Ειδικά μέσα στις πόλεις βλέπουμε το φαινόμενο της συχνότητας παράσυρσης των οδηγών να είναι πάρα πολύ μεγάλο μέσα στο αστικό δίκτυο. Και αυτό γιατί δεν έχουμε και τα καλύτερα πεζοδρόμια, δεν έχουμε να συνυπάρχουν χρήστες του οδικού δικτύου μέσα στον ίδιο χώρο.
2: Ναι, αναγκάζονται οι πεζοί να βρεθούν στο δρόμο για να περάσουν.
3: Ακριβώς.
2: Το δέντρο γύρω-γύρω, για παράδειγμα.
3: Ναι, σπασμένα πεζοδρόμια, ελλειπή σήμανση. Το ότι δεν περνάνε επίσης σε διαβάσεις. Πολλές φορές δεν είναι και διάκριτες και δεν υπάρχουν οι διαβάσεις των πεζών.
2: Ναι, όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά πέρα από τα στατιστικά στοιχεία, η εικόνα που έχετε για το συγκεκριμένο ζήτημα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποια είναι? Τι διαφορετικό κάνουν εκεί και δεν βλέπουν αυτά που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα?
3: Μπορώ να πω είναι στενόχωροι όταν τη συγκρίνουμε με την εικόνα που εμείς βλέπουμε καθημερινά. Αν πάρω το παράδειγμα της Νορβηγίας, η οποία είναι η χώρα και με το μικρότερο ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων. Τελευταία, πριν 2 χρόνια, περπατώντας στους δρόμους στο Όσλο και γενικότερα σε πόλεις της Νορβηγίας, υπάρχει διαχωρισμός στη Σύνια. Περπατώντας στους δρόμους στο Όσλο και γενικότερα σε πόλεις της Νορβηγίας, υπάρχει διαχωρισμός.

0: ελληνικό οδικό δίκτυο. Μέχρι την επόμενη φορά θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι σε επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επίσης, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατασχετή. Η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά αναλύτρου από την 1η έως 15 Οκτωβρίου και με τον συνυπολογισμό των προσφορών των δηληστηρίων, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά αναλύτρου. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανακοινωθεί έως 14 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παρουσιάζουν υψηλή μεταπληκτότητα. Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα στους υπουργούς έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Τους κάλεσε να έχουν μετρημένο και επιστικό λόγο και να εξηγούν στους πολίτες τα μέτρα που λαμβάνονται. Απάντησε έμεσα στα όσα έχει υποστηρίξει η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του Success Story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων, σχολιάζοντας ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία από τα ίδια και ότι πλέον είναι και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λελατώντας το εισόδημα των πολιτών. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε η Ισραηλινή Υπουργό Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ το περιστατικό που συνέβη σήμερα σε πτήση τη Fly Dubai από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Ισραήλ, η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε σε Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτη τη πτήση, ο οποίο με ορισμένα δημοσιεύματα ταυτοποιείται ω υπήκο Ζωμάν, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφο προτού ακινητοποιηθεί από επιβάτε. Οι Ισραηλινέ αρχέ ζητούν την αναστολή όλων των πτήσεων τη Fly Dubai προς το Ισραήλ, ενώ Mossad και Sinbet δεν εργούν έρευνα για το περιστατικό. Βαριές ευθύνες που δυσχέρανε το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τραντόπουλο και τους τέσσερις κατηγορουμένους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Στο μεταξύ, επιμένει ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, στη φάση του όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας από την Κυψέλη με φόντο της ζημιάς σε πολυκατοικίες μετά από εργασίες του μετρό για τη γραμμή 4. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, που από σήμερα το βράδυ στην Κυριακή το πρωί θα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις σφοδρές βροχές και καταιγίδες. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θυελλώδης άνεμος 9 μπουφόρ στο Αιγαίο. Η δική του εκδοχή, που είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που καταγγέλθηκε και προκάλεσε τη σύλληψή του γύρω από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφηκε σε ηχητικό, έδωσε ο ποινικολόγος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Συγκεκριμένα, ο ίδιος κάνει λόγο για στημένη μήνυση με χρήση υλικού που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας το υλικό που αφορά σε ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του ανήλικου γιου του. Κ. Θεοδωρόπουλος απέδωσε το περιστατικό σε άτομο με το οποίο ο ίδιος έχει νομικές διαφορές εδώ και μήνες. Ο δικηγόρος συνελήφθη μετά από την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του και αφέθηκε ακολούθως ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα λόγω της δικηγορικής του ιδιότητας. Στο 7,4% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026 έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κρατικός φορέας εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ προσέφερε στους αγοραστές συμβατικές ποσότητες αργού για τον Οκτώβριο, με εκπτώσεις που έφταναν ενός και τα 37 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg. Στα αθλητικά, σε 7.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το Eurocup, στην ίδια διοργάνωση, σε 9.30 το βράδυ, Μπουργκ Τσεντεβίτα Ολύμπια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,89% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, επιπλέον φόρο 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών έως το τέλος του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρόσκαλα, έτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχουμε μια αυξανόμενη ένταση στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, ανεξαρτήτως της πολιτικής που επιχειρεί να ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ελέγξουν γενικά την κλιμάκωση. Οι Ευρωπαίοι έχουν διαφορετική άποψη, όπως και οι Βρετανοί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετική άποψη. Και αυτό αποτυπώνεται σχεδόν καθημερινά. Χρήστος Κτενάς, αμυντικός αναλυτής, ptisi.flight.com.gr, αρθρογράφος. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Έχουμε μια εξέλιξη η οποία δεν είναι απρόσμενη, αλλά ανεβάζει σαφώς την ένταση, όπως είπες και εσύ. Έχουμε μια διπλωματική νότα της Ρωσίας, η οποία εστάλει και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς το ΝΑΤΟ, η οποία λέει το εξής, ότι κατηγορεί η Μόσχα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα η Δύση, επιδιώκει να δυσχεράνει τον εφοδιασμό του Καλίνιγκραντ και να διατυπώσει και προετοιμάζει πιθανό αποκλεισμό της περιοχής αυτής. Και λέει η νότα, διαβάζω το κείμενο που βγήκε στα ελληνικά από την κυρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας: λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τέτοια εχθρικά βήματα και δηλώσεις. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα εκφράσει την ετοιμότητά της να διασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής του Καλίνιγκραντ με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Στη διπλωματική νότα, από ό,τι φαίνεται, περιλαμβάνεται και η φράση «και με χρήση πυρηνικών».
0: Συγγνώμη, έχει τέτοια φράση μέσα που λέμε «χρήση πυρηνικών».
1: Βλέπω τα διεθνή πρακτορία που αναφέρουν ότι υπάρχει και τέτοια φράση μέσα. Στην ελληνική απόδοση δεν υπάρχει. Υπάρχει το «με όλα τα μέσα», το οποίο εμέσως εννοεί και πυρηνικά. Γιατί η διπλωματική γλώσσα.
0: Με όλα τα μέσα, ναι, εντάξει, ναι, αλλά είναι αλλιώς να το υπονοεί και αλλιώς να το λέει νύχτα. Είναι διαφορετική, ναι, είναι διαφορετική
1: η ρητορική. Τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν ότι η διπλωματική νότα, η οποία εστάλει στο δικό της κείμενο, κάνει και αναφορά και σε πυρηνικά. Να θυμίσουμε τι είναι το Καλίνιγκραντ. Το Καλίνιγκραντ είναι ρωσικό έδαφος, το οποίο όμως είναι αποκομμένο από την υπηρετική Ρωσία. Είναι ένας θύλακας μικρής έκτασης, 225 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πάνω στη Βαλτική θάλασσα, μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. Αυτό αποτελεί ρωσικό έδαφος από την εποχή της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι το ιστορικό Κένιγκσμπεργκ, το γερμανικό, ναι, το οποίο όταν το κατέλαβαν οι Σοβιετικοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ενσωμάτωσαν στην τότε Σοβιετική Ένωση και έχει παραμείνει μέχρι σήμερα έδαφος της Ρωσίας. Είναι ένα σημείο στη Βόρεια Ευρώπη, στο οποίο η Ρωσία εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαπενταετία, έχει εγκαταστήσει παλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς με πυρηνικές κεφαλές. Άρα αποτελεί ένα σημείο απειλής για όλη τη Βόρεια Ευρώπη και λογικά για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο τη Βόρεια. Και βεβαίως εκεί πέρα η ένταση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχει ανέβει πάρα πολύ, διότι σταθμεύουν εκεί ρωσικές μονάδες του ναυτικού, της αεροπορίας προσγειώνονται. Υπάρχει μια μόνιμη εδώ και χρόνια παρεμβολή των σημάτων GPS, δηλαδή ουσιαστικά εκεί λειτουργεί ένα μεγάλο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, το οποίο κάνει παρεμβολές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουν κάνει κλωβό εκεί και δεν υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή πάρα πολλές φορές τα πολιτικά αεροσκάφη που κάνουν πτήσεις από τη Βαλτική αναγκάζονται να κάνουν κύκλο για να περάσουν μακριά από το Καλίνιγκραντ. Mm-hmm. Δεν περνάνε από πάνω προφανώς, αλλά να περάσουν και πιο μακριά από το τυπικό, ακριβώς για να μην πέσουν μέσα στις παρεμβολές ηλεκτρονικές. Να θυμίσω ότι στη Βαλτική, γενικώς εδώ και 4-5 χρόνια από τότε που έχει ξεκινήσει ο εισβολής στην Ουκρανία, είναι πολύ αυξημένη η ένταση, διότι έχουμε από τη μία οι δυτικές χώρες να ασκούν πολύ αυστηρό έλεγχο στα ρωσικά καράβια που περνάνε από τη Βαλτική, τόσο πολεμικά όσο και εμπορικά, διότι από εκεί περνάνε και πάρα πολλά τάνκερ και εμπορικά του λεγόμενου σκιώδους ρωσικού στόλου, δηλαδή αυτά που ανεφοδιάζουν τη Ρωσία ή μεταφέρουν ρωσικά καύσιμα προς τρίτες χώρες. Η ίδια Ρωσία επίσης βγάζει στη Βαλτική πολεμικά σκάφη για να συνοδεύσουν αυτά τα εμπορικά καράβια. Έχουν καταγγείλει χώρες της περιοχής, όπως όλες οι Σκανδιναβικές, η Γερμανία, η Πολωνία, την Ρωσία, ότι ασκεί διάφορες υβριδικές επιχειρήσεις αποσυντονισμού, παρενόχλησης, με ηλεκτρονικές παρεμβολές, με πτήσεις ντρόν πάνω από στρατιωτικές ζώνες στην περιοχή και από στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ, με πτήσεις ντρόν επίσης, αγνώστων ντρόν τυπικά πάνω από αεροδρόμια της περιοχής. Οπότε έχουν αναγκαστεί πολλές φορές οι σκανδιναβικές χώρες να διακόψουν τις πτήσεις τους. Γενικώς είναι μια περιοχή η οποία ναι μεν περικλείεται αυτή τη στιγμή από χώρες του ΝΑΤΟ, έχει κλείσει η Βαλτική για τη Ρωσία τυπικά.
0: Ναι.
1: Η Ρωσία εκεί έχει μόνη έξοδο από την Αγία Πετρούπολη, από τα λιμάνια της Αγίας Πετρούπολης. Αλλά όλη η ζώνη, όλη η Βαλτική είναι περίκλειστη πλέον νατοϊκή, καθώς και η Φιλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Αλλά παρόλα αυτά η υπερένταση εκεί πέρα υπάρχει. Τώρα λοιπόν σήμερα η Ρωσία στέλνει αυτή τη διπλωματική νότα και λέει ευθέως ότι σας κατηγορώ ότι ετοιμάζεστε να μου κάνετε ναυτικό αποκλεισμό, άρα να διακόψετε έστω και την ναυτική σύνδεση Αγίας Πετρούπολης Καλινιγκράντ, και αν το κάνετε αυτό εγώ είμαι έτοιμος να υπερασπίσω αυτή τη ζώνη, το φύλακά μου, με κάθε τρόπο και με πυρηνικά.
0: Λοιπόν, βρήκα το αγγλικό κείμενο που το ψάχνω τόση ώρα. Να πούμε ότι έβγαλε πριν από λίγο απάντηση το ΝΑΤΟ, που λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και σε καμία περίπτωση δεν εξετάζει επιθετική ενέργεια κατά της Ρωσίας, η οποία θα πρέπει να αποφεύγει ανεύθυνη ρητορική για χρήση πυρηνικών όπλων.
1: Ναι, κατεβάζει τους τόνους.
0: Κατεβάζει τους τόνους στο ΝΑΤΟ αμέσως, ακαριέα. Λοιπόν, βρήκα το κείμενο, μισό λεπτό. Και το μεταφράζω απευθείας, η Ρωσία θα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το οπλοστάσιο της και τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών όπλων. Το λέει ακριβώς, Χρήστο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως το είπες. Συμπεριλαμβανομένων, αυτό είναι διαφορετικό, έτσι. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: άλλο,
1: ναι, ναι.
0: Άλλο να σταματούσε στο ό,τι έχει στη διάθεσή της και να το υπονοεί προφανώς, και άλλο να λέει θα χρησιμοποιήσουμε και πυρηνικά. Άλλου είδους ρητορική κλιμάκωση αυτή.
1: Ναι, είναι ένα σκαλοπάτι πάνω, αλλά βέβαια να μην ξεχνάμε ότι τις νήξεις, τις πόντες, τα υπονοούμενα για χρήση πυρηνικών, η Ρωσία τα λέει τα τελευταία χρόνια συνεχώς.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή έχουμε και επίσημους της κυβέρνησης και γενικώς του κυκλώματος εξουσίας της Ρωσίας, με επικεφαλής τον Δημήτρη Μεντβέντεφ, ο οποίος,
0: ναι,
1: είναι ο τέος πρόεδρος της Ρωσίας. Είναι,
0: και ο συνήθις λαγός του...
1: Ναι, ο σκληρός λαγός του Πούτιν. Είναι αυτός,
0: ναι,
1: που λέει,
0: ναι,
1: τα χοντρά,
0: ναι,
1: τις χοντράδες. Έχοντας ένα έτσι ρόλο πλέον τώρα τυπικά υποβαθμισμένο,
0: ναι,
1: δηλαδή είναι γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, αλλά ουσιαστικά έχει μια επίσημη θέση, είναι, όλοι ξέρουν ποιος είναι, ήταν τέος πρόεδρος της Ρωσίας και τέος πρωθυπουργός, και ο οποίος έχει βγει πάρα πολλές φορές και έχει πει ότι εμείς έχουμε πυρηνικά, θα τα χρησιμοποιήσουμε, να προετοιμάζεται η Ευρώπη, να μην τολμήσουν να διανοηθούν να κάνουν κάτι εναντίον μας, και ταυτόχρονα άλλοι, άλλα μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία, η κρατική τηλεόραση, βλέπουμε συνέχεια κείμενα, ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις, αναλυτές να μιλάνε για το πώς έχουμε πυρηνικά και πώς αυτά τα πυρηνικά,
0: ναι,
1: θα πλήξουν την Ευρώπη. Μάλιστα έχουν βγει στη ρωσική κρατική τηλεόραση και βιντεάκια με γραφήματα να πέφτουν πυρηνικοί πυράβλοι στο Λονδίνο, στο Παρίσι.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: πράγματα τα οποία.
0: Η πρώτη φορά
1: ούτε ψυχρό πόλεμο δεν είναι.
0: Σωστό. Αλλά η πρώτη φορά που βγαίνει. Γιατί εντάξει, άλλο να βγαίνει
1: ο
0: ανταυτού. Και άλλο να βγαίνει τώρα επίσημα η εκπρόσωπος και να λέει θα έχουμε και πυρηνικά, εάν τολμήσετε, για το Καλίνιγκραντ. Γι' αυτό το ΝΑΤΟ κατέβασε αμέσως στους τόνους. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον για να δούμε. Όντως, ψυχρός πόλεμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό.
1: Ναι, ψυχρός πόλεμος, αλλά ανεβαίνει το θερμόμετρο, Λάμπρο, και
0: ναι,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί και ψυχρού, ναι, πολέμου, να το πούμε αυτό.
0: Δεν είχαμε τέτοιο θερμόμετρο στην Ουκρανία.
1: Δεν είχαμε τέτοιο μέτωπο, αλλά στον ψυχρό πόλεμο, επειδή ακριβώς ήταν μια μορφή ένοπλης αναμονής, υπήρχαν και στις δύο πλευρές, και σε Ανατολή και Δύση, και πάρα πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα με πάρα πολύ καλή γλώσσα, γνώμη και γνώση της διπλωματικής μεθόδου.
0: Υπήρχαν κώδικες.
1: Και υπήρχαν και μηχανισμοί ανάλυσης,
0: ναι, ναι,
1: σοβαροί,
0: ναι, ναι,
1: οι οποίοι δίνανε την ψυχραιμία που χρειαζόταν. Υπήρχαν πάντα οι θερμοκέφαλοι, αλλά υπήρχαν και μηχανισμοί πολύ σοβαροί. Τώρα φοβάμαι ότι αυτοί οι μηχανισμοί πολύ σοβαροί που είχαν και επιρροή, και εδώ ήταν παραδειγματική η σοβιετική διπλωματία, ήταν μια πάρα πολύ καλή διπλωματική υπηρεσία, είχαν πάντα σοβιετική, που δίνανε κάποιες ψύχρεμες αναλύσεις. Τώρα φοβάμαι ότι αυτά αρχίζουν και...
0: Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστο, ξανά τον ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
12: Πόσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
12: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα τι γίνεται στο θέμα της συνεργείας. Λέγαμε νωρίτερα για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Θεόδωρος Σακύρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σας.
0: Πού βρισκόμαστε από τα αποθέματα, κατεβαίνουν οι στάθμες, στις αποθήκες?
14: Προφανώς. Τα αποθέματα αυτή τη στιγμή καλύπτουν χοντρικά περίπου, αναλογούν χοντρικά περίπου σε 3,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Όσον αφορά την παγκόσμια διαθεσιμότητά τους, είναι η βασική μορφή, πώς να το πω, σταθεροποίηση του παγκόσμιου συστήματος προσφοράς, δεδομένου ότι αναλογούν στον, πώς να το πω, σχεδόν στις εξαγωγές των Εμμυράτων και του Κουβέιτ μαζί, χοντρικά, για να το καταλάβουμε, λίγο λιγότερο. Είναι ένα κομμάτι η διπλάσια ή τριπλάσια των εξαγωγών του Ιράν, να το βάλω σε αυτό το πλαίσιο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο βεβαίως αρχίζει και φτάνει στα όρια του ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με την απόφαση που ελήφθη τον Απρίλιο για την αρχική κινητοποίηση των 426 εκατομμυρίων βαρελίων, εκ των οποίων 499 αφορούσε κινητοποίηση αποθεμάτων κατά αύξηση παραγωγής μεταξύ των κρατών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Από αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή έχει ήδη διοχετευτεί. Στην Αμερική από τα 172 εκατομμύρια που τους αναλογούσαν έχουν διοχετευτεί πάνω από τα 136 αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα, υπήρχαν χθες τις δηλώσεις του Φατίχ Πιρόλ, του εκτελεστικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ότι αν χρειαστεί θα πάμε και σε μια δεύτερη δόση, κάτι το οποίο από ό,τι διαβάζουμε στον τύπο έχει θέσει προς συζήτηση και η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες στο πλαίσιο και του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο χθες.
0: Τα παγκόσμια αποθέματα αυτά από τα οποία αποδεσμεύονται τώρα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, πόσα είναι?
14: Δεν υπάρχουν παγκόσμια αποθέματα.
0: Είναι άθροισμα των επιμέρους, έτσι. Άθροισμα των επιμέρους.
14: Ας σας απαντήσω. Παγκόσμια αποθέματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν εθνικά αποθέματα στην Κίνα και στην Ινδία, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ με ακρίβεια. Mm. Υπάρχουν εκτιμήσεις για αυτό, με την Κίνα να φτάνει, να φτάνει από το 1 έως το 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια. Τα αντίστοιχα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ήταν γύρω στα λίγο πιο κάτω από 1 δισεκατομμύριο όταν ξεκίνησε η κρίση και έχουν πλέον κινητοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ποτέ άλλωστε στην ιστορία του οργανισμού, ο οποίος το 1974 δεν έχει γίνει ανάλογη κινητοποίηση. Και αυτά αναφέρονται στα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα, τα οποία είναι κρατική περιουσία. Ανήκουν στο δημόσιο. Είτε το φυλάει το δημόσιο σε εγκαταστάσεις όπως στις ΗΠΑ που ανήκουν στο δημόσιο και τα οποία τα διαχειρίζεται το Strategic Petroleum Reserve, που είναι μια ειδική κρατική υπηρεσία, του Υπουργείου Ενέργειας της Αμερικής, είτε όπως γίνεται στην Ελλάδα, φυλάσσονται στις αποθήκες, στους αποθηκευτικούς χώρους των δηλητηρίων της χώρας και της Motorola και των ελληνικών πετρελαίων.
0: Εδώ τα δικά μας θεωρούνται ιδιωτικά αποθέματα, αλλά στρατηγικά.
14: Όχι, είναι κρατικά αποθέματα και αποθηκεύονται στις αποθήκες των δηληστηρίων.
0: Ναι, κατανοητό, μάλιστα. Άρα αυτό που λέμε γενικώς στρατηγικά αποθέματα είναι το άθροισμα των εθνικών αποθεμάτων χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα.
14: Ακριβώς.
0: Και ποιος αποφασίζει ποιος θα αποδεσμεύσει πόσα?
14: Σε ό,τι αφορά την Κίνα, είναι απόφαση εθνική. Ουδέποτε η Κίνα δίνει στοιχεία. Υπάρχουν εκτιμήσεις για το πόσα έχουν κινητοποιηθεί, που κυμαίνονται μεταξύ 50 και 80 εκατομμυρίων βαρελίων. Έναντι 172 που είναι οι ΗΠΑ, 400 που είναι ολόκληρος ως χώρες του ΟΣΑ. Οι χώρες του Οργανισμού Ενέργειας, κατά βάση είναι οι χώρες του ΟΣΑ, αν και δεν υπάρχει απόλυτη ταυτοσιμότητα μεταξύ των δύο οργανισμών. Mm-hmm. Η απόφαση των εθνικών είναι εθνική απόφαση. Η απόφαση του ΟΣΑ θέλει η ειδική πλειοψηφία που λαμβάνεται στα πλαίσια της Διοικητικής Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπου εκεί πέρα σχεδόν τίποτα δεν γίνεται αν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη με ΗΠΑ, διότι έχει δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ψήφων, καθώς είναι και ο μεγαλύτερος τροφοδότης του προϋπολογισμού του οργανισμού. Γι' αυτό και ακριβώς έχει αυτή την επιρροή και τη δύναμη. Ακόμα και όλοι οι Ευρωπαίοι δηλαδή ταχθούν αντίον μια απόφαση, οι Αμερικανοί μπορούν μονομερές λίγο πολύ να τον μπλοκάρουν. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα πλέον έκειται στο γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει συζήτηση στις ΗΠΑ και για περαιτέρω αξιοποίηση, η συζήτηση αυτή έχει πολιτικοποιηθεί. Και έχει πολιτικοποιηθεί στην αιτία δύο γεγονότων. Το πρώτο έχει σχέση με το ότι παρά το γεγονός ότι η Αμερική είναι σχεδόν αυτάρκης ό,τι αφορά τις εισαγωγές αργού και εξαγωγικής ό,τι αφορά τις εξαγωγές προϊόντων χώρα, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται παντού. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικάνους αυτή τη στιγμή σε μια και στις μεσοδυτικές πολιτείες και στο Νότο, που είναι τα προπύργια τους, εντάξει, ιδιαίτερα σε κούρσες κρίσιμες όπως είναι η Γερουσία, είτε αφορά την Ατλάντα, είτε αφορά την Αλάσκα ακόμα, που είναι η πετρελοπαραγωγική πολιτεία, είτε αφορά άλλες κάποιες μεσοδυτικές πολιτείες, αλλά και πολλές αγροτικές πολιτείες που βασίζονται στην αγροτική παραγωγή, όπου οι τιμές δίζελ έχοντας φτάσει σε ιστορικά, σε πρωτοφανή επίπεδα, ξεπερνώντας τα 8 δολάρια του γαλόνι σε ορισμένες περιπτώσεις, με 6,5 μεσοσταθμικά διαπολιτιακά, να έχουν σοβαρό πρόβλημα επανεκλογής, πολιτικής επιβίωσης. Αυτοί ασκούν μια πίεση στον Τραμπ, καλλιεργώντας και τα μονομερή αντανακλαστικά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει στα κανάλια της Αμερικής μια δημόσια συζήτηση για το αν και κυρίως το πότε θα πρέπει να επιβάλλουμε αυτό το εμπάργκο, έστω και για μερικές μέρες, μιλάνε για 2 με 3 μήνες, των εξαγωγών δίζελ, προκειμένου να πέσουν οι τιμές στο εσωτερικό και να υπάρχει μια ελάφρυνση εν ώψη των εκλογών. Εδώ πέρα ο Τραμπ κάποια στιγμή τοποθετήθηκε θετικά. Με το που τοποθετήθηκε θετικά, αυτό αύξησε τις τιμές δίζελ στην Ευρώπη γύρω στο 8% μέσα σε μερικές ώρες. Και είναι κατανοητό το γιατί εισάγουμε το 11% των αναγκών μας δίζελ από τις ΗΠΑ και περίπου το 20 με 22% των αναγκών μας σε αργό πετρέλαιο. Η μετατόπιση η οποία έχει γίνει είναι πρωτοφανής. Κάτι τέτοιο δεν υπήρχε στην ιστορία της Ευρώπης το 1950, κύριε Καλαρίτη. Ως εκ τούτου, το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν ο Τραμπ αποφασίσει να κάνει αυτή την κίνηση, η οποία θα έχει εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα ωφέλη, εάν έχει, δεδομένου ότι η διακύμιση των τιμών προϊόντων και του ντίζελ είναι παγκόσμια. Αν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή αφαιρέσουν από τις διεθνείς αγορές 1,5 εκατομμύρια βαρέλια από τα 8 εκατομμύρια που διακινούνται μέσω θαλάσσης, αυτό θα επηρεάσει σε κάποια στιγμή, σχετικά γρήγορα, και τις τιμές στο εσωτερικό της Αμερικής. Δηλαδή θα προβάλλουν τα πόδια τους με τον τρόπο αυτό θέλουν να τα κάνουν. Οπότε από τη μία πλευρά ακούγεται, και αυτό του λέει και ο Ντάν Μπέργκεν, ο Υπουργός Εσωτερικών, που είναι υπεύθυνος και επικεφαλής του Συμβουλίου της Ενεργειακής Κυριαρχίας, όπως το έχει ονομάσει ο κ. Τραμπ, αλλά και ο Υπουργός Ενέργειας, που έχουν ταχθεί δημοσίως ενάντια σε αυτή την πίεση που απαιτεί η βάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και κάποιες τοπικές ηγεσίες για δικά τους ιδιωτελείς συμφέροντα. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αυτό το οποίο ανέφερε χθες ο Γιώργενσεν είναι ότι έχει ξεκαθαρίσει σε πολύ υψηλούς τόνους, μάλιστα αναφέρει, προς τον Αμερικανό ομολογό του ότι δεν θα κάνει κανένα καλό το να υπάρξει κάποια μορφή αμερικανικού εμπάρκου προς εξαγωγές στην Ευρώπη και δεν θα ωφεληθεί κανένας από αυτό. Λέγοντας ότι ο ίδιος ο κύριος Ράιτ, μεταφέρω τις δηλώσεις του Γιώργενσεν τώρα, είχε πει ότι συμφωνεί μαζί του.
0: Να πω ότι ο Ράιτ είναι ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών.
14: Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Κρις Ράιτ. Ο οποίο είναι θετικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχει ένα τόσο κυκλοθυμικό πρόεδρο όπως τον Τραμπ, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Ένας από τους λόγους. Συγγνώμη.
0: Πόσο είναι, 1,5 εκατομμύριο είναι αυτό που εξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ημερησίως? Αυτό, πάει, αυτό που πηγαίνεται παγκοσμίως.
14: Παντού, αλλά και σε ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει και
0: στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και εσωτερικά καταναλώνουν οι ίδιοι από την δική του παραγωγή 6,5 εκατομμύρια βαρέλια, πόσο?
14: Όχι. Δεν είναι 6,5 εκατομμύρια, είναι το σύνολο των παγκοσμίων διαθέσιμων ροών
0: δίζελ.
14: Όχι οι αμερικανικές εξαγωγές. Οι αμερικανικές εξαγωγές είναι το 1,5 από τα 8 εκατομμύρια που διατίθενται στις αγορές.
0: Μάλιστα.
14: Η κατάσταση με τη Ρωσία και τον κόλπο πήγαινε το κακό στο χειρότερο, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και ειδικότερα το δίζελ. Το μόνο θετικό σημείο είναι ότι ξανά άνοιξε ο αγωγός προς το Γιάμπου με περίπου 2 εκατομμύρια δυναμικότητα από 7 αρχικά, οπότε οι εξαγωγές κάπου εκεί βρίσκονται και αν. Ό,τι χάσαν από το Γιάμπου οι Σαουδάραβες λένε ότι το περνάνε μέσα από το Περσικό κόλπο, μέσα από την Ομανική δίωδο, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί επί του πεδίου και επί των τιμών. Αλλά εκεί φαίνεται ότι το Ιράν αρχίζει και έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά του να ελέγξει τις ροές και να παρεποδίσει τις ροές. Δεν έχει ξαναγίνει κάποιο επεισόδιο πρόσφατα σε σχέση με την στόχευση, επιτυχημένη στόχευση δεξαμενών πλοίων που διέρχονται μέσα τη Ομανική δίωδου. Κάτι το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι εάν οι Ιρανοί θα θέλουν να κορυφώσουν, θα πάνε να χτυπήσουν, να κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Και η μεγάλη ζημιά είναι να κάνουν επιθέσεις τύπου σαν και αυτές που έγιναν από το Ιράκ εναντίον του αγωγού ΑΠΚΕΚ Γιάμπου ή και σε ακόμα πιο κρίσιμες υποδομές όπως είναι το ΑΠΚΕΚ, όπως είναι τα παιδεία, όπως είναι πλέον η αχίλια φτέρνα της αχιλίου φτέρνας του συστήματος που είναι το πετρελαϊκό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Mm. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λυθεί με κάποιο τρόπο διπλωματικά αυτό το κομμάτι. Γιατί σας λέω, αν το Ιράν συνειδητοποιήσει ότι χάνει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, που φαίνεται ότι έχει χάσει ένα μέρος του ελέγχου αυτού, αν δούμε αν επιβεβαιωθούν πραγματικά οι ροές που λέγονται ότι περνάνε μέσα από το Ορμάν, και εάν δει ότι η αμερικανικός αποκλεισμός, ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζει, το οποίο του δημιουργεί πρόβλημα όπως τις εξαγωγές του κυρίως, όχι ως προς τη δυνατότητα να συντηρηθεί η οικονομία, γιατί οι ροές προς την Κασπία και την Κεντρική Ασία προς Κίνα μέσα από τα ειδικά δίκτυα και τα ναυτικά δίκτυα μέσα από την Κασπία συνεχίζονται κανονικά. Σου τα έχουν αυξηθεί χωρίς να αντικαταστήσουν τι θα μπορούσε το Ιράν να πάρει από τον Νότο ή να στείλει από τα λιμάνια του. Καταλαβαίνετε ότι η επόμενη λογική εξέλιξη, η κίνηση του Ιράν, αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και σε συνεργασία με τους Χούθη, που πλέον σε πολύ καλή θέση να το κάνουν, να πάνε να κάνουν, να χτυπήσουν, να κάνουν πολύ απλά ό,τι έκαναν και στο Κατάρ τον Απρίλιο, και να πάνε να θέσουν εκτός λειτουργία μόνιμα μια μεγάλη στρατηγική εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, υποχρεώνοντας με τον τρόπο αυτό τη Σαουδική Αραβία να πέσει τα γόνατα έναντι του Τραμπ και να του παρακαλέσει να βρει μια λύση που θα συμφέρει το Ιράν. Αυτή είναι η ιρανική προσέγγιση. Mm. Κατά πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει, μένει να αποσαφηνίσει, δεδομένου ότι ο κύριος Σαλμάν έκανε κάποιο αίτημα, αν δεν ξέρουμε αν ήταν γονατιστό ή όχι. Όπως έχει ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτηρίσει με πιο χίδιν τρόπο,
0: ναι,
14: η στάση του βασιλέα, του ουσιαστικά του ναι, βασιλεύοντος ουσιαστικά της Σαουδικής Αραβίας, όταν του ζήτησε να το προστατεύσει από τους Χούθη, και ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά σφύριξε αδιάφορα.
0: Ναι. Και είπα ότι με τους Χούθη έχουμε διαβεβαίωση ότι δεν θα χτυπήσουν αμερικανικά πλοία, δεν θα τους χτυπήσουμε κι εμείς. Οπότε όλα καλά.
14: Οπότε κόφτε το λαιμό σας. Δεν ξέρω οι φίλοι μας οι Τούρκοι τι κάνουν. Πού είναι, η αρμάδα του κυρίου Ερντογκάν? Δεν είναι καθοδόν προς το Γιάννου αυτή τη στιγμή να σώσει τη Σαουδική Αραβία? Νομίζω, και να πολεμήσει τους Χούθη και το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως ορισμένοι λέγανε εδώ στην Ελλάδα, τη συγκροτείται κτλ.
0: Πρέπει να ήταν η πιο ταχύκαυστη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ αυτή τη ΜΕΚΑ. Στη μία που ανακοινώθηκε και τη δεύτερη που καταργήθηκε στην πράξη de facto. Ο ένας κοιτάει αριστερά, η Τουρκία, και ο άλλος δεξιά, το Πακιστάν. Η Σαουδική Αραβία τώρα ψάχνει να βρει πού πήγε η συμφωνία τη ΜΕΚΑ. Γι' αυτό και ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μαζί με άλλες 10 αραβικές χώρες, τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, σε μια κρυφή συνάντηση, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά έγινε, στην οποία δεν ήταν ούτε η Τουρκία ούτε το Πακιστάν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη.
14: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ. Θεόδωρος Τσακίρης, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλάρης, επιστρέψαμε. Τώρα ας παραμείνουμε στο πεδίο της ενέργειας, μετά τα ενδιαφέροντα μας είπε ο Θεόδωρος Τσακίρης για το τι γίνεται σε σχέση με τα ελλείμματα στην Ευρώπη και το πώς διαμορφώνει τιμές, ειδικά το τι θα γίνει με τα στρατηγικά αποθέματα αν αποφαστεί δεύτερο κύμα αποδέσμευσης. Πάμε τώρα σε μια πτυχή την οποία δεν έχουμε συζητήσει, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια εξέλιξη εκεί, η οποία έχει σημασία και θα καταλάβετε γιατί. Γιώργος Αουδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος, χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Λαμπρό.
0: Υπάρχει συζήτηση για το διεθνές ενεργειακό μείγμα, για το παγκόσμιο, αναθεώρηση του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος, δηλαδή τι χρησιμοποιείται και πώς πρέπει πλέον να διαμορφωθεί, φυσικό αέριο, πυρηνικά κλπ. Λιγνητής.
1: Τώρα, συζητήσεις δεν ξέρω αν γίνονται, που ξέρω δηλαδή, αλλά εγώ βλέπω τι κάνουν οι market makers, τι κάνουν οι brokers, τι κάνουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στην αγορά, που αυτοί, ξέρεις, δεν αναλώνονται σε συζητήσεις, πράττουν αυτά τα οποία βγάζουν συγκεκριμένη μαθηματική τύπη που χρησιμοποιούν και βγάζουν συγκεκριμένες στρατηγικές που χρησιμοποιούν. Και εδώ βλέπουμε, Λάμπρο, ότι έρχεται μάλλον αυτό που λέει και το τραγούδι, η εκδίκηση της γυφτιάς. Έρχεται η επιστροφή του άνθρακα. Δυστυχώς.
0: Το μείγμα. Με ποιο τρόπο, πώς αποτυπώνεται αυτό μάλλον?
1: Κοίταξε, έρχεται, εγώ όπως το βλέπω τώρα δηλαδή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παγκοσμίω στο ενεργειακό μείγμα, τις επιλογές της Κίνας κυρίως, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπω ότι αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει τον άνθρακα ως τελειωμένο, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αναγκαστούν να τον ξανασυζητήσουν πάλι. Έτσι. Γιατί θέλω να πω, για να γίνει κατανοητό, εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος στηρίζεται σε δύο πράγματα. Είναι αυτό το περιθώριο, η διαφορά που ονομάζουμε clean spark spread και το άλλο που ονομάζουμε clean dark spread. Τι είναι το clean spark και το clean dark? Το spark είναι το περιθώριο που απομένει σε μια μονάδα φυσικού αερίου, ονομάζεται clean spark. Δηλαδή, όταν γίνονται οι υπολογισμοί, πόσο μας κοστίζει αυτό το πράγμα, η διαφορά δηλαδή. Και το δεύτερο είναι το περιθώριο για τη μονάδα άνθρακα, που ονομάζεται dark, γιατί είναι μαύρος ο άνθρακας, ας πούμε έτσι, και ονομάζεται clean dark spread. Αυτά τα δύο.
0: Το spread είναι το, να το διευκρινίσουμε, όχι spark, spread είναι το περιθώριο, ναι.
1: Ναι, το spread είναι το περιθώριο, ναι. Διαφορά, έτσι, ναι. Η απόσταση, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Το clean είναι το καθαρό, που προέρχεται δηλαδή από την έννοια της πράσινης, έτσι καθιερωθήκαν αυτή η έννοια της πράσινης ενέργειας. Τώρα το spark, επαναλαμβάνω, αφορά τις μονάδες φυσικού αερίου, το dark αφορά τις μονάδες άνθρακα.
0: Το clean, το spark ή white?
1: Το dark. Και τα δύο clean είναι, καθαρά είναι, γιατί υπολογίζονται με βάση την πράσινη, ας το πούμε.
0: Και τι δείχνει τώρα, δείχνει ότι επανέρχεται ο λιγνίτης, ο άνθρακας?
1: Ναι. Τώρα πρόσεχε να δεις, αυτά τα δύο spread πώς τα χρησιμοποιούμε, όταν το φυσικό αέριο ακριβένει τόσο πολύ, ο άνθρακας μπορεί να προσφέρει στους market makers καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, αφού ακόμα και αν προσθέσουμε το κόστος των ρήπων. Το κόστος, το penalty δηλαδή, αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι μια εναλλακτική ο άνθρακας, η οποία είναι πάρα πολύ εγωιτευτική.
0: Συγγνώμη, δηλαδή η αγορά βλέπει ότι το φυσικό αέριο στην τιμή που έχει φτάσει τώρα καθιστά ελκυστικό τον άνθρακα, ακόμα και με τις ποινές,
1: ναι,
0: τα πρόστιμα ρήπων.
1: Σιγά σιγά, έχει ξανασυμβεί βέβαια στο παρελθόν, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τώρα, αλλά σιγά σιγά, και όχι απλά το βλέπει η αγορά, αυτό καταγράφεται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή εγώ είδα κάποια στοιχεία του ICIS, που επεξεργαζόμαστε συχνά στοιχεία από αυτούς. Οι μονάδες άνθρακα και λιγνίτη αυτή τη στιγμή είναι κατά μέσο όρο πιο κερδοφόρες στη λειτουργία τους από τις αντίστοιχες μονάδες αερίου. Και όταν λέω το βλέπουμε συχνά, αυτό δεν είναι πολύ συχνά. Τελευταία φορά που το είχαμε δει αυτό ήταν το 2024. Για το λόγο αυτό, Λάμπρο μου, είναι, εγώ προσωπικά είμαι ανάμεσα σε αυτούς που εκτιμούν ότι η παραγωγή του ηλεκτρισμού από άνθρακα κατά πάσα πιθανότητα στο προσεχές διάστημα μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 25% για το επόμενο εξάμηνο. Αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση, έτσι δεν σημαίνει κανένας ότι πρέπει να συμφωνήσει και μαζί μου κιόλας. Αλλά αυτό γιατί είναι μονόδρομος? Διότι με αυτόν τον τρόπο αυτοί που ρυθμίζουν την αγορά θα αντισταθμίσουν μέρος της υποχώρησης της παραγωγής από αέριο. Έτσι το τονίζω αυτό, ότι είναι μια εκτίμηση που αφορά.
0: Στην ουσία είναι hedging, κάνουν ενεργειακό.
1: Ναι, και είναι επειδή αυτό το πράγμα βλέπουν ότι του συμφέρει οικονομικά. Εδώ όμως αυτό, άπαξ και δικαιωθώ και γίνει, γιατί όχι απλά έχουν αρχίσει συζητήσεις, παίρνονται στο μαθηματικό τύπο αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί κανένας να τα αφισβητήσει. Αν αυτό λοιπόν συμβεί, τότε έχουμε μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Που ναι, μεν το μερίδιο του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε πέσει στο 9,2 για όλο το 2025, συζητάω. Η σημερινή στροφή όμως αφορά, ξέρεις, ποιες χώρες, αυτές που μας έβαλαν εμάς να καταργήσουμε τον άνθρακα. Και πρώτη-πρώτη η Γερμανία. Εκεί λοιπόν στη Γερμανία, οι τελευταίες εναπομείνασες μονάδες, εγώ αναμένω να πλησιάσουν στην πράξη τα ωραία λειτουργία τους το τελευταίο τρίμηνο που ξεκινάμε μεθαύριο. Το φετινού έτους, έτσι μιλάμε τώρα για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
0: Άρα επειδή έχουν ζοριστεί από τις τιμές του φυσικού αερίου και την έλλειψη των φορτίων, το γυρνάνε στον άνθρακα.
1: Γιατί επιμένω εδώ πολύ καιρό και μιλάω για την τιμή της χοντρικής του φυσικού αερίου και παρακάμπτω τις τιμές ελληνικής. Διότι αν η τιμή, το άγχος με εμένα ήταν, τώρα πια δεν είναι, γιατί εκεί είπαμε, αν η τιμή του φυσικού αερίου αυξηθεί ξανά, για παράδειγμα χώρες όπως η Γερμανία, δεν θα μπορεί να προσθέτει επάπειρον παραγωγές από διάφορα μήματα και πολλές από τις παλιές μονάδες αυτές, ναι μεν έχουν κλείσει, αλλά έχει αυτές που έχει. Άρα τι θα κάνει, θα τις θέσει σε λειτουργία. Δηλαδή αυτό το οποίο φωνάζω εδώ και χρόνια είναι ότι μην δαιμονοποιείτε τις παλιές πηγές ενέργειας, μην δαιμονοποιείτε τον άνθρακα, διότι σε περιόδους κρίσης τέτοιου είδους πηγές έχουν πολύ μεγάλη αξία, ειδικά όταν καίγεσαι για ενέργεια και όταν τη χρειάζεσαι. Και τι ανακάλυψε η Ευρώπη σήμερα και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εφόσον ακριβένει το εισαγόμενο φυσικό αέριο, και αυτό δεν παράγουμε εμείς, ούτε και κάνουμε σοβαρές κινήσεις για να αυξήσουμε την παραγωγή μας σε κοιτάσματα που έχουν όπως τα ελληνικά, τα κυπριακά, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν τι της μένει, της μένει η δυνατότητα της χρήσης ενός εγχώριου καυσίμου που το έχει δηλαδή στο έδαφος της είναι, γιατί θα λειτουργήσει ένα πρόσθετο περιθώριο στις επιλογές της. Δεν έχει και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε να κάνει.
0: Θυμίσου Γιώργο την αλληλουχία.
1: Ναι, συγγνώμη, αλλά θα προσθέσει και ότι 31 Δεκάτου τώρα θα ενεργοποιηθεί η τελευταία δέσμη των κυρώσεων, οι οποίες απαγορεύουν κάθε εισαγωγή φυσικού αερίου από την Ρωσία. Λοιπόν, άρα δεν έχεις δικό σου φυσικό αέριο, δεν έχεις τη δυνατότητα στο τέλος του τριμήνου και μετά να εισάγεις φυσικό αέριο από την Ρωσία, γίνεται πιο ελκυστικός ο άνθρακας, άρα τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Γιατί νομίζω ότι θα κάνουν η παραγωγή και γενικότερα οι χώρες μπροστά σε αυτό το διέξοδο.
0: Θα κάψουν ό,τι χρειάζεται, ακόμα και τα επιπλέον τους. Θυμίσω την
1: αλληλουχία
0: την αλληλουχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι διόλου περίεργο, γιατί έριξε την Ευρώπη στα βράχια, στα ενεργειακά βράχια. Είχε την μονομανία με την πράσινη ενέργεια, όχι ως μέρος του μείγματος, αλλά ως αποκλειστική πηγή. Πολύ ωραία. Έγινε αγώνας για να μπει στην καθαρή ενέργεια. Όταν άρχισαν τα ζόρια, γινόταν αγώνας για να μπει στην καθαρή ενέργεια η πυρηνική ενέργεια. Μετά από αρνήσεις κλπ. Μπήκε. Μετά δεύτερος αγώνας για να συμπεριλάβει το φυσικό αέριο, το οποίο αρνείται, είχε δαιμονοποιήσει, είχε ενοχοποιήσει, κυνηγούσε κλπ. Πάει γι' αυτό. Και τώρα πάμε στον άνθρακα, δηλαδή πίσω στο Μουντζούρι.
1: Εδώ όμως έρχεται ένα ερώτημα που αφορά εμάς. Όταν λέω εμάς, εννοώ την Ελλάδα. Έτσι. Διότι ο ΑΕΣ, ο Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, έπαψε οριστικά να λειτουργεί το Μάιο του 2026, μετά από 42 χρόνια. Και σε ρωτάω, Λάμπρο, γιατί.
0: Και σε περίοδο γεωπολιτικής κρίσης.
1: Δεν είμαι αυτά τα
0: που
1: πράγματα.
0: Ξέρεις, που ξέρεις ότι η γεωπολιτική κρίση αυτή μπορεί να εξελιχθεί έτσι χειρότερα, όπως και έγινε, και να έχει ενεργειακή κρίση. Σωστό.
1: Μα δε πού ήταν αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, πού ήταν το 2024, αγέννητοι ήτανε. Είναι δύο χρονών, τους βάλαμε στις καρέκλες να διοικούν τις εταιρείες. Πριν δύο χρόνια δεν είχαν δει πάλι ότι ο άνθρακας είχε γίνει φθηνότερος από το φυσικό αέριο και ήταν για πολύ καιρό, δηλαδή ήταν ελκυστικός. Αλλά και μετά δεν είδαν, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο άνθρακας είχε γίνει ακριβότερος από το φυσικό αέριο και συνέχιζε η παροιμία που λένε στη Σμυρνή με την τρελίτσα μου γεμίζει την κυλίτσα μου. Δύο αντίστροφες περιπτώσεις. Και στη μία, στην καλή περίπτωση, και στην κακή περίπτωση, χρειαζόμαστε τον άνθρακα. εμείς, γιατί μια, πώς το λένε, μια μονάδα με ονομαστική ισχύ 1595 MW, λάμπρο, που υπήρχε η δυτική εγκατάσταση που κάλυψε στην Ελλάδα για δεκαετίες τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της χώρας. Παρήχε θερμότητα, παρήχε τηλεθέρμανση στην Κουζαλή. Γιατί πήγαμε και την κλείσαμε? Ποιος ο λόγος?
0: Λοιπόν, όταν αυτά θα απαντηθούν και θα απαντηθούν.
1: Κάτσε, έχει και ένα άλλο. Μισό, δεν σου τρώω την εκπομπή σου, αλλά έχει και ένα άλλο. Έτσι. Εδώ στις 18 Ιουνίου φέτος, τρεις γιγάντιοι καδοφόροι εξκαφείς ανατινάχτηκαν με ελεγχόμενες.
0: Ναι, το είπαμε, το κάναμε θέμα. Το κάναμε θέμα. Το είδαμε.
1: Μπράβο. Αυτό πρόσεξε, επειδή μπερδεύεται ο κόσμος, δεν έχει σχέση αυτές οι ανατινάξεις με τον Άγιο Δημήτριο. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι στο λιγνητορυχείο της Μαυροπηγής αυτό το πράγμα. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Αλλά ήταν όμως μηχανήματα μιας αλυσίδας εξόρισης του Δημήτρη. Εδώ, εγώ δεν μπορώ να προσπαθώ να υποκαταστήσω την διοίκηση της ΔΕΗ. Αλλά εγώ κάνω μια ερώτηση. Αυτό το πράγμα φτιάχτηκε με λεφτά των Ελλήνων. Για να επιλέξει να το καταστρέψει, υπάρχει κάποια μελέτη η οποία λέει ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί? Τι μόνο έτσι θα μπορούσε να καταστραφεί?
0: Τι εννοείς ότι δεν υπάρχει τεχνική μελέτη? Φαντάζομαι υπάρχει. Φαντάζομαι υπάρχει τεχνική μελέτη.
1: Εγώ νομίζω ότι παρότι έχει ερωτηθεί, γιατί υπάρχουν και νομίζω κάποιες νομικές κινήσεις από κατοίκους εκεί της περιοχής, και παρότι έχει ερωτηθεί, εγώ δεν έχω βρει απάντηση κάτι που να λέει ναι, έχουμε αυτή την τεχνική μελέτη που λέει ότι αυτό το πράγμα μόνο να καταστραφεί. Μπορεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί.
0: Τι λέει, σηκώθηκε κάποια μέρα και λέει παιδιά να το βγάλουμε, να το ανατινάξουμε, και λέει δεν το ανατινάζουμε. Εντάξει, το βρίσκω.
1: Δεν στείλανε και κανένα F-16 να βομβαρδίσουν, να κάνει και λίγο ασκήσει ο στρατό. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή υπάρχουν πολλά και ένα λάμπρο εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, μια και το θα το ψάξουμε. Γιώργο, είναι σημαντικό. Εγώ θεωρώ σε αυτόν ότι υπάρχει τεχνική μελέτη. Ευχαριστούμε Γιώργο, επανερχόμαστε.
1: Εγώ είμαι περίεργο, δεν γνωρίζω αν υπάρχει δεν υπάρχει, για να μην γίνει καμία παρανόηση. Την έχω ψάξει, δεν την έχω βρει. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να βγουν και να μας πούνε οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι ότι ναι, κύριε, εδώ υπάρχει αυτή η μελέτη. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να το καταστρέψουμε. Διότι αυτό ήταν και πολύ άσχημη εικόνα επικοινωνιακά. Πάρα πολύ άσχημη εικόνα.
0: Πάρα πολύ.
1: Και δεν συνάδει με τις εξελίξεις που δεν τις βλέπουμε τώρα. Δηλαδή η κίνηση αυτή που γίνεται με τον άνθρακα, με τα σπρέτς, δεν συμβαίνει τώρα. Είναι προήμιο της ιστορίας που ξεκίνησε το 2024.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργο Σαββαδάλης, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά είναι εντεκομένα, αλλά προς Καλαρίτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε σήμερα την αεροπειρατεία, την απόπειρα αεροπειρατείας και την απόπειρα να ρίξει ο ένας από τους δύο πιλότους της Air Dubai στο Τελαβίβ. Αυτός ήταν ο στόχος. Μενέλα Στασιόπουλο, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είχαμε την αεροπειρατεία, απεφεύχθη, αλλά εδώ γίνονται διάφορα ερωτήματα και για τον έλεγχο που γίνεται στο ποιοι πετάνε αυτές τις πτήσεις οι οποίες είναι...
1: Όσο περνάνε οι ώρες, γιατί υπήρξαν και πολλές ώρες οι οποίες ήταν πολύ ομιχλώδεις, φωτίζονται πράγματα, υπάρχουν και δημόσιες τοποθετήσεις και από την πλευρά του Νετανιάχου, γίνονται ορισμένες ανακρίσεις στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε δηλαδή επίσημες ανακοινώσεις. Τι δείχνουν αυτές οι ανακοινώσεις? Ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε μία περίπτωση όπου ένας από τους δυο πιλότους, ο οποίος προερχόταν από το Ομάν, θα έριχνε το αεροπλάνο σε Ισραήλ. Δηλαδή πάμε σε πράγματα που τα έχουμε δει το 2001 να συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη και αλλού στην Αμερική. Τώρα αρχίζουμε να τα ξαναβλέπουμε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας. Βλέπουμε ότι το αεροπλάνο από την άλλη είχε και δεύτερο πλήρωμα. Αυτά πρέπει να είναι στα μέτρα ασφαλείας που
0: ακούγονται. Είναι στα μέτρα ασφαλείας. Είναι, ναι, στα μέτρα ασφαλείας.
1: Δηλαδή, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι φιάλτες από το παρελθόν σε μια περιοχή πολύ δύσκολη, πολύ ταραγμένη και πολύ και εμπόλεμη ουσιαστικά. Και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε και τι ακόμη θα συμβεί.
0: Εδώ, επειδή το ανέφερε, να το πούμε ότι στις πτήσεις προς το Ισραήλ οι Ισραηλοί βάζουν στους επιβάτες, δεν είναι κανονικοί επιβάτες, βάζουν πάντα εφεδρικούς πιλότους που δεν φαίνονται σαν επιβάτες. Βάζουν πιλότους, βάζουν ανθρώπους των λεωφορείων,
1: βάζουν ανθρώπους
0: του στρατού κλπ.
1: Ασφαλείας, ναι.
0: Γιατρούς.
1: Τώρα βλέπουμε ότι βάζουν και πληρώματα. Ναι.
0: Γιατρούς, δηλαδή πάντα υπάρχει μια ομάδα που δεν φαίνονται, είναι σαν επιβάτες, που είναι πιλότοι, στρατιώτες των υπηρεσιών, γιατροί κλπ.
1: Το φαινόμενο, το γεγονός αυτό, το περιστατικό αυτό. Είχε αίσιον τέλος βέβαια, αλλά μας ανησυχεί για μια νέα τρομοκρατία με αφετηρία πάλι τη Μέση Ανατολή. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, βλέπουμε ότι τα εργαλεία είναι τα ίδια εφιαλτικά. Επίσης, ταυτόχρονα μας ανησυχεί η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ.
0: Σήμερα, τελευταία μέρα φύγανε.
1: Τελευταία μέρα σήμερα. Είναι μια απόφαση η οποία είναι στρατηγική από την πλευρά των Αμερικανών, διότι είχε ληφθεί επί προεδρίας Biden το 24, δεν άλλαξε κάτι επί προεδρίας Trump και βλέπουμε ότι υλοποιείται παρά τα όσα λέγονταν τους προηγούμενους μήνες σε απόλυτο βαθμό. Φεύγουν ύστερα από 23 χρόνια, επίσης ηττημένοι με 4.500 νεκρούς και κάνουν κάτι ανάγκη με όλα τα μέτωπα ανοιχτά και το Ιράκ ανοιχτό. Βλέπουμε δηλαδή μια αναλογία με το Αφγανιστάν, με την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν. Απλά εδώ όλα ήταν προγραμματισμένα και καθόλου ευνηδιαστικά.
0: Πάντως το μέλλον του Ιράκ δεν προδιαγράφεται
1: ενιαίο.
0: Έτσι φαίνεται ότι πάει για τριχοτόμηση.
1: Το ότι το κάνουν οι Αμερικανοί και γι' αυτό πάμε και στην αναλογία με το Αφγανιστάν, αφήνοντας πίσω τις Ιρανικές πολιτοφυλακές, οι οποίες στην ουσία είναι και στρατιωτικά κομμάτια ολόκληρα, από τα οποία μάλιστα επλήγει προελάχιστον εβδομάδων
10: ο αγωγός, ο κεντρικός αγωγός, ο σημαντικός αγωγός East West στη Σαουδική Αραβία.
0: Πριν από λίγο μου στείλαν ένα βίντεο από μια ογκώδη διαδήλωση της Χεσμπολάχ του Ιράκ, των Σιητών, να το πούμε απλά.
10: Εκεί τα αφήνει. Στους Σιήτες τα αφήνει το Ιράκ στην ουσία.
0: Το ένα κομμάτι. Οι Κούρδοι θα φύγουν, θα πάρουν τα...
10: Οι Κούρδοι απ' την άλλη εντυπωσιάζει διότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί πιέσανε τις Συριακές Κουρδικές δυνάμεις να ενταχθούν
0: στις
10: Συριακές δυνάμεις. Με αυτό που κάνουν, αν σκεφτούμε πιο πονηρά, μάλλον με έτσι πιο... Μην μείνουμε στο παρόν.
0: Ποιες
10: είναι οι κινήσεις.
0: Σωστά.
10: Οι κινήσεις είναι ότι θα έχουμε περιδίνηση στη Μεσοποταμία. Δηλαδή, αυτό που βλέπαμε στη Συρία και το παρακολουθούμε από τη μια πλευρά, βλέπουμε τώρα ότι αφήνονται πάρα πολύ, αφήνεται χώρος, δηλαδή το Ιράκ το ένα κομμάτι, θα δούμε τι θα γίνει με το Κουρδιστάν, το οποίο το έχουν αποδυναμώσει από πλευρά ένοπλων δυνάμεων από την πλευρά της Συρίας, το αφήνουν στο Ιράν. Αυτό συμβαίνει.
0: Και είπε να το πούμε, επειδή συμφωνώ με τις σκέψεις, είναι πονηρή αυτή η εξέλιξη, γιατί αφήνει χώρο, να το πούμε απλά, στους Κούρδους να αυτονομηθούν. Μάλιστα βγήκε ο Μπαρζανί, αφού έψεξε τους Αμερικανούς, λέγοντας μας δημιουργήσατε ελπίδες, προσδοκίες κλπ. Και τώρα φεύγετε. Είχαν δημιουργήσει, να πούμε, ότι και στο Ερμπίλ υπήρχε το αμερικανικό προξενείο, ένα τεράστιο κτίριο, έτσι, το οποίο παρέμπεσε σε μελλοντική πρεσβεία. Όχι σε,
10: το Ερμπίλ θα μείνει αυτό. Δεν θα το...
0: Θα μείνει, ναι, θα
10: δεν
0: μείνει.
10: Δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό ότι το Ερμπίλ θα καταληφθεί, αλλά βεβαίως είναι σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή.
0: Και η ανακοίνωση ο Μπαρζανί είπε ότι έχουμε στρατό, έχουμε πετρελοπηγές, έχουμε νερό, έχουμε συγκρότηση, έχουμε υπουργεία και θα συνδεθούμε με τους αδερφούς μας της Συρίας. Το λέω προς επίρρηση αυτού που λες.
10: Ναι. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα, πρέπει να δούμε το βάθος του παιχνιδιού που παίζεται. Επί της ουσίας, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε όμως να κάνουμε ένα πιο πονηρό υπολογισμό από ό,τι φαίνεται. Μια άλλη σκακέρα. Επί της ουσίας οι Κούρδοι έχουν μπει στο στρατό της Συρίας, ο Τζολάνι και οι υπόλοιποι προέρχονται από το σύστημα των Ισλαμιστών του ISIS men και τα λοιπά, αλλά είναι τελείως διαφορετική από αυτό το που αφήνει τη Βαγδάτη, την αφήνει στους Σιήτες επί της ουσίας.
0: Ναι.
10: Αυτό σημαίνει ότι σε ένα παζλ που είναι όλη η Μεσοποταμία και είναι Συρία και Ιράκ μαζί, θα έχουμε εξελίξεις και θα έχουμε και συγκρούσεις. Πολλοί προβλέπουν ότι θα έχουμε και νέο Ισλαμικό κράτος, δηλαδή ότι οι πυρήνες των Ισλαμιστών του ISIS θα ξαναπάρουν τα όπλα και τις δυνατότητες και μπορεί πάλι να έχουμε εμφύλιο στη Συρία με αυτή την έννοια. Όχι όμως εμφύλιο όπως της εποχής του Άσαντ, αλλά ένα πεδίο σύγκρουσης ακραίων Σουνιτών με ακραίους Σιήτες. Και θα δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Πάντως η αποχώρηση των Αμερικανών από εκεί, σε αυτή τη συγκυρία μάλιστα, μην ξεχάσουμε ότι η βάση αυτή έχει υποστεί πολλά πλήγματα από το Φεβρουάριο και μετά, σίγουρα είναι μια αφετηρία αναστάτωσης.
0: Οι αλλαγοίτες καταγγέλνουν και σηκώνουν βίντεο στην Συρία με σφαγές τους από τους, από το στρατό του Τζολάνι. Οι Δρούζοι έχουν δηλώσει ότι θα πάνε με το Ισραήλ είτε ως μέρος του Ισραήλ είτε αυτόνομη βασιλετός υπό την προστασία του Ισραήλ.
10: Ήδη υπό την προστασία του Ισραήλ και το έχει δείξει στο πεδίο και στη διπλωματία του Ισραήλ. Έχει πει μην πειράζεται τους Δρούζους, εμείς είμαστε εδώ και τους προστατεύουμε.
0: Οι αλαούτες στρέφονται στους Ρώσους μαζί με τους χριστιανούς της περιοχής.
10: Είναι και οι Ρώσικες βάσεις εκεί και μαζί με τους χριστιανούς. Είχαν και μία. Ναι, δηλαδή το παιχνίδι της Μεσοποταμίας όχι μόνο μένει ανοιχτό, αλλά προδιαθέτει για πολλές εντάσεις και σκληρές εντάσεις μάλιστα εκεί.
0: Και κατάθμιση κρατών και το Ιράκ θα τριχοτομηθεί.
10: Και κατάθμιση κρατών, δηλαδή μπορεί να δούμε τη νέα Μεσοποταμία. Η Μεσοποταμία για πολλούς θεωρείται αναχρονισμός και όμως όσο περνάει ο καιρός θυμίζει όλο και περισσότερο Μεσοποταμία, δηλαδή είναι πριν τις αρχές του προηγούμενου αιώνα όταν κάναν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι τα σύνορα στο χάρτη και η Συρία και το Ιράκ, η Μεσοποταμία είναι με δύο πρωτεύουσες, τη Δαμασκό και τη Βαγδάτη. Αν βγάλουμε δηλαδή το κουρδικό κομμάτι που το ξαναβλέπουμε αυτό, έχουμε μια ενιαία χώρα, αυτό εγώ έχω να εισφέρω συζήτηση αυτή τη στιγμή, με δύο πρωτεύουσες, τη Δαμασκό και τη Βαγδάτη, αυτό είναι το ανοιχτό μέτωπο.
0: Δαμασκό Σουνητική, Βαγδάτη Σιητική όμως.
10: Ναι, στην ίδια χώρα.
0: Μάλιστα.
10: Εδώ λοιπόν ή θα έχουμε από τη μία πλευρά τη μία πρωτεύουσα έτσι και την άλλη αλλιώς, ή θα συγκρουστούν αυτοί για την ενιαία Μεσοποταμία, ακόμη και αν το Κουρδιστάν τελικά ξαναρχίσει η κίνηση του Κουρδιστάν.
0: Του Κουρδιστάν, βέβαια.
10: Για Ιερμπίλ. Είναι αυτόνομο κομμάτι, θα μείνει αυτοδιοίκητο κομμάτι, δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, είναι και τώρα αυτοδιοίκητο, δύσκολα να αλλάξει αυτό, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε και τους Κούρδους τώρα στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, στις τακτικές, θα δούμε στο δρόμο νέο μέτωπο πολύ σημαντικό, το πώς, και μην ξεχνάμε, όταν μιλάμε για την ενιαία Μεσοποταμία, συζητάμε και για τις διαδρομές τις ηπειρωτικές που συνδέονται και με τους δρόμους της Κίνας και με τους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι αποδυναμωμένη αυτή τη στιγμή.
0: Έχει μπλέξει το βάλτο της Συρίας. Ωραία. Θα το συνεχίσουμε.
10: Και είναι παρόν και το Ισραήλ και με τους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι αποδυναμωμένη αυτή τη στιγμή.
0: Έχει μπλέξει το βάλτο της Συρίας. Ωραία. Θα το συνεχίσουμε.

0: Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι σε επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλιές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επίσης η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο και με τον συμπολογισμό των προσφορών των δηληστήριων η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανακοινωθεί ως 14 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, που από σήμερα το βράδυ ως την Κυριακή το πρωί θα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θηλώδης άνεμος σε Νέα Μποφόρ στο Αιγαίο. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τραντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορουμένους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Ταυτόχρονα, ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και της τροχιάς πραγματοποιήθηκαν σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο και στο Κοροπείο με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Στις δύο επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα, ενώ οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα. Παραμένει προφυλακισμένη η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στα επεισόδια έξω από την Τράπεζα Μαρφίν στην οδό Σταδίου, την οποία πυρπόλησαν το Μάιο του 2010 με συνέπεια τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών απέρριψε το αίτημα της κατηγορούμενης που είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης με το οποίο προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Η εταιρεία Fly Dubai εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό στη πτήση προς το Ισραήλ που λίγο έλειψε να πάρει τραγικές διαστάσεις. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Το αεροσκάφος τέθηκε με επιτυχία υπό έλεγχο από το ένα, το υπηρεσία πλήρωμα της Fly Dubai, δηλώνει εκπρόσωπος της εταιρείας και προσθέτει ότι σε αρχικό στάδιο οι βαθύτερες αιτίες και τα κίνητρα πίσω από αυτό το σημάν είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας. Αναστάτωση νωρίτερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, όταν ένας 24χρονος εισήλθε στον χώρο του σχολείου και όταν έγινε αντιληπτός από εκπαιδευτικό, εκείνος την γροθοκόπησε στο στήθος. Από το χτύπημα η δασκάλα έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος. Άμεσα κλήθηκε στην αφόρα του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο ώστε να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σχολείο έσπευσαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα που σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία για το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος πρόκειται αύριο να παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, έκρουσε σήμερα το κόδωνα του κινδύνου για την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας του. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το EuroCup, στην ίδια διοργάνωση, στις 9.30 το βράδυ, Μπουργ Τσεντεβίτα Ολύμπια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,05% στις 2.738,35 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

Συντονισμένη πάντα στα παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει τον αιμολόγιο. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Μαζί είμαστε κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και στη διάρκεια των τριών αυτών ωρών. Τα μικρόφωνα της εκπομπής και το δημόσιο βήμα του σταθμού ανήκει σε εσάς. Μπορείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα και να σχολιάζετε όποιο θέμα και οτιδήποτε σας απασχολεί και βεβαίως να συζητάμε. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Κάποιοι ακροατές το έχουν ήδη κάνει. Ελπίζω να το κάνετε και περισσότεροι.

Ελπίζω να το κάνετε και περισσότεροι, το λέω διότι με βολεύει πολύ περισσότερο να έχω από την αρχή μια εικόνα της αναμονής. Μπορώ να κάνω με αυτόν τον τρόπο πολύ καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

Σε λίγο λοιπόν θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και θα πάρει το λόγο πρώτος, για να το ξέρει, ο κύριος Αλέξανδρος από τα Γιάννενα. Βλέπω ότι είναι και ο Έμονας και η Εμιλία και ο Παύλος. Την είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο την ακούσαμε όλοι. Αυτό όμως που έχει πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το ακούσουν περισσότεροι είναι οι πληροφορίες από την στήλη Big Mouth του powergame.gr ότι την ίδια ίσως και χειρότερη τύχη να έχει ο τότε Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής ο νεότερος.

0: Και βεβαίως έχουμε τις δηλώσεις σήμερα του Πρωθυπουργού με τα καύσιμα, με τις 120 δόσεις. Ποια είναι η γνώμη σας, πώς βλέπετε, πώς εισπράτετε τέτοιου είδους εξαγγελίες, θετικά, αρνητικά και γιατί? Κατά τα λοιπά, η συζήτηση θα μπει από μόνη της σε μια πορεία. Πολλές φορές, άλλωστε, το περιεχόμενο της εκπομπής εσείς το διαμορφώνετε. Όταν καλείτε στον αέρα, ουσιαστικά γίνεστε οι ίδιοι μέρος της εκπομπής. Ο καθένας αποτελεί ένα μέρος μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, καθημερινής κιόλας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο, λοιπόν, από τα Ιωάννινα. Καλησπέρα, κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, εντός και εκτός Ελλάδος και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή αύξηση της επιδότησης. Άλλο πειράτε, αλλά εγώ το θέτω έτσι τώρα σε εσάς.
1: Ναι, ναι. Θα το πω. Γιατί το συντηρώ? Εγώ κάπου μπήκα σε μια ρύθμιση πριν ένα χρόνο περίπου και λίγο παραπάνω, και η ρύθμιση αυτή ήταν σκληρή για μένα. Όταν θα πω το ποσό, μη γελάστε, γιατί ξέρετε, κύριε Κωνσταντίνε, τα ποσά που παίρνω. Δεν θέλω να το πω στον αέρα.
0: Όχι, δεν τα ξέρω, αλλά μην το πείτε στον αέρα.
1: Και δεν θέλω να με λυπάται κανένας. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πριν κάμπω σε καιρό, είχα πει σε μια ρύθμιση και πλήρωσα 20 δόσεις, κάτι που χρώστηκα με 50 ευρώ την ελάχιστη. Πάλεψα μήπως το φέρω παρακάτω, δεν έρχονταν παρακάτω. Λοιπόν, 50 ευρώ, κάποιος μ' ακούει τώρα, όποιος μ' ακούει, θα πει για σιγά ρε φίλε, πολλά είναι 50 ευρώ. Ναι, σωστά. Ο νηστικός, μάλλον ο χορταμένος στο νηστικό, δεν τον καταλαβαίνει. Ποτέ. Είναι μια λαϊκή παροιμία η οποία κάθε μέρα την έχω πει στο στόμα. Λοιπόν, τώρα αναφέρομαι στην... τις δόσεις που κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός για τον κόσμο. Από μια άποψη, καλή είναι, τα 30 ευρώ είναι καλά. Όποιος χρωστάει να μπει, να ρυθμίσει και να του δίνεται και η δυνατότητα ελέγχου σε αυτό το χρέος που έχει κάνει, ας πέρασε ο καιρός. Να δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να ελέγχεται πώς και γιατί πήγαν αυτά τα χρήματα και χρεώθηκε ο πολίτης. Αυτά είχα να πω για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε να πείτε κάτι για να σας ακούσω?
0: Όχι, όχι, συμπληρώστε για να προχωρήσουμε και με
1: το άλλο εκπομπή. Το θέμα, κύριε Κωνσταντίνη, που έχω είναι το μεγάλο λάθος της πολιτείας. Ήταν απανέκαθεν και συνεχίζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούν να το δούνε. Το βλέπω πολίτες. Το βλέπω εγώ. Δεν έχω καμία στοιχείο δημόρφωση. Λοιπόν, και δεν το βλέπουν αυτοί που λένε ότι βγάλανε και πανεπιστήμια και τέλος πάντων και πολλά άλλα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκλέγεται ένας δήμαρχος σε τοπική αυτοδιοίκηση μία, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, τόσες θέλει. Τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση που ανήκω και δεν θα την πω, γίνεται το έλα να δεις με τις αναθέσεις των έργων στους ημέτερους ανθρώπους που σταθήκαν κοντά στο δήμαρχο. Είναι φίλοι του δήμαρχου. Γενικότητα της παράταξης που βγήκε ο δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα τηλέφωνο.
0: Όχι, δεν μπορούμε πολλές λεπτομέρειες. Δεν έχουμε το χρόνο, γι' αυτό σας το λέω.
1: Δευτερόλεπτα, τελειώνω.
0: Το ζουμί.
1: Δευτερόλεπτα, ναι, πήρα την τοπική, την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερα τη γεγονός και μου είπανε, στείλτε το έστω και ανώνυμο.
0: Ωραία, γιατί δεν το κάνετε?
1: Θα το κάνω. Το κάνω. Εχθές μπήκα στη διάβια και βλέπω, είδα πολλά πράγματα, λοιπόν, και θα το κάνω, κύριε Κώστα. Θα το κάνω, γιατί όμως υπάρχει ένας τρόπος. Ποιος μπορεί να μου απαντήσει ότι ένας δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και απευθείας αναθέσει συνέχεια?
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν του ασκεί αντιπολίτευση, δεν τα δημοσιοποιεί στην τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει ανάδειξη από τον τοπικό τύπο κτλ. Τι γίνεται.
1: Κύριε Κωνσταντίνε.
0: Πώς γίνεται
1: δεν
0: να μην
1: υπάρχει,
0: το...
1: Δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Κακός.
1: Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Οι πολίτες παλεύουν μόνοι τους.
0: Δεν παλεύουν και τόσο, γιατί αν πάλευαν θα έβγαζαν καλύτερη αντιπολίτευση. Ή δεν θα, αν είναι έτσι όπως μας τα λέτε, δεν θα ξαναψηφίσουν έναν τέτοιο δήμαρχο. Οπότε κάποιοι πολίτες παλεύουν, όχι όλοι από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι βέβαια όλοι. Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος έχει την παρέα του, τους δικούς του ανθρώπους και αυτούς που βοηθάει για να τον βοηθήσουν.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Αλέξανδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εννοείται ότι στα μέτρα της κυβέρνησης υπάρχει έντονη κριτική από την αντιπολίτευση. Κυρίως σε μια λογική ότι κινείται η κριτική από το επικοινωνιακές αναφορές στο «δεν καταπολεμείται με τέτοια μέτρα η ακρίβεια». Ανοίγουμε μια παρένθεση, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse σας περιμένουν κλασικά ποτά, συνοδεία αλμυρών πλατό, με μελωδική μουσική και με μια πανοραμική θέα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε τραπέζι στο 210-24-21-055. Προσοχή! Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Καλώς ήρθατε.
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι και οι συντελεστές, οι συνάδελφοι που εργάζονται για το σημερινό μας ανεμολόγιο στην ρύθμιση του ήχου Παπαλεξίου Παναγιώτα στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Συνεχίζουμε. Επόμενος ακροατής μας είναι ο Έμονας. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Λαβίθη μου.
0: Γεια σου, Έμονα.
1: Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, φίλε Έμονα.
1: Τις δύο ταχύτατες μου επισημάνσεις και συνεχίζουμε στη θεματολογία μας. Να πω στον φίλο Κώστα από Ζωγράφο, να είναι καλά πρωτίστως, πως το selfie σε δίν, το εγωνιστικό γονίδιο, δεν πρόκειται ούτε καν για σκληρή θεολογία. Πρόκειται για ικτρή, εντελώς αντιεπιστημονική και φτηνή προπαγάνδα. Δηλαδή 290 σελίδες, τις ξέρω απ' έξω, πλήσεις εγκεφάλου. Μπορεί να το ξαναδεί και το συζητάμε. Μια κέρια και έντιμη προειδοποίηση προς τους αλλοεθνείς που αγοράζουν ελληνική γη. Τούρκους, Ισραηλινούς, Αμερικανούς, Άραβες, προς όλους. Σταματήστε να αγοράζετε την πατρίδα μας. Διότι είναι προϊόν εκποίησης και μεθόδευσης του μνημονίου. Την πρώτη στιγμή που θα ανατρέψουμε το μνημόνιο, όλη αυτή η γη θα επιστρέψει στους Έλληνες και στο ελληνικό δημόσιο. Και το λιγότερο που θα πάθετε είναι να χάσετε τα λεφτά σας. Καθαρές λοιπόν αντιμνημονιακές εξηγήσεις. Μνημόνεστε στο αδιανόητα καταπληκτικό αποκάλυψη τώρα. Λέει εκεί ο συνταγματάρχης Κέρτς: δεν συχαίνομαι τίποτα περισσότερο από την δυσοσμία του ψέματος. Stands of lies. Στον όρο λοιπόν, στην έννοια δία σκοτισμός, έχουμε εντάξει όλους τους βασικούς του μηχανισμούς. Την εξαπάτηση, παραπλάνηση, διαστρέβλωση, παραποίηση, αλλίωση, παραχάραξη, πλαστογράφηση, νόθευση, χάλκευση, μηχανογραφία. Όλο αυτό που φτάνει σε δυσοσμία του ψέματος. Να κατάγεσαι λόγου χάρη από ούνους, γόθους, βυσιγόθους και εσύ να λες πως έλκεις καταγωγή από τον Αχιλλέα ή τον Όμηρο. Να είσαι τουρίστας, Σλάβος, που έσκασες μύτη στην περιοχή μόλις τον 7ο αιώνα και να μιλάς για καταγωγή από το Μέγα Αλέξανδρο. Να παίρνεις, ακόμα χειρότερα, 2 δραμαμίνες, γιατί σε πιάνει ναυτία μόλις πλατσουρίσεις το πόδι σου στη θάλασσα, για τους απέναντι μιλάμε, και εσύ να μιλάς για τη γαλάζια πατρίδα. Για να μην μπούμε για το ότι καθόμαστε εμείς τώρα και συζητάμε με Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς για την πιθανή επιστροφή στην κοιτίδα τους όλων των κλοπημένων αρχαίων έργων μας. Αυτά όλα γίνονται με μια συγκεκριμένη μέθοδο του διασκοτισμού. Άρνηση της συνέχειας του ανθρώπινου βίου, παύση της μνήμης και υπαγωγή του ανθρώπου σε άτομο, η Δύση είναι εδώ, ή σε μάζα, η Ανατολή. Σε αυτό λοιπόν το πρόβλημα έπεται συνέχεια η μόνη ρήξη στην ιστορία ιστορία της ανθρωπότητας ήρθε από τους Έλληνες.

0: εν μέρη από την πλευρά της μητέρας, για την ακριβή από την πλευρά του παππού και της γιαγιάς. Από την πλευρά της μητέρας, η καταγωγή είναι από Νάξο, διότι η μητέρα γεννήθηκε Αθήνα και εγώ Αθήνα, οπότε το τραγούδι που έβαλε ο Έμωνας το γνωρίζω και όχι επειδή κατάγομαι από Κυκλάδες, αλλά όταν ακούς ένα τραγούδι που σχετίζεται με τον τόπο καταγωγής σου, έχει μια, ίσως, εγώ είμαι από εκείνους που το αντιμετωπίζουμε μια παραπάνω ιδιαιτερότητα. Ο χορός των Κυκλάδων λοιπόν, σε μουσική του μοναδικού Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του μοναδικού Νίκου Γκάτσου. Πρώτη εκτέλεση το 1963 στο έργο «Ματωμένος γάμος ή παραμύθι χωρίς όνομα». Έχει ερμηνευθεί, νομίζω αυτή ήταν η επιλογή του Έμωνα, εκπληκτικά συγκλονιστικά από τον Γιώργο Νταλάρα το 1991. Συνεχίζουμε με τον επόμενο ακροατή μας, είναι η κυρία Μαλή από τα Σεπόλια, γεια σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλή σχολική χρονιά στο Μιχαλάκη και σε όλα τα παιδάκια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και εννοείται σε όλα τα παιδάκια βεβαίως. Πείτε μας.
1: Ναι. Πήρα να σου πω Κωνσταντίνε για το θέμα του Πανεπιστημίου στην Πάτρα. Πρέπει να το διαβάσει.
0: Από πέρσι μιλάγαμε γι' αυτό.
1: Τι πράγμα.
0: Από πέρσι θυμάμαι που είχε πάει η εγγονή σας.
1: Ναι,
0: το είχατε θέσει.
1: Και είναι και εγώ μέχρι χθες ήμουνα κάτω, σήμερα γύρισα. Το θέμα είναι η ακρίβεια Κωνσταντίνε.
0: Δηλαδή.
1: Η ακρίβεια. Το φοιτητικό εισιτήριο μειωμένο 37 ευρώ. Άκουσες τώρα κι εσύ, είναι και η δουλειά σου, πόσα παιδιά δεν γραφτήκαν.
0: Ναι, 400, ναι, ναι. Είχε γραφτήκαν. Και ο Λάμπρος Καλαρίτης τον Πρίτανη.
1: Ναι, τον κύριο Μπούρα.
0: Είχα μιλήσει με τον Πρίτανη πέρσι για το εισιτήριο, αν θυμάστε, και έλεγε και αυτός κάνουμε προσπάθειες, αλλά είναι ιδιωτικές οι συγκοινωνίες στην Πάτρα και. Από ό,τι φαίνεται οι προσπάθειες δεν έχουν.
1: Ναι. Είναι ιδιωτικά, αλλά και γενικά τα ενίκια δεν φτάνει σε ένα γονιό γύρω στο 1,5 χιλιάρικο, γιατί το περνάμε από πέρσι. Ενίκια, τα εισιτήρια, όλα τα έξοδα που έχει ένα παιδί που ζει μόνο του, δεν θα φάει, δεν θα πληρώσει το φως, το νερό, τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει, Κωνσταντίνε. Κάτι, δεν ξέρω ποιος ο Δήμος, το κράτος γενικά. Κάποιος πρέπει να επέμβει. Ναι.
0: Έχει γίνει απαγορευτική για φοιτητού, πολύ δύσκολη για φοιτητού πολύ Πάτρα.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή ο γιος μου σήμερα πλήρωσε το ενίκιο του παιδιού, 450 ευρώ. Πλήρωσε το δικό του ενίκιο, στο σπίτι του, μόλις πληρώθηκε. Τα υπόλοιπα, εντάξει, δουλεύει και η γυναίκα του βέβαια. Αλλά με τα υπόλοιπα, αφού μου λέει πολλές φορές, μάνα πρόσεχε, γιατί εγώ μένω μόνη μου. Ο άλλος μου γιος μένει στο δικό του σπίτι. Μάνα πρόσεχε, κράτα, γιατί έχουν μπροστά μας αγώνα. Όσο μπορώ τον βοηθάω, Κωνσταντίνε μου, όσο μπορώ. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα για τα παιδιά και για τους γονείς πάνω απ' όλα και για τα παιδιά. Τώρα αυτά τα παιδιά που δεν πήγαν να γραφτούν, δώσανε τα πάντα για να μπορέσουν να περάσουν και σε καλές σχολές. Ιατρική και ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι νομίζω. Δεν γραφτήκανε για οικονομικούς λόγους. Δεν είναι αμαρτία. Αυτά ήθελα να σου πω, Κωνσταντίνε μου, να μου σου κρατάω τη γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα να έχουμε υγεία.
0: Γεια σας κυρία Μαλιά.
1: Να είστε καλά Κωνσταντίνε μου. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Θυμίζω ότι σήμερα Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Κάθε εβδομάδα ο κύριος Χατζησαλάτας μας ενημερώνει για επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας, μια κατηγορία, μια ενότητα που μας αφορά όλες και όλους, και απαντάει όσο μπορεί, όσο γίνεται σε δικά σας ερωτήματα. Οπότε θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον, έχετε κάποια πορεία για τον κύριο Χατζησαλάτα, στείλτε την ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση 211 10, συγγνώμη, radio, επειδή συνήθως λέω τον αριθμό του τηλεφώνου παρασύρθηκα. Στείλτε λοιπόν τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Κατά τα λοιπά, η βασική λειτουργία της εκπομπής είναι η επικοινωνία με τους ακροατές, με τις ακροάτριες. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα και να αναφερθείτε στα θέματα που σας απασχολούν. Δεν είναι ανάγκη να είναι από επικαιρότητα και δισογραφία. Αναφέρεστε σε κάτι που εσείς θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, κάτι που σας συνέβη. Μπορεί να αναφερθείτε σε κάτι που είπε ένας άλλος ακροατής να θέλετε να απαντήσετε. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Και να προσθέσω το εξής, είναι μια ώρα που μας ακούτε αρκετή την ώρα που επιστρέφετε από την εργασία ή πηγαίνετε για κάποια απογευματινή δραστηριότητα, ας πούμε, του παιδιού. Σε σημεία που βρίσκεστε και παρατηρείτε πιο αυξημένη κίνηση, μπορείτε να ενημερώσετε έτσι ώστε να δούμε και εμείς αν υπάρχει κάποιος λόγος, μπορεί κάτι να έχει συμβεί, να πληροφορήσουμε και τους υπόλοιπους και μας δίνετε και εμάς και μια καλή εικόνα, βοηθάει με αυτόν τον τρόπο ένας τον άλλον, μήπως μπορέσει να αποφύγει κάποιες διαδρομές και να επιλέξει κάποιες άλλες. Πάμε λοιπόν στον κύριο Παύλο από τα Βρυλίσια. Συνεχίζουμε. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια χαρά σας Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά τώρα που ακούγεται στην εκπομπή μας αυτό, αλλά προχωρώντας τα σχέδια ενεργειακής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών για μετατροπή της χώρας μας σε κόμβο για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, το αέριο δηλαδή, και τον κάθετο διάδρομο ιδιαίτερα, φανερώνει τη λυσιασμένη ηγεμόνα, όπως όλοι οι Αμερικανοί πρέσβες, που πάση θυσία θα περάσει τα σχέδια της Αμερικής που χρωστάει 53 χρέος έχει, εκβιάζοντας, φοβίζοντας και καταστρέφοντας, και αυτό που είπε οι πρέσβεις, ανεβάζουν και ρίχνουν κυβερνήσεις και αντιπολίτευσης, όπως κάνουν σε κάθε προτεκτοράτο τους εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση βέβαια τονίζει ότι με την πρέσβυρα και την πολιτική των ΗΠΑ είμαστε στο πιο ζεστό σημείο. Το ίδιο θετική είναι η κυβέρνηση και για την πολιτική μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πράσινη μετάβαση και για την πανάκριβη ενεργειακή πολιτική, που το χειμώνα που έρχεται τον κάνει τυραννικό αυτόν και παγωμένο για μας. Μπροστά μας έχουμε την πολεμική οικονομία και την προεκλογική περίοδο που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, αλλά θα διαρκέσει, που είναι γεμάτη αθλειότητες. Μην είστε μίζεροι, κάντε υπομονή, έχετε εμπιστοσύνη σε εμάς σε αυτή τη μεγάλη υπεριαλιστική κρίση. Οι μποτιλιαρισμένοι δρόμοι δείχνουν πλούτο, μην κλαίγεστε. Μην μας κάνουμε μια απέραντη αρένα, γι' αυτό τα λέω αυτό, και μην μας κάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν να είμαστε εκτός μάχης. Αξιοποιούν τα μαντρόσκυλα των Ναζί για να δηλητηριάσουν και να εγκλωβίσουν ιδιαίτερα την νεολαία. Να ας αφήσουμε έξω την αντιπαράθεση για τα κοστολογημένα προγράμματα και οράματα τυχοδιοκτικής πολιτικής για να μας γονατίσουν να μην διεκδικούμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αθλειότητα του αντικομουνισμού που θα επιχειρείται όλο και πιο έντονα ακόμα και στην εκπομπή μας. Σας παρακαλώ όλους, ψάξτε την υπόθεση Μαζονάκη που ξετυλίγεται μπροστά μας εδώ και εβδομάδες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φανερώνονται όλες οι αθλειότητες της αγοράς και πώς πασχίζουν να μείνει στο απειρόβλητο η ίδια η αγορά, δηλαδή η εμπορευματοποίηση και το κέρδος που έχουν πάνω από τις ζωές μας. Η αγορά κυριαρχεί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα με ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ όλους, εξετάστε τη χρόνια λυσασμένη προσπάθεια κυβέρνησης Κεφαλαίου για ιδιωτικά πανεπιστήμια τύπου Χονολουλού και άλλης ποικίλης ποιότητας. Όπως είπαν και η προηγούμενη κυρία, την ίδια ώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών 400 επιτύχοντες δεν γράφτηκαν λόγω κόστους. Μεταξύ αυτών είναι και αυτό της ιατρικής που είπε, μηχανολόγοι και πολλές άλλες ειδικότητες. Και ποιος είναι υπεύθυνος, παρακαλώ, μήπως είναι υπεύθυνη βάρβαρη ταξική πολιτική. Παρακαλώ, δείτε τι παίζεται από την ανακαίνιση του Μετσόβιου Πολυτεχνείου από 4-5 από τις μεγαλύτερες τράπεζες και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας να καλεί το Πολυτεχνείο και όχι μόνο αυτό, να συνεργαστεί με πολεμικές βιομηχανίες του Ισραήλ. Σας παρακαλώ, δείτε τα ψέματα και την υποκρισία στη δίκη των τεμπών που έχει αρχίσει και να καλούν κύρια και να καλούνε και να προσπαθούν να καλύψουν την ιδιωτικοποίηση των τρένων στην Ιταλία, στην Ιταλική εταιρεία. Πόσο εύστοχα, Κωνσταντίνε, ακροατές τονίζουν ότι η ζωή μας είναι σε συνεχή θανάσιμο κίνδυνο. Δεν το λέω για πλάκα και έτσι, και κινδυνολογία. Όχι μόνο στους χώρους δουλειάς που καλά εκεί είναι σφαγείο. Να δείτε όλα όσα προβάλλουν για τη φωνική έκρηξη στην πλάτα και στην πλάκα που έγινε και στην ιδιωτικοποίηση του αερίου σε ξένη Ιταλική πάλι εταιρεία. Την καλύπτουν με αυτόν τον τρόπο και βάζουν άλλα ντάλα επί μέρες που μιλάνε για αυτό το πράγμα και βγάζουν διάφορα πράγματα. Μας αφορά όλους. Θυμηθείτε τη φωνική έκρηξη στη Γιολάντα.
0: Και να ολοκληρώνετε, κύριε Παύλο.
1: Ναι. Τώρα εμείς τι κάνουμε, Κωνσταντίνε, πώς αγωνιζόμαστε. Το πιο σημαντικό που καταθέτω στην εκπομπή μας, είναι ότι οι εργάτες σε 45 λιμάνια στον κόσμο απεργούν στις 30 Οκτώβρη με μήνυμα 45 λιμάνια, μια απεργία, ένα μήνυμα. Οι λαοί έχουν τη δύναμη από τον Πειραιά μέχρι τη Γένοβα, τη Μασσαλία, την Κωνσταντινούπολη, τη Βαρκελόνη, ίσως φτάσει και στην Ινδία οι λιμεργάτες να συντονίζουν τα βήματά τους και εμείς να προχωρήσουμε με όλη αυτή την κατάσταση. Εύχομαι να γίνει αυτή η υπόθεση και η υπόθεση της εκπομπής μας. Προϋπόθεση νίκη της απεργίας αυτής, η οποία είναι πολύ σημαντική, η ακόμα μεγαλύτερη μαζικοποίηση του εργατικού κινήματος και με τη συμμετοχή όλων μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Παύλο μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Είμαστε καλά. Κοιτάξτε, στο Πολυτεχνείο γίνονται πολύ σημαντικά έργα και όχι μόνο ανακαίνησης αλλά και αποκατάστασης κτιρίων. Και όταν λέμε για το Πολυτεχνείο, λέμε και για το ιστορικό συγκρότημα στην Πατησίων, που είναι ένα υπέροχο κτίριο, αλλά είναι σε αυτή τη, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση πριν από 20 χρόνια που ήμουν εγώ φοιτητής. Δεν το συζητάμε τώρα, μην περάσει κι άλλα τόσα. Αλλά τα έργα αυτά ανακαίνησης και αποκατάστασης γίνονται και στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Η Βρετανία έχει ανοίξει τις πύλες της. 3 χρόνια κράτησε η ανακαίνιση αποκατάσταση. Έχει και ένα νέο συνεδριακό κέντρο 110 θέσεων. Στο κτίριο πλαστικής έχουν ξεκινήσει εργασίες ριζικής αποκατάστασης πλέον, ξεκινώντας από τη στέγη. Τώρα είναι ένα νεοκλασικό κτίριο 400 τετραγωνικών μέτρων. Ήτανε πριν εκενωθεί 25 χρόνια αποκατάληψη. Και βεβαίως το κτίριο Γκίνι. Εξίσου σημαντικές ανακαινήσεις, αποκαταστάσεις στην Πολυτεχνιούπολη. Η παλιά φοιτητική εστία. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ είναι τα προγράμματα σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Σου λέει ούτε ο ένας μπορεί μόνος του πολύ καλά, ο δημόσιος, ούτε όμως και ο ιδιωτικός μόνος του. Όταν αυτοί οι δύο συνεργάζονται, προκύπτουν πιο καλά αποτελέσματα. Ο διαγωνισμός είναι ύψους περίπου 40-50 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ μιλάμε για καινούργια εστία ουσιαστικά, με βάση την παλιά. Στο κτίριο της Ιδραυλικής έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνησης. Κτίριο Ιδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, έτσι. Και στο κτίριο Διοίκησης και Υποδομές εγκαταστάθηκαν νέες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Ορισμένοι σαραντάριδες, θα με ακούτε τώρα και θα ήσασταν στο Πολυτεχνείο και στην Πολυτεχνιούπολη εκείνη την περίοδο. Ή και τριαντάριδες να είστε πριν από μόλις 10 χρόνια και θα λέτε όχι ρε γάμο το. Εγώ έφαγα τα χρόνια μου μέσα στην παλιατζουρία και θα έρθουν τώρα. Πάμε, επόμενος ακροατής μας είναι ο Μιχαήλ. Γεια σου Μιχαήλ.
2: Τι κάνετε κύριε Λαβίση?
0: Καλώς τον.
2: Ο Κινέζος τι κάνει?
0: Δεν έχω ιδέα, ελπίζω όμως να είναι καλά.
2: Και φαντάζομαι, ελπίζω μπορεί να τηλεφωνήσει, έτσι.
0: Μακάρι, μακάρι απλώς να βαριέται ή να μην ακούει ή να μην έχει γίνει κάτι, εννοώ. Να είναι καλά ο άνθρωπος και απλώς να επιλέγει να μην καλεί. Όποτε θέλει, εδώ είμαι. Αν τον ξέρετε, πείτε τούτο. Ή τώρα που το λέμε στον αέρα.
2: Όχι, κανέναν δεν ξέρω, ούτε εσάς, ούτε.
0: Ας μεταφερθεί στο να πάρει.
2: Όχι, ρωτάω γιατί σας πιστεύω, σας θεωρώ αρκετά έντιμο. Καταρχήν να πω, ξέρετε ότι δεν ζητάω περισσότερο χρόνο, θα καταλάβετε ότι χρειάζεται.
0: Δεν κόβω ακροατή. Ακόμα και να κλείσω σε κάποιον την γραμμή μια μέρα, δεν θα το απαγορεύσω να παίρνει.
2: Ναι, κύριε Λαβίθη, γι' αυτό σας λέω, σας θεωρώ σε σχέση με το μέσο όρο αρκετά έντιμο. Και το λέω αυτό γιατί θα το θίξω. Το πιστεύω ότι αν θέλει μπορεί να συμμετάσχει. Και αυτό σας το λέω γιατί καταλαβαίνουν εμένα ότι θέλετε να κρατάτε την ομοιόσταση της εκπομπής, την όσο δυνατόν αυτόνομη ομοιόσταση της εκπομπής.
0: Ομοιόσταση, ωραίο.
2: Βέβαια, είναι ζωντανός οργανισμός. Και αυτό είναι πολύ λιτό και δωρικό και εντυπωσιακό. Οφείλω να το αναγνωρίσω. Αλλά αγνοείτε, και ξέρετε ότι σπάνια λέω καλό λόγο, αλλά αγνοείτε το δικό σας ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή όταν είναι για σας αμέσως και καλά κάνετε, γιατί είπα για τον Κινέζο, όταν είναι για σας αμέσως και καλά κάνετε, υπερασπίζεστε τον εαυτό σας, αλλά αλλού δεν είστε όσο έτοιμος είστε σε αυτή την περίπτωση όταν είναι για τον εαυτό σας. Γιατί κάλεσε κάποιος χτες, αν θυμάμαι καλά, που σας είπε για μένα, τον επανέφερε στην τάξη και ενώ για μένα, και ενώ στην ουσία, ο συγκεκριμένος πάντα το παίζει ιστορία, στην ουσία είναι γλυψηματίας. Του βάζω δύσκολα, αλλά το βοηθάω. Και γι' αυτό κάλεσα και όσο μπορούσα πιο νωρίς.
0: Καταρχάς καλά κάνατε και καλέσατε. Ναι. Κατά δεύτερον, εγώ να σας έχω δεν θυμάμαι ποτέ να χρειάστηκε να θέσω λίγο το όριο του δημόσιου βήματος σε εσάς. Έγινε κάτι.
2: Όχι, αλλά σας είπε τον έβαλε στην τάξη και ενώ στην ουσία το παίζει η ιστορία και
0: τον έβαλα στην τάξη με την έννοια ότι είχαμε μια διαφωνία και με το επιχείρημά μου θεωρεί ότι εγώ σας έβαλα στη θέση σας, αυτό εννοεί.
2: Έτσι είπε, αλλά σας λέω, ενώ το παίζει η ιστορία, στην ουσία γλυψηματίας, δηλαδή κάποια θεματάκια ευχάριστα, το οποίο εμένα δεν με ενδιαφέρουν, δηλαδή αυτά είναι απόψεις, αλλά στην ουσία είναι δικό σας το στέξιμο αυτό. Γιατί.
0: Ωραία, θα ακούσω την κριτική σας, βάλτε ναι. Κάντε λίγη υπομονή, μία ανωτελεία, διαφημιστικό διάλειμμα, σας ακούμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ...

0: Εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πριν δώσω τον λόγο και πάλι στον Μιχαήλ, συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στα μικρόφωνα του σταθμού και είναι στη διάθεσή σας να βγείτε στον αέρα, να πείτε και να σχολιάσετε το θέμα, τα θέματα που σας απασχολούν, να τα συζητήσουμε. Και ουσιαστικά να είστε με την παρέμβασή σας στο ραδιοφωνικό αέρα μέρος της εκπομπής. Κάποια από εσάς εντωμεταξύ έχετε μία άνεση, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι... Όχι πιο πολλοί, ας μην γενικεύω. Αρκετοί άνθρωποι έχουν λίγο ένα άγχος όταν απευθύνονται σε πολύ κόσμο. Κάποιοι από εσάς έχετε μια τέτοια άνεση που σκέφτομαι καμιά φορά θα μπορούσα να είναι και στην αποδόπλευρα του μικροφόνου. Τώρα, θα δώσω λοιπόν στον Μιχαήλ τον λόγο, ο οποίος μου δίνει την αφορμή να ξαναπώ ότι προφανώς ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζομαι δεν θα είναι 100% σωστός, δεν υπάρχει στη φύση τίποτα στο 0 και τίποτα στο 100. Όλα είναι, ή τέλος πάντων δεν υπάρχει αν όχι στη φύση, στις ανθρώπινες κοινωνίες. Όλα είναι σε ένα ζύγισμα και ελπίζεις ότι τα συν, τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Επειδή όμως εγώ δεν μπορώ να ξέρω κάθε φορά με τι διαφώνησε ο Α, τι ενόχλησε τον Β, είναι πολύ ωραίο να βγαίνετε στον αέρα και να μου το λέτε. Προσέξτε, εγώ μπορεί να ακούσω την κριτική και να διαφωνήσω, να θεωρήσω ότι όχι, έχετε άδικο. Αλλά είναι σημαντικό να μπορείτε να μου το πείτε, διότι μπορεί να καταφέρω να πω ότι είναι σωστό και να το αλλάξω. Μην πλατιάζω. Μιχαήλ, συμπληρώνεις λοιπόν. Για μένα ήταν έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν φεύγω από το θέμα. Η κριτική σου την ακούμε.
1: Ναι, και να υπενθυμίσω ότι γι' αυτό κάλεσα όσο μπορούσα πιο νωρίς, για να έχει χρόνο όποιος θέλει να αντιπαρατεθώ και κάτι δία.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το θέμα είναι και όχι από την άνεση του καθένας τι παριστάνει, αλλά το τι έχει ζήσει και το τι ζει. Τώρα όσον αφορά, για να το κλείνουμε ένα-ένα, για την πρότασή σας για εκπομπή, εντάξει, έχετε τα στοιχεία μου, το συζητώ με κάτι δία. Αυτό ξέρω ότι δεν φοβάσαι τον ανταγωνισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές...
0: Εννοείται ότι φοβάμαι τον ανταγωνισμό και βγάζω μια εικόνα ψεύτικη, ενώ στην πραγματικότητα είμαι ένα κάθαρμα, το οποίο αν δω ότι η θέση μου κινδυνεύει, θα τον πετάξω τον άλλον στα φίδια, μέσα στο λάκκο. Εδώ που είμαι δεν έφτασα. Πού είσαι ρε Λαβή, πού είσαι ρε κακομύρι που πάτησες και σε πτώματα για να πας πού.
1: Καθάρματα είμαστε όλοι μας. Μόνος ο οποίος δεν λέει ότι είναι κάθαρμα είναι αυτός που δεν ξέρει τι του γίνεται. Γι' αυτό και θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο άτομο, το άκρος κομπλεξικό, που ακριβώς δεν ξέρει τι γίνεται, και θα πω γιατί είναι παράστατο και να μου πείτε εσείς αν και γιατί είναι παράστατο.
0: Μπορούμε να αποφύγουμε. Όχι, δεν θα μπω σε λογική τώρα στο δημόσιο βήμα. Άντε, ωραία, μέχρι το κομπλεξικό πάει και να έρθει για παράστατα.
1: Δηλαδή να το
0: δεν θα μπω τώρα. Ένα-δύο λεπτάκια γιατί κλείνω, έχει το ένθετο του Κιούση Μιχαήλ. Πάμε, είμαστε ώρα τώρα.
1: Πάμε.
0: Βλέπετε, ο χρόνος πλέον είναι πιο αυστηρός στο πεντάλεπτό του.
1: Λοιπόν, να πω και τα χαιρετίσματα λοιπόν στο Μυρμηδόνα που δεν δέχεται να αλλοιάνει το λόγο του και κρατάει όσα μπορεί. Τώρα, για το ότι και εσείς μπορείτε να είστε, εντάξει δεν ζητάμε τώρα το τέλειο, αλλά και ξέρουμε γενικά ότι μπορείτε να είστε ομονόφαλμος όταν όλοι οι άλλοι είναι τυφλοί, έτσι. Απλώς για το ότι μπορείτε να έχετε το ίδιο μέτρο και για τους άλλους όπως και για τον εαυτό σας, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνετε. Τώρα για το συγκεκριμένο άτομο που θα μου πείτε εσείς γιατί είναι παράσιτο.
0: Άντε πάλι.
1: Λοιπόν, ο Ηλίας, ο οποίος από Ελβετία κάλεσε και χάρηκαν, και μπορεί να διαφωνώ, μην πω ότι συμφωνώ με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να διαφωνώ σε πολλά. Χαίρομαι που δεν τον έδιωξε και από την εκπομπή το συγκεκριμένο άτομο. Ο Ηλίας τι είπε λοιπόν, και θα μου πείτε εσείς. Λοιπόν, ο Ηλίας είπε για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το συλλογικό καλό, με το συνολικό καλό.
0: Δεν έχουμε τόσο χρόνο για όλα αυτά που λέτε. Πρέπει να είστε πιο συνοπτικός. Είμαστε πολύ ωραία.
1: Εντάξει, δεν θα προλάβω ούτε το επόμενο θέμα.
0: Ποιο επόμενο. Εδώ πρέπει να πούμε. Τι κρατάμε εμείς σήμερα.
1: Ναι,
0: το
1: θέμα είναι λοιπόν να βγαίνουμε συνέχεια, να μην προλαβαίνουμε και να ξαναβγαίνουμε. Λοιπόν, αυτό που δεν μπορεί το συγκεκριμένο.
0: Σεβόμαστε. Να σας πω, αν οι προηγούμενοι μιλάγαν όσο εσείς, θα βγαίνατε όχι τώρα νωρίς. θα βγαίνατε στις 8.
1: Με τις διακοπές 5-5.
0: Τι να κάνω, άμα επειδή είναι οι διακοπές, ζητάω ο χρόνος να, είναι, να τηρείται περισσότερο. Αν δεν ήμουνα και με τους προηγούμενους να κάνουν επίλογο, θα βγαίνατε 8, όχι 7 παρατέταρτο λοιπόν, που βγήκατε. Μην είστε άδικος. Όπως σας ευνοεί όταν.
1: Δεν είμαι και δηλαδή.
0: Σας ευνοεί όταν. Μισό λεπτάκι. Σας ευνοεί όμως όταν. Και εγώ όταν περιμένω, με ευνοεί να είναι ο χρόνος πιο τυπικός. Όχι όταν βγαίνω όμως.
1: Θα τα είχα πει τόσο, αλλά λοιπόν. Και καλό τον οποιοδήποτε να πει αν είναι παράσιτο ή δεν είναι. Ο Ηλίας μίλησε για συλλογικό καλό, συλλογική συνείδηση. Το συγκεκριμένο άτομο δεν θέλει καθόλου να δει τον καθρέφτη. Κοιτάζει δηλαδή, γι' αυτό είπα παράσιτο, να παρασιτεί, χωρίς να κοιτάζει το γενικό καλό να, και να μην σκέφτεται καθόλου τον εαυτό του και,
0: αλλά
1: τι
0: δεν
1: είναι,
0: θέλετε να, πείτε
1: και να αποφεύγει τον καθρέφτη. Δεν το θυμάμαι και εδώ και δεν πιστεύω και το έχει όνομα. Προφανώς πάντα που λέγανε παρά αυτά, άνοιξε ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, και δεν έχει κάνει και τίποτα στη ζωή του.
0: Αν ακούει, ας καλέσει. Αυτά. Ναι, τίποτα άλλο, είμαστε πολύ ώρα. Να είστε καλά, Μιχαήλ.
1: Όχι, για να όχι. Κλείσω. Να κλείσω. Τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο από Μεταμόρφωση δεν πάει προς, είναι ανενημέρωτος, δεν πάει προς μονισμό ή λυσμό, πάει προς υλικοζωισμό. Έχω κάνει και δημοσιεύσεις, αν θέλει ας αντιπαρατηθεί σε αυτό. Και δεν πρόλαβα για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν έχουμε τεχνολογία.
0: Να είστε λοιπόν, καλά, καλή εντάξει. Συνέχεια. Σας ευχαριστώ, Μιχαήλ. Πάμε για το ένθετο της αυτοκίνησης με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση, το Δελτίο, και συνεχίζουμε με τους ακροατές της ακροάτριας μας τη δεύτερη ώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με την είδηση της παράσυρσης ενός 12χρονου μαθητή στα Σεπόλια από αυτοκίνητο. Ένα περιστατικό που φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ασφάλεια των πεζών στους ελληνικούς δρόμους. Ένα πεδίο, ένα ζήτημα στο οποίο το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς κάνει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ζήτησα λοιπόν σήμερα από την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, την πρόεδρο του Ινστιτούτου, να είναι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να τη ρωτήσω πώς βλέπει τα πράγματα και κυρίως τι είναι αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό που δεν το έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Κυρία Μιλωνά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα κύριε Κιούση, εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Παρά τη βελτίωση των δικτών για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, που κι εσείς προβάλλετε από χρόνο σε χρόνο, οι παρασύρσεις πεζών παραμένουν εξαιρετικά συχνές. Εσείς πού αποδίδετε το πρόβλημα, κυρία Μιλωνά?
4: Κύριε Κιούση, βασικά αίτια για αυτές τις παρασύρσεις πεζών, που δυστυχώς ήταν πολύ συχνές, μπορούμε να πούμε ότι είναι καταρχήν η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά που έχει να κάνει με την ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου. Mm-hmm. Άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό που επηρεάζει τις συμπεριφορές των χρηστών του οδικού δικτύου σε μεγάλο βαθμό επίσης και με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων και το σχεδιασμό των οδικών υποδομών. Ο σχεδιασμός των οδικών υποδομών, οι υποδομές, είναι μια άλλη πολύ σημαντική αιτία πρόκλησης αυτών των παρασύρσεων. Και το τελευταίο που θα έλεγα είναι επίσης το θέμα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για το πώς πρέπει να κυκλοφορούμε στον δρόμο. Είτε είμαστε πεζοί, είτε οδηγοί, είτε εποχούμενοι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου που είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ποδηλάτες, οι δικυκλιστές. Και να πούμε ότι αιτίες όπως η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ, η κόπωση του οδηγού, οι γενικότερα παραβατικές συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε μια παράσυρση ενός πεζού. Mm-hmm. Και είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά, ή την απόσπαση της προσοχής. Το άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό της ασφάλειας των υποδομών. Ειδικά μέσα στις πόλεις βλέπουμε το φαινόμενο της συχνότητας παράσυρσης των οδηγών να είναι πάρα πολύ μεγάλο μέσα στο αστικό δίκτυο. Και αυτό γιατί δεν έχουμε και τα καλύτερα πεζοδρόμια, δεν έχουμε να συνυπάρχουν χρήστες του οδικού δικτύου μέσα στον ίδιο χώρο.
3: Ναι, αναγκάζονται οι πεζοί να βρεθούν στο δρόμο για να περάσουν.
4: Ακριβώς.
3: Το δέντρο γύρω-γύρω, για παράδειγμα.
4: Ναι, σπασμένα πεζοδρόμια, ελλειπή σήμανση. Το ότι δεν περνάνε επίσης σε διαβάσεις. Πολλές φορές δεν είναι και διάκριτες και δεν υπάρχουν οι διαβάσεις των πεζών.
3: Ναι, όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά πέρα από τα στατιστικά στοιχεία, η εικόνα που έχετε για το συγκεκριμένο ζήτημα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποια είναι, τι διαφορετικό κάνουν εκεί και δεν βλέπουν αυτά που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα?
4: μπορώ να πω είναι στενόχωρη όταν τη συγκρίνουμε με την εικόνα που εμείς βλέπουμε καθημερινά. Αν πάρω το παράδειγμα της Νορβηγίας, η οποία είναι η χώρα και με το μικρότερο ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων. Τελευταία, πριν 2 χρόνια, περπατώντας στους δρόμους στο Όσλο και γενικότερα σε πόλεις της Νορβηγίας, υπάρχει διαχωρισμός στις λωρίδες που κυκλοφορούν, οι πεζοί, οι ποδηλάτες, τα αυτοκίνητα. Δεν βλέπεις να συνυπάρχουν στο ίδιο τμήμα του δρόμου όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου.
3: Καταλαβαίνω. Βλέπετε. Άρα επιστρέφουμε στις υποδομές, κυρία μου.
4: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα έπρεπε να το δούμε με μεγάλη προσοχή.
3: Θα επανέλθω.
4: Ειδικότερα οι Δήμοι, οι Αρχές, η Πολιτεία έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Γιατί προωθούμε την κινητικότητα, αλλά δεν έχουμε ασφαλείς υποδομές.
3: Γι' αυτό και θα επανέλθω σε μια έτσι μεγαλύτερη χρονικά συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
4: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιούση.
3: Ήταν η κυρία Βασιλική Δανιέλη Μιλωνά, μιλώντας εδώ στα 5 λεπτά στο δρόμο και για τις παρασύρσεις πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

Διώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Επιδείνωση του Πασόκ στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, που από σήμερα το βράδυ στην Κυριακή το πρωί θα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θυλώδης άνεμος σε Νέα Μποφόρ στο Αιγαίο. Βαριές ευθύνες που δυσχέρανε το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τραντόπουλο και τους 4 κατηγορουμένους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για βραβοπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω DNA. Οι σωροί των δύο ζευγαριών από την Αμερική που ανασύρθηκαν από την οικία της Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα έδωσαν DNA και συγγενείς του λυκεμένου ζευγαριού στο δεύτερο όροφο και αύριο αναμένουν να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις των δειγμάτων. Ταυτόχρονες ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και τις τροχές πραγματοποιήθηκαν σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο και στο Κοροπή με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Στις δύο επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα, ενώ οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κοζάνη, καθώς ένα βρέφος μόλις 20 μηνών με συμπτώματα εμπείρια της λίμωξης κατέληξε στο μαμά του στο νοσοκομείο λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το βρέφος εκδήλωσε σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή, με τους γιατρούς να κάνουν προσπάθειες ανάνεψη με κάρπα και να το διασωληνώνουν. Για το συμβάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Παραμένει προφυλακισμένη 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στα επεισόδια έξω από την Τράπεζα Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, την οποία περιπόλησαν το Μάιο του 2010 με συνέπεια τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικό απέρριψε το αίτημα της κατηγορουμένης που είχε προσφύγει κατά το εντάλμα της προσωρινής κράτησης με το οποίο προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Η εταιρεία Fly Dubai εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό στη πτήση προς το Ισραήλ που λίγο έλειψε να πάρει τραγικές διαστάσεις. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Το αεροσκάφος τέθηκε με επιτυχία υπό έλεγχο από την υπηρεσία πλήρωμα, δηλώνει εκπρόσωπος της Fly Dubai και προσθέτει ότι σε αρχικό στάδιο οι βαθύτερες αιτίες και τα κίνητρα πίσω από αυτό το συμβάν είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας. Στη διεθνή ενημέρωση, χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει την κεντρική πλατεία της Μαδρίτης και σε άλλες ισπανικές πόλεις ζήτησαν σήμερα το κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό της οξείας στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση στις 9 και 5 Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίδης. Παραπολιτικά 90,1.

Τι είναι αυτή η τρέλα που σας έχει πιάσει με τα Playmobil, η οποία για μένα είναι ωραία τρέλα. Απολάμβανα, πρόλαβα την πολύ ωραία και καλή εποχή με τα Playmobil. Είχα και το πειρατικό. Το στολίζαμε το πειρατικό τα Χριστούγεννα. Το πήρα στο γιο μου. Αλλά ενώ εγώ τα κράτησα μέχρι μια... προς το τέλος του δημοτικού, ο δικός μου τα παράτησε νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι γενικότερο με τα πιο μικρά παιδιά, τα νεότερα παιδιά, ή αν απλώς έτυχε τώρα με το δικό μου. Έχω λοιπόν πολύ μεγάλη αδυναμία στα Playmobil. Μ' αρέσουν οι τύποι που τα συλλέγουν, αλλά έχει βγει τώρα τελευταία ένα πρόγραμμα μάλλον τεχνητής νοημοσύνης και διάφορες σκηνές τις μετατρέπει, τους χαρακτήρες και το σκηνικό και όλα, με Playmobil. Και έχει γεμίσει, έχουν γεμίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα έβλεπα ένα Playmobil με το Μάκης Ψωμιάδης να κρατάει αγκαλιά έναν ποδοσφαιριστή. Το πρωί είδα ένα Playmobil από την περίφημη πεζογέφυρα στο γήπεδο του Βόλου, τελικός κυπέλου, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2017, με τον τύπο που έχει

0: Σε φάση καρατέκα Μπρους Λι. Λάθη σε καμβά. Αλλά αυτή τη φορά με Playmobil. Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούτε το ανεμολόγιο. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Απογευματάκι πλέον Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου. Λίγο προσεκτικά, καθώς στο θέμα του καιρού έχει εκδοθεί, όπως διαβάζω, στο παραπολιτικά.gr, στο iefημερίδα.gr, κόκκινος κωδικός για τις επόμενες ώρες, red code, κατάσταση red code στην Κρήτη, ας πούμε. Και θα βρίσκεται σε ισχύ από τις βραδινές ώρες και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Να πάει μέρες. Την απόφαση έλαβε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Συγκροτήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Νίκου Παπαευσταθίου, μετά και την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΗ. Μιλάμε τώρα για ανέμους στα πελάγι που θα φτάσουν τοπικά τα 8, ακόμα και τα 9 μποφόρ. Red Code είναι η κατάσταση με την οποία κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός, ο εθνικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Δηλαδή να αναπτυχθεί το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, να αναπτυχθούν τα απαραίτητα υλικά, τα μέσα, να υπάρχει μια ετοιμότητα για τα έκτακτα φαινόμενα, καθώς και διαχείριση των συνεπειών. Μάλιστα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στην Κρήτη. Θα είναι γενικότερη αλλαγή στη χώρα μας, στο καιρικό τοπίο, με ένα τετραήμερο κακοκαιρίας. Κρήτη και Εύβοια πάρα πολύ. Η Κρήτη, είπαμε, και κόκκινος συναγερμός. Θα έχουμε, φοβούνται λίγο ότι θα έχει πολύ μεγάλη ποσότητα βροχόπτωσης στην Κρήτη. Αυτό τους προβληματίζει αρκετά. Τώρα. Κάθε Τετάρτη φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα, μάλλον στη δεύτερη ώρα στις 7, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτη, οικονομικό σύμβουλο αναλυτή. Έτσι λοιπόν τον έχουμε και αυτή την Τετάρτη να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας που μας απασχολεί όλες και όλους. Καλησπέρα κύριε Χατζησαλάτη.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη. Και ακούμε την κακοκαιρία η οποία είναι πρώτων πυλών και την νεροποντή της Κρήτης, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάπου στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πέσει χιόνια, έχει πέσει θερμοκρασία και εμείς περιμένουμε να πάει 15 το Οκτώβριο για να ρίξουμε την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, αδιαφορώντας για όλες αυτές τις ακριτικές περιοχές. Δεν μπόρεσα να καταλάβω για ποιο λόγο να έχουμε ίδια ημερομηνία έναρξης, νότια, βόρεια Ελλάδα, ανατολική και δυτική. Εφόσον έχουμε τους βαθμοημέρες και βάσει αυτών βγαίνει επιδότηση, θα έπρεπε σε τέτοιες περιοχές που το κρύο επισκέπτεται νωρίτερα τους πολίτες να έχει πριν νωρίτερα επιδότηση.
0: Βλέπετε πόσο πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε, πολύ ωραία το εντοπίζετε. Έχουμε προλάβει, πάμε για την επόμενη εβδομάδα, τις σημερινές εξαγγελίες.
1: Μπορούμε να τις πούμε.
0: Εσείς ό,τι μου πείτε.
1: Όχι, δεν μας και είναι και επίκαιρες και θέλει και ο κόσμος να ενημερωθεί.
0: Επειδή είναι και το πιο πρόσφατο,
1: σωστά,
0: να σας πω την αλήθεια.
1: Σωστά.
0: Φρέσκια είδηση σημερινή γι' αυτό.
1: Υπάρχουν λοιπόν εξαγγελίες για τα καύσιμα, για μια επέκταση στη ρύθμιση των 72 δόσεων και για παρέμβαση στους servicers. Όσον αφορά τα καύσιμα, ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε όλοι, λίγο μικρό το καλάθι, δηλαδή επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που θα εφαρμοστεί από αύριο 1η του μήνα ως και τις 15 του Οκτώβρη, 15 λεπτά που σημαίνει 12 λεπτά στην ΦΠΑ, από 10 λεπτά που ήταν 8 λεπτά στην ΦΠΑ. Άρα λοιπόν μία επιπλέον ελάβρυνση κατά 5 λεπτά. Και δεν μπόρεσα ακόμη να αποσαφηνίσω αν είναι κλειδωμένη η έκπτωση από τη δηληστήρια των 5 λεπτών. Αν θεωρείται σίγουρη για όλη τη διάρκεια ή αν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί ή να μειωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι 5 λεπτά από τη δηληστήρια λοιπόν και 15 λεπτά από το κράτος, που σημαίνει 20 λεπτά επάνω στο δίζελ. Τη κίνηση, συγγνώμη. Όσον αφορά την αμόλυβδη, δεν ακούσαμε τίποτε. Νεότερο παραμένει η επιδότηση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Και για το πετρέλαιο θέρμανση που λέγαμε προηγουμένως, περιμένουμε τη 14η του Οκτώβρη για να γίνουν οι ανακοινώσεις. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα είναι κάτω από το 1,75, αλλά σας θυμίσω ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει το 1-10. Έκτακτη ενίσχυση, επέκταση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις. Απορώ γιατί έπρεπε να περάσει ο καιρός για να γίνει και δεν το κάναμε από την αρχή. Είναι για χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Αλλάζει η διαδικασία των ληξιπρόθεσμων του ορόσημου, δηλαδή που ήταν μέχρι τώρα έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τώρα πλέον γίνεται 31 Δεκεμβρίου του 2024. Άρα ό,τι ληξιπρόθεσμο έχουμε έως 31 Δεκεμβρίου του 2024 που δεν έχει ρυθμιστεί μπορεί να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τώρα πλέον γίνονται 120. Οι προϋποθέσεις είναι οι οφειλές να είναι αρρύθμιστες έως 30 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Ναι.
1: Να έχουν εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί όποιες άλλες οφειλές έχουν δημιουργηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025. Άρα λοιπόν, 31 Δεκάτου του 2024 να μην έχουμε ρυθμίσει και αυτά μπορεί να πάνε σε 120 δόσεις και οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί χρέος από 1η Ιανουαρίου του 2025 να μπορέσει πλέον να ρυθμιστεί στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Οι αιτήσεις μπορούν να επιβληθούν έως 30 Ιουνίου του 2027 πλέον με την καινούργια επέκταση και όσοι έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις μπορούν να μεταπηδήσουν πλέον σε 120 δόσεις. Τα δε στοιχεία της ρύθμισης παραμένουν σταθερά, δηλαδή 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, 5,84 το επιτόκιο. Δεν θέλω να γίνω μάτι κακών ειδήσεων, αλλά δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία.
0: Όχι.
1: Το λέγαμε εξάλλου και για τις 72 δόσεις ότι δεν προχώρησε. Φανταστείτε ότι τα
0: αρχικά. Το θυμάμαι αρχικός, που το λέγατε.
1: Μα ο αρχικός στόχος, κύριε Λαμπίθη, ήταν 3,1 εκατομμύρια οφειλέτες, 1,6 εκατομμύρια από την ΑΔΕ, 1,5 εκατομμύρια από τον ΕΦΚΑ. Τα επίσημα στοιχεία μέχρι προχθές 25 Σεπτεμβρίου λένε από την ΑΔΕ έχουν γίνει περίπου 20.000 αιτήσεις και από τον ΕΦΚΑ 11.000 αιτήσεις. Πού είναι τα 3,1 εκατομμύρια σε σύμβολο όταν έχουμε 31.000 αιτήσεις? Δεν θα προχωρήσει γιατί δυστυχώς για να μπορέσουμε να στήσουμε μια ρύθμιση για να την υπηρετήσουμε και να μπορέσουμε πλέον να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα προστοζήν και να μας περισσεύουν χρήματα για τη ρύθμιση. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί μέσα στις ρυθμίσεις δυστυχώς υπάρχουν οι προσαυξήσεις, οι οποίες είναι ληστρικές. Να θυμίσω ότι το επιτόκιο για ληξιπρόθεσμα χρέη υπερβαίνει το 8%. Είναι ποτέ δυνατόν να μας δεσούν αυτά τα χρήματα? Και τέλος, παρέμβαση στους servicers. Προσπαθεί να μπει λοιπόν μία τάξη στους servicers, στην αυθαιρεσία που έχουν οι servicers, τεκμηριωμένη πρόταση απάντηση στη ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Εντός 3 μηνών από την αίτηση θα πρέπει να υπάρχει απάντηση στον οφειλέτη. Εντός του μήνα θα πρέπει ο οφειλέτης να αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση αν θέλει. Στην ουσία εντός 6 μηνών θα πρέπει να ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία. Εάν ο οφειλέτης ζητήσει πλήρη εικόνα της οφειλής, δηλαδή για συμβάσεις, τροποποιήσεις, ιστορικό πληρωμών, ποσό τόκων, άλυφτου κεφαλαίου, προμηθειών κτλ., τότε πρέπει μέσα 45 μέρες να έχει απαντηθεί. Αν δεν έχει απαντηθεί, θα παγώνουν οι τόκοι για τους servicers σαν ποινή. Μπαίνει ένα πλαφόν στην προκαταβολή, σήμερα ήταν ελεύθερο, τώρα πλέον πάει στο 15%, και παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης από servicers, δηλαδή αν αυτά που έχουμε συμφωνήσει καταστρατηγηθούν από τους servicers, πρόστιμο ως 500.000 ευρώ, ακύρωση της πράξης και πίστοση στον οφειλέτη έως 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας. Αυτά ήταν τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθησαν σήμερα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε πιστεύω
0: ότι. Ωραία, ωραία. Είναι. Καλά κάνετε και μας τα πάτε έτσι με έναν απλό και σύντομο τρόπο, περιεκτικά.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε αυτή τη στιγμή για ρυθμίσεις, παρόλο που η αγορά διψάγει σε 120 δόσεις. Αλλά να θυμίσω, σε 120 δόσεις παλιές υπήρχε γενναίο κούρεμα προς αυξήσεων που δεν υπάρχει σήμερα.
0: Μάλιστα. Βάλτε μια νοτελεία, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώστε!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Πώς είναι η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ανεμολόγιο. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη. Και μας ενημερώνει κάθε Τετάρτη για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, απορίες που μπορεί να έχετε. Είστε ακόμα στη γραμμή?
11: Ναι, βεβαίως, κύριε.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με επόμενα θέματα. Εντάξει, μα είναι λογικό, είχαμε προγραμματίσει κάποια άλλα, αλλά αφού υπήρχε η σημερινή επικαιρότητα,
11: ναι,
10: σταθήκαμε εκεί. Έχουμε διορία μέχρι σήμερα για την επιστροφή ενοικίου, οπότε ας το πούμε, μήπως προλάβει κάποιος που τον ενδιαφέρει ό,τι μπορεί, τέλος πάντων.
11: Και καλό είναι όποιος είναι υποψήφιος δικαιούχος της επιστροφής του ενοικίου να ρίξει μια ματιά στη φορολογική του δήλωση, γιατί γίνονται λάθη τα οποία πλέον δεν θα μπορούν να διορθούν μετά και θα χάσουμε το επίδομα. Έτσι λοιπόν, μια ματιά στη φορολογική δήλωση για να δούμε πρώτον αν γράφουμε σωστά το ποσό που είχαμε πληρώσει πέρυσι. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα πέρυσι. Εκεί που είναι να δηλώσουμε το συνολικό ποσό που πληρώσαμε μέσα ένα χρόνο, μπορεί να δηλώνουν το μηνιαίο μίσθιο. Με αποτέλεσμα πλέον να παίρνουν το 1/12 του ενοικίου. Γι' αυτό είδαμε φαινόμενα 40 και 50 ευρώ. Εκεί γράφουμε το συνολικό ποσό που έχουν πληρώσει μέσα στη χρονιά. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή επίσης στη σωστή αποτύπωση των στοιχείων από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Και τέλος, μία ματιά στον IBAN να είναι σωστά συμπληρωμένος, γιατί μπορεί να βγει η επιδότηση και εμείς να μην την πάρουμε γιατί έχουμε κάποιο λάθος επάνω στον IBAN. Τρία σημεία λοιπόν τα οποία πρέπει να προσέξουμε, και επειδή είναι πάρα πολλοί που με ρωτάνε και εμένα, αλλά και πάρα πολλοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν πληρώθηκαν το ενίκιο ενώ πληρώθηκαν ορισμένοι την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί που πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και υγειονομικοί, οι οποίοι πλέον βάσει νόμου δικαιούνται δύο ενίκια το χρόνο. Και επειδή πέρυσι μπορεί να πήραν το ένα ενίκιο, ένα μην πήραν κανένα. Επειδή δεν υπάρχουν συνδυματικά κριτήρια για αυτούς, σε αυτή την εμβόλυμη πληρωμή πληρώθηκαν είτε δύο ενίκια για αυτούς που δεν πήραν κανένα λόγω συστηματικών κριτήριων που δεν ισχύουν πλέον, είτε επειδή είχαν πάρει ένα ενίκιο πέρυσι, ένα δεύτερο ενίκιο λοιπόν το οποίο δικαιούνταν ήταν αυτή η εμβόλυμη πληρωμή. Όλοι οι άλλοι κανονικά μέσα στο Νοέμβριο, χωρίς αίτηση, θα δουν την επιστροφή του ενίκιου.
10: Επίσης, το επόμενο που θέλω να ρωτήσουμε έχει να κάνει με τα καύσιμα. Διότι για ακόμα μια φορά μου παρουσιάζεται εδώ μια έρευνα και αυτή τη φορά με στοιχεία της Global Pet και της Παγκόσμιας Τράπεζας, με συγχωρείτε, και της Global Petrol Prices.
11: Σωστά.
10: Πώς γίνεται η χώρα μας για άλλη μια φορά να είναι ψηλά στα αρνητικά, χαμηλά στα θετικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η έρευνα που μας... Η Ελλάδα είναι η 15η ακριβότερη χώρα στον κόσμο σε βενζίνη σε 150 χώρες παγκοσμίως.
11: Ακριβώς.
10: Να ήμασταν και η 15η σε αγοραστική δύναμη, κάπως να πεις... Τέλος πάντων, πείτε μας εσείς αναλυτικά για να μην τα λέω εγώ, κύριε Χατζησαλάτα.
11: Δεν θα μας ενοχλούσε καθόλου ως πολίτες. Να είμαστε η πιο ακριβή χώρα στα ενίκια, η πιο ακριβή χώρα στα καύσιμα, αρκεί φυσικά και ο μισθός μας
10: και να ήταν αντίστοιχα. Ναι, και να έλεγε κάποιος ναι. Όταν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 3.000 ευρώ, 4.000 ευρώ, είναι λογικό να είναι τόσο ψηλά στα. Για πείτε όμως.
11: Ακριβώς. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα και μου θυμίζει μια σειρά, αν θυμούνται οι παλιότεροι ή θα τη μάθουν οι νεότεροι, το Εν Αθήνες, με την έμεινη σημαίνει για τον Βούλου, η οποία έλεγε ότι όταν πας στην αγορά, δεν είναι μια φτωχή οικογένεια στην ουσία, πέρα από το γάβρο που θα πάρεις, πάρε και ένα αστακό. Θα τον βγάλουμε έξω από την πόρτα για να λέω ότι έχουν οι γείτονες ότι εμείς τρώμε αστακό και είμαστε πλούσιοι, που στην ουσία δεν ήμασταν. Κάπως έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τη χώρα μας. Αυτή η έρευνα την οποία είπατε προηγουμένως έχει πάρει τους πόσους μισθούς απαιτούνται για αγορά 40 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης. Έχει υπολογιστεί η τιμή της αμόλυβδης τη 14η του Σεπτέμβρη και το κατακεφαλήν ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα. 150 χώρες όπως σας είπατε προηγουμένως και το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν είναι καλό για τη χώρα μας. Είμαστε η 15η ακριβότερη χώρα στην αγορά της αμόλυβδης, 24η ακριβότερη χώρα στην αγορά του ντίζελ. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε η χώρα τρίτη στην κατάταξη με 4,7 του εισοδήματος που πηγαίνει για καύσιμα στη χώρα μας, 5,1 η Βουλγαρία, 5,3 η Ρουμανία. Τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 15η, 24η στις 150 χώρες. Δεν είναι καλά τα πράγματα.
10: Μάλιστα. Και επίσης, για να το συνδυάσουμε, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο. Πόσα μεροκάματα, θέμα σας, πόσα μεροκάματα απαιτούνται για αγορά καυσίμου.
11: Σωστά.
10: Που το κάνει έτσι και λίγο πιο... Το απλοποιεί και το σε συνδέει και περισσότερο με το... τη διαχείριση του μηνιαίου εισοδήματος.
11: Είναι απευθείας πάνω στο πρόβλημα, γιατί λαμβάνει υπόψη και την αγοραστική δύναμη και το μεροκάματο πόσο είναι αλλά και πώς είναι η αγορά. Έτσι λοιπόν αυτή η έρευνα για αγορά 50 λίτρων καυσίμου, γιατί μιλάμε πλέον και για αμόλυβδη και για ντίζελ, η τιμή του καυσίμου 21η Σεπτεμβρίου, η δε αγοραστική δύναμη του καθενός είναι με υπολογισμό 1096 ο καθαρός μέσος μισθός, που σημαίνει 43,84 το μεροκάματο, ή 772 ο καθαρός κατώτατος μισθός, που σημαίνει 30,88 το μεροκάματο. Βάσει έρευνας λοιπόν για τα 50 λίτρα καυσίμου, αυτοί που αμείβονται με μέσο μισθό μπορούν να πάρουν 2,51 μεροκάματα να δώσουν για την αγορά της αμόλυβδης, 2,54 μεροκάματα για αγορά ντίζελ. Αυτοί δε που αμείβονται με κατώτερο μισθό, 3,56 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 3,60 μεροκάματα για αγορά ντίζελ. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Αν κάνουμε δύο γεμίσματα το μήνα, που μέσα στην Αθήνα ένας μέσος πολίτης τόσα χρειάζεται, φανταστείτε λοιπόν ότι απευθείας χάνουμε τη μία εβδομάδα δουλειάς, γιατί φεύγουν γύρω στα 7 ημερομίσθια για να πληρώσουμε μόνο και μόνο το γέμισμα του αυτοκίνητου.
10: Να δούμε και κάποια ερωτήματα, κύριε Χατζησαλάτα. Μου έχετε στείλει και άλλα θέματα, απλώς πρέπει να κάνουμε και χρονική διαχείριση. Ο κύριος Κώστας ρωτάει να μάθει από τους ελεύθερους επαγγελματίες τα αποτελέσματα, αν τα έχετε τώρα, για το έτος 2025. Αλλά ποια ακριβώς. Ήρθε τηλεφωνικά τώρα. Τηλεφωνικά το άφησε το μήνυμα και
11: λογικά,
10: μετά μεταφέρει.
11: Αυτά τα στατιστικά που βγάζει η ΑΔΕ και λέει για τους ελεύθερους επαγγελματίες τι έχουν δηλώσει ο μέσος όρος εισοδήματος για διάφορες κατηγορίες.
10: Αυτό δεν μάλλον. Αλλά δεν τα έχετε. Α, δεν έχουν βγει κιόλας.
11: Δεν έχουν βγει ακόμα από την ΑΔΕ.
10: Αλλά δε, και μπορεί και να μην τα είχατε τώρα μπροστά σας, εννοείται. Αλλά...
11: Δεν έχουν βγει όμως, γιατί το κοιτάζω και εγώ. Όταν θα βγουν, ευχαρίζω να τα πούμε.
10: Κύριε Κώστα μου, να κάνουμε λίγη υπομονή. Δεν έχει να κάνει με εμάς. Ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Είχε καλέσει ένας ακροατής και μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Του ήρθε, αν θυμάμαι καλά, εγγράφος. Ένας λογαριασμός που έλεγε TAP, δεν μας διευκρίνησε όμως τι είναι το, τι ακριβώς, στην Πάτρα ήταν ο ακροατής μας. Mm-hmm. Και είχε μία, ενώ του είχε έρθει ας πούμε πριν 3-4 μέρες, έλεγε σήμερα η λήξη προθεσμίας της πληρωμής. Και ήταν μαζεμένοι μήνες, δηλαδή ήταν 3-4-5 μήνες προηγούμενοι ότι είναι μαζεμένοι, οπότε είχε μαζευτεί ένα ποσό μεγαλύτερο και ότι έπρεπε μέσα σε 2-3 μέρες να το πληρώσει. Και ήταν λίγο σε μια κατάσταση, τι είναι αυτό που μου ήρθε, πώς, γιατί. Έχετε κάποια αλήθεια. Εικόνα, δεν είναι πολλά στοιχεία, η αλήθεια είναι. Αν ακούει, ας μου στείλει κάτι παραπάνω.
11: Όλα, να πούμε ότι το TAP, που σημαίνει τέλος ακίνητης περιουσίας, πληρώνεται μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Υπάρχει περίπτωση όμως, είτε γιατί έχουμε αλλάξει πάροχο, είτε γιατί ανέκυψαν νέα στοιχεία από το Δήμο, περισσότερα τετραγωνικά ή οτιδήποτε άλλο, να βγει μια συμπληρωματική πράξη. Πολύ μεγάλη προσοχή. Αν το μήνυμα το οποίο έχει έρθει, απλά υπάρχει χρέος TAP, αυτό είναι ένα link και εδώ βάλετε το λογαριασμό σας ή την κάρτα σας, προσοχή μεγάλη γιατί μπορεί να είναι phishing. Θα πρέπει λοιπόν, εφόσον έχει είτε το έγγραφο, αν είναι έγγραφο, είτε το mail ή το SMS, να δει ποιος φορέας σου το έχει αποστείλει, ποιος δήμος σου το έχει αποστείλει, να έρθει σε επικοινωνία μαζί του για να διευκρινίσει τι είναι αυτή η διαφορά. Και πάνω απ' όλα μην την πατήσει αν είναι κάποιο phishing.
10: Αυτά κύριε Χατζησαλάτα μου.
11: Να είστε
10: όσο μπορέσατε καλά. Απαντήσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ και για την σημερινή συνομιλία. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα για κάτι που αφορά εδώ τον ένα θέμα ενημερωτικό από το σταθμό, αλλά θα σας καλέσω εγώ να τα συνεννοηθούμε.
11: Βεβαίως,
10: ευχαριστώ πολύ.
11: Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια.
10: Και σε εσάς. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, κάθε Τετάρτη στις 7 είναι μαζί μας. Για να μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας που μας αφορούν όλες και όλους. 15η πιο ακριβή χώρα στα καύσιμα σε 150 χώρες.

Επιτρέψτε μου κάποια μηνύματα. Καλησπέρα νωρίτερα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στο Γιώργο, ο οποίος έστειλε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ένα από τα μεγαλύτερα, ή μάλλον το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου. Νομίζω οι περισσότεροι το καταλαβαίνουμε, φανταζόμαστε. Είναι το νορβηγικό. Η Νορβηγία, η οποία έχει φυσικό ορυκτό πλούτο, διότι είναι ορυκτός πλούτος όταν αξιοποιείται. Όταν δεν αξιοποιείται, είναι ορυκτή πόρη. Γίνονται πλούτος όταν μπορεί να αξιοποιηθεί. Ως γνωστόν εκεί με τους υδρογονάνθρακες, έχει κάνει μια καταπληκτική διαχείριση και θεωρείται πρότυπο, μακάρι να μπορούσαμε και εμείς τέλος πάντων, είτε στο συγκεκριμένο είτε σε άλλα ταμεία, να λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Τι συμβαίνει όμως, ακόμα συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μιλάμε τώρα για ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο, με συγχωρείτε, 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι, 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων έχουν διάφορες τοποθετήσεις, και σε αυτές ήταν 10 τουρκικές εταιρείες, αυτές που έχουν συνδεθεί τώρα με την έρευνα για τη χειραγώγηση της αγοράς στην Τουρκία. Σκάνδαλο, σκανδαλάρα χρηματιστηρίου, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μετοχές που το δικό μας ήταν παιχνιδάκι. Εδώ εκτοξεύτηκαν 100 φορές προτού καταρρεύσουν, που και το δικό μας ήταν ένα φιάσκο, αλλά καταλαβαίνετε. Η κρίση αυτή που συγκλονίζει την Τουρκία, και είχε το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο τοποθετήσει σε αυτές τις 10 τουρκικές εταιρείες, δεν είναι μόνο αυτές, είναι κι άλλες,

Δεν είναι ότι δεν είναι. Δεν φαντάζομαι ότι θα κινδυνεύσει, διότι είπαμε είναι πάρα πολλά τα χρήματά του, 2,83, και δεν επενδύει μόνο σε μία χώρα, πόσο μάλλον σε μία εταιρεία. Αλλά τα ποσά αυτά που είχε επενδύσει στις 10 αυτές εταιρείες θεωρούνται πλέον χαμένα. Οπότε βλέπουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι το λαμόγιο, πώς να το πω τώρα, πάνω μας φάνε τα λεφτά μας και ούτω καθεξής. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν άψογη διαχείριση πέφτουν σε τέτοιες παγίδες. Ο Έμωνας σωστά με διορθώνει, είπα Χατζηδάκης εγώ πριν για την ενορχήστρωση, Σταύρος Ξαρχάκος. Εννοείται να διορθώσεις, δεν ξέρω, λάθος μου. Καλησπέρα στον Αργύρη που θέλει να ρωτήσει λίγο γιατί δεν ακούμε για μη πολιτικά πρόσωπα Ξυλούρης, δηλαδή ο Φραπές, Εμερτζίδου και τόσους άλλους. Βορύδης, Αυγενάκης, Μιο Πεκεπέ. Δεν ακούμε αγαπητέ διότι είναι σε εξέλιξη οι νομικές διαδικασίες και αυτές έχουν μία καθυστέρηση και μέχρι να προκύψει κάτι μία στασιμότητα. Δεν έχεις κάποιο καινούριο στοιχείο, κάποιο καινούριο δεδομένο να αναδείξεις. Περιμένουμε μια απόφαση ή κάτι καινούριο και εκεί πάλι θα ανέβει, όπως είδατε σήμερα με τον κύριο Τριαντόπουλο και την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Καλησπέρα στον Κώστα από την Πάτρα, στον Ξηρομερίτη, ο οποίος θέλει να στείλει και στον Έμωνα τα χαιρετίσματά του. Καλησπέρα επίσης στον Γιώργο που λέει ότι γιατί δεν συγκατοικούν οι φοιτητές. Εγώ λέει που έμενα με άλλους τρεις, μετά με δύο. Ο γιος μου στην Πάτρα μετά την κρίση συγκατοίκησε με συμφοιτητή του. Και εσύ το έκανε σε μια εποχή που ήταν, δεν είχε καμία σχέση με την καθημερινή κουλτούρα και νοοτροπία. Και τώρα παραμένει, κάποιοι το κάνουν αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Χωρίς όμως να θέλω να δικαιολογήσω, θα μπορούσα να πω βεβαίως ότι τόσο αυτό που πρέπει να γίνεται, να υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να μπορούν οι οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους και το καθεξής. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι δηλαδή ακόμα και να υπάρχει οικονομική δυνατότητα, είναι μια ηλικία όπου δοκιμάζεις διάφορα πράγματα και έχεις και τη δυνατότητα σε αυτή την ηλικία να δοκιμάσεις διάφορα πράγματα και η συγκατοίκηση μπορεί να είναι ένα από αυτά. Ο Αναστάσιος λέει ότι για να γυρίσουν τα κλεμμένα γλυπτά πρέπει να απαγορευτεί στους Άγγλους τουρίστες η είσοδος στα μουσεία της χώρας. Ελάτε. Καλησπέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζά. Φαντάζομαι το στέλνεις για να το διαβάσω εγώ, διότι είναι μακροσκελέστατο το μήνυμά σου. Και πριν πάμε στο τραγούδι, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθήσατε αυτή τη φοβερή ιστορία, τη σοκαριστική, με την πτήση της Fly Dubai. Πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Και κάποια στιγμή ακούμε, έρχεται Sky έκτακτη είδηση με αεροπλάνο σε κίνδυνο και τα λοιπά, λες αεροπειρατεία. Θα ζήσουμε πάλι Αντίς Αμπέμπα. Ειδικές δυνάμεις, κομάντο και δεν συμμαζεύεται. Και αναρτώνται εικόνες, πλέον ξέρουμε ότι δεν ήταν αεροπειρατεία, αλλά τσακώθηκαν στο πιλωτήριο, κυβερνήτης με τον κυβερνήτη, αλλά έρχονται εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των επιβατών αυτής της πτήσης, που αντιλαμβάνεται κάποιος τι τρόμο έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ακούγονται ουρλιαχτά από πανικόβλητους. Δεν το συζητά. Είσαι τώρα μέσα στο μεταλλικό κουτί και να ήταν και κανένας που έχει και λίγο ανασφάλεια με τα αεροπλάνα και λίγη φοβία, δεν. Χαιρετίζω, είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναγκάστηκαν πολίτες, επιβάτες, να συμβάλλουν στην ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη. Τους οποίους συνεχάρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ένας από τους επιβάτες, ο Νετανιάχου λέει ότι ο συγκυβερνήτης ήθελε να πάρει το αεροπλάνο και να το ρίξει, παίρνοντας μαζί του και άλλες ζωές. Και προσπάθησε ο κυβερνήτης να τον εμποδίσει.
Και έγινε χαμός μέσα στο πιλωτήριο. Μπήκε ένας από τους επιβάτες μαζί με ένα μέλος του πληρώματος, γιατί φαντάζομαι επειδή κλειδώνουν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, κλειδώνουν οι πόρτες του πιλωτηρίου, και κατάφερε να εξουδετερώσει την απειλή. Και βοήθησε και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος για να σταθεροποιήσει ο κυβερνήτης το αεροσκάφος. Τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης. Έφυγε το αεροπλάνο από την πορεία του και εξετράπη προς Σαουδική Αραβία λόγω της συμπλοκής. Και κατάλαβαν οι επιβάτες ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί μέσα στο πλωτήριο δεν μπορούσαν να δουν τι συμβαίνει, και κάπως έτσι άρχισαν στην αρχή να πανικοβάλλονται και κάποιοι πιο ψύχρεμοι να βοηθήσουν στην ακινητοποίηση. Υπάρχει μάλιστα και βίντεο που δείχνει έναν άνδρα με αίμα στο πρόσωπό του να λέει ότι οι πιλότοι εκτός υπηρεσίας έχουν πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και θα το προσγειώσουν. Χρειαζόμαστε, είπε, βοήθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε προσγείωση. Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι έχασε ύψος απότομα, δηλαδή ήταν στα περίπου 17.000 πόδια και έχασε μέσα σε λίγα λεπτά ύψος 17.000 ποδιών. Τα αεροπλάνα πετάνε, αν θυμάστε, 30-33, κάπου εκεί, 35, στο μισό. Τι μπορεί να σου τύχει τώρα σε μία... Τέλος πάντων, συνελήφθη βεβαίως ο δράστης και ευτυχώς αποφεύχθηκε η τραγωδία. Τι θα γινόταν αλλιώς, Τώρα, επειδή οι περισσότεροι επιβάτες ήταν... Δεν ξέρω αν τα πληρώματα... Οι επιβάτες πάντως ήταν οι περισσότεροι Ισραηλινοί. Δεν ξέρω αν αυτός που ακινητοποίησε ήταν κάποιος ο οποίος γνωρίζει, ας πούμε, πολεμικές τέχνες και έτσι μπόρεσε να βοηθήσει, ή έχει κάποια άλλη ιδιότητα, ή αν το πλήρωμα κάποιων εταιριών σε αυτή την περιοχή έχει και άλλες γνώσεις, όπως αυτή, των αυτοάμυνας ή εξουδετέρωσης μιας πιθανής απειλής. Δεν το αποκλείω. Είναι μια περιοχή που αν άκουγε κάποιος ότι για να μπορείς να είσαι σε αεροπλάνο χρειάζεται να ξέρεις και αυτό, δεν θα έκανε, μην μου πείτε τώρα τι θα έκανε, εντύπωση. Αυτά, τραγούδι, διαφημιστικό διάλειμμα και μετά οι ακροατές μας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ανεμολόγιο. Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε Ανεμολόγιο και επιστρέφουμε στους ακροατές μας. Παίρνει το λόγο ο Μάλα μας από τις Σέρες. Το υπόνυμο, το μικρό, καλησπέρα.
12: Μάλα μας λέγουμε, καλησπέρα.
11: Το μικρό.
12: Μάλα μας.
11: Το μικρό.
12: Μάλα μας.
11: Είναι το μικρό σας όνομα.
12: Το μικρό, ναι. Το μικρό. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
11: Να είστε καλά.
12: Και για τα θέματα που αναπτύσσετε, είναι λίγο από όλα μορφωμένα. Μορφών μας. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να αφαιρθώ σε ένα προσωπικό μου θέμα.
11: Παρακαλώ.
12: Το οποίο με ταλανίζει. Είχα αυτοκίνητο από το 1980. Κάποια στιγμή ένα αυτοκίνητο Δηλαδή είχα κάνει δήλωση ακινησίας σε 4 αυτοκίνητα από το 1988 μέχρι το 2004, τα οποία ήταν τρακαρισμένα και την εποχή εκείνη. Τώρα για να γίνει διαγραφή από τα μετρώα του Υπουργείου, θα πρέπει το αυτοκίνητο να πάει σε μονάδα ανακύκλωσης. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε μονάδα ανακύκλωσης. Με αποτέλεσμα, εγώ έκανα τη δήλωση ακινησίας, αλλά μην γνωρίζοντας ότι έπρεπε να πάω και στο τμήμα συγκοινωνιών για να κάνω τη διαγραφή από το μετρό για να διαγραφούν. Από τότε τα αυτοκίνητα είναι στο όνομά μου και φαίνονται. Κάποια στιγμή το 2015 που βγήκα σε σύνταξη έκανα αίτηση για επίδομα θέρμανσης και η απάντηση που μου ήρθε λέει απορρίπτεται η αίτησή σας διότι λέει έχετε στην κατοχή σας 4 αυτοκίνητα τα οποία αυτοκίνητα εγώ δεν τα έχω τώρα. Α, για να γίνει η απογραφή, για να γίνει η διαγραφή από τα μετρώα θα πρέπει να περάσει μέσα από το ανακύκλωση εκεί, την εταιρεία ανακύκλωσης. Την εποχή που τα έδωσα εγώ, που τα πήρα τα αυτοκίνητα, είχαν τρακάρει, είχαν και λόγω παλαιότητας, έπρεπε να πούμε να τα είχαν δώσει έτσι για παλιοσίδερα, χωρίς καμία διαγραφή. Εν αγνία μου φυσικά ήταν λάθος. Έκτοτε δεν μπορώ να πάρω υπήδομα θέρμανσης και οι παροχές που δικαιούμαι να πούμε στην Ελλάδα. Τι μπορώ να κάνω και αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει γύρω στο άλλο θέμα ή εσείς αν είστε γνώσεις γύρω. Πήγα στο τμήμα συγκοινωνιών εδώ και μου απήντησαν, μου λένε ότι δεν μπορείς, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα.
11: Πώς γίνεται να σας είπαν δεν μπορούμε, γιατί έχετε δίκιο, είναι τώρα ένα μπέρδεμα πολύ περίεργο. Πώς γίνεται να σας είπαν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
12: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
11: Θα φαίνεται μονίμως ότι έχετε. Συγγνώμη, στη φορολογική δήλωση φαίνεται ότι έχετε 4 αυτοκίνητα. Ή
12: ναι,
11: εκεί
12: φαίνεται. Φαίνεται. Και το λάθος ήταν και του λογιστή που δεν μου είχε ενημερώσει ότι ξέρει μάλαμα να μου πει εδώ έχει 4 αυτοκίνητα. Πού είναι αυτά τα αυτοκίνητα. Από το παλιότερα. Γιατί μέχρι το. Από ό,τι μου είπε το τμήμα συγκοινωνιών. Μέχρι το 14, αν θυμάμαι καλά, μπορούσε να κάνεις με ένα παράβολο να κάνεις την διαγραφή γιατί από το 14 και μετά άρχισε να λειτουργεί η μονάδα ανακύκλωση για να γίνεται απογραφή μέσω μονάδος. Καταλάβατε.
11: Τι μπορεί να τύχει τώρα από το πουθενά. Μου κάνει εντύπωση γιατί ετοιμαζόμουν να σας το πω αλλά το απαντήσατε. Το τμήμα συγκοινωνιών που είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να...
12: Δεν με απαντάτε. Μάλιστα είχα κάνει και στο ένα αίτημα και στο Υπουργείο είχα στο Υπουργείο
11: ναι.
12: Και εκείνοι το ίδιο μου απάντησαν. Δεν μπορούμε να σπούμε λόγω... Πρέπει λέει να υπάρχει μια υπουργική απόφαση να γίνει, να έρθει και την περιμένουμε πόσα χρόνια, πόσο καιρό. Το ίδιο περιμένω και το ίδιο ακριβώς που είπε και το Τμήμα Συγκοινωνιών Ξερών. Δυστυχώς, 10 χρόνια τον ταλανίζουμε. Ψάχνω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν βρήκα άκρη. Ούτε με το εδώ τμήμα συγκοινωνιών, ούτε με το Υπουργείο.
11: Λοιπόν.
12: Και γι' αυτό έλεγα μήπως γνώσεις σας ή ακούει κάποιος του Υπουργείου, μήπως.
11: Εννοεί πρώτον αν ακούνε από το αρμόδιο Υπουργείο ή είτε ο ίδιος υπουργός είτε συνεργάτες του κάποιος να τους μεταφέρει τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν δηλώσει ακινησία στα αυτοκίνητά τους πριν την εταιρεία αυτή που ανακυκλώνει.
12: Ακριβώς.
11: Δεύτερον, άλλοι ακροατές που έχουν αντίστοιχη περίπτωση μήπως βρήκαν αυτοί κάποιο τρόπο ή κάποιος λογιστής όπως είπατε αν ακούει ή στον αέρα ή με μήνυμα μήπως έχει βρει κάποιο τρόπο να κάνουμε μια πρόταση.
12: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα το Τμήμα Συγκοινωνιών εδώ το Τσερών μου είπα ότι σε όλη την Ελλάδα στην περίπτωση τη δική σας είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, είναι χιλιάδες. Κάπως έτσι μου είπε να πούμε το Τμήμα Συγκοινωνιών εδώ.
11: Μάλιστα.
12: Τέλος πάντων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα αν γίνει κάτι έχει καλώς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
11: Και εγώ, αγαπητέ.
12: Ναι.
11: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
12: Ναι. Να είσαι καλά.
11: Αυτή ακριβώς είναι, όταν σας λέω ότι θέλω να αναφέρεστε σε ζητήματα που σας αφορούν, θέματα που έχουν να κάνουν με την ενότητα, κοινωνία, αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως του συνακροατή μας. Δεν γίνεται ένα μέσο ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι και σωστό να αναλαμβάνει, δεν είναι και ο ρόλος του, να λύσει το πρόβλημα που έχει ένας. Εγώ εδώ που μένω δεν μου έχουν δώσει ρεύμα. Για φέρτε και να ρωτήσετε και να κάνετε. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Ενώ όταν το θέμα που αφορά εσάς ταυτόχρονα αφορά και άλλους, δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ που δεν έχω ρεύμα, αλλά είμαστε πάρα πολλοί που είμαστε σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Απλώς εγώ βγαίνω και το λέω και το αναδεικνύω, επειδή δεν είμαι μόνος μου, επειδή υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό ναι. Αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να κινητοποιηθούμε περισσότερο. Εδώ, αν είναι έτσι όπως λέει ο συνακροατής μας, ο Μάλα μας, και δεν υπάρχει υπουργική απόφαση απαραίτητη και αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσει σε ακινησία τα αυτοκίνητα και μπορεί να μην τους κοστίζει κάτι γιατί δεν θέλουν το επίδομα θέρμανσης, δεν πάβει να είναι ένα λάθος, μπορεί και να τους κοστίζει γιατί ναι, και ο υπάλληλος όταν βλέπει θέλω επίδομα θέρμανσης και έχω στο όνομά μου 4 αυτοκίνητα, σου λέει μας δουλεύεις. Έχεις 4 αυτοκίνητα, δηλαδή. Έχεις ένα για κάθε εβδομάδα του μήνα και θέλεις και επίδομα θέρμα, πούλα τα 3. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν ούτε ένα. Θα δώσω σε σένα που έχεις 4 προτεραιότητα και δεν θα δώσω στον άλλον που δεν έχει ούτε ένα, όχι επειδή το έχει επιλέξει, αλλά επειδή δεν μπορεί να το συντηρήσει έστω και ένα. Και εδώ δημιουργείται όλο αυτό το μπλέξιμο. Τη βοήθειά σας παρακαλώ. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, και μετά θα επιστρέψουμε με τους επόμενους ακροατές μας. Του άρεσε του Παναγιώτη εδώ το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Ίσως να είναι και ένα τραγούδι που δεν ξέρω, δεν ακούγεται και τόσο συχνά. Τα εύσημα πάντα, πλην περιπτώσεων που είναι δική μου επιλογή, κατ' εξαίρεση, για τις μουσικές επιλογές, στον Θανάση Μπούτσινο, τον άνθρωπο που επιμελείται τις μουσικές που ακούμε, τα ένα, δύο, έστω δύο τραγούδια καταφέρνουμε να τα ακούσουμε.

Δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστή η προφορά μου, αλλά ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε νωρίτερα, αν δεν έχετε Shazam, Full Sentimentale. Δεν τολμάω να προφέρω το Άλεν Σούτσον. Σουτσόν. Ο καλλιτέχνης. Τα γαλλικά δεν. Τέλος πάντων, Άλεν Σουτσόν. Παναγιώτη, ξέρεις γαλλικά? Όχι. Παναγιώτα, ξέρεις γαλλικά? Πώς είναι η προφορά, πες μου και θα την πω εγώ. Όχι, πες μου έτσι να το, θα το ακούσω. Άλεν Σουτσόν. Full Sentimental. Full Sentimental. Καλά είπα εγώ να μείνω μόνο στο τραγούδι και όχι στο καλλιτέχνη.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Νέα δέσμη μέτρων για τη στρίξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι σε επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για απαλλαγές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, καθώς και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Επίσης, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο και με τον συνυπολογισμό των προσφορών των δηληστηρίων, η επιδότηση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή της εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Βαριές ευθύνες που δυσχέρανε το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Επιδείνωση του κερδικορουμενού του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο.

0: Και η στήριξη της Αιγύπτου βασίζεται πρωτίστως στην τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας, μεταξύ των οποίων και η διαφύλαξη του καθεστώτος της Μονής του Σινά. Τραγωδία σημειώθηκε στη Κοζάνη, καθώς ένα βρέφος μόλις 20 μηνών με συμπτώματα εμπείρωτης λίμωξης κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το βρέφος εκδήλωσε σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή, με τους γιατρούς να κάνουν προσπάθειες ανάνυψης με κάρπα και να το διασωληνώνουν. Με το συμβάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Παραμένει προφυλακισμένη 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στα επεισόδια έξω από την Τράπεζα Μαρφίνη στην Οδό Σταδίου, την οποία περιπόλυνσαν το Μάιο του 2010 με συνέπεια τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών απέρριψε το αίτημα της κατηγορουμένης που είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης με το οποίο προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα στο Τελαβίβ 180 επιβάτες επεισοδιακής πτήσης με αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας των Εμμυράτων, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει στις αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό της αρχικής πτήσης, όπου ο συγκυβερνήτης φρέτει να μαχαίρεσε τον κυβερνήτη, ενώ στη συνέχεια το αεροσκάφος έχασε από το ύψος και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, ένταση σήμερα στο Αιγαίο, αφού καταγράφηκαν 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 7 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από 7 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Στη διεθνή ενημέρωση, εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμη στρατιωτική στόχη για τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα ξεκινά ο τελικός του πρώτου τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλης μεταξύ ΠΑΟΚ και Βάκιμπανκ. Αυλαία σήμερα και για το Athens Cup στο μπάσκετ γυναικών με τον αγώνα Αθηναϊκού Rapid Βουκουρεστή που ξεκινά αυτή την ώρα. Στις 9:15 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, ενώ σε εξέλιξη είναι ο αγώνας ΠΑΟΚ Μανρέσα για το Eurocup, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείται 21-20 στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι πάντα ακούτε την εκπομπή Ανεμολόγιο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Σε αυτό το τρίωρο μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, γίνεστε μέρος της εκπομπής, συζητάμε. Αναδεικνύετε τα θέματα που επιλέγετε, μπορεί να είναι επικαιρότητα, μπορεί να είναι καλή ώρα όπως ο προηγούμενος ακροατής μας, μία ακόμη ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας του ελληνικού κράτους. Ο Τσίπρας μίλαγε καλύτερα τα γαλλικά, δεν υιοθετώ, καταδικάζω τέτοια σχόλια, κύριε Βαγγέλη. Προσέξτε τώρα για το θέμα της ακινησίας αυτοκινήτου, χωρίς να δηλωθούν στην ανακύκλωση, επειδή όταν έγιναν δεν υπήρχε αυτή η εταιρεία. Ο Αναστάσιος γράφει ότι το ίδιο θέμα αντιμετωπίζει και ο ανιψιός μου, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο αλιγάτορας προτείνει στον άνθρωπο να δηλώσει κλοπή. Να πάει τώρα να δηλώνει κλοπή. Παραθυράκι. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει 4 αυτοκίνητα δεν ήξερε να τα ανακυκλώσει. Θα ήμουν και εγώ αυστηρός.

0: αλλά τον άκουσα τον άνθρωπο που είπε λάθος μου. Όταν κάποιος κάνει κάτι και λέει, δεν ξέρω, ή μπορεί να είναι μια αδυναμία μου αυτό, μπορεί να μην δεν θα συμμορήσετε όλοι. Όταν κάποιος λέει, έχει γίνει αυτό, και δεν αρχίζει να δικαιολογεί τον εαυτό του, αλλά σου λέει ευθέως, λάθος μου, κρίνω, μαλακώνω πάρα πολύ στην κριτική μου. Γιατί είναι, ο Μανώλης λέει, προσπαθεί να τη βγάλει τζαμπέ. Γιατί να τη βγάλει τζαμπέ? Ποιο είναι το πρόβλημα με την εταιρεία και τη δήλωση και την ανακύκλωση του αυτοκινήτου? Το πρώτο είπε, το έθεσε σε κινησία το 86 ο άνθρωπος. Του είπαν από το ΔΕ Υπουργείο ότι περιμένουν μία εγκύκλιο για τέτοιες περιπτώσεις, για να μπορέσει να ξεκολλήσει. Πάμε σε ακροατές. Πριν μάλλον δώσω το λόγο στον Πέτρο από Κεσαριανή, που είναι ο επόμενος ακροατής μας, περιμένει ο Μανώλης από την Παλίνη, ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, ο Νίκος από την Πάτρα και βεβαίως οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι που θα καλέσετε, διότι έχουμε σχεδόν μία ώρα ακόμη μπροστά μας. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα στον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πέτρος από Κεσαριανή, γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Το πρόβλημα του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Που πήρε από τη Θεσσαλονίκη, που πήρε τέλος πάντων.
0: Ξέρεις.
1: Μία λύση πράγματι είναι να δηλώσει κλοπή, έτσι όπως το λέω, νόμιμα και ωραία. Γιατί έτσι μας έχουν κάνει να είμαστε νόμιμοι με παρανομίες.
0: Κοίτα να δεις.
1: Γιατί έτσι λειτουργούν. Δεύτερη λύση, να πάρει τέσσερα τηγάνια, τέσσερα μεταλλικά πράγματα, να τα πάει στην ανακύκλωση και να δηλώσει τα νούμερα του ανθρώπου. Αλλιώς δεν θα βρει άκρη με αυτό το κράτος. Η μία είναι να πάει να δηλώσει κλοπή, η άλλη λύση είναι να πάει σιδερένια πράγματα στην ανακύκλωση, να πει αυτά τα τέσσερα νούμερα στους ανθρώπους εκεί και να πάρουν το χαρτί και να τελειώσει. Απλά πράγματα. Αφού έτσι δεν υπάρχει κράτος επίτηδες για να κατηγορούμε το κράτος, θα λειτουργήσουμε έτσι ρε παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Απλά πράγματα είναι. Μα, έτσι μας έχουν αναγκάσει, έτσι θα λειτουργούμε και εμείς. Γρήγορα και απλά. Η κλοπή ή θα πας στους ανθρώπους εκεί άμα είναι από γνωστό και όλα χωρίς να πας μεταλλικά πράγματα ή πάρε μια καρότσα, γέμισε με μεταλλικά πράγματα, πες τα τέσσερα νούμερα και τελείωσε.
0: Καταλαβαίνω κύριε Πέτρο. Καταλαβαίνω.
1: Έτσι θέλει. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι θέλει. Έτσι μας έχουν αναγκάσει, έτσι δεν το κάνουμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στο θέμα για το οποίο μας καλέσατε.
1: Τι να, για άλλο θέμα πήρα.
0: Προκύπτουν πάντα. Και εγώ άλλα θέλω να πω στην εκπομπή. Μετά.
1: Εμφάνισε τον Δήμονα.
0: Τι έκανα.
1: Έχω και σένα. Τι να πρωτοπρολάβω. Δεν σας προλαβαίνω να. Πάμε με το χατσαλάκι.
0: Τους ακροατές πρώτα. Εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός. Τους ακροατές. Αυτή είναι η.
1: Εγώ εσένα θα να χτυπάω, αλλά να πιάσω το χατσαλάκι πρώτα.
0: Και μετά τον Δήμονα. Πιο ενδιαφέρον από εμένα, νομίζω.
1: Λοιπόν, πάμε στο χατζησαλάτα. Ρωτάγανε ο κόσμος, η ερώτηση του κόσμου που κάνατε στο τέλος, πόσο μας κοστίζει η βενζίνη στο χρόνο, στο μήνα,
0: ναι.
1: Έτσι δεν είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε
1: και τα στοιχεία. Και τι απάντησε ο άνθρωπος, ότι 30 ευρώ μας τρώει, τα έτρωγε δηλαδή από μέσα του. Λογικά άνθρωπος γιατί φοβάται για κάποιο λόγο.
0: Κανένας
1: εγώ θα σου το πω απλά μαθηματικά. Ότι στο χρόνο απάνω, 3,5 μήνες πληρώνουμε, 3,5 μήνες από το μισθό μας πληρώνουμε για καύσιμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δε φοβάται
1: δύο πάνω. Μήνες, συγγνώμη λίγο.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν φοβάται ο Χατζησαλάτας, μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν φοβάται ο Χατζησαλάτας να πει κάτι.
1: Δεν φοβάται, αλλά το είπε.
0: Μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Εντάξει, είναι η κρίση σας αυτή. Ωραία, πάμε στο θέμα, μείνουμε. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να έχετε κρίση για ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Αφήστε και κάτι.
1: Σταμάτα, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ελάτε, πάμε.
1: Λοιπόν, 3,5 μήνες φεύγουν από την τσέπη μας το χρόνο για καύσιμα και 2 μήνες καθαρού σου φόρο. Γιατί ο φόρος είναι πιο μεγάλος από την αξία του. Δηλαδή, στους 12 μήνες, στους 2 μήνες πληρώνουμε φόρο μόνο για τα καύσιμα. Δεν λέμε για τα άλλα. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, τα λέω. Αυτά.
0: Όταν είσαι η 15η πιο ακριβή στα καύσιμα χώρα σε 150, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Πάμε και στη μείωση των καυσίμων που πρότεινε ο.
0: Την επιδότηση, ναι.
1: Μείωση καυσίμων, είπε, έτσι.
0: Επιδότηση.
1: Επιδότηση. Μάλλον ακόμα χειρότερα. Γιατί άμα ήταν μείωση, πάει κατευθείαν σε αυτό που βγάζει το πετρέλαιο. Επιδότηση τι σημαίνει? Ότι το πληρώνουμε ακριβά έτσι κι αλλιώς και επιδοτεί το κράτος ποιος, δηλαδή εμείς. Δεν μειώνει το κέρδος του ιδιώτη. Πληρώνουμε εμείς πάνω στο κέρδος του ιδιώτη, να μην χάσει ποτέ ο ιδιώτης, εμείς, το ελληνικό κράτος δηλαδή εμείς, και φαίνεται σαν επιδότηση για τον κόσμο. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Απλά πράγματα, ρε παιδιά. Είναι απλά πράγματα. Από την τσέπη μας, δηλαδή το ελληνικό κράτος, η τσέπη μας, πληρώνει τον ιδιώτη κανονική τιμή για να φαίνεται ότι κάνει επιδοματική πολιτική κυβέρνηση. Μας δουλεύετε.
0: Αυτή είναι
1: δεν μιλάω για σένα, ούτε...
0: Κανένας δεν δουλεύει κανέναν.
1: Το έχω.
0: Ναι, ναι. Αυτή δεν είναι μόνο, δεν είναι ακριβώς μόνο δική σας. Αυτή είναι η βασική κριτική του Κομμουνιστικού
1: δεν
0: Κόμματος.
1: Δεν άκουσα τη σαλάτα καμιά κριτική τέτοια. Είπε για μείωση τιμών καυσίμων.
0: Χατζησαλάτας, καταρχάς κάποιος μπορεί να κάνει κριτική, δεν είναι μόνο η δική σας, μπορεί να κάνει διαφορετική. Ο καθένας το βλέπει και αλλιώς.
1: Ναι, αλλά είναι οικονομολόγος ο κύριος. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, έχουμε τσαγκάρι.
0: Ναι, αγαπητέ, δεν έχουν όλοι οικονομολόγοι. Την κριτική που λέτε, τέλος πάντων, μη με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Όποιος δεν τα λέει όπως εγώ, είναι βαλτός, είναι έτσι. Κάτσε, ρε Πέτρο, άμα τα λες όλα τόσο καλά, βάλε να σε ψηφίσουμε να τα λύσεις. Ηρέμησε λίγο. Όσοι είστε μια τέτοια λογική, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, μιλά παράλογα.
0: Αυτό ήθελα λοιπόν να πω. Την κριτική αυτή ότι η επιδότηση ουσιαστικά παραμένει υπέρ της κερδοφορίας των μεγάλων εταιριών είναι η βασική κριτική του ΚΚΕ σε αυτά τα ζητήματα.
1: Δηλαδή εγώ λέω ψέματα.
0: Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι κάποιος και να μην ψηφίζει.
1: Και
0: δεν είναι, υπάρχει θέμα ψέμα και αλήθεια. Όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Δεν μπαίνουν σε τέτοιους όρους.
1: Τα μαθηματικά είναι αλήθεια.
0: Ακόμα και τα μαθηματικά έχουν.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι. Ακόμα λοιπόν και να μην είναι κάποιος κουκουέ, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρει.
1: Λύσαξε με το κουκουέ, κομμουνιστής είμαι, δεν είμαι κουκουέ.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά και να μην το ήξερα, από αυτό που είπατε θα το καταλάβαινα. Διότι είναι η βασική κριτική του κουκουέ. Παρ' όλα αυτά λέω, να μην είναι κάποιος κουκουέ, δεν σημαίνει ότι δεν βρει σωστή μία κριτική του. Δεν το λέω δηλαδή, επειδή το είπε το κουκουέ, το απορρίπτω. Μπορεί κάποιος να μην είναι κουκουέ, αλλά όλα είναι πολιτικά, δεν γίνεται να μην το πάτε πολιτικά. Μπορεί να μην είναι κουκουέ, αλλά μπορεί να πει σε αυτό όμως έχει δίκιο, συμφωνώ. Με αυτή την επιδότηση προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήθελα να πω κάτι εναντίον σας, υπέρ σας είναι αυτό που λέω. Αλλά ως δογματικός, μέχρι να καταλάβετε τι είναι δογματικός. Εσείς είστε δογματικός.
1: Θα
0: πάτε στον καθρέφτη και θα πείτε τι είναι δογματικός και θα δείτε την απάντηση
1: εκεί. Δεν είμαι δογματικός.
0: Μα εδώ πάω να σας πω κάτι που είναι υπέρ σας και πριν με αφήσετε να το πω, μου λέτε άντε πάλι.
1: Μην νευριάζεις ακόμα.
0: Δεν μπορώ.
1: Περίμενε.
0: Είμαι ευέξαπτος.
1: Θα σου πω το πιο απλό. Αύριο το πρωί, άμα ήξερα το κουκουέ θα έβγαινε πρώτο, δεν θα το ψήφιζα εγώ. Και θα έβγαινα και θα σας έλεγα μην ψηφίσετε. Γιατί δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Αυτό σου φτάνει ότι δεν είμαι δογματικός.
0: Αυτό μου φτάνει τελικά ότι δεν είστε μέλος, είστε απλώς ψηφοφόρος.
1: Ναι. Δεν κατάλαβες. Δεν έγινα ποτέ μέλος.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό που λέτε, είναι... Με αυτά που λέτε δεν σας αφήναν κιόλας να γίνετε, αλλά τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό.
0: Θα τους λέγατε κάνα τέτοιο στην κόβα. Από ό,τι θα σας είχαν διώξει απ' έξω. Μονοδιαγραφή, για πέστε και κανένα.
1: Όχι, όχι. Αλλά δεν μπορώ να με διαγράψω με την καρδιά μου, καταλαβες.
0: Μπορεί να με διαγράψετε από την κόβα, αλλά δεν μπορείτε να με διαγράψετε στην καρδιά. Τι ωραία που είναι αυτά. Πόσο μου αρέσουν κάτι τέτοιο.
1: Αλήθεια λέω, δεν λέω ψέματα. Μα δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, να πιάσω τον Έμωνα.
0: Με τον Έμωνα και να κλείσουμε.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Η εκπομπή λέγεται ανεμολόγιο ή αερολογία?
0: Ανεμολόγιο λέγεται η εκπομπή.
1: Όχι αερολογία. Δεν είναι καμία σχέση η αερολογία με το ανεμολόγιο.
0: Στο μυαλό μου όχι. Τώρα, όχι, εγώ δεν, θέλω, δεν το έχω
1: γιατί σχέση. Αυτά που άκουσα τον Έμωνα ήταν αερολογίες.
0: Τώρα ποτέ. Κανονικά δεν... Ναι.
1: Έχει, άδικο. Άδικο. Τα αρχαία, ξέρω εγώ...
0: Ο Έμωνας έχει τον τρόπο του, αλλά αερολογίες τώρα... μπορεί να διαφωνείτε, αλλά να χαρακτηρίζεται αερολογία την τοποθέτηση... Άδικο. Αλλά δεν μπορώ να... Μετά θα μου λέτε γιατί κάποιους ακροατές τους υπερασπίζεσαι, κάποιους όχι. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Είναι ανάλογα και με τη διάθεση και πώς πάει η κουβέντα. Βαρύ το αερολογία.
1: Βαρύ.
0: Βαρύ θεωρώ για έναν ακροατή που έχει μια αξιοπρεπέστατη παρουσία χρονών.
1: Αυτά που είπε, ας πούμε, για τους απέναντί μας τους γείτονες ότι δεν ξέρουν μπάνιο και θέλουν τη μισή, το μισό Αιγαίο.
0: Καλά, δεν είπα να μην διαφωνείτε, αλλά το αερολογίες είναι. Τέλος πάντων.
1: Αερολογία δεν είναι αυτό ότι δεν ξέρει μπάνιο, το ας πούμε, ένας Τούρκος. Επειδή τι, επειδή πριν 300 χρόνια, 500 ήταν στη Μογγολία. Εγώ θα σας πω το πιο απλό.
0: Έχει η θάλασσα η μογγολική στέπα για να μάθει να κολυμπάει, έχει, είχε.
1: Ναι, αλλά ήρθε τώρα στην Ελλάδα, ήρθε στα παράλια τα δικά μας και ξέρει μπάνιο.
0: Εμείς το λέμε ότι ήρθε, αυτοί θεωρούν ότι ήταν πάντα εδώ.
1: Ναι.
0: Ανατόλια σου λέει, είμαστε εδώ 38.000 χρόνια. Ποιος να... Ναι, αυτό θα πήγαινε, πέτε του, διάβασε λίγο ιστορία, να δούμε τι θα σας πει.
1: Ο κύριος αυτός που έλεγε για τα αρχαία.
0: Όχι, ενός μέσου Τούρκου.
1: Να έρθουν τα αρχαία πίσω, κάτι τέτοιο.
0: Να έρθουν, καταρχάς βεβαίως να έρθουν τα γλυπτά πίσω.
1: Να σας πω κάτι, εννοείται τώρα να έρθουν πίσω. Τώρα που το σκέφτομαι, εγώ λέω να μην έρθουν.
0: Τα γλυπτά.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Να σας πω γιατί. Γιατί ας πούμε να πας στο Λονδίνο να δεις, δεν ξέρω πού είναι στο Λονδίνο, είναι.
0: Τα γλυπτά που έχει κλέψει ο Έλγη, ναι, είναι εκεί.
1: Είναι στο Λονδίνο.
0: Στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Ξέρετε ότι μπαίνουν τσάμπα για να τα δούνε. Δεν πληρώνουν εισιτήριο, το ξέρετε.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα αν συμβαίνει αυτό ή όχι.
1: Δεν πληρώνουν εισιτήριο για να τα βλέπουν τα αρχαία. Και εμείς εδώ πρέπει να πληρώνουμε για καλύτερα εκεί. Θα δει πιο εύκολα.
0: Δεν το ξέρω αν το πληρώνουν. Ναι, περιμένω να μου το επιβεβαιώσουν. Πότε ήσασταν.
1: 1000% σας.
0: Πότε πρόσφατα πήγατε Λονδινάκι και κάνατε και μια επίσκεψη.
1: Ακριβώς, ναι. Εγώ ο φτωχός, ο κακομύρης που λένε οι άλλοι.
0: Α, σας βάλω το μπουζούκι, ε. Τα ταξιδάκια τα έχουμε παντά.
1: Λοιπόν.
0: Ας βάλω το, με αυτά που μου λέτε εγώ, ο φτωχός και ο κακομύρης.
1: Ένα χρόνο ήμουνα Τέξας. Έμεινα ένα μήνα. Λοιπόν.
0: Γιατί δεν τους αντέξατε άλλο.
1: Ε, ναι, άλλο αυτό.
0: Αυτοί σας αντέχανε.
1: Όχι, εγώ δεν τους αντέχα. Αυτοί αντέχουν έτσι κι αλλιώς.
0: Τι αντέχουν.
1: Αφού έχουν πρόεδρο του Τραμπ. Θα μου πεις, εμείς έχουμε το Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τα ίδια πράγματα μας. Είμαστε Ευρωπαίοι. Λοιπόν, με τα αρχαία. Σας ξαναλέω, εκεί στο Λονδίνο είναι τσάμπα. Κάνουν δωρεάν, βλέπουν το ελληνικό πολιτισμό. Εδώ πρέπει να πληρώσουν. Τα οποία τα πουλήσαμε 200 εκατομμύρια, είπανε. Τα αρχαία όλα τα δικά μας, τα εισιτήρια. 200 εκατομμύρια κάτι. Τα πουλήσαν σε ένα ιδιώτη.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά...
1: Κάτι, 200 κάτι. Δηλαδή στα 30 εκατομμύρια...
0: Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Ορίστε.
0: Για διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ναι, καθίστε να δούμε πώς θα πάει. Μπορεί να δουλέψει
1: δηλαδή,
0: όμως.
1: Με συγχωρείτε, δηλαδή τώρα πήραν 200 τόσα εκατομμύρια, 300 σου λέω. Και εισπράττουν ένα δις από αυτά, από τα εισιτήρια. Δηλαδή, παιδιά, βάλτε με και εμένα να γίνω τέτοιος και να ψηφίσω και Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τα ποσά και το... πρέπει να τα δω.
1: 200 κάτι εκατομμύρια και... πουλήσαμε τα αρχαία να εισπράττουν τα εισιτήρια αυτοί, να εισπράττουν ένα δις. Μα είναι δυνατό, ρε παιδιά.
0: Καλά, ένα κέρδος θα πρέπει να το βγάλουν, αλλά αν είναι ένα δις δεν ξέρω. Για να μπορούν να κάνουν τη διαχείριση.
1: Ένα κέρδος να βγάλουν. Όχι ένα επί τρία.
0: Ναι, δεν το έχω υπόψη μου. Μπορεί, δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Το ποσό. Αυτά.
1: Τι αυτά.
0: Πέρασε ο χρόνος, είμαστε ήδη αρκετή ώρα. Ναι. Και πριν με τον Μιχαήλ, δεν ακούσατε. Την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Πέτρο.

0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επόμενος ακροατής.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γράφει ο Γιώργος στο μήνυμά του. Άκουσα που είπατε για τον νορβηγικό φαν στην Τουρκία. Έχει απώλειες, αλλά το μοντέλο διακυβέρνησης και οι δικλείδες διασφαλείας της Νορβηγίας περιορίζουν το ρίσκο σημαντικά. Το ενδιαφέρον, γράφει, για την Ελλάδα είναι άλλο. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το οικονομικό και διαχειριστικό μοντέλο εξορίξεων μπορεί να δημιουργεί πολλαπλάσια αξία από αυτή που τελικά θα αποτυπωθεί ως όφελος για το ελληνικό δημόσιο. Ποιος ελέγχει τη διαχείριση? Ποιο μέρος της υπεραξίας μένει στην Ελλάδα? Οι συμφωνίες αυτές είναι συνήθως 65-35, αν έχω καταλάβει. Ένα 65-35 νομίζω θα θεωρηθεί πολύ καλή συμφωνία. 65 εταιρεία ενώ 35 χώρα. Θα μου πείτε γιατί δεν το κάνουμε εμείς, μόνοι μας. Γιατί είναι τέτοια τεχνογνωσία που την διαθέτουν ελάχιστες χώρες στον κόσμο για την εξόρυξη. Οι Νορβηγοί το κάνουν επειδή έχουν οι ίδιοι την τεχνογνωσία. Εκείνη την εποχή την απέκτησαν. Θα μου πείτε, εμείς μπορούμε να την αποκτήσουμε? Καλό ερώτημα. Και αν μπορούμε, γιατί δεν το δοκιμάζουμε? Γιατί προσπαθούμε να το κάνουμε, κακά τα ψέματα, όχι μόνο οικονομικό, γεωοικονομικό. Θα είναι η Αμερικάνικη εταιρεία εδώ που θα βγάζει το πετρέλαιο. Ή η Γαλλική, η Ιταλική. Που σημαίνει ότι αν κάποιος αποφασίσει να χτυπήσει και να σαμποτάρει την εξόρυξη, χτυπάει και σαμποτάρει Αμερικάνικα επίσης συμφέροντα. Γαλλικά, Ιταλικά κλπ. Κλπ. Παίζει και αυτό ρόλο. Είπαμε, η γεωγραφία είναι ίσως από τα σημαντικότερα μαθήματα στο σχολείο και το υποτιμάμε. Η γεωγραφία παράγει πολιτική. Να τις έβλεπα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην συνορεύουν με το Μεξικό και τον Καναδά. Να συνορεύουν με τη Ρωσία, ας πούμε. Πάμε, Μανώλης από την Παλίνη. Γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα. Δηλαδή τώρα που επιδοτείτε το ντίζελ, δεν επωφελούνται οι πλούσιοι? Ενώ άμα μειωνόταν το ΦΠΑ σε αυτό που είχε πει ο Ρόνας...
0: Νάτος κι άλλος κομμουνιστής. Πλακώσατε εδώ όλοι από την αχτίδα.
1: Ανεκδίγητος υπουργός. Ποιος ήταν ο...
0: Η πλάκα ποια είναι? Ο κύριος Μανώλης είναι ακροδεξιός. Ναι, γιατί συμφωνείτε με τον κύριο Πέτρο πριν που είναι...
1: Συμφωνώ με τη λογική κάποια στιγμή, δεν έχω τη δική μου.
0: Γιατί ψηφίστε ότι ψηφίζει και ο κύριος Πέτρος, αφού συμφωνείτε με τη λογική
1: τα
0: του.
1: Τα δίζελ έχουν... Υπάρχουν δίζελ και μικρά αυτοκίνητα, αλλά κυρίως τα έχουν οι ξυπασμένοι νεόπλουτοι των 3-4-5 χιλιάδων κυβικών. Θα απεφοληθούν αυτοί, αυτό δεν τους νοιάζει. Θα μπορούσαν να το κάνανε με επιδότηση στο βενζινάδικο με τιμολόγιο. Όποιος έχει επαγγελματική χρήση και όχι ο άλλος που πάει βόλτα στη Μύκονο ή στην Αράχοβα το χειμώνα να κάνει διακοπές χριστουγεννιάτικες, έτσι. Λοιπόν, επίσης αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και με εκνευρίζει αφάνταστα είναι γιατί δεν μπορώ να πληρώνω τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό μου όποτε γουστάρω εγώ.
0: Εξηγήστε
1: μήνα
0: το.
1: Παραμήνα. Και τι μου το στερεί αυτό? Μήνα παραμήνα, έτσι, 15 μέρες, μια εβδομάδα, αναλογικά. Τώρα που είναι όλα ηλεκτρονικά, είναι πανεύκολο να γίνει. Λοιπόν, πήρα όμως για κάτι άλλο τελείως άσχετο.
0: Έχει όντως, λέει η Μαρία, δωρεάν είσοδο το Βρετανικό Μουσείο. Και πώς συντηρείτε, ρε παιδιά, με δωρεάν είσοδο, δηλαδή?
1: Fish and chips.
0: Τα κλεμμένα όμως, άμα τα βλέπεις τζάμπα, πώς σε συντηρείτε? Θα πάρω fish and chips από την καντίνα.
1: Μια ζωή οι Βρετανοί με κλέβανε τους Έλληνες, κλέβανε τους Ινδούς, κλέβανε από αυτά, όπως και οι Γερμανοί. Οι φίλοι τους, οι άσπονδοι. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω, το λίγο άσχετο, είναι, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί καθόλου, δεν το βλέπω να πολύ διαφημίζεται μέσα σε εισαγωγικά.
0: Γι' αυτό είναι η εκπομπή, για να αναδεικνύονται θέματα που θεωρούμε ότι δεν αναδεικνύονται.
1: Κινέζικα πανεπιστήμια, εφημερίδες, αμερικάνικες κλπ. Γενικά έχουν αρχίσει, μάλλον στα μουλοχτά, να σβήνουν τις κακές σελίδες της ιστορίας. Δηλαδή σαν να σβήσουμε εμείς την καταστροφή της Μύρνης, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για κάντε μια έτσι έρευνα να δείτε. Ισχύει όντως, τίποτα βέβαια δεν αποκλείεται στον κινησμό που ζούμε. Και άλλο ένα θέμα που πάλι δεν βλέπω πολύ να ασχολούμαστε είναι με τον θάνατο του Τάσου Παπαδόπουλου.
0: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο
1: ναι,
0: ότι Τα βάζετε όλοι με τους Αμερικάνους επειδή αυτή είναι τώρα της εποχής μας υπερδύναμη. Αλλά έτσι και πάρουν οι Κινέζοι την εξουσία.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Στα γόνατα θα τους λέτε γυρίστε πίσω. Δεν
1: ακόμα
0: με,
1: χειρότερα. Ναι. Όντως το Ιμπέριουμ το Κινέζικο θα είναι χειρότερο. Τέλος πάντων, εγώ θα έχω πεθάνει μέχρι τότε. Λοιπόν, για τον Τάσο Παπαδόπουλο, όπου εκτός αν δεν ισχύουν, αυτά είναι αστική μύθη. Που κάποιος ποινικός βγήκε από τη φυλακή και του έκλεψε τα οστά και τα κρατούσε τρεις μήνες. Έχει ασχοληθεί κανένα μέσο με αυτό? Τι τα έκανε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ παλιό θέμα τώρα αυτό που λέτε. Τι εννοείτε?
1: Τι σημασία έχει που είναι παλιό?
0: Όχι, εννοώ πώς σας, πώς και το...
1: Μα μου έχει κολλήσει τώρα στο μυαλό.
0: Και
1: προφανώς, προφανώς τον
0: υπήρχε
1: άνθρωπο το δηλητηριάσανε επειδή
0: ναι.
1: είπε όχι για το...
0: Αυτό είχε κυκλοφορήσει τότε, αλλά ποτέ, εντάξει, δεν θεωρείται, είναι αν είπε
1: βεβαίωτο. Το σχέδιο Αυνάν, όπως το λέει μια ψυχή.
0: Βρέθηκε η σωρός του.
1: Αυνάν. Λοιπόν, θέλω να φώσουν...
0: Να ακούτε, ναι. Ήταν το 9 είχαν κλέψει τη σωρό του, το 10 την βρήκαν πάλι και την επανεμπραθίασαν.
1: Τι κάνανε τρεις μήνες, τέσσερις, ένα χρόνο. Προφανώς την καθαρίζανε για να μην φανούν τα δηλητήρια που του ρίξανε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τι κάνανε, βουντού, μαύρη μαγεία?
0: Τι να σας πω, δεν θεωρώ ότι
1: πρέπει
0: έχει
1: να ασχοληθείτε
0: τέτοια...
1: κάπου οι δημοσιογράφοι με αυτά τα πράγματα, γιατί τα κανάλια ασχολούνται.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα
1: έχουν
0: υπάρξει. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Πολλές φορές, ξέρετε, ξεκινάς και ψάχνεις ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ο καθένας δεν κάνουμε όλη την ίδια.
1: Δεν βλέπω όμως να ανακοινείται, ρε παιδί μου, αυτό το
0: δεν
1: θέμα.
0: Άμα δεν βρεις άκρη. Άμα καταλήξεις ότι τελικώς δεν υπάρχει θέμα, δεν την κλέψανε για τα δηλητήρια.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχει θέμα όταν χάνεται ο σκελετός.
0: Κάτι βρίσκεις, αλλά δεν μιλάει ο ένας, δεν μιλάει ο άλλος, δεν μπορείς να το στηρίξεις. Μόνο μετά πηγαίνεις σε θεωρίες. Τι να κάνεις για να παρουσιάσεις ένα θέμα, πρέπει να έχεις και μια κάποια δεδομένα, το καταλαβαίνετε. Οπότε ή δεν υπάρχει θέμα, ή και να υπάρχει, δεν μιλάνε αυτοί που μπορούν να το.
1: Τέλος πάντων, ναι, δεν μπορώ να
0: αυτό.
1: Το στηρίξω. Τέλος πάντων, κάτι τελευταίο που μου ήρθε τώρα και κλείνω.
0: Και να κλείσουμε.
1: Να μας πει κάποιος από Γερμανία ή κανένας δημοσιογράφος που έχετε και ανταποκριτής, αν ισχύει ότι είναι ποινικά κολάσιμο ακόμα και να κάνει ένας δημοσιογράφος έρευνα για το ολοκαύτωμα. Όχι να το αμφισβητήσει, απλά να κάνει έρευνα για το ολοκαύτωμα. Το είχα διαβάσει σε ένα ξένο site τώρα πόσο...
0: Να μας πει, μας ακούνε αρκετοί από Γερμανία. Πάντως για τους Κινέζους έχετε δίκιο και θα αναφερθώ μόλις κλείσετε.
1: Ωραία.
0: Όντως το κάνουν.
1: Καληνύχτα.
0: Έχετε δίκιο. Σβήνουν ό,τι θεωρούν ότι είναι αντικινέζικο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Το ονομάζουν ακαδημαϊκή κάθαρση. Τη λογοκρισία της ιστορίας, έτσι. Τι συμβαίνει λοιπόν? Υπό την ηγεσία του Xi Jinping, η Κίνα πολεμάει αυτό που χαρακτηρίζει ιστορικός μηδενισμός. Άκου τώρα πόσο εύκολα παίρνουν ορισμένοι τις λέξεις και τις κοτσάρουν για να εξυπηρετήσουν την απολυταρχία και τον ολοκληρωτισμό τους. Δεν είναι ότι δεν σέβομαι τη διαφορετικότητα, αλλά δεν σέβομαι το μηδενισμό. Μηδενισμός μπορεί να είναι ότι έχετε κάνει κι εσείς εγκλήματα. Όχι βέβαια, εμείς έχουμε κάνει εγκλήματα, εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Τελείω ποτέ. Δεν έχουμε ακουμπήσει ούτε τρίχα. Έτσι χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας οποιοδήποτε περιεχόμενο θεωρεί, δηλαδή ιστορική έρευνα, αρχείο, άποψη που αμφισβητεί την επίσημη κρατική αφήγηση. Αυτό σύμφωνα με το Reuters. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Guardian, τα πανεπιστήμια της Κίνας υποχρεούνται να ευθυγραμμίζονται αυστηρά με την επίσημη γραμμή. Δηλαδή, έρευνες ανεξάρτητες. Θέλει κάποιος μόνο, δηλαδή θέλει κάποιο πανεπιστήμιο να ερευνήσει τι είχε συμβεί εκείνη την περίοδο. Την περίοδο της πολιτιστικής επανάστασης. Όταν ο Μάο, ποιος ήταν, θεωρούσε διανοούμενο έτσι, και όποιον θεωρούσε εχθρό, τον καθάρισε. Στο μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Τι συνέβη στην πλατεία Tiananmen? Την περίφημη αυτή με το ιστορικό αυτό πλάνο του φοιτητή και της φάλαγγας των τάγκ που σταματάει μπροστά του. Όλα αυτά, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Guardian, έχουν τεθεί υπό πλήρη διωγμό. Επίσης έχουν περιοριστεί ψηφιακές και φυσικές πηγές, δηλαδή διαγράφουν ψηφιακά, τροποποιούν, ακόμη και ξένη ακαδημαϊκή εκδοτική οίκη, όπως το Cambridge University Press, δέχονται πιέσεις στην Κίνα, εντός Κίνας, να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε εκατοντάδες παλαιότερα επιστημονικά άρθρα που θεωρούνται πολιτικά επικίνδυνα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι η υπερβολή στη χρήση των λέξεων δεν μ' αρέσει, διότι άθελά του αυτός που μιλάει με υπερβολή ξεπλένει την έννοια της λέξης, που μου λέτε ακροατές όλα αυτά τα χρόνια «χούντα έχουμε» και σας λέω «μη λέτε χούντα έχουμε», δεν είναι για να προστατεύσω ή να καλύψω σημερινές πρακτικές, είναι διότι ακούει ο άλλος που δεν έχει ζήσει χούντα ότι «έλα μωρέ, αυτό είναι χούντα. Κάνω ό,τι θέλω, όπου θέλω, λέω ό,τι θέλω». Σιγά και να έρθει μια πραγματική τι θα γίνει. Συν ότι προσβάλλουμε εκείνους που έζησαν και υπέστησαν τόσα υπέστησαν. Ή μου λέγανε παλιότερα άλλοι ακροατές, χειρότερη κατοχή μετά το 10 των ξένων από ό,τι η κατοχή των Ναζί. Να θες να πάρεις φόρα και να χτυπήσεις, με φόρα να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Να θες να τον βάλεις τον άλλον σε μια χρονομηχανή, να τον μεταφέρεις σε εκείνη την εποχή, να αντέξει μία ώρα, όχι μια ημέρα, μία ώρα πριν βάλει τα κλάματα και σοριαστεί σε εμβριακή στάση και να τον φέρεις πάλι μετά από αυτή τη μία ώρα στο σήμερα και να σου πει «δεν θα ξαναπώ μακακίες». Καθόμαστε στη Δύση και συζητάμε για λογοκρισία και έλεγχος και χειραγώγηση και. Που καλό συζητάμε, αλλά το παρουσιάζουμε λες και. Για δείτε τι γίνεται εκτός Δύσης, με την κακή Δύση, για δείτε η καλή Ανατολή πώς συμπεριφέρεται. Πάμε, Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, επόμενος ακροατής. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Κώστα, σε χαιρετώ.
0: Σας αρέσουν αυτά τα θέματα, έχετε πει...
2: Θέλετε να μιλήσετε για άλλα. Τι να πω τώρα και τι να πρωτοπώ.
0: Και θέλετε τώρα να αλλάξετε την παρέμβαση και να πούμε για Δύση και Ανατολή.
2: Κάτσε Κώστα μου. Λοιπόν, το ερώτημά μου...
0: Μα φτάνει με την αυτοενεχοποίηση και το αυτομαστίγωμα. Τουλάχιστον στη Δύση κάνουμε και λίγη κριτική.
2: Θέλεις να περάσουμε κατευθείαν στην υπόθεση Κίνα
0: και υπήρχε περίπτωση και στη Δύση.
2: Και ολοκληρωτικός γραφειοκρατικός.
0: Υπάρχει περίπτωση να απαγορευτεί η πανεπιστημιακή έρευνα στη Δύση και να μην σπάσει το πανεπιστήμιο.
2: Δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά θα γίνει κάτι άλλο όμως στη Δύση.
0: Στην Κίνα το δέχονται. Δεν έχει σημασία, πάντα γίνονται άλλα και τα προσπερνάμε. Γιατί, πάντα θα προκύπτει κάτι. Όσο προχωράμε, πάντα θα προκύπτει.
2: Ποιος κατακυριεύεται αυτή τη στιγμή? Αυτό που εγώ αποκαλώ περήφανος ασιατικός δεσποτισμός, και δεν αναφέρομαι στο τώρα της Κίνας, αναφέρομαι στον 15ο αιώνα, σε άλλη παρέμβαση θα το συζητήσουμε. Λοιπόν... Ή ποιος κατακυριεύεται, η Κίνα ή η Δύση από την Κίνα? Κατακυριεύεται η Κίνα από την Δύση. Πώς, γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί
2: συμβαίνει αυτό, και δώσε πολύ προσοχή σε αυτό που θα σου πω.
0: Γιατί είναι κυρίαρχη, είναι πιο...
2: Πώς κατακυριεύεται η Κίνα από τη Δύση?
0: Μα η Δύση είναι κυρίαρχη, πώς να το πω.
2: Όχι, δεν είναι κυρίαρχη.
0: Ο δυτικός τρόπος ζωής.
2: Ποια Δύση. Για κάτσε να τα ακούσεις. Μέχρι το 2020 τα σκυλιά στην Κίνα προσμετρούνταν ως ζωικό κεφάλαιο. Πολύ καλά έκαναν σε αυτό που εμάς είναι έδεσμα, σε εκείνους είναι δέλυγμα και αντιστρόφως. Πολύ καλά έκαναν και τα καταμετρούσαν σαν ζωικό κεφάλαιο. Από το 2020 με την ιστορία του COVID, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας απαγόρευσε και πέρασε στην ελεγόμενη ενσυναίσθηση χυλός, όπως τον αποκαλώ εγώ, της Δύσης, ότι τα σκυλιά δεν είναι ζωικό κεφάλαιο, είναι η σύντροφη των πολιτισμένων ανθρώπων. Έχω πει το εξής. Η πορεία της Δύσης, καθοριζόμενη ως καπιταλισμός, καθοριζόμενη στην οικονομία με πυλώνα τον φιλελευθερισμό και στον πολιτισμό με πυλώνα την αριστερά, είναι αυτή τη στιγμή που οδηγεί σε μια κοινωνία απόλυτα συνεργατικών μαύρων μελιτιών και η οποία αυτή η κοινωνία, αυτός ο τρόπος ζωής απορροφά ακόμη και αυτό που αποκαλώ εγώ περήφανο ασιατικό δεσποτισμό με αναφορά το 15ο αιώνα.
0: Μισό λεπτάκι όμως, επειδή ναι. Για να το θέσω το ερώτημα, δεν θα προλάβουμε και όλα, αλλά...
2: Θα τα χάσουμε τώρα όλα.
0: Ωραία, ένα ερώτημα μόνο.
2: Ναι.
0: Να δω αν συμφωνούμε. Πρέπει να έχουμε μια κοινή βάση. Στην αρχαία Αθήνα γινόταν κριτική. Το πωλείτε ναι. Όσο κράτησε αυτό, ποιος είναι αυτός που μας... Είναι προφανές όμως, το καταλαβαίνουμε έτσι, ότι η αρχαία Αθήνα σε σχέση με τις υπόλοιπες τότε, τον τρόπο ζωής στις υπόλοιπες πόλεις κράτη και στον υπόλοιπο τότε γνωστό κόσμο, ήταν πολύ πιο μπροστά.
2: Γι' αυτό και ο Έμωνας πιώνεται όταν
0: λέει. Δεν μπορεί κάποιος να πει, μα και στην αρχαία Αθήνα έκαναν κριτική. Άρα η αρχαία Αθήνα ήταν στο ίδιο επίπεδο.
2: Στην αρχαία Αθήνα, υποθέτω, έτσι.
0: Μπράβο. Δεν θα πει κάποιος ότι ήταν στο ίδιο επίπεδο η Αθήνα εκείνης περίοδου, δεν ξέρω εγώ, με την Ανατολία.
2: Ποια Ανατολία? Με την Ιωνία, εννοείται.
0: Όχι, με την Περσέπολη. Μία ή άλλη Αθήνα Περσέπολη, ας πούμε.
2: Καμία σχέση. Δεν
0: μπράβο.
2: Σχέση.
0: Άρα το ότι κάνετε.
2: Εκείνη λοιπόν... για το Μεγάλο Βασίλειο.
0: Ναι, αλλά ακούει κάποιος.
2: Αλλά και τα Μακεδονικά Βασίλεια όμως.
0: Ναι, αλλά είναι άλλο να πει κάποιος.
2: Με τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, Μεγάλο Βασίλεια. Σε μικροσκοπικό πεδίο είχαν.
0: Συμφωνώ.
2: Ήταν υπήκοοι. Δεν ήταν πολίτες.
0: Συμφωνώ. Άρα μην θεωρεί κάποιος. Αν το θεωρεί, να μου το πει. Μα λέτε για τους Κινέζους, ναι, αλλά και εμείς κάνουμε αυτό. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή στο πώς ζει ο Κινέζος.
2: Πώς ζει ο Κινέζος στο οικονομικό πεδίο, αναφέρεσαι.
0: Στο οικονομικό, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιος επιλέγει. Ναι. Και ο άλλος λέει και στη Χούντα καλά περνάγανε. Και επιλέγει. Του λέει ελευθερία ή
2: είναι η μεγάλη μου διαφωνία,
0: ασφάλεια. Ελευθερία ή καταπίεση. Ας μου πει κάποιος. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα. Αν σβήνουν αρχεία και ποινικοποιούν ό,τι τους ενοχλεί, εγώ περνάω
2: τώρα,
0: καλά, έχω λεφτά στην τσέπη.
2: Λοιπόν, θα αφήσω το θέμα μου. Θα αναφέρω μόνο
0: στη Δύση λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, ότι ας περνάω καλά.
2: Άφησε με λιγάκι να μιλήσω. Θα αναφέρω ποιο ήταν το θέμα μου και θα προχωρήσω στα ζητήματα. Γιατί πραγματικά, στην προηγουμένη περίπτωση, το θέμα μου είναι το εξής. Δύο ακροατές, ο εξαιρετικός Κώστας από τον Ζωγράφου και ο αγαπητός Ξηρομερίτης. Ένα μήνυμα ο κύριος Κυριάκος για τον Πλάτωνα και μια μικρή αυλεψία δική σου, να συζητήσω μόνο την αυλεψία τη δική σου και να προχωρήσω στα ζητήματα που έθεσαν οι ακροατές τώρα. Ο Homo sapiens και ο Neanderthal δεν έχουν σχέση προηγούμενου και επόμενου. Είναι και οι δυο απόγονοι του Homo heidelbergensis, του ανθρώπου της Χαϊδελβέργης. Με τη διαφορά ότι ο Homo Neanderthal ήταν απόγονος του χαϊδελβέργιου ανθρώπου στη διασπορά στην Ευρασία, ο δε Sapiens, και αυτό έγινε το 400.000 προέκυψε ο Neanderthal, και το 400.000 ο Sapiens ήταν εξελιχτικός απόγονος του χαϊδελβέργιου στην Αφρική. Άρα δεν υπάρχει σχέση επόμενου προηγούμενου, όπως είπε στο προηγούμενο, στην προηγούμενη εκπομπή. Το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Ωραία.
0: Το ακούω, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχετε δίκιο, μπορεί όχι, αλλά δεν το συζητάω για να μην διακόψω.
2: Ναι, αυτό μελέτησε το, δώσε τον άρμα, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι και οι δύο εξελικτικοί απόγονοι του Heidelbergensis. Του Homo Heidelbergensis. Λοιπόν, δύο θέματα.
0: Ένα.
2: Δύο θέματα, δύο μικρά θέματα.
0: Δύο μικρά τότε, όχι ένα μεγάλο.
2: Ναι, δύο μικρά θέματα. Οι Αγγλοί. Το ότι δεν έχουν εισιτήριο στο Βρετανικό Μουσείο το θεωρώ ανεστραμμένη μαγιά. Αφού σύλλησαν επί κάμπους αιώνες όλη την ανθρωπότητα μέσω της απεικιοκρατίας, κατόρθωσαν λοιπόν να τον πολιτισμό να τον δίδουν δωρεάν, να τον δίδουν δωρεάν με τις άπειρες επισκέψεις όλων των κατοίκων του πλανήτη στο Λονδίνο.
0: Πιάνει όμως σε κάποιους. Καλή ώρα πριν ο κύριος Πέτρος. Μπορεί ο Γιώργος να
2: εγώ
0: μην του αρέσει.
2: Εγώ το θεωρώ ανεστραμμένη μαγιά.
0: Ναι, αλλά απευθύνονται σε 10, δεν θα τσιμπήσουν και οι 10 σου λέει. Δύο θα τσιμπήσουν. Εγώ τη δουλειά μου την κάνω. Το άλλο λοιπόν, θέμα.
2: Το άλλο θέμα είναι αυτό που είπε ένας ακροατής. Λέει πολύ εύκολα τα πράγματα. Πολύ εύκολα πράγματα. Έγινε μερικά τηγάνια, ας πούμε, πήγε μερικά τηγάνια και θα πάρεις τα αποθούμενα έγγραφα και θα λύσεις το πρόβλημά σου. Θα δώσω και εγώ τη δική μου λύση. Τη δική μου υποθετική λύση. Λοιπόν, drones για ασθενοφόρα. Με θάλαμο προεντατικής για τις επίγουσες περιπτώσεις που θα πεθάνουν άνθρωποι. Απαγόρευσης σε όλο τον πλανήτη των δύο ταχύ αυτοκινήτων. Καλλιέργεια, φυσική καλλιέργεια, και αν οι ακροατές δεν το γνωρίζουν, ας προσπαθήσουν να το ερευνήσουν. Φυσική καλλιέργεια, κατά τον αγροτοφιλόσοφο Μασανόμπου Φουκουόκα, σε όλο τον πλανήτη, και σπίτια τα οποία πατάνε στη γη, παίρνουν δηλαδή τα μαγνητικά ρεύματα της γης και τα οποία αποτελούνται με υλικά τα οποία αν τα φάει ένα μικρό μωρό σε μικρή ποσότητα δεν θα πάρει τίποτα. Λοιπόν, και μία μικρή παρένθεση.
0: Όχι, καμία. Δεν έχουμε χρόνο.
2: Για τον έμορα, θέλω μια μικρή
0: παρένθεση. Δεν πειράζει την επόμενη φορά.
2: Όχι, όχι, θα την πω, δεν είναι υποστά.
0: Δεν προλαβαίνω τώρα.
2: Θα την είχα πει.
0: Πείτε.
2: Να τον προσέχει τον έμονα.
0: Ναι.
2: Είναι από τους ελάχιστους που δίδει προσωπικό χρόνο σε σένα, εγώ δεν το κάνω, και δίδει και μάχημη θεά ουσία. Λοιπόν, αυτά, Κώστα μου, να είσαι καλά.
0: Ευτυχώς που δεν σας διακόψα νωρίτερα.
2: Λοιπόν.
0: Ξέρω, είδατε όμως.
2: Τρέχεις,
0: όχι, δεν τρέχω. Καταλαβαίνω πότε πρέπει και πότε όχι να διακόψω.
2: Δεν καταλαβαίνεις, Κώστα μου.
0: Δας άφησα και το είπατε.
2: Μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις.
0: Τις φορές που...
2: Χρονικούς βρόμβους.
0: Τις φορές που δεν καταλαβαίνω, έχω δίκιο που το κόβω. Τις φορές
2: λοιπόν,
0: που καταλαβαίνω.
2: Άκουσε και το δεύτερο.
0: Όποτε
2: τώρα,
0: το κόβω, έχω πολύ, δίκιο και όποτε το δεν πολύ, το κόβω, το πάλι έχω δίκιο.
2: Το πολύ σύντομο. Έβαλες χρονικούς βρόμβους στην εκπομπή. Την έκανες οδυνηρή. Την τελευταία πενταετία πρόσφατα, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Queensland προσομοίωσαν μέσα από χρονικούς βρόμβους. Η κλασική διαδρομή σωματιδίου, την κλασική χωροχρονική διαδρομή σωματιδίου, ταξιδίου, σωματιδίου στο παρελθόν. Μήπως έμεσος μη συνειδητός σκοπός σου είναι να μας πας όλοι στο παρελθόν.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Ωραία, θα τα πούμε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και ο Βαγγέλης απορεί λίγο με το νέο σήμα, το μουσικό, γιατί άλλαξε κάτι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπομπή που ξεχύλιζε από χαρακτήρα και ποιότητα. Και τώρα έχει χαρακτήρα και ποιότητα. Το ανεμολόγιο άλλαζε μουσικό θέμα κάθε χρόνο από το 5 που ξεκίνησε. Το 6, το 7, το 8, το 9 και το καθεξής. Από το 13 και μετά, για άλλους λόγους, είχα εγώ τις διαφορές μου με τον Νίκο που έφτιαχνε το μουσικό θέμα. Και μου λέει ο Νίκος, εντάξει, κράτα το μουσικό χαλί, το ίδιο, και γι' αυτό έμεινε και δεν άλλαζε από τότε. Τώρα όμως που έχει έρθει σε απογευματινή ώρα μετάδοσης η εκπομπή, τα ξαναβρήκαμε και έχει συνθέσει πάλι ο ίδιος άνθρωπος είναι, κάτι που να ταιριάζει και με την ώρα μετάδοσης, την απογευματινή. Δεν μπορεί τώρα στις 6 το απόγευμα, ειδικά το καλοκαίρι, αφήστε τώρα που είναι χειμώνας και θα ανοιχτώνει, πάει και να έρθει. 6 ώρα απόγευμα, άνοιξη καλοκαίρι, να ακούγεται ο ήλιος, ο λύκος να ουρλιάζει. Θα φάμε ντομάτα. Οπότε μην είσαι τόσο... Δεν είστε όμως, βλέπω εδώ, έχουν έρθει καμιά κοσαριά email που υποθέτω θα μου υπερασπίζεστε την Κίνα. Έχεις το κοινό σου, γράφει Ρίτα, και τις 10 το πρωί να βάλεις εκπομπή θα πιάσει πανάθεμα, διότι έχεις το κοινό σου. Να είστε καλά, Ρίτα. Πάμε στον Νίκο από την Πάτρα, μην τον καθυστερώ. Γεια σας, κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Τα χαιρετίσματά μου από το συγχαστήριο. Εδώ, όταν βραδιάζει, ουρλιάζουν τα τσακάλια. Όταν βραδιάζει εδώ στην περιοχή μου. Εδώ,
0: τα τσακάλια δεν τα συμπαθούμε. Τους λύκους συμπαθούμε.
1: Τσακάλια και αγριογούρουνα.
0: Τσακάλια και αγριογούρουνα. Πού είσαι, κύριε Νίκο μου, στην Πάτρα είσαι, δεν είσαι στο...
1: Εντάξει, είμαι έξω από την Πάτρα, εντάξει, είμαι σε ένα... στις παρυφές ενός ωραίου βουναλάκια.
0: Θα μου πεις εδώ, ρε Λαβή, ήρθε ο λύκος μέσα στο Χαϊδάρι. Δεν θα έχεις τι...
1: Μα αγριογούρουνα έχουν κατέβει κάτω στο πανεπιστήμιο και τα ταΐζουν οι φοιτητές. Δεν το έχεις ακούσει αυτό? Αγριογούρουνα μέσα στο πανεπιστήμιο εδώ στο Ρίον. Κυκλοφορούν κάνα 2-3 αγριογούρουνα. Δεν ξέρω αν είστε δει και εικόνες στο ίντερνετ. Κυκλοφορούν μέσα και τα ταΐζουν οι φοιτητές. Έχουν κάνει σπιτικά.
0: Μου γράφει η κυρία Θεόνη ότι το σωστό είναι φάλαγγα των τάγκς. Όχι φάλαγγα των τάγκ. Αν το είπα λάθος, ζητάω συγγνώμη. Πάντα θέλω να με διορθώνετε όσον αφορά την ελληνική γλώσσα. Δεν είμαι άλλωστε και γνώστης. Ελάτε, κύριε Νίκο.
1: Πάμε τώρα. Τώρα οι Νορβηγοί τόσο χαζοί ήταν που πήγαν και επενδύσαν στο τουρκικό χρηματιστήριο. Τι να πω. Και αυτή την πάτησαν όπως την είχαν πατήσει. Ενώ μας οι Ρώσοι στην Κύπρο που τους τάξανε μεγάλα επιτόκια και τους φάγανε τα χρήματα.
0: Το τουρκικό χρηματιστήριο είναι σκανδαλάρα κανονικά. Δηλαδή, τέλος πάντων, απορώ πως. Και δείχνει.
1: Μια δεκαετία πάει με τους Ρώσους παραπάνω στην Κύπρο.
0: Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει τουρκική οικονομία. Δεν έχουν άδικο οι αναλυτές που λένε εδώ και χρόνια. Στηρίζεται επειδή το Κατάρ και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι τους δίνουν χρήμα ζεστό.
1: Μα και ο πληθωρισμός
0: έπρεπε να είχαν ήδη καταρρεύσει οι άνθρωποι. Δεν εξηγείται οικονομικά. Είναι άλλοι λόγοι που δεν έχει καταρρεύσει.
1: Μα και οι Νορβηγοί έχουν τεράστια οικονομία. Αφού να σκεφτείς κάθε παιδί που γεννιέται, του βάζουν μέρισμα, του καταθέτουν για πολλά χρήματα, για πολλά ευρώ κάθε χρόνο. Καταθέτουν σε κάθε παιδί που γεννιέται και στην Νορβηγία. Δεν τα κάνουν τα χρήματα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και πήγαν να επενδύσουν στην Κύπρο. Τι να πω, σκανδαλάρα πως είναι. Τώρα προχωράμε, τρία θεματάκια θα σου...
0: Ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να κλείσουμε, τελειώνει και η εκπομπή, έχει το μόνο στη Μίλη.
1: Μου φάγε το μισό χρόνο με το τέτοιο μετά. Πάμε. Τώρα θα σου ξαναναφέρω, κάνα δύο εβδομάδες που θα ξαναβγεί, σου θα πει με αυτό τη μεγάλη αδικία που γίνεται στους συνταξιούχους κάτω των 65, που δεν τους δίνουν τα 400 ευρώ. Δίνουν σε 2.300.000 συνταξιούχους χωρίς κανένα κριτήριο, είτε οικονομικό είτε περιουσιακό, τα 400 ευρώ. Δηλαδή ένας που παίρνει σύνταξη, ξέρω, βουλευτής ή μητροπολίτης, 5.000, 3.000, 4.000, 5.000 κάθε μήνα, θα πάρουν τα 400. Και κάτω τα 65, ποιος ιδίω το σκέφτηκε αυτό, δεν τα δίνουν, που κάτω τα 65 είναι γύρω στις 120.000 συνταξιούχοι. Δηλαδή κόβουν γύρω στα 120 εκατομμύρια και κάτω από το 65 ξέρεις είναι όλοι οι οικοδόμοι, όλοι οι ναυτικοί, δηλαδή συνταξιούχοι το 7, 8, 9 εκατοστάρια. Και τα δίνουν πάνω από 65. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης, θα στο θέσει αυτό, γιατί δεν έμεινε ένας μήνας, έμεινε τώρα Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, έχουν εξαγγείλει το μαντάντος.
0: Το ανέδειξε ο Ρίζος που τον έβγαλα τη Δευτέρα, ίσως να μην ακούσατε, το είπε.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, δεν είστε υποχρεωμένος να ακούτε κάθε μέρα. Ο Ρίζος, ο εργατολόγος εννοώ για κάποιον ακροατή που λέει και ποιος είναι ο Ρίζος. Ο Ρίζος κάθε Δευτέρα το φιλοξενώ.
1: Ναι, το Ρίζο και
0: σήμερα. Το ανέδειξε, όχι, είπε και αυτός αυτό που λέτε με τα 65.
1: Μα του είναι τρομερή αδικία το. Είσαι όλος, είναι σαν να έχεις δύο παιδιά, ρε Κωνσταντίνε, και στο ένα στο μεγάλο να του δίνεις τα 400 ευρώ και στο μικρό να του λες κάτσε να ενοικιωθεί, να πας στα 18, να σου δώσει και σένα τα 400. Είσαι ακόμα ανήλικος. Έτσι, με τρομερή αδικία. Είσαι όλος σε κανέναν, πιστεύω το πιο σωστό. Τώρα στο δεύτερο θέμα θα αναφερθώ στην κυρία Κίμπερλι με τον κύριο
0: Σταύρου.
1: Παπασταύρου, ναι. Δηλαδή που τον απείλησε, του λέει καθίστε φρόνημα, μην πάθετε αυτό που πάθανε.
0: Δημοσίευμα, διαψεύδεται από όλους. Μην το παρουσιάζετε ως γεγονό. Ναι, δημοσίευμα είναι και διαψεύδεται από όλους. Δεν σημαίνει ότι δεν συνέβη, απλώς εγώ το θέτω.
1: Δεν ξέρω.
0: Το γεγονός έτσι
1: τώρα,
0: όπως.
1: Τώρα αυτή η κυρία μου, θυμάσαι τότε που ήταν δημοσιογράφος με τα μνημόνια, μας είχε αποκαλέσει λίγο πολύ ζώα. Δηλαδή, είπε τότε με τα μνημόνια, οι Έλληνες πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε σαν τα σκυλάκια. Δηλαδή, μας είχε αποκαλέσει σκυλάκια. Που οι Έλληνες, οι περισσότεροι επιστήμονες μορφωμένοι στην Αμερική, είτε γιατροί είτε επιστήμονες, είναι τα μεγαλύτερα κεφάλια είναι Έλληνες.
0: Οι περισσότεροι επιστήμονες είναι. Και οι ναι.
1: Είναι Έλληνες. Και τότε δηλαδή. Τι να μας εκπαιδεύσει, δηλαδή. Είπε θέλουμε εκπαίδευση, λέει σαν τα σκυλάκια τότε.
0: Εδώ ο μέσος επιστήμονας είναι γραμμένος σε σύνδεσμο ομάδας και θα μας πούνε. Οι σύνδεσμοι μας είναι από επιστήμονες και πάνω. Θα μας πει εμάς εκεί μέλη.
1: Και όμως αυτή η κυρία τώρα έχει γίνει πρέσβης εδώ και κάνει και κουμάντο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου θα είχε γίνει αυτό το επεισόδιο. Δεν πιστεύω, Κωνσταντίνε μου.
0: Άρα ήταν ο Ανδρέας, θα ήταν όλα καλά. Κύριε Νίκο, από την Πάτρα. Άμα ήταν ο Ανδρέας, δεν είχε τέτοια με τον Ανδρέα.
1: Αντιδέβαλε στη θέση τη, ας έλεγε, σου βάζω και μια μπουκάλα γιατί είναι τα σακελαρίου το βράδυ που τη αρέσουν τα μπουζούκια τη κυρία. Όπως αν θυμάσαι τότε. Με το χώρα, που είπε βυθίσετε το χώρα και οι Τούρκοι κατευθείαν έβαλαν και τα σύνορά μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Ενώ τώρα μας έχουν μουρλάνει με ένα καλώδιο που θέλουν να διασυνδέσουν την Ελλάδα με την Κύπρο και με το Ισραήλ και μας απειλούν οι Τούρκοι ότι θα πάνε να το κόψουν.
0: Έγινε.
1: Αυτά. Εντάξει, ήθελα να αναφέρω.
0: Όχι, τίποτα άλλο. Κλείσαμε, δεν έχουμε χρόνο.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Νίκο.
1: Είμαι ωραίο τώρα, έχω πει και το κρασάκι. Και μου έχω πει και το special που φτιάχνω εδώ πάνω με τη σαλατούλα. Αλλά ζήλεψε και η σύζυγος και η κόρη και ο γιος και πρέπει να τους τεκαλίσεις και αυτούς αύριο.
0: Εδώ έχω ζηλέψει εγώ, αλλά μένω μακριά τώρα. Και δεν το λέω για πλάκα. Φτιάχνει από τον κήπο 5 ντομάτες, αγουλάκι, πατατούλες φρέσκες.
1: Σπιτικός κράσι, κοκκινέλι special.
0: Να περάσετε καλά με την οικογένεια, κύριε
1: Νίκο. Υγεία σε όλο τον κόσμο, εύχομαι, Κωνσταντίνο μου.
0: Τα περασμένα. Απλώς για την ιστορία, το βυθίσατε το χώρα έχει περάσει σε αρκετό κόσμο ότι το είπε όσο ήταν κυβέρνηση. Το είπε το 76 που ήταν αντιπολίτευση ο Παπανδρέου. Ο Καραμαλής ήταν τότε κυβέρνηση.
2: Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες.
0: Με τον υπέροχο Ζερβουδάκη, σας αποχαιρετώ. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Στα παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνηση, η επιδότηση στην Αδλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, η μέρα που ξεκινάει η διάθεσή του. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται επίσης η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές με ελάχιστη καταβολή τα 30 ευρώ μηνιαίως, καθώς και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr. Αύριο στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην παρουσίαση και την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, ενώ στις 5.30 το απόγευμα θα προεδρεύσει στις συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ. Βαριές ευθύνες που δυσχέρανναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, στον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τραντόπουλο και τους 4 κασικατηγορουμενούς του βάση του σκεπτικού, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, όπου από σήμερα το βράδυ ως την Κυριακή το πρωί θα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, όπου από σήμερα το βράδυ ως την Κυριακή το πρωί θα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

0: σημειώθηκε στην Κοζάνη, καθώς ένα βρέφος μόλις 20 μηνών με συμπτώματα εμπείρετης λίμωξης κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά του στο μαμά του στο νοσοκομείο. Για το συμβάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Παραμένει προφυλακισμένη 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στα επεισόδια έξω από την Τράπεζα Μαρφίνη στην οδό στα 2 το Μάιο του 2010, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωτικών απέρριψε το αίτημά της να φερθεί ελεύθερη. Με ασφάλεια προσγειώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ, ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες που έζησαν τον απόλυτο τρόμο στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Τους επιβάτες περίμενε στο Διεθνή Αερολιμένο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μάλιστα συνομίλησε με μερικούς από αυτούς. Νέα ένταση σήμερα στο Αιγαίο, αφού καταγράφηκαν 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 7 παραβάσεις του FAR Αθηνών από 7 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν κατά πάγια πρακτική σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Στη διεθνή ενημέρωση, σύσταση προς τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας εξαίρεσε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας μετά την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο τελικός του πρώτου τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλης μεταξύ ΠΑΟΚ και Βακιμφάνγκ. Το σκορ είναι 0-2. Σε εξέλιξη στα σετ. Σε εξέλιξη και ο αγώνας μπάσκετ ΠΑΟΚ Μανρέσα για το Eurocup, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείται 50-48 στο τρίτο δεκάλεπτο. Τζάμπολ στις 9 και 4 στον αγώνα Παναθηναϊκού Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα. Από περιάλι. Φακούλα. Φακούλα του ψάλα. Από ρε περιγιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

Ένα ακόμα δρομολόγιο ξεκινάει. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και η Ειρήνη Λεγάκη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880. Η εκπομπή, το υπενθυμίζω, είναι πάντα και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι κανείς μπορεί να σχολιάσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσει στο ερώτημα που έχω θέσει εγώ. Μπορεί να σχολιάσει ακόμα και κάτι που υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Να απαντήσει δηλαδή σε ένα προγενέστερο ερώτημα. Αλλά απόψε θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει πολύ βαριά επίδραση και σε άντρες και σε γυναίκες, ανάλογα με το ποιος το υφίσταται. Θα μιλήσουμε για την απιστία. Η απιστία, αγαπητοί φίλοι, είναι η παραβίαση της συμφωνίας ή της εμπιστοσύνης που υπάρχει σε μια ερωτική συντροφική σχέση. Η απιστία είναι ένα από τα πιο σύνθετα ανθρώπινα βιώματα, γιατί δεν αφορά μόνο το σώμα αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη. Φιλοσοφικά, η απιστία μπορεί να θεωρηθεί ως η στιγμή όπου η επιθυμία συγκρούεται με τη δέσμευση. Ο άνθρωπος υπόσχεται σταθερότητα, αλλά παραμένει ένα «ον» που αλλάζει, αμφιβάλλει και αναζητά. Έτσι, η απιστία συχνά δεν αποκαλύπτει μόνο την έλλειψη αγάπης προς τον άλλο, αλλά και μια εσωτερική σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για την απιστία. Με ιστορίες, παραδείγματα, όχι απαραίτητα δικές σας ιστορίες, μπορεί να σχολιάσετε κάτι που έχει υποπέσει την αντίληψή σας από μια περιπέτεια που υπέστη ένας φίλος ή μια φίλη. Και όπως λέει

επιφάνης, η απιστία είναι η πιο ανσυγχώρητη πράξη μέσα σε μια σχέση ανθρώπινη. Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η Ειρήνη Λεγάκη, είπαμε, σας περιμένει στο 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Κώστα, βλέπω εδώ ένα μήνυμα που στείλατε στον Κωνσταντίνο, θα το δει μάλλον αύριο πια. Και κερνάω και ένα τραγούδι.

0: Παραπολικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε και ένα email, ξέχασα να το πω, radio@parapolitika.gr. Εντάξει, δεν το χρησιμοποιείτε συχνά το email, προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Όπως τώρα θα πάμε στο 211 10 80 880 και θα μιλήσουμε με τον Πέτρο από το Χαλάνδρη. Πέτρο μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Γεια σου φίλε.
1: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την απιστία.
0: Ναι.
1: Θα κάνω μια απόπειρα να προσεγγίσω εν συντομία πρώτα την έννοια της πιστότητας ή της αφοσίωσης. Η πιστότητα ίσως είναι το ζητούμενο μετά από μια υπόσχεση για διαβίου δέσμευση και αμοιβαία προσήλωση σε μια σχέση. Πόσες φορές αυτή η υπόσχεση καταπατήθηκε και καμιά δέσμευση. Η κοινωνική σύμβαση δεν κατάφερε να μας κρατήσει μακριά από τη γλυκιά απιστία. Μήπως το συντριπτικό ποσοστό της απάτης της σχέσης καταδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει σε μονογαμικό σχήμα. Ο ασυνείδητος, αδούλευτος άνθρωπος είναι αδύνατον να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια σχέση πιστότητας. Και αυτό γιατί ούτε ο ίδιος δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει, άρα δεν μπορεί να αξιολογήσει αυτό που έχει και φαντασιώνεται υποθετικές ειδονές στο τζαλαβούτιμα εδώ και εκεί. Καταρχάς η απιστία, που συνδέεται και με την ανοριμότητα κατά μία έννοια, είναι σύμφητη της νεανικής ηλικίας και θα ήταν και παράξενο έως και ανάρμοστο αν συνέβαινε το αντίθετο. Καθώς ψάχνεις έτσι τον εαυτό σου, ταυτόχρονα εξερευνάς και το περιβάλλον με πολύ συλλεκτική διάθεση, να το πω έτσι. Έτσι, να σου δοθεί ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις ότι το να πεταλουδίζεις από λουλούδι σε λουλούδι δεν προσφέρει και κάτι στη ψυχούλα σου κυρίως. Αν έχεις την ευλογία να συμπορευτείς με έναν άνθρωπο που σας δένουν ολοένα και βαθύτερη δεσμή πέρα από το ερωτικό πάθος της πρώιμης φάσης, θα νιώσεις ότι το να είσαι πιστός δεν προκύπτει από καμία δέσμευση ούτε από κάποιο αυτοεξαναγκασμό. Είναι μάλλον μια οικειοθελής παράδοση σε ένα πεδίο διάδρασης και ανέλυξης με τον σύντροφό σου που δεν διανοείσαι να το κλονίσεις δηλητηριάζοντάς το με μια απιστία. Είναι τέτοιο το ειδικό βάρος αυτής της σχέσης που ούτε σαν σκέψη δεν εμφανίζεται ελκυστική μια περιπέτεια. Δεν χωράει δηλαδή κάτι τέτοιο μέσα στην πληρότητα που νιώθεις με το πιστό σου σύντροφο. Η ποιότητα μια συντροφική σχέση που ολοένα εξελίσσεται και βαθαίνει μέσα στη διαδρομή της είναι ασύγκριτη με οποιαδήποτε πρόσκαιρη επιφανειακή συγκίνηση. Τελικά θεωρώ ότι στη συντροφική σχέση δεν τη μαγαρίζεις όχι τόσο σκεπτόμενος τις συνέπειες αν το αντιληφθεί ο σύντροφος, που μπορεί και να μην το αντιληφθεί, αλλά πάνω απ' όλα εφόσον είσαι συνειδητοποιημένος, για να προστατέψεις την εσωτερική σου γαλήνη και την τάξη με τον εαυτό σου. Έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτό το κόλπο. Ενώ είναι ζητούμενο για πολλούς, για όλους. Όλοι θέλουν να τους είναι πιστοί οι σύντροφοί τους, αλλά εκείνοι δεν ξέρω αν πάντα είναι διατεθειμένοι. Δηλαδή τελικά αυτό που συμβαίνει σε αυτούς τους ίδιους που κάνουν τη λαδιά τους, γιατί να μην συμβαίνει και στον απέναντι. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και λίγο με μια διαδρομή. Δηλαδή πραγματικά, εάν στα νεανικά σου χρόνια δεν έχεις κάνει τις δοκιμές σου, δεν έχεις τις εμπειρίες σου, δεν έχεις ικανοποίησε την περιέργειά σου, που όλα αυτά είναι πάρα πολύ φυσιολογικά. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκτός αν έχεις πια τέτοιο χάρισμα, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που συνάπτουν μια σχέση στα 16 και την πάνε τρένο μέχρι τα βαθιά γεράματα, με απόλυτη αφοσίωση, αγάπη και είναι αξιοθαύμαστοι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολλοί αυτοί πάντως. Άρα νομίζω ότι για να μπορέσεις να κάνεις μια επιλογή και να δημιουργήσεις μια σχέση που χαρακτηρίζεται από την πιστότητα κατέρωθεν, νομίζω ότι πρέπει και οι δύο να είναι δουλεμένοι, όπως είπα, συνειδητοποιημένοι και να ξέρουν τι ακριβώς θέλουν, ώστε να το αναγνωρίζουν αν υπάρχει στην απέναντι μεριά. Να το εκτιμούν, να το αξιολογούν θετικά και να μην διανοούνται να ρισκάρουν την απώλειά του.
0: Είπε ένα ωραίο ο Νικόλαος νωρίτερα. Είπε, η γυναίκα δεν είναι δικιά σου, απλά είναι η σειρά σου.
1: Λίγο...
0: Τρομερό.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το δικιά σου σαφώς και δεν υφίσταται. Δεν τι θα πει δικό μου, δεν εκτίμα.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως οικειοθελής η παρουσία της. Έτσι, ναι. Αλλά το ότι είναι η σειρά σου έχει μέσα και την έννοια ότι η σειρά αυτή συνεχίζεται. Ότι δηλαδή στη γωνία είναι ο επόμενος.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, μια τέτοια οπτική που επί της ουσίας στερείται, αν θέλεις, μιας απριόρι εμπιστοσύνης, δηλητηριάζει τη σχέση. Δηλαδή πρέπει τη σχέση να την ξεκινάς καλόπιστα και να μην αισθάνεσαι ότι είσαι εκτεθειμένος σε κινδύνους αν ο άλλος άνθρωπος δεν έχει πέσα. Αλλά αυτό λέμε, ότι όταν έχεις αρχίσει και εξελίσσεσαι, αντιλαμβάνεσαι κιόλας τα σημάδια του άλλου ανθρώπου. Οπότε ούτε συνεχίζεις σε μια σχέση που βλέπεις ότι έχει φάλτσο, ούτε την πλαταίνεις και τη βαθαίνεις. Νομίζω ότι και εκεί είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Είναι η ευτυχή σύμπτωση δύο άνθρωποι που ξέρουν τι θέλουν, να βρεθούν την κατάλληλη στιγμή μαζί. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι ευχολόγια.
0: Και ισχύει ότι είναι η πιο ασυγχώρητη ενέργεια μέσα σε μια σχέση συντροφική ή συζυγική, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις, το να συμβεί μια απιστία, αν έχεις την αίσθηση, η οποία γίνεται τελικά ψευδαίσθηση όταν ανακαλύψεις την απιστία, είχες την ψευδαίσθηση ότι αυτή η σχέση έχει μια συγκεκριμένη βαρύτητα, έτσι όπως εσύ το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ, ξέρεις, τα πράγματα, καθένα και μία περίπτωση. Γιατί η απιστία, όταν έχει γίνει αναζητώντας συναισθηματική κάλυψη, τότε πραγματικά η σχέση είναι νεκρή. Οι άντρες, οι οποίοι αν είναι λίγο επιπόλαιοι, άρα δεν είναι συνειδητοποιημένοι, αν θέλεις με άλλα ελαττήρια μπορεί να κάνουν την απιστία, τα οποία είναι πιο επιπόλαια, πιο παιδικά, πιο τυχαία, χωρίς να σημαίνει δηλαδή ότι έχουν συναισθηματικό κενό, ούτε να ζητάνε τη συναισθηματική κάλυψη σε μια απιστία της τσεπέτας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η δικιά μας γενιά έχει ανδρωθεί μέσα από μια νοοτροπία, ότι το αγόρι τσιλιμπουρδίζοντας φορτώνει γαλόνια το νόμο του, είναι ο μάγκας, είναι ο ωραίος, είναι ο έτσι, ενώ ταυτόχρονα η γυναίκα, η οποία κάνει ακριβώς το ίδιο εκείνη την εποχή, ακόμα και από τις φίλες της θεωρεί το λίγο ψιλοπουτανίτσα. Άρα λοιπόν, πέρα από την γυναικεία, έτσι, ιδιοσυγκρασία, η οποία είναι πιο εγκεφαλική ίσως, δεν είναι τόσο κτηνώδης στην αναζήτηση συντρόφου ερωτικού όσο η ιατρική ιδιοσυγκρασία, σε συνδυασμό και με το κοινωνικό στίγμα, κάνει λίγο πιο απρόθυμη τη γυναίκα ή πιο διστακτική σε σχέση με τον ξέφρενο άντρα, ο οποίος τα παλιά τα χρόνια ουσιαστικά αλώνιζε όπου έβρισκε. Και ίσως και σήμερα. Εάν αρνηθείς να ξεφύγεις από αυτό το μοντέλο και να ενηλικιωθείς, συνεχίζεις αυτή τη διαδικασία, η οποία ουσιαστικά δεν έχει καμία εξέλιξη, είσαι από το Α στο Β και πάλι από την αρχή. Και ουσιαστικά αυτές οι επιφανειακές επιδερμικές σχέσεις είναι βλαπτικές για τον εξής απλό λόγο, βλαπτικές για σένα.
0: Ναι.
1: Διότι μέσα σε μια σχέση η οποία αν θέλεις βαθαίνει, έρχεσαι αντιμέτωπος και με πολλά δικά σου θέματα. Διότι ο απέναντι είναι ένας πολύ δυνατός καθρέφτης σε αυτά που έχεις εσύ μέσα σου και πολλές φορές σε βοηθάει να τα συνειδητοποιήσεις κιόλας. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει αυτή η ευκαιρία και είσαι στο καλησπέρα, καληνύχτα, είσαι μια χαρά ωραίος. Νομίζεις ότι είσαι και μια χαρά, αλλά επί της ουσίας δεν μπορείς να περπατήσεις σε μονοπάτια με περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Ένα βράδυ ένας ακροατής μου είπε ότι την πρώτη φορά το συγχώρεσε όλο αυτό, αλλά έγινε και δεύτερη φορά με το ίδιο πρόσωπο,
1: ναι,
0: και πήγε και έπεσε στη θάλασσα νύχτα με προοπτική να πνιγεί. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σιγά τα αίματα. Δηλαδή,
1: κοίταξε, κατέρε ο κόσμος που,
0: ναι,
1: που καλός ή κακός ήταν θεμελιωμένος πάνω σε αυτή τη σχέση, πάνω σε αυτή τη γυναίκα,
0: ναι,
1: το οποίο είναι λίγο στρεβλό, γιατί και μέσα στη σχέση πρέπει να διατηρείς την οντότητά σου ώστε να υπάρχει ισορροπία στη σχέση. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να αποτελεί τσιγκέλι για να κρεμαστεί ο άλλος πάνω του.
0: Ναι.
1: Και αυτό το νιώθει ο άλλος. Σε θέλει αυτόφωτο. Όπως και εσύ έχεις ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που είναι αυτόφωτος. Και συγκλίνεται σε πάρα πολλά πράγματα και περπατάτε παρέα. Αλλά το να είναι όλος ο κόσμος ένα άλλο άτομο, έχεις φύγει τελείως από το κέντρο σου. Και είναι και τροχοπέδι στην εξέλιξή σου κάτι τέτοιο. Εσύ σε προσωπικό επίπεδο δεν αναπτύσσεσαι, είσαι πλέον, γίνεσαι ετερόφωτος.
0: Και τι πρέπει να γνωρίζει το άλλο άτομο για να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει τη σχέση μετά από αυτό?
1: Κοίταξε, πρέπει καταρχήν να το δικαιολογήσει μέσα του.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν αυτή η δικαιολογία είναι αυτό που ψάχνει αυτός ή του τη δώσει το άλλο άτομο και τον ικανοποιήσει, πιθανότατα να δώσει και δεύτερη ευκαιρία. Αλλά η επανάληψη και όλα αυτά που λες δείχνουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό ρήγμα στη σχέση που μπάζει. Και αν δεν είναι αυτή η απιστία που επαναλαμβάνεται με το συγκεκριμένο πρόσωπο, αύριο μεθαύριο θα είναι με κάποιο άλλο, γιατί δεν μπορεί αυτομάτως μετά από αυτή τη συνθήκη ο βασικός σύντροφος να αρχίζει να ικανοποιεί, ίσα ίσα που αρχίζει να υποχωρεί η αίσθηση που αποκομίζει ο απατής σας,
0: ναι,
1: από τη σχέση, γιατί καταρακώνεται το ηθικό του απατημένου. Οπότε η επόμενη μέρα μέσα στη σχέση, ακόμα και αν έχει συγχωρήσει, είναι θλιβερή. Γιατί βγαίνουν μικροεκνευρισμοί, μικροζήλιες, μικροαπογοητεύσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία ξενερώνουν ακόμα περισσότερο τον άλλον που σχεδόν είναι μετά ένα πόδι έξω από τη σχέση όταν κάνει τέτοια πράγματα. Οπότε πάει από το κακό στο χειρότερο ιστορία. Ξέρεις, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν πραγματική επαφή αντιλαμβάνονται αν ο ένας είναι φευγάτος ή όχι. Δηλαδή δεν περιμένουν να τον πιάσουν με κάποιον άλλον καβάλα, ας πούμε, για να πιστούν. Η απόσταση και η έλλειψη ικανοποίησης γενικότερα, η βαριεστημάρα, η πλήξη, η έλλειψη ενθουσιασμού, η έλλειψη διάθεσης για φροντίδα, για να γίνουν πράγματα μαζί, η αναζήτηση πάντα μιας άλλης παρέας, όλα αυτά καταδεικνύουν ότι για τον άλλο άνθρωπο δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Και μπορεί να μένει κατά συνθήκη μαζί σου, επειδή δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα, επειδή πιστεύει ότι κάπως έτσι είναι οι περισσότερες σχέσεις.
0: Επειδή υπάρχουν παιδιά.
1: Ναι, καταντάνε συμβατικές μετά από πολλά χρόνια. Σου λέει τώρα εντάξει, δεν ψάχνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Πέτρο μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Καλή δύναμη.
1: Και οι υπόλοιποι φυσικά.
0: Με χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.

Λουδί Πειραιός, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, να Ταύρο και Σεα. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά και Φυσιά, Γιάννα, Άργυρο, Λιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλεο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Μπραχάμι, Λιού, Πολυνίκη, Απέρα, Μαρούφ, Κερατσίνη, στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάδρυ, Μιλίσια, Σεπόνια.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ο Θανάσης, ο Αθανασόπουλος Νικόλα, προχτές, που ήταν η πρώτη μέρα που κάναμε μαζί βράδυ, μετά από καιρό, όταν είπα τέτοια ώρα ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, μου λέει ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος προσεχώς. Μετά τις 12 δηλαδή. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλησπέρα και Εμάνο.
0: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Κάναμε ένα σπουδαίο περίπατο, πάρα πολύ ωραία.
0: Και έχει και πολύ ωραία δροσιά, ε.
1: Και ωραία δροσιά, έχει ένα ωραίο αεράκι.
0: Ναι, ξυρίζει, όχι.
1: Όχι, όχι, ξυρίζει. Το κύμα λίγο-λίγο χτύπαγε στα πλάγια, πλάσι-πλάσι. Ρομάντζα, ωραία πράγματα.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Και είναι αυτή η ατελείωτη ακτογραμμή της Καβάλας.
1: Ναι.
0: Πω, πω, πω, πω.
1: Κοίτα, προς βοράν μέχρι τον Εύρο είναι 180 χιλιόμετρα.
0: Φαντάσου.
1: Προς νότον, προς Θεσσαλονίκη είναι άλλα 180 χιλιόμετρα.
0: Φαντάσου.
1: Στη μέση έχουμε λοιπόν μια πελώρια θάλασσα, το Αιγαίο, και προς βοράν και προς νότο. Ό,τι πιο σπουδαίο, ό,τι πιο ωραίο. Έτσι κόλλησα και στην Καβάλα.
0: Από
1: εδώ ήρθα με πρόθεση να καθίσω 2-3 χρόνια και κάθισε 30-35.
0: Σωστό.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και διότι εδώ δεν έχει βεβαρημένο περιβάλλον με βιομηχανίες, οχλούσες και τα ρέστα. Είναι τα νερά πεντακάθαρα.
0: Ναι.
1: Το κοιτάς το νερό και 5 μέτρα βάθος να έχει, βλέπεις το βυθό.
0: Τι ωραία.
1: Τόσο καθαρές θάλασσες είναι.
0: Δηλαδή εσύ άμα θες να κάνεις μπάνιο το καλοκαίρι, βγαίνεις από την πόρτα σου, περπατάς μισό χιλιόμετρο,
1: ναι,
0: και πέφτεις μες στο νερό δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι έγινε. Φτάναμε να κάνουμε 100-150 μπάνια κάθε μέρα.
0: Πω, πω.
1: Δηλαδή ήταν τέτοιο θέλγητρο η θάλασσα, που καθόσουν στη βεράντα και λέγες πάμε στη θάλασσα, δεν γίνεται.
0: Να την κοιτάμε.
1: Να τη βλέπω να πούμε πέφτουν τα σάλια μου.
0: Σωστό.
1: Τόσο ευχαρίστηση δίνει αυτή η ακτογραμμή από τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και πάει λέοντας μετά Κατερίνη, ξέρω εγώ, Εύβοια και τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Είναι και ωραία, η πόλη αυτή είναι σε πολύ ωραίο μέρος.
0: Τέλεια.
1: Τώρα περί απιστίας ήγουν περί κεράτων ο λόγος.
0: Ναι, φυσικά.
1: Διότι απιστία χωρίς κέρατο δεν
0: υφίσταται,
1: ούτε να πούμε τεκμηριώνεται. Παλαιόθεν η απιστία ή το πώς θα το πω, μια κυρίαρχη κατάσταση στα αντρόγυνα πριν 50-60 χρόνια. Και θεωρείται τότε λέγεται μοιχεία.
0: Ναι.
1: Η σχέση να πούμε του ενός με έναν άλλον εκτός ζευγαριού.
0: Ναι.
1: Το διαζύγιο εκείνη την εποχή με την μοιχεία της εποχής εκείνης στην απιστία ήταν πολύ ζώρικη η απόδειξη και πολύ δύσκολη, και ο νόμος τότε ήταν τόσο αυστηρός και τα ήθη ήταν τέτοια. Ήταν μετά τον πόλεμο, μετά το 50, όπου και η Εκκλησία είχε βάλει το δάχτυλό της, γιατί η Εκκλησία είχε ρόλο στο διαζύγιο. Έπρεπε να
0: δώσει έγκριση. Ναι.
1: Ναι. Και ο οικείος Μητροπολίτης να δώσει άδεια και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και άδεια και στο γάμο. Είχε ουσιώδη ανάμειξη.
0: Ναι.
1: Μετά τον Παπανδρέου, μετά όταν καταργήθηκε, όταν μπήκε μέσα και ο πολιτικός γάμος και τα λοιπά, όλα αυτά φύγανε στην πάντα και έγιναν ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν η νομοθεσία απαιτούσε στην περίπτωση της διαπιστωμένης απιστίας να έχει και πιστήρια, δηλαδή επαυτοφόρο σύλληψη στο κρεβάτι, και όπως ήταν υπήρχε ένα γκρουπ που τεκμηρίωνε με την παρουσία του την επαυτοφόρο σύλληψη, που έπρεπε να ήταν ο αστυνόμος, να ήταν ο ντέτεκτη, να ήταν ο απατημένος σύζυγος και κάποιος συγγενής. Εκεί λοιπόν όλοι μπουκάρανε στο δωμάτιο που ήταν το ζευγάρι, όπου εκεί λοιπόν πέφτανε οι φωτογραφίες σε ένα κάρο και απαιτούσε ο αστυνομικός να τυλιχτούν με το σεντόνι, έτσι να πάνε στο αστυνομικό τμήμα, όπου εκεί συντασσόταν μια πράξη διαπιστώσεως επ' αυτοφόρο και τα ρέστα, και έπαιρνε μετά το δρόμο του για διαζύγια και ιστορίες.
0: Υπήρχε περίπτωση να ακυρώσει την πρόθεση για διαζύγιο το δικαστήριο, ενώ υπήρχαν αυτά όλα τα στοιχεία?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, γιατί και επ' αυτοφόρο σύλληψη, μάλιστα και με φωτογραφίες πιστεία και με μαρτυρίες και με παραδοχή, γιατί τι μπορούσε άλλος αφού ήταν γυμνός με το έτερο νήμιση το νέο.
0: Σαν τον Κωνσταντάρα σε εκείνη την ταινία, ε.
1: Σαν τον Κωνσταντάρα τότε που τον πήγανε στο αστυνομικό τμήμα τυλιγμένο με το Σεντόνι σαν αρχαίος Έλληνας. Ήταν σκληρά τότε η σκληρή νομοθεσία και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ λίγα τα οι περιπτώσεις που είχαμε μοιχείες με σύλληψη από αυτό φόρο, αλλά και που η απιστία δεν ήταν τόσο... Γιατί ξέρετε, μετά τον πόλεμο, ξαναλέω, είχε αναμειχθεί σοβαρά και η Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Με τα κηρύγματα, με τα παραδείγματα, με χίλιες δυο επεμβάσεις και τα λοιπά. Είμαστε, ας πούμε, ένα μέρος θεοσεβούμενοι. Τηρούντο, λοιπόν, η οικογένεια ήταν τότε πιο συνδεδεμένη, ήταν τα κοινά τραπέζια, τις Κυριακές στα σπίτια, σεβόταν ο ένας τον άλλο. Ήταν η ανεργία, η φτώχεια, δεν είχε κανείς περιθώρια τότε για να πιάσει και φιλενάδες και τα ρέστα. Οπότε ήταν η οικογένεια πιο συνδεδεμένη. Μετά όταν μπήκε το Πασόκ με την ελευθεριότητα που είχε ο Παπανδρέου και έφερε καινούργιες αλλαγές, να πούμε, και επέτρεψε τον γάμο μες στο Δημαρχείο πλέον και περιορίστηκε ουσιαστικά ο θρησκευτικός γάμος. Από εκεί λοιπόν μπήκανε και καινούργιες θεωρίες ευρωπαϊκές για την ζωή του διαζυγίου, του ζευγαριού μεταξύ του, με τις απιστίες κτλ. Ήρθε ελευθεριότητα που άλλαξε την παλιά νοοτροπία και τα παιδιά των γονιών οι οποίοι τηρούσαν τα θέσμια μεταξύ τους ήταν εκείνοι οι οποίοι έφεραν την επανάσταση δεύτερη, τρίτη γενιά πλέον, ελευθεριότητα και γκόμενες από εδώ και γκόμενοι από εκεί, οι χίλιες δυο ιστορίες, και άλλαξε τελείως, χαλάρωσε τελείως πλέον η νομοθεσία γύρω από το διαζύγιο και έφτασε στο σημείο τώρα να πηγαίνει το ζευγάρι έστω και αγκαζέ στο συμβολιογράφο να κάνει τη δήλωσή του και να φύγει από εκεί σαν κύριοι με ευγένεια ο ένας προς τον άλλον να βλεπόμαστε πότε για τα παιδιά, αλλά ο καθένας στη ζωή του. Πολιτισμένα πλέον. Ναι. Άλλαξε και νομίζω ότι το συνέστημα έχει φύγει περισσότερο από παλιά που υπήρχε συνέστημα, υπήρχε η αγάπη, η έρωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο. Γιατί είναι και το άλλο ότι και πολλά ζευγάρια συζούν 5, 6, 7, 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τους αρέσει αυτή η ζωή χωρίς να ανάληψη ευθυνών ο ένας με τον άλλον σαν οικογένεια, αλλά βρεπόμαστε πότε-πότε, κάνουμε ό,τι κάνουμε, διασκεδάζουμε, κάνουμε και ο καθένας μόνο τη ζωή. Έχουν χαλαρώσει πολύ τα πράγματα.
0: Θυμάσαι εκείνη την τρομερή σκηνή που κατεβαίνει ο Ανδρέας από το αεροπλάνο και την τελευταία στιγμή κάνει στη Δήμητρα νεύμα.
1: Έκανε και το νεύμα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν καθοριστική στιγμή όπου άλλαξε το ήθος απέναντι στην κατάσταση αυτή.
1: Δηλαδή... Σε αυτή την κατάσταση όχι μόνο, αλλά νομίζω πλέον τι ήταν όταν η κορυφή της πολιτικής της εποχής εκείνης κάνει τέτοια χειρονομία, τι δίνει παράδειγμα.
0: Βέβαια δίνει.
1: Εγώ έτσι το βλέπω. Δίνει παράδειγμα πλέον, ρε, σε όταν ο πρωθυπουργός κάνει, να πούμε, τέτοια χειρονομία και λέει έτσι στην φιλενάδα που είναι, εγώ γιατί να μην το κάνω.
0: Έλατε.
1: Αφού αυτός είναι η κορυφή και υποτίθεται ότι τηρεί τα θέσμια, τα νόμιμα, ξέρω εγώ και τώρα τ' άλλο, μου δίνει μια ελευθεριότητα και εμένα να το κάνω.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι μετά είναι έτσι που χαλάρωσαν τα πράγματα μετά με τον πολιτικό γάμο και τα λοιπά στα δημαρχία. Έτσι σιγά σιγά και φτάσαμε στο σημείο πλέον το διαζύγιο να είναι μια απλή δήλωση στο συμβολιογράφο και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και η οικογένεια να έχει χαλαρώσει, τα παιδιά να έχουν ξεσπαθώσει και να έχουν, έχουν χαλάσει κυριολεκτικά. Η οικογένεια πλέον έχει διαραγεί.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει τελείως με εκείνα που ξέραμε από τους παππούδες ή τους πατεράδες.
0: Θυμάμαι μια ιστορία. Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης στη σειρά ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα όπου με το που έφευγε από το σπίτι έβαζε από το παράθυρο τον κόμενο. Κάποια στιγμή ο αδερφός του πήγε να του πει ότι ρε εσύ έχει το νου σου και τα λοιπά. Ο Μάρκος δεν τον πίστεψε και ο αδερφός του έβγαλε ένα μαχαίρι και έκοψε το αυτί του πέρα για πέρα και του λέει τώρα με πιστεύεις. Και έφυγε και πήγε στον δεσπότη των καθολικών, γιατί ήταν καθολικός ο Μάρκος.
1: Ναι.
0: στην εκκλησία που είναι ψηλά επάνω στη.
1: Ναι,
0: και του λέει, του λέει ο δεσπότης, όχι, του λέει, δεν μπορείς να τη χωρίσεις. Και τα παίρνει ο Μάρκος, κατεβαίνει, την πιάνει από το χέρι, την πάει και του λέει, πάρ' την εσύ ρε τράγω, τη γυναίκα, εγώ δεν τη θέλω πια. Και σηκώνεται και φεύγει και έρχεται στην Αθήνα και βρίσκει άλλη γυναίκα με την οποία έκανε τρία παιδιά. Ένα από αυτά ήταν και ο Στέλιος, ο συνθέτης. Διπλοπαντρεμένος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, οι καθολικοί έχουν πολύ αυστηρότητα από βέβαια.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα.
1: Και στον γάμο και τα λοιπά, γι' αυτό δεν έχει και διαζύγιο.
0: Μα ναι. Αλλά δεν είναι γελίο. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να μπω στα της εκκλησίας της καθολικής, αλλά να υπάρχει απόδειξη ότι είσαι κερατάς με φέση, ας πούμε, και να μην σου επιτρέπουν να χωρίσεις, είναι γελίο.
1: Αυτές είναι οι ακρότητες των θρησκειών.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι όπως... Δεν μάνω, ουσιοδός του στερεί στην ελευθερία.
0: Ναι.
1: Η ελευθερία, η ανθρώπινη, είναι το α και το ω.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να τον έχεις αιχμάλωτο μια ζωή. Δεν μπορεί άλλο να... 40 και για έχουμε ακούσει ιστορίες τραγικές τέτοιες που να είναι 20-30 χρόνια και να μην μπορούν να πάρουν διαζύγιο.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει και αυτό έχει και τιμωρίες από τους δικούς τους νόμους στην περίπτωση που διαπιστωθεί δεσμός παράνομος απιστίας, δηλαδή ενώ έχει χωρίσει τυπικά από τη γυναίκα του, έχει και ποινές και τιμωρίες αν ο θυγόμενος κάνει προσφυγή στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τα... Εκεί είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα περί την απιστία και το διαζύγιο στην Καθολική Εκκλησία. Εμείς ξεφύγαμε περισσότερο και γίναμε πιο απλοποιημένα. Αλλά στους καθολικούς είναι πολύ σκληρά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Η ιστορία είναι γεγονός πάντως ότι εάν το αντρόγυνο όταν πρωτοπαντρευτεί, να πούμε, και δεν γνωρίσει καλά ο ένας τον άλλον, να γνωρίσει τα χούγια του, τις λεπτομέρειές του, το χαρακτήρα του, όλα αυτά, είναι δύσκολη αυτή η συνοίκηση και η συγκατοίκηση και, το δόσιμο των ενός με τον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι η έλλειψη γνωριμίας και εξοικείωσης είναι που δημιουργεί πολλές φορές, γιατί υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και τέτοιες περιστάσεις μέσα στο αντρόγυνο που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Εγώ όταν παντρεύτηκα με την Όλγα μου, η οποία ήταν πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είχα πάντα από πιτσιρίκος ένα πάθος και ένα μίσος εναντίον εκείνων που βάζουν κέρατο οι άντρες ή οι γυναίκες στην οικογένεια. Μου είχε καθίσει αυτό το πράγμα. Θυμάμαι τότε λοιπόν τη είπα τη Λόλας, κοίταξε να δεις, εγώ με 4 ώρες γνωριμία σου πρότεινα να σε παντρευτώ, εσύ το δέχτηκες. Όση ζωή μας επιφυλάσσει η τύχη μπροστά μας, δεν θα θέσω σε αμφιβολία τη σχέση μας. Δεν πρόκειται να δημιουργήσω οποιαδήποτε σχέση με άλλη γυναίκα. Του ταυτό απαιτώ και από σένα. Εάν δεν τύχει και το κάνεις εσύ, να το ξέρεις, τότε θα είμαι βάρβαρος, θα σου χαρακώσω τα μάγουλα. Έτσι επιλέξει. Το κοριτσάκι δάκρυσε. Μου λέει, είσαι τόσο βάρβαρος. Ναι, λέω, σε αυτό το πράγμα είμαι ανυποχώρητος. Το θεωρώ
0: ό,τι χειρότερο
1: υπάρχει, το κεράτομα. Εν αγνία μάλιστα, γιατί έχει και κεράτομα εγγνώς.
0: Ναι, καλά και αυτό.
1: Οπότε πρόσεξε αυτό το πράγμα να το τηρήσουμε στο σκόριο οφθαλμού. Δόξα τω Θεώ, το τηρήσαμε.
0: Ναι, καλά. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
1: Κάτσε καλά, αδερφέ μου.
0: Γεια.
1: Γεια χαρά σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, άλλαξε η βάρδια στα μηχανήματα των ήχων. Ηλία Σελιμάς τώρα. Η Θησαυρούλα, διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ευεργεσία ήταν σήμερα, κύριε Σελιμά, ο καιρός, ε. Τι κρυονές.
1: Όχι, γιατί το λες αυτό.
0: Γιατί προτιμάς, από ό,τι έχω καταλάβει, χειμερινές συνθήκες.
1: Εντάξει, μου αρέσει, τις προτιμώ ιδιαίτερα.
0: Προτιμάς και εγώ.
1: Αλλά δεν χαλιέμαι και με τη ζέστη.
0: Με τη ζέστη χαλιέμαι εγώ. Να το κοιτάξει αυτό, να το πει. Ο γιατρός το ξέρει. 2, 11, 10, 88, 80 και radio@parapolitika.gr.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Λοιπόν, εάν θέλετε να μας στείλετε καμιά ιδέα για μελλοντική χρήση, ένα θέμα να το εξετάσουμε ένα βράδυ μέσω της εκπομπής, κάντε το απευθείας. Έτσι, μην χρησιμοποιείτε το email. Πάρτε μας να ακούμε τη φωνή σας και να λέμε και καμιά κουβέντα γύρω από τα θέματα που βάζουμε τα βράδια. Απόψε λοιπόν μιλάμε για την απιστία.

Και η ώρα πλησιάζει 9 και 53 πρώτα λεπτά. Θα διαβάσω ορισμένα από τα μηνύματα που έχετε στείλει, σχολιάζοντας το δικό μου το ερώτημα περί απιστίας. Να υπενθυμίσω αυτά που είπα στην αρχή. Η απιστία είναι η παραβίαση της συμφωνίας ή της εμπιστοσύνης που υπάρχει σε μια ερωτική ή συντροφική σχέση. Η απιστία είναι ένα από τα πιο σύνθετα ανθρώπινα βιώματα, γιατί δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη. Φιλοσοφικά, αν το δούμε, η απιστία μπορεί να θεωρηθεί ως η στιγμή όπου η επιθυμία συγκρούεται με τη δέσμευση. Ο άνθρωπος υπόσχεται σταθερότητα, αλλά παραμένει ένα «ον» που αλλάζει, αμφιβάλλει και αναζητά. Έτσι, η απιστία συχνά δεν αποκαλύπτει μόνο την έλλειψη αγάπης προς τον άλλο, αλλά και μια εσωτερική σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό. Η κυρία Ερατόγραψα λέει, σχολιάζοντας, οδυνηρή διαπίστωση. Η κυρία Χριστίνα Νόβα: η απιστία έχει πολλά πρόσωπα. Άσχημο σε όλες τις περιπτώσεις. Μεταξύ φίλων, μεταξύ συζύγων, μεταξύ πολιτικών. Τέλειο θέμα, φίλε μου. Καλή εκπομπή. Ο Λάζαρος Αιταρίδης μου γράφει: συμβαίνει κάθε μέρα, δυστυχώς. Ο Νίκος Ελευθερίου: πονάει η απιστία, αμφότερους άγρυπνε. Αφιερωμένο το ρήγμα. Ταιριάζει Γάντι. Καλή εκπομπή. Και η Ανθή Χατζή στέλνει απλά την καλημέρα της. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της απόψινής εποποιίας.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Ε?
3: Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ηλίας Ελιμάς, Θησαυρούλα και ο Μάνος Ελιμίτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Χαιρετώ την κυρία Αυστέρη που ανακούει. 2 11 10 80 8 80. Γεια σου Κατερίνα από την Πάτερα.
4: Γεια σου Μάνο μου. Τι
3: φωνή είναι αυτή, είχες πάει στο γήπεδο?
4: Είναι ο καιρός, είναι καλός και με έχει πειράξει.
3: Κατάλαβα, ματιά μου.
4: Ναι, ναι.
3: Αστειεύομαι, μην παρεξηγήσει.
4: Όχι. Μα η Θησαυρούλα δεν με ακούγε. Δεν μπορούσα. Δεν ξέρει κιόλας το πρόβλημά μου, αλλά είναι ο καιρός σήμερα.
3: Κατάλαβα.
4: Ναι, ναι. Και τώρα έχει αγριέψει λίγο. Εγώ θέλω να πω για την κυρία Μέρη κάτι.
3: Για την κυρία?
4: Μέρη, χτες που σε πήρε, που έχει το παιδί της στο νοσοκομείο.
3: Α, ναι, ναι. Την κυρία Σοφία εννοείς. Που πονάνε τα πόδια του παιδιού, αυτό δεν λες?
4: Ναι, ναι, αυτό.
3: Ναι, όχι, Σοφία τη λέμε.
4: Ναι, λίγο Μέρη.
3: Ναι.
4: Λάθος. Να πάρει τον Ερυθρό Σταυρό. Έχει κοινωνικό τομέα και νοσηλευτικό.
3: Ναι.
4: Και θα μπορούν να τη βοηθήσουν. Να βοηθήσουν το παιδί.
3: Ναι, κατά.
4: Να πάνε 2 ώρες. 3 ώρες.
3: Οκ. Αν με πάρει πάλι σήμερα... Γιατί τη είπα να με πάρει να μου πει τη συνέχεια του ζητήματος.
4: Αν μπορεί, εγώ δεν έχω τα νούμερα.
3: Καλά, τα νούμερα είναι το λιγότερο.
4: Ναι.
3: Θα τα βρούμε από το ίντερνετ, από την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Ναι, ναι. Γιατί ξέρω από εδώ ότι βοηθάνε.
3: Ωραία, μακάρι.
4: Έχουν τοπίες και είναι πάρα πολύ καλά.
3: Εχθές μου έστειλε εσύ Κατερίνα ένας άνθρωπος ένα μήνυμα που μου έλεγε: έχω 88% αναπηρία και δεν μου δίνουν σύνταξη γιατί η ασθένειά μου προϋπήρχε.
4: Ναι.
3: Τι επιχείρημα είναι αυτό? Δηλαδή ναι. θα του δίνανε αν ερχόταν μετά η αρρώστια. Τι επιχειρήματα είναι αυτά που έχει το κράτος μερικές φορές? Κλούβιους εγκεφάλους διαπιστώνει κανείς.
4: Ναι.
3: Άκου τώρα. 88% αναπηρία σημαίνει δεν μπορώ να πάω στην τουαλέτα.
4: Με το 80 θεωρείς πεθαμένος.
3: Με το 88 θεωρείς ευρικόλακτας.
4: Με το 88 τι?
3: Με αυτό σου λέω.
4: Τα ξέρω αυτά.
3: Ναι.
4: Έχω αντιμετωπίσει χιλιάδες.
3: Ναι.
4: Αλλά θέλει λίγο. Εδώ είναι αλλιώς η Πάτρα. Η Αθήνα είναι και ένα χάος. Δεν είσαι βρίσκουμε άκρη μάλλον μου. Πεσάπα. Δεν δίνουνε λεφτά να ζήσουμε παιδάκια. Και τρέχουμε από εδώ και από εκεί.
3: Ναι.
4: Και πανηγυρίζουμε γιατί σου δίνει ο άλλος ένα χιλιάρικο. Σήμερα με πήρε κάποια φίλη από εδώ και από εκεί.
3: Ναι.
4: Και πανηγυρίζουμε γιατί σου δίνει ο άλλος ένα χιλιάρικο. Σήμερα με πήρε κάποια φίλη.

0: από έλλειψη μαθητών, τώρα θα αρχίσουν να κλείνουν και τα πανεπιστήμια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και φαντάσου ότι κάνανε εισαγωγή για, πώς το λένε, φοιτητών από, άλλα, από άλλες χώρες.
1: Ναι, ναι. Τα διαβάζω εγώ.
0: Μα είναι δυνατόν εσύ. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι για τα παιδιά. Δεν μπορεί να χτίσει σε μια έκταση στην Πάτρα δωμάτια, φοιτητικές λέσχες.
1: Δεν θέλουν.
0: Α, οκ. Okay.
1: Έχουν αφήσει τους Ρωμά ασίδωτους.
0: Τι έχουν αφήσει?
1: Τους Ρωμά ασίδωτους. Έχουν ξυλώσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Όποιος έχει σκοτήσει, δεν έχει. Παίρνει το χαλκό.
0: Είχε μια γελιογραφία έναν Ρωμά ο οποίος κράταγε μια τηλεόραση πλάσμα και έλεγε πλασμαφαίρεση από Ρωμά.
1: Καλό, καλό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω, τι να πω.
0: Πλασμαφαίρεση στο Μενίδη μάλιστα συγκεκριμένα.
1: Γίνεται χαμός, δεν υπάρχει.
0: Άβατον.
1: Εμάς τώρα που τα ξέρεις τα παιδιά, ξέρεις τη σοβαρότητα.
0: Στην Κιβωτό της αγάπης, ναι.
1: Και σε κοροϊδεύουν. Δίνουν 50.000 το χρόνο. Να κάνεις τι.
0: Ναι. Θα πάρεις τσίχλες.
1: Για τα φάρμακα. Και για τα φάρμακα από το 2008. Πόσο έχουν πάρει απάνω. Τι δεν καταλαβαίνουν. Δεν θέλουν. Έτσι πάει.
0: Μάλιστα, Κατερίνα. Έλα να σου πω. Η απιστία είναι ασυγχώρητη κατάσταση μέσα σε μια σχέση.
1: Σε μια σχέση, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: πού αλλού.
1: Να πεις φεύγω.
0: Ορίστε.
1: Το τίμιο είναι να πεις φεύγω.
0: Ναι, φεύγω.
1: Ναι. Έτσι είναι. Βρίσκω πολύ. Δηλαδή, τι να πω, φοβερό, φρικτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μου άρεσε ποτέ να μου έχει συμβεί.
0: Και δεν μου λες σε καμία από τις φίλες σου έχει συμβεί ποτέ.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει, ναι. Και τι απέγινε, χωρίσανε.
1: Πολύ ζωκό. Εμένα δεν μ' αρέσει, μάλλον το ανέχομαι.
0: Το?
1: Το ανέχομαι. Ανέχομαι την απιστία.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει. Σε αυτό είμαι απόλυτη.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν με θέλει, δεν σε θέλω ο καθένας του. Αλλά αυτό, να ανέχομαι τον άλλον, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δεχόμουν ποτέ.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Κατερίνα, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Καμία έκκληση έχετε κάνει προς τον λαό της Πάτρας, μπας και φιλοτιμηθεί κάποιος και φέρει κανένα πεντακοσάρικο εκεί?
1: Φέρνουνε.
0: Α, φέρνουνε.
1: Το πεντακοσάρικο δεν σε σώζει όμως.
0: Ορίστε.
1: Δεν μας σώζει.
0: Δεν σας σώζει, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Είναι καλό και ναι. Το ένα ευρώ είναι καλό.
0: Να σου πω κάτι, Κατερίνα. Βρείτε υπέρπλουτους στην Πάτρα, ανθρώπους βιομηχάνους, επιχειρηματίες μεγάλους και τα λοιπά, γράψτε μία ευγενική επιστολή και προωθήστε την σε αυτούς.
1: Μα
0: ξέρεις ότι υπάρχουν... Όχι. Έλα λεπτό, Κατερίνα. Να ολοκληρώσω αυτό που λέω. Μπορεί να μην... να νομίζουμε ότι είναι σκληρόκαρδοι άνθρωποι, ορισμένοι πλούσιοι, αλλά δεν είναι έτσι. Πάρε παράδειγμα την κυρία Βαρτινογιάννη, τη δουλειά έκανε σε όλη της τη ζωή για τα παιδιά. Κατάλαβες, δηλαδή προσπάθησε, γράψτε μια επιστολή, βάλτε κάποιον.
1: Το έχουμε κάνει, μάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και.
1: Ο πιο φτωχός κόσμος δεν είναι πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου φοβόνται αυτά δηλαδή που γίνονται μερικές φορές και τα λένε και τα επαναλαμβάνουν. Ότι εμεί πάθαμε ζημιά από την κυβότητα του κόσμου.
0: Μίλα μου με έναν τρόπο που να σε ακούω, μην φεύγεις από το μικρόφωνο. Δεν καταλαβαίνω που δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Μεγάλη, με την κυβότητα του κόσμου.
0: Ναι. Α, εννοείς που, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τον πατέρα Αντώνιο, κατάλαβα.
1: Ναι. Τον άνθρωπο το ξέρω, δεν ξέρω τι έχει. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε κυβωτός του κόσμου, θα βάλει.
0: Εσείς είστε κυβωτός της αγάπης.
1: Η κυβωτός της αγάπης.
0: Ναι.
1: Γαλήνια πύρον πέδω. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Η Μαρία είναι καλά, εκείνο το κοριτσάκι.
1: Καλά είναι,
0: καλά είναι. Τώρα δεν θα με θυμάται, αλλά πες τις χαιρετίσματα.
1: Και όμως γελάει. Τη το είπα μια μέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το μανάρι μου, ναι.
1: Αφού μάλλον σήμερα τρελάθηκα εκεί μέσα. Έχουμε ένα κοριτσάκι. Είναι 60 χρόνια.
0: Πόσο?
1: 60. Είναι το πρώτο παιδί του

0: μπορεί να τη πω ποια είμαι και να μου πει Ελένη. Τη λέω ποια είμαι, Μαρία Κατερίνα.
1: Δηλαδή τη φέρανε εκεί 6 χρονών και είναι 60 τώρα.
0: Δεν τη φέρανε 6.
1: Αλλά.
0: Την έφερε το φαρμακοποιό που δεν, είναι το μόνο παιδί στην Πάτρα που δεν ήξερε το φαρμακοποιό τι ως παιδί είναι.
1: Μάλιστα. Πω.
0: Ναι.
1: Η σκληρότητα των ανθρώπων, κορίτσι μου. Ναι, η σκληρότητα των ανθρώπων είναι αβυσαλαία. Μόνο. Ναι. Τι να πω τώρα.
0: Ακούω μόνο. Επειδή. Εμένα με πονάει η πλάτη.
1: Ναι.
0: Που έχω τάταγμα. Αυτή φαίνεται ακούει εκεί. Την αφήνουμε στο γραφείο και έρχεται. Και μου λέει. Η πλάτη σου πονάει. Τα παιδιά κάνουν το σοβαρό του. Λέω παιδιά, τι είναι αυτό. Άκουε Μαρία.
1: Πού το κατάλαβε. Σε έβλεπα να περπατάς με τη σχολεία.
0: Με το βαστούνι.
1: Με το βαστούνι.
0: Άκουγε τις άλλες μέρες που έλεγα εγώ τι να κάνω. Έχω το κάταγμα. Με πονάει η πλάτη. Έτσι φαίνεται.
1: Ή
0: με ρωτάει αν οι άλλοι. Σε πονάει η πλάτη. Και σε έβαλε ξαφνικά που δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει σε πονάει η πλάτη.
1: Το μανάρι μου.
0: Ναι, ναι. Είναι.
1: Να είσαι καλά, Κατέρινα, εύχομαι το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε από την Πάτρα, που δεν μας ακούτε βέβαια, γιατί ο Max FM δεν αναμεταδίδει πλέον την εκπομπή, αλλά εάν ακούτε μέσω ίντερνετ, η κυρία Κατερίνα είναι υπεύθυνη μαζί με άλλους ανθρώπους, ένα συμβούλιο δηλαδή, ενός ιδρύματος αναπήρων παιδών που ονομάζεται Κιβωτός της Αγάπης. Πριν από πάρα πολλά χρόνια ήμουνα σε έναν άλλο σταθμό, τηλεφώνησε ένα βράδυ για να πει ότι δεν είχαν γάλα να δώσουν στα παιδιά. Και εκείνο το βράδυ οι πρώτοι που πήγανε με τα πορπαγκάζ γεμάτα γάλατα και άλλα ήταν οι ταξιτζίδες της Πάτερας. Και μετά ακολούθησαν και άλλοι πάρα πολλοί άνθρωποι και λύσανε το πρόβλημα εκείνης της περίοδου. Ύστερα ο Γιάννης Ομεράβογλου, ο διευθυντής του σταθμού του MM στο Σίδνεϊ, έκανε έναν έρανο, μάζεψε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, ήρθε στην Ελλάδα και αγόρασε πράγματα για κάποια ιδρύματα, όχι μόνο για το ίδρυμα το συγκεκριμένο αλλά και για άλλα. Εάν μπορείτε λοιπόν να βοηθήσετε, κάντε το. Έτσι, παιδιά είναι, παιδιά παρατημένα. Φανταστείτε ότι αυτό το μαράκι που ρώτησα τώρα, όταν πήγα εγώ με το Μεράβογλου στην Πάτρα, στο ίδρυμα, το κοριτσάκι ήταν 5, 5,5, 6 χρονών το πολύ. Ήρθε λοιπόν δίπλα μου αφού τη χαιρέτησα, με άρπαξε από το χέρι και με πήγε σε όλα τα δωμάτια που ήταν παιδιά ακίνητα στα κρεβάτια. Και μου έλεγε, αυτός είναι ο Δημήτρης, αυτός είναι ο Σπύρος, ξέρω εγώ. Με πήγε όμως στα παιδιά που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και σε όλη τη διαδρομή με έλεγε μπαμπά, διότι όταν γεννήθηκε το πετάξανε στο ίδρυμα, διότι έτσι είναι οι άνθρωποι μερικές φορές, σκληρόκαρδοι, και αν δεν υπήρχε η συμπόνια θα σερνόμασταν στη λάσπη σαν τα σκουλίκια. Το μόνο που μας κρατάει όρθιους και βρίσκουμε στερεό έδαφος για να πατήσουμε τα ρημαδόποδά μας είναι η συμπόνια. Λοιπόν, βάλε ένα άσμα, κύριε Μέτερ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Εκκλησία και Ευθύνη. Συνέρχεται η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σκοπός, αστοχίες αλλά και οι προσδοκίες της Συνόδου. Και μαζί, κατόπιν μεγάλη ζήτηση, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 19 λεπτά μετά τις 10. Και πρέπει να σας πω ότι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης και φίλος μας, ο οποίος εκτός από σπουδαίος στη δουλειά του και δεινότατος ομιλητής, είναι και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και κιθαροδός. Και θα τον προσκαλέσω, το έχω ξανακάνει παλαιότερα, ένα βράδυ νωρίς να έρθει εδώ με την κιθάρα του να μας πει μερικά από τα αγαπημένα του τραγούδια. Γεια σου, Ανδρέα.
10: Γεια σου, Μάνο.
9: Και άμα τελειώσεις την κουβέντα τώρα μαζί μου, ναι, θα βάλω ένα τραγούδι με τη φωνή σου.
10: Ωχ, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για την απιστία, έτσι.
9: Ναι.
10: Φιλολογικά, αν δούμε την έννοια απιστία, θα πρέπει να δούμε ότι το πλάτος της σχετίζεται και με τη θρησκεία και με τα οικονομικά και με τα ερωτικά,
9: ναι,
10: κυρίως.
9: Ναι.
10: Λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι άπιστος όταν δεν πιστεύει, όταν δεν έχει μια πεποίθηση για κάποιο θεό. Οι μουσουλμάνοι απίστους θεωρούν όλους τους άλλους ανθρώπους που δεν έχουν τη δική τους πίστη.
9: Ναι, που δεν είναι του Ισλάμ.
10: Μπράβο, ναι, έστω και αν πιστεύουν κάπου αλλού.
9: Ναι.
10: Οι Ορθόδοξοι βέβαια...
9: Α, μπορώ να κάνω μια παρένθεση.
10: Ναι,
9: το Κοράνι,
10: ναι,
9: δέχεται ως προφήτη τον Ιησού.
10: Ναι, ωραία.
9: Έτσι θέλω
10: ως
9: να πω.
10: Ως προφήτη όμως.
9: Ε?
10: Ως προφήτη, όχι ως Θεό.
9: Ναι, τέλος πάντων.
10: Ναι, γιατί το Κοράνι λέει ότι Θεός είναι ο Αλλάχ και προφήτης ο Μωάμεθ.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, οι μουσουλμάνοι έκαναν και τον Ιερό Πόλεμο ακριβώς γιατί πιστεύαν ότι έπρεπε να προσελκύσουν όλο τον κόσμο και όλο τον κόσμο και να τον κάνουν ομόθρησκό τους.
9: Mm.
10: Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί βέβαια δεν λένε ότι ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
9: Αλλά...
10: οι Ορθόδοξοι λένε ότι οι θρησκείες είναι όλα τα άλλα δόγματα.
9: Ναι.
10: Ο χριστιανισμός είναι για τους Ορθόδοξους η υπερβατική αποκάλυψη του Θεού.
9: Ναι.
10: Δεν θεωρούν θρησκείες, είναι πλαστά πράγματα, το δωδεκάθιο για τους Ορθόδοξους κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ας πάμε από το σήμερα, τι θα πει πιστεύω και με ποιο άλλο ρήμα έχει σχέση νοηματική. Έχει σχέση με το πείθομαι. Το πείθομαι και το πιστεύω. Και μάλιστα το πιστεύω προέρχεται από τη λέξη πίστη, η οποία προέρχεται από το πίθο πίθομαι. Σήμερα όταν λέμε πίθομαι, εννοούμε ότι με μαθηματικό τρόπο, με λογικά επιχειρήματα του μυαλού ή με τεκμήρια της εμπειρίας, βλέπω κάτι ότι κάποιος πάει και βάζει φωτιά κάπου. Δεν χρειάζεται να κάνω κανένα συλλογισμό, το βλέπω, είναι τεκμήριο. Αυτό που βλέπω, τον παίρνω βίντεο, είναι ο κλέφτης, είναι ο εμπριστής.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, πείθομαι ότι αυτός είναι ο εμπριστής, γιατί μου δείχνουν όλα αυτά τα τεκμήρια και μου κάνουν και ένα σωρό συλλογισμούς, επιχείρηματα. Πολύ ωραία. Στο πιστεύω δεν έχει να παίρνω τεκμήρια ή να μου κάνει συλλογισμούς. Το πιστεύω ή το πιστεύω. Τελείωσε. Χωρίς καμία απολύτως λογική σειρά, χωρίς προκείμενες προτάσεις και επεξεργασία αυτών των προτάσεων κτλ. Το πιστεύω είναι γιατί το θέλω εγώ κατευθείαν. Δεν με υποχρεώνουν τα πράγματα απ' έξω να πιστώ. Έτσι χρησιμοποιούνται λέξεις σήμερα. Και μπορώ να πω ότι, να πούμε ότι θρησκευτικά απιστία υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει πίστη εξ αποκαλύψεως σε κάποιο Θεό. Στα οικονομικά λέμε ότι υπάρχει απιστία όταν κάποιος που διαχειρίζεται ένα κεφάλαιο, λειτουργός σε κάποιο θεσμικό όργανο, όπως λέμε λαϊκά, τι κάνει. Κάνει κάποιες επεξαιρέσεις και διώκεται για απιστία, διότι του είχαν εμπιστευθεί να τηρεί κάποια βιβλία, να εισπράττει κάποια χρήματα, να αποδίδει κάποια άλλα κτλ. Και αυτός δεν έκανε τη δουλειά όπως περίμεναν οι άλλοι ότι θα έκανε και όπως ήταν η δουλειά του να κάνει. Αυτή είναι μια άλλου είδους απιστία. Και ερχόμαστε τώρα στην ερωτική απιστία. Απιστία που σημαίνει κατάχρηση της εμπιστοσύνης που μας έχει ο άλλος σε μια σχέση. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ακούστηκε και πολύ ωραία στην εκπομπή ήδη, ότι αυτός που διαπράττει την απιστία έχει πρόβλημα με τον εαυτό του. Γιατί όταν συνδέθηκε, όταν συνδέεσαι με έναν άνθρωπο συναισθηματικά, ερωτικά, τι κάνεις? Δεν βάζεις ένα ποσό εσύ και ένα ποσό εκείνος. Βάζεις την ψυχή σου.
9: Mm.
10: Όταν λοιπόν απιστείς, σημαίνει ότι αυτό ακυρώνεσαι. Ότι λες, έκανα βλακεία που ερωτεύτηκε αυτόν τον άνθρωπο ή που συνδέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο. Έκανα νοησία. Και βέβαια, επειδή κάποιος μπορεί να μας πει, και επειδή συνδέθηκε πρέπει να μείνει όλη τη ζωή. Όχι. Εάν άλλαξε άποψη, αν άλλαξαν τα συναισθήματά του, θα πρέπει όμορφα και ωραία και, και όχι με χαρά, αλλά με συστολή να ενημερώσει τον άλλον ότι αυτός έχει απομακρυνθεί από τη σχέση, μέσα του έχει παγώσει, να αναλάβει την ευθύνη αυτού του πράγματος, να φροντίσει να μην υποτιμήσει τον άνθρωπο τον οποίο ο ίδιος είχε επιλέξει και είχε καμαρώσει και είχε εκτιμήσει και του είχε ζητήσει τη σχέση και να αναλάβει την ευθύνη του και να απομακρυνθεί όπως απομακρυνθεί. Το να γίνει αυτό το πράγμα κρυφίως, να διατηρεί μια άλλου είδους σχέση ή άλλες περιπτωσιακές σχέσεις, αυτό εμείς το λέμε ότι είναι ανέντιμο κτλ. Κτλ. Αλλά βασικά είναι φθοροποιό για τον ίδιο. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πολλές φορές. Κυρίως εκείνοι που επιπόλαια έχουν συνδέσει τον ανδρισμό με την αλλαγή ερωτικών συντρόφων. Θυμάμαι όταν γινόντουσαν συζητήσεις σχετικά, έλεγα ότι πραγματικός λεβέντης άντρας είναι αυτός ο οποίος αρκείται και ζει ευτυχισμένος, χαρούμενος και ικανοποιημένος παντιοτρόπος από τον άνθρωπο τον οποίο έχει επιλέξει εδώ και χρόνια. Δεν είναι, όπως δεν είναι ο ορειβάτης αυτός που κάθε απογευματάκι πηγαίνει μέχρι τα Τουρκοβούνια και γυρνάει, αλλά αυτός που μια φορά στη ζωή του προσπαθεί να φτάσει στη ζωή του Έβερεστ, του Κιλιμάντζαρο, του πίσω που είναι, δεν ξέρω που σε κάποια ψηλή κορφή. Αυτός είναι ο πραγματικός ολιβάτης και πραγματικός σύζυγος και ερωτικός σύντροφος. Είναι αυτός ο οποίος επιδιώκει ο εαυτός του να φτάσει, να περάσει όλα τα στάδια της σχέσης και να φτάσει στην ορίμανση, την τέλεια ορίμανση, μέχρι άχρη θανάτου. Γιατί όλες οι ηλικίες σε ένα ερωτικό ζευγάρι έχουν να δώσουν κάτι καινούριο, κάτι πολύ ξεχωριστό που η προηγούμενη ηλικία δεν ήταν σε θέση να το δώσει. Η συντροφικότητα, ο πόνος, το νιάξιμο, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ζήσεις στα 17, στα 18, στα 25 σου, όταν οι ορμόνες παίζουν τα μπούρλο μέσα στο κορμί σου. Αυτό θα το καλλιεργήσεις και θα συνδεθείς ψυχοσωματικά. Δεν θα είναι μόνο μια εξωτερική ένωση, θα είναι και εσωτερική μαζί και εσωτερική βαθαίνει συνεχώς. Μόνο όσοι έχουν ζήσει και έχουν προχωρήσει σε αυτή την πορεία μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Θυμάμαι όταν μια φίλη στο παρελθόν οικογενειακή μου εκμυστηρέθηκε ότι ο σύζυγός της είχε παρασπονδύσει. Και εκείνη τη στιγμή αφόρνητα μου βγήκε και είπα «Οχ, τον κακομύρη». Και μου λέει «Είσαι σοβαρός, λες τον κακομύρη εκείνο που την έκανε». Λέω «Βεβαίως, εσύ τι πρόβλημα έχεις, εσύ την αξιοπρέπειά σου την έχεις, εσύ έχεις τους φίλους σου και εκείνος έχει το πρόβλημα που όταν θα του περάσει αυτή η φουρτούνα μέσα του, πώς θα μαζέψει τον εαυτό του, πώς θα τον ανατάξει, πώς θα τον ξαναβάλει σε μια σειρά». Εάν πράγματι δεν έχει διαραγεί αυτό που σας συνέβη, γιατί αν πραγματικά υπάρχει μια πλήση αποξένωση μεταξύ σας, εντάξει, το άλλο είναι τα απόνερα αυτής της πραγματικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Ναι. Δεν μπόρεσα να την ηρεμήσω φυσικά και εξακολουθήσαμε βέβαια να τηλεφωνιόμαστε, ήμασταν οικογενειακοί φίλοι. Μετά από δύο χρόνια με πέσω τηλέφωνο και μου είπε «Τώρα καταλαβαίνω, Αδρία, τι δίκιο είχες όταν μου το έλεγες μέσα στη φούρια μου. Γιατί τώρα δεν μπορεί να φανταστείς ο άντρας μου πόσο έχοντας καταλάβει την ανοησία του, πόσο όριμος και πόσο συντροφικός είναι στο θέσιμό του, ουσιαστικός». Γιατί βέβαια εκείνη έδειξε το λόγο στο κρασί της και το ξεπέρασε. Έδωσε τόπο στην οργή δηλαδή. Θέλω να πω ότι το να κολακεύεται ένας άνθρωπος ή το να υποχωρεί σε μια δύσκολη στιγμή του και νομίζει ότι θεραπεύεται εάν αλλάξει ερωτικό σύντροφο, είναι μια πάρα πολύ βιαστική απόφαση η οποία πληρώνεται με πολύ υψηλά επιτόκια. Πολύ υψηλά επιτόκια. Εάν πράγματι δεν υπάρχει λόγος απομάκρυνσης, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί ο άλλος άνθρωπος να μας έχει κάνει δημιουργήσει ένα πρόβλημα ή μια τριβή ή η ίδια η ζωή, χωρίς και ο άλλος να έχει κάνει κάτι, να έχει φθαρεί τελικά η σχέση μας. Υπάρχει ένα παλιό τραγούδι που δεν ξέρω, ίσως το βρείτε. Είναι «Όχι πως φεύγω με σκοπό, μα για να φύγω. Κουράστηκα να σ' αγαπώ, ίσως ο καιρός να σου το πω πως θα με χάσεις. Να κλάψεις θα ήταν κουτό. Ένα ταγκό είναι αρκετό να με ξεχάσεις. Και αν ίσως τώρα η καρδιά σου με μίσει, με τον καιρό θα κουραζόσουν και εσύ». Αυτό μου έχει στο μυαλό, γιατί πολλές φορές όταν η αρχή μιας ερωτικής σχέσης δεν είναι οικοδομημένη σε σταθερά θεμέλια, είναι ευάλωτη μέσα στον χρόνο. Και ακούμε δικαιολογίες, μα ξέρεις, η ρουτίνα το ένα το άλλο. Εάν έχεις πει τα όχι σου σε όλους τους άλλους πιθανούς ερωτικούς συντρόφους και μετά έχεις πει το ναι στο δικό σου άνθρωπο, θα ζήσεις μια πολύ πολύ όμορφη ζωή, γιατί κάθε μέρα θα έχει να σε κάνει, θα έχει να σου προσφέρει κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει ρουτίνα σε μια ερωτική σχέση που ξεκινάει σε σωστά, με σωστά θεμέλια. Αυτό είναι παραμύθια για μένα. Και νομίζω ότι καλά θα κάνουν τα νέα ζευγάρια να ξεκινούν έτσι. Γιατί αν ξεκινήσεις έτσι, με καλή διάθεση, εντάξει, αν δεν τα καταφέρεις και δεν σου βγει, αντί να κάνεις μια γυναίκα πολύ ευτυχισμένη, θα αρχίσεις να κάνεις πολλές από λίγο. Ή έναν άντρα πολύ ευτυχισμένο, πολλούς από λίγο. Δεν είναι όμως ο άνθρωπος πλασμένος, νομίζω, για να μπορεί να αντέχει αυτές τις αλλαγές. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέχει. Εμείς όμως δεν έχουμε στην κουλτούρα μας αυτά τα οποία έχουν στο Ισλάμ, μα μεθαίνει, να έχουν τέσσερις γυναίκες κτλ. Και ο λόγος ήταν ποιος. Γιατί ήρθε αυτό, διότι με τους πολέμους που έκανε το Ισλάμ είχαν παρακατηστεί οι άνθρωποι.
9: Ναι.
10: Και μέναν πάρα πολλά θηπικά τα οποία ήταν αζευγαρότα. Λοιπόν, ήρθε τώρα η ιστορία να πει ναι, ένας με τρεις, με τέσσερις κτλ. Αλλά όλες θα έχουν το ίδιο επίπεδο. Δεν θα ρίχνει στη μία. Αγόρασε στη μία ένα ηλεκτρικό πλυντήριο και στις άλλες δύο, τρεις θέσεις πώς έχεις. Είναι άλλες κουλτούρες, είναι άλλες νοοτροπίες.
9: Μα λέει το Κοράνι, γιατί το έχω διαβάσει.
10: Ναι.
9: Λέει το Κοράνι ότι έχεις το δικαίωμα να έχεις τέσσερις γυναίκες.
10: Ναι.
9: Αλλά πρέπει να τις αγαπάς και τις τέσσερις το ίδιο.
10: Μπράβο.
9: Πράγμα που δεν γίνεται.
10: Εκτός αν έχεις καρδιά γκινάρα που λέει ο λαός μας. Ναι, τον αγαπάς εννοεί να φροντίζεις και τα λοιπά με αυτή την έννοια. Ναι. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε πόσο οι κοινωνικές συνθήκες είναι αυτές οι οποίες επηρεάζουν, επιδρούν και πάνω στην πίεση της σχετικής, στο σχετικό συνέστημα.
9: Mm-hmm.
10: Αναγκάζεται ο άλλος να πει να έχει τέσσερις γυναίκες, δεν κατάλαβα. Πώς γίνεται αυτό? Αν είμαστε 50-50% ο πληθυσμός ανδρικός και γυναικείος, πώς μπορώ να έχω τέσσερις? Οι άλλοι θα κάνουν.
9: Σωστά. Μάλιστα.
10: Δεν τέτοιον τα νούμερα.
9: Σωστά.
10: Αυτό είχα να πω, Μάνο μου, και είναι τόσο ενδιαφέροντα τα θέματα που βάζεις κάθε βράδυ, που θέτεις, ώστε πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου για να μιλώσω δυνατόν λιγότερο. Ενώ, μάλλον όχι να μιλώ λιγότερο, να πολυλογώ λιγότερο.
9: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
10: Και εγώ πολύ, Μάνο μου. Yeah.
9: Λοιπόν, τώρα θα βάλω τον Αντρέα Μωρίκη να τραγουδάει το «Θα ήθελα να ήμουν εισιτήριο στην τσέπη σου», παίζοντας την κιθάρα του, και το έχω πει και άλλη φορά, νομίζω ότι όποιος και αν έχει ερμηνεύσει το τραγούδι αυτό, σαν τον Αντρέα δεν το ερμήνευσε.
11: Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου, ό,τι αγγίζεις να έχει κάτι και από μένα, να με τη νύχτα

όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να με η αστεραπή που σβήνει μες στο βλέμμα σου.

0: Μαλακά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-80 2-11-10-80-8-80
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Γιάννη μου από την Ιρλανδία.
2: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου Ηλία.
0: Γεια σου και από τον Ηλία.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, πώς είστε? Περάσετε ωραία στις εκδρομές?
2: Ποιες εκδρομές μωρέ, για δουλειά είχα πάει.
0: Α, δεν το ξέρα.
2: Στο Ρέικιαβικ.
0: Στο Ρέικιαβικ, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω μερικά πραγματάκια για την Ισλανδία.
0: Ναι, βέβαια θέλω.
2: Λοιπόν, άκου. Επειδή εκεί έχουν γεωθερμία,
0: ναι.
2: Δεν πληρώνει κανείς λογαριασμό ηλεκτρικού. Νούμερο ένα.
0: Ναι.
2: Νούμερο 2. Η εγκληματικότητα είναι στο 1%.
0: Ναι.
2: Νούμερο 3. Η εκπαίδευση είναι 100% δωρεάν για όλους.
0: Πού οφείλεται η τόσο πολύ μεγάλη πτώση της εγκληματικότητας?
2: Δεν ξέρω. Πάλλον κάνει κρύο και δεν βγαίνω το σπίτι.
0: Ναι.
2: Είναι μια οργανωμένη κοινωνία. Είναι όλοι ψηλοπλούσιοι. Οι μισθοί είναι στα ύψη. Τι να πω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Η εγκληματικότητα συνήθως έχει με τη φτώχεια, με τα ναρκωτικά. Κάπου εκεί τη βλέπεις, ναι. Τη βρίσκεις. Λοιπόν, άκου και τώρα και το τελευταίο, το οποίο δεν το έμαθα στην Ισλανδία, το έμαθα στην Ιρλανδία σήμερα.
0: Τι?
2: Λοιπόν, άκου. Είσαι ένας γιατρός σε ένα νοσοκομείο, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και χάνεις τη δουλειά σου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου τι κάνει το Ισλανδικό κράτος. Θα σε πληρώνει το μισθό που είχες ως γιατρός μέχρι να βρεις άλλη δουλειά ως γιατρός. Πώς φαίνεται?
0: Τέλειο.
2: Τέλειο. Λοιπόν, θα πάμε στην Ισλανδία, αλλά το θέμα είναι εσύ ότι Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι και δεν ξημερώνει. Έχουμε ένα θεματάκι σε αυτό.
0: Καλά, εντάξει, και, και αλλού και στην Σκανδιναβία δεν ξημερώνει.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει. Αλλά ξημερώνει σε άλλα επίπεδα, οπότε εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, είναι πολύ προχωρημένη τύπη. Πήγαμε και είδαμε εταιρείες εκεί με ψάρια, με κάνουν παπάδες. Φαντασίες, παίρνουν το δέρμα από τους μπακαλιάρους και κάνουν καλλιτικά. Εντάξει, είναι απίστευτο.
0: Και δεν βρωμάνε ψαρίλα.
2: Όχι, δεν βρωμάνε. Δεν βρωμάνε, όχι. Μάλιστα. Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων, εντάξει, επιστροφή στα δικά μας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοίτα. Επειδή τώρα έχεις πάει αρκετά νωρίς και μερικές φορές όταν εντάξει κάνω προπόνηση εκεί με τα παιδιά μου, τους προπονώ εκεί τις Τετάρτες και επιστρέφω στο σπίτι. Έχει αρχίσει η εκπομπή σου να φανταστείς όταν επιστρέφω στο σπίτι, οπότε σε ακούω και στο αυτοκίνητο κτλ. Λοιπόν, άκουγα στην αρχή της εκπομπής, βγήκατε όλοι κτλ. Και λέγατε για την απιστία σε σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις και μετά με τα διαζύγια, με την εκκλησία, με τον Παπανδρέου. Τα πήρατε όλα σβάρνα. Εντάξει, και καλά κάνατε. Εμένα η απιστία, Βαντόχη, κοίτα, εμένα, αν το θέσουμε τελείως, όπως είπε και ο προλαλήσαντας, συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ο κ. Μουρίκης, η απιστία είναι έλλειψη πίστης, εντάξει,
0: ναι.
2: Σωστά,
0: ναι.
2: Ελληνικά μιλάμε, απιστία, δεν έχουμε πίστη. Λοιπόν, η πίστη μπορεί να υπάρχει σε πολλούς τομείς στη ζωή μας, μπορεί να υπάρχει στο ποδόσφαιρο, είσαι πιστός σε μια ομάδα. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Μπορεί να υπάρξει στη πολιτική. Είσαι πιστός σε κάποιες πολιτικές ιδέες. Μπορεί να υπάρξει στην επιστήμη. Ο Γαλιλαίος, ας πούμε, τώρα το τσέκαρα, δεν είναι πολύ σίγουρο ότι το έχει πει ο Γαλιλαίος. Απλά έχει περάσει στην ιστορία ότι το είπε ο Γαλιλαίος, ότι και όμως κινείται στην Ιερά Εξέταση.
0: Ναι.
2: Που τον είχα πάει στην Ιερά Εξέταση και του λέγανε: Τι λες εδώ, ρε φιλαράκο, ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη. Και όμως ο τύπος είπε και όμως κινείται. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε και λίγο γενικότερα, εντάξει. Αυτό που είπε ο κ. Μωρίκης, που είπε για την απιστία των πολιτικών, έχει απόλυτο δίκιο, εντάξει. Και αν το δούμε και λίγο με τις τρέχουσες ειδήσεις και τα λοιπά που διαβάζω και στεναχωριέμαι κάθε φορά που τις διαβάζω, με τα Τέμπη, με τον Οπορκεπέ και τα λοιπά, υπάρχουν πιο πολλοί άπιστοι, πολιτικοί εννοώ, παρά τους πιστούς. Δηλαδή, έχει στραβώσει λίγο η κοινωνία, εντάξει. Εγώ θα μιλήσω πιο πολύ με την επιστήμη και με τη θρησκεία. Λοιπόν, στην επιστήμη, διαβάζω ένα καταπληκτικό βιβλίο τώρα, το οποίο το έχουν γράψει δύο εξαιρετικοί Γάλλοι συγγραφείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, έτσι. Είναι μηχανικοί και οι δύο. αλλά έχουν κάνει φοβερή δουλειά, έχουν διαβάσει βιβλιογραφία, έχουν πάρει από 500 διαφορετικές πηγές πληροφορίες και έχουν γράψει ένα τέλειο βιβλίο, το οποίο δεν ξέρω αν κάποια στιγμή το μεταφράσω στα ελληνικά. Τέλος πάντων, είναι ένα βιβλίο για το Θεό, εντάξει. Αλλά το έχουν πιάσει από μια τέτοια οπτική γωνία, μάνο μου. Και βασικά όλα ξεκινάνε από το λεγόμενο Big Bang, εντάξει. Κανείς όμως δεν μπορεί να εξηγήσει πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια και όλα αυτά έχουν γίνει με ένα τέτοιο τρόπο μαγικό που ξαφνικά εμφανίστηκε ζωή, που ξαφνικά εμφανίστηκαν μονοκύτταροι οργανισμοί, μετά άνθρωποι κτλ. Κτλ. Εντάξει. Είναι απίστευτα και τώρα που διδάσκω και τα παιδιά μου διάφορα πραγματάκια, τους λέω, ας πούμε, έχετε δει, ας πούμε, μια νυφάδα του χιονιού που έχει σχήμα εξάγωνο. Mm. Έχετε δει, ας πούμε, μια κερίθρα που έχει και αυτή σχήμα εξάγωνο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια pattern, εντάξει, κάποιες ακολουθίες, τέλος πάντων, που υπάρχουν στη φυσική, στη βιοχημία, στη χημεία κτλ. Οι οποίες σου φαίνονται λίγο, πώς να το πω, όμορφες, αλλά δεν μπορεί να είναι και τυχαίες. Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους. Λοιπόν, για την επιστήμη λοιπόν και για τους Γάλλους λοιπόν αυτούς, όταν ήταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, γύρω εκεί δηλαδή 1930, 40, 50, υπήρχαν κάποιοι Ρώσοι, Σοβιετικοί, επιστήμονες, που είχαν επιστημονικά λοιπόν, είχαν πιστέψει, επιστημονικά έτσι, ότι όλος ο κόσμος ξεκίνησε από αυτό το που λέμε το Big Bang. Εντάξει. Ο ναζισμός και ο τότε κομμουνισμός, εντάξει, δηλαδή Στάλιν, που δεν ήταν κομμουνισμός, εντάξει, ήταν ουσιαστικά μια δικτατορία κτλ. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι.
0: Της χειρότερης μορφής.
2: Πολύ χειρότερης μορφής. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι τι κάνανε. Επειδή οι κομμουνιστές και το κομμουνιστικό καθεστώς βλέπε δικτατορία, έλεγε όχι, δεν γίνεται να υπάρξει Θεός. Δεν γίνεται να υπάρξει Θεός. Ο κόσμος υπήρχε πάντα και θα υπάρχει για πάντα. Εντάξει. Βέβαια, άμα κάτσεις και μιλείς με σοβαρούς θεωρητικούς φυσικούς και μαθηματικούς και τα λοιπά, το σύμπαν μεγαλώνει, εντάξει, και κάποια στιγμή λοιπόν θα μεγαλώσει τόσο πολύ που θα σταματήσει να υπάρχει. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο και αποδεδειγμένο από Αϊνστάιν και 200.000 επιστήμονες. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο κομμουνισμός, όχι, λέει, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Κάνετε λάθος εσείς οι επιστήμονες. Εμείς οι πολιτικοί του κομμουνισμού τα ξέρουμε καλύτερα. Και πρόσεξε τώρα τι κάνανε οι τύποι. Όλους αυτούς τους επιστήμονες που είχαν τις ιδέες του Αϊνστάιν κτλ. Κτλ. Τους είτε τους δολοφονούσανε, είτε τους πηγαίνανε στη Σιβηρία, είτε τους χώνανε στη φυλακή για, πώς το λένε, ισόβια. Εντάξει. Yeah. Αυτά έχει κάνει λοιπόν ο κομμουνισμός στους επιστήμονες που είχαν μια διαφορετική άποψη. Εντάξει. Yeah. Σκέψου λοιπόν τώρα τι έχει γίνει στον κόσμο για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μια πίστη, όχι πίστη στο Θεό, εντάξει, βασικά είχαν μια πίστη στα επιστημονικά δεδομένα. Και από εκεί βέβαια απορρέει και μια πίστη ποιος έφτιαξε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή είναι λίγο, πώς να το πω, είναι και λίγο περίεργο το ερώτημα και δύσκολο να το απαντήσει κανείς. Εγώ λοιπόν θα σταθώ λίγο πιο πολύ στο επιστημονικό κομμάτι. Θα σταθώ λίγο στο κομμάτι, ας πούμε, άμα σου συμπεριφέρεται καλά ένας φίλος, εντάξει, ας το σεξουαλικό κτλ. Θα το αφήσω αυτό να μιλήσουν άλλοι. Άμα σου συμπεριφέρεται καλά ένας φίλος, εντάξει, εσύ θα είσαι πάντα πιστός σε αυτό το φίλο. Αν, ας πούμε, είσαι γονιός, θα είσαι πάντα πιστός στα παιδιά σου. Ό,τι και να κάνουν τα παιδιά σου εναντίον σου. Εντάξει. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν μπορεί να υπάρξει απιστία ούτε μία στο δισεκατομμύριο που λένε. Εντάξει. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και δυνατή πίστη. Εντάξει. Τι είχε πει λοιπόν ο Χριστός εκεί στον άπιστο Θωμά ή στον Πέτρο που λέει πριν λαλήσει ο πετεινός τρεις φορές, θα με έχεις τέτοιο, θα με έχεις αρνηθεί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι άπιστοι, εντάξει, έχουν μία αδυναμία. Αδυναμία συναισθηματική, αδυναμία οικονομική, αδυναμία. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και 300.000 διαφορετικές ερμηνείες. Yeah. Τώρα, θα το κλείσω πολιτικά. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι λοιπόν εκεί τύποι στην Ελλάδα, κάποιοι φίλοι μου, έτσι. Γνωστοί μου, όχι φίλοι μου, εντάξει, μιλάμε και μεγάλα λόγια. Yeah. Λοιπόν, και οι οποίοι τι λένε, μάνο μου, τι λένε. Κοίτα, εμείς είμαστε ανοιχτόμυαλοι πολιτικά. Δηλαδή, έχουμε ψηφίσει τα πάντα στη ζωή μας. Και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή και Κουκουέ Μουλού και Μουλού Κουκουέ κτλ. Εμείς λέει είμαστε ανοιχτόμυαλοι. Άμα το δεις αυτό όμως από την άποψη της πίστης, αυτοί δεν έχουν πολιτικές ιδέες. Αυτοί είναι πηγαίνουν όπου φυσά ο άνεμος πάω. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε και λίγο τα πράγματα και λίγο πιο, πώς να το πω, όχι μέσα από την πίστη, μέσα από τη λογική. Και μέσα από το συνέστημα. Ας πούμε, εγώ τώρα ας πούμε είμαι πες Ολυμπιακός, εντάξει. Πες Παναθηναϊκός, δεν έχει σημασία τι ομάδα είμαι. Δηλαδή, σταματάει να πηγαίνει καλά η ομάδα μου ή έχει αναλάβει την ομάδα μου ένας τύπος ο οποίος διαφωνώ μαζί του επιχειρηματικά κτλ. Δεν θα σταματήσω να είμαι με την ομάδα μου. Έχω κάποια πιστεύω. Εντάξει. Ναι. Ή έχω, ας πούμε, εγώ προσωπικά, ως Γιάννης μιλάω τώρα, δεν μπορώ να πιστέψω ποτέ ότι θα ψηφίσω κεντροδεξιά. Δεν γίνεται, αφού η απόψη μου, η φιλοσοφία μου, η φιλοσοφία ζωής κτλ. Είναι κεντροαριστερά. Εντάξει, τι να κάνω. Θα ψηφίσω ποτέ εγώ Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται. Αυτά τα λίγα. Μάλιστα. Περί πίστης και απιστίας.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε. Α, υπάρχει ένα ωραίο τραγουδάκι εκεί του George Michael που λέει κάτι για faith κτλ. Εντάξει, αυτό το γυρίζει λίγο στο. Το συναισθηματικό, αλλά έχει πολύ ωραία κιθάρα ο τύπος. Και βέβαια ο Τζορτζ Μάικλ, μην ξεχνάμε, Κύπρος, ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ωραία, λοιπόν, άντε, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά, για χαρά.
2: Γεια σου, Μάνο μου, γεια.

Επειδή το ρολόι δεν μας επιτρέπει να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, αυτό θα γίνει επιστρέφοντας, στις 11 δηλαδή, στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα κλείσουμε όμως την ενότητα της δεύτερης ώρας με ένα-δύο ποίηματα από το εγχειρίδιο Ευθανασίας του Τάσου Λιβαδίτη. Τέρψεις του απογεύματος. Ή μάλλον, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, όλα ξεκίνησαν από αυτό το ρολόι. Ένα ρολόι ηλίθιο και φαλακρό. Εγώ τι έφτεξα? Απλώς καθόμουν τα απογεύματα ήσυχος στον καναπέ και έτρωγα τις θείες μου σε νεαρή ηλικία, αλλά μια-μια, για να μην φανεί απότομα η γύμνια του τείχου. Ή μια φορά στο δρόμο έφτισα αίμα. Τόσο η πόλη ήταν ακαλέσθητη. Και μόνο η έλλειψη κάθε ενδιαφέροντος για τους άλλους είναι που έδωσε στη ζωή μας αυτό το ατέλειωτο βάθος. Μελλοντικά αριστουργήματα. Έτσι, για να μην αθετήσω την υπόσχεσή μου, έπρεπε κάθε νύχτα τώρα να ξεχνάω, σαν τους φτωχούς που είναι έτοιμοι να δεχτούν με ένα οποιοδήποτε αντάλλαγμα, φτάνει να τους αφήσουν, και για τους οποίους θα γράψω κάποτε μια ιστορία τόσο τρυφερή που δεν θα βρίσκω το δρόμο. Ανώμαλα πάθη. Κάποτε θα θυμηθώ κάτι τόσο ωραίο, θα είναι φθινόπωρο, σε εκείνη τη μικρή πάροδο με τα Ιαλοπολία, εκεί που όταν ξεπέσαμε ο πατέρας πουλούσε ονειροκρίτες. Από τότε δεν ξαναβγήκα από το όνειρο, κι όμως κρύωνα. Αλλά μπορούσα τουλάχιστον να παραδοθώ στα ανώμαλα πάθη μου, τη μελαγχολία ή το συνωστισμό. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ κανένα ποτέ δεν αγάπησα, και αυτό το τρυφερό βλέμμα μου ήταν για εντελώς ιδιωτική χρήση, σαν την Αθανασία των ποιητών. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δε σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρε, με παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
4: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
4: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
4: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Έντεκα και μισό λεπτό, τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Δύο, έντεκα, δέκα, ογδόντα, οκτώ, οκτώ, μηδέν και στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η πανεπιστημιακός, τεχνοκριτικός και ιστορικός της τέχνης Αθηνά Σχοινά. Γεια σου Αθηνά μου.
7: Καλησπέρα Μάνο.
4: Καλώς την. Καλώς την.
7: Και σήμερα βέβαια έχεις βάλει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Από πού να το πιάσει κανείς. Θα ξεκινήσω από την ερωτική βέβαια απιστία, αλλά να ξέρουμε ότι η απιστία, όπως είπε πολύ σωστά ο Ανδρέας Μωρίκης, επεκτείνεται και σε άλλους τομείς.
4: Ναι.
7: Δηλαδή και ο προηγούμενος ομιλητής επεκτείνεται και στην οικονομία και στη θρησκεία και παντού. Και εγώ θα σου λέγα ας πούμε και στις ομάδες. Στο ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσω από την ερωτική απιστία. Έχει δύο όρους η απιστία. Ο ένας είναι αυτός που την κάνει την απιστία. Δηλαδή έρει το ενδιαφέρον του σε αυτόν που αγαπούσε, σε αυτόν που εμπιστευόταν. Τέλος πάντων τον βαρέθηκε, νόμισε ότι θα τον αγαπούσε για πολύ μεγαλύτερη διάρκεια χρονική. Τελικώς το ενδιαφέρον έσβησε με τα χρόνια. Ο άλλος είναι ο προδομένος.
4: Mm.
7: Επομένως το αντίπαλον δέος ας πούμε της απιστίας είναι η προδοσία. Εκείνος είναι ότι επένδυσε πολύ περισσότερο από αυτόν που ερωτεύτηκε και ξαφνικά στα κρύα του λουτρού του σβήσανε όλα τα σχέδια. Δηλαδή έμεινε νεός, έμεινε δηλαδή έολος.
4: Mm-hmm.
7: Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερος πόνος βέβαια. Τώρα, πάντοτε ερωτεύονται οι άνθρωποι συνήθως αυτό που τους λείπει ή αυτό που φαντασιώνονται στον άνθρωπο τον άλλον. Δηλαδή βλέπουν τέσσερα πράγματα και τα προεκτείνουν σε 1114 πράγματα.
4: Mm.
7: Ενώ αυτά δεν υπάρχουν στον άλλο άνθρωπο. Επομένως, ερωτεύεται σε πολύ μεγάλο μέρος τη φαντασίωσή του και επενδύει απάνω στη φαντασίωσή του. Αυτό είναι το τραγικό. Επομένως, όταν ο ένας από τους δύο, ας πούμε, τελειώσει το ενδιαφέρον του, προσπαθεί να μαζέψει τα συμπράγκαλά του, να μαζέψει ό,τι έχει απομείνει και να επενδύσει αλλού για να μπορέσει να επιβεβαιωθεί ξανά από κάτι νέο, δηλαδή είναι σαν η αναζήτηση για τις αναζητήσεις. Η αναζήτηση μετά από κάθε αναζήτηση. Είναι σαν την επιβεβαίωση που επιδιώκει κανείς και την ασφάλεια που επιδιώκει να βρει κανείς έναν άλλο άνθρωπο, αλλά συνήθως οι σχέσεις αδελφοποιούνται και ο ένας από τους δύο χάνει το ενδιαφέρον του ενωρίτερα από τον άλλον, πολύ ενωρίτερα. Βέβαια το τραγικό είναι όταν υπάρχουν παιδιά, που αυτά είναι και τα μεγάλα θύματα αυτής όλης της ιστορίας και δεν είναι πάντοτε τα διαζύγια ο ευκολότερος τρόπος να φύγεις. έχουν πολλά παραφερνέλια, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλες ιστορίες από πίσω τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συνήθως είναι προσπαθείς να ανανεωθείς μέσα από την ίδια την αναζήτησή σου και πάλι κάνεις τα προσπαθείς να ανανεωθείς μέσα από την ίδια την αναζήτησή σου και πάλι

περίπτωση που τον δέχεται, πάντοτε υπάρχει μια κρυφή πληγή. Σοβούσα πληγή, αλλά υπάρχει. Γιατί σου λέει είναι η πληγή της προδοσίας. Και αυτό εγγράφεται πολύ στο. Δηλαδή, αν ο άλλος ο ένας επιδιώκει η ασφάλιση, ο άλλος επιδιώκει να μην έχει τραύματα. Επομένως, όταν αποκτηθεί ένα τραύμα μέσα από μια διάψευση, άντε να το γιάνεις αυτό το τραύμα. Το σκεπάζεις βέβαια, το καμουφλάρεις βέβαια, το φιλοσοφείς. Αντί και οι δύο, μετά από την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, που τέλος πάντων ξεφτίζει αυτός ο έρωτας, δηλαδή ξεθοριάζει αυτός ο έρωτας, και είναι φυσικό, αλλάζουν και οι ορμόνες, αλλάζουν και όλα. Αντί να εμβαθύνει κανείς σε άλλες αξίες ζωής, σε ένα συνεργατικό πνεύμα, δύο άνθρωποι αποφασίσουν να κάνουν μια μικροεταιρεία, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, αυτή την οικογενειακή εταιρεία, να καλέσουν φίλους, να έχουν ας πούμε ένα κοινωνικό περίγυρο που να τους δέχεται ο ζεύγος ας πούμε, που ένας να αντανακλά τις ανάγκες του άλλου και να τις θεραπεύει και ούτω καθεξής, να υπάρχει και χέρι βοήθειας, γιατί δεν είναι απλό ένας δεσμός, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι μόνο ενθουσιασμός, είναι και δυσκολία και πρέπει πάντοτε αυτή τη σχέση να την επεξεργάζεται κανείς, να την ανανεώνει και να εμβαθύνει. Γιατί αλλιώς αν την αφήσει έτσι φυσικά όλα ξεθοριάζουν. Τίποτε δεν μένει ίδιο στη ζωή. Όλα κινούνται, όλα μεταμορφώνονται. Πώς θα μείνει το ίδιο πράγμα με τον ίδιο ενθουσιασμό των πρώτων ημερών. Πάντοτε λοιπόν θα πρέπει να ανανεώνεται κάτι και να βαθαίνει και να έχεις την ευφυΐα, την εφευρετικότητα να μπορείς τουλάχιστον, γιατί σκηνοθεσία είναι η ζωή και σκηνογραφία και σκηνοθεσία, να μπορείς να ανανεώνεις αυτή τη σχέση εμβαθύνοντας με χιούμορ, με μια βαθύτερη σκέψη, με μια τρυφερότητα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές άλλες αξίες, πάρα πολλές άλλες δυνατότητες να εκφράσεις τα ανθρώπινα συναισθήματά σου και όχι μόνο να πούμε τι σε καλύπτει και τι δεν σε καλύπτει, γιατί καταντάς να αναζητείς συνέχεια και αναζήτηση στην αναζήτηση, ποτέ δεν τελειώνει η αναζήτηση. Το καταλαβαίνεις πάρα πολύ αργά, αλλά είναι πολύ αργά για όλα πια. Όταν αποφασίζουν οι άνθρωποι να ξαναζήσουν μαζί, τότε κι αν δεν είναι σύμβαση, είναι μια σύμβαση. Αλλά εντάξει, όλα κρέμονται από μια κεραία, από μια... είναι σαν τον ακροβάτη η ζωή, δηλαδή σαν το τεντωμένο σκηνή του ακροβάτη. Θα πρέπει κανείς να προσέχει, όχι να πάψει να είναι αυθόρμητος, να έχει την αυθορμησία, αλλά να την βάζει και σε κάποια πλαίσια, να βλέπει και γύρω τριγύρω τι γίνεται. Δεν είναι μόνο το αυθόρμητο και η εκτόνωση, είναι και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει καλούν ας πούμε την εξυπνάδα, την ευφυΐα σου, την ευρηματικότητά σου, την όποια τέλος πάντων θα το έλεγα σε εισαγωγικά θεατρικότητά σου, δηλαδή, γιατί είναι ένα στοίχημα με τον εαυτό σου και ένα παιχνίδι ζωή, παιχνίδι όμως με σοβαρές αξίες, όχι παιχνίδι για να παίζουμε, δηλαδή προσπαθείς να αναδιατάσεις πάντοτε τις αξίες ζωής σου και να προσπαθείς να ξαναμοιράζεις την τράπουλα, δηλαδή και να αναλαμβάνεις και να συγχωρείς και να βρίσκεις λύσεις και να μπορείς να παραστέκεσαι ουσιαστικά και να υποστηρίζεις τον άλλο άνθρωπο, αλλά και να του λες την πραγματικότητα. Μην καταλάβει ότι του λες ψέματα ή τον κολακεύεις επειδή και θα φύγει μια ώρα νωρίτερα, αν είναι λίγο έξυπνος. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολες έννοιες. Το μόνο πράγμα, γιατί εντάξει, άκουσα και τον προηγούμενο ομιλητή που είπε ότι δεν ψηφίζουμε τα... όταν είναι κανείς καθυλωμένος σε ιδεοληψίες, τι περιμένεις, εντάξει. Το αφήνω αυτό στην πάντα, στο περιθώριο. Εκείνο το οποίο ποτέ, έστω και αν σε προδώσει κάτι, έστω και είναι οι ομάδες, είναι τα ποδόσφαιρα. Όσο και να χάσει μια ομάδα, δεν πάβει συστηματικά να την υποστηρίζει. Αυτό και αν δεν είναι πίστη, εμπιστοσύνη, έτσι. Όταν μια ομάδα είναι στα κάτω της, την υποστηρίζεις φανατικά. Δεν πάνε να σου λένε οι φίλοι σου, δεν πάνε να σε κοροϊδεύουν, γελάς και εσύ μαζί τους, αλλά πάντοτε είσαι
το πληγωμένο

0: παιδί της ομάδας που περιμένει τη μεγάλη ανάσταση. Κατάλαβες, τη μεγάλη ανάσταση της ομάδας αυτής. Και βέβαια οι επιτίδοι το εκμεταλλεύονται και να τα εισιτήρια και να οι αγώνες και χάνεις λεφτά και οτιδήποτε και πας και εκτονώνεσαι στα γήπεδα. Και όταν εκτονώνεσαι, εντάξει, τα πράγματα όλα πάλι ισορροπούνε, αλλά εσύ είσαι το μεγάλο κορόιδο βέβαια. Γιατί έχεις προσαρμοστεί, έχεις εξαρτηθεί, έχεις κάνει λάθος επενδύσεις. Γιατί για να αποδείξεις τι, μια συνέπεια σε μια ομάδα, καλύτερο να κάνεις μια συνέπεια στις επιλογές σου, στα αισθήματά σου, στον τρόπο με τον οποίο θα αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια, στον τρόπο θα αποφασίσεις να έχεις αυτούς τους φίλους και όλα αυτά. Αυτό χρειάζεται. Συνέπεια ως παιδί προς γονέα. Δηλαδή αυτά είναι μεγάλες ουσιαστικές συνέπειες ζωής. Και εκεί μπορείς να επενδύσεις και να μην διαψευστείς. Γιατί διαφορετικά η ζωή έχει πολλές ψευδεστήσεις. Ναι. Και σε ακυρώνεσαι, αυτοακυρώνεσαι, πληγώνεις και τους άλλους ανθρώπους, πολλές φορές χωρίς τη θέλησή σου, αλλά τα πράγματα γίνονται και πληγές δεν πολυθεραπεύονται, σκεπάζονται, καλύπτονται, αλλά πάντοτε μένει μια ουλή από παλιά τραύματα. Έτσι λοιπόν είναι όταν έρεται η εμπιστοσύνη, αυτό είναι έρεται η πίστη, επομένως γίνεται απιστία και ο άλλος το εκλαμβάνει ως προδοσία. Εκτίθεται δηλαδή. Και εκτίθεται γιατί του φεύγει από κάτω όλο το πάτωμα, χάνει τις ισορροπίες του. Mm-hmm. Έτσι ποτέ δεν γίνεται με συμφωνία. Ξέρεις κάτι, Κυριλέ, ας πούμε, σε βαρέθηκα, με βαρέθηκες. Εκτός αν γίνει αδελφοποιητή η σχέση, δηλαδή αδελφοποιηθούν οι δύο αυτοί άνθρωποι και συναποφασίσουν να εγκαταλείψουν τη συμβίωση.
1: Την
0: κοινή ζωή. Τότε είναι διαφορετικό, αλλά είναι σπάνιο αυτό. Συνήθως υπάρχουν επιθετικότητες, υπάρχει βία, υπάρχει τόσα πράγματα βλέπουμε δίπλα μας, έτσι. Ναι. Μην νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπήθηκαν κάποτε και φτάσανε να μαχαιρώνονται, ας πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο θέλει οριμότητα κάθε απόφαση και κυρίως όταν αφορά ανθρώπινη ψυχή. Πού την αγοράζεις και την πουλάς αυτή την ψυχή. Δεν ξέρεις, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα επίπεδα. Να εμβαθύνει κανείς, να δει τα πράγματα, να γνωρίσει τον άλλο άνθρωπο σε βάθος, τις αξίες του. Εντάξει, να μπορεί να τον βοηθήσει στα ελαττώματά του με μια ευγένεια, με ένα πολιτισμό τέλος πάντων. Γιατί πολιτισμός είναι και οι συμπεριφορές μας. Κυρίως οι συμπεριφορές και οι στάσεις στη ζωή είναι πολιτισμός. Μετά είναι εντάξει και οι γνώσεις και όλα αυτά και ο τρόπος που τις χειρίζεσαι, αλλά θέλει λίγο προσοχή και λίγο σεβασμό. Mm. Σεβασμό στην άλλη προσωπικότητα. Είχα έναν θείο μου που έλεγε, κοίταξε να δεις, μου το έλεγε από μικρή που ήμουνα, πρώτα σεβόμαστε τον άλλο άνθρωπο. Το θεωρούσε μεγαλύτερο και από την αγάπη.
1: Mm.
0: Μετά εκτιμούμε για να γνωρίζουμε την προσωπικότητα άλλου και στο τέλος αγαπάμε. Μα το έλεγα τρίτη αγάπη. Ναι, μου λέει. Πρώτα σέβεσαι τον άλλο άνθρωπο. Και ο σεβασμός είναι που τον προσέχεις από όλες τις πλευρές. Σέβεσαι την προσωπικότητά του. Και τον αφήνει να εκτονωθεί, να εκδηλωθεί. Γιατί πώς θα τον κατανοήσεις. Πώς θα καταλάβεις που μπορείς να τον βοηθήσεις. Αν πραγματικά τον εκτιμάς και τον αγαπάς. Το τρίτο μέρος έβαζε την αγάπη. Και μου είχε κάνει τόση εντύπωση όταν ήμουν μικρή, γιατί πάντοτε ας πούμε λέγαμε πρώτα αγαπάμε, μετά εκτιμούμε και εντάξει βέβαια σεβόμαστε, το είχαμε και περί πολλού ας πούμε το. Mm. Ενώ είναι πρώτο εκείνο όπως έλεγε η παλιά γενιά, γιατί είχε ιδεώδη. Τώρα δεν έχουν τίποτα, δηλαδή δεν έχουν, δεν μπορώ να μιλήσω γενικότερα για όλους. Αλλά ξέρω ότι εξαχνώνονται αυτές οι λεπτέστητες έννοιες πια. Που είναι μέγιστες πραγματικότητες και πρέπει να τις εφαρμόζουμε στη ζωή. Αυτά και στις φιλίες και στους έρωτες και γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι απαραίτητο να ξέρεις πώς δημιουργείς ανθρώπους, πώς τις κρατάς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Όχι πότε πώς εκτονώνεσαι, σου περνάει και μετά πας για άλλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Συγχωρείται η απιστία.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά δεν μπορώ να σηκωθεί. Εξαρτάται από τον προδομένο.
1: Ναι.
0: Αν έχει τη δύναμη να συγχωρήσει. Μπορεί να μην την έχει ο καημένος τη δύναμη να συγχωρήσει. Του μένει μια πληγή. Μικρότερη, μεγαλύτερη, το θέμα είναι ότι και εκείνος πρέπει να καλλιεργήσει. Πόση ανάγκη έχει, σε ποιες πλευρές έχει ανάγκη και μετά μπορεί, ας πούμε, οι ανάγκες αυτές, οι ψυχικές και πνευματικές ανάγκες και συναισθηματικές ανάγκες να είναι κοντά σου, να μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερες αυτές οι ανάγκες από το αίσθημα της προδοσίας. Οπότε σε συγχωρεί. Συνήθως όμως δεν συγχωρούν, δεν ξέρω. Δεν συγχωρεί, γιατί παίζονται και εγωισμοί. Παίζονται πολλά σε ένα τραπέζι τέτοιο σχέσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι σχέσεις. Και πολυεπίπεδες, θα έλεγα. Και θέλει μαεστρία. Θέλει ποτέ να μην ξεχνιέσαι. Αυτό το αισθάνομαι ελεύθερος είναι τρόπος του λέγη, θα πούμε. Αισθάνομαι ελεύθερος μέσα σε πάρα πολλά πλαίσια επιπλαισίων. Να αισθάνεσαι ελεύθερος. Είναι και αυτό ταλέντο, είναι και αυτό τρόπο ζωής. Είναι στάση ζωής όπως όλα τα πράγματα. Και θέλει προσοχή, θέλει μελέτη, θέλει χωρίς να χάνεις τον αυθορμητισμό σου. Είναι μια πολύ σοβαρή ισορροπία εσωτερική που πρέπει να κρατήσεις. Νομίζω, δεν τα ξέρω όλα. Σου λέω πράγματα που περνάνε από το μυαλό μου τώρα. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να... δεν μπορώ να πω αυτά είναι κανόνες, ας πούμε. Είναι μία εκδοχή αυτά που λέω. Ένας τρόπος του σκέπτεστε, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι και να εμβαθύνουν στα πράγματα, γιατί έχουμε τόσες πολλές προδοσίες από όλα τα πράγματα γύρω. Έχει αγριέψει η ζωή. Πολύ έξω, πάρα πολύ. Έχει χαθεί το φιλότιμο, έχει χαθεί, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Έχει χαθεί το νιάξιμο του άλλου. Τον βλέπεις τον άλλο αδιάφορα, ψυχρά, απόμακρα, είσαι απομονωμένος. Και εντάξει, καλή είναι και η μοναξιά, δεν λέω, αλλά εκεί που θα εμπιστευτείς, πραγματικά αξίζει να εργαστείς για αυτή την εμπιστοσύνη που θα προβάλλεις στον άλλο άνθρωπο, αν πιστεί και εκείνος και σου ανταποδώσει βέβαια την ανάλογη εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία φράση αυτή. Πρώτα σέβεσαι,
0: α, ναι, μετά πρώτα εμπιστεύεσαι. Ο Θείος Βίρονας μου το λέει. Πρώτα σέβεσαι, παιδί μου, θα σέβεσαι τον άλλο άνθρωπο. Μου το έλεγε 10-12 χρονών και λέω τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Πρώτα σέβεσαι, μετά εκτιμάς και μετά αγαπάς. Μα λέω ανάποδα. Όχι, θα μ' ακούσει αυτό. Σκέψου το λίγο, είσαι έξυπνο παιδί. Πρώτα σέβεσαι. Και μου εξηγούσε τι είναι σεβασμός. Είναι η σύνολη προσωπικότητα, μπορεί να του αφήσεις αέρα, γιατί τίποτε δεν είναι ιδιοκτησιακά δικό μας. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και όλα ξεκινάνε από την παρανόηση ότι κάνοντας έναν δεσμό, ένα γάμο, όλα αυτά, α, είναι ιδιοκτησία μου. Κανείς δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Όλα παίζονται και χάνονται στη στιγμή. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι κανείς ιδιοκτησία κανενός. Από πού και ως πού δηλαδή. Γι' αυτό χρειάζεται ο σεβασμός. Μετά να σκέπτεσαι την προσωπικότητά του, την εκτίμησή του, τις αρετές του, όλα αυτά, όλα αυτά. Και μετά το συνέστημα για αυτόν.
1: Μάλιστα.
0: Την έξι και το συνέστημα. Ναι, ήταν σοφή μέχρι η προηγούμενη γενιά. Εκείνη κι αν δεν είχε. Είχε πολέμους, είχε, αναστήσανε τη χώρα μας. Από το τίποτα, μετά τα μετεμφυλιακά χρόνια, δεκαετίες 50-60, ποιος ανέστησε αυτή τη χώρα? Αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτά τα ιδεώδη. Κάναν οικογένειες, κάναν παιδιά, αγωνιζόντουσαν για τα παιδιά τους, θυσιαζόντουσαν. Είναι και μετά όποια παράμετρος προσθεθεί, όποιος παράγων προσθεθεί, ένα παιδάκι, ένα κάτι, αμέσως γινόντουσαν και οι δύο αυτοθυσία. Και γινόταν ένα πραγματικό πλέγμα σχέσεων, αληθινό, και καταλάβαινε και το παιδί το πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Και έτσι αποκτούσε αρχές, αποκτούσε ανθρωπιστικές αξίες. Μάλιστα. Γιατί από εκεί τα μαθαίνει κανείς τα πράγματα αταβιστικά. Τα καταλαβαίνει, τα κατανοεί.
1: Ευχαριστώ, Αθηνά μου.
0: Κι εγώ, να είσαι
1: καλή
0: καλά.
1: Καλή δύναμη, για
0: καλή
1: χαρά.
0: Συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Εκκλησία και Ευθύνη. Συνέρχεται η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σκοπός, αστοχίες αλλά και οι προσδοκίες της Συνόδου. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 23 και 25, 11 και 25 δηλαδή. Ο Ηλίας Ελιμάς θα μας δώσει από τη γραμμή 211-10-80-880 τη Βασιλική από τη Σαλαμίνα.
7: Καλώς ήρθατε.
6: Γεια σου Βασιλική.
7: Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι εσύ.
7: Εντάξει, όχι και τόσο.
6: Γιατί, τι έπαθες?
7: Όταν κάθομαι και ζωγραφίζω 3 ώρες, ναι, μετά με πιάνει ο αφιένας μου.
6: Να πας σε ένα γιατρό πρώτα απ' όλα. Να δεις αν μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί γίνονται και με ηλεκτρισμό, με τέτοια
7: όχι
6: πράγματα.
7: Εγώ φταίω που κάθομαι, πρέπει να σας πω.
6: Καλά,
7: σηκώ,
6: εσύ μπορεί να φταίς, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να πει ένας γιατρός τι συμβαίνει.
7: Ναι,
6: δεν πρέπει να βγάζουμε μόνοι μας συμπεράσματα.
7: Ναι, σωστό.
6: Ναι.
7: Πρέπει να το πω.
6: Εμένα μία φορά με έπιασε στη δεξιά πλευρά λίγο αφιένας. Πήγα στο γιατρό, μου έκανε με ηλεκτρισμό 4-5 συνεδρίες και δεν το ξανάπαθα.
7: Ναι.
6: Ναι. Και μάλιστα μου έλεγε το αντέχετε και το έλεγα βάλτε το πιο δυνατά. Και ήταν, ξέρεις, ηλεκτρισμός κανονικά.
7: Ναι, κάποτε, κάποτε τα κάνουν αυτά.
6: Ναι, ναι, όχι κάποτε, τα κάνουν.
7: Τα κάνουν, ναι, ακόμα. Λίγο,
6: να πας.
7: Να μελήσεις αυτά.
6: Έτσι την παθαίνουν οι άνθρωποι. Με την αμέλεια.
7: Και ωραία τα είπε η κυρία Αθηνά. Και η προηγούμενη, αλλά... Η Αθηνά, αυτό δεν είναι και
6: εσύ τι νομίζεις για... Ποιο είναι το πιο... Είναι η απιστία ασυγχώρητη?
7: Είναι ασυγχώρητη για μένα.
6: Ναι.
7: Έτσι έλεγε ο άντρας μου, βέβαια. Έλεγε έτσι ότι όταν της έλεγε της κυρίας Αθηνάς ο θείος της κάποιος ήταν, έτσι μου τα έλεγε και εμένα ο άντρας μου. Να εκτιμάς αυτούς που σε σέβονται. Και όταν γνωριστήκαμε, μου το εξήγησε. Μου λέει έτσι, κοιτάς άλλους, ξέρω εγώ, ή εμένα. Γενικά του να ξέρεις ότι ο κύριος Βασίλης είπε ότι θα την χαίρουνε, θα την έκανε κομμάτια στο πρόσωπο. Εμένα ξέρεις τι μου είπε? Άμα κάνεις κάτι στην πλατεία του Αιγείου θα σε κρεμάσω ανάποδα. Καλά, αυτό είναι φοβέρα βέβαια, το έκανε. Αλλά και μόνο να κοιτάξω τον, μόνο να γελάσω ή να... Και δεν χαιρεψίζει, με χαιρέτησε ένας φίλος του και έγινε χαμός.
6: Ναι.
7: Γιατί να σε χαιρετήσει δια χειραψίας.
6: Με τι να με χαιρετήσει
7: δια χαιρεμασίας. Να σου πηγαίνω Βασιλική τι κάνεις.
6: Καλά το, εντάξει. Υπερβολές.
7: Ναι, ναι, ήταν καλά. Ήταν πολύ σε αυτά, πάρα πολύ.
6: Ζηλόφθον.
7: Ναι, ναι.
6: Μάλιστα.
7: Κατά φαντασία να στενείς που λέμε.
6: Κατάλαβα. Τι άλλα, Βασιλική?
7: Ήσυχα. Τα έλεγα με τραγουδάκι, αλλά τώρα δεν...
6: Εντάξει, λοιπόν.
7: Είμαι τόσο. Αύριο θα ξαναπάρω.
6: Άντε, φιλιά πολλά.
7: Καλή συνέχεια.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Σοφία από την Κυψέλη.
1: Να σε καλά κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Βγήκαν τα αποτελέσματα στο εγενήτιο που το παιδί μου ήταν σκαπή από τα πόδια του, δεν περπατούσε.
0: Ναι, και τι είναι το
1: ένα
0: θέμα.
1: Χρόνο. Και βγήκαν τα αποτελέσματα σήμερα ότι έχει σκλήριση κατά πλάκας.
0: Το μανάρι μου, πω.
1: Του αρχίσαν μια θεραπεία.
0: Ναι.
1: Να κόψει το αλάτι και τη ζάχαρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η κατάστασή του χειροτέρεψε, κύριε Μάνο μου. Άρχισαν τα βήματά του η αστάθεια ένα χρόνο τώρα.
0: Ναι.
1: Και όλοι είπαν μπει νοσοκομείο, μπήκε. Η κατάστασή του χειροτέρεψε όταν έχασε το σκυλί του.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν το χειρότερο. Δεν μπορούσε να κάνει βήμα.
0: Και δεν μου λες, Σοφία μου, το ξέρει ο μικρός αυτό, ο γιος σου? Για την αρρώστια του ξέρει?
1: Αφού μιλήσαμε σήμερα,
0: ναι,
1: και
0: καλά,
1: μου το είπε η μαμά, βγήκανε και έχω σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι 58 ετών.
0: Ναι.
1: Και γιατρός φίλος μας, πολύ γνωστός φίλος οικογενειακός, είπε ότι ευτυχώς που είναι σε αυτή την ηλικία, διότι αν ήταν νεότερος είναι πολύ πιο χειρότερο αν τον βρει αρρώστια αυτή ένα νέον άνθρωπο. Και έχουμε μια ελπίδα ότι με τα φάρμακα που το άρχισαν τώρα στο εγενέτιο θα καθίσει 5 μέρες και στο σπίτι που θα έρθει θέλει φυσικοθεραπεία και τα φάρμακα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι αλάτι, όχι ζάχαρη.
0: Η ζάχαρη είναι η αιτία όλων των φλεγμονών.
1: Να.
0: Διάβαζα ένα άρθρο. Και τώρα και το αλάτι κάνει κακό στην καρδιά, σε διάφορα.
1: Να.
0: Αχ, μωρέ Σοφία μου.
1: Καταλαβαίνετε, είμαι 95 ετών. Και δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το σταυρό πλέον. Δεν βρίσκεται κυρινέος να με σώσει εμένα όπως βρέθηκε στο Χριστό.
0: Mm.
1: Σηκώνω το σταυρό μου, κύριε Μάνο. Mm. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί είμαι στο τέλος πια. Το παιδί μου...
0: Το παιδί έχει οικογένεια, Σοφία μου?
1: Όχι, δεν παντρεύτηκε.
0: Mm.
1: Ούτε έχει κανένα... αίσθημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μία πολύ καλή φίλη από την Κύπρο που τον παίρνει 3 φορές την ημέρα από την Κύπρο. Πολύ καλούς φίλους έχει, τον κοιτάξανε, πήγανε στο νοσοκομείο, ό,τι θέλει. Έχει φίλους πολλούς και είναι αγαπητός παντού γιατί είναι καλός χαρακτήρας.
0: Mm. Εχθές
1: το
0: ήταν
1: θέμα είναι...
0: και η κόρη σου μαζί σου, δεν ήτανε?
1: Η κόρη μου μένει εδώ.
0: Ναι.
1: Μαζί μου και εκείνος έμενε εδώ. Τα παιδιά μου τα είχα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ έχω προβλήματα με την υγεία μου. Και ο καρδιολόγος μου είπε όταν πάει 15 πίεση να πάρω το πλεντήλ και λεξοτονίλ. Και αυτό γίνεται. Δεν μπορώ, δεν βρίσκω τη δύναμη, δεν έχω τις αντοχές πια.
0: Το καταλαβαίνω, ματάκια μου.
1: Γέρασα πολύ με 95 και δεν μπορώ να δω το παιδί μου να μην μπορεί να περπατήσει. Δεν ξέρω.
0: Όμως οι γιατροί είπαν ότι με την κατάλληλη αγωγή και το γεγονός ότι τον βρήκε σε προχωρημένη κάπως ηλικία σύν τις φυσικοθεραπείες,
1: ναι,
0: κάτι καλύτερο θα γίνει.
1: Ναι.
0: Στο είπανε, δεν στο είπανε?
1: Ναι, στα νιάτα είναι χειρότερο, ναι, είπε ο γιατρός.
0: Μπράβο. Μη σκέφτεσαι το χειρότερο, Σοφία μου.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο να σκέφτεσαι.
1: Ναι, να έχετε καλό. Και αν ακούσει κάποιος γιατρός την εκπομπή σας και θελήσει το τηλέφωνο μου, να του το δώσετε.
0: Σοφία μου, αφού το εγινήτιο έχει τους καλύτερους γιατρούς,
1: ναι,
0: της Ελλάδος το εγινήτιο.
1: Ναι, το άρχισαν τη θεραπεία.
0: Δεν χρειάζεται άλλον, ναι, γιατρό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φαντάσου ότι έχει εξειδικευμένο τμήμα για το Πάρκινσον.
1: Ναι.
0: Το, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πρέπει να μπεις στην περιπέτεια να συμβουλεύεσαι τον ένα γιατρό μετά τον άλλο. Α. Είναι αρκετή η συμπεριφορά, πώς να πω, η ναι. συμμετοχή των γιατρών του ναι. Αιγινήτιου. Είναι ναι. πανεπιστημιακή κλινική, δεν είναι
1: ναι.
0: το τσίρκο της ΓΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φυσικοθεραπεία θα χρειαστεί και στο σπίτι.
0: Ωραία. Να ερευνήσετε και την περίπτωση να τις χρηματοδοτεί το κράτος.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεπαραδιαστείτε τελείως.
1: Ναι. Να έχετε καλό που ακούτε.
0: Σοφία μου.
1: Και βοηθάτε πάρα πολύ κόσμο και τα λέτε.
0: Ναι, τώρα.
1: Όπως πρέπει τα λέτε.
0: Ναι. Αλλά σε παρακαλώ
1: έχετε
0: πάρα πολύ.
1: Έχετε τη δύναμη και το θάρρος.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό μου άρεσε.
0: Okay.
1: Και το θέμα που είχατε, θάρρος και θράσος, το άκουγα.
0: Μια μέρα, ναι.
1: Και λέω μήπως έχω το θράσος τώρα να ενοχλώ τον άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Δεν ενοχλούμαι από τίποτα εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Μόνο το σηκώτη με ενοχλεί.
1: Να
0: το μαγειρεμένο.
1: Υγεία. Να έχετε την υγεία σας. Και εσείς και η οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ,
1: και καλή
0: σας,
1: εκπομπή να έχετε και ωραία τα θέματα, τα παρακολουθώ που βάζετε, έχουν ενδιαφέρον και να έχει πάντα και καλή η κοπέλα η θησαυρούλα, πως τη λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εξαιρετική.
0: Είναι πράγματι.
1: Να έχετε δύναμη και το θάρρος να υπάρχει όπως το έχετε.
0: Και πριν κλείσουμε να σου πω κάτι, Σοφία.
1: Ναι.
0: Στο είπα πριν από λίγο, αλλά θέλω να το επεξεργαστείς με το σοφό μυαλό σου που είναι
1: ναι.
0: μια χαρά μυαλό, έτσι λες, 95
1: ναι,
0: χρονών.
1: Ναι, μου το λένε οι γιατροί, ναι, δουλεύει το μυαλό μου.
0: Ναι, μπράβο, μα φαίνεται. Λοιπόν, δεν θα σκέφτεσαι το χειρότερο, έτσι. Θα σκέφτεσαι
1: ναι.
0: την Παναγία, τη Γοργοεπίκο, η οποία ακούει γρήγορα τις προσευχές των ανθρώπων.
1: Για να είμαι ειλικρινής,
0: ναι.
1: Διάβαζα πάντα και τη σύνοψη και σήμερα δεν είχα διάθεση να διαβάσω.
0: Táxi.
1: Γιατί λέω το θέλημα του Θεού θα γίνει, θες δε θες, προσεύχεσαι δεν προσεύχεσαι, το θέλημα του θα γίνει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: μόνο
1: ξέρει
0: ναι,
1: το λόγο.
0: Σύμφωνοι. Μόνο που εσύ δεν ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού.
1: Αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν, πώς να πω, λέγανε στα χέρια του Θεού, λέγανε οι γιατροί και
1: ναι.
0: ξαφνικά ανένυψαν.
1: Κλονίστηκα σήμερα και δεν ήθελα να διαβάσω και λέω αμέν το θέλημά του πρέπει.
0: Αλλά δεν ξέρεις ποιο είναι το θέλημά του.
1: Αυτό είναι.
0: Κατάλαβες, μπορεί να το
1: θέλημά
0: του.
1: Να μας πω το λόγο γιατί γίνεται το κάθε. Τι το είχατε πει και κάποτε στην εκπομπή σας. Γιατί δεν μας λέτε το λόγο, ότι υπάρχει πάντα κάποιος λόγος. Είχατε πει σε μια εκπομπή.
0: Τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι
1: και
0: τι
1: λέτε,
0: είχα πει.
1: Γιατί δεν μας λένε το λόγο.
0: Ποιοι να μας τον πούνε το λόγο.
1: Που ρωτήσατε.
0: Αγάπη μου, ποιοι να μας τον πούνε το λόγο. Ποιοι να μας τον πούνε.
1: Και λέω πολύ
0: ο Θεός
1: λογικό.
0: Δεν είναι άνθρωπος.
1: Ας μας πούν το λόγο γιατί γίνεται το καθετί.
0: Ποιος να μας τον πει το λόγο. Γιατί γελάς και δεν μου απαντάς.
1: Κύριε Μάνο.
0: Σοφία.
1: Το θέμα είναι ακανθώδες.
0: Σοφία
1: θέλει.
0: Μου, ένα λεπτό. Ας τα φιλοσοφικά. Ποιος να μας πει το λόγο. Ποιος.
1: Υπάρχει ο λόγος, λένε.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ποιος να μας τον πει το λόγο.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Δεν πρόκειται να σου πει κανείς το λόγο. Οι εξελίξεις θα δείξουν.
1: Γι' αυτό κλονίζομαι και λέω άστο όπου πάει όσο πάει. Και ότι είναι το θέλημά του δεν αλλάζει ούτε με προσευχές ούτε με τίποτα. Θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός γιατί έχει το λόγο του.
0: Εσύ τώρα έχεις αποφασίσει τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Πώς δηλαδή. Σου έχω ξαναπεί, στο είπα πριν από λίγο, ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έγιναν καλά αποκαλπάζοντα καρκίνο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν στην αρχή έμοιαζε ότι ο Θεός ήθελε να τον ξεπαστρέψει τον άνθρωπο και τελικά δεν ήθελε αυτό. Κατάλαβες, μη χάνεις την πίστη σου. Μη χάνεις την πίστη σου.
1: Κλονίζομαι, ναι.
0: Καλά, ναι, αλλά μην τη χάνεις, γιατί η δική σου η προσευχή θα βοηθήσει το παλικάρι σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Να έχετε καλό.
0: Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μερικές φορές διαβάζω μερικά πράγματα στο διαδίκτυο και φρικάρω εντελώς. Ακούστε τώρα. Ένας 19χρονος από το Σουδάν βίασε στην ΚΟ ένα τρίχρονο αγοράκι. Έτσι, φιλοξενιόταν και αυτός και η μητέρα του μικρού παιδιού και το παιδάκι σε μια δομή στο κέντρο ελεγχόμενης δομής στην ΚΟ, στο Πυλί. Τι ποινή χρειάζεται αυτό το συγκεκριμένο τέρας, ο 19χρονος? Ε? Του την κόβεις, την κάνεις μπάρμπεκιου και του την ταΐζεις. Και μετά, όπως είναι ευνουχισμένος, τον στέλνεις στο Σουδάν να εξυπηρετήσει τους Σουδανούς. Τον μετονομάζεις σε Ντόροθι και τον στέλνεις στο Σουδάν. Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, αλλά φρικάρω όταν τα διαβάζω αυτά. Τι ποινή χρειάζεται αυτό το μουλάρι? Πείτε μου. Εξανάγκασε με δια της βίας ένα τρίχρονο παιδί να ανεχτεί σεξουαλική πράξη από το μοσχάρι αυτό. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή, αλήθεια. Πώς ανέχεται η κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους? Συγγνώμη δηλαδή. Λέει, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Εδώ χρειάζεται επιτόπου εκτέλεση. Όχι δικογραφία και δισκογραφία καλύτερα κάντε του. Να τραγουδάει νιγηριανά τραγούδια. Άιντε να μην πω τώρα τίποτα παραπάνω και είμαστε στο ραδιόφωνο. Αγαπητή Μαργαρίτα από το Περιστέρι που είσαι στο 211-10-88-80 και επικοινωνείς για πρώτη φορά, τι μας κράτησε μακριά?
3: Καλησπέρα και από μένα.
2: Πρώτη
3: φορά λοιπόν. Εγώ εδώ και μήνες ακούω την εκπομπή. Απλά δεν έτυχε να πάρω το θάρρος μέχρι τώρα να πάρω τηλέφωνο να συμμετάσχω κι εγώ. Αλλά το είχα σαν επιθυμία. Okay. Οπότε. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο σας που αναφέρατε αυτές τις ειδήσεις που ακούσαμε μόλις τώρα. Γιατί υπάρχει πολύ διαφορά εκεί έξω. Πάρα πολύ. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μην προλαβαίνονται αρκετά αυτά τα περιστατικά. Είναι πραγματικά τραγικό.
2: Είναι μία σελίδα εδώ όπου συμπεριλαμβάνει την είδηση για αυτό το τέρας και έχει 3, 4, 5 βιασμούς μέσα σε ένα 24ωρο. Όχι αυτός μόνο, 5 διαφορετικοί βιασμοί, δηλαδή. Πότε η κοινωνία θα ξυπνήσει, πότε θα μου πεις? Άμα την κουκουλώσει η σκατήλα, τότε θα το καταλάβει.
3: Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, πέρα από το να φροντίζουμε εμείς οι ίδιοι να
2: εγχείρηση αλλαγής φύλου. Εγχείρηση αλλαγής φύλου.
3: Ναι.
2: Τόσο απλά.
3: Όχι, τα δίκια σας έχετε. Τα δίκια σας.
2: Συγγνώμη,
3: έχετε,
2: δηλαδή.
3: Είναι πολύ.
2: Να σου ρωτήσω κάτι.
3: Είναι πολύ βάρβαρο.
2: Κούφια η ώρα. Αν ήταν παιδί σου, τι θα έκανες?
3: Αυτό θα έλεγα κι εγώ μόλις τώρα. Γιατί είναι λίγο αποστασιοποιημένο όταν ακούμε για τέτοια περιστατικά που δεν αφορούν δικές μας οικογένειες, δικούς μας ανθρώπους. Αλλά είμαι σίγουρη ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να έχουν περιστατικά στο στενό τους κύκλο. Και είναι πολύ βαθύ.
2: Λοιπόν, εδώ λέει, άκου τώρα, Αγρίνιο, περίμενε λίγο γιατί έσβησε η σελίδα, θα το βρω. Έγινε στο Αγρίνιο, εν πάση περιπτώσει, μια αντίστοιχη κατάσταση. Κάποιος βίασε μια γυναίκα εκεί, από ό,τι διαβάζω. Δηλαδή, συνεχώς γίνονται τέτοια πράγματα. Όταν δεν υπάρχει αυστηρότητα στον νόμο, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ενώ αν ήξερε ότι θα τον εκτελέσουν επί τόπου, δεν θα το έκανε. δεν θα το έκανε.
3: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι, και συνδέεται και με τη θεματική της ημέρας αυτό πιστεύω, κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι θα βρουν ένα παραθυράκι να ξεφύγουν, να το κρύψουν, να το καλύψουν, ή απλά σκέφτονται τόσο πολύ επιπόλαια που ακόμα και αν ξέρουν ότι θα υπάρξει ποινή και μάλιστα πολύ σοβαρή μετά, το κάνουν επειδή δεν μπορούν να συγκρατήσουν, δεν ξέρω, το μυαλό που έχουν μέσα στο κεφάλι τους, που μάλλον δεν έχουν και πολύ.
2: Δεν έχουν, τι να έχουν.
3: Όχι, όχι, δεν έχουν.
2: Βοθρολήματα έχουν, όχι μυαλό.
3: Πάντως, ναι, η εκπομπή αυτή, τόσο καιρό που την ακούω, δεν έχει μόνο την συντροφιά που ακόμα και εγώ ίδια την αισθάνομαι, αυτή τη συντροφικότητα με τους ακροατές, ναι, τις κουβέντες που μοιραζόμαστε όλοι εδώ, είναι και τα ειδησιογραφικά που και αυτά χρειάζονται. Και το ραδιόφωνο για μένα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μέσα επικοινωνίας, γιατί παρόλο που δεν βλέπουμε ένας τον άλλον, μοιραζόμαστε ακόμα και εμπειρίες ζωής, χωρίς να γνωριζόμαστε σε προσωπικό επίπεδο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε μπράβο σας και για την εκπομπή.
2: Εσύ, Μαργαρίτα, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
3: Εγώ σπουδάζω αυτή τη στιγμή. 21 είμαι.
2: Να ζήσεις, καλή μου.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Και τι σπουδάζεις, αν επιτρέπετε, που λέει ο λόγος?
3: Πάλι επιτρέπετε. Νηπιαγώ σπουδάζω.
2: Α, τέλεια, τέλεια. Να.
3: Ναι, τεταρτέτος τελειώνω. Και που λέτε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω κουβέντες με άλλους ανθρώπους, είτε συνομιλίκους, είτε μεγαλύτερους. Οπότε, ακόμα και που ακούω ότι συζητήσει στην εκπομπή, εμένα με ευνοεί πάρα πολύ, με βάζει να σκέφτομαι. Για τη σημερινή θεματική, παρόλο που δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή απόψε.
2: Λέμε για την απιστία.
3: Για την απιστία, μπράβο.
2: Ναι.
3: Εμένα η άποψή μου πάνω σε αυτό είναι η εξής, ότι για ποιον λόγο να συμβαίνει ευθύς εξ αρχής η απιστία, γιατί δείχνει μια βιλία, θεωρώ, από την μεριά αυτού που κάνει την απιστία στον άλλον. Γιατί για μένα απιστία τι είναι ουσιαστικά? Είναι να είσαι ήδη σε μια σχέση με έναν άνθρωπο, άμα το πάμε στο κομμάτι της σχέσης δύο ανθρώπων.
2: Ναι.
3: Βλέπεις ότι δεν σε ικανοποιεί πλέον, θέλεις να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Ναι, αλλά γιατί δεν το λες ξεκάθαρα στον σύντροφό σου ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να σου ξοδεύω το χρόνο σου. Κάσε με εμένα να δω αν μπορώ να ψάξω κάτι άλλο. Ψάξε και εσύ κάτι άλλο να θέλεις και χωρίζουμε τους δρόμους μας. Γιατί απιστία είναι το να λες ψέματα στον άλλον, να τον κάνεις να νομίζει ότι είσαι εκεί ενώ είσαι αλλού. Παράλληλα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να το δουλέψει πολύ αυτός ο άνθρωπος που κάνει την απιστία, γιατί δείχνει ότι δεν ξέρει τι θέλει πρώτα απ' όλα. Αλλά νομίζω και να συμβεί σε κάποιον αυτό, να μην είναι πλέον η επιλογή του αλληλού, να επιλέξει αυτός που θα απιστήσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Σημαντικό είναι να παραμένουμε εαυτός μας, να μην χαριζόμαστε σε κανένα, να μην αλλάζουμε το ποιοι είμαστε προκειμένου να κερδίσουμε ξανά εισαγωγικά τον άλλον.
2: Έτσι.
3: Είναι κάτι που θέλει πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον, θεωρώ όμως, γιατί ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί ούτε να τα συνειδητοποιήσει όλα αυτά, ούτε να υποστηρίξει τον εαυτό του τελείως μόνος του. Χρειαζόμαστε όλοι ένα στήριγμα, θεωρώ. Και με βάση μια κουβέντα που έχει πει ένας άλλος ακροατής σήμερα, ότι μια σχέση δύο ανθρώπων, είτε μιλάμε για ερωτική σχέση, είτε μιλάμε για φιλική, για οτιδήποτε, νομίζω το βασικό είναι να αφήνουμε χώρο στον άλλον, να μας δείξει τι άνθρωπος είναι, για να ξέρουμε κι εμείς σε τι μονοπάτια βαδίζουμε, να μην έχουμε στο μυαλό μας μια ψευδαίσθηση, όπως είχε αναφερθεί νομίζω η κυρία Αθηνά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
3: Χρειάζεται πολύ δουλειά μια συναναστροφή με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε αυτόματα. Χρειάζεται και συναίσθημα, αλλά χρειάζεται νομίζω να κρατάμε και μια... έτσι, μια πισινή θα πω, λαϊκά, Να κρατάμε δηλαδή ένα μικρό καλάθι σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ, ας πούμε, έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου ότι μπορεί να γνωρίσω ένα καινούριο άτομο, να θαυμάζω πολλά χαρακτηριστικά του. Αλλά τελικά να συνειδητοποιώ ότι, ξέρεις κάτι, είναι και αυτός άνθρωπος, έχει και αυτός ελαττώματα. Και αυτός χρειάζεται να δουλέψω πράγματα μαζί του. Δεν είναι ότι θα υπάρξει ποτέ ένας άνθρωπος που...
2: Θα είναι τέλειος σε όλα.
3: Θα είναι τέλειος, ναι. Δηλαδή είμαστε από τη φύση μας μη τέλειοι και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Οπότε αυτό θα έλεγα, να κρατάμε όσο γίνεται τα δικά μας χαρακτηριστικά, τις δικές μας απόψεις, τον τρόπο ζωής μας, ανεξάρτητα από το πώς επιλέγει ο άλλος να ζει τη δική του ζωή. Και αν τυχόν νιώσουμε ή βιώσουμε προδοσία από κάποιον, τουλάχιστον μας έδωσε την ευκαιρία να... είτε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, είτε να ξαναβρούμε τα πατήματά μας χωρίς αυτό το βάρος πλέον. Γιατί
2: πολύ σωστά.
3: Δεν γίνεται, νομίζω, σε μια σχέση, για παράδειγμα, που λαμβάνει η χώρα μια αδυσία, να είναι όλα καλά και φρουφρού και αρώματα. Δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη, ας πούμε. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και... Το έχω συζητήσει, ας πούμε, και με δικούς μου ανθρώπους κάποιες φορές, ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, πολλές φράσεις εκεί έξω που μας δίνουν μια, νομίζω, πολύ μη ρεαλιστική εικόνα για το πώς συναναστρεφόμαστε με άλλους ανθρώπους. Του τύπου αυτός είναι το άλλο μου μισό ή με συμπληρώνει. Αλλά είναι εμείς οι ίδιοι να έχουμε φροντίσει ευθύς εξ αρχής να... νιώθουμε ολοκληρωμένοι σαν άνθρωποι. Ένας άνθρωπος που θα μας προσφέρει πάρα πολύ ωραίες στιγμές, εννοείται, είναι, πιστεύω, ένα μπόνους. Είναι το κάτι παραπάνω.
2: Ο Χόρχε Μπουκάη λέει ότι μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι πρέπει να βρούμε το άλλο μας μισό. Αλλά γιατί το άλλο μας μισό και όχι έναν ολόκληρο άνθρωπο? Αυτό που είπες εσύ με δικά σου λόγια.
3: Ναι, πολύ ωραία αναφορά αυτή που είπατε. Γιατί έχουμε, νομίζω, μεγαλώσει με αυτό ότι εμείς έχουμε βάλει το μισό μας, ο άλλος βάζει το άλλο μισό και φτιάχνουμε κάτι ολοκληρωμένο. Οπότε άμα φύγει από την ζωή μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έχουμε μείνει μισή. Και έχουμε μείνει άδειοι ως ένα βαθμό, που αυτό δεν θεωρώ ότι ισχύει. Οπότε να αγαπάμε τον εαυτό μας, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο. Κάποιες μέρες μπορεί να νιώθουμε πολύ κάτω, κάποιες άλλες που μπορεί να νιώθουμε πάρα πολύ καλά με τους άλλους, με τον εαυτό μας. Μία μέρα κάθε φορά, σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να τα σκεφτούμε όλα την ίδια μέρα ή να τα οργανώσουμε όλα την ίδια μέρα. Θέλουν χρόνο όλα.
2: Μάλιστα.
3: Και πολλή συζήτηση χρειάζεται με τους άλλους, θεωρώ. Να μην κρύβουμε τα συναισθήματά μας, τις ανάγκες μας.
2: Πολύ όλα σωστά. Αυτά. Μάλιστα. Εύχομαι, Μαργαρίτα, να τα ξαναπούμε.
3: Κάστε καλά. Με πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και επίσης, αν σου έρθει ποτέ ένα θέμα το οποίο θα ήθελες να κουβεντιάσουμε ένα βράδυ, να μας το πεις.
3: Το έχω καταλάβει ότι δίνεται χώρο σε όλες τις ιδέες, τις απόψεις.
2: Βέβαια,
3: το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Να ξέρετε αυτό.
2: Πάρα πολλές φορές η θεματολογία προκύπτει από ένα μήνυμα που μου έστειλε κάποιος ακροατής ή που μου είπε στον αέρα ότι θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό. Και το υιοθετώ, που λένε.
3: Μπράβο. Μπράβο για την εκπομπή σας. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου. Καλή
3: δύναμη. Να είστε καλά. Για καλό χαρά. Βράδυ. Γεια σας.
2: Γεια χαρά. 2 11 10 88 8 0 2 11 10 80 8 8 0
4: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2 11 10 80 8 8 0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
4: Αφού την ξέρεις.
5: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου, λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
4: Υπομονή.
5: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

2-11-10-80-8-8-0 και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0 και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. Είναι 12.

0: μπάσταρδο να βιάζει παιδάκι στη Γερμανία, τι τον κάνουνε?
1: Δεν ξέρω, ρε, έχουμε τα ίδια δικαιώματα με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τι νομίζω δίκη είναι το θέμα. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργα πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Περίεργα, δεν ξέρω κατά πόσο. Αρρωστημένα μυαλά πολύ.
0: Μα δεν μου τέλος πάντων, δεν μου αρκεί.
1: Και
0: ότι είναι αρρωστημένα μυαλά.
1: Εγώ σου είπα κάτι όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Για κάποια πράγματα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά και να μην σκεφτόμαστε το. Να μην σκεφτόμαστε, θα μου πεις ποιος θα το κάνει.
0: Δηλαδή,
1: όταν είναι πολύ, πώς τα λένε οι δείχτες, δηλαδή πολύ σκληρά εγκλήματα,
0: ναι,
1: ή κάποιες πράξεις που έχεις κάνει, να είναι αντίστοιχη σκληρή και η τιμωρία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρκεί εμένα να σε βάλω φυλακή και να μου βγει.
0: Και να σε ταΐζω βρωμόσκυλο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι άμα θα σε μείνεις μέσα, θα μείνεις. Το να βγεις σε 5 χρόνια.
0: Όχι, να μείνεις 500 χρόνια μέσα.
1: Δεν μένουν όμως, δεν μένουν.
0: Να σαπίσεις και να βγάλουν τα κόκαλά σου έξω.
1: Δεν μένουν, μάνο, δεν μένουν μέσα.
0: Ναι.
1: Με μια καλή τέτοιο, με ένα καλό ψυχολόγο, με ένα κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, λίγο τρελός. Δεν μένουν μέσα. Δεν μένουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εκεί. Σου λέω, έκανες κάτι, έσφαξες τον άλλον, έκανες τέτοιο πράγμα σε τρίχρονο. Τι σε θέλουμε, κυρία μου?
0: Ναι, τι προσθέτεις στην κοινωνία δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, θα προσθέτεις. Και αν προσθέτεις, τι θα περιμένουμε από σένα?
0: Μα αυτό λέω, δε, τι προσθέτεις, τίποτα.
1: Δηλαδή.
0: Δεν χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεσαι. Στείλ τον στο γέρο διάολο και δεν χρειάζεται άλλο.
1: Ναι, να τελειώνει η υπόθεση. Να έχουμε το κέντρο. Θα μου πεις, μπορεί να συμβεί στο πιδέ. Άμα συμβεί να μου συμβεί, να με σφάξετε και εμένα. Τι να σου πω.
0: Να σου, θα σε σφάξουμε,
1: άμα είναι. Άμα μου γυρίσει το μυαλό, διώξτε με και εμένα από την κοινωνία, να μην είμαι και βάρος. Τέλος πάντων, είναι πολύ σκληρά αυτά τα πράγματα, αλλά σου λέω, θα έπρεπε να υπάρχει άλλη δικαιοσύνη σε τέτοιο βαθμό.
0: Δεν είναι. Ναι, όχι, ναι, συνέχισε, θα σου πω στο τέλος.
1: Ναι, όπως σου λέω και με τις γυναικτονίες, έτσι, με αυτά που γίνονται. Βάλει λίγο πιο αυστηρή την ποινή, ρε εσύ. Όχι μόνο την ποινή, δεν ξέρω, κάνε κάτι να σταματήσει όλα. Πάει ο άλλος και τις φάζει για πλάκα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτόν θα τον πας φυλακή. Αυτή που έσφαξε εσύ.
0: Γιατί να τον πας φυλακή? Θα αναστηθεί σφαγμένη.
1: Αυτή που έσφαξε, τι, ναι, θα αναστηθεί σφαγμένη. Αυτή δεν είχε δηλαδή δικαίωμα στην στη δικαιοσύνη σε αυτό που. Δηλαδή ήταν δίκαιο που μπήκε στο χώμα αυτήν.
0: Έλαντε.
1: Από την πράξη αυτήνου που το κάνει. Θα μου πεις να σταματήσουν οι υπόλοιποι. Μπορεί και να σταματήσουν να φοβούνται το τομάρι του.
0: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω.
1: Μπορεί και να σταματήσουν. Να πει θα με σφάξουν. Μπορεί να σταματήσουν. Να τη θέλουν τη ζωούλα τους.
0: Ναι.
1: Όλα πολλά είναι έμπρασμο ψυχής. Ναι, εντάξει. Αλλά μήπως και σταματήσουν και τα μισά. Είναι πολλοί που κάνουν ό,τι κάνουν και μετά φτωνούν. Μια χαρά. Στο καλό. Αλλά είναι και άλλοι που μπορεί να σταματήσουν. Να πούν ότι όχι, εσύ. Άμα με τσακώσουν θα με πάνε αδιάβαστο.
0: Το διάβασες αυτό το τρομερό πράγμα που έγινε στη Μασαχουσέτη, που μια πολύκροτη υπόθεση μιας 36χρονης νοσηλεύτριας, η οποία το 23 το Γενάρη σκότωσε τα 3 παιδιά της.
1: Νομίζω κάτι.
0: Ένα λεπτό. Και ξαφνικά χιλιάδες γυναίκες και μητέρες πήγαν έξω από τα δικαστήρια και ζητούσαν να την αθώσουν. Γιατί είχε, λέει, επιλόχια κατάθλιψη. Δηλαδή ήταν επιλοχία σε κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ναι.
1: Δεν ξέρω, Μάνο. Δεν ξέρω. Δεν, ο ένας, ναι. Να, μήπως να, στα νοσοκομεία όταν γεννάνε ιδιαίτερες στις γυναίκες να υπάρχει ένας ψυχολόγος με το που να περνάει από το δωμάτιο να ρίχνει μια ματιά. Είσαι καλά, κοπέλα μου?
0: Ναι.
1: Μήπως. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι πριν γίνει οτιδήποτε μήπως πρέπει να οργανωθούμε και σε αυτό.
0: Ναι, εδώ λέει ότι η Κλάνση, έτσι τη λένε, είχε ζητήσει επανειλημμένα βοήθεια από ειδικούς και τις είχαν συνταγογραφηθεί περισσότερα από 12.

0: 10 διαφορετικά ψυχοφάρμακα μέσα σε λίγους μήνες. Γεγονός που ώθησε πολλές γυναίκες να ταυτιστούν με το αίσθημα αβοήθητου που βιώνουν οι νέες μητέρες. Γιατί οι δικές μας οι μανάδες δεν είχαν επιλόχια κατάθλιψη?
1: Δεν ξέρω, ρε Σιμάνο, μπορεί να έχει και τα δικά της τα ψυχολογικά, αλλά εφόσον της είχα δώσει και τόσα χάπια, έπρεπε να επέμβει και μια κοινωνική υπηρεσία να πούνε ότι ξέρεις τι, με τόσα χάπια δεν είσαι κατάλληλη ψυχούλα μου για να έχεις τα παιδιά κοντά σου. Ή θα έχουμε υποπαρακολούθηση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ρε Σιμάνο, πώς γίνεται το όλο το σύστημα. Δόξα τω Θεώ, σε κάποια τέτοια πράγματα εδώ στη Γερμανία θα αρπάζουν αμέσως.
0: Τα παιδιά.
1: Ναι. Το Jugendamt έρχεται, έχει δομές υπέροχες. Έχω πάει, γι' αυτό σου λέω, σε τέτοιες δομές.
0: Ναι.
1: Και στα πήραν αμέσως.
0: Λειτουργεί
1: εδώ αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε εσύ. Είναι με τις γυναίκες, με τις εγγύους, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Πέφτει πολύ βαρύ τίμημα όταν γεννάνε, βλέπουν αλλαγές στο σώμα τους. Ναι, να περνάει ένας ψυχολόγος, να περνάει κάτι θες, κορίτσι μου, μια βοήθεια. Άλλο εκεί. Τώρα ένας άλλος παντρακλαράς που όλα μια χαρά στο μυαλό του, επειδή τον άφησε η κοπέλα να πάει να τη φάξει, στείλ τον με μια ένεση και αυτόν τον καημένο να πάει να μας. Γιατί να τον πας φυλακή και μετά να μου γίνει και δικηγόρος? Έχει κάνει ολόκληρο σκηνικό, έχει σφάξει κόσμο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, Μάνο?
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Έτσι είναι. Να σκεφτόμαστε και το δικαίωμα αυτήνης που είναι μες στο χώμα.
0: Βεβαίως. Εάν αναστηθεί, είσαι ελεύθερος.
1: Άμα αναστηθεί, είναι εντάξει. Θα συνεχίσει και αυτή τη ζωή της, χειροπολή. Εσύ όμως που την έκανες να μπει μέσα στο χώμα, έχεις δικαίωμα στο να ζήσει?
0: Όχι, κανένα απολύτως.
1: Εγώ δεν το βλέπω όπως έχει δικαίωμα.
0: Και μάλιστα, όχι απλώς δεν έχεις δικαίωμα να ζήσεις, αλλά πρέπει να πεθάνεις με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
1: Ή με τον ίδιο τρόπο.
0: Με το χειρότερο.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι άλλη η νομοθεσία, λέει διαφορετικά. Ας κρίνουν και ας κάνουν και ας ράνουν. Τι να πω.
0: Τι μου έλεγες για. Μου στείλες ένα μήνυμα για...
1: Το είδες, ναι. Για τη γιαγιά.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία το όλη η περίθαλψή της. Ήταν 20 μέρες μέσα. Δες το να δεις τι...
0: Το είδα.
1: Ναι, να τα βλέπουν κάποιοι υπουργοί κάπου αλλού αυτά και να διαμορφώσουν κατάλληλα.
0: Ναι.
1: Τις συνθήκες υγείας. Καταλαβαίνεις.
0: Απόλυτα,
1: αλλά... Άρε Μάνο, τι να κάνω.
0: Κοίτα, είχα πάει σε ένα γυροκομείο να δω τους ανθρώπους που ήταν εκεί όταν ήμουν στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει στη ζωή μου ωραιότερο, καθαρότερο, μοσχοβολιστότερο περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν σαν ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας.
1: Και εμείς έτσι είμαστε εδώ πέρα.
0: Και ήταν κρατικό, έτσι.
1: Εδώ στην ουσία είναι ιδιωτικά τα περισσότερα, απλά λειτουργούν με κρατικό
0: έλεγχο.
1: Ναι, κρατικό έλεγχο και το χρηματοδότηση τα περισσότερα. Και δηλαδή, ναι, βοηθάει το ταμείο, όλα παίζουν ρόλο, ναι. Τα περισσότερα δεν είναι και τα νοσοκομεία, είναι ιδιώτες. Αλλά λειτουργούν ως...
0: Ναι, ιδιωτικού δικαίου, αλλά δημόσια, ναι, παρακολούθηση. Ναι.
1: Μπράβο, ναι. Με όλο
0: εποπτεία,
1: το
0: ναι, σωστό.
1: Ναι, λειτουργούν τέτοιο και λειτουργούν πολύ ωραία. Δηλαδή, καλύπτονται από το ταμείο όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι... και είναι καλό. Εφόσον όλο το βασικό το πλαίσιο είναι δωρεάν, δεν με νοιάζει τώρα ποιος είναι ο εργοδότης πίσω. Έτσι καλώς και η... Τι συμβαίνει εδώ στη Γερμανία? Δεν έχουν με την πετριά να μπει στο δημόσιο. Εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό,
0: ναι,
1: σαν οτροπία το να μπω σε μια θέση στο δημόσιο. Τι είσαι στο δημόσιο σε κάποιες υπηρεσίες, τι είσαι σε ένα ιδιωτικό φορέα που οι μισθολογικές και τα περισσότερα ίδια είναι. Και ναι, τα δικαιώματα που έχεις. Δεν έχει διαφορά. Είσαι μπορεί και σε δημόσιο να είσαι και σε καλύτερη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Μάνο, για το θέμα την απιστία,
0: ναι,
1: Θα συμφωνήσω με την κοπέλα που μίλησε πριν ότι κάθε άνθρωπος έτσι είναι διαφορετικός, αλλά εγώ προσωπικά είναι και να έχεις και λίγο τύχη τι άνθρωπο θα βρεις και γενικά το πώς θα συμπεριφερθεί. Είμαι πολύ τυχερός στη ζωή μου με τη γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εγώ ήμουν από πάντα των μακροχρόνιων σχέσεων τις προηγούμενες, έτσι τώρα παντρεμένους, έτσι. Αλλά θεωρώ πολύ... Είχαμε παλιά μια σχέση όταν ήμουν ακόμα σαν φοιτητής που τελείωσε και μετά πήγα φαντάρους. Είμαστε μαζί περίπου 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, όλα αυτά τα 5 χρόνια, μια χαρά. Με το που έφυγα φαντάρους μάνα, την πρώτη εβδομάδα που ήμασταν εκεί στο κέντρο, τέλος πάντων που σε επιλέγουν,
0: ναι. Την πρώτη στο κέντρο εβδομάδα, διερχομένου, ναι.
1: Αυτό το πώς την επιλογής
0: να.
1: Τέλος πάντων με απάτησε την πρώτη εβδομάδα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, άκου να δεις. Μπαίνω μέσα, ήμασταν την πρώτη εβδομάδα το άλλο. Ήταν η μέρα που μετά από μια εβδομάδα, νομίζω δεν θυμάμαι τώρα καλά, που έρχονται και σε επισκέπτονται. Μια Κυριακή, ξέρεις που μπαίνεις, μετά έρχεται το πρώτο επισκεπτήριο.
0: Ναι.
1: Περίμενα τίποτα. Έψαχνα τα τηλέφωνα, τίποτα. Λέω τι έγινε από εκεί. Τίποτα. Τέλος πάντων τη βρήκα σε κάποια φάση. Μου λέει κάτι έγινε και θα σου πω όταν βγεις την πρώτη τέτοιο και από εδώ από εκεί. Λέω εσύ, μίλα, τι έγινε. Να λέει έτσι και έτσι. Μου το είπε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τελειώνει όλο το στρατιωτικό, όλο το ένα το άλλο μια χαρά. Εν τω μεταξύ ενδιάμεσος όλο αυτός τους μήνες δεν απάντησα καθόλου. Μετά με έψαχνε από εδώ από εκεί. Ήμουν εγώ σοκαρισμένο. Και ενώ έξω τη λέω, ξέρεις κάτι, τη λέω, έλα μάζεις τα πράγματά σου, ό,τι έχεις στο σπίτι από εδώ από εκεί, τη λέω, σήκω φύγε.
0: Δεν είχατε παιδί εδώ μεταξύ.
1: Όχι ρε.
0: Ευτυχώς, καλή
1: φορά. Ναι. Μου λέει, μα δεν είναι τέτοιο, λέει, ήταν ένα λάθος μια βραδιάς, με στιγμής να σου πω κάτι, τη λέω. Μπορεί, άλλοι δέχονται πίσω. Εμένα σου λέω, είναι συμμερικούς που κάνει ένα κράτη μου, εγώ... Πώς να σου το πω, είναι μια ξενερώνεις και λέει δεν θέλω ρε εσύ άλλο να με μαζί σου με αυτό που έκανε. Δηλαδή 5 χρόνια μαζί και έγινε αυτό μετά από μια εβδομάδα που έφυγα. Ποια ψυχολογία πίσω από αυτό.
0: Άσε που μπορεί να είχε γίνει και πριν.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Καλά ναι, γιατί δεν είμαστε για τίποτα σίγουροι έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά... Όχι, δεν είχε δείξει κάτι τέτοιο ο Μάνο.
0: Είχατε παντρευτεί εν τω μεταξύ, είπες.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά... όχι, δεν νομίζω πως είχε γίνει γιατί ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και, δεν ξέρω τώρα, προσπαθώ πάντα να το εξηγήσω, αλλά στην τελική έλεγα στον εαυτό μου και τι νοιάζει. Ας το παράτατο, δεν έχει νόημα. Αλλά εντάξει, οι ψυχολόγοι μπορεί να το. Τι κίνηση να είναι αυτή, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα, ότι ψυχολογικά, ότι μπορεί να ένιωσε ότι είναι μόνη, δεν ξέρω τι. Αλλά είναι κάποια. Όταν είσαι με κάποιον άνθρωπο, νομίζω το να πας να επιστήσεις, σπάει ένα κομμάτι εμπιστοσύνης.
0: Δεν σπάει ένα κομμάτι, σπάει όλη η εμπιστοσύνη.
1: Νομίζω σπάει όλο, ναι. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό έπαθα εγώ. Δηλαδή, εκεί που ήμουν μια χαρά. Είναι δηλαδή σαν να ρίχνεις ένα ποτήρι κάτω και να πέφτει από το τραπέζι και να σπάει κάτω και να γίνεται 1000 κομμάτια. Δεν νομίζω, δεν μου έκανε μετά ξανά κλικ τίποτα, καταλάβεις, από όλα αυτά τα 5 χρόνια. Ήμουνα στη φάση μόνο που έλεγα σήκω φύγε, δεν θέλω να σε βλέπω. Και δεν ήταν και μίσος ή το άλλο, απλά έλεγα ότι δεν θέλω ρε εσύ άλλο. Όχι, δεν θέλω να σε βλέπω. Καταλαβες, δεν είναι το αν θες να...
0: Και εκείνη παρακάλαγε.
1: Ναι, μετά έγινε λίγο πολύ... έγινε λίγο πρόβλημα.
0: Τσόκαλο.
1: Γιατί... όχι, ναι. Ερχόταν έξω το σπίτι και κουδούνια και κλάματα και το ένα το άλλο από εδώ και συγγνώμη. Και... Αλλά σου λέω, ήμουν στη φάση που δεν ήθελα να ξαναδώ. Λέω, αφού είπα σε κάποια φάση, δεν ήθελα να σε ξαναδώ εσύ.
0: Ναι. Με το
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Είναι.
0: Με το δίκιο σου.
1: Δεν ξέρω, είναι άλλοι που συγχωρούν, εσύ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά νομίζω πως σου λέω στην απιστία είναι, είναι αυτό το πράγμα. Άμα σπάσει το κομμάτι, όπως λέει το γυαλί που σπάει,
0: δεν κολλάει ξανά.
1: Τέλος πάντων, ναι, άμα σπάσει δεν είναι. Δεν... Για μερικούς είναι άλλοι που σου λένε εντάξει. Αλλά νομίζω πως δεν θες να έχεις πολλές σχέσεις, έτσι, μην κάνεις σχέσεις και να είσαι ελεύθερος να μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Από τη στιγμή όμως που νομίζω όμως ξέρεις τι γίνεται, αυτοί που απιστούν έχουν χάος και στο προσωπικό τους πεδίο, δηλαδή στο ίδιο το μυαλό έχουν ένα χάος. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος όταν σε εμπιστεύεται να πας εσύ να απιστήσεις. Δεν είναι αυτός που έκανε την απιστία που έχεις μαζί της. Εσύ νομίζω έχεις μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δεν είναι... Εντάξει, ο άλλος κοιμάται ήσυχος το βράδυ, εσύ πας και κάνεις μια απιστία. Εσύ έχεις το θέμα. Ναι. Εσύ χαλάς μια εμπιστοσύνη. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα.
0: Δίκιο έχεις να το πιστεύεις.
1: Ναι, δεν ξέρω. Για άλλους σου λέει εντάξει. Εγώ σπάει το γυαλί, σηκωφύγε. Μάζεψε τα όπως είσαι και σηκωφύγε. Το θέμα στη σημερινή εποχή, ιδιαίτερα αν είσαι παντρεμένος ή αν έχεις παιδιά ή το να τ' άλλο, δεν είναι η μαγιά το αν θα βρεις μια γυναίκα, γιατί έξω γίνεται χαμός από πειρασμό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι να μπορείς να κρατήσεις τις ισορροπίες και να είσαι εκεί που είσαι. Δεν θες να μην έκανες παιδιά, ρε φίλε.
0: Ναι, ή εν πάση περιπτώσει μην παντρευτείς τον λάθος άνθρωπο, ας πούμε.
1: Αυτό πάλι είναι... Δεν μπορώ να σταθώ και εκεί, γιατί είναι και... Εντάξει, καλό είναι να ζεις με κάποιον και να βλέπεις... Υπάρχουν σημεία που νομίζω στις σχέσεις που σου δείχνουν με ποιον έχεις να κάνεις απέναντί σου. Αλλά είναι μερικές φορές, λέω, υπάρχουν σήμερα. Και εγώ, παραδείγματος χάρη σε αυτή που με απάντησε, έβλεπα κάποιες φορές ψυχολογικά κάποιες αντιδράσεις που έλεγες. Υπάρχουν κάποια σημεία, απλά μερικές φορές τα παραλείπουμε και λέμε έμορε εντάξει, ξέρεις. Είναι ο άλλος ζηλιάρης, είναι τόνα, είναι πολλά πράγματα που τα αγνοούμε. Ναι. Και δεν πρέπει να τα αγνοούμε.
0: Ασφυξία να... είναι η ζήλια.
1: Ναι.
0: Ασφυξία είναι.
1: Ένα ζηλιάρης όμως σε μια σχέση είναι πολύ επικίνδυνος.
0: Μα αυτό λέω, είναι ασφυξία, σκέτη.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις, αλλά πρέπει να ζήσεις με κάποιον πριν παντρευτείς.
0: Μάλιστα.
1: Να δεις τι... Και μετά είναι και λίγο τύχη μεγάλη μάνα.
0: Ωραία, δε πότε φεύγεις?
1: Την Τρίτη.
0: Α, μεθαύριο δηλαδή, όπου να είναι.
1: Ναι. Σε...
0: Μια εβδομάδα.
1: Πέντε μέρες, ναι, πόσο.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε θα δουλεύεις για να μαζέψεις?
1: Τώρα έκατσα μόνο μια μέρα, λόγω νομοθεσίας που πρέπει να το σπάσουμε. Και τώρα θα συνεχίσω μέχρι την Τρίτη και μετά μαζεύω δύο εβδομάδες, 16-15 μέρες τα... Τις ελεύθερες μέρες που δουλεύω, δηλαδή τα ρεπό.
0: Ναι.
1: Και έχω χρόνο για να έρθω δύο εβδομάδες κάτω.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, εύχομαι καλό ταξίδι, αγαπητέ μου.
1: Θα ξαναμιλήσουμε.
0: Θα περιμένω, για χαρά.
1: Ναι, καλό βράδυ.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12:30, θα αλλάξει τη μελωδία ο κύριος Ελμάς. Να διαβάσουμε ένα κομμάτι από τη σελίδα antiklidi.com που έχει τίτλο «Η βιολογία της απιστίας και της ζήλιας». Το κείμενο ξεκινάει με μια φράση από ένα τραγούδι του Bob Marley: «Καμία γυναίκα, κανένα κλάμα». Άντρες και γυναίκες είναι διαφορετικοί, όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στη συμπεριφορά. Οι άντρες είναι πιο επιθετικοί, τους αρέσει μοναξιά, ενώ στη σεξουαλική τους συμπεριφορά έχουν τη μόνιμη τάση να αναζητούν νέες ερωτικές συντρόφους. Οι γυναίκες είναι πιο κοινωνικές, τους αρέσουν η παρέα και η κουβέντα, ενώ επιζητούν σταθερούς και μόνιμους ερωτικούς δεσμούς με αυστηρή επιλογή των ερωτικών συντρόφων. Οι διαφορές αυτές, οι εν λόγω αντανακλάσεις και στον διαφορετικό εγκέφαλο των δύο φύλων, οφείλονται πιθανώς στους διαφορετικούς αναπαραγωγικούς τους ρυθμούς. Οι άντρες δεν μπορούν να αφήσουν περισσότερους απογόνους από τις γυναίκες λόγω της διαφοράς του αριθμού των σπερματοζωαρίων και των οαρίων. Οι άντρες λοιπόν έχουν μία τάση προς την πολυγαμία, ενώ οι γυναίκες προς τη μονογαμία. Η πολυγαμική διάθεση ωστόσο των ανδρών δεν είχε επιζήσει ως τις μέρες μας εάν δεν υπήρχαν γυναίκες διαθέσιμες. Πράγματι, πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες έχουν μία πιο πολύπλοκη και εύστροφη σεξουαλική συμπεριφορά, αναζητώντας συντρόφους που διαθέτουν καλά γονίδια, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν είτε σε κοινωνική ισχύ και γόητρο, είτε σε φυσικά προσόντα. Συχνά μάλιστα δεν διστάζουν να εφαρμόσουν τη στρατηγική της Madame Bovary, εκμεταλλευόμενες και τα δύο, επιζητώντας μόνους δεσμούς με ισχυρούς άντρες που εξασφαλίζουν την επιβίωση των παιδιών τους και περιστασιακούς δεσμούς με όμορφους και έξυπνους νέους που εξασφαλίζουν τα καλά γονίδια των νόθων παιδιών τους. Οι άντρες, μπροστά στον κίνδυνο να μεγαλώσουν παιδιά που φέρουν γονίδια άλλων, δεν έχουν κανέναν άλλο τρόπο από τη ζήλια, που σε συνδυασμό με την αυξημένη επιθετικότητά τους μπορεί να τους οδηγήσουν σε καταστροφικές συμπεριφορές. Όπως έχουν δείξει οι μελέτες, το ζευγάρωμα των ζώων δεν είναι μια ήρεμη, ειρηνική και ρομαντική συνέβρεση, αλλά συντελείται σε ένα εξελικτικό πεδίο βίας, μάχης και ανταγωνισμού. Πολλές φορές μάλιστα ο ανταγωνισμός των αρσενικών για την πρόσβαση στα θηλυκά μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Οι αρσενικοί θαλάσσιοι ελέφαντες είναι λιγότεροι από τους θηλυκούς, επειδή πολλά αρσενικά ζώα σκοτώνονται στη διεκδίκηση της κορυφής της ιεραρχίας, η οποία οδηγεί στο ζευγάρωμα. Ο ανταγωνισμός αυτός μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες και για τα θηλυκά. Οι αρσενικές φρουτόμυγες, για παράδειγμα, μέσα στο πλαίσιο του ενδοφυλετικού ανταγωνισμού αναπτύσσουν ένα τοξικό σπέρμα που σκοτώνει τα σπερματοζωάρια των ανταγωνιστών τους, αλλά βλάπτει τις θηλυκές. Πριν από μερικά χρόνια, ο William Rice, εξελικτικός βιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, κατάφερε να αποσυνδέσει τις αρσενικές και τις θηλυκές μύγες από αυτή την αλληλεξάρτηση, από τον συνεξελικτικό τους χορό, όπως τον αποκάλεσε. Εξανάγκασε τις θηλυκές να παραμείνουν εξελικτικά σταθερές, ενώ οι αρσενικές συνέχιζαν τις προσαρμοστικές τους κινήσεις. Με ένα αφιέστατο πείραμα και χρησιμοποιώντας ειδικά κατασκευασμένα χρωμοσώματα, κατάφερε να περάσει στους αρσενικούς απογόνους τα γονίδια μόνο των αρσενικών γονέων τους, καθιστώντας τις θηλυκές απλές μηχανές εναπόθεσης αυγών. Κατά συνέπεια, οι αρσενικές μπορούσαν να ακολουθήσουν το δικό τους εξελικτικό δρόμο μακριά από τις υπόλοιπες θηλυκές. Το αποτέλεσμα ήταν ο χορός να καταλήγει πάντα σε φωνική μάχη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να πω την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει στην Κεντρική Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή. Τα χαιρετίσματά μου και στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα και στο Χρήστο από τον Καρέα. και radio@paraPolitica.gr. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τη συνέχεια της συνέντευξης που μεταδώσαμε χτες στα δύο πρώτα κομμάτια της από την κουβέντα που έκανα με την Γιώτα Νέγκα.
3: Και δεν είναι μόνο η νέα χώρα, είναι και τα νέα παιδιά που όλο και πιο πολύ φλερτάρουν, όλο και πιο πολύ αγαπούν τις παρέες, τα κανονικά πράγματα που λέω εγώ, τα ανθρώπινα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα.
2: Ποια είναι τα ανθρώπινα πράγματα?
3: Τίποτα, τα απλά. Απλό πράγμα είναι τώρα να μένα να μου έρθει να κλάψω και να μην τραπώ που είσαι εσύ και να κλάψω. Να το μοιραστώ. Να μην νιώσω ότι κάτι μου παίρνεις ή ότι φαίνομαι λιγότερη. Τα ανθρώπινα πράγματα. Να θέλω να γελάσω ή να σε αγγίξω και να το κάνω. Να καταλάβω αν είσαι κάπως ή αν φερθείς κάπως, αν έχεις τραβάς κάποιο ζόρι. Να καταλάβω, να θυμηθώ ένα δικό μου και να σε δικαιολογήσω. Να συμπλέψω μαζί σου. Να απλώσω το χέρι μου, ρε παιδί μου. Γιατί αν σου λέω, αν όλοι το κάναμε, όλοι θα είχαμε ένα χέρι απλωμένο προς εμάς για μια δύσκολη. Αυτά είναι τα απλά πράγματα.
2: Και πού διδάσκεται κανείς τα απλά πράγματα? Ποιος θα του τα μάθει?
3: Νομίζω ότι επειδή είμαστε μιμητικά όντα, το πρώτο πράγμα είναι η οικογένεια. Πιστεύω ότι η πρώτη οχύρωση, και είναι πολύ σημαντική οχύρωση, είναι η αγκαλιά, η εστία, η ασφάλεια μπορεί να νιώθει σαν παιδί. Και όλο αυτό το πράγμα χτίζεται κυρίως με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα. Με πιάνουν γέλια και κλάματα μαζί και θυμώνω όταν βλέπω το εξής σκηνικό. Μητέρα με παιδάκι στο δρόμο. Στα 20 μέτρα είναι το φανάρι. Το περνάει με προσοχή βέβαια, όχι από το φανάρι. Και η ίδια μητέρα, σε 2 χρόνια που θα πηγαίνει μόνο του σχολείο, θα του λέει: θα περνάς από το φανάρι. Μα δεν θα περάσει ποτέ από το φανάρι, αν δεν περάσει η μητέρα από το φανάρι. Θέλω να πω ότι είναι πράξεις. Η ζωή είναι βιώματα, πράξεις. Έτσι μαθαίνετε πιο βαθιά πράγματα. Και όχι με λόγια.
2: Δηλαδή, εμείς έχουμε ξεσηκώσει συμπεριφορές και από αυτούς που μας κυβερνάνε.
3: Νομίζω ναι. Η διαφθορά άρχισε να συμβαίνει ακόμα και σε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρά συμφέροντα. Θα μου πεις, καταλαβαίνεις τη διαφορά για τα μεγάλα συμφέροντα? Όχι, δεν την καταλαβαίνω, αλλά είμαι ρεαλίστρια και αντιλαμβάνομαι ότι υφίσταται. Αλλά το να υφίσταται σε όλο και λιγότερο σημαντικά πράγματα, για μένα είναι τρομακτικό. Νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό. Και διαβρώθηκε ο πιο σημαντικός ιστός, δηλαδή η βάση, ο πυρήνας, η οικογένεια, με πολλούς τρόπους.

0: Πώς έχτισες την ιδέα μέσα σου ότι το τραγούδι είναι προορισμός?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το χτίσα. Το έχω συνειδητοποιήσει τώρα πια, μετά από μια πορεία, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη ότι αυτό ήταν.
0: Ναι, αλλά πώς εμφανίστηκε?
1: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι. Σαν παιχνίδι ξεκίνησε. Δηλαδή, το ότι με τράβαγε από το κρυφτό ή το κυνηγητό, σαν παιδί, κάτι έλεγε. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το ότι προτιμούσα να είμαι στο τραπέζι των γονιών μου και να τραγουδάμε όλοι μαζί και να μαθαίνω δεύτερες από τα ξαδέρφια μου και μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, επίσης δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό σημαίνει κάτι. Το ότι κλεινόμουν 8 ώρες την ημέρα σε ένα σαλόνι των γονιών μου για να μελετήσω, ας πούμε, Μοσχολιού, Αλεξίου, Τζένι Βάνου, τα πάντα όλα, Νίνου, Πολυπάνου, ό,τι έβρισκα. Νταλάρα, φυσικά, Πιθικότσι, Καζατζίδη. Να μελετήσω, τώρα το λέω να μελετήσω. Τότε απλά ήμουν σε ένα πέλαγος που με δρόσεζε και μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να είμαι εκεί να ακούω, να μαθαίνω, να δω πώς το κάνει αυτό, πώς το κάνει εκείνο. Στην ουσία δηλαδή δεν έγινε συνειδητό. Εκ του αποτελέσματος πια σήμερα καταλαβαίνω ότι ήταν σαν να με διάλεξε, σαν να με τράβαγε, ξέρεις. Και απλά πήγαινα, ήταν φυσικό για μένα.
0: Στη ζωή του ανθρώπου η προσπάθεια έχει μεγαλύτερη σημασία ή η τύχη του?
1: Η δουλειά και η προσπάθεια, καταρχήν, είναι τιμή σε ό,τι σου έχει δοθεί. Είναι τιμή.
0: Αποδίδεις τιμή, δηλαδή.
1: Αποδίδεις τιμή και το οφείλεις. Τώρα για την τύχη δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν είναι πολύ καθαρό. Θα το πω συγκυρία. Οι συγκυρίες και στη δική μου τη ζωή έχουν αποδειχτεί πιο καθαρές να τις αναλύσω, ρε παιδί μου, παρά η τύχη. Είναι ένα πολύ θολό πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Ως αρχική συγκυρία, τι θα όριζες?
1: Για μένα και τη μουσική εννοείς? Το παπά. Καταρχήν είμαι μοναχοπαίδι, μοιάζαμε πάρα πολύ και η μαμά μου λέει τώρα ότι μοιάζαμε πάρα πολύ. Εκρήξεις, μεταπτώσεις, ανοιχτή καρδιά, έντονο γέλιο και όλα αυτά. Λοιπόν, ο μπαμπάς ήταν τρελός με τη μουσική, δηλαδή γενικά ήταν καλλιτεχνική φύση. Το μπουζούκι ήταν κάθε απόγευμα, έπαιρνε τον καφέ του και είχε το μπουζουκάκι του, ας πούμε. Η πρώτη λοιπόν τρελή συγκυρία είναι ότι γεννήθηκα σε αυτό το σπίτι, μου δόθηκε ό,τι μου δόθηκε, αλλά όλο το περιβάλλον αυτό το πράγμα το πότιζε. Το πότιζε. Αυτό με σημάδεψε. Αυτό το περιβάλλον δηλαδή πάντα το αναζητούσα. Την παρέα, τη μουσική, την κουβέντα, συνέχεια αυτό το ψάξιμο. Αυτή τη γλύκα που ένιωθα την αναζητούσα πάντα από παιδί.

Και θα κλείσουμε την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας».

η κυρία Όλγα και εγώ. Είναι μία ώρα αλόκοτη το βράδυ που πρέπει κάτι να συμβεί, αλλιώς είσαι χαμένος. Ώρα που η κυρία Όλγα, φτωχή ράπτρια, έβαζε σε ζεστό νερό τα δάχτυλά της και εγώ χτυπούσα μια-μια τις πόρτες. Θέλω να πω ότι οι επέσχυντες πράξεις μας μας βγάζουν πάντα από μια πιο δύσκολη θέση. Μερικοί μάλιστα γελούσαν που φορούσα το καπέλο της μητέρας μου. Ξεχνούσαν ότι το πρωί ντύνεσαι μόνο και μόνο για να πονέσεις. Όταν τέλος ύστερα από τόσα παρακάλια η γυναίκα ξάπλωσε και σήκωσε το φόρεμά της, εγώ προτίμησα να μαζέψω τα νομίσματα που έπεσαν και όλα αυτά για ένα πισίστρατο, όπως έλεγαν το καφενείο που έπινα τα κονιάκ μου, κι ύστερα οι θαμώνες γελούσαν καθώς αποκοιμιόμουν στην καρέκλα. Αλλά τι να έκανα που οι νεκροί κάθονται άγρυπνοι μες στον ύπνο μας και πρέπει να κοιμηθούμε και για εκείνους.

Ορατό της μηδέν. Εξάλλου το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο φύλακας του κήπου με πλησίασε και μου έκανε παρατηρήσεις για τη θερμάστρα. Ποια θερμάστρα θα πείτε, αλλά ιδού το μυστικό. Τα πράγματα έχουν και την άλλη όψη. Κι εγώ, απ' την άλλη πλευρά μου, την ωραιότερη, λέγομαι Egmont. Κι ας λένε ότι μιλάω μοναχός μου. Έτσι φυλάγομαι τώρα και προσπαθώ να κοιτάζω αλλού όταν ανοίγω ένα συρτάρι. Γιατί αλίμονο αν μαθαίναμε όσα μας έχουν συμβεί. Συχνά θυμάμαι οι μεγάλοι όταν ήμουν παιδί μιλούσαν για το μέλλον μου. Αυτό γινόταν συνήθως στο τραπέζι, αλλά εγώ ούτε τους πρόσεχα καν, ακούγοντας ένα πουλί έξω στο δέντρο. Ίσως γι' αυτό το μέλλον μου άργησε τόσο πολύ. Ήταν τόσο αναρρύθμιτα τα πουλιά και τα δέντρα. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα, ο άγρυπνος της εκπομπής. Είχε μεγάλη πλάκα του Λάσκαρη Αγοραστού, ενός παλιού συναντέλφου στο Ρίαλ όταν ήμουνα, ηχολήπτη, ο γιος. Ήτανε μικρό παιδάκι, 4 χρονών, κάτι τέτοιο. Και του λέω, ρε μεγάλε, πες του να πει, κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή. Ο μικρός μου έφερε την ηχογράφηση ο Λάσκαρης και μου λέει, δεν κάνει. Λέω, γιατί δεν κάνει? Λέει, γιατί είναι, δεν το λέει σωστά. Λέω, φέρ το να το ακούσω. Και λέει, κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή. Δεν μπορούσε να πει εκπομπή, μπορούσε να πει εκπομπή. Του λέω, Λάσκαρη, τέρμα οι εκπομπές, θα κάνω εκπομπές από εδώ και πέρα. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. Ήθελα να πω ότι διάβασα ότι ο Σταμάτης Φασουλής ετοιμάζει μια εξαιρετική παράσταση και περιμένω με αγωνία να το δω, διότι παρακολουθώ την πορεία του από την Ελεύθερη Σκηνή. Το Ελεύθερο Θέατρο δεν το πρόλαβα, αλλά παρακολουθώ την πορεία από την Ελεύθερη Σκηνή, από εκείνες τις μεγαλειώδεις επιθεωρήσεις στο Άλσος Παγκρατίου. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, θυμάμαι ακόμα απ' έξω σκηνές και τραγούδια που έλεγαν στη σκηνή οι ηθοποιοί. Και βέβαια ο Λουκιανός που ήταν μαζί τους και έγραφε εξαιρετικά πράγματα. Μια φορά του ζήτησα μια συνέντευξη του Λουκιανού και μου λέει, οκ, αλλά θα έρθεις στις 5.30 το πρωί. Του λέω, 5.30 το πρωί, εγώ τελείωνα 5 ώρα την εκπομπή. Του λέω, γιατί 5.30 το πρωί? Γιατί, μου λέει, εγώ εκείνη την ώρα ξυπνάω. Εκείνη την ώρα είμαι σε φόρμα. Και πήγα 5.30 ώρα το πρωί. Ήταν η πιο πρωινή συνέντευξη που έχω κάνει στη ζωή μου. Και ήταν τόσο γενναιόδωρο παιδί που όταν του ζήτησα, μιλάμε 7 η ώρα πια, να παίξει κάνα τραγούδι στο πιάνο, να το ηχογραφήσω, έπαιξε 2, παρακαλώ. Ενώ σε άλλους καλλιτέχνες που ζήτησα να παίξουν ένα τραγούδι και να τραγουδήσουν ζωντανά, δεν το κάνανε. Φοβήθηκαν ότι δεν θα γινόταν καλή εγγραφή, παρότι το μαγνητόφωνο που διέθετα και διαθέτω ακόμα είναι εξαιρετικό, τετρακάναλο. Μπορούσε να κάνει δηλαδή εξαιρετική δουλειά και την έκανε με τον Λουκιανό. Γεια σου, Φωτεινή μου από το Πολύδωρο.
4: Καλημέρα, Μάνο, τι κάνεις?
2: Καλά, Μανούλα μου, εσύ?
4: Καλά κι εγώ.
2: Μπράβο.
4: Γιατί να μεγαλώσει το παιδάκι, μια χαρά το λέει.
2: Όχι να μεγαλώσει, τώρα είναι φαντάρος έχει πάει.
4: Φαντάρος, τι ωραία να μένουν τα παιδιά έτσι. Αλλά δεν είναι.
2: Όχι, άμα μέναν έτσι τα παιδιά δεν θα έχει πλάκα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Μάνο μου, το θέμα είναι ωραίο βέβαια, αλλά...
2: πληγωτικό για κάποιους.
4: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, η απιστία, λένε, δεν είναι προνόμιο των ανδρών, αλλά ας μην γελιόμαστε.
2: Όχι,
4: και θα με μαλώσεις βέβαια, διότι εγώ είμαι... οι γυναίκες είναι οι πιο θραστήτατες.
2: Ναι.
4: Ναι, επειδή έτυχε να εργαστώ σε περιβάλλον με 200 άτομα, ας πούμε...
2: Ναι.
4: Και μου έφυγε το μάτι, ας
2: πούμε. Ναι, γιατί?
4: Από διάφορα γεγονότα και αυτά, ας πούμε. Γι' αυτό οι άντρες είναι πολύ συναισθηματικοί άνθρωποι.
2: Mm-hmm.
4: Οι γυναίκες είναι πολύ σκληρές, Μάνο.
2: Ναι.
4: Και πολύ πιο απαιτητικές. Πάντως, να το πάρουμε από την αρχή,
2: να το πάρουμε,
4: ότι πάντα υπάρχει κάποιος λόγος και κάποια αιτία και οι γρήγορες αποφάσεις που παίρνονται για μια συνύπαρξη ζωής ή για ένα γάμο, να το πούμε έτσι, πολλές φορές παίρνονται στο πόδι και χωρίς πολλή σκέψη. Ένας έχει τα σκεπτικά του, ο άλλος παντρεύεται για να λύσει το οικονομικό του θέμα, δηλαδή παντρεύεται με κάποιο μοτό, να το πω έτσι, να παντρευτώ ή να κάνω οικογένεια, ξέρω εγώ. Άλλος παντρεύεται για να έχει κάποιον να τον υπηρετεί. Παίζει και αυτό το. Άλλος να βρει κάποιον να του λύνει τα θέματά του, γιατί ο ίδιος τα αποφεύγει.
2: Είναι
4: άχρηστος ακριβώς. Το θέμα της συμπόρευσης, πολύ λίγοι το σκέφτονται. Και ειδικά οι σημερινοί νέοι, να το πω έτσι. Τώρα μέσα σε έναν γάμο, ποτέ τίποτα δεν μένει το ίδιο. Από έναν γάμο, ποτέ τίποτα δεν μένει το ίδιο. Από το, οπότε,

0: πράγματα στον ότι που δεν μου ταιριάζουν, που δεν ήταν αυτό για μένα. Και εκεί αρχίζουν οι αμφιβολίες σου. Αυτά είναι σκεπτικά δικά μου. Ρωτάς τώρα τον σύζυγο και τη σύζυγο, γιατί δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να είσαι όπως ήσουν πριν ένα χρόνο ή όπως ήσουν παλιότερα, όταν βρεθήκαμε, όταν αγαπηθήκαμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει, ότι δεν μπορεί ποτέ να είσαι ο ίδιος, διότι εμπλέκονται και άλλα πράγματα μέσα σε μια σχέση.
1: Μα έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι από την μία ημέρα στην άλλη αλλάζουν.
0: Αλλάζουν ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι? Οι νευρώνες του εγκεφάλου κάνουν πιο περίπλοκους συνδυασμούς μεταξύ τους, οπότε...
0: Ναι. Να αλλάζει ο άνθρωπος, αλλά μερικοί αλλάζουν προς το πολύ χειρότερο.
1: Ναι.
0: Και κάνει τη ζωή του άλλου δύσκολη. Αλλάζεις, αλλά... Αν είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, ας πούμε, τώρα η ζωή η ίδια, δεν μπορείς να είσαι ο ίδιος όπως είσαι στις αρχές σου, ας πούμε. Και η ζωή έχει μια δυναμική, σε παρακινεί και σε ένα δάνα, να έχει μια δράση, ας πούμε. Αλλά εγώ πάλι θα το φέρνω στο θέμα των γυναικών και αυτό που βλέπω και τριγύρω μου, ας πούμε. Ότι εμείς οι γυναίκες θα περιμένουμε... Πολλές φορές όλα από τους συζύγους.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείς σε λίγο παλαιότερη εποχή.
0: Σε παλαιότερη εποχή, ναι, ήτανε. Σήμερα είναι στο πιο βάρβαρο από την παλαιότερη εποχή, βεβαίως. Γιατί έχει εξελιχθεί σαν άτομο, δηλαδή, αλλά έχει εξελιχθεί προς την κακή μορφή. Βέβαια δεν το γενικεύω, δεν είμαι ποτέ υπέρ της γενίκευσης.
1: Σωστό.
0: Αλλά και αυτό το λίγο που εκλαμβάνω και βλέπω είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Και μέχρι που πριν παντρευτούν, ας πούμε, σου λέει θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι προγαμιαίο συμβόλαιο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις αυτά είναι φιλοσοφίες που λέω και δεν θα έχουν σχέση με την επιστία. Κάτι έχει. Λοιπόν, εκεί ξεκινάμε όταν μπαίνουν τέτοια πράγματα και αρχίζουν οι διαρροές και λέει ψάχνετε ένας από εδώ, άλλος από εκεί, πώς ζει ο διπλανός, γιατί δεν ζω εγώ έτσι. Και κάπου ξεκινάει κάτι άσχημο, ας πούμε έτσι. Πάντως υπάρχουν αφορμές και οι γυναίκες είναι οι πιο ανελαίτες σε αυτό το θέμα και ας μην γελιόμαστε, γιατί λένε όλοι «Α, οι άντρες θα πεστούν». Οι άντρες δεν είναι έτσι. Μπορώ να πω ότι και το γυναικείο φύλο πρέπει προς αυτή την...
1: Το άθλημα.
0: Ναι, προς αυτό το άθλημα και χωρίς να σκεφτεί συνέπειες. Μπορείς να σκεφτείς συνέπειες παρά μόνο τον εαυτό της. Αυτό.
1: Μάλιστα. Εσύ, ας πούμε, σε αυτό το περιβάλλον με τα 200 άτομα που εργαζόσουν, έβλεπες αυτό να γίνεται? Δηλαδή, οι γυναίκες να είναι πιο καμάκια από τους άντρες?
0: Και μάλιστα, μάνα μου, ήμουν τόσο... πώς αποχάζει, δηλαδή το θεωρούσα και κάπως αδιανόητο και έρχεται μια συναδελφός μου απέναντι από την εταιρεία που εργαζόμουν, είχε μια άλλη μεγάλη εταιρεία και είχαμε επαφές επαγγελματικές, να το πω έτσι, και μου λέει μια συνάδελφος αυτός είναι ο φίλος μου, ξέρω εγώ, και ο άνθρωπος ήταν παντρεμένος και μου υπόσχεται ότι θα με παντρευτεί, ξέρω εγώ. Εγώ πάντως είναι λίγο θυμίσω.
1: Αλλά δεν το ήξερε η γυναίκα ότι ήταν παντρεμένος ο άλλος?
0: Βεβαίως και το ήξερε.
1: Α, το ήξερε.
0: Και η συνάδελφός μου το ήξερε.
1: Δηλαδή περίμενε ότι θα αφήσει τη γυναίκα του για να πάρει αυτήν, μάλιστα.
0: Πλανά σε πλάνη νυχτά, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω. Γι' αυτό το θέμα δεν μου ταιριάζει, δεν μου πάει, δεν ξέρω. Βέβαια. Πολλές φορές αναπτύσσονται και αισθήματα, μπορώ να πω,

0: πω. Ξέρεις, ο ένας έχει από εκεί θέματα, η άλλη έχει από εδώ θέματα. Προκύπτουν πολλές φορές συμπτώσεις, δεν θα τις πω υγιείς, αλλά δεν ξέρω. Και μέσα σε ένα γάμο, όταν ο άνθρωπος δεν περνάει καλά, είναι πολύ άσχημο.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Είναι φυλακή μεγάλη.
0: Είναι φυλακή μεγάλη, δηλαδή. Και είναι πολύ δύσκολο να πεις «Α, θα κάτσω για τα παιδιά». Τα παιδιά δεν είναι χαζά, ούτε κουτά.
1: Όχι βέβαια.
0: Τα παιδιά είναι... και θα αναφέρω ένα παράδειγμα.
1: Τα παιδιά, όπως λέει ο Σαββόπουλος, τα ξέρουν όλα.
0: Τα ξέρουν όλα. Δεν μπορείς να μείνεις για τα παιδιά. Λοιπόν, αναφέρομαι στις γυναίκες, διότι πολύ κοντινό μου άτομο, πολύ κοντινό μου όχι συγγενής μου, λόγω της, μπορώ να το πω, της απραξίας, της ανεκανότητας που είχε η κοπέλα αυτή, δεν κάνουμε, τέλος πάντων, το φταίξιμο δικό της, θα χωρίσουμε, ας πούμε. Ναι, θα χωρίσουμε. Ήταν σε διάσταση κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ έλεγα πάρα πολύ για αυτό το θέμα όμως. Διότι είχε πάει στη μαμά της, τα βρίσκε όλα έτοιμα, εκείνος είχε πάει στη μαμά του. Εκείνος ο δύστυχος περίμενε ότι θα ξαναγίνει, θα ξανασμίξουνε. Το θέμα όμως είναι ότι ο άνθρωπος προχώρησε τη ζωή του και εκείνη δεν της άρεσε. Λοιπόν, τα θέλουμε όλα, και την πίτα γεμάτη και το σκυλοχορτάτο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, όσο είμαι σε διάσταση σε βολεύει, όταν θέλω να κάνω τη ζωή, να προχωρήσει τη ζωή του και όπως την προχώρησε ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν άρεσε. Λοιπόν, δεν έχω δίκιο για τις γυναίκες και μην φωνάξεις, κυρία Μάνο.
1: Κοίτα, έτσι που τα θέτεις, τι να πω.
0: Ναι.
1: Μόνο...
0: γιατί φοβάμαι...
1: Θα έχω τον νου μου. Θα έχω τον νου μου.
0: Θα βάλεις τις φωνές.
1: Όχι, δεν θα βάλω τις φωνές για να μην με καταλάβουν, αλλά θα έχω τον νου μου.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Όταν σε διάσταση σε βολεύει και την πλήρωσε, ποιος την πλήρωσε όλη αυτή την ιστορία, τα παιδί.
1: Ναι.
0: Το οποίο έμεινε με την εντύπωση ότι η μαμά μου κάθεται με τη μαμά της για να την προσέχει και ο μπαμπάς μου κάθεται με τη μαμά του για να την προσέχει.
1: Μάλιστα.
0: Και ο γάμος προέκυψε στα 18 χρόνια του παιδιού, το οποίο ερχόταν επίσκεψη να παίζει με τα παιδιά μου και ήταν να πέσει στο θάνατο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άσχημα πράγματα.
1: Συν της άλλης, για τα παιδιά δεν ξέρω. Εμένα ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος γκρινιάρης.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όλη μέρα μουρμούραγε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα να έχει χωρίσει με από τη μάνα μου.
0: Έλα μωρά, για μια μουρμούρα.
1: Όχι, δεν ήταν μουρμούρα μόνο, ήταν γκρίνια, ήταν φωνές, ήταν τέτοια πράγματα.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Βία δεν υπήρχε, κανένα, δεν σήκωσε χέρι ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα προτιμούσα να ήταν χωρισμένος από τη μάνα μου και εγώ να πέρναγα... Μια εβδομάδα με τον ένα, μια εβδομάδα με τον άλλο, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Μην το λες, Μάνο, διότι και ο σύζυγος ο δικός μου έχασε τη μητέρα του πάρα πολύ μικρός και είχε έναν εξαιρετικό πατέρα και έλεγαν, ας πούμε, μου έλεγε ο άντρας μου ότι φέρναν και λέγανε αυτή για τον Ηλία. Είναι πολύ καλή. Και ήταν ο άντρας μου 20 ετών και τον με ενοχλούσε αφάνταστα. Μου έλεγε, ας πούμε, ότι με ενοχλεί αφάνταστα όταν λένε, ενώ του ξέρεις, μου λέει, πόσο τον αγαπούσα τον πατέρα μου και αυτά. Θέλω να πω, ένα παιδί δεν αρέσκεται στο να ξαναβλέπει τους γονείς, χωρίς αυτό βέβαια να είναι νόμος.
1: Καλά, ναι, φυσικά.
0: Έτσι, δεν καταδικάζουμε ανθρώπους να μείνουν μόνοι τους στη ζωή, αλλά να ξέρουμε πάντα ότι ένα παιδί πληγώνεται αφάνταστα.
1: Mm-hmm.
0: Πληγώνεται αφάνταστα, ας πούμε. Αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά να μένουν οι άνθρωποι μόνοι τους. Αλλά να ξέρεις ότι για τις γυναίκες αυτό το προσβεύω, ας πούμε, ότι είναι πολύ σκληρές.
1: Ναι.
0: Στις αποφάσεις αυτές, βεβαίως. Δηλαδή, εάν συναντήσει κάτι καλύτερο ή κάτι που να την εμπνεύσει, ή εάν έχει σκοπό να φύγει, θα φύγει. Και ρώτησε εσύ που κάνεις πιο πολύ έτσι εκπομπές και αυτά, ότι δεν έχουν αναστολές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν. Στον περίγυρο θα δεις ότι υπάρχουν και γυναίκες που έχουν αφήσει και τα παιδιά στο σύζυγο.
1: Ναι, ναι, καλά βέβαια.
0: έχουν αφήσει και τα παιδιά στο σύζυγο.
1: Όντως.
0: Διότι αυτές που ψάχνανε, που πηγαίνανε σε μια εκπομπή, που ψάχνανε το παιδί τους, εγώ θα προτιμούσα το παιδί μου, εάν πεινούσα εγώ, να πεινάει μαζί μου. Μαζί μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα το άφηνα πουθενά, έμπνο καημένο, λέει, να πάει εκεί να περάσει καλά. Όχι. Με μένα, όπως περάσει με μένα, με τη μαμά του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Άσε καλά, Φωτεινούλα.
0: Καλημέρα, μάνα μου. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μία και 22 πρώτα λεπτά. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τη Γιώτα Νέγκα.
3: Πρώτα σε σκηνή ή πρώτα σε στούντιο?
4: Όχι, το στούντιο ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ πολύ αργότερα. Η πρώτη σκηνή ήταν μαθητική σκηνή σε εκδηλώσεις του σχολείου. Πρώτη σκηνή. Αλλά τότε ακριβώς, γύρω στη Δευτέρα Λυκείου, μια συγκυρία τώρα, άλλη σημαντική. Αποφασίζουμε με τους γονείς μου και με τα ξαδέρφια μου να πάμε να ακούσουμε σε ένα μαγαζί έναν φίλο του τραγουδιστή του ξαδέρφου μου και μπαίνουμε στο μαγαζί και παίζει ο Μανώλης Καραντίνης παιδάκι, πιτσιρικάς κι αυτός. Και καθόμαστε έτσι μπροστά στο τραπέζι, όλοι μαζί οικογένεια, και ξαφνικά μου έρχεται και λέω στο τραγουδιστή που τραγουδάει: θέλω να τραγουδήσω. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Δεν είχα πιάσει μικρόφωνο. Και με ανέβασε και τραγούδησα. Δεύτερα Λυκείου. Μετά έγιναν τα πράγματα από μόνα τους. Καταρχήν ο πατέρας μου έπαθε μεγάλη έκπληξη, αλλά είχε ένα περίεργο χαμόγελο από πίσω. Πήρα θάρρος εγώ. Την επόμενη εβδομάδα με τον Μανώλη ήρθε το αφεντικό στο σπίτι και είπε του πατέρα μου ότι αν θέλετε να τη φέρνετε να τραγουδάει, εσείς θα τη φέρνετε, εσείς θα την παίρνετε. Μας άρεσε πάρα πολύ, την ξέρει και ο Μανώλης και αυτά. Και ξεκίνησα να τραγουδάω από τη Δευτέρα Λυκείου, τα Σαββατοκύριακα. Το Σάββατο, ας πούμε, το βράδυ είχα τη θεολόγο μου, τον μαθηματικό, τα παιδιά, και τη Δευτέρα πήγαινα καθυστερημένη στο σχολείο. Αλλά εντάξει, υπήρχε ανοχή. Ερχόντουσαν στο μαγαζί. Ναι, γιατί να διασκεδάσουν.
3: Άρχισε να γοητεύεσαι και από τη θελκτικότητα τη δημοσιότητα τροποντινά, δεν είναι?
4: Όχι.
3: Δεν επηρεάζει ένα παιδί?
4: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν άφησα κανένα περιθώριο ούτε κι εγώ, και δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε πηγαίνοντα στο σχολείο να κουβαλάω αυτό. Ήθελα να έχω τη ζωή μου, την κανονική. Ευτυχώς δηλαδή, Παναγία μου, γιατί ακόμα το έχω αυτό. Δεν ήθελα και κανένας δεν μου φέρθηκε διαφορετικά στο σχολείο. Κανένας, καμία. Εντάξει, οι φίλες μου στην αρχή, ξέρω εγώ, αλλά και εκείνες δεν ερχόντουσαν πολύ. Δεν μπορούσαν να έρθουν για να το ζήσουν. Οπότε ήταν κάτι, πολύ λίγοι άνθρωποι από το σχολείο. Οπότε ήταν και κάτι πιο δικό μου. Δεν ήταν πολύ. Δεν ήταν ευρέως γνωστό, ας πούμε. Δεν το είχαν ζήσει πολύ για να το συζητάνε. Οπότε τη γλίτωσα. Και μου άρεσε αυτό.
3: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί στο τραγούδι, παρότι διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικές οντότητες, έχουν κάτι που τους κάνει να μοιάζουν μεταξύ τους?
4: Ναι. Ξέρεις πιο πολύ τι? Όταν είμαι στη σκηνή με κάποιον που τραγουδάμε μαζί, τα μάτια του. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που νιώθει. Νιώθουμε το ίδιο. Υπάρχει αυτό το κοινό πράγμα από κάτω της μουσικής της ένωσης. Θυμάμαι, ας πούμε, με τον Μακεδόνα στο Χάραμα, πρώτη μας συνεργασία. Ήμασταν σαν δύο παιδιά που παίζαμε στην αυλή. Δηλαδή, ανεβαίναμε στη σκηνή και οι δυο και τράγουδα για εκείνος, το έκανα δεύτερη εγώ. Κόλλαγα πάνω το Σαβεντούζα, χαιρότανε τρελά. Μου έκανε μελίσματα διάφορα, τα πιάνα τα περισσότερα. Ξαναγελούσε, μετά έκανα εγώ. Προσπαθούσε να με πιάσει εκείνος. Και αυτό ήταν ένα υπέροχο συνέστημα ένωσης και μιας απλότητας, αν θέλεις. Αυτό, τα μάτια τους.

0: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι να ακούω ήταν το... να ήταν το 21.
1: Νταλάρας.
0: Ναι, αγαπημένος του δίσκος. Και ακούγαμε πολύ Καζατζίδη. Ξέρεις, Νικολόπουλο, Πυθαγόρα, αυτό το πράγμα. Κούγιουμτζή, Καλδάρα, Ζαμπέτα πολύ. Θοδωράκι. Θοδωράκι, τα λεκάρ Θοδωράκι. Άκη Πάνου, Δημοτικά. Σοφία Κολλητήρη, άρεσε στη μαμά πολύ. Παπασιδέρη, προσκυνούσε, ας πούμε. Παπασιδέρη. Και ήταν όλο ένα μείγμα, Αλλά και Αλεξίου, Χαρούλα Αλεξίου. Χαρούλα Αλεξίου, δέσποζε στο σπίτι. Ήταν η αγαπημένη του τον μπαμπά. Και έγινε και δική μου φυσικά. Τη λατρεύω.
1: Μπορείς να μου πεις κάτι που όταν ξεκινούσες τη διαδρομή σου στο τραγούδι, κάτι που να είναι απολύτως ίδιο από τότε που ξεκίνησες μέχρι τώρα και κάτι που έχει αλλάξει 100% τόσο που είναι μη αναγνωρίσιμο πλέον.
0: Ναι. Ίδιο, ευτυχώς, Παναγία μου, ακόμα. Ίδια είναι η πρώτη μου συμπεριφορά με τα τραγούδια. Δηλαδή, μπαίνω αθώα στα τραγούδια και προσπαθώ να μπαίνω αθώα στα τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια, ας πούμε, που τα λέω τώρα από παιδί, ξέρω εγώ, εδώ και 30 χρόνια, και είναι πάντα φρέσκα. Και έχουν πάντα την ίδια εικόνα, τα ίδια χρώματα, την ίδια συγκίνηση, το ίδιο πράγμα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχει φύγει η αφοβιά της νιώτης και πιο δύσκολα ρισκάρω και δοκιμάζω κάτι που μπορεί και να μην το πετύχω. Ενώ όταν ήμουν πιο μικρή και πρώτη δισκογραφίας, έμπαινα και έλεγα τα πάντα και ξέρεις, τα ανακάλυπτα και αυτά από μόνο τους μετά, ξέρεις, ή μικραίνανε ή τελειώνανε. Αλλά έμπαινα και δεν με ένοιαζε. Τώρα λιγάκι το μετράω διαφορετικά, σέβομαι και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνω και λίγο παραπάνω και δεν μπαίνω έτσι τόσο... Το μετράω πρώτα. Αυτό έχει αλλάξει πολύ. Νομίζω σε όλους μας αλλάζει, μεγαλώνοντας λίγο. Δεν το μετράς.
1: Το μετράς.
0: Πρέπει όμως.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Πες μου για την παράσταση.
0: Παράσταση. Καταρχήν, εντάξει, είμαι τρελαμένη. Πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια παράσταση αληθινή. Έχει άξονα το λαϊκό τραγούδι. Είμαστε τρεις γυναίκες και μια υπέροχη ορχήστρα που αγαπάει και σέβεται αυτό που κάνει. Που θέλαμε το λαϊκό τραγούδι να ακουστεί, να τραγουδηθεί, να περάσει στην ψυχή και στο μυαλό πριν ακόμα πιει ο άλλος. Να το καταλάβει αλλιώς. Αυτά είναι η σκέψη της Δήμητρας και η αναζήτησή της. Γι' αυτό και κάναμε και την ανατροπή και να είναι καλά. Ήταν τρομερή αυτή η ιδέα της. Να έχουμε το λαϊκό στο πρώτο μέρος, να το τραγουδάμε, να το θυμόμαστε με καθαρό μυαλό και ανοιχτή ψυχή. Και μετά να κάνουμε κάποια τραγούδια δικά μας ή κάθε μια από αυτά που αγαπάει. Αυτό είναι το σκίτσο του, ας πούμε. Αυτή είναι η παράσταση. Έχει άξονα το λαϊκό που αγαπάμε και που έχουμε ανάγκη να πω. Τώρα, αυτή η συνεργασία. Τι να σου πω, αισθάνομαι σαν να είμαι στη γη μου. Δηλαδή, γνωρίζομαι με την Ελένη Τζαλιοπούλου πολλά χρόνια και είμαστε πολύ φίλες. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μιλήσει τα σώψυχά μας. Τη Δήμητρα τη γνώρισα το καλοκαίρι που μας πέρασε στον κήπο του Μεγάρου. Η Δήμητρα με την Ελένη έχουν συνεργαστεί, οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί κρίκοι ανάμεσά μας. Πρώτο θέμα. Όταν τις ακούω να τραγουδάνε δίπλα μου, ώρες όσο δεν το πιστεύω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε, ακούω την Ελένη και κυλάει σαν νεράκι. Έχει μέσα την παράδοση, το δικό της τρόπο, τον ήχο, τα λαϊκά που αγαπά. Είναι σαν το ριάκι, ρε παιδί μου, που τρέχει. Μετά ακούω τη Δήμητρα να τραγουδά, είναι σαν το βουνό. Δηλαδή είναι συμπαγές πράγμα, σαν τα βουνά τα ελληνικά, ρε παιδί μου, που τα γνωρίζεις από το σχήμα τους, που είναι δικά σου, που τα νιώθεις. Ξέρεις το χρώμα τους, που αναγνωρίζεις το χιόνι τους, τη χαράδρα τους. Εγώ αισθάνομαι στη γη μου. Αισθάνομαι δηλαδή σαν να ξεκινάει το βουνό, φτιάχνει το νερό, έρχεται το ριάκι και συναντιόμαστε στη θάλασσα όλες μαζί, κάπως έτσι. Πολύ, τα λέω πολύ, αλλά έτσι νιώθω. Πολύ, πολύ γλυκά.
1: Πόσο καιρό θα συνεχίσει η παράσταση?
0: Τώρα θα πάρουμε παράταση γιατί, δόξα τω Θεώ, η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη για το λαϊκό τραγούδι και αυτό για μας είναι πολύ σπουδαίο. Θα παίξουμε και όλο το Μάρτιο και θα πάρουμε και κάποιες από τον Απρίλιο. Τώρα θα ανακοινωθεί επίσημα, δεν το ξέρω ακριβώς. Είναι απίστευτο το πώς παίρνουν φωτιά, δεν σταματάνε να τραγουδάνε, τα μάτια τους λάμπουν. Εμείς έχουμε τρελή χαρά. Τρελή χαρά όμως. Έτσι, παίζουμε κανονικά. Και όσο ενωνόμαστε και όσο μαθαίνουμε πιο πολύ μία την άλλη, και όσο χαλαρώνουμε και ρολάρι αυτό, γιατί είχαμε και την αγωνία μας. Στις πρόβες, μα θα τους αρέσει, θα πετύχει. Τώρα είναι ωραίο αυτό που κάνουμε. Μας αρέσει, θα αρέσει και σε άλλους, ξέρεις. Την τελευταία μέρα, ενώ το λέγαμε πω θα είναι τέλειο, θα περάσουμε τέλειο, είχαμε και μια ανασφάλεια. Δόξα τω Θεώ, αυτό επαληθεύτηκε. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, η Δήμητρα, το ένστικτό της, η γνώση της, ήταν σωστή.

0: όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στη δισκογραφία είναι εν τέλει αρνητική για το τραγούδι ή μήπως δεν είναι?
1: Κοίταξε, είναι σαν να μου λες ότι καταστρέφουμε, ας πούμε, το περιβάλλον και θα καταστραφεί η γη. Δεν θα καταστραφεί η γη, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Η γη εκεί θα είναι. Θέλω να πω ότι η μουσική έχει τη δύναμη της σαν μουσική. Τώρα, εάν η δισκογραφία σαν μέσο βοηθούσε περισσότερο ή μπορούσε να κινήσει, ήταν μια άλλη ιστορία. Τώρα λοιπόν που η δισκογραφία δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, γιατί πολλά πράγματα δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε, έχουν τα live πάρει, τα ζωντανά δηλαδή, πάρει το ρόλο της επικοινωνίας περισσότερο ακόμα. Μακάρι να ήταν καλύτερα τα πράγματα και να μπορούσαν, ας πούμε, πάρα πολλά τραγούδια που φτιάχνονται με αγάπη και μεράκι να ακουστούν, που δεν προλαβαίνουν να ακουστούν, okay, αλλά νομίζω ότι το ότι γράφονται τραγούδια και υπάρχουν άνθρωποι που γράφονται τραγούδια, αυτό δεν θα το σταματήσει τίποτα. Τίποτα.
0: Έχει διαφορά η χαρά από την ευτυχία?
1: Α, το παθαίνει το πράγμα. Νομίζω η χαρά διαρκεί πιο πολύ. Η ευτυχία είναι πολύ πιο μικρή στιγμή. Νομίζω. Δεν ξέρω πόσο λαμπερά χρώματα μπορεί να έχει διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είναι μικρότερη στιγμή. Χαρά, πολύ μεγάλη χαρά μου δίνει όταν μπορώ να βγάλω τόσο ψυχά μου με ένα φίλο, με ένα καφέ, ένα κρασέ. Να έχω 2 ώρες δηλαδή να μιλήσουμε. Να ακούσω, να πω, να γελάσουμε, να κάνουμε πλάκα. Αυτό μου δίνει τρελή χαρά και ανάσα. Ανάσα μεγάλη.
0: Η μάνα σου, πες μου μια αιτία για την οποία σε μάλωνε πάντα. Από κοριτσάκι και εξακολουθεί.
1: Α, που μια ζωή είμαι άντιτη και μια ζωή κρυώνω, που ξέρεις, δεν ντύνομαι καλά και δεν προσέχω τον εαυτό μου. Ξυπόλυτη, διαρκώς με μαλώνει γι' αυτό. Και πάντα φοβάται ότι δεν τρώω. Και της λέω, Μανουλά, αν δεν έτρωγα, θα με έβλεπες αλλιώς. Τρώω, μην ανησυχείς. Θα φαινόταν αυτό, δηλαδή.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εύχομαι να είστε πάντοτε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

bed. Such a gas to see him flying through his ceaseless slip.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, μαζί μέχρι τις 6.30 Έλληνες, καλώς ήρθατε. Όπως κάθε μέρα έχουμε παρασκήνιο, πληροφορίες και ανάλυση. Έχουμε και πτυχές για την αεροπειρατεία, την απόπειρα που έγινε και την προσπάθεια να ρίξει ο ένας εκ των δύο πιλότων το αεροσκάφος στο Τελ Αβίβ, εκεί θα το έριχνε. Θα τις πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, γιατί υπάρχει πολύ παρασκήνιο και θα έρθουμε και στα υπόλοιπα. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος εν αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καραίδη, σας τους αγροτές μας.
0: Στη Μέση Ανατολή έχουν πυκνώσει εξελίξεις, βγήκε η πλήρη σύνθεση, την είχαμε πει εδώ πρώτη, τη συνάντηση που έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα 10 κρατών. Η Τουρκία δεν ήταν, ήταν πολλά αραβικά κράτη, ήταν ο γιος Χάφταρ, ήταν το Ομάν, ήταν το Μαρόκο, ήταν η Αίγυπτος, ήταν η Σαουδική Αραβία, ήταν το Μπαχρέιν, ήταν το Κουβέιτ, Αμερικανοί και Ισραηλινοί. Προφανώς αυτό δείχνει Ιράν. Ποια είναι η απόψη σας?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ξεκίνησε η όλη ιστορία, γιατί ξέρετε πως στην ανάλυση που είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς. Από το Ισραηλινό Channel 14, αυτό έβγαλε στην αρχή την είδηση.
0: Σωστά.
1: Και το πρώτο που το αναμετέδωσε ήταν το Ανατολού. Για να τονίσει το Ανατολού ότι καμία από τις χώρες δεν έχει βεβαιώσει την συνάντηση. Άρα λοιπόν κρατάμε πάντα ερωτηματικό, μάλλον αποσιοποιητικά, κατά πόσον ήταν αυτή η σύνθεση και αυτή η πληροφορία. Για την συζήτησή μας όμως, και θα πάμε στο επόμενο βήμα, θα θεωρήσουμε ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Υπάρχει περίπτωση, για να δώσω και μια πτυχή, να ήταν και άλλες δύο χώρες οι οποίες δεν θέλησαν να συμπεριληφθούν. Ναι, υπάρχουν άλλες δύο χώρες οι οποίες ήταν εκεί και δεν θέλουν οι ίδιες να συμπεριληφθούν για ευνοϊκούς λόγους. Εμείς είχαμε αναφέρει. Η μία ήταν το Κατάρ.
1: Ναι, κοιτάξτε, σωστό. Το Κατάρ σίγουρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε από τη σύνθεση, παρά το γεγονός ότι το Channel 14 έδωσε και ατζέντα, τη συζητήθηκε, βλέπουμε μια ετερόκλητη σύνθεση. Εγώ θα έλεγα ότι η Αίγυπτος, το Ομάν και η Λιβύη είναι αυτές οι οποίες δεν κολλάνε αν μιλάμε μόνο για Ιράν.
0: Σωστά.
1: Αλλά προφανώς η συζήτηση επεκτάστηκε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η Ιρανική απειλή που οπωσδήποτε είναι η συζήτηση και η αρχιτεκτονική ασφαλεία στη Μέση Ανατολή εν γέννη μαζί με το Ιράκ, τη Συρία. Έτσι. Ήταν η Χούθης οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι και το σημείο στο οποίο το Ισραήλ συγκλίνει με τη Σαουδική Αραβία δίνοντας πληροφορίες και ενδεχομένως να ξεκινήσει κάποια κινέτικα και κάποια επιχείρηση εκεί. Ήταν οπωσδήποτε η συνεργασία στο επίπεδο πληροφοριών με το Ισραήλ, των κρατών αυτών, και βασικά η υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας από όλους τους υπόλοιπους. Στην εν λόγω συνάντηση, ξαναλέω, εφόσον θεωρήσουμε ότι όλα αυτά ισχύουν, δεν υπήρχε Πακιστάν, δεν υπήρχε Τουρκία, άρα οι δύο από τις τρεις της ΜΕΚΑ λείπανε, και μάλιστα δεν υπήρχε Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου έχει νόημα, διότι θα ήταν πολύ δύσκολο να διαρρεύσει ότι στο ίδιο τραπέζι ήταν το Ισραήλ με την Τουρκία. Άρα λοιπόν την επομένη βέβαια ο Φιντάν πήγε εκεί. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, συνεχεία. Το άλλο που συζητήθηκε σίγουρα είναι ο τρόπος της μεταφοράς πετρελαίου. Για να παρακάμπτω τα στενά του Ορμούζ οριστικά. Άρα, βλέποντας τη σύνθεση, η ΜΕΝ Αίγυπτος γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θέλει καμία εμπλοκή με το Ιράν. Άλλωστε, ο λόγος που δεν μπήκε τη συμφωνία της ΜΕΚΑ ήταν ακριβώς αυτός, για να έχει ανοιχτά όλες οι επιλογές. Το Ομάν ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ο πιο κοντινός στο Ιράν ως συνομιλητής, ως διαμεσολαβητής. Και η Λιβύη βλέπουμε ότι μπαίνει σε ένα παιχνίδι, στο οποίο δεν έμπαινε μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη δήλωση του Ισραήλ ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο αποτελεί κίνδυνο και για την ασφάλεια του Ισραήλ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο ιός Χάφταρ πράγματι έχει μια τάση να προσεδρεθεί το Ισραήλ. Συνεπώς, εφόσον έγινε και αυτή η μυστική συνάντηση που θρυλείται Σαντάμ Χαφτάρ με τον Νετανιάχου, μεταξύ Σαντάμ και Χαλίφα είναι ο μπαμπάς. Είναι μη επιβεβαιωμένη, αλλά οπωσδήποτε έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, ειδικά για μας, εάν αυτό ισχύει. Τώρα, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι δημιουργείται στην ουσία ένα σύστημα περισσότερο απέναντι σε Χούθη και λιγότερο απέναντι σε Ιράν. Σας είπα ότι το Ιράν, όπως είναι τώρα η κατάσταση και ιδίως κατά την εκτίμησή μου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, παρά το γεγονός ότι πολύ θα ήθελε ο Νετανιάχου μέχρι τις 27 και ο Τραμπ μέχρι τις 3 να έχει γίνει κάτι στο Ιράν πιο δυναμικό από ό,τι ισχύει τώρα, θυμίζω ότι στο Ιράν πρώτον έχει γίνει κανονικοποίηση των ροών από τον νότιο διάδρομο κοντά στο Ομάν. Όταν λέω κανονικοποίηση, όχι σε αριθμούς προ-πολέμου, αλλά οι διελεύσεις γίνονται σχεδόν κανονικά. έχει επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολικής Σαουδικής Αραβίας και συνεπώς μένει η απόλυτη ασφυκτική πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών οικονομικά και στρατιωτικά στο Ιράν, με την ελπίδα το Ιράν να έχει εσωτερικά προβλήματα. Δεν το ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα και ποιος θα είναι ο τρόπος που θα πιεστεί περισσότερο. Όμως, πολύ πιο κοντά, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια ενδεχόμενη επίθεση κινέτικ στους Χούθη.
0: Ναι, επειδή οι Χούθη ως πρόξεις του Ιράν κλείνουν και τον άλλο διάβλο στην Ερυθρά Θάλασσα, οπότε μία από τις δύο θα πρέπει τουλάχιστον να κανονικοποιηθεί ή να χαλαρώσει.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θυμίζω όμως τη δέσμευση των Χούθης ότι δεν χτυπάμε τίποτα άλλο παρά Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αν αυτό μεταβληθεί, θεωρώ ότι την επόμενη το πρωί θα έχουμε κινέτικ, θα έχουμε επιχείρηση κατά των Χούθης. Mm-hmm. Δεν πρόκειται όμως να μεταβληθεί. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας την παράμετρο ότι οι Χούθης είναι πρόξη, όχι όμως απόλυτα ενεργούμενο.
0: Σωστά. Έχουν μεγάλο βαθμό αυτόνομο. Σωστά. Έχετε
1: πολύ, πολύ αυτόνομοι για να ελέγχονται. Και ότι πλέον σκεφτείτε ότι και η ενίσχυσή τους οπλικά και με τεχνογνωσία από το Ιράν είναι σαφώς περιορισμένη, και ο Ιράν δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Πόσο μάλλον να βοηθήσει και έναν πρόξη.
0: Σωστά. Έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας, δεν είναι Χεσμπολάχ, δεν είναι οι σιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ. Από την άλλη, ναι, είπαν ότι θα χτυπούν μόνο σαουδαραβικά και Ισραηλινά, και αυτό το ψηλό το θόλωσαν, αλλά και μόνο η απειλή δεν δημιουργεί συνθήκες κανονικότητας. Θα χτυπούν μόνο σαουδαραβικά και Ισραηλινά, και αυτό το ψηλό το θόλωσαν, αλλά και μόνο η απειλή δεν δημιουργεί συνθήκες

0: τους σκοπούς σε δύο στόχους. Το πρώτο είναι να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο του Plan C. Και ο δεύτερος να επιβάλλουμε μεγαλύτερη πίεση, να κάνουμε μεγαλύτερο coercive. Να πιέσουμε περισσότερο δηλαδή το Ιράν να καθίσει σε ένα τραπέζι ως ηττημένος που είναι στην ουσία. Όμως κοιτάξτε, θεωρώ ότι το Ιράν όσο αντέχει, τονίζω δεν ξέρω πόσο ακόμα, και δεν ξέρω τι εφετηρίες υπάρχουν εντός του Ιράν από την πολύ, εντός εισαγωγικών, πολύ μεγάλη αντιπολίτευση, διότι η αντιπολίτευση στην ουσία διαλύθηκε με τον Ιανουάριο του 26, με πόσες σφαγές χιλιάδων ανθρώπων. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο ακόμα αντέχει. Εάν αντέξει τόσο ώστε να επανεξεταστεί ενδεχόμενο ισχυρής νέας επίθεσης, πάντα όμως, προσέξτε, πάντα όμως, στην ίδια λογική και στο ίδιο μοτίβο. Αποκλείω ακόμα και τώρα οποιασδήποτε μορφής χερσαία επιχείρηση στην ενδοχώρα του Ιράν. Αν θα είναι κάτι εντυπωσιακό, αν θα είναι κάποιοι ενισχυμένοι βομβαρδισμοί, αν θα μπουν και τύπης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, τη θυμίζω, και η μία χώρα και η άλλη, έχει κάνει επιχειρήσεις, απλά δεν το έχει δημοσιεύσει.
1: Σωστό.
0: Κατά του Ιράν, κατά του δάφους του Ιράν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε, να βλέπουμε πώς είναι, και μιλάω πολύ σοβαρά, πώς πηγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και στο Ισραήλ,
1: που
0: αυτή τη στιγμή ο κεντροδεξιός σχηματισμός φαίνεται να επικρατεί, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ήττα στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι δεδομένη για τον Τραμπ και πολεμάει, δίνει τα αρέστα του εντός εισαγωγικών να κρατήσει τουλάχιστον τη Γερουσία για να μην χάσει όλο το κομπέδεσο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ναύαρχε. Θα επανέλθουμε, γιατί ειδικά η διάσταση με την Λιβύη και τον Χάφταρ και τη σχέση του με το Ισραήλ μας αφορά μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτάθιος Κυριακίδης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που είναι εκκρεμότητα, παραμένει εκκρεμότητα για την Ελλάδα. Αναφέρομαι στην Ιερά Μονή Αγίας Κατερίνης στο Σινά, όπου μετά και την πρόσφατη σύνοδο συνάντηση κορυφής, την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, υπήρχαν κάποιες αναφορές, αλλά δεν είναι σαφές ακόμα το πλαίσιο τι έχει γίνει. Έχουμε και εκεί παρασκήνιο, θα τα πούμε μόλις καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας από τις Βρυξέλλες, όπου έχω έρθει. Έχοντας
1: διαμείνει για δύο από Σινά, έτσι.
5: Από Σινά, για δύο μέρες μέσα στη Μονή και μετά την περασμένη Κυριακή στο Κάιρο σε συναντήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου. Παρασκευή και Σάββατο, πέμπτη γλυκοχάραμα, έφτασα στο Κάιρο. Ο δικός μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. 6 ώρες ο δικός, παρακαλώ.
1: Την έχω κάνει διαδρομή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα η διαδρομή. Και εντυπωσιακή. Μόλις φτάσει εκεί που βλέπεις τις σημαίες της Βυζαντινής και της Ελληνικής, την Ελληνική και τη Βυζαντινή να ανεμίζουν στο Καστρομονάστιο.
5: Ακριβώς. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η αίσθηση να φτάνεις μπροστά στα τείχη του Ιουστινιανού από τον έκτο. Τείχη που οικοδόμησε ο Ιουστινιανός για την Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Ένα μέρος ιερό όχι μόνο για μας, για τη χριστιανοσύνη, για την Ορθοδοξία, κυβωτός της πίστης μας, αλλά ιερό και για τους μουσουλμάνους. Ουδαίους. Μην ξεχνάμε ότι κατά την Ιουδαϊκή παράδοση εκεί παρέλαβε ο Μωυσής τις 10 εντολές, η φλεγόμενη Βάτος, και βεβαίως υπάρχει η εναπόθεση της παλάμης του ίδιου του Μωάμεθ στον περίφημο Αχτιναμέτου, το διάταγμα για την προστασία της Μονής, διότι ήδη από εκείνη την εποχή, από τα χρόνια του Μωάμεθ, το καστρομονάστερο αυτό μέσα στην έρημο του Σινά, στο πλέον γεωπολιτικό σημείο της Μέσης Ανατολής και σήμερα, ακόμα και σήμερα, τη χάνει της προστασίας ακόμα και αυτού. Βρέθηκα λοιπόν εκεί.

0: ακριβώς όπως είπατε στην εισαγωγή σας, διότι δυστυχώς παραμένει ακόμα μία σημαντική εκκρεμότητα, την οποία την είδαμε, για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν είχαμε απόφαση Αιγυπτιακού Δικαστηρίου, που ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ αμφισβητούσε την κυριότητα των ακίνητων της Μονής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς που είναι εκεί για 1600 χρόνια. Έκτοτε υπάρχουν κάποιου είδους διαπραγματεύσεις, συζητήσεις. Πήρα κάποιες πρωτοβουλίες, έστειλα επιστολή στην UNESCO, κινητοποιηθήκαμε στο Κογκρέσο. Έγινε πριν από ένα χρόνο η μερίδα ακόμα και στο Καπιτόλιο για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ουάσιγκτον. Έχουμε φέρει το θέμα στις Βρυξέλλες. Έχουμε συνδέσει τη μεγάλη χρηματοδότηση της φίλης και συμμάχου Αιγύπτου, που θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε φιλικές και εταιρικές και συμμαχικές σχέσεις και ως χώρα και ως Ελλάδα αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα ζητάμε σεβασμό πλήρη της θρησκευτικής ελευθερίας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής. Και με αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου μετέβηκα εκεί, όπου είχα συζητήσεις με τη μοναχή.
1: Σας είπαν, η μοναχή του σας είπαν για την κατάσταση, την γεωπολιτική, για τη γεωπολιτικό το θέμα. Αυτά που λένε οι Αιγύπτιοι ότι επειδή θα γίνει τουριστικό θέατρο και θέατρο κλπ. Είναι προσχήματα. Στην ουσία θέλουν να αλλάξουν το καθεστώς της Μονής και της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι η περιοχή του Σινά διέπεται από τις συνθήκες του Καμπ Ντέιβιντ με διαφορετικό καθεστώς στάτους αναζώνη. Γιατί είναι τέσσερις ζώνες. Οι Αιγύπτιοι θέλουν να μεταβάλουν το καθεστώς και έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Μονή. Δεν είναι τουριστικό το θέμα. Γεωπολιτικό είναι.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η γεωπολιτική διάσταση συνήθως υποτιμάται. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, διότι σχετικά πρόσφατα η Χερσόνησος του Σινά άλλαξε δύο φορές σχέδια, έτσι. Πέρασε στους Αιγυπτίους, μετά τον πόλεμο στους Ισραηλινούς και μετά τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ στους Αιγυπτίους και πάλι. Και αν κάποιος δει το χάρτη, είναι η τομή, είναι το σημείο εκεί που συναντιέται η Αφρική με την Ασία, στον μυχό της Ερυθράς Θάλασσας, εκεί που κυοφορούνται εξελίξεις και μια γεωπολιτικής σημασίας θέση τεράστια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βρίσκεται ένα μοναστήρι στο οποίο κυματίζει η ελληνική σημαία.
1: Τι σας είπαν οι μοναχοί για την κατάσταση?
0: Οι μοναχοί θεωρούν ότι αυτοί καταρχάς έχουν την ανασφάλεια της παρατεταμένης εκκρεμότητας. Δηλαδή δεν γνωρίζουν εάν θα είναι την επόμενη μέρα φιλοξενούμενοι στο μοναστήρι τους, στον τόπο τους. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν εκεί για να πεθάνουν εκεί. Δεν πήγαν εκεί για τουρισμό, δεν πήγαν εκεί να κάτσουν 2-3 χρόνια και αν τους αρέσει να σηκώσουν να φύγουν. Πήγαν εκεί αποφασισμένοι στο βάθος της μέσα στο Σινά. 6 ώρες οδικός, παλιότερα γίνονταν με καμήλες, τώρα πάει και δρόμος με το αυτοκίνητο. Πήγαν εκεί για να φιερωθούν, για να πεθάνουν, να αφήσουν τα κόκαλά τους. Λοιπόν, δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα είναι φιλοξενούμενοι στον τόπο τους, διότι κυοφορούνται διάφορα σενάρια του τύπου να παραχωρηθεί η χρήση η λατρευτική, αλλά όχι η κυριότητα και διάφορα άλλα τέτοια. Μετέβην, μετά από αυτές τις συνομιλίες που είχα, σε πάρα πολύ κατανοητικό κλίμα, έτσι, δηλαδή αξίζει κάποιος, εσείς το έχετε γευθεί αυτό το συνέστημα, αν κάποιοι από τους ακροατές μας επιζητούν να γνωρίσουν από κοντά τι εστί κυβωτός της χριστιανοσύνης για 1600 χρόνια, αξίζει τον κόπο να επισκεφθούν τη Μονή Σινά. Είναι ένα φιλόξενο μοναστήρι με ανοιχτές τις πόρτες του στον κόσμο, που μιλούν ελληνικά, που σκέφτονται ελληνοπρεπώς, που αγαπάν τους ανθρώπους, που βρίσκουν στέγη ακόμα και αλόθρησκοι. Οι Βεδουίνοι που είναι εκεί και προστατεύουν τη Μονή είναι άνθρωποι που αγαπάν την Αγία Κατερίνα και τη Μονή. Έρχονται και σειραίουν, όπως είπαμε πριν, από διαφορετικά δόγματα και θρησκείες, οι Ιουδαίοι, οι Μουσουλμάνοι. Είναι ένα ιερό σημείο, στο οποίο βεβαίως δεσπόζει ο ελληνοορθόδοξος χαρακτήρας. Όμως, ταυτόχρονα, μετά από αυτές τις συζητήσεις, τις εκβαθέων συζητήσεις που αντανακλούν την αγωνία και την ανησυχία για την επόμενη μέρα, μετέβην στο Κάιρο. Και εκεί, σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια μέρα που συναντιόταν ο πρωθυπουργός μας με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση και τον πρόεδρο της Κύπρου Χριστοδουλίδη στο El Alamein, την ίδια μέρα ζήτησε να με δει ο πρέσβης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάναμε μια συνάντηση στο γραφείο μου που κάτσε δύο ώρες, παρακαλώ.
1: Της
0: Αιγύπτου, με συγχωρείτε, της Αιγύπτου. Και μου απέθυνε πρόσκληση να επισκεφθώ και επισήμως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαμε συζητήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και τους επανέλαβα την ευρέα πεποίθηση ότι οι ευρωαιγυπτιακές σχέσεις αξίζει να ενισχυθούν και Αίγυπτος να τροχιοδρομήσει σε μία τροχιά ευρωπαϊκή, με projects μεγάλα που μας συνδέουν, με γεωπολιτικές ανακατατάξεις κρίσιμες, με συμμαχίες και εταιρική σχέση, ταυτόχρονα όμως και με πλήρη σεβασμό της σκεπτικής ελευθερίας και της μακραίωνης παρουσίας του ΣΥΝΑ. Για μένα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προφανώς συνδέω τις χρηματοδοτήσεις και όλη τη στήριξη που γενναιόδωρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει και θέλει να δώσει και εμείς ως Έλληνες ακόμη περισσότερο, με μια ταυτόχρονη, αν θέλετε, προστασία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μονής.
1: Είναι σημαντική πτυχή και μπράβο. Αυτό πρέπει να επιμείνετε και εσείς και οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές, ότι οποιαδήποτε σχέση, χρηματοδότηση, θεσμική και άλλη βοήθεια στην Αίγυπτο θα πρέπει να συνδέεται μεταξύ άλλων, έτσι γιατί είναι και άλλα τα θέματα, και με την διατήρηση του καθεστώτος της μονής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε σε επαφή, κύριε Φαραντούρη.
0: Να είστε καλά που αναδεικνύετε το σημαντικό αυτό θέμα, κύριε Φαραντούρη.
1: Και εσείς που το κάνετε και που το προωθείτε στις Βρυξέλλες. Νικόλας Φαραντούρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μείζον θέμα. Είναι μία κυβωτός Ελληνοορθοδοξίας 1600 χρόνια. Δεν μπορεί, επειδή οι Αιγύπτιοι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, και σας είπα ποια είναι τα πράγματα που στο μυαλό τους. Η αλλαγή του στάτους της περιοχής.

0: Συνεχίζουμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, επειδή επίκειται η έκδοση εκτός απρόβλητου φαντάζομαι της Ναύτεξ για το καλώδιο, να δούμε τι αναμένουμε και αν υπάρχουν κάποιες προσαρμογές ή αν υπάρχει κάποιο πιο σαφές χρονοδιάγραμμα. Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Αλφατινών Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχετε εικόνα για το χρονοδιάγραμμα?
1: Όχι, αλλά καλό είναι να μην το ξέρουμε γενικώς.
0: Ναι.
1: Πάντως... θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Okay. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να παραταθεί επί μακρόν, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή...
1: Να το πω διαφορετικά, η εκτίμηση είναι ότι θα γίνει πολύ σύντομα φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ναι, ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε, δεν χρειάζεται να το ξέρουμε.
0: Ωραία.
1: Για να το ξέρουμε μόνο εμείς.
0: Στην, επειδή έχει υπάρξει μεγάλη συζήτηση, είδα ότι το διέψευσε τη σχετική πτυχή και ο Υπουργός Εξωτερικών για το αν υπάρχουν κάποιες προσαρμογές στην όδευση. Έχετε εικόνα γι' αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει καμία προσαρμογή στην όδευση. Η όδευση ήταν εξ αρχής πολύ νοτιότερα. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι στο σημείο εκείνο στο οποίο εφάπτεται η ελληνική υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής ΑΟΣ βάσει της μέσης γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι 80-90 μίλια νοτιότερα του παρανόμου θαλασσίου πάρκου της Τουρκίας. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ μακριά, είναι άλλη περιοχή.
0: Ναι. Στον χάρτη...
1: Επίσης, επειδή διάβασα και ένα άλλο δημοσίευμα, όταν είδα ότι δεν έβγαινε αυτό με το θαλάσσιο πάρκο, διάβασα, αλλάζουν νόδευση για να μην περάσει μέσα στην περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου. Το Τουρκολιβικό Μνημόνιο παίρνει κάθετα την περιοχή. Για να μην περάσει την περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου πρέπει να πάει ένα αερίος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάει.
0: Σωστό αυτό.
1: Διότι ή θα περάσει η περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας παράνομης βάσης του Τουρκολιβικού Μνημονίου, είτε λιβικής υφαλοκρηπίδας πάλι παράνομης. Δηλαδή είτε από το ένα είτε από το άλλο θα περάσει από περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας που διεκδικούν παρανόμως η Τουρκία και η Λιβύη βάσης του Τουρκολιβικού Μνημονίου. Δεν υπάρχει τρόπος να κατευθυνθεί στην περιοχή μέσα από τη θάλασσα αν δεν περάσει από περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπογράψαμε κι εμείς τη συμφωνία με την Αίγυπτο τον Αύγουστο του 2020 που υπερκαλύψαμε την περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου αποκαθιστώντας και την νομιμότητα, θέλει.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι το Ισραήλ επισήμως πλέον μέσω της Jerusalem Post, αλλά και με βάση πληροφορίες που υπάρχουν, θέτει στο στόχαστρό του το Τουρκολιβικό Μνημόνιο, περιγράφοντάς το ως απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Μοσάντ, οι υπηρεσίες πληροφοριών του στρατού, ο ίδιος ο στρατός πλέον το θεωρούν και θα το διαχειριστούν ως απειλή. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη με φόντο και τη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον ιό Χάφταρ, έτσι, τον Σαντάμ Χάφταρ, που είναι αρχηγός του στρατού στην Ανατολική Λιβύη.
1: Στο Ισραήλ είναι περίοδος προεκλογική. Θα δούμε τι θα γίνει μετά, τι θα λένε μετά τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Μην βιαζόμαστε.
0: Ναι, δεν βιαζόμαστε, αλλά επειδή εκεί οι διάφοροι θεσμοί λειτουργούν ούτως ή άλλως σε θέματα ασφαλείας, σωστό αυτό. Αν θα είναι ο Νετανιάχου, αν θα είναι ο Άιζεκον, ποιος θα είναι. Αλλά επειδή αυτό το θέμα δεν εμφανίστηκε να το σηκώνει ο Νετανιάχου, αλλά οι υπηρεσίες του, στρατός, μυστικές υπηρεσίες κλπ., έχει μια αξία για μας. Γιατί να το προσπεράσουμε?
1: Το σημειώνουμε, αλλά θα το δούμε μετά τις εκλογές. Τι σημασία έχει?
0: Λέτε ότι μπορεί να είναι προεκλογικό?
1: Όχι. Λέω, θα δούμε μετά τις εκλογές τι αντίληψη θα επικρατούν.
0: Ανάλογα ποιος θα είναι στο τιμόνι.
1: Γενικότερα θα δούμε τι αντίληψη θα επικρατούν. Θεωρώ ότι το Ισραήλ είναι αυτή τη φάση ένα μετέχνιο ασχέτως των εκλογών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Ισραήλ έχει πετύχει μεγάλους στρατηγικούς στόχους τα τελευταία τρία χρόνια, πολύ σημαντικούς στρατηγικούς στόχους. Έχει καταστεί με διαφορά η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει εκαθαρίσει στρατιωτικά το βασικό του αντίπαλο, το Ιράν, και τις παραφιάδες του, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Συρία, οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
0: στο Ιράκ. Ναι,
1: ναι. Αλλά έχει χάσει σε διεθνή υποστήριξη. Είναι ένα σημείο που θεωρώ ότι το Ισραήλ μπορεί να το ενδιαφέρει πρωτίστως η ασφαλειά του, αλλά συνδέεται με την ασφαλειά του. Οπότε θεωρώ ότι είναι σε αμετέχνη.
0: Πάντως, προχθές έγινε μια συνάντηση 10 κρατών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία, Ιός, Χάφταρ, Μπαχρέιν, Κουβέιν, Ομπάν, Εμμυράτα ως οικοδεσπότης, Μαρόκο, Αίγυπτος, για θέματα της περιοχής, που σημαίνει ότι και εκεί κυοφορούνται κάποιες εξελίξεις. Χωρίς την Τουρκία, έτσι.
1: Κύριε Καλαρίδη, θα πω κάτι για τις σχέσεις του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες. Και πριν τις συμφωνίες του Αβραάμ, με τις οποίες αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Ισραήλ με το Μαρόκο, με τα Εμμυράτα, με το Σουδάν, οι σχέσεις του Ισραήλ με αυτές τις χώρες, με τις κυβερνήσεις τους, ήταν απολύτως λειτουργικές.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ο λόγος που δεν προχωρούσε το θέμα, ιδίως με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και με τις άλλες χώρες σε μεγάλο βαθμό, ήταν φοβόντουσαν τις αντιδράσεις των αραβικών λαών. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως, μπορεί να γίνονται αυτές οι συναντήσεις ή να υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά όσο θα συνεχίζεται η έκρηθμη κατάσταση με τη Λωρίδα της Γάζας και τον Νότιο Λίβανο, τα αραβικά κράτη θα είναι κουμπωμένα έναντι του Ισραήλ.
0: Υπάρχει πάντως η πληροφορία και η αίσθηση ότι το επόμενο κράτος ως προπομπός που θα προσχωρήσει στη συμφωνία του Αβραάμ θα είναι το Κουβέιτ, ως προπομπός της Σαουδικής Αραβίας. Για το Κουβέιτ είναι, έτσι θα το πω λίγο ομά, η ουρά της Σαουδικής Αραβίας. Και οι πληροφορίες λένε ότι επειδή η Σαουδική Αραβία ζήτησε στήριξη από το Ισραήλ απέναντι στους Χούθη, κυρίως επίπεδο πληροφοριών και ό,τι άλλο, το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο να αναγνωριστεί από το Κουβέιτ. Και φαίνεται ότι υπάρχουν διεργασίες επ' αυτού.
1: Να πω κάτι και για το θέμα της ασφάλειας της Σαουδικής Αραβίας, μια που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το 1972 η Αμερική διάκοψε το χρυσό κανόνα. Δηλαδή, ως τότε, αν κάποιος πήγαινε 1000 δολάρια στην τράπεζα, θα έπαιρνε το αντίτιμό του σε χρυσό. Το 1972 η Αμερική διάκοψε το χρυσό κανόνα λόγω των διαφόρων κρίσεων οικονομικών που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Για να το αντισταθμίσει αυτό η Αμερική, επί Νίξον και συνέχεια επί Φόρντ, προχώρησε σε μια σειρά συμφωνιών με τη Σαουδική Αραβία, βάσει των οποίων η Σαουδαραβία ανέλαβε να αγοράζει ομόλογα του Αμερικανικού κράτους και να επενδύει στην Αμερική με αντάλλαγμα την ασφάλειά της, την παροχή ασφαλείας. Αυτή η συμφωνία του 1974-75 αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα με όσα συμβαίνουν γύρω από τη Σαουδική Αραβία, που έχει γίνει στόχος λόγω ακριβώς των Αμερικανικών βάσεων. Συν το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι συμφώνησε με τους αντάρτες Χούθη να μην χτυπούν Αμερικανικά πλοία και αρνήθηκε στους Σαουδάραβες παροχή βοήθειας για να αντιμετωπίσει τους αντάρτες Χούθη που προελάβουν στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ δηλαδή ότι και η Σαουδική Αραβία είναι σε ένα μετέχνιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Όλη η περιοχή είναι σε μετάβαση. Και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι και τα σύνορα την επόμενη ημέρα για όλους στην περιοχή. Ούτε το Ιράκ, κατά τη γνώμη μας, θα παραμείνει ενιαίο και ίδιο, ούτε η Συρία, αλλά αυτό μείνει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα στα δικά μας, σε σχέση και με το καλώδιο, αλλά και ευρύτερα με την Τουρκία, επειδή υπάρχει η συζήτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, εκεί τι βλέπετε?
1: Γνωρίζω ότι έχει γίνει ένας σχεδιασμός. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα κρίνει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει, να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση. Για μένα αυτή τη στιγμή εκείνο που προέχει είναι το καλώδιο, για να μην.
0: Η κίνηση για επέκταση των χωρικών υδάτων, εφόσον γίνει σε συγκεκριμένες περιοχές, για την Κρήτη ακούγεται, δεν θα πρέπει να συνοδευτεί και με το κλείσιμο των κόλπων και τις ευθείες γραμμές βάσης αλλού στη χώρα?
1: Θεωρώ ότι αυτό είναι θέμα ευρύτερης στρατηγικής για το πώς θα επιβάλλει στις διατάξεις του διεθνούς δικαίου στην περιοχή του Αιγαίου, χωρίς να ανοίξει μύτη. Δεν είναι κάτι απλό και εύκολο, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το αναλάβουμε ως στόχο για τα επόμενα χρόνια.
0: Συγγνώμη, για να κλείσουμε τους κόλπους δεν είναι εύκολο, δηλαδή η χώρα δεν μπορεί.
1: Μόνο οι κόλπους, όχι.
0: Δεν μπορεί να κλείσουμε τους κόλπους και δεν τους έχουμε κλείσει.
1: Επιτρέψτε μου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είπα ούτε για χωρικά ύδατα ούτε για κόλπους. Είπα πώς θα επιβάλλει τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο Αιγαίο. Αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, κατά τη γνώμη μου, προέχει το θέμα του καλωδίου, που το θεωρώ στρατηγική σημασία αλλά για άλλους λόγους.
0: Ναι.
1: Σχετίζεται με το ότι το μέλλον στην ενέργεια είναι στα καλώδια τα οποία θα μεταφέρουν το ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φθηνό, προς τις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Ελλάδα, Ιταλία, αυτή είναι κυρίως η Αφρική η περιοχή που θα παράγεται φθηνό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω της Σαχάρας κυρίως. Τρεις χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, για γεωγραφικούς λόγους έχουν πλεονέκτημα. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκλείσει αυτό το πλεονέκτημα από τη χώρα μας. Γι' αυτό είναι στρατηγική σημασία στο καλώδιο. Πέραν τη σημασία τη διασυνέσεω με την Κύπρο και συνέχεια με το Ισραήλ.
0: Πάντως πέραν αυτού, ωραία, έστω ότι αυτό προχωρά, έχει κακοφορμήσει η υπόθεση της επέκτασης χωρικών υδάτων του κλεισίματος των κόλπων.
1: Πολλά χρόνια, αν μου επιτρέπετε.
0: Σωστά. Και... κάποια στιγμή θα πει, γιατί υπό το πρόσχημα μιας στρατηγικής, η οποία όμως δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα, παραπέμπεται διαρκώς σε ελληνικές καλένδες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βάζει μόνη της αστερίσκο. Είμαστε μοναδική χώρα που επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και δεν το εφαρμόζουμε.
1: Κύριε Καλαρίτη, δύο πράγματα. Πρώτον, η παρούσα κυβέρνηση είναι η πρώτη που άρχισε να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, προχωρώντας επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος και κλείνοντας κατ' ουσίαν την διαμάχη που υπάρχει με την Αλβανία, η οποία ενώ υπέγραψε δεν έχει κυρώσει τη σχετική συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Κατ' ουσίαν το θέμα με την Αλβανία μετά την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων έχει περιοριστεί πάρα πολύ σε σημείο που είναι στα όρια του αδιάφορου. Άρα εφήρμοσε το διεθνές δίκαιο, όπως και το εφήρμοσε κλείνοντας βάσεις και χαράζοντας ευθείες γραμμές βάσεων και κλείνοντας κόλπους στο Ιόνιο Πέλαγος, και προχώρησε και σε, πώς το λένε, σε δύο συμφωνίες με Ιταλία και με Αίγυπτο και θέσπισε και ΑΟΣ. Αυτά δεν είχαν ξαναγίνει μέχρι το 2019. Τα συζητάγαμε μεταξύ μας, αλλά απήχαμε. Λέω όμως κάτι διαφορετικό.
0: Συγγνώμη, αλλά ακόμα τώρα... και η οριοθέτηση με την Αίγυπτο έγινε υπό το βάρος και τη σκιά των τελεσμένων του τουρκολιβικού. Και πάλι μερικώς.
1: Σωστά. Αλλά έγινε. Ενώ τότε δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα. Είχαμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και είχαμε παρατήσει. Πάω τώρα στο επόμενο σημείο. Προσέξτε, δεν μίλησα για αύξηση των χωρικών υδάτων, γενικώς και όριστος. Μίλησα για στρατηγική για το θέμα. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Εάν αύριο το πρωί κλείσουμε όλο το Αιγαίο, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να δημιουργηθούν διεθνή στενά με την έννοια που το λέει το δίκαιο της θάλασσας και να μας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουμε σήμερα, διότι στα διεθνή στενά έχει δικαίωμα το υποβρύχιο να περνάει βυθισμένο και να υπερίπτονται αεροπλάνα, ακόμη και μαχητικά, χωρίς άδεια από το παράκτιο κράτος. Δεν είναι κάτι απλό, θέλει σωστή στρατηγική, τι θα κάνεις, πού θα το κάνεις. Έχουμε κάνει μια ερμηνευτική δήλωση εμείς και το 82 και το 1994 για το θέμα των διεθνών στενών. Δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτή από άλλα κράτη. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι απλό όχι μόνο από πλευράς απειλής Τουρκίας. Δεν είναι κάτι απλό αντικειμενικά, διότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν μπορεί να πάει κανείς ελαφρά την καρδία.
0: Ελαφρά την καρδία δεν είπε κανείς ότι θα το κάνουμε.
1: Προσέξτε, θα περνάει ο άλλος ανάμεσα στις Κυκλάδες και θα λέει είναι διεθνή στενά το στενό Άνδρου Τίνου. Γιατί, διότι έχει κλείσει όλη η ευρύτερη πρέση και από εδώ θεωρώ ότι είναι διεθνή στενό. Πρέπει λοιπόν, υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά, δεν είναι θέμα βεβαίως να συζητήσουμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική για αυτό το θέμα. Εγώ μίλησα για στρατηγική, δεν είπα γενικώς και ορίστος να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα.
0: Θα το συζητήσουμε σε σειρά εκπομπών.
1: Για να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα και να κάνουμε και τα άλλα που λέτε, θέλει στρατηγική. Παραδείγματι, εάν κλείσεις με ευθείες γραμμές βάσεως στις Κυκλάδες, δεν μπορούν να υπάρξουν διεθνείς στενά στις Κυκλάδες. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο χρειάζεται σωστή στρατηγική.
0: Μάλιστα, θα συζητήσουμε σε σειρά εκπομπών. Εξάλλου θυμάμαι και τους χάρτες που είχατε δημοσιεύσει με την επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια με την πρόνοια για δύο διαδρόμους. Λοιπόν, να ευχηθούμε...
1: Και επίσης, ναι, κλείσιμο με ευθείες γραμμές βάσεων μεγάλου τμήματος των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Έχει τεράστια σημασία για τα διεθνή στενά. Διότι όταν τα κλείνεις με ευθείες γραμμές βάσεων γίνονται εσωτερικά ύδατα και δεν μπορούν να γίνουν διεθνή στενά. Χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική.
0: Ωραία, λοιπόν, και πάλι καλωσορίζω το βιβλίο. Χαρήκαμε που είδαμε πολύ κόσμο στην παρουσίαση. Που σημαίνει χαρήκαμε για δύο λόγους, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται. Αφενός, αφετέρου, επειδή υπήρχε ενδιαφέρον και για εσάς για το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Πολλοί κόσμος ήταν στην αίθουσα του Παρνασσού και χαρήκαμε γι' αυτό. Καλό τάξιδο και πάλι.
1: Ευχαριστώ
0: τα λέμε
1: πολύ. Να πω κάτι. Ναι. Εκείνο που με ικανοποίησε πάρα πολύ είναι ότι δεν έφυγε κανένας μέχρι το τέλος.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Και ήταν πολύ σκοπό.
1: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα από όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήθελα να ακούσουν.
0: Ναι, όχι, ναι, γι' αυτό ήταν αυθεντικό. Το είδα γιατί υπήρχε αυθεντικό ενδιαφέρον. Δεν ήρθαν τυπικά. Ναι. Μείνανε.
1: Ήρθαν να ακούσουν.
0: Και έγιναν και πηγαδάκια μετά στο τέλος. Τα συζητούσαν.
1: Ναι. Και ήταν και πολλοί νέοι άνθρωποι, πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε
0: Άγγελο Συρίγκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λαρνάκα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Yeah.
3: Παραπολιτικά, 90,1, Λάμπρος Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Βρετανία, γιατί είχαμε μία δήλωση που έχει σημασία κατά την γνώμη μας. Ιωάννης Χουντής, σύμβολος πολιτικής στην Βουλή των Λόρδων. Καλησπέρα και πάλι.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Είδαμε τη δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Άντι Μπέρναμ, που λέει ότι η επιλογή της επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτό μια επιλογή. Και το Brexit δημιούργησε περισσότερα αρνητικά από ό,τι ωφέλει. Πώς το εξηγείτε αυτό και τι τον ανάγκασε, τι τον οδήγησε να κάνει αυτή τη δήλωση?
4: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ δεν έχει κρύψει ποτέ το γεγονός ότι θέλει να δει την επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της δικής του ζωής. Ήταν φυσικά ένας ένθερμος υποστηρικτής παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δημοψήφισμα του 2016. Με όλα τα αυτά, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την εκλογή του στην αρχή του Εργατικού Κόμματος, είχε αναφέρει πως δεν θέλει να ξανά στην πραγματικότητα φέρει στο προσκήνιο τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του Brexit. Φυσικά αυτό το είπε στο πλαίσιο μιας εκλογικής αναμέτρησης στο Makerfield, που είναι μια εκλογική περιφέρεια στην οποία το 65% των ψηφοφόρων είχε ψηφίσει Brexit το 2016, οπότε ίσως να έχει και κάποια σύνδεση αυτό με την ανάγκη εκλογής του Burnham στην βουλευτική αυτή έδρα. Πάντως όλα αυτά βρίσκονται στο παρελθόν, διότι θες σε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Συνέδεσε φυσικά τις οποιαδήποτε κινήσεις προκύψουν στο επίπεδο των ευρωπαϊκών σχέσεων με την επερχόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα λάβει χώρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες μεταξύ Βρυξελών και Λονδίνου. Και σήμερα φυσικά ήρθε με μια πιο αναλυτική δήλωση να πει ότι ναι, η επιστροφή μέσω φυσικά δημοψηφίσματος και εκλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω στο τραπέζι.
3: Άρα επιμένει. Δεν ήταν απλά μια δήλωση πυροτέχνημα να το πει αν τα ακούσουν. Δηλαδή θεωρεί ότι θα πρέπει να τεθεί ως πολιτικό θέμα επανεξέτασης.
4: Ο Άντι Μπέρναμ έθεσε στην πραγματικότητα τον Brexit στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αφηγήματος στη χθεσινή του ομιλία, η οποία πρέπει να πούμε ότι ακόμα και στο δεξιόστροφο τύπο έχει προκαλέσει αρκετά θετικά σχόλια, όχι μόνο λόγω της προφανώς αρκετά σημαντικής του ικανότητας να παραδίδει ομιλίες με έναν πιστικό τρόπο. Κάποιοι τον έχουν ονομάσει τον νέο Κλίντον ή τον νέο Τόνι Μπλερ στον τρόπο με τον οποίο δίνει πολιτικές ομιλίες. Εμένα σίγουρα ήμουν στο Λίβερπουλ, μου θύμισε ομιλίες του Τόνι Μπλερ και του Ντέιβιντ Κάμερον πριν από λίγα χρόνια. Είναι σίγουρα εξαιρετικός στην επικοινωνία. Το θέμα του περιεχομένου είναι διαφορετικό φυσικά από την επικοινωνία. Θεωρεί ότι το Brexit είναι μια από τις κινήσεις αυτές οι οποίες στην πραγματικότητα αντί να φέρει πίσω τον έλεγχο στη Μεγάλη Βρετανία, στο ζήτημα της μετανάστευσης για παράδειγμα, στέρισε τον έλεγχο από την Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχει άδικο σε αυτό ως προς το γεγονός ότι η μετανάστευση από χώρες του τρίτου κόσμου και όχι από την Πολωνία, την Ελλάδα ή τη Γαλλία αυξήθηκε δραματικά μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, κάποιοι έχουν ονομάσει τον Brexit στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο, αν θέλετε, πείραμα ανοιχτών συνόρων στην ιστορία της Βρετανίας, το λεγόμενο Boris Wave, και αυτά τα 5 εκατομμύρια ανθρώπων από τη Βόρεια Αφρική και από την Ινδική υποήπειρο που έφτασαν στην Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Επομένως, νομίζω ότι θα βρει υποστηρικτές προς αυτό. Ταυτόχρονα, φυσικά, παίρνει ψηφοφόρους από τα αριστερά του, παίρνει ψηφοφόρους από τους φιλελεύθερους δημοκράτες, παίρνει ψηφοφόρους από τους πράσινους. Δεν χάνει ιδιαίτερα πολλούς ψηφοφόρους από τους ήδη υπάρχοντες εργατικούς, οι οποίοι έχουν φύγει στον Άντζελ Φαράζ και τους συντηρητικούς έτσι κι αλλιώς. Οπότε, πολιτικά, αν θέλετε, είναι μια έξυπνη κίνηση.
3: Βέβαια, αυτό θα προϋπέθεται θεσμικά, είπατε ότι χρειάζεται δημοψήφισμα και εκλογές, εάν υποθέσουμε ότι όντως τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα.
4: Θέλουμε πρώτα εκλογές και μετά δημοψήφισμα. Δηλαδή θα πρέπει να πάει σε εκλογές το 29 ο Μπέρναμ, λέγοντας ότι αν επανεκλεγεί το Εργατικό Κόμμα στην κυβέρνηση θα διεξάγει ένα δημοψήφισμα. και μετά να διεξαχθεί και το δημοψήφισμα.
3: Αν διεξαγόταν τώρα ένα δημοψήφισμα, το κλίμα ποιο είναι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που να δείχνουν τάση?
4: Ναι, έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια, οι οποίες δίνουν την επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 60-65%. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το αποτέλεσμα πριν μια δεκαετία ήταν οριακό. Έκτοτε έχουν, θα το πούμε πραγματικά, πεθάνει πάρα πολλοί ψηφοφόροι μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ψήφισαν το Brexit. Επομένως έχει μια δικαιολόγηση το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα 60-65% να λέει ναι. Φυσικά αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι το Brexit σε μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε, στο ζήτημα της μετανάστευσης αλλά και αλλού, έχει αποτύχει. Για τον ένα ή τον άλλο λόγο, μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό, να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία υποσχέθηκαν οι πολιτικοί που το πρότειναν το 2016. Επομένως, αν γινόταν αύριο ένα δημοψήφισμα, με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε, αν και αυτές μπορεί να πέφτουν έξω, θα είχαμε την επιστροφή της Βρετανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά, εδώ υπάρχει μια ιστορία ότι υπολογίζουμε και χωρίς ξενοδόχο, διότι δεν έχουμε καμία ένδειξη της Βρυξέλλες
3: κατά πόσο
4: θέλουν την Βρετανία πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
3: Σωστό αυτό. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, με προλάβατε, με καλύψατε. Επειδή αναφερθήκατε στην μετανάστευση, γιατί συνδέεται το Brexit? Εδώ έχουμε μια πολιτική κεντρική της Βρετανίας οργανωμένη που είναι υπέρ των ανοιχτών συνορών. Είδα και τη δήλωση προχθές της Υπουργού Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούτ, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι θα φωνάξουμε και άλλους ανθρώπους από όλους τους χώρους, τα κάμψη που υπάρχουν στον πλανήτη που δεν περνούν καλά, να έρθουν εδώ για μια νέα ευκαιρία. Η Βρετανία το προκαλεί, δεν το προκαλεί στο Brexit.
4: Η πραγματικότητα είναι ότι το 2016 η Βρετανία βρισκόταν στην ζώνη Schengen. Αυτή η ζώνη προφανώς από τη μία πλευρά φέρνει την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο προς τις Βρετανικές νήσους. Από την άλλη όμως η συνθήκη Schengen απαγόρευε κινήσεις όπως αυτή που μόλις περιγράφεται και κινήσεις μονομερού σημασίας, για παράδειγμα να φέρεις τη μισή Ινδία ή το μισό Πακιστάν στην Βρετανία. Σας θυμίζω δε ότι πάρα πολλοί βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, οι οποίοι εκπροσωπούν αυτές τις κοινότητες διασποράς στη Βρετανία, ήταν υπέρ του Brexit. Και αν διαβάσετε τα προεκλογικά φυλάδια τους το 2016, αυτά είναι στη δημόσια σφαίρα, δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας, ένα από τα επιχειρήματα που έδιναν στους ψηφοφόρους τους υπέρ του Brexit είναι ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει στη χώρα, όπως το έλεγαν τότε αυτοί, να προσκαλέσουν τους δικούς τους ανθρώπους από την Ινδία, το Πακιστάν, την Αφρική. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, οι μεταναστευτικές ροές από αυτές τις χώρες έχουν αυξηθεί εκθετικά και δραματικά από το 2021 και εντεύθεν. Ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι η αποχώρηση από τη Σέγγεν, ναι μεν μπορεί να έλυσε το, αν θέλετε, εισαγωγικά τρομερό πρόβλημα της μετανάστευσης Γερμανών και Γάλλων στο Λονδίνο, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι προκαλούσαν πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα και έφεραν μέσα τον αναπτυσσόμενο κόσμο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννης Κουντίστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το 5 λεπτό για το αυτοκίνητο, μικρό δελτίο και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σκαλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχουμε μια αυξανόμενη ένταση στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, ανεξαρτήτως της πολιτικής που επιχειρεί να ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ελέγξουν γενικά την κλιμάκωση. Οι Ευρωπαίοι έχουν διαφορετική άποψη, όπως και οι Βρετανοί.